ταύτας ουν έχροντας τας Ευαγγελίας αγαπητοί.

εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολιγών.

Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν.

Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα κατά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση ημών, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σάρκος και πνεύματος, και δώσει με έναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Θεού. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σύλλη, προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχους και ακατακλήτως μετέκειν των Αγίων σου μυστηρίων και της υπορεωνίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Αμήν.

Σεβούσιμον αέθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλόκριστημον στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών

ημών των συνελθόντων, εις την ανέμακτον μυσταγωγή αναταύτη. Τον εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημένων των πενήτων, των εν τες φυλακές ευρισκομένων των ανέργων. Των εν τη αλλοδαπιών των αδελφών ημών, πάντων των διακονούντων, εν τες σύρ αποστολές της Εκκλησίας ημών, και απάσεις της νεότητος της

Μακαρίων και ειδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Τάφης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεζόντων, πατέρων, αδελφών, φίλων και συγγενών ημών, και όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και

0: και ορατών, και εις ένα Κύριο, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, ο Θεός εκ Θεός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, δίου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και έναν τροπίσαντα, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών, επί πονδύου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, μου της βασιλείας, μου χέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώβιο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρή και Υιό συγκροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, τον Ανίσα, διά των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ, εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτίων, προσδοκώ, παράσταση νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.

άξιον και δίκαιον σε μνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος άφθοσον, σύ και ο μόνοι γενούς Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντο εις τον εμάς παρήγαγες και παραπέσοντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέ τούτο να πάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μόνοι γενείς Σου Υιό και το Πνεύμα Της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς διαγεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρεμών δέξαστη καθηξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμι και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάσια πτερωτά.

και μια καρδία δοξαζήν και ανημενήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπη.

Θεός και Κύριος σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικηρίου σου και από θρόνο δόξη βασιλεία σου και θέλεις το αγιάσαι ημάς ο άνωτο πατήρ συγκαθήμενος και ο δεμήνε ορατός ημών και καταξίωσον την κρατιά σου Κύριε με τα δύναμη του αχράντου σώματός σου και του τιμιού αίματος και δήμων παντί το λαό.

0: με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή έχουμε μια υπέροχη, μια θαυμάσια σκηνή εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ. Ο Χριστός έχει κάνει την πλώρη του πλοιαρίου του Σίμωνος Πέτρου άμβωνα και από εκεί το πλοιάριον διδάσκει των λαών. Αλλά όταν επεράτωσε τον λόγον του, δίνει εντολή στον Σίμωνα Πέτρο, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα μου. Πάρε το πλοιάριόν σου και προχώρησε από την ακρογιαλιά, ανοίξου στο πέλαγος, προχώρησε στην θάλασσα και εκεί ρίξε τα δίχτυα. Και ο Πέτρος, βρισκόμενος σε κατάσταση αμφιβολίας δια την ώραν της αλληλείας που δεν ήταν η επιτρεπτή, λέγει: «Κύριε, δι' όλης της νυχτός κοπιάσαμεν και ουδέν ελάβαμεν. Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Επί δε το ρήματί σου θα ρίξω και πάλι το δίκτυο». Και έγινε του η θαυμαστή αλληλεία και συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί και διερήγνητο το δίκτυο και κάλεσαν και τους άλλους μαθητάς και όλοι μαζί έσυραν το δίκτυο γεμάτο ψάρια. Και στη συνέχεια ο Κύριος του απευθύνει και πάλι τον λόγον: «Από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών, από τώρα σε καλό για να γίνεις ο αλλιεύς των ανθρώπων, πνευματικός αλλιεύς, για να συγκεντρώνεις τους ανθρώπους και να τους οδηγήσεις με το κήρυγμα εις την βασιλεία των ουρανών». Και καταλήγει η σημερινή περικοπή και καταγόντες τα δίκτυα και τα πλοιάρια, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Αλλά από την θαυμασία αυτή και ωραιοτάτη σκηνή, ας εστιάσουμε σήμερα την προσοχή μας σε τρία σημεία, μάλλον σε τρεις φράσεις. Και το πρώτο σημείο είναι εκείνη η σπουδαία φράση του Κυρίου που κρύβει αλληγορικό βαθύτατο συμβολικό περιεχόμενο: «Επανάγαγε εις το βάθος». Και η δεύτερη φράση είναι η φράση, το δεύτερο σημείο: «Επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο». Και η τρίτη είναι εκείνη με την οποία κλείει η σημερινή ευαγγελική περικοπή: «Αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό». Ας προχωρήσουμε εις την πρώτη φράση. Τι σημαίνει «επανάγαγε εις το βάθος»? Βαθύτερα, γιατί η σοφία εν το βυθό κείται, σημαίνει: μην μένουμε στα ριχά, μην μένουμε εις τα ολίγα, εις το ελάχιστον του χριστιανισμού και της πίστεως, αλλά οφείλουμε να προχωρήσουμε βαθύτερα, να καλλιεργήσουμε ένδον τον εαυτόν μας, να καλλιεργήσουμε βαθύτερα την πίστη μας, να μην μείνουμε, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εις το γάλα ημάς επότισα, μόνο εις το γάλα, αλλά οφείλουμε να ανδρωθούμεν εις Χριστόν και να προχωρήσουμε εις την στερεάν τροφήν, να προχωρήσουμε και να καλλιεργήσουμε και να σκάψουμε τον εαυτόν μας περισσότερο, να αποκτήσουμε περισσότερη συνείδηση του τι σημαίνει να είσαι χριστιανός και βεβαπτισμένος, να προχωρήσουμε στο βάθος της ορθοδόξου πνευματικότητος σε συνδυασμό του δόγματος και του ήθους, που είναι ο ορθός βίος, που είναι η πεμπτουσία της ορθοδόξου πνευματικότητος. Διότι δεν αρκεί μία τυπικότητα, μία εξωτερικότητα της πίστεώς μας, αλλά απλώς πέρα από την γνώση περί του Χριστού οφείλουμε να έρθουμε και να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί με την ζωή του Χριστού, να φτάσουμε να είπαμε και εμείς αυτό που είπε ο Μέγας Απόστολος των Αθρών Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Διότι ο Χριστός δεν μαθαίνεται από τις εγκυκλοπαίδειες, δεν αρκεί να έχουμε πολύ γνώση περί του Χριστού. Δεν διδάσκεται ο Χριστός. Ο Χριστός βιώνεται. Και ακόμη μαζί με τον Χριστό να καταλάβουμε και το τι σημαίνει η Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία ένας οργανισμός ανθρώπινος, ένα απλό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μια μη κυβερνητική οργάνωση, ένα ίδρυμα, ένα σωματείο. Αλλά Χριστός και Εκκλησία είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορούμε να μάθουμε περί Εκκλησίας αν δεν γνωρίζουμε τον Χριστόν και δεν νιώθουμε την Εκκλησία αν δεν εντρυφήσουμε βαθύτερα εις την χριστιανική ζωή. Γιατί δεν υπάρχει διαλυσμός. Δεν είναι άλλο ο Χριστός και άλλο η Εκκλησία. Ένα και το αυτό, Χριστός και Εκκλησία. Και αυτή η Εκκλησία μας έχει δώσει τα θεμέλια, τα γερά θεμέλια με τα οποία θα καλλιεργήσουμε βαθύτερα τον εαυτό μας και θα πάψουμε να έχουμε μια ρηχότητα και μια ολιγάρχεια και το ελάχιστον της χριστιανικής μας ταυτότητος και ιδιότητος. Και αυτά τα θεμέλια είναι η Αγία Γραφή, είναι οι πατέρες Εκκλησίες, είναι η λατρεία, η Αγία Γραφή, η Βίβλος, η Παλαιά και Καινή Διαθήκη, είναι ο ζων λόγος του Θεού, είναι το φως, είναι ο λίχνος που μας οδηγεί στο να νιώσουμε την Θεία Διδασκαλία και τα Θεία Μηνύματα. Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι αριστείς του Πνεύματος, που δεν είναι μουσιακό υλικό, αλλά είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, μεγάλες εκείνες προσωπικότητες, οι οποίες προστάτευσαν τους χριστιανούς από τις αιρέσεις και από τις πλάνες, θεολόγησαν, δίδαξαν, συνέγραψαν, καθοδήγησαν και με τη θεολογική τους σκέψη έσκαψαν το Γιώργιον της Εκκλησίας. Και ακόμη με τη λατρεία της Εκκλησίας γνωρίζουμε βαθύτερα τον Χριστόν και την Εκκλησία και καλλιεργούμε τον εσωτερικό μας κόσμο με τη λατρεία, με την υπερχυμνολογία και με τις ωραιότατες αυτές εκφράσεις και λέξεις που έχουν μεγάλο και βαθύτατο περιεχόμενο της υμνολογίας μας, της ελληνικής υμνολογίας. Υπάρχουν λέξεις που δεν μπορούν να μεταφραστούν, όπως κοσμικός. Δεν δύναται να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα οι λέξεις οι ελληνικές φιλότιμο και λεβεδιά. Ακόμα και το αμαρτωλό φακελάκι δεν μεταφράζεται, το αμαρτωλό.
1: Τα δημοσιονομικά ολισθήματα των ιδίων που δεν αντέχουν άλλοι.
0: Υμνολογίας και υμνογραφίας, πώς θα μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα, σε άλλο ιδίωμα γλωσσικό, η λέξη κατάνοιξη, η λέξη μυσταγωγία, η Θεία Λειτουργία, λειτουργία που είναι σύνθετη λέξης από το λίτος και από το έργον, που σημαίνει έργον του λαού, ή πώς αλλιώς θα μεταφραστεί η λέξη θέωση. Αυτά τα υπέροχα έχει η υμνολογία μας, τα οποία δυστυχώς λησμονούμε και δεν εντρυφούμε και δεν εμβαθύνουμε και δεν μελετάμε. Και επί το πρακτικότερον, για να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας αλήθεια, μελετούμε την Αγία Γραφή. Ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο για να λάβουμε μηνύματα, σωτήρια, διδακτικά για την ζωή μας και για την ψυχή μας. Μελετούμε την Αγία Γραφή. Και ακόμα περισσότερο, είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, δηλαδή φυλακόλουθοι. Και ένα απλό παράδειγμα πρακτικό, εκκλησιαζόμεθα τουλάχιστον την ημέραν του Κυρίου που είναι η Κυριακή, διαλάβουμε την ευλογία του Θεού. Και ακόμη, πόσο έχουμε μελετήσει πατέρας της Εκκλησίας, τη στιγμή που σήμερα άλλοι ξένοι επιδιώκουν αυτούς τους καταδικούς μας Έλληνας πατέρες να μελετήσουν, όχι μόνο δια μιαν φιλολογική κριτική και διαέκδοση, αλλά δια να ψάχνουν συμπεράσματα δια την ζωή τους. Πόσο έχουμε μελετήσει Βασίλειον, Χρυσόστομον, Δαμασκηνών, Μάξιμων των Ομολογητήν, τους ασκητικούς πατέρας των παλαιότερων αιώνων, αλλά και των ενετέρων χρόνων, μέχρι και Νικόδημον Αγιορείτην και Νεκτάριον Πενταπόλεως. Αλήθεια, δεν είναι ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι άριστοι οι πατέρες της Εκκλησίας με τη σοφία τους. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ειρμήνευσαν ορθώς την Αγία Γραφή? Δεν είναι ο Μέγας Βασίλειος που έγραψε τον περίφημο εκείνο λόγον προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών οθενή των λόγων, που έχει τη σύνθεση του κλασικού αρχαίου, του ελληνικού πνεύματος και του χριστιανικού, και κάνει την διάκριση με τα ωραία παραδείγματα της Ροδονιάς και των Μελισσών? Δεν είναι ο επίκαιρος ο λόγος του μεγάλου βασιλείου εν λιμό και αφχμό, όταν στυλιτεύει? Πόσο επίκαιρος είναι, στυλιτεύει εκείνους που εκμεταλλεύονται την δυστυχία και την πτωχία των ανθρώπων. Τι θα έλεγε σήμερα ο Μέγας Βασίλειος για τους δουλέμπορους, όταν εκμεταλλεύονται τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων, των προσφύγων, που καθημερινώς ακούμε και βλέπουμε? Πόσους λόγους πύρινους θα είχε εναντίον αυτών των κακών ανθρώπων για την εκμετάλλευση την οποία κάνουν στους πρόσφυγες, τους συνανθρώπους μας, όποιοι και να είναι αυτοί? Και ακόμη δεν είναι επίκαιρος ο άλλος λόγος, εκείνος ο λόγος εις την εξαήμερον, που είναι λόγος οικολογικός. Γίνεται τόσος θόρυβος δια την οικολογία. Αιώνες τον 4ο αιώνα ο Μέγας Βασίλειος εξήγε τα θαυμάσια της δημιουργίας, την άλογον κτίσιν, σε αυτούς τους 9 λόγους εις την εξαήμερον. Και ο Χρυσόστομος πόσα θα είχε να πει δια τους παιδαγωγούς, τους καθηγητάς, τους διδασκάλους, τους γονείς, με τα θαυμάσια παιδαγωγικά του πορίσματα σε εκείνο τον λόγο του περί καινοδοξίας, και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα αυτών, ή τους 7 λόγους τους εγκομινακούς των Παύλων, τους 9 λόγους περί μετανοίας. Και ακόμη αν θέλουμε να προχωρήσουμε, δεν είναι υπέροχος εκείνος ο λόγος περί κατασκευής του ανθρώπου, του φιλοσοφικότερου των πατέρων, του Γρηγορίου του Νήσις? Και ακόμη ομιλούμε σήμερα δια ψυχολογία βάθους και για ψυχοθεραπεία 13 αιώνες ενωρίτερα. Ο Μάξιμος ο Ομολογητής έγραψε σπουδαιότατον έργων περί φιλαυτίας, και εκεί κάνει μια ψυχολογική ενδοσκόπηση του ανθρώπου. Όλα αυτά τα πατερικά κείμενα που αδρομερός και διολίγων εξέθεσα, πόσο βοηθούν τον άνθρωπο εις το επανάγαγε, εις το βάθος, εις το να προχωρήσουμε βαθύτερα, να καλλιεργήσουμε εσωτερικά τον εαυτόν μας που τόσο έχουμε ανάγκη, και να μην μένουμε στη ρηχότητα της χριστιανικής ζωής και εις το ελάχιστο. Αλλά και η άλλη φράση, «Επί το ρήμα σου γαλάσω το δίκτυο», δηλαδή είπε ο Σίμων Πέτρος εις τον Χριστόν, «επειδή εσύ το λέγεις θα ξαναρίξω τα δίκτυα», παρότι δεν είναι ώρα και στιγμή κατάλληλη διαλύαν. «Επί το ρήμα σου», τι κρύβει αυτή η φράση? Την απόλυτη υπακοή, την απόλυτη υπακοή στο Θείο θέλημα, στην Θεία εντολή. Γιατί η υπακοή είναι μεγάλη αρετή. Η υπακοή είναι ελευθερία στο τέλος. Ελευθερώνει η υπακοή. Η υπακοή είναι γενναιότητα. Και η υπακοή έρχεται και διώχνει μακριά τον εγωισμό, την αλαζονία. Δεν είναι δουλικότητα, δεν είναι εξωτερική πειθαρχία. Η υπακοή είναι προτέρημα όποιος το έχει. Λαμβάνει ευλογία, χαριτώνεται. Και ιδού το μεγάλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι δεν ήκουσαν, παρήκουσαν, δεν έκαναν υπακοή στο Θείο θέλημα. Και ο Αδάμ και η Εύα παρήκουσαν τον Θεόν και έπεσαν και εξήλθον του παραδείσου της τροφής. Ο νέος Αδάμ όμως, ο Χριστός, έγινε το υπήκος του ουρανίου Πατρός, υπήκος άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και η νέα Εύα, η Παναγία, και αυτή υπήκος το Θείο θέλημα, με εκείνα τα λόγια της, «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η υπακοή έρχεται και κατανικά και απαρνείται την ανυπακοή. Και το τρίτο σημείο του σημερινού Ευαγγελίου είναι το σημείο αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι μαθητές μετά το κάλεσμα, μετά την κλίση, μετά αυτή την πρόσκληση προχώρησαν, ακολούθησαν τον Κύριο και αξιώθηκαν να γίνουν οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές της Οικουμένης, οι αναμορφωτές πνευματικός της Οικουμένης. Εδώ κρύβεται η Ιεραποστολή. Και σε συνδυασμό με τις άλλες φράσεις του Κυρίου, ιδίου πέμπω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και ακόμη πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και ακόμη κηρύξατε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας πατή το γέννη στα έθνη, όλα αυτά συνιστούν το μεγάλο θέμα το οποίο λησμονούμε, το θέμα της εξωτερικής Ιεραποστολής. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία αείποτε υπήρξε και είναι και εξακολουθεί να είναι Εκκλησία της Ιεραποστολής, Ιεραποστολική Εκκλησία, που σημαίνει μετάδοση του Ευαγγελίου στα έθνη, εις τον κόσμο, που κάνει έναν Παύλο να λέγει «Ουέ μη δε αν μη ευαγγελίζομαι, αλλή μονό μου αν αυτά τα οποία έμαθα, αυτά τα οποία γκολπώθηκα ο ίδιος και έζησα, δεν μεταδίδω εις τα έθνη». Και γίνεται ο Απόστολος των Εθνών και αργότερα και οι Απόστολοι και αργότερα όχι μόνο οι 12 και οι 70 και στη συνέχεια ο Μέγας Φώτιος και ο Κύριος και ο Μεθόδιος που ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη να εκπολιτήσουν και να χριστιανίσουν τους Σλάβους και αργότερα ο Κοσμάς ο Αιτωλός και τόσοι και τόσοι άλλοι μέχρι και στον 20ο αιώνα και τώρα υπάρχει και ενεργεί η εξωτερική Ιεραποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αφρική μέχρι την Άπο Ανατολή και αλλού. Γι' αυτό είναι και μέρημνά μας και προσευχή μας το θέμα της Ιεραποστολής. Δεν είναι μόνο υπόθεση της Εκκλησίας, δεν είναι υπόθεση της κοινωνίας, είναι και υπόθεση και θέμα και του κράτους, διότι οι Ιεραπόστολοι είναι οι πρεσβευτές και του ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής σοφίας και του πολιτισμού και συνάμα και του φωτός του Ευαγγελίου εις τα έθνη. Υπάρχουν λαοί που διψούν για το φως του Ευαγγελίου, πεινούν και διψούν δια τη μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως. Σήμερα ακούσαμε τις τρεις αυτές φράσεις. Μας δίδαξε η Ευαγγελική περικοπή. Επανάγαγε εις το βάθος. Περίσσια ζωής. Επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Κατάφαση στη ζωή. Γιατί ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Σημαίνει ακόμη νοηματοδότηση της ζωής, έβρεση νοήματος της ζωής. Μετά από όλα αυτά δεν μπορείς να πεις άλλα λόγια, θα είναι φλιαρία. Όταν ακούς αυτές τις τρεις διδαχές της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, πλέον πράτης και ειρηνεύεις και γαλινεύεις και εικονίζεις τα χερουβίμ και τότε αλλάζει το ένδον σου και τότε έρχεται η πληρότητα, αυτό που λέγει ο Παύλος, μέχρι ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Γίνεται πλέον το είναι σου ο Χριστός, θυσιαστήριον του Θεού η καρδιά σου και τότε το φως που έχεις δεν έρχεται έξωθεν. Το φως που έχεις είναι έσωθεν. Γιατί τελικά είναι η χάρις του ουρανίου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και δεν υπάρχει ωραιότερη, σπουδαιότερη, ευτυχέστερη και μεγαλύτερη στιγμή να ζεις και να συναντάς το Θεό στη ζωή σου.

ήσουν ξανά στη μεσοστρέφεια την Ευρωζώνη ή να βρεθεί μια στη σκιά του σεισμού που έχει προκαλέσει το Brexit ρίγει ένα τρίγης. Και μπορεί το θέμα της Ιταλίας να μην είναι στην ημερήσια διάταξη

λόγων τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε και σε Εκκλησίες σου τις ιερεύσει το έθνη ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και

0: Κυρία Κυρίου και Άλλος έλθει εφ' ημάς και αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ ο Αγίε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσια Κρυγκόν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανομόμου Αγίας από του Μήτρος, δυνάμε του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρενίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προθήκου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγιονοδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιονοδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγιονοδόξου Ιερού Μάρτυρος, Διονυσίου του Αρεοπαγή του Πολύ Μαρτύρων, της Ισίας Πέτρος και Μάρτυρος, Φιλετέης Ετσινέας, του Ιναγής Πατρός Σιμών

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.plat.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη

0: χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milliwai προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milliwai στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Περμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των τελετών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.plat.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά. Είναι η πρώτη εκπομπή της νέας τηλεοπτικής περίοδου. Εύχομαι να είμαστε συνεπείς στις εβδομαδιαίες μας τηλεοπτικές συναντήσεις. Θα ήθελα πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή και να του δώσω το λόγο φυσικά, λέγοντας ότι αυτό το διάστημα που είχαμε την καλοκαιρινή διακοπή συνέβησαν πραγματικά πράγματα τα οποία έχουν αυξήσει την αστάθεια και τη ρευστότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα αναφέρω τα εξής επιγραμματικά. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την επιχείρηση εναντίον του Ιράν έχουν πλήξει την αποτρεπτικότητά τους, αν είναι σωστός ο όρος. Δηλαδή, πρώτον δεν μπόρεσαν να νικήσουν το Ιράν και να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει, και δεύτερον δημιούργησαν ένα πλήγμα τεράστιο στην παγκόσμια οικονομία και στη δική τους, και φυσικά έχουν μειώσει τα αποθέματα των στρατηγικών τους όπλων, δηλαδή κυρίως αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, και αυτό δείχνει μια αδυναμία. Αυτή η αδυναμία πλήττει την αποτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία αποτροπή είναι στοιχείο της σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι έχει την πρωτοκαθεδρία. Το ίδιο συνέβη για διαφορετικούς λόγους και με τη Ρωσία, που είναι η δεύτερη ή πρώτη διπυρηνική δύναμη στον κόσμο. Τι έγινε στη Ρωσία? Η Δύση, κυρίως η Βρετανία, στηρίζουν και υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την Ουκρανία. Η Ουκρανία, που είχε μία παράδοση στην αμυντική βιομηχανία από τη Σοβιετική Ένωση και στην υψηλή τεχνολογία, έχει κατορθώσει να πλήττει τις στόχους ενεργειακούς και όχι μόνο της Ρωσίας, μέχρι σε βάθος 2.000 χιλιόμετρων από τα σύνορά της. Δηλαδή, με βάση δημοσιεύματα, έχουν πληγεί από το 25% έως και το 50% των δηληστηρίων της χώρας αυτής, η οποία έχει απαγορεύσει την εξαγωγή ντίζελ, εισάγει ντίζελ για να έχει επάρκεια σε εσωτερικό επίπεδο, που αυτό είναι ένα πλήγμα για τη διεθνή ενεργειακή αγορά, αλλά αυτό είναι πραγματικά λεπτομέρεια μπροστά στο μείζον ζήτημα, στο πλήγμα που δέχθηκε η αποτροπή της Ρωσίας. Δεν μπορεί η Ρωσία ούτε να κρατηθεί ενωμένη, πόσο μάλλον να ασκήσει επιρροή ως παγκόσμια δύναμη, μόνον με την πυρηνική αποτροπή. Επίσης έχουμε έναν τρίτο παράγοντα, πραγματικά αστάθμητο. Στην πρόσφατη σύνοδο των 20 πλουσιότερων χωρών του κόσμου στην Ινδία, φέρεται να έπαθε ισχυμικό επεισόδιο ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιπινγκ, η τρίτη μεγάλη δύναμη, που αυτές οι τρεις δυνάμεις εξασφαλίζουν και τη σταθερότητα στο παγκόσμιο σύστημα. Και μάλιστα, επειδή αυτό συμβαίνει στις μεγάλες χώρες, δεν ήθελαν να μεταφερθεί ο Σι Τζιπινγκ σε ένα νοσοκομείο, επίγον περιστατικό της Ινδίας, γιατί μέσα από τις αναλύσεις θα μπορούσαν να έχουν στα χέρια τους όλα τα στοιχεία για την υγεία του Κινέζου ηγέτη. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε μετά από ώρες στην Κίνα, είναι σε ένα, νομίζω στο 301, όχι 401 το δικό μας, στρατιωτικό νοσοκομείο, και κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση υγείας του. Άρα είναι και η τρίτη χώρα, εκεί δεν έχουμε ένα... δεν υπάρχει ζήτημα αποτροπής, αλλά υπάρχει μια ασάφεια. Και ο τέταρτος παράγοντας που επηρεάζει όλους είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που η λέξη χαοτική μπορεί και να μην είναι σε θέση να περιγράψει αυτά που συμβαίνουν, με επίκεντρο τη Σαουδική Αραβία και του Χούθη. Άρα, όταν έχει αυξηθεί σε τέτοια επίπεδα η αστάθεια του παγκόσμιου συστήματος, πραγματικά είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί κάτι μεγάλο που μπορεί να εξελιχθεί, να έχει ανεξέλεγκτη εξέλιξη. Και γι' αυτό το λόγο καλέσαμε στην πρώτη μας εκπομπή έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην υπηρεσία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην παρακολούθηση της πορείας του διεθνούς συστήματος. Είναι μαζί μας ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Γεώργιος Αϊφαντής, τον οποίο καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια και εύχομαι καλή σεζόν και πολλή ακροματικότητα στην εκπομπή σας, κύριε Καλή.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αϊφαντή. Έκανα μια εισαγωγή. Εντάξει, δεν διεκδικούμε,
1: δεν διεκδικούμε
0: και το αλάθητο, αλλά με βάση αυτή την περιγραφή που θεωρώ ότι είναι και αντικειμενική, πώς κρίνετε εσείς αυτή την περίοδο που εκεί που πήγαινε ο κόσμος να πάρει ένα πολυπολικό σχήμα που οι διάφοροι πόλοι θα εξασφάλιζαν την ευστάθεια και τη σταθερότητα, τώρα λοιπόν έχουμε αυτή τη χαοτική κατάσταση, πώς την κρίνετε?
1: Κύριε Καλλιδερίδη, έχετε δίκιο. Η κατάσταση έχει πολλές μεταβλητές, οι οποίες ακριβώς κάνουν αυτό που λέει η λέξη, μεταβάλλονται. Άρα δεν είναι, νομίζω, ταπεινά καιρός για την εξαγωγή θεωρητικών συμπερασμάτων. Οι ακαδημαϊκοί που μελετούν σε βάθος χρόνου τις διεθνείς εξελίξεις θα το καταγράψουν ιστορική του μέλλοντος. Εγώ όμως είμαι ένας άνθρωπος της εξωτερικής πολιτικής επί του πεδίου και βλέπω ότι μέσα σε αυτήν την χαοτική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τις επιμέρους κοινωνίες να έχουν την δυνατότητα, να έχουν την εθνική συνοχή, την απαραίτητη πολιτική και κοινωνική συνοχή και εθνική συνοχή που θα τους επιτρέψει να βρουν αλόβητες. Πολύ σωστά αναφέρεται την περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας. Η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, για όσους θέλαν να ψάξουν λίγο πίσω από την χρυσοπίκυλτη επιφάνεια
0: και βαθύτερα,
1: ακριβώς, είναι μια εξαιρετικά ασταθής κοινωνικά χώρα. Υπάρχει απίστευτος πλούτος, αλλά υπάρχουν και νησίδες τρίτου κόσμου. Ιδίως στην Ανατολική Ακτή, όπου κατοικεί η σιητική μειονότητα, πλειοψηφία στην περιοχή, και όπου υπάρχουν περισσότερες από τις πετρελοπηγές. Η χώρα αυτή πιέζεται από τους Χούτι. Οι Χούτι από τα βουνά της Ιεμένης, ανέκαθεν να δούμε μέσα στην ιστορία, ήσαν φυλές οι οποίες μόνο ψηλό ονόματι δεχόντουσαν την επικυριαρχία του Σουλτάνου σε επιθωμανικής αυτοκρατορίας. Έχουν μια έντονη αίσθηση ανεξαρτησίας.
0: Ή και του δικού τους κράτους.
1: Και του δικού τους κράτους.
0: Στην εποχή μας είχαμε τη Βόρεια
1: και τη Νότια
0: Κορδία. Για τους λόγους που εννοεί, που λέτε.
1: Η Αίγυπτος που είχε προσπαθήσει ο Νάσερ να εξαλείψει την Βόρεια Ιεμένη και είχε στείλει εκεί το στρατό του, είχε δυναπαθήσει, είχε υποστεί δεινά πλήγματα. Τότε η Σαουδική μοναρχική οικογένεια ενίσχυε τους Χούτι, ενίσχυε τους αντάρτες της Βόρειας Ιεμένη. Τώρα λοιπόν, με την επίνευση του Ιράν, ολόκληρος ο κόσμος περνάει μέσα από τα στενά του Ορμούζ και τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, της πύλης των δακρύων, που παίρνει κατά κυριολεξία το νόημά της πάλι. Υπάρχει εφαρμόζεται γενική ασφυξία στη Σαουδική Αραβία, χτυπιέται ο αγωγός ο οποίος φέρνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά, προς την Ερυθρά Θάλασσα το πετρέλαιο.
0: 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και αν επιτρέπετε, και βγάζει, χτυπιέται από το Ιράκ. Σκοπίμως.
1: Χτυπιέται από τις πολιτοφυλακές του Ιράκ, οι οποίες εμείς λέμε πολιτοφυλακές και έχουμε την εντύπωση ότι είναι τίποτε ομάδες ενόπλων δίχως.
0: Με Καλάσνικοφ.
1: Πρόκειται για υψηλά εκπαιδευμένες, δηλαδή μια σειρά, το Ιράν και μια σειρά χώρες γύρω από αυτό έχουν επιλέξει την τακτική του μερμηγκιού. Δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση, δεν υπάρχει μεραρχία βαρέων όπλων να τη χτυπήσεις να μείνει ο άλλος, δεν υπάρχει αεροπορία. Υπάρχουν εντελώς αποκεντρωμένες, σημαντικές όμως δυνατότητες, και οι Χούτι Μπορεί να είναι να μην φέρουν άρβυλα, να είναι ανυπόδειτοι κτλ. Αλλά έχουν πυραυλικά συστήματα τα οποία μπορούν να κάνουν στις δεδομένες συνθήκες, στην δεδομένη περιοχή, μεγάλη ζημιά. Συνεπώς, είναι σαν κανείς να αντιμετωπίζει μυρμήγκια, δεν μπορεί με ένα χτύπημα ή με δύο χτυπήματα, με ένα σφυρί να τα αντιμετωπίσει. Δεν μπορείς να εξοντώσεις τα σπουργίτια χτυπώντας τα με μπαζούκα. Άρα, μια σειρά χώρες όπως το Πακιστάν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αν θα έπρεπε να επέμβουν, όπως τους ζητούν οι Σαουδάραβες, θα έπρεπε να επέμβουν επί του εδάφους με στρατεύματα. Αυτό είναι απαγορευτικό για όλους και ήδη η Σαουδική Αραβία δεν έχει τα εκπαιδευμένα εκείνα και πολυάριθμα στρατεύματα που θα της επέτρεπαν να αντιμετωπίσει επί ίσης όρης τους αντάρτες πάνω στα βουνά της Ιεμένης. Άρα, συζητάγαμε πριν μπούμε στο στούντιο και πολύ σωστά παρατηρήσατε ότι οι μόνοι που έχουν μείνει να στηρίζουν την Σαουδική Αραβία είναι η Ελλάδα με τους Patriot, το Ηνωμένο Βασίλειο με απόστρατους πιλωτούς που παίρνουν ουσιαστικά άδεια για να τερματίσουν τη σταδιοδρομία τους εκεί με κάποια χρήματα, και το Ισραήλ παρέχοντας πληροφορίες για το που βρίσκονται οι Χούτες.
0: Κρίσιμες πληροφορίες, γιατί όταν ξεκίνησε η ροή πληροφοριών είχαμε 54 αεροπορικές επιθέσεις από το Ιράν. Μόνο όταν ξεκίνησε η ροή των πληροφοριών από το Ισραήλ, από τη Σαουδική Αραβία, την επόμενη μέρα είχαμε 54 αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ιεμένης, που σημαίνει ότι το Ισραήλ, η συμμετοχή του Ισραήλ στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να αμυνθεί έναντι των Χούθη, στην πράξη, εκτός και αν έρχεται άλλη άποψη, την άλλη στον αέρα και τη συμφωνία της Μέκας, στην οποία η Τουρκία είχε αποθεώσει στην κυριολεξία. Θεώρησε η Τουρκία ότι με την υπογραφή της γίνεται πλέον περιθωριακή υπερδύναμη.
1: Όντως είναι προβληματικό. Η Τουρκία δεν έχει, μόνο ότι διαθέτει τα μέσα, δεν έκρινε σκόπο μοναστήρι πεζικό στην Σαουδική Αραβία, το οποίο θα εισελάσει μέσα στην βόρεια Ιεμένη και θα πλήξει τους Χούθης στις αιστείες τους. Αυτό είναι μια πολεμική εκστρατεία μεγάλων διαστάσεων, για τον ίδιο λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος διαθέτει ειδικές δυνάμεις. Εκεί τα θύματα θα είναι πάρα πολλά για τους επιτιθέμενους και φυσικά για τους αμυνόμενους, οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία πολιτική δυσκολία να δώσουν θύματα. Ενώ αντίθετα, οι όποιοι επιτιθέμενοι, για αυτούς οι απώλειες μετράνε. Όπως βλέπετε, οι επιθέσεις αεροπορίας απέναντι σε πεζούς έχουν κόστος για την αεροπορία, διότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένη.
0: Καταρρίφθηκε
1: ένα F-15, ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος, γιατί έκανε τη δουλειά της μυγοσκοτόστρας. Προσπαθούσε να χτυπήσει επί του εδάφους. Αυτά είναι αεροσκάφη που έχουν σχεδιαστεί για άλλα πλήγματα σε βάθος και για μεγάλους στόχους, όχι για να κυνηγούν πεζούς πάνω σε pick-up φορτηγάκια της Toyota. Λοιπόν, υπάρχει εκεί μια κατάσταση η οποία δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην επιβίωση της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή, το πιο εύθραυστο κράτος με προβλήματα κοινωνικής συνοχής, 12.000 πρίγκιπες, άφθονες φυλές, άλλες ευημερία, άλλες παραμερισμένες, θα υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις.
0: Ο θρόνος, μια κοινωνία που η συνοχή της εξασφαλίζεται με την καταπίεση.
1: Με την καταπίεση και το χρήμα, το άφθονο χρήμα. Ναι. Το οποίο τώρα χρήμα θα πάψει να ρέει και προς το εσωτερικό, θα περιοριστεί μάλλον, και προς το εσωτερικό και κυρίως προς το εξωτερικό. Ακυρώνονται παραγγελίες προς την Ευρώπη. Προδιαγράφεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας με μεγάλη ακρίβεια για την Ευρώπη, της χώρας μας συμπεριλαμβανομένης. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Όλα αυτά, καλά τα είπαμε, θα πρέπει να γυρίσουμε και να δούμε τη χώρα μας.
0: Κύριε Πρέσβη, μην πάμε στη χώρα μας. Εκεί η Τουρκία φέρεται να έχει στείλει τεθωρακισμένα και το Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία, η οποία Σαουδική Αραβία τα έδωσε στους Χούθη, στους κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες, τώρα δεν μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε, ότι η Τουρκία έστειλε από τη Συρία μερικές χιλιάδες τζιχαντιστές, που είναι του χεριού της και της
1: τιμοφόρησης
0: της, τους έστειλε στη Σαουδική Αραβία, από εκεί πέρασαν στην Ιεμένη, οι οποίοι η Σαουδική Αραβία έδωσε οπλικά συστήματα στον στρατό της Ιεμένης 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λένε αραβικές πηγές αξιόπιστες. τρεις ταξιαρχίες πλήρως εξοπλισμένες παραδόθηκαν άφτανδρες στους Χούθη με υλικό πολεμικό αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και φέρονται και οι μισθοφόροι της Τουρκίας να έχουν ήταν να πήγαν με την πλευρά των Χούθη να έχουν παρατήσει τα όπλα τους και να θέλω να πω ότι η κατάσταση για τη Σαουδική Αραβία είναι τόσο δύσκολη όσο αποδεικνύει το πλήγμα που φέρεται να, επιχείρησε να κάνουν οι Χούθη στην ίδια τη Μέκα. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι έχουν κατά νου να καταλάβουν ακόμα και τη Μέκα που βρίσκεται 600 τόσα χιλιόμετρα από τα σύνορα.
1: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτό, δηλαδή δεν έχουν κανένα λόγο να δημιουργήσουν ένα πανισλαμικό συνασπισμό, διότι οι Χούθη είναι Σιίτες, πρώτο Σιίτες, είναι ο παδί του δεύτερου ημάμι, ασπάζονται δηλαδή τη βασική έννοια του Σιιτισμού και είναι διασκορπισμένοι ο παδί του δεύτερου ημάμι στα βουνά της Ιεμένης, στα βουνά του Ομάν, δηλαδή στην περιφέρεια της Αραβικής Χερσονήσου. Είναι πολύ κοντά συγγενικά, θρησκευτικά και
0: με το Ιράν.
1: Με το Ιράν. Και οι Ιρανοί έχουν τον τρόπο να τους περνάνε φορτώματα όπλων. Δωροδοκώντας, διότι οι Χούτι αποβιβάζονται αυτά τα φορτώματα όχι από την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά από την
0: Ινδική. Πριν πάμε στα δικά μας και να επιστρέψουμε λίγο σε αυτόν το βαθμό.
1: Επιτρέψω, ναι. Είδαμε λοιπόν ότι το Ιράν εφήρμοσε μια στρατηγική που είδε ότι αποδίδει ασφυξία, κεφαλοκλείδωμα στα στενά του Ορμούζ όλη η παγκόσμια οικονομία και όταν είδε ότι τα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ παίζουν ρόλο δεν δίστασε να βρει τον τρόπο αυτό το Ιράν το χτυπημένο που έχει υποστεί πάρα πολλές τακτικές ήττες επί του πεδίου όμως βρήκε τα μέσα τους ανθρώπους μερικούς μάλιστα έτυχε να τους έχω γνωρίσει όταν ήταν εκεί που ήταν ειδικοί στην Ιεμένη οι οποίοι υποθέτω ότι αυτοί βρίσκονται πίσω από τις επιτυχίες, να μπορέσει να πλήξει και να εξουδετερώσει αυτό που, την εναλλακτική λύση.
0: Κύριε Πρέσβη, σε αυτήν την κατάσταση λένε αμερικανικά μέσα ότι έχει συμβάλει και η Ρωσία στα προχθεσινά χτυπήματα του Ιράν σε βάσεις των Αμερικανών. Λένε αμερικανικά μέσα ότι πέρασε την προηγουμένη δορυφόρος ρωσικός πάνω από αυτές τις βάσεις και μετά ακολούθησαν θέλοντας να δείξουν ότι η Ρωσία παίρνει εκδίκηση από τις ΗΠΑ για τη βοήθεια που παρέχουν στην Ουκρανία και ότι άρα μιλάμε για το δίκτυο της αστάθειας και θέλω αυτό να σχολιάσετε και μετά θα πάμε στα δικά μας. Χτύπησαν προχτές οι Ρώσοι έναν σταθμό, δεν είναι τυχαίο, δεν χτύπησαν στο Κίεβο, χτύπησαν δίπλα στα πολωνικά σύνορα, λίγο πριν μπει το τρένο στην Πολωνία. Και 15 λεπτά πριν είχε αναχωρήσει από αυτόν τον σταθμό το τρένο που μετέφερε τον Τζόνσον, τον Μπόρις Τζόνσον, πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο οποίος ακύρωσε τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης δύο εβδομάδες μετά την εισβολή είχαν συμφωνήσει οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτός την ακύρωσε άρα και ήταν εκεί στο σταθμό και ο διοικητής, πρώην διοικητής της CIA ο Πετρέους. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι πλησιάζουμε στο σημείο μηδέν. Είναι δυνατόν να χτυπήσει η Ρωσία τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας ή τον διοικητή της CIA. Θέλω να πω ότι...
1: Είναι ένα μήνυμα ότι ούτε εσείς είστε εξαιρείστε από την δυνατότητα που έχω να σας πλήξω. Θα μπορούσα να είχαν χτυπήσει 15 λεπτά νωρίτερα και να τον είχαν για μια προειδοποίηση. Διότι η Ρωσία προσβλέπει σε εκλογικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδίως στη Γαλλία, οι οποίες θα ακυρώσουν αυτόν τον αντιρωσικό συνασπισμό. Στο βαθμό που αυτό δεν γίνει, είναι προετοιμασμένοι να χτυπήσουν αξιοποιώντας όλη την πληροφόρηση που έχουν. Και το βασικό πλεονέκτημα που σου δίνει η πληροφόρηση, και μάλλον ο βασικός όρος για να έχεις καλή πληροφόρηση, είναι να μην αποδεικνύεις παραπάνω εκ των υστέρων πόσο καλή ήταν.
0: Ναι, αλλά κύριε Πρέσβη, αυτό δεν αυξάνει τον κίνδυνο να πάμε σε μια κλιμάκωση που μπορεί κάποιος να μπορεί να την ελέγξει? Δηλαδή θα χτυπήσεις τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας.
1: Η κρυμνοβασία, δηλαδή αυτό που λένε οι Αμερικάνοι brickmanship policy, η κρυμνοβασία είναι η ελληνική λέξη, πάρα πολύ σωστή, μπορεί και να πέσεις. Αν γλιστρήσεις, πέφτεις. Δεν είσαι στη μέση στην πεδιάδα, έτσι. Δεν είσαι στον Θεσσαλικό κάμπο. Αν γκρεμίστηκες, εδώ πέρα πηγαίνουμε στα όρια. Και αυτό ακριβώς όπως είπατε στην αρχή, αυξάνει τις διαθέσεις να αναλάβουν χώρες κινδύνους, γιατί τα κέρδη είναι μεγάλα. Δηλαδή ό,τι τώρα κατοχυρωθεί με μία αλλαγή θα μείνει, όταν βρεθούμε σε σταθερότητα, θα είναι το κέρδος αυτού που έχει αναλάβει τα ρίσκα. Μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει. Οι χώρες που αναλαμβάνουν ρίσκα, και απέναντι μας έχουμε την Τουρκία, είναι οι χώρες που πραγματικά εμείς τις λέμε αναθεωρητικές, αλλά στην πραγματικότητα προστατεύουν τα εθνικά τους συμφέροντα, παίζοντας επίθεση και όχι μία στήρα άμυνα που περιμένεις πότε θα βάλει ο αντίπαλος τον γκολ.
0: Έχουμε μόνο 2 λεπτά. Σε αυτό το 2 λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε πώς κρίνετε την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Μεταξύ άλλων είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει μια δομή στρατιωτική παρόμοια με αυτή του ΝΑΤΟ. Είναι δυνατόν αυτό και θα είναι αρκετό για να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα γεωπολιτικό πρόσωπο και να μπορεί να έχει και γεωπολιτική παρουσία?
1: Το πρόβλημα της κυρίας φον ντερ Λάιεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ είχε στηριχθεί πάνω στον ψυχρό πόλεμο, στην ανάγκη να κρατηθεί η Σοβιετική Ένωση στα όρια της προέλασής της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να μην συνεχίσει με κάποια αφορμή στη Δυτική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και αυτό. Αυτός ο πολιτικός στόχος είχε μία πύχηση. Υπήρχαν κόμματα χριστιανοδημοκρατικά στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην γαλλική δεξιά, οι οποίοι
0: στήριζαν αυτό τον δρόμο.
1: Υπήρχε μία κοινωνική αποδοχή. Ναι, υπήρχαν και ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα και φοβόντουσαν ότι οι Σοβιετικοί θα έρθουν να επιβάλλουν, ας πούμε, αυτό που κάνανε στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα δεν υπάρχουν αντίστοιχες προϋποθέσεις σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν πρόκειται δηλαδή να υπάρξει μια σταυροφορία, και η κυρία φον ντερ Λάιεν δεν είναι άτομο, πολιτικός ηγέτης αντίστοιχη του Τσόρτσιλ και των άλλων που φτιάξαν αυτή την αντισοβιετική, το αντισοβιετικό ανάγχωμα.
0: Ή του Ντεγκόλ, ο οποίος ήθελε να κάνει το ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Ναι. Άρα εδώ δεν βλέπω εγώ πώς τη στιγμή που έχουν συμφέροντα που αποκλίνουν Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, πώς ξαφνικά θα ομονοήσουν. Η λογική ότι πρέπει να ομονοήσουμε διότι ο Πούτιν θα μας επιτεθεί δεν πείθει τις κοινωνίες, και υπερψήφιση της Λεπέν, υπερψήφιση του ΑΕΦΔΕ, οι οποίοι ακριβώς λένε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο, δεν είναι πουτινικοί, δεν έχουν ερωτευτεί τον Πούτιν, ούτε είναι πρώην ανανύψαντες κομμουνιστές, ίσα ίσα. Αλλά καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος δεν θέλει πόλεμο και το εκφράζουν πολιτικά, και αυτό τους δίνει βασιλική λεωφόρο προς την εξουσία. Συνεπώς πιστεύω ότι η κυρία φον ντερ Λάιεν εκφράζει έναν κόσμο που απέρχεται, έναν κόσμο που θα γκρεμιστεί, και αυτό πρέπει ότι έχουμε υπόψη εμείς στην Ελλάδα, η οποία έχουμε την τάση, εδώ οι Έλληνες έχουμε την τάση να παίρνουμε at face value, δηλαδή της μετρητής τα πάντα που σερβίρονται από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να το δούμε κριτικά, να δούμε τι εκφράζει η κυρία φον ντερ Λάιεν, οι θεωρίες της, ποιο οικονομικό μέλλον προσφέρει σε χώρες όπως εμείς και στις υπόλοιπες, για να πράξουμε αντιστοίχως.
0: Κύριε Πρέσβη, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα ολιγόρεπτο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι εκπομπή Γεωπολιτικά. Προσκεκλημένος ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Γεώργιος Αϊφαντής. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για την αστάθεια που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο, μια αστάθεια που αυξάνει τον κίνδυνο ενός επεισοδίου που δυνητικά θα μπορούσε να ξεφύγει και από τον έλεγχο. Και ενώ μιλήσαμε για αυτή την κατάσταση, τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε και στα δικά μας, τα της Ελλάδας, της Κύπρου και στα ελληνοτουρκικά. Κύριε Πρέσβη, ενώ είχαμε μετά την υπογραφή της διακήρυξης φιλίας και συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας που υπεγράφει από τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον κύριο Ερντογάν, ακολούθησε η περίοδος των ήρεμων νερών, η λεγόμενη θετική ατζέντα, τα πήγε νερά, ελληνοτουρκικό φόρουμ, γλύκες και όλα αυτά. Τι έγινε τώρα, από τις γλύκες περάσαμε στα αξινά και τα ήρεμα νερά, γιατί φορτούνιασαν, τι συμβαίνει?
1: Κύριε Καλεντερίδη, μια σειρά άνθρωποι της κυβέρνησης, μια σειρά από σαμάνους της εξωτερικής πολιτικής, και αναφέρομαι σε όλους τους τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι 5-6, και οι οποίοι είναι της κβαντικής θεωρίας.
0: Εννοείται, όπως μιλάμε για κβαντική ιατρική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, το μεταφέρομαι στην εξωτερική πολιτική, ναι, αυτή.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κομπογεννητισμός έχει μοιραίες συνέπειες και στο επίπεδο της ιατρικής και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Κάνανε μία επιλογή, έτσι, η οποία με την υποστήριξη του ΕΛΙΑΜΕΠ και άλλων ευαγών, ήρεμα νερά. Τι σήμαινε αυτό? Ότι πάβουμε εμείς την καταγγελία των επιθετικών προθέσεων της Τουρκίας, αυτός ήταν ο βασικός όρος, η Τουρκία δεν στέλνει τα αεροπλάνα της πάνω από το Αιγαίο και εντωμεταξύ εμείς τρώμε εδώ, εμείς περνάμε καλά, γι' αυτό βγαίνουν και λένε ότι τα ήρεμα νερά είχαν αποτελέσματα, περάσαμε 2-3 χρόνια ήσυχα. Όντως, πραγματικά θησάβρισαν κάτι.
0: Συγγνώμη, λένε και ένα άλλο επιχείρημα. Παρακαλώ. Ότι εμείς αυτά τα 3 χρόνια πήραμε τις Μπελαρά, τα Ραφάλ.
1: Τι ακριβώς πήραμε?
0: Τις Μπελαρά, τα Ραφάλ και τα F-16 Viper, παραλάβαμε το 60.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χωρίς να μας λένε όμως, αν αυτά τα 3 χρόνια είχαν αποκοιμηθεί οι Τούρκοι, τους ξεγελάσαμε δηλαδή. Ή μήπως και αυτοί αυτά τα 3 χρόνια αύξησαν την πολεμική τους ισχύ?
1: Μα γι' αυτό σας λέω ότι ο κομπογεννητισμός σου λέει ότι τα χαρά είσαι, πέρασες καλά, πέρασαμε καλά αυτό το διάστημα. Πήραμε και τα Ραφάλ, τα F-16 Viper, τα οποία τα έχουμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πράγματα που έχουμε, και τη μία Μπελαρά φρεγάτα που έχουμε. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε είτε αυτά τα 3 χρόνια καθόμασταν και κοιμόμασταν, είτε αντιμετωπίζαμε ενεργά τις τουρκικές επιδιώξεις επί του περίοδου. Διότι
0: άρα, τουρκικές... θέλετε να πείτε, το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης δεν επηρεάστηκε από τα ήρεμα νερά, ούτε θα είχε επηρεαστεί αν τα νερά ήταν ταραγμένα?
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να είχε επιταχυνθεί και όλο το χρονοδιάγραμμα.
1: Η Τουρκία, άλλωστε, στο διάστημα που εμείς λέγαμε ότι έχουμε ήρεμα νερά, στα Ηνωμένα Έθνη κατέθεται έγγραφα με τα οποία αναλυτικά διεκδικεί λόγω επαναστατιωτικοποίησης, εκθέτει όλες τις διεκδικήσεις της που συμπυκνώνονται στο όραμα της γαλάζιας πατρίδας, στο Αιγαίο. Δεν άφησε θέμα που να μην το τεκμηριώσει με τις δικές της νομικές απόψεις. Δεν είναι τόσο σημαντικό η τεκμηρίωση, τόσο σημαντικό, το πιο σημαντικό είναι αυτά που ζητάει. Λέει δηλαδή ότι όλα τα νησιά της ανήκουν και ανέχεται τον επ' αυτόν ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος είναι και παροδικός. Αν μιλήσουν οι άνθρωποι όπως και στον Αγκόρνο Καραμπάχ θα φύγουν.
0: Να πούμε λίγο στους τηλεθεατές μας ότι το σκεπτικό της Τουρκίας είναι ότι σας δόθηκαν τα νησιά υπό την προϋπόθεση να τα έχετε αποστατικοποιημένα. Όταν από τη στιγμή που τα αποστατικοποίησε, τα στρατιωτικοποιήσατε, δεν έχετε δικαίωμα, χάσατε το δικαίωμα της κυριαρχίας.
1: Η Τουρκία θέλει τα νησιά να είναι στο έλεος της, άοπλα, όποια στιγμή θέλει δηλαδή να περνάει και να τα καταλαμβάνει και μας να μπορεί να μας εκβιάζει με νησιά τα οποία δεν έχουν τα μέσα άμυνας. Και επιπλέον αντιδρά και σε ζητήματα όπως η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το τριπλό αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο είναι η πεμπτουσία, ο ορισμός του αμυντικού συστήματος. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν εισερχόμενα αεροσκάφη, εισερχόμενα ντρόουν, εισερχόμενοι πύραυλοι, αυτό το πράγμα είναι άχρηστο. Δεν μπορεί να πλήξει, να έχει
0: επιθετικές. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε επιθετικές επιχειρήσεις.
1: Απλώς αποκρούει την επιβολή. Και αυτό η Τουρκία δεν θέλει. Θέλει δηλαδή να είμαστε στο έλεος της. Υπάρχει ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου το οποίο δεν έχει αντίρρηση από αυτό, λέγοντας ότι θα εξασφαλίζουμε το έλεος με τις κατάλληλες συνέργειες, με τις κατάλληλες οικονομικές συνεργασίες, και δεν είναι διόλου περιθωριακό. Αρκεί να δει κανείς.
0: Υπό την έννοια ότι είναι στο κέντρο της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου, υπό αυτή την έννοια περιθωριακό.
1: Αρκεί να δει κανείς ο όμιλος Κότς, ο οποίος είναι η αιχμή του δόρατος της οικονομικής διείσδυσης της Τουρκίας στην Ελλάδα, με έμφαση στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη ακόμη. Δηλαδή με ποιες ελληνικές εταιρείες και με ποια πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, του ευρύτερου και στενότερου πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, κάνει δουλειές, και θα καταλάβει ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο κομβικό ρόλο έχουν και Έλληνες. Όπως οι Γερμανοί σε όλη τη δεκαετία του 30 οργάνωναν, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, αλλά στην Ελλάδα που ξέρουμε, τους ανθρώπους με τους οποίους είχαν οικονομικές δοσοληψίες,
0: που θα τους υποδεχθούν,
1: και οι οποίοι τους υποδέχθηκαν. Άλλοι με λουλούδια στη Θεσσαλονίκη, ο Λογοθετόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου, και άλλοι μετά μετέχοντες και κάνοντας δουλειές μαζί τους. Λοιπόν, αντίστοιχο πράγμα κάνει και η Τουρκία. Πρώτα βάζει στην βάση μιας οικονομικής διείσδυσης ώστε να παραλύσει τη βούληση της Ελλάδας να αντισταθεί, λέγοντας τώρα ότι αυτό το καστέλο όρουσε υπερβολές. Απεκάλυψε η αιστεία ότι ο Πρωθυπουργός απέτρεπε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο του 2020, την πρόεδρο της Δημοκρατίας από το να πάει, λέγοντας ότι μόνο και μόνο δηλαδή ότι το συζητάμε, μόνο και μόνο ότι οι Τούρκοι το συζητούν, και ότι υπάρχει ως υπολανθάνων στη συνείδησή μας ότι το Καστελόριζο είναι ένα είδος άβατο για την ελληνική πολιτική ηγεσία. Πας στο Καστελόριζο, προκαλείς τους Τούρκους. Το κατάλαβα αυτό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ήμουνα την Τετάρτη στη Ρόδο και παρουσιάσαμε ένα βιβλίο του κυρίου Νίκου Φαρμακίδη, «Η κατάληψη της Ρόδου 1911-1913». Και εκεί με έκπληξη, ένα καταπληκτικό βιβλίο, είδαμε στην παρουσίαση του βιβλίου ότι τα νησιά, τα Δωδεκάνησα, ποτέ δεν είχαν καταληφθεί από την Τουρκία πλην Ρόδου και Κο, γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε ένα τέμενος στα Δωδεκάνησα, στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, και το τέμενος που υπάρχει στο Καστελόριζο έγινε για να ευχαριστήσουν έναν Τούρκο. Δεν υπήρχαν Τούρκοι πολίτες, μου δώσαν την απογραφή του 1850 και μόνο το 1850 η Τουρκία ζήτησε να πάνε έπαρχοι στα νησιά και να εισπράττουν τελωνιακούς φόρους. Θέλω να πω, είναι γνωστό στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι τα νησιά είχαν αυτονομία με σουλτανικά διατάγματα από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή και εντεύθεν συνεχώς. Ποτέ η Τουρκία δεν είχε κυριαρχία ούτε στη Σάμο, δεν υπάρχει ούτε ένα τέμενος. Σε όλα τα Δωδεκάνησα δεν είχε ποτέ κυριαρχία. Πώς τα διεκδικεί λοιπόν τώρα και στο Καστελόριζο?
1: Στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι απόλυτα ενήμεροι της ιστορίας και του αυτοτελούς καθεστώτος των νησιών. Και δεν έχουν πάρα πολλοί, δεν ξέρω για τους συναδέλφους μου, αλλά για ορισμένους από αυτούς ξέρω και οπωσδήποτε πολιτική ηγεσία, δεν έχουν καμία αντίρρηση να γυρίσουμε σε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, να υπάρχει
0: Ορθομανική
1: επικυριαρχία και θα έχουμε την αυτοτέλειά μας, βρε αδελφέ, όπως παραδοσιακά την είχαμε, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένας καλοκάγαθος γίγαντας, ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, μόλις το 1850 σκέφτηκε να στείλει επάρχους για να μαζεύουν επιτόπου τους φόρους.
0: Τους οποίους τους ρωμιακούς φόρους τους μοίραζαν. Ήταν 8%, το 5% έπαιρνε η Αυτοκρατορία, το 3% οι τοπικές κοινότητες, μετά το διεκδίκησαν όλο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Μα ακριβώς, είδατε, υπάρχουν λοιπόν μια σειρά πράγματα τα οποία εμείς θα πρέπει να τα δούμε, γιατί από αυτά εξαρτάται η εθνική μας επιβίωση. Κύριε Καλλιτέχνη, για να το σοβαρέψουμε, είναι απόλυτα ορατή η προοπτική απώλειας εθνικού εδάφους από την Ελλάδα. Γιατί το επιδιώκει πλέον η Τουρκία. Η θεωρία ότι για προεκλογικούς λόγους ανεβάζουμε εμείς τους τόνους και ανεβάζουν και οι Τούρκοι τους τόνους, δεν ευσταθεί κατά την άποψή μου, διότι σε μια τέτοια κλιμάκωση δεν υπάρχει έλεγχος. Η τελευταία φορά που είχε υπάρξει υπόγεια ελληνοτουρκική συνεννόηση για την Κύπρο ήταν ανάμεσα στον Ιωαννίδη,

0: υποχρέωση. Πρέπει να πουλήσεις και να επιβραβευθείς για μια επικράτηση επί του πεδίου. Άρα ποιος θα επικρατήσει επί του πεδίου? Αυτό δεν μας το εξηγούν. Υπάρχουν...
1: Θα περάσει το καλώδιο, κύριε πρέσβη.
0: Το καλώδιο
1: θα αυτό θα, είναι, θα παρουσιαστεί ως νίκη.
0: Το καλώδιο θα περάσει, διότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει με όλους τους τύπους την άδεια για το δική μας οριοθετημένη με την Αίγυπτο αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα ζητήσει την άδεια από την Τουρκία.
1: Α, συγγνώμη, αν ζητήσει άδεια δεν θα το μάθουμε?
0: Θα το διατυμπανίσουν urbi et orbi οι Τούρκοι. Θα το μάθουμε. Το πρόβλημα
1: αυτό πώς είναι ότι πώς θα είναι νίκη τότε.
0: Θα μας φτύνουν
1: ότι είναι ενημέρωση απλή.
0: Ακριβώς, ενημέρωση.
1: Συγγνώμη, η Ναύτεξ δεν είναι ενημέρωση? Η Ναύτεξ.
0: Κύριε Καλλιτερίδη, μας φτύνουν και εμείς.
1: Κύριε Πρέσβη, συγγνώμη για τους διαθέατές. Η Ναύτεξ γνωστοποιεί.
0: Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει.
1: Γνωστοποιεί τις συντεταγμένες της περιοχής που θα γίνουν οι έρευνες, τη χρονική περίοδο και το είδος των εργασιών. Προς τι είναι η ενημέρωση λοιπόν?
0: Μα δεν πρόκειται περί ενημερώσεως, πρόκειται περί αδείας. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν πάμε αύριο σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο που είναι ο Μύχιος Πόθος μας, θα έρθει ο διεθνής δικαστής ή ο μεσολαβητής.
1: Θα φέρουν τη γραπτή άδεια που ζητήσαμε.
0: Θα πούν, και εδώ μας ζήτησαν, δεν θα μας ζητούσαν αν δεν παραδεχόντουσαν μόνοι τους ότι αυτό είναι περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και όχι τίποτε άλλο.
1: Μήπως όμως, κύριε Πρέσβη, μας πούν, μα συγγνώμη, οι Γάλλοι το ζήτησαν, εμείς δεν φταίμε.
0: Μέσα στον γαλλικό όμιλο μετέχει με 33%.
1: Άρα και η Ελλάδα.
0: Άρα δεν είναι ότι το ζήτησαν οι Γάλλοι, που αν ζητούσαν κάτι τέτοιο οι Γάλλοι, θα ήταν παράνομο και θα έπρεπε να διακόψουμε τη συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία. Εμείς όμως τη φτιάξαμε για να μην παίρνει πάλι τηλέφωνο η κυρία Παπαδοπούλου και να τα παίρνει η γαλλική εταιρεία. Θέλω να πω ότι πηγαίνουμε σε μια με πολύ ραγδαίο ρυθμό, με μεγάλα βήματα, σε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει έλεγχος. Και δεν είναι κάτι αστείο. Ο Μαζονάκης τη μία στιγμή ήταν ζωντανός και την άλλη σε κόμμα και μετά νεκρός. Έτσι πηγαίνουμε κι εμείς, γιατί έχουμε αντίστοιχους κομπογιανίτες οι οποίοι χειρίζονται την εξωτερική πολιτική, άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι κάνανε επιλογές που αποδείχθηκαν στην πράξη ότι φέρνουν τη σύγκρουση πιο κοντά.
1: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή μιλάμε για σύγκρουση και έχετε περιζητήσει σχεδόν 40 χρόνια, είναι δυνατόν. 35. Είναι δυνατόν.
0: 36,
1: ναι, συγγνώμη. Είναι δυνατόν δύο νατοϊκές χώρες να συγκρουστούν? Εάν γίνει αυτό, στην αστάθεια του παγκόσμιου συστήματος που αναφέραμε στην αρχή, θα προσθεθεί ένα ακόμα στοιχείο.
0: Ακριβώς.
1: Θα τυναχτεί στον αέρα το σύμπαν.
0: Ήταν διανόητο στη δεκαετία του 50, του 60, του 70 για προφανείς λόγους. Πλέον όμως, όταν αρχίζουν και χαλαρώνουν οι σχέσεις και οι αρμοί του ΝΑΤΟ, όταν υπάρχει οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι παρούσες, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ενδιαφέροντες, λένε κάντε ό,τι θέλετε, εμείς έχουμε άλλα.
1: Το είχε πει ο Τραμπ στον Τσίπρα. Και αν χάσεις, αν θυμάστε όταν συναντήθηκαν, του έθεσε το θέμα αυτό των προκλήσεων της Τουρκίας. Και
0: είπε να τη συζητήσει. Διότι ναι, μπορεί και να χάσει.
1: Ναι.
0: Και ακριβώς αυτό έκτοτε εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και του κυρίου Τσίπρα και μετά του σημερινού πρωθυπουργού. Συζητάνε με την Τουρκία για να μην χάσουν. Δεν τους πέρασε ποτέ από το μυαλό να δημιουργήσουν τους όρους για να κερδίσουν επί του πεδίου. Γιατί εγώ έχω μάθει ότι αυτός είναι ο ρόλος της διπλωματίας και των ενόπλων δυνάμεων, να σε βοηθάνε, να ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, δηλαδή περί αυτού πρόκειται, χωρίς ο άλλος να μπορέσει να το εμποδίσει. Πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε, να ανακηρύξουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα γύρω-γύρω από την Κρήτη και όχι νότια, γιατί τότε είναι σαν να παραδεχόμαστε τις απαιτήσεις των Τούρκων στο
1: Αιγαίο. Να πω τον αντίλογο. Μήπως όμως είναι το μαρτύριο της σταγόνας για την Τουρκία? Ξεκινήσαμε από το Ιόνιο, πάμε νοτίως της Κρήτης και θα ακολουθήσει η επόμενη φάση. Δεν μπορούμε να το δούμε και έτσι?
0: Καλεντερίδη, αν θέλουμε να κάνουμε μαρτύριο σταγόνας με την Τουρκία, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σταματήσουμε το μαρτύριο σταγόνας που μας κάνει η Τουρκία, διότι αυξάνει αυτή τις απαιτήσεις της. Νομίζω ότι από τεχνοκρατική άποψη, και μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια ειδική εκπομπή και να υπάρχουν και άνθρωποι που να έχουν αντίλογο, θα πρέπει σε όλη την υπηρετική ακτογραμμή

0: τον Εύρο μέχρι το Τέναρο να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και πέριξη της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια, λέγοντας ότι σε 6 μήνες, στο τέλος του 6ου μήνα από σήμερα, θα επεκτείνουμε και στα νησιά με κάποιες διευθετήσεις για την διευκόλυνση της θαλάσσιας ναυσιπλοείας.
1: Δηλαδή με ευρύς θαλάσσιους διαδρόμους.
0: Δίνοντας δύο διαδρόμους για να μπορούν να κυκλοφορούν ακόλυτα τα πολεμικά πλοία, γιατί εμπορικά κυκλοφορούν ούτως ή άλλως μέσα στα χωρικά ύδατα χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός αν μολύνουν, εκτός αν κάνουν, αλλά και στην ανοιχτή θάλασσα αν μολύνουν πάλι είναι υπόκειται σε έλεγχο. Άρα θα πρέπει να περάσουμε σε μια πολιτική άσκηση των δικαιωμάτων μας, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας. Αν σέβεσαι το λαό και αν θες να υπερασπίσει τα συμφέροντα του λαού και ο λαός να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο, πρέπει η αποκλειστή οικονομική ζώνη να δώσει πόρους στην οικονομία, να αρχίζεις να έχεις παραγωγή πλούτου, έσοδα για το κράτος. Όλα αυτά τα πράγματα δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα της σημερινής κυβέρνησης, στην ημέρησια διάταξή τους. Και να μετεκλίνουμε να πω το κερασάκι της τούρτας, με έκπληξη διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Διπλωματική Ακαδημία, το τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών που εκπαιδεύονται οι νέοι διπλωμάτες, αυτοί που περνάνε τις εξετάσεις και εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να τους εκπαιδεύσει το Υπουργείο Εξωτερικών, εκχώρησε τη φροντίδα της εκπαίδευσης στο ΙΛΙΑΜΕΠ. Υπέγραψαν ένα μεμοράντο, μια συμφωνία, να αναλάβει η κυρία Γαβουνέλη και οι λοιποί άνθρωποι του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Τσούκαλης κτλ., την εκπαίδευση των νέων διπλωματών. Είναι σαν να λέμε ότι κάποιος παίρνει τη σχολή Ευελπίδων ή τη σχολή πυροβολικού, έτσι μετά από το όλο, και την αναθέτει σε μια ιδιωτική εταιρεία να τους μάθει πώς να. Αυτό είναι τραγικό. Είναι.
1: Μήπως είναι μια δίωδος ή ένας τρόπος για να χρηματοδοτηθεί το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Μα το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν έχει πρόβλημα πόρων, έχει άλλους πόρους.
1: Δεν έχει.
0: Όχι, έχει. Καλά, εντάξει, η απληστία βέβαια είναι κακός συμβούλος, αλλά δεν έχει πρόβλημα ότι δεν έχει έσοδα. Παίρνει από τους πάντες. Και από το Υπουργείο Εξωτερικών παίρνει υπογείως.
1: Και από ξένες χώρες.
0: Ναι, δεν κάνει διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις.
1: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πέτρο.
0: Αλλά το γεγονός ότι. Τότε, για ποιο λόγο να έχουμε, ας πούμε, διεύθυνση ελληνοτουρκικών στη.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ξένη χώρα.
0: Η ΑΜΕΠ έχει γι' αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ξένη χώρα που δίνει τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών της σε ένα ίδρυμα στρατηγικής σκέψης, μια δεξαμενή σκέψη μια άλλη χώρα. Γιατί να το κάνει, εάν δεν έχει συγκεκριμένα ωφέλη.
0: Είπαμε πιο πριν ότι μια σειρά Έλληνες οικονομικοί παράγοντες και ελληνικές εταιρείες και Έλληνες πολιτικοί συνεργάζονται στενά με τον όμιλο Κότς. Δεν συνεργάζεται με την General Motors, με τον όμιλο Κότς. Μιας χώρας η οποία έχει εκπεφρασμένες απαιτήσεις σε βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτοί όμως συνεργάζονται. Δηλαδή την δόξα πολύ εμείς είσαμε το χρήμα ουδής.
1: Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και πάμε κατά την άποψή μου, κύριε Πρόεδρε, στο κρισιμότερο ζήτημα. Ενώ είχαμε ήρεμα νερά, η Τουρκία προωθούσε το δόγμα της γαλάζιας σχιζοφρένειας, γιατί πρόκειται για σχιζοφρένεια, είναι λέξεις που χρησιμοποιούν Τούρκοι διπλωμάτες, ότι δεν μπορείς να λες πατρίδα οτιδήποτε βρίσκεται εκτός της επικράτειάς σου, δηλαδή ξηρά, αέρα και θάλασσα, τα χωρικά ύδατα. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι πατρίδα. Αυτή λοιπόν ονόμασα πατρίδα το μισό Αιγαίο, 25ο και ανατολικά και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα προώθησαν ενώ είχαμε ήρεμα νερά και δεν μιλούσε κανείς. Μόνον αυτοί τους οποίους ο κύριος Πρωθυπουργός χαρακτήρισε επαγγελματίες ανησυχούντες.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, πήγε η γαλάζια σχιζοφρένεια στα σχολιά. Να μπολιάσουν με σχιζοφρένεια και 20 εκατομμύρια μαθητές στην Τουρκία. Και τώρα έρχεται πριν ταραχτούν τα νερά, επί ήρεμων νερών, έρχεται και το νομοσχέδιο. Αυτό λοιπόν, εάν η Ελλάδα είχε ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη στο σύνολο των θαλασσίων ζωνών της, με βάση το διεθνές δίκαιο, που δεν έχουμε γι' αυτό απειλή πολέμου, που εμένα δεν με ενδιαφέρει τι απειλή πολέμου πραγματικά. Εγώ θα έκανα 12 μίλια την επόμενη που μας εκτόξευσε να δει την απειλή. Διότι αυτοί πληρώνουμε αυτά τα χρόνια αυτήν την ατολμία των κυβερνήσεων. Αν είχαμε κάνει 12 μίλια, ό,τι ήταν να γίνει θα είχε γίνει και δεν θα μπορούσε η Τουρκία να έχει τις διεκδικήσεις που έχει σήμερα. Εάν λοιπόν τώρα, εάν κάναμε τα 12 μίλια, αν έκανε η κυβέρνηση ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που δεν είχε απειλήσει η Τουρκία, τότε δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι έρχεται πάνω σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και πατάει το δόγμα και ο νόμος αυτός της γαλάζιας σχιζοφρένειας.
0: Ακριβώς, αλλά γι' αυτό το λόγο δεν το έχουμε κάνει. Γιατί δεν έχουμε την πρόθεση να αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας τις τουρκικές επιδιώξεις. Κλωτσάμε το τενεκεδάκι να πάει πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, και ελπίζοντας ότι η ομοί εκδήλωση των τουρκικών απαιτήσεων, η εκδήλωση Manu Militari, θα έρθει στη βάρδια κάποιου άλλου. Αυτή είναι η τακτική των κυβερνώντων. Είναι μια τακτική η οποία δεν έχει κανένα αίρισμα σε πατριωτισμό, σε εθνική συνείδηση. Είναι συμφέροντα. Θέλουμε χρόνο για να απομυζάμε τη χώρα. Αυτή είναι η τακτική. Πιστεύω όμως ότι πολύ γρήγορα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, λόγω της σοβούσης και ογκούμενης αντιπαράθεσης Τουρκίας και Ισραήλ, αυτό το πράγμα θα έχει επιπτώσεις και στην Κύπρο και στα κατεχόμενα, και θα βρεθεί η Ελλάδα μπροστά στο δίλημα εάν θα εγκαταλείψει για δεύτερη φορά τους Κυπρίους. Εάν δηλαδή οι Ισραηλοί, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, για δικούς τους λόγους και με τη δική τους νοοτροπία και αντίληψη περί απειλής της ασφάλειάς τους,
1: προληπτικό κτύπημα όπως έκανε στο Ιράν,
0: πλήξουν τα ραντάρ και τους σταθμούς υποκλοπής
1: και τους πυράβλους.
0: Έχουν drones, νομίζω, έχουν βάλει στο
1: και drones και πυράβλους έχουν.
0: Εάν τα πλήξουν αυτά τα πράγματα η Ισραηλινή αεροπορία, είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια, θα κινηθεί, θα προελάσει με ό,τι άρματα και πυροβολικού έχει προς νότον. Θα βρεθεί απέναντί της η Εθνική Φρουρά. Θα είναι μόνη. Τι κάνει η Ελλάδα? Δεν θα έπρεπε να έχουμε στείλει τα απαραίτητα για να αντέξει η Εθνική Φρουρά, η οποία είναι 10.000 άνθρωποι και με την επιστράτευση μπορεί να φτάσει, δηλαδή να φτάσει στους 25 και μετά γίνει πλήρης επιστράτευση κτλ. Η Ελλάδα τι μέτρα έχει λάβει για να βοηθήσει την Κύπρο? Εδώ πέρα διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ότι θα χαθεί και το υπόλοιπο νησί προς όφελος της Τουρκίας ή θα αντιστραφεί το τελεσμένο του 1974. Πού είναι η Ελλάδα?
1: Κύριε Πρέσβη, αυτό το θέμα, επειδή είναι σημαντικό και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και εκτός κάμερας, θα το ξανασυζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Απλά,
0: ευχαριστώς,
1: κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μας ότι όταν η Τουρκία προετοιμαζόταν να υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο, απευθύναμε εκκλήσεις και ο κύριος Συρίγος όταν ήταν στην αντιπολίτευση και ο Μιλών στην κυβέρνηση, οριοθετήστε με την Κυπριακή Δημοκρατία την ΑΟΣ, γιατί θα έρθει η Τουρκία και θα οριοθετήσει με τη Λιβύη. Άλλο να πατάει πάνω σε οριοθετημένη δική μας, εμείς θα έχουμε το δικαίωμα να μιλούμε ότι πάτησες και παραβίασες, και άλλο να κάνει η Τουρκία τη δική της νομιμοποίηση και να τρέχουμε εμείς πίσω από τις εξελίξεις. Δεν εισακουστήκαμε τότε, δεν εισακουόμεθα και τώρα που λέμε ανακηρύξτε ΑΟΣ το σύνολο της ελληνικής θαλάσσιας, των ελληνικών θαλασσίων ζωνών στο σύνολο, και αν η Τουρκία φέρει το νόμο της γαλάζιας σχιζοφρένειας, θα μπορούμε να επικαλούμαστε ότι πατάει πάνω σε ανακηρυχθήσα ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εάν λοιπόν γίνει για δεύτερη φορά το λάθος με ή χωρίς εισαγωγικά, τότε πιστεύω ότι δικαιούμαστε να βάλουμε με το νου μας άλλα πράγματα, τα οποία υπονόησε όχι και τόσο διπλωματικά ο κύριος Αϊφαντής. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για την σημερινή μας εκπομπή. είναι πράγματα τα οποία δεν αφήνουν και καλή γεύση, αλλά έτσι έχει η πραγματικότητα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: της χαρότησας.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Τραγικός επίλογος στην Πλάκα. Ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμια και οι έξι ένικοι. Ολονύχτια επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Καταγγελίες πολιτών για οσμή αερίου πριν από τη φωνική έκρηξη. Φωτιά, οι τιμές των καυσίμων στις γειτονικές χώρες πέφτουν. Οδηγοί από τη Βόρεια Ελλάδα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Αποστολή του Open στη Βουλγαρία. Μάχη διλημάτων στο δρόμο προς τις Κάλπες. Εφικτή αυτοδυναμία, λένε από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Οι σταλαζόνες διαμηνύει ο Ανδρουλάκης. Στην άρση τηλεφωνικού απορρίτου, η άκρη του νήματος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο, η μέθη, κλειδί, οι τοξικολογικές εξετάσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες Παριζιάνοι στους δρόμους για τον Πάπα. Τον υποδέχθηκε ο Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Λειτουργήσε στην Παναγία των Παρισίων. Τρεις νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια στη Ρωσία. Σφυροκόπημα στο Κίεβο με 6 νεκρούς. Τραγικός είναι, κυρίες και κύριοι, ο επίλογος από την κατάρρευση κτηρίου στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλάκα. Και οι έξι αγνοούμενοι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμια του διορόφου που ισοπεδώθηκε μετά την χθεσινή ισχυρή έκρηξη, επιβεβαιώνοντας το χειρότερο σενάριο. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα αίτια της έκρηξης, την ώρα που οι αρχές ερευνούν επίσης πληροφορίες και καταγγελίες πολιτών για έντονη οσμή αερίου πριν από την έκρηξη. Φόβοι και έλεγχοι για τη στατικότητα και των γειτονικών κτηρίων, τουλάχιστον τρία είναι μη κατοικήσιμα.
4: Με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Η πρώτη σωρός μιας γυναίκας ανασύρθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα. Το πρωί του Σαββάτου και όσο οι έρευνες συνεχίζονταν, τα σωστικά συνεργεία εντόπιζαν ένα-ένα και τα υπόλοιπα θύματα που διέμεναν στο κτίριο. Λίγο πριν το μεσημέρι εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν και οι έξι σωροί των αγνοούμενων του κτιρίου της Λυσικράτους.
5: Ανασύρθηκαν έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
4: Από την ισχυρή έκρηξη έχασαν τη ζωή τους ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που ζούσαν στον δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου. Μάλιστα, το ένα ζευγάρι τουριστών είχε επισκεφθεί τη χώρα μας για το ταξίδι του μέλητός τους. Λίγες ώρες πριν εντοπιστούν οι σωροί, συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα έκανε έκκληση για να επικοινωνήσει με τις αρχές και να εισφέρει στοιχεία στην έρευνα. Το κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέρφια μου, τον Ιαν και τη Φλόριντα. Βρίσκονται σε ταξίδι του μέλητος. Η Χέραλντ έχει αναφέρει ότι εντοπίστηκαν τα διαβατήρια με τα ονόματά τους, ενώ δεν έχουν επικοινωνήσει με την οικογένειά τους. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε, παρακαλώ δώστε μου κάποια συμβουλή. Αν κάποιος έχει πρόσβαση στην αστυνομία ή σε διασωστικές ομάδες στην περιοχή, στις οποίες θα μπορούσα είτε να δώσω πληροφορίες είτε να έρθω σε επικοινωνία μαζί τους, θα ήταν μεγάλη βοήθεια.
6: Μετά τον εντοπισμό των 6 θυμάτων της τραγωδίας στην οδό Λυσικράτους, οι αρχές επικεντρώνονται στη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην φωνική έκρηξη.
7: Ακούσαμε έναν κουφαντικό θόρυβο χθες, ωστόσο εγώ μόλις είχα προλάβει να περάσω. Η φίλη μου που ερχόταν για τη δουλειά άκουσε τον μπαμ όλο αυτό και ωστόσο είχε ξεσπάσει φωτιά. Μαύρους καπνούς, τζάμια σπασμένα από εδώ και από εκεί.
4: Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης δεν σταμάτησε ούτε λεπτό ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
8: Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια, έχουμε 6 σωρούς. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι είναι αέριο και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε έτσι, η συνθήκη, διότι το μπαμ το οποίο έγινε είναι πρωτοφανές.
9: Ήταν ένα μνημείο το οποίο δεν ήταν σύγχρονο κτίριο, η τροδότητά του ήταν μεγάλη, δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του, ήταν από τυχοποιία, τούβλα, τα οποία ιδιαίτερα ευπαθείς. Υπήρχαν 2 εκατέρωθεν κτίρια τα οποία είναι υποκατάρρευση και η ΕΜΑΚ αναγκάστηκε να επιχειρεί μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον.
4: Τα επικρατέστερα σενάρια μέχρι στιγμής μιλούν για διαρροή αερίου.
5: Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου στον τόπο του συμβάντος, ζητήθηκε και προσήλθαν στο σημείο υπάλληλοι της εταιρείας Enaon ΕΔΑ, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.
10: Πρέπει η παροχή να περάσει από έξω και να μπει μέσα στο σκούπι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχω για την εμπειρία μου, όπου για να μην φαίνεται η σωλήνα, την κλείνουν με την ψωσανίδα. Είναι υποχρεωτική να υπάρξουν περσίδες με κενά, ώστε να μπορεί σε περίπτωση διαρροή του φυσικού αερίου από τη σωλήνα να μην εγκλωβίζεται μέσα στον μικρό όγκο.
11: Επειδή είναι περιορισμένη η δυνατότητα εκτόνωσης δεξιά και αριστερά, η εκτόνωση έγινε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Με αποτέλεσμα, επειδή το πάτωμα δεν είναι μπετονένιο, δεν είναι πλάκα, πήγε και πλάκωσε και έτσι διέλυσε τους από κάτω κείμενους.
4: Στην εκπομπή του Open Limit Up με τον Αντώνη Κρητικό και τον Γιάννη Φόσκολο, ο καθηγητής αντισεισμικής προστασίας Παναγιώτης Καρύδης εξηγεί πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.
11: Έχει καταστραφεί πλήρως.
12: Σωστό είναι αυτό.
11: Ο ενδιάμεσος τείχος που είναι στο δεύτερο όροφο και είναι σε ισοσταθμία.
13: Έχει ισοπεδωθεί, ναι, πλήρως και ο τείχος του διπλανού κτηρίου. Άρα, ακριβώς, λέτε ότι αυτό μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι η έκρηξη ήταν εκεί. Ο μεγάλος όγκος
11: της δύναμης. Η γειτονική του τείχη πιο μέσα στο βάθος και κάτω είναι ανέπαφη. Εδώ εισαγωγικό.
4: Ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, κάτοικοι της πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου.
14: Έχουμε κάνει μια προσπάθεια πέρσι τέτοια εποχή, 5 Οκτωβρίου, μια επιστολή στην πυροσβεστική, να γίνει μια άσκηση ακριβώς για αυτά τα θέματα, αν γίνει μια πυρκαγιά είτε από βραχυκύκλωμα είτε από φυσικό αέριο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, να μπορέσουν να είναι σε ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η αστυνομία, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί.
12: Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει μια έκτακτη κατάσταση, ειδικότερα το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από ένα βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία, σε ένα κέντρο εστίασης, σε ένα εμπορικό κατάστημα ή ακόμα και σε μια κατοικία που εκτός από τις υλικές ζημιές και την καταστροφή των περιουσιών θα εγκλώβιζε χωρίς δυνατότητα διαφυγής σε μια παγίδα θανάτου κατοίκους, τουρίστες και εποχούμενους.
4: Τα παρακείμενα κτίρια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές στην αρχιτεκτονικά ομορφότερη γειτονιά της Αθήνας.
15: Δεύτερο όροφο έχουν σπάσει όλα τα τζάμια, τα πλαίσια, όλα τα αλουμινένια τα οποία είχαν ανακαινιστεί πριν 4 χρόνια έχουν ξεκολλήσει όλα, έχουν γίνει ρογμές στον τοίχο, με εσωτυχία με το άλλο το νεοκλασικό που είναι δίπλα, το οποίο έχει τρομερές ζημιές πάλι εσωτερικά.
16: Τα 3-4 κτίρια τα οποία είναι όμορα του ακινήτου, πιθανότητα θα βγουν σε αχρησία. Το ίδιο έχει καταρρεύσει ολοσχερός, το διπλανό έχει αποκολληθεί ολόκληρο κομμάτι δευτέρου ορόφου, το άλλο διπλανό έχει εκτεταγμένες δρογμές.
4: Την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων.
3: Σύνδεση με το σημείο της τραγωδίας στην καρδιά της Αθήνας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Φακή. Πριν από πολύ λίγες ώρες, Γιώργο, με τον πιο οδυνηρό τρόπο έπεσε η αυλαία των ερευνών στα Συντρίμια, με τα ακριβή αίτια της τραγωδίας να παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές, αν και υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν πρώτα στοιχεία, υπάρχουν και καταγγελίες των πολιτών.
6: Ματίνα, σήμερα το μεσημέρι, μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση που κράτησε πάνω από 30 ώρες, μπήκε ο επίλογος αυτής της φωνικής έκρηξης εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, καθώς εντοπίστηκαν και οι τελευταίοι σωροί των 6 θυμάτων αυτής της φωνικής έκρηξης. Από την πρώτη στιγμή τα μηνύματα δεν ήταν αισιόδοξα, καθώς τόσο το ζευγάρι των ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, όσο και οι τουρίστες του καταλήματος βραχικών νέας μίσθωσης του πρώτου ορόφου δεν είχαν καταφέρει να βγουν από το κτίριο. Άλλωστε μιλάμε και για πάρα πολύ νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 7.30 επαναλαμβάνω. Τώρα μένει, όπως είπες και εσύ, να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς θα γίνει νεκροψία, νεκροτοπή στις 6 σωρούς. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των θυμάτων, οι έρευνες της πυροσβεστικής και του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού εστιάζουν στο να εξακριβωθεί η αιτία που οδήγησε σε αυτήν την έκρηξη. Επικρατέστερο σενάριο, όπως έχουμε πει από την αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η διαρροή φυσικού αερίου και οι πληροφορίες μας επίσης αναφέρουν ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε στον δεύτερο όροφο, εκεί όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Τέλος, να προσθέσω ότι η οδός Λυσικράτους θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες και οι εργασίες, καθώς υπάρχουν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 4 κτίρια που βρίσκονται δίπλα από αυτό το οποίο κατέρευσε, Ματίνα.
3: Μάλιστα, μια ανίποτη τραγωδία στην καρδιά της πρωτεύουσας, στην πλάκα. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι και έχουμε 6 νεκρούς στα Συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε. Μένει να δούμε και έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση τι ήταν αυτό που έφταιξε, ποια ήταν τα αίτια για αυτή την πολύ νεκρή τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Γιώργο Φακή. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στα εθνικά μας θέματα, στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Ο λιγόλεπτο τέτα-τέτ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχαν Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, με τους δύο υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, να συμφωνούν στον προγραμματισμό επίσημης συνάντησης μελλοντικά. Στην Άγκυρα την ίδια ώρα ο τουρκικός τύπος και τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν ιδιαίτερο στη στρατιωτική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και στο ενδεχόμενο η σχέση αυτή να προκαλέσει κρίση με την Τουρκία.
17: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική.
18: Θετικά από τη Μάη Αθήνα την ελληνική παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα.
19: But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them.
18: Στη Νέα Υόρκη είχαν ένα τέτ-α-τέτ στο διάδρομο οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Γιώργος Γεραπετρίδης και Χακάν Φιντάναν και τα είπαν στο πόδι, εντούτοις συμφώνησαν, λένε οι πληροφορίες, να κάνουν μια κανονική συνάντηση. Στην Τουρκία πάντως δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας με φόντο το Ισραήλ.
20: Ξέρετε που είχε πει κυρίνιου και αυτό το δούμε αυτά πιάμα. Γιατί που είναι θάζει πως πως κονσούλας. Çok da böyle hani ciddiye almayalım gibi bir şeyden çıkıyormuş.
21: Size bir şey söyleyeyim mi? 51. Komando Tugayı'na emir verilsin. 214 bin kilometre karelik Ege denizinde ulaşamayacakları. Bakın hiçbir yer yok.
18: Το ενδιαφέρον της Ελλάδας είναι στραμμένο και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου βρίσκεται η ελληνική φρεγάτα υπό την Ευρωπαϊκή Αποστολή Ασπίδες, το κέντρο επιχειρήσεων της οποίας βρίσκεται στη Λάρισα και το επισκέφθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Δημήτρης Γούπης. Πάντως ίσως και τον επόμενο μήνα ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία, όπου η Ελλάδα έχει μια πυροβολαρχία Patriot που συμμετέχει στην αναχέτηση επιθέσεων των Χούθη.
3: Απευθείας σύνδεση με τη Νέα Υόρκη, εκεί μας περιμένει η απεσταλμένη του Όπεν, Έφη Κουτσοκώστα. Να δούμε, Έφη, το τέτ-α-τέτ που είχαν Γέρα Πετρίτης και Χακάν Φιντάν εκεί, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και το τι γίνεται από εδώ και στο εξής.
22: Ναι, Ματίνα, ανώτατη διπλωματική πηγή μας επιβεβαίωσε αυτό το τέτ-α-τέτ, το οποίο ήταν πολύ σύντομο, ήταν στο πόδι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν είχε προγραμματιστεί κάποια συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών. Οι δύο τους δεν μπήκαν στα βαθιά της πολιτικής συζήτησης, ωστόσο συμφώνησαν να γίνει κάποια συνάντηση πολύ σύντομα, όπως χαρακτηριστικά μας έλεγε η ίδια ανώτατη διπλωματική πηγή. Σίγουρα πάντως η Αθήνα προετοιμάζεται για τα crash test, τα οποία θα δοθούν μέσα στο φθινόπωρο με την επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Όπως μας έλεγε η ανώτατη διπλωματική πηγή, η Αθήνα δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τον προγραμματισμό της. Περιμένει από την γαλλική εταιρεία Meridiam να πάρει την πρόταση, να ζητηθεί η άδεια και το σχέδιο βεβαίως για το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα με τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση θα αξιολογήσει τη συγκεκριμένη πρόταση και μετά η συνέχεια προβλέπει την έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου τα γαλλικά πλοία να πάνε και να συνεχίσουν τις έρευνες. Όπως μας έλεγε λοιπόν η ίδια ανώτατη διπλωματική πηγή, υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να κάνει κάτι ακραίο στο πεδίο, να προκαλέσει, να προσπαθήσει να εμποδίσει τη συνέχιση των ερευνών στο πεδίο, γιατί όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και άρα υπονόησε ότι ενδεχομένως δεν συμφέρει και την ίδια την Τουρκία να κάνει κάτι στο πεδίο. Πάντως οι επαφές της ελληνικής πλευράς και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ήταν πυκνές εδώ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Είδε μάλιστα και τον Αιγύπτιο ομολογό, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Μπάντρα Αμπτελατή, μαζί με τον Κύπριο, τον κύριο Κόμπο. Συζήτησαν όλες τις εξελίξεις στην περιοχή αλλά και τα σχέδια τα οποία έχουν. Γιατί να θυμίσουμε ότι Αθήνα και Κάιρο έχουν στρατηγική σχέση. Ρωτήσαμε την ανώτατη διπλωματική πηγή αν υπήρξε κάποια νεότερη πληροφορία σχετικά με την πρόσκληση που είχε κάνει η Τουρκία στην Αίγυπτο να συμμετάσχει στη συμμαχία της Μέκας, μια συμμαχία που έχει γίνει ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν αρχικά. Ωστόσο, η Τουρκία έχει καλέσει και άλλες χώρες και μας είπε ότι οποιαδήποτε χώρα, ειδικά σε αυτή την πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο, θα ήθελε να επαναπροσεγγίσει χώρες της ίδιας γεωγραφικής περιοχής με αυτήν. Ωστόσο, επεσήμανε με νόημα ότι κάθε χώρα έχει μόνο έναν στρατηγικό σύμμαχο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ενώντας ότι η σχέση της Αιγύπτου, η στρατηγική σχέση της Αιγύπτου με την Ελλάδα είναι σταθερή και δεν αμφισβητείται από οποιαδήποτε άλλη κίνηση μπορεί να γίνει. Πάντως, αυτό το οποίο επίσης μας επεσήμανε είναι ότι αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο και το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά το τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σε απόλυτη ετοιμότητα και διπλωματικά, αλλά και στο πεδίο, Ματινά.
3: Σε αυτό που υποτίθεται ότι κυοφορείται και αναμένεται να γίνει νόμος της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έφη Κουτσοκώστα. Και μένουμε στην ευρύτερη ταραγμένη περιοχή και στο αδιέξοδο που παρατηρείται ξανά στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη πρότεινε κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εντός 7 ημερών. Πρόταση την οποία απέρριψε κατηγορηματικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Το αδιέξοδο έρχεται να βαρύνει περαιτέρω και το μέτωπο των καυσίμων διεθνώς, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ετοιμάζει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, νέους βομβαρδισμούς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
23: Iran's foreign minister says there is a pathway to ending the conflict as part of the country's new seven-day proposal delivered to the U.S. through mediators.
24: The choice now rests with the United States.
0: Iran does not accept coercion, threat or intimidation. And Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
1: Το σχέδιο 7 ημερών του Ιράν που προέβλεπε άνοιγμα των σφαίρων του Ορμούζ από την 6η ημέρα και επανέναξε των συνομιλίων από την 7η απορρίφθηκε ήδη από τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: They said let's close it and cause a problem for the world. And then I came along and we put up the greatest blockade ever in military history. And guess what? They don't have any money now because they wanted to close the strait and we're going to close it on you.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και δήλωσε σε συνεργάτες του ότι ίσως επαναλάβει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.
7: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε το του social χάρτη του στον Ορμούζ, όπου αυτή τη φορά το ονόμασε στενά του Τραμπ.
24: Iran's terms include the US releasing billions of dollars in frozen Iranian assets, waiving oil sanctions, and lifting a US naval blockade of Iranian ports. Mr. Arachi said that talks on Iran's nuclear program could begin after the deal is accepted.
7: Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ωστόσο πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση σε ενδεχόμενες συζητήσεις για το πυρηνικό τους πρόγραμμα.
3: Και ένα επιπλέον στοιχείο, μια επιπλέον παράμετρος που έρχεται να επιδεινώσει την ενεργειακή καταιγίδα είναι τα διαρκή πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές και εγκαταστάσεις σε Ρωσία και Ουκρανία. Για ακόμα μια μέρα υπήρξε μπαράζ σε κατέρωθεν αιματηρών επιθέσεων. 7 νεκροί είναι ο απολογισμός ρωσικών κτυπημάτων στο Κίεβο, ενώ ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικά δηληστήρια που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.
25: Они должны почувствовать эти ответные удары России. И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует. Что нам нужно предпринять в ответ?
4: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι προς το παρόν δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έπειτα από τις επιθέσεις των Ουκρανών στις 20 Σεπτεμβρίου, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.
25: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону.
4: Την ίδια ώρα η ανταλλαγή πυρών συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν για ακόμα μια φορά το Κίεβο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους και ένα 14χρονο αγόρι. Οι αρχές εντόπισαν το τετράδιό του και όπως αναφέρουν είχε αφήσει μισοτελειωμένο το κείμενο που έγραφε.
26: No windows, everything is broken, glass lying everywhere, and so I assume it's like a tragedy. After that, I decided to check the news and find out that one of my neighbors has died. It was a teenager.
4: Το Κίεβο απαντά χτυπώντας δηληστήριο στο Πέρμ αλλά και στο Κράσνονταρ, όπου 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 645 ουκρανικά drone.
3: Και έχουμε κοντά μας τη Σάρα Τσέλα, σύνδεση και με τον Αντώνη Κρητικό, καθώς την εβδομάδα που μας έρχεται είμαστε μπροστά σε νέες αυξήσεις στα καύσιμα, για το οποίο όμως θα υπάρξουν και κυβερνητικές παρεμβάσεις. Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο. Μένουμε στην Σάρα, ξεκινάμε με σένα. Σε αυτό το περιβάλλον, πριν από λίγο, είχαμε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Λαυρόφ, με τον Γερμανό ομολογό του, και είναι η πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια.
27: Και πολύ πιθανόν, Ματίνα, το ενεργειακό να ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησαν. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας δέχεται συνεχώς πιέσεις και από τους δύο πολέμους, και από το Ρωσο-Ουκρανικό και από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το μέτωπο με το Ιράν. Βλέπουμε εξάλλου και τις επιθέσεις που γίνονται και από τις δύο πλευρές σε ενεργειακές υποδομές. Και χωρίς να έχουν γίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες γνωστές για τη συνάντηση που είχαν ο Σεργέι Λαυρόφ με τον Γιώχαν Βάντεφουλ πριν από λίγο, παρακολουθούμε και τις σχετικές εικόνες. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, Ματίνα. Φυσικά, να επισημάνουμε κάπου εδώ πως είναι η πρώτη φορά που ο Σεργέι Λαυρόφ πραγματοποιεί μια συνάντηση με τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για την ακρίβεια με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, της κυβέρνησης Μέρτς. Για πρώτη φορά, τελευταία φορά που είχε συναντηθεί με Γερμανό ομολογό του ήταν συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαρίου του 2022 με την Αναλένα Μπέρμποκ. Και όπως είπα, Ματίνα, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες και πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης. Όμως, καθώς η παγκόσμια αγορά ενέργειας πιέζεται συνεχώς, ενδεχομένως το ενεργειακό να ήταν ένα ζήτημα που θα συζήτησαν οι δύο πλευρές. Να πούμε επίσης πως σύμφωνα με το. Με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η συνάντηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος των Γερμανών. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε, Ματίνα, και τα εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο η Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς του κόμματος ΑΕΒΔ, εναλλακτική για τη Γερμανία, που κερδίζει συνεχώς έδαφος με χμή φυσικά το ενεργειακό και την οικονομία, Ματίνα.
5: Σε κάθε περίπτωση, μια πολύ σημαντική επαφή και συνάντηση. Το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Σαρατσέλα. Τώρα, με το αποτύπωμα των πολέμων να είναι ιδιαίτερος βαρύ στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων, αλλά και στην τσέπη των καταναλωτών, στη Βόρεια Ελλάδα όλο και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν να διασχίσουν τα σύνορα προς γειτονικές χώρες για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, αναζητώντας ανακούφιση από το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Μετά τη Γευγελή στη Βόρεια Μακεδονία, το Όπεν βρέθηκε και στη Βουλγαρία, καταγράφοντας εικόνες ανάλογες με δεκάδες Έλληνες οδηγούς να αναζητούν επίσης φθηνότερες τιμές στην Αγγλία.
8: Στη Θεσσαλονίκη φουλάρω με 200 ευρώ και εδώ φουλάρω με 140.
9: Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δύσκολη, όσο πάει γίνεται χειρότερη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε όπου μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα.
10: Αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες σειραίουν μαζικά σε πρατήρια της Βουλγαρίας, διανύοντας μικρές ή μεγαλύτερες αποστάσεις σε ένα σαφάρι για φθηνότερη βενζίνη.
11: Είμαστε στο πρώτο πρατήριο καυσίμων μετά τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Σήμερα λοιπόν η τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1,76 και στο ντίζελ στο 1,99. Από το πρωί έχουμε συναντήσει δεκάδες Έλληνες και από τις κοντινές περιοχές, αλλά και ευρύτερα από τη Βόρεια Ελλάδα, που ταξιδεύουν ως εδώ μόνο και μόνο για να γεμίσουν τον τεπόζιτο με φθηνότερα καύσιμα.
12: Για κάποιον που μένει εδώ κοντά μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Ότι υπάρχει λόγος να βάλει στην Ελλάδα βενζίνη.
10: Η διαφορά των 50 λεπτών στην αμόλυβδη μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας μεταφράζεται σε εξοικονόμηση δεκάδων ευρώ. Ο Κωνσταντίνος από το Νέο Πετρίτσι εκμεταλλεύεται την κοντινή απόσταση που χωρίζει ένα ελληνικό πρατήριο από το βουλγαρικό.
13: Όποτε βρίσκομαι εδώ στην περιοχή, έρχομαι και βάζω στη Βουλγαρία. Τα έχω υπολογίσει επακριβώς. Σε κάθε γέμισμα και αέριο και βενζίνη που έχω και κερδίζω γύρω στα 35 ευρώ.
14: Πουλάω, τι κάνω. Όσο πάει. Όταν βάζεις 70 ευρώ και δεν φουλάρει στην Ελλάδα και εδώ βάζεις 70 ευρώ και θες και μπιτόνι για να φτάσεις στα 70 ευρώ, φυσικά.
10: Τα ανοιχτά σύνορα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν το 2025 είναι ένας από τους λόγους που έχουν αυξήσει κατακόρυφα την κίνηση των Ελλήνων προς την γειτονική χώρα με απρόσκοπτη διέλευση στα Βελωνία, χωρίς ελέγχους και χωρίς καθυστέρηση.
5: Και δυστυχώς και η νέα εβδομάδα φέρνει νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Ο Αντώνης Κρητικός έχει τις πληροφορίες. Περιμένουμε όμως, Αντώνη, και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο τέλος του μήνα.
28: Ναι, και μακάρι, Ματίνα, να μπορούσαμε κι εμείς εδώ από την Αθήνα να πάμε σε μια γειτονική περιοχή και να βρούμε φθηνότερα καύσιμα όπως μπορούν τουλάχιστον και κάνουν στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί αυτό το οποίο έρχεται και την νέα εβδομάδα θα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Έχουμε ζητήσει και έχουμε μάθει τις δηληστηριακές χονδρικής τιμές που θα ισχύσουν και την Τρίτη που μας έρχεται. Και πάμε να δούμε στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει τι πρέπει να περιμένουμε. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή, χονδρική πάντα ξαναλέω, είναι για την αμόλυβδη βενζίνη 2,021 ευρώ το λίτρο. Την Τρίτη 29/9 η τιμή αυτή ανεβαίνει 2,027. Το 2,027 όταν θα προσθεθούν φυσικά και το κέρδος αλλά και τα υπόλοιπα που προστίθενται μέχρι να φτάσει στην Αγγλία, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να δούμε και το 2,30. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Αυτή πάντως είναι η τιμή που δίνουν τα δηληστήρια αυτήν την ώρα και η εκτίμηση για το τι θα ισχύσει την Τρίτη. Και όπως είπες και εσύ, τα κυβερνητικά μέτρα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Τέλος του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου, αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τον ντίζελ. Προφανώς θα πάμε σε μια παράταση αυτού του 15 λεπτού και για τις επόμενες 15 ημέρες. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 του Οκτωβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Εδώ περιμένουμε και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Περιμένουμε όμως, Ματίνα, και παρεμβάσεις στην Αντλία για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου τουλάχιστον στο 1,50 και 1,60. Αρκεί να σας πω ότι το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή του Open Limit Up με πρατηριούχους, μας είπαν ότι με 1,50 και με 1,60 δεν αγοράζει κανείς πετρέλαιο. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει η διάθεση στις 15 του Οκτώβρη, Ματίνα.
5: Μάλιστα. Και πλούσιο ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα θα έχετε και αύριο στην εκπομπή Limit Up, αμέσως μετά το μεσημβρινό δελτίο του Open. Αντώνης Κρητικός και Γιάννης Φόσκολος, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Και η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, στα καύσιμα συνεχίζει και ρίχνει νερό στο μήλο της πολιτικής σύγκρουσης, ενώ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μπαίνουν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Νέα κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ ξέσπασε μετά την αποστροφή του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες.
6: Με το ράλι στις τιμές των καυσίμων να είναι ξέφρενο και να εξακολουθεί να δημιουργεί τεράστια ανησυχία στους καταναλωτές, νέες φωτιές στο κυβερνητικό στρατόπεδο άναψαν οι δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν να υποβαθμίζουν το πρόβλημα.
15: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη.
16: Οι λέξεις είναι σφαίρες, τις πετάς και πολλές φορές άλλο μπορεί να θέλεις να πεις. Και τελικά από τις λέξεις να αλλοιώνεται και το νόημα.
17: Το μεγαλύτερο λάθος μπορείς να κάνεις και στην πολιτική και στη ζωή είναι να επιμένεις σε κάτι το οποίο ξέρεις ότι έχεις πει και είναι λάθος.
6: Αντιδράσεις όμως προκάλεσε και μία δήλωση του Κώστα Τσιάρα για το ίδιο θέμα.
18: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
19: Με ένα κοινικό τρόπο, η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
6: Κόντρα πυροδότησε και η δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τους κακομοίριδες.
20: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
21: Δεν είναι
20: κακομοίριδες του 70%.
21: Αυτό μας
20: λέει. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
21: Όλοι είναι καταστραμμένοι στην
20: Ελλάδα. Δεν είναι κακομοίριδες.
22: Για τους καβαλημένους της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθεί τις δηλώσεις τους. Η ειδική πλέον επιστήμη για αυτούς τους καβαλημένους είναι η επιστήμη της ψυχιατρικής.
6: Όμως και αναφορά τους στελέχους της Ελλάς, Γιώργου Καραμέρου, που έκανε λόγο για πλασμαφαίρεση στην οικονομία από την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
29: Μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική. Και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα.
16: Για την πλασμαφαίρεση, το παράδειγμα. Το ατυχές, ντροπιαστικό, προσβλητικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε το στέλεχό σας μόνο και μόνο για να φέρει μία τάκα.
29: Εκτιμώ όμως ότι ο Γιώργος Καραμέρος έχει πολιτική εμπειρία και δημοσιογραφική και δεν νομίζω ότι την είπε με οποιοδήποτε προσβλητικό τρόπο.
6: Η οικονομία και το υψηλό κόστος ζωής παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
5: Και στον δρόμο προς τις κάλπες, με μηνύματα και διλήμματα, κλιμακώνεται η μάχη, με τους τόνους της αντιπαράθεσης να ανεβαίνουν. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας και μιας τρίτης τετραετίας, λένε από το κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία.
6: Η πολιτική αλλαγή δεν είναι σύνθημα, αλλά εθνική αναγκαιότητα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε φίλους και στελέχη του Πασόκ στη Σαντορίνη, ενώ πρόταξε την ανάγκη αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας ως απάντηση στα εκλογικά διλήμματα που έχουν θέσει Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
30: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι. Μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον Νικολάο. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
6: Η Νέα Δημοκρατία βάζει τον πύχη στην αυτοδυναμία, επιδιώκοντας και τρίτη τετραετία.
16: Έχω την πεποίθηση και την αισιοδοξία, προσωπικά η ίδια, να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση.
31: Και με κόμμα Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό.
16: Με πολύ σεβασμό φυσικά στην τελική ετοιμιγορία των Ελλήνων πολιτών. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αξιώνει, να το πω έτσι για να είμαι προσεκτική, να αξιώσει την αυτοδυναμία σε μια επόμενη θητεία.
6: Με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, Πασό και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ξυφουλκούν για την πρωτοκαθεδρία στην κέντρο αριστερά και αντιμάχονται για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
29: Δεν μπορούμε να μιλάμε για στασιμότητα ούτε για κόλλημα βελόνας για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει συμπληρώσει 100 μέρες από την ίδρυσή του. και όλες οι δημοσκοπήσεις σήμερα και μας έχουν στη δεύτερη θέση, νομίζω διαχρονικά, αλλά και αποτυπώνουν ότι η ελληνική κοινωνία έρχεται κοντά στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή παράταξη.
17: Εγώ έχω στοιχηματίσει υπέρ του προσωπικού.
0: Κύριε Κυρίδη, σε ρίχνετε. Από ξενυχτή.
6: Η αντιπαράθεση θα φουντώνει εν ώψη της εθνικής κάλπης.
5: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ερωτήματα και οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για το ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ οι αρχές προσπαθούν να βρουν απαντήσεις για το τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο, τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Μαζονάκης με την κατηγορούμενη γιατρό, ενώ φως αναμένεται να ρίξει και η άρση απορρίτου στις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων.
6: Φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα δώσουν τα αποτελέσματα της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου και πολύ πιθανό στο κάδρο των εμπλεκομένων να προκύψουν και άλλα πρόσωπα. Στις καταθέσεις τους, πέντε μάρτυρες έως τώρα έχουν αναφέρει ότι στο ιατρείο της Καρνεάδου υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα. Στοιχείο ωστόσο που ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί.
1: Μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των συνομιλιών. Έχουμε όμως περιεχόμενο μηνυμάτων όταν γίνεται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, ακόμα και μηνυμάτων που μπορεί να έχουν διαγραφεί είτε από εφαρμογές είτε από την απλή διαδικασία αποστολής μηνυμάτων κατά τη διάρκεια του 24ωρου όπου έχουμε το συμβάν. Βέβαια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα ζητηθεί και άρση για τις προηγούμενες ημέρες.
6: Ο υπνοθεραπευτής που είχε ραντεβού με τον Μαζονάκη αμέσως μετά δηλώνει ότι ο τραγουδιστής πήγαινε από το 2015 στην κατηγορούμενη γιατρό για υδροθεραπείες. Μάλιστα, του φάνηκε περίεργο που η γιατρός του έστειλε τη φωτογραφία του τραγουδιστή εκείνη την ημέρα και ο ίδιος δεν θεώρησε ότι είχε συμβεί κάτι κακό.
2: Η γάκα τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Παρά 10, στέλνει ένα μήνυμα. Έφυγε ο Γιώργος, δηλαδή έρχεται προς τα πάνω. Δεν μου απαντάει. Και 53 την παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέει ότι ο Γιώργος τον πήρε το ΕΚΑΒ. Ορίστε. Σε λέει πίεση και λέω εσύ τι κάνεις εκεί, γιατί δεν το συνοδεύει κανείς. Και μου είπα, δεν έχω πελάτησα. Μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός.
6: Τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται θα δείξουν αν χορηγήθηκε μέθη αλλά και αντίδοτο στον τραγουδιστή πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, όπως υποστήριξε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που βρίσκονταν στο ιατρείο εκείνη την ώρα.
3: Ένα κομμάτι των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην μέθη έχουν αντίδοτο. Όπως είναι η βενζοδιαζεπίνη και τα πυρηδί, τα οποία έχουν αντίδοτο. Απ' την άλλη, όμως υπάρχουν ουσίες όπως η προποφόλη, η οποία δεν έχει αντίδοτο.
4: Και μάλλον εδώ μιλάμε για αυτή την ουσία.
6: Όπως υποστήριξε η νοσηλεύτρια την επίμαχη ώρα, η ίδια έκανε πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή, σε διπλανό δωμάτιο και πάντα τις οδηγίες της έδινε η κατηγορούμενη γιατρός. Ενώ, όπως είπε, δεν είχε γνώση για τη λειτουργία του χώρου και τον εξοπλισμό.
7: Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Πώς μπορώ να γνωρίσω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι? Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα.
8: Την πλασμαφαίρεση μπορεί να την έκανε τόσα χρόνια. Απλώς είχε μάθει να πατάει κάποια συγκεκριμένα κουμπιά χωρίς να ξέρει την επιπλοκή της πλασμαφαίρεσης. Ναι. Η υδροθεραπεία είχε κάνει την προηγούμενη μέρα. Η υδροθεραπεία, αν δεν περάσουν 2 με 3 24 ώρα, δεν μπορείς να βάλεις τον άρρωστο να κάνει την πλασμαφαίρεση μετά με τίποτα. Είναι αντένδειξη πλήρης.
6: Κάθε μέρα πάντως από τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως, φαίνεται ότι στο ιατρείο του Κολονακίου παραβιάστηκε κάθε ιατρικό πρωτόκολλο και κανόνας ασφαλείας.
5: Στη Γαλλία τώρα, μια πραγματική λαοθάλασσα 700.000 Παριζιάνων υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τον Παπαλέοντα στην πλατεία Κονκόρτ για τη μεγάλη υπαίθρια Θεία Λειτουργία από τον ίδιο τον Ποντίφικα στην καρδιά του Παρισιού.
23: Του Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous.
24: Et avec votre esprit.
23: Frères et sœurs, le Seigneur nous rassemble pour la célébration de l'Eucharistie, source et sommet de notre vie.
25: Ενώπιον τουλάχιστον 600.000 πιστών από την πλατεία Κονκόρντε στην αψίδα του Θριάμβου, ο Παπάς Λέων χωροστατεί στη μεγάλη Θεία Λειτουργία στο κέντρο του Παρισιού. Μαζί με περίπου 2.400 ιερείς και διακόνους, καθώς και 100 επισκόπους, ο Πάπας Λέων ευλόγησε τους εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς που τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό όταν πέρασε τελείσια παιδεία με το παπικό όχημα.
26: Το
4: moi, je ressens vraiment de la joie, du bonheur. Pour moi, c'est le représentant de Dieu sur Terre. Et le pape Léon, en fait, j'ai trouvé aussi, ça m'a ému. En fait, ça m'a ému sa façon de parler aux enfants, d'être aussi attentif aux enfants, avec son regard qui est si doux, si calme et cette gentillesse qu'il nous apporte. Franchement, merci le pape Léon.
25: Όπως αυτό το κορίτσι 12 ετών, έτσι και άλλοι 80.000 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Stade de France για να δουν από κοντά τον Ποντιφικά.
9: Non, il est connu partout dans le monde, donc c'est quelque chose que j'avais envie de vivre en tant que Parisienne aussi. C'est un événement important.
10: There is no word to explain what you feel inside when you see him. It's something, it's a miracle.
25: Ο Παπας Λέων χωροστάτησε σε λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων, όντας ο πρώτος προκαθήμενος Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που το έκανε αυτό μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019.
5: Και πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του στη Γενική Συνελεύση του ΟΗΕ ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έστειλε και μηνύματα προς την Ευρώπη και προς την Αμερικανική κυβέρνηση για τη Βενεζουέλα. Η Σάρα Τσέλα είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα, θα μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες, Σάρα.
11: Μεταξύ άλλων, Ματίνα δήλωσε τα εξής σημαντικά, πως οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας θα επιτευχθούν ό,τι και αν συμβεί. Όλες οι απειλές για την ασφάλειά μας θα εξαλειφθούν, δήλωσε ο Σεργέι Λαυρόφ πριν από λίγο. Η ειρήνη θα επικρατήσει, θα επιτευχθεί η ειρήνη, ό,τι και αν συμβεί στο μεσοδιάστημα. Στη συνέχεια, τόνισε πως η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει οποιαδήποτε ειρηνευτική προσπάθεια γίνεται. Ειρηνευτικές συνομιλίες που γίνονται και για τις οποίες δείχνουν ενδιαφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ, ένα μήνυμα λοιπόν προς την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η Μόσχα επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στην Κούβα και να άρουν επίσης όλους τους περιορισμούς στο εμπόριο με την Κούβα. Τέλος, να σου πω πως δήλωσε ότι η Μόσχα επιμένει στην άμεση απελευθέρωση του Νικολά Μαδούρο, του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας και της συζύγου του, Ματίνα.
5: Μάλιστα, πολλαπλά μηνύματα από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, από το

0: Νερά στους δρόμους και τα κτίρια, προβλήματα στις μετακινήσεις και έκκληση για εκένωση ευάλωτων κατοίκων.
1: I think it's not heavy like this. Like it's like 10 years, 15 years ago that we saw like the heavy land like this, but it's like because it's had occurred like the flooding here. So it's like
0: Η βροχή που πέφτει αδιάκοπα από την Πέμπτη το απόγευμα έχει πλημμυρίσει τους δρόμους και έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης του νερού στα κανάλια της Μπανγκόκ, ενώ νερά έχουν μπει σε πολλά κτίρια που βρίσκονται δίπλα σε αυτά. Ισχυρή καταιγίδα τύπου Νορίστερ αναμένεται να πλήξει το Νιου Τζέρσεϊ και οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους, καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στο Τζέρσεϊ Σόρ και σε τμήματα της περιοχής της Φιλαδέλφειας. Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας, η οποία έχει ήδη αρχίσει να σαρώνει την περιοχή.
2: Right along main avenue around the inlet, and you can see here, I'll show you the waves here. They are angry, some very powerful waves that we are seeing. We had some rain, it was kind of up and down, a little stronger at times, but I was definitely underestimating the power and what it would be like once we got here. You can see the wind is really whipping, you can tell just by the flags.
0: Ο τυφώνας Νόλο, μια καταιγίδα με ακανόνιστη πορεία, απειλεί τη Χαβάη με καταρακτώδεις βροχές που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες.
3: Οι σοβαρές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Europe Gulf Forum στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι ηγέτες χωρών και κυβερνήσεων και σημαντικοί επενδυτές ήταν προσκεκλημένοι του ιδρυτή του φόρουμ, Θοδωρή Κυριακού, σε συνεργασία με το αμερικανικό Think Tank Atlantic Council.
4: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, οι Πρωθυπουργοί Φινλανδίας, Κροατίας, Κατάρ, σημαντικοί υπουργοί από χώρες της Ευρώπης και του Περσικού Κόλπου, μαζί με εξέχοντες επενδυτές, αναζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί ο πόλεμος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum, το οποίο συγκάλεσε ο ιδρυτής του και πρόεδρος του ομίλου Αντένα Θοδωρής Κυριακού και ο επικεφαλής του Atlantic Council, Φρέντριχ Κέμπε.
5: In these times of global turbulence, it is imperative that Europe comes closer to the Gulf and the Gulf comes closer to Europe. And Greece, of course, geographically but also politically, can serve as a natural bridge between the European Union and the Gulf countries.
4: Ο Θοδωρής Κυριακού επισήμανε τους κινδύνους που δημιουργεί για την ασφάλεια και την οικονομία η πιθανή αποσταθεροποίηση στον Περσικό κόλπο.
6: I'm very proud and very honored today to have gathered so many important leaders from the Gulf and Europe, having a very meaningful discussion to bring the two regions closer together, to cooperate in security, in energy, investments, defense, especially now at a time where it's a critical moment for the Gulf.
4: Ο πρώην επικεφαλής του State Department, Mike Pompeo, υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής δράσης Ευρώπης και χωρών του κόλπου.
7: I think the Europeans and the Gulf states, both collectively and bilaterally, are making real progress on all the things that matter to the region and for the security of the world, deterrence against our common set of adversaries.
3: 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη, μέλη της οικογένειάς του και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του και καταδικάζουν την τρομοκρατία. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη μαζί με μια φωτογραφία έγραψε 37 χρόνια μετά, «Μας λείπεις το ίδιο. Μου λείπεις, λείπεις», το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη. Σε τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα και κλίμα από τη Σκιάθο, τη γενέθλια γη και πηγή έμπνευσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ξεκίνησε η νέα πορεία της Φόνησας σε μορφή μελοδράματος με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και την ερμηνεία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη. Η πρεμιέρα δόθηκε στο προάβλιο της Ιεράς Μονής Ευαγγελίστριας και καθήλωσε το κοινό.
8: Οικούστη μέγας πλαταγισμός. Η μεγαλύτερα κορασής έριξε νοξίαν κραυγήν.
9: Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνοιξης, στην επιβλητική φύση της Σκιάθου, μέσα στη σιωπή του Δειλινού, στον προάβλιο χώρο της Ιεράς Μονής Ευαγγελίστριας, η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, επέστρεψε στη γενέθλια γη της, σε μορφή μελοδράματος. Η παράσταση με την καθηλωτική ερμηνεία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη και τη συναρπαστική μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη άγγιξε όλες τις καρδιές, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές έντονης συγκίνησης και ανάτασης.
8: Δεν εννοεί καλά τι έκαμνε και δεν ομολόγησε αυτήν τι ήθελε να κάνει.
10: Θεωρώ ότι μπόρεσα έτσι να μπω μέσα στον ψυχισμό αυτής της γυναίκας και κάπως να την κατανοήσω.

0: με μια άλλη ματιά και να ξεφύγουμε από το χαρακτηρισμό «Α, η φόνησα, η κακιά, η στρίγκλα κτλ.», αλλά να δούμε τα βαθύτερα, τα εσωτερικά κινητρά της.
1: Έχεις όλη την ποιήση, όλους τους ρυθμούς, όλους τους χυμούς της γλώσσας αυτής με έναν ιδανικό τρόπο και η μουσική πρέπει όλο αυτό να το προστατέψει για να ανθίσει, και σήμερα άνθισε και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Η παράσταση του έργου, που παραμένει επίκαιρο ακόμη και σήμερα, αποτελεί μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Εθνικού Θεάτρου, ενώ η πρεμιέρα δόθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθου.
3: Πάντοτε στη Σκιάθο, όποια παράσταση, όποια εκδήλωση αναφέρεται στον Παπαδιαμάντη, παίρνει άλλη διάσταση όταν παρουσιάζεται εδώ, γιατί είναι εδώ η διαβίου πηγή έμπνευση, η γενεσουργό αιτία, εδώ που το, η γη που τον ανέπνευσε.
2: Τη νέα εκδοχή της φώνησας υπογράφει ο Μάρκελος Χρυσικόπουλος, ο οποίος επεξεργάστηκε δραματουργικά το έργο του Παπαδιαμάντη και τη μουσική από την ομώνυμη όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη. Ο ίδιος διεύθυνε και το μουσικό σύνολο έργων ensemble.
4: Έχει γίνει με έναν τρόπο που και η μουσική του Γιώργου αναδεικνύει και καθιστά πιο ανάγλυφη ακόμα και πιο πολυδιάστατη την γραφή του Παπαδιαμάντη, και αυτή η τόσο ατόφια και προσωπική γλώσσα αναδεικνύει το έργο του Γιώργου.
2: Μετά τη Σκιάθο, η φώνηση θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης και την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.
5: Δεν είχε πλέον έδαφος να πατήσει. Εγονάτισαν εις το στόμα της η σύρχεδο των αλμυρών και πικρών είδων.
6: Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνατε στο Open να ακολουθεί το αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά εικόνες και στη συνέχεια ξένη ταινία. Στις 11 και 4 η εκπομπή από θαύμα, ιστορίες δεύτερης ζωής με την Κατερίνα Λάσπα. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των τελετών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

6 Οκτωβρίου παρακαλώ. Απόγευμα, ένα όμορφο απόγευμα θα έλεγα για τον καιρό αυτό που διανύουμε. Βέβαια απότομα άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες και λίγο μας κακουφάνηκε, αλλά τον τελευταίο καιρό όλα απότομα δεν γίνονται. Απότομα όλα τα πράγματα, από όπου και να σκεφτεί κανείς, έτσι στο μπαμ μπαμ. Και ο καιρός λοιπόν έχει προσαρμοστεί μαζί μας. Απότομα και αυτός άλλαξε και μας άλλαξε τα φώτα. Και αυτό το λέω γιατί θα ακούτε λίγο και τη φωνή τη δικιά μου. Είναι ταλαιπωρημένη, κάπως βραχνεσμένη, γιατί εχθές το βράδυ μαζέψαμε το κρύο της αρκούδας που λένε στο χωριό μου. Γιατί ήμασταν σε μια εκδήλωση των βορειοπυρωτών εκεί στην Ηλιούπολη και οι άνθρωποι είχαν προγραμματίσει να την κάνουν έξω την εκδήλωσή τους σε μια πλατεία. Ο καιρός βέβαια δεν τους έκανε το χατήρι όπως πήγαινε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Με αποτέλεσμα καταλαβαίνετε τι πάθαμε. Δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας και το κορμί μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορέσαμε να τα πούμε. Πιστεύω πως σήμερα είστε εδώ παρόν όλοι μέχρι στις 6 ώρα. Με τις καλύτερες επιλογές θα περάσουμε έτσι ευχάριστα 2 ώρες. Αφού σας πω βέβαια πως είστε συντονισμένοι στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα στους 87,5 στο διαδίκτυο για όλον τον κόσμο. Τώρα μόλις ξεκινά η εκπομπή κοντά στην παράδοση και ο Παντελής Σούλης στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα, καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση και καλά αποτελέσματα να πούμε εκεί στη θάλασσα και παράδοση, στον σύλλογο, στο φίλο μας τον Μέτο. Καλή επιτυχία αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστούμε για όλα, για ό,τι κάνεις, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

αναφορά να δούμε τι γίνεται. Η Κινέτα είναι εδώ. Η Βόρεια Εύβοια. Τα Μεσόγεια. Το Θριάσιο. Τα ράδιο ταξί Ελλάς. Και όλοι εσείς οι φίλοι μου που παρακολουθείτε την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Παρών λοιπόν όλοι εδώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αφού καλέσετε το 210-5065-684. 210-5065-684 και ας ξεκινήσουμε και σήμερα.

Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι τέτοιον καιρό ήταν πιο ζεστός ο καιρός. Ο Οκτώβρης έκανε ένα καλοκαιράκι όμορφο. Πάμε τώρα. Τώρα που στήσαν το χορό, να ήμουν κι εγώ να τραγουδώ.

2-10-50-65-6-84 είναι το τηλέφωνο που περιμένει και εσάς να μπείτε στην παρέα μας. 2-10-50-65-6-84. Καλησπέρα στα Χανιά, 989 εκεί, σε όλους τους λεβέντες της Κρήτης.

μετά το χρόνια Ιδονίδη. Ας περάσουμε τώρα Εύγα Κρίνε μου. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Μπορώ, το τραγουδάει η Αγγέλα η Αλεξιάδου βέβαια.

όσα κακά κι αν έκανες βρε Μπαλαμιώτη μου, όλα συμπαθισμένα. Μα ένα κακό δεν έχει συμπαθισμό, που άνοιξες τις φυλακές, τις ασημένες πόρτες. Αυτό θα μας πει τώρα ο Τάκης ο Καρναβάς.

Λοιπόν, η αναφορά εδόθη. Το στίγμα το πήραμε. Όλοι είναι στις θέσεις τους. Κινητοί και ακίνητοι στόχοι. Και πρώτοι απ' όλοι. Ο 149 ο Κώστας από την Ελλάς. Εκεί πέρα θέλει να στείλει στον Κώστα τον τζίπι την αγάπη του και σε όλους τους συναδέλφους. Μια σειρά από όμορφα επιρώτικα θα παίξουμε με την Παγώνα Αθανασίου, τον Κώστα Τζίμα και πιστεύω πως αγαπητέ φίλε θα είναι αυτά που ζήτησες.

Αν και εσείς θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 210-50-65-684. 210-50-65-684.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Θέλεις Λάντσια? Χανιαδάκης, το νέο που ήρθε να σε ταξιδέψει. Λάντσια Χανιαδάκης, κόμβος λεωφόρου και φυσού και Αθηνών.

Να ευχηθούμε στον Βαγγέλη τον Κοσμά να πάρει οπωσδήποτε κούρσα για το αεροδρόμιο, να ξαναφέρει πάλι κούρσα πίσω και ξανά μανά. Έτσι αυτή η ευχή μας να πιάσει, αγαπητέ Βαγγέλη, και θέλει και αυτός να στείλει την αγάπη του στον Κώστα τον Τζίπη, σε όλη την παρέα, στον Ίκαρο και στο κανάλι εκεί στο Ελλάς, σε όλα τα παιδιά.

Ο φίλος μας ο Κώστας από το Εγάλιο μας ζήτησε ένα τραγούδι «Νιστάξαν τα ματάκια μου». Αγαπητέ Κώστα, το στέλνουμε με όλη την αγάπη μας.

Κώστας ο Τσίπης ξαναχτύπησε. Αγαπητέ Νίκο Στέφο, δεν σε ξεχνάει ποτέ. Σου στέλνει την αγάπη του και τα φιλιά του και τα τραγούδια όλα της εκπομπής του αφιερώνει, μιας και είσαι στο σπίτι σου εκεί αραγμένος, μου λέει. Επίσης, στον Δημήτρη τον Διαμαντή, στον Βαγγέλη τον Πουλακίδα, δεν τα βγάζω κιόλα, στο Σάκη, και εν πάση περιπτώσει σε όλους τους φίλους εκεί στα παιδιά, γιατί εδώ γράφουμε βιαστικά τα θέματα και δεν τα βγάζω καλά και εγώ τα γράμματά μου, αγαπητέ Τσίπη, καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι όλοι είναι υπό την δική σου σκέπη.

Χαμός, χαμός, με πήρες Βάρνα εδώ. Τα τηλέφωνα δεν προφταίνω. Χίλια συγγνώμη αν κάποιοι παίρνετε και οι γραμμές είναι κατηλημένες. Προσπαθήστε το, προσπαθήστε το.

Αγαπητέ Κώστα, το μικρό σου το έχω γράψει πολύ καλά. Κώστα Ζησιμάτος, κάπως έτσι. Εσύ που μου ζήτησες ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Ολόνι και το Κώστα μου τα χιόνια λιώσανε. Πάρε μια προκαταβολή.

0: Classify σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5. Τα κεράσματα δίνουν και παίρνουν κάθε μέρα στην Classify. Η κριτική φιλοξενία, το σπιτικό φαΐ και τα κριτικά τραγούδια σε ταξιδεύουν για μια στην Κρήτη. Κριτικές γεύσεις, η Classify. Τώρα ανοιχτά όλη μέρα από το μεσημέρι. Κάθε Παρασκευή παρεΐζουμε με όργανα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24, πλατεία Μέμου Κορυδαλός. Για κρατήσεις 210-4944-024.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Θέλεις Λάντσια? Χανιαδάκης, το νέο που ήρθε να σε ταξιδέψει. Λάντσια Χανιαδάκης, κόμβος λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών.

Ο Κώστας ο Τσίπης ξαναχτύπησε και θέλει να στείλει σε όλη τη Λάκα Σούλη, στο Βαγγέλη του Παπά, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στον Κώστα τον 71, στον Εισαγγελέα, στον 66 και στον Νίκο τον Στέφο, και μου είπε ότι έβγαλες καλό τσίπουρο, αγαπητέ Νικολάκη, μην κάνεις το κοροϊδό, ετοίμασε, ετοίμασε, από το καλύτερο όμως, από το απόσταγμα, και φέρει και κατά εδώ καραμπουκάλι. Και πάμε λίγο ζαγόρια, έτσι, επιθυμία του Κώστα του Τσίπη για όλους εσάς.

Αθάνατη Μαρία Γκαλμάνη. Και τώρα, με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα το φίλο μου το Λέζο εδώ στο στούντιο. Απρόοπτα, εκτάκτος είναι και αυτός. Πάντα για καλό βέβαια. Έχει πάρει χαμπάρι γιατί είμαστε φτωχοί και όλο φέρνει καμιά σακούλα με ζαρζαβατικά. Είναι αυτός που σας έλεγα εκεί την άλλη φορά ότι μου έφερε κάποια πράγματα. Να το τώρα έσκασε μύτη πάλι. Λίγο κρασάκι, λίγα χορταράκια και από τους κήπους. Και τώρα μου φέρε κάτι που δεν ξέρω να το μαρτυρήσω, ρε. Ε, ας το πω, μωρέ, δεν βαριάς, το πάρε το ποτάμι. Εξάλλου και σε πάλι το βρήκες από εσύ, εντάξει. Και μοιράζεσαι τα πράγματα μαζί μου, να μου. Λοιπόν, αγριογούρουνο μου φέρε ο φίλος μου, ε. Καταλαβαίνετε τι χαρές θα κάνουμε, τι γούρουνο χαρές μάλλον. Και έτσι εγώ θα το χαρίσω ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο ίδιος. Σε τούτο το πανηγύρι, με τον Αντώνη Κυρίτση.

Μετά τον Αντώνη Κυρίτσα θα περάσουμε στον Τάκη Καρναβά και ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Το πρώτο δικαστήριο είναι η κοινωνία». Για δώστε λίγο βάση εδώ σε αυτά τα λόγια.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Θέλεις Λάντσια? Χανιαδάκης, το νέο που ήρθε να σε ταξιδέψει. Λάντσια Χανιαδάκης, κόμβος λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών.

Περάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και με τον Αλέκο Κιτσάκη συνεχίζουμε. Ξύπνα Περδικομάτα μου. Να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου στην Κινέτα.

μιας και είμαστε έτσι σε αυτό το μοτίβο, τώρα να περάσουμε να ακούσουμε τον αείμνηστο τον Δημήτρη το Βάγια, «Αυτά τα μάτια δήμουν τα όμορφα». Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αφού καλέσετε το 210-5065-684. 210-5065-684.

Και βέβαια δεν θα μπορούσα να αφήσω σε παράπονο σήμερα τη φίλη μας από τη Βόρειο Εύβοια που πάντα μας ακούει ανελιπώς και της αρέσει η Γιώτα η Γρίβα.

βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου και ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου. Αλέκος Κιτσάκης, τραγούδι που μας ζήτησε η κυρία Γεωργία από το Χαϊδάρι.

Και μετά τον Αλέκο Κιτσάκη, ας μεταφερθούμε τώρα εκεί στη Λάκα Σουλίου και συγκεκριμένα στο Ρωμανό. Από εκεί που είναι η γενέτερα πατρίδα του Κώστα του Τζίμα, στο μοναστήρι της Αγίας Σωτήρας. Να ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι εκεί στην Αγία Σωτήρα για το πανηγύρι. Κάπως έτσι αυτό το έχει γράψει ειδικά για το πανηγύρι της Αγίας Σωτήρας ο Κώστας Τζίμας.

μας απομένουν μόνο 10 λεπτά για το τέλος της εκπομπής και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα ήσταν εδώ συντονισμένοι, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς που επικοινωνήσατε. Αν κάποιοι από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 210-5065-684. 210-5065-684. Και πάμε τώρα και λίγο προς τη Θεσσαλία εκεί. Νάτες, νάτες, πούργονται τρεις μαυρομάτες, ξανθούλες και γιωμάτες.

Και επειδή φτάνουμε προς το τέλος, να προφτάσουμε και την τελευταία επιθυμία που μας πήρε ο φίλος μας ο Δημήτρης από το ραδιοταξί Πρόοδος και θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από κάτω και από την Πελοπόννησο, από ό,τι μου είπε. Σου στέλνουμε μόλι μας την αγάπη, αγαπητέ φίλε.

κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, αφού πρώτα όμως σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας και να ανανεώσω το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα ραδιοταξί, σε όλες τις εταιρείες που πραγματικά είναι συντονισμένοι όλοι εδώ, με χαροποιούν ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το έχω ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι ταχυδρόμοι. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ να σας ευχηθώ, και από τον Παντελή Σούλη και τους συνεργάτες από την Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, καλό σας βράδυ!

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι από το αρχείο του σταθμού μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιώργης Γαμπιεράκης. Είστε συντονισμένοι στο Crete FM στους 87,5 και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Βιέρα της Άγκυρας με καλό ελληνικό ποιοτικό νησιωτικό τραγούδι.

Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-51-22-159. Το νέο email επικοινωνίας είναι το στούντιο papakikritifm.com ή στο σελίδα μας είναι www.kritifm.com. Από το κινητό σας γράφετε τη λέξη Κρήτη, αφήνετε κενό και το στέλνει στο 54010. Υπάρχει και μια σελίδα στο Facebook Βίρα της Άγκυρας που και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε.

δώσω τους χαιρετισμούς μου στα συμμαχικά ραδιόφωνα που μας αναμεταδίδουν, όπως το Χανιά FM και ο φίλος μου ο Στέλιος ο Πατακός, το ράδιο όπως Περίτης εκεί στις Κυκλάδες και ο Στάθης ο Αρβανίδης, και επίσης να πω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται την επόμενη μέρα από το ράδιο Γέφυρα της Αυστραλίας με τον Οδυσσέα Πλατή.

Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μου αρέσει αυτή η περίοδος του χρόνου, δηλαδή της άνοιξης προς το καλοκαίρι, μιας και τότες ωραίες εκδηλώσεις γίνονται, όπως τώρα οι εκδηλώσεις του Κλείδωνα, πολλές εκδηλώσεις με νησιωτικό και δημοτικό τραγούδι, που μαθαίνω ότι πάνε καλά. Μ' αρέσει να προχωράει και να, να βγαίνει στην επιφάνεια η παράδοση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν, Αγγελική Κωνιτοπούλου, Μαγιάντα, τη τραγιάσκα σου.

Να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη το Μπριφτάκη, στο Μιχάλη το Κοκόνη από τη Λέρο, στην Ελένη την Κονιτοπούλου και στο Γιάννη της από την Άξο. Στο φίλο μου τον Κώστα του Βαφιάδη και στο Λευτέρη το Δραμηνινό εκεί με τη ρακοφολιά του, το όμορφο το μαγαζί του.

αυτά το γράμμα και τη Μαρία Σκουλά, ένα όμορφο τραγούδι, καινούργιο τραγούδι, καινούργιο σε εισαγωγικά παλιό, από τη Λέτα Κορές. Σ' αγάπησα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στους ταξιτζίδες που είναι πολύ και μ' ακούνε. Να είστε καλά, παιδιά, εκεί στον πόλεμο και να προσέχετε.

πάμε σε πιο χαρούμενα πράγματα, γιατί πέσαμε στα πεσημιστικά, λέει τα κόμματα. Ήταν αυτή που ακούσαμε τώρα. Σ' αγαπούσα πολύ, σ' αγάπησα πολύ. Στέλλα Κονιτοπούλου, μια θαλασσινή παρέα. Όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Όφωνα εκεί στη Φλόριντα. Να σε καλά, φίλε μου. Πάντα με συγκινήσει όταν με παίρνει τηλέφωνο.

ευκαιρία αυτή να πω ότι κάποια στιγμή οι γέροντες στο νησί, στην Πάτμο, στο νησί μου, μου είπαν ότι ξεκινάγανε εκείνα τα χρόνια με τα κουπιά από την Πάτμο και φτάνανε με τα γρυγρή μέχρι την Κάρπαθο. Τι άντρες ήταν αυτοί, ρε παιδιά. Με τα κουπιά, με τα γρυγρή, η μάνα είχε μονομηχανή, η μάνα είναι μεγάλη βάρκα, όσο οι νησιώτες ξέρουν, μέχρι την Κάρπαθο με τα κουπιά. Σαν και εμάς δηλαδή, τέτοιοι άντρες όπως είμαστε εμείς σήμερα, ακριβώς το ίδιο.

έχουμε λοιπόν Άννα Καραμπεσίνη, στείλε με μάνα να πω ότι η εκπομπή μας ακούγεται τώρα αυτή τη στιγμή στο United States, στο Germany, στο United Kingdom, στο Αυστράλια, στο Κάναντι, στο Τούρκεϊ, στο Sweden, στη Σουηδία δηλαδή, και στο Βέλγιο. Να είστε όλοι καλά εκεί στην ομογένεια, παιδιά, να είστε όλοι καλά.

Στον καλό μου το φίλο τον Κώστα τον Βαβιάδη με την οκτάβια του τη Λεβέντισσα αφιερώνω όλο το πρόγραμμα στη Γίτσα και στον Τάκη τον Κοντραφούρη, στο Λεφέρι, το Δραμιντινό, στον Ευθύνη τον Λιάνδο Νάκη. Να είστε καλά. Σκόρδα εγώ.

Μπαίνει λιγάκι η Κακαβιά. Όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στις Κυκλάδες, στη Σαντορίνη, στην Αμοργό, στην Πάρο, στην Άξο, στα Κουφονίσκια που μας ακούνε. Να είστε όλοι καλά, μας ακούτε από το ράδιο Αποσπερίτης και από το φίλο μου το Στάκτον Αρβανίτη.

αφού αφιερώσω το υπόλοιπο πρόγραμμα στο φίλο μου τον Όθωνα από τη Φλόριντα και σε όλους τους ναυτικούς, όπως μου λέει, τους πρώην συνάδελφούς του, που σημαίνει ότι και εκείνος ναυτικός είναι, και σε βέβαια σε όλους τους ομογενείς, να πω ότι θα πάμε στις διαφημίσεις με αυτό το τραγούδι των 6:30 και θα είμαστε γρήγορα κοντά σας με πιο ωραίο πρόγραμμα. Μην φύγει κανείς.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Crete FM στο 87,5. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-51-22-159. Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, Βίρα Τσέγκες, που και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, γενικώς είμαι στεναχωρημένος με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Άλλοτε σχολιάζω πολιτικά, ξεσπάω κι εγώ. Αυτή τη φορά θα πω ότι είμαι πολύ θλιμμένος, γιατί φτάσαμε να έχουμε, πώς να το πω, κάστρα μέσα στην πόλη. Στο Μενίδη, ας πούμε, που γνωρίζουν όλοι και ξέρουν ότι δεν γνωρίζουν, κάνουν ότι δεν γνωρίζουν, υπάρχει ένα γκέτο εκεί που δεν το πλησιάζει κανένας, μέχρι που προχθές σκοτώθηκε ένα μικρό παιδί. Τίποτα. Σιωπή. Σιωπή, γιατί θα αρχίσω να βρίζω στο μικρόφωνο. Σιωπή μόνο.

0: ποιο χαμογελά.
1: Να μου φεγγάρι, ήθελα να δω σε ποιον χαμογελάς να σου φάω τα αυτιά.
0: Πολύ.
1: Όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο συμμαθητάκι μου τη Δέσποινα την Κεσσεσίδου, Παύλα Τσοκτρά.

Προχώρα τριχαντήρι μου να προλάβουμε την ώρα. Προχώρα τριχαντήρι μου, έχουμε αργήσει το ραντεβού μας. Προχώρα. Να δώσω φιλιά στην Αμοργό, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, την Άξο, τα Κουφονίσια, στην Πάτμο, τη Λέρο, στην Κάλυμνο, στην Αστυπάλαια, στην Τήλο, στο Λιψό και στα Γαθονήσι. Επίσης μας ακούει η Ήδρα και οι Σπέτσες και η Έγινα, βεβαίως.

0: ψέματα.
1: Και εμείς είναι νησιωτική εκπομπή, στηρίζουμε τις νησιωτικές εκδηλώσεις και έτσι την Παρασκευή 16 του Ιούνιου στα Ολυμπιακά Ακίνητα Παλέ Γαλατσίου γίνεται η γιορτή Σαρδέλας. Εκεί συμμετέχουν ο Βαγγέλης Κουνητόπουλος, η Ελένη Λεγάκη, η Μαρία Νομικού, η Μαρία Σκουλάκη και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα εκεί από νησιώτες καλλιτέχνες. Στηρίξτε την εκδήλωση αυτή. Είναι εκδήλωση συλλόγων την Παρασκευή 16 Ιούνιου στα Ολυμπιακά Ακίνητα Παλέ Γαλατσίου. Φαντάσου να κάνω μετάδοση αγώνα, τελικό αγώνα και να με πιάσει σαρδάμ.
0: Θαλάσσες του έρχονται η μια πάνω στην άλλη, πάνω ξεφύγει απ' τη μια και του έρχεται η άλλη.
1: Τι ντομάτα έχω να πάω.

Μονάχα νερό του πλάτανου ή αλλιώς το πλατανότικο νερό από την Ειρήνη Κοντοπούλεγάκη, αφιερωμένο σε όλους τους φίλους μου εκεί στη Σάμο και ειδικά στο Βασίλη το φίλο μου. Να είσαι καλά, Βασιλάρα μου. Να είστε καλά όλοι εκεί στη Σάμο που κρατάτε Θερμοπύλες.

Στο φίλο μου το Σοκράτη από τους φούρνους. Γεια σου ρε Σοκράτη Λεβεντιά. Με συγκινείς πάρα πολύ, με συγκινείς. Μόνο που σε βλέπω εδώ μέσα με συγκινείς. Γεια σου Σοκράτη, γεια σου φούρνος, γεια σου Φίμενα. Φίλο μου το Σέβο, τον παλιό μου φίλο εκεί στην Αίγινα. Να σε καλά Σέβο Λεβεντιά.

ξενικιά που βρίσκομαι να μη σε λησμονήσω, να πιω και να μεθύσω. Κώστας Κωνιτόπουλος στην Μπάρα και στην Άξο, ένα τραγούδι που έχει αφήσει από εκεί, και ο Κώστας ο Κωνιτόπουλος που ήταν μια σπουδαία καλή νησιώτικη φωνή, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι κοντά μας πια, αλλά άφησε μεγάλο έργο. Κώστας Κωνιτόπουλος στην Μπάρα και στην Άξο.

0: στέλνει τέτοιες φάτσες.
1: Και στο ψάρεμα κάτω στον Ολατονί, κι όταν φρεσκαρεί ο καιρός θα σε κοστώ τιμονί.
0: Όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε ένα τσάμπα καπετάνιο, σε ένα καπετάνιο θέλω να πω, τον Νίκο του Φαγκίνο, το φίλο μου που ετοιμάζεται να πάει με το σκαφάκι του, με το σκάφος του, στην αξ

μου Στράτο Μπουλακάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου στέλνεις. Δεν γινόταν σήμερα, θα σου εξηγήσω το λόγο κατηδίαν.

στο Facebook Βίρα της Άγκυρας, που και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Βίρα της Άγκυρας, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Σαββάτο απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 με καλό ελληνικό ποιοτικό νησιώτικο τραγούδι, ρε παιδί μου.

φίλος μου Στράτος ο Μπουλακάκης μου στέλνει ωραία μηνύματα εκεί με το κριτόν γεύση του εκεί στον Άλυμο με πανέμορφα και απίστευτα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτείτε.

Όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο Ρέθεμνος και στο Χανσταχανιά και ειδικά σε μια κυρία που είναι Στεριανή από ό,τι μου είπε και θέλει να ακούσει δημοτικό τραγούδι. Δημοτικό τραγούδι εγώ δεν παίζω, δεν είναι η ειδικότητά μου, δεν είναι το στυλ μου, αλλά για σας θα σας κάνω δώρο ένα δημοτικό τραγούδι στο τέλος, κυρία μου. Να είστε καλά και φιλιά πολλά στο Ρέθεμνος.

αφού σε είδα και σε αγάπησα, αποφάσισα να πάρω μια ψαρόβαρκα, να γυρίσω τα νησιά. Όλο το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε κάποιους ανθρώπους που με παίρνουν κάθε Σαββάτο, κάθε φορά σε αυτήν την εκπομπή και πραγματικά με συγκινεί η στάση τους, τα μηνύματά τους ή τα όμορφα τους λόγια. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, μία από αυτούς, σε μπάση περιπτώσει, είναι η κυρία Πόπη από τον Κολονό, που είναι πάρα πολύ πικραμένη, αλλά εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, την έχω γνωρίσει όλο το χειμώνα εδώ και της αφιερώνω όλο το πρόγραμμα. Να είσαι καλά, κυρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Crete FM στους 87,5 το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 2-10-51-22-159. Το νέο email επικοινωνίας είναι το studio@cretefm.com. Από το κινητό σας γράφετε τη λέξη Crete, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54010. Υπάρχει και μια σελίδα στο Facebook Βίαιρα της Άγκυρας που και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Είναι η εκπομπή Βίαιρα της Άγκυρας που μεταδίδεται κάθε Σαββατόπογευμα από τις 6 μέχρι τις 8 με καλό ελληνικό ποιοτικό νησιωτικό τραγούδι. Μέσα στο 15 Αύγουστο ακούμε τώρα από τον Κώστα Κονιτόπουλο.

0: μυρίζουν οι άλλοι.
1: Περιχτράκι από τον Γιώργο Μπίλη και μου σφυρίζει ο τροχονόμος παλιά τραγούδια που εσείς μου ζητήσατε σήμερα.

φανάρι και ένα τροπάκι ψευτικό και μας έχουν μαντάρει. Κόκκινο περνάει το αυτοκίνητο σαν σέρα και σαν του λαγού χτυπάει η καρδιά μου κα.

0: πάμε λίγο ταλκά τώρα. Γιώργος Νίκας, μου κρύφω μιλάει το κύμα. Υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Βήρα της Άγκυρας με τον Γιώργο Αμπιεράκη. Μεταδίδεται κάθε Σαββατό απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 με καλό ελληνικό ποιοτικό νησιωτικό τραγούδι. Πολλά φιλιά στην ομογένεια που μας ακούνε. Να είστε καλά όλοι εκεί στην Κρινιτιά και κρατάτε γερά εσείς, γιατί εμείς εδώ πέσαμε.
1: Το διάβασα και νόμισα.
0: Τα μέζεα, όπως το λέει, μεζέα ή μεζέα, δεν ξέρω πώς λέγεται, τα λέει όπως το λένε ο Ζουράρης, μέζεα, τα μέζεα. Στο μπολ τον ξαδερφό μου εκεί, το Καμπιεράκι στην Ολλανδία, μ' ακούει όλο το εστιατόριο στην Ολλανδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Άντε, έλα, γύρνα πίσω γρήγορα.

0: Σάμο, λοιπόν, Σάμο, πόλη και όλο το εστιατόριο εκεί. Εγώ νομίζω ότι σε ακούμε Λάνδια. Χαιρετισμού λοιπόν εκεί και ειδικά στην οικογένεια.
1: Σ' αγαπώ, δεν είναι κρίμα, μου κρυφώ.
0: Κανόνισε να κατέβει ο Αντώνης κάτω να το κάψει το μαγαζί.

είπαμε, Σενταλκά πέρασαμε τώρα, Γιάννης Βιτσιλέος, μη μου πληγώνεις την καρδιά, μη μου πληγώνεις την καρδιά, από το Γιάννη το Βιτσιλέο. Μη μου πληγώνεις την καρδιά και θα τα αρπάξω, έτσι.

σπάσαν το τιμόνι, πάνε και τα κουπιά. Να πω ότι μας ακούνε στο United States, στο Germany, στο United Kingdom, στο Αυστραλία, στο Αύστρια, στο Καναδά, στο Switzerland, Σουηδία, Βέλγιο και Σουηδία. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά, παιδιά εκεί. Εξαιρετικά πολλά φίλια στα Κουφουνίσια, στη Σαντορίνη, στην Πάρο και στην Άξο και επίσης στο ραδιο Αποσπέρι του φίλου του Στάτου

σάρκα μου μπογιατισμένη και φρεσκοπαλαμισμένη. Το Γιώργο Νίκα και τη Βαρκούλα, τη Μαριόρα. Τη Μαριόρα, όχι κάτι άλλο. Τη Μαριόρα, λέω, όχι κάτι άλλο. Πάμε σε ένα νέο τραγούδι, θα με θυμηθείς, αλλά που το τραγουδάει, το ερμηνεύει ο φίλος μου ο μεγάλος, ο Μανώλης ο Μπαρμπεράκης. Είναι σύνθεση Γιάννη Ανδρή, Θανάση Περιστεράκη. Για ακούστε το, θα με θυμηθείς, αλλά νέο τραγούδι.

Ωραία ενότητα ήταν αυτή από τη Σελίνα Κοντοπούλη, παρέμαγκα για Γιώργο Νίκας, του Μοσχονά ο Κάβος. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο σκοπός, χτισμένα τα λόγια αυτά σε παλιό σκοπό αξώτικο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Crete FM στους 87,5. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-51-22-159. Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook Βίρα της Άγκυρας που και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Είναι η εκπομπή Βίρα της Άγκυρας που μεταδίδεται κάθε Σαββατό απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 με καλό ελληνικό ποιοτικό νησιωτικό τραγούδι. Το Φεγγάρι από τον Πολυχρόνικο Ρε είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο τον Φαγκίνο και στην Καραμπίνη τη Βούλα που γιορτάζει σήμερα για γενέθλια. Να σε καλά, Βούλησα.

ήταν το πολύ ωραίο τραγούδι του Πολυχρόνικου Ρε και το Φεγγάρι. Πάμε σε ένα νέο τραγούδι από τον Γιάννη Ανδρή και τον Θανάση Περιστεράκη. Το Μου Λένε. Η φωνή που το ερμηνεύει είναι η μεγάλη Κούλα Μελισσοργού. Το Μου Λένε λοιπόν αφιερωμένο σε όλους εσάς.

μάτια, μου λένε τι κάνουν τα μάτια σου, μου λένε τα χείλη σου, τι κάνουν, όλα μου τα λένε, όλα τα μαθαίνω. Ο κόσμος είναι μικρός, ένα μικρό χωριό. Να ξαναπώ το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-51-22-159. Να πω, υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, Φύρα της Άγκυρης, που και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Είμαι ο Γιώργος Γαμπιεράκης και η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε Σαββάτο από τις 6 μέχρι τις 8 με καλό ελληνικό ποιοτικό νησιωτικό τραγούδι.

βασικά εγώ το σκάφος μου και την πετωγή μου θέλω να πάρω.

0: Μαρινάκη, εγώ θα κάνω τον ψαρά, θα κάνω τον καπετάνιο και εσύ θα είσαι ο Μούτσος. Άκουσες, Φακινάκη.
1: Και γράμμι θα πάω να ράξω στον Απολλώνα στην Άξο, τούτο το καλοκαιράκι γλυκά μου μελάκι.

Όλα τα τραγούδια που απομένουν είναι αφιερωμένα στην Τήλο, στην Πάτμο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στο Αγαθονήσι, στο Λιψό, στη Σαντορίνη, στην Αμοργό, στην Πάρο, στην Άξο, στην Αίγινα, στις Πέτσες, στην Ήδρα. Αν ξεχάσω κάτι θα το πω. Και στην Αγία Βαρβάρα, βεβαίως, που λέει ο Σπύρος Αθανασάκης.

Λοιπόν, όταν βλέπω το δεκανησιακά, όταν παίζω μάλλον το δεκανησιακά τραγούδια και βλέπω το δεκανήσιους να μου στέλνουν μηνύματα, συγκινούμαι. Ακούτε ρε ευτυχία.

ας μου συγχωρέσουν οι φίλοι τα πανωτά τραγούδια από τον Μιχάλη Καμπιεράκη και τα Δωδεκάνης, αλλά σήμερα το κοινό μου είναι πατριώτες μου. Παιδιά, όλο για σας το κάστρο της Αστροπαλιάς, για τα Δωδεκάνησα και για την Αστυπαλαιά.

Στο Καστελάνο συννεφιά στη Μαλτεζάνα βρέχει τούρνα, τούρνα. Έχει. Τι ωραία που είναι τα νησιά μας, ρε παιδιά. Τι όμορφα που είναι τα νησιά μας. Και...

αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Το λέμε κάθε φορά ότι περνάει η ώρα γρήγορα. Το τελευταίο τραγούδι είναι πάλι από την Πάτμο, από το χωριό μου. Συγγνώμη για σήμερα που το παράκανα λίγο με το νησί μου, αλλά δεν ξέρω, μήπως είχε με ένα συγκίνηση. Είναι το «Δεν ξημερώνεις μαύρη αυγή». Το τραγούδι αυτό εμείς το ακούμε την αυγή. Δηλαδή όταν τελειώνουν τα γάμοι, τα βαφτίσια, οι χαρές μας, το πρωί λέμε αυτό το τραγούδι, «Δεν ξημερώνεις μαύρη αυγή». Είναι της Τάβλας τραγούδι και για μας σημαίνει πολλά. Να ευχαριστήσω όλους όσους με ακούσατε, να είστε όλοι καλά. Πολλά πολλά φιλιά στην Ομογένεια ιδιαίτερα και σε όλα τα νησιά που με ακούνε κάθε φορά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία και δύναμη. Μιχάλης Γαμπιράκης, «Δεν ξημερώνει μαύρη αυγή». Ραντεβού το άλλο Σαββάτο. Να είστε καλά όλοι.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpa.com.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 97 59 97 59, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η Amelaway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Amelaway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Amelaway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι από το αρχείο του σταθμού μας.
2: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Κρητικόραμα.

0: Τη δόξα τη Ανδρία, τη λευτεριά, τη λεβεδιά και τη φιλοξενία.
1: Έλα σιδιωτικά βούνα, για σου πατέρ Μητρίτη, για σου πατέρ Μητρίτη.
0: Η Κρήτη μα είναι ένα δεντρί, βλαστή, ανθή και βγάνει. Σοφού καρπού και διασκορπά, κι όλο τον κόσμο πιάνει.

κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Κριτικά Μονοπάτια που αγαπά και σέβεται την παράδοση του τόπου μας. Και να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή μας έχει μια διαφορετική νότα. Είναι διαφορετική παρουσία η εκπομπή Κριτικά Μονοπάτια. Θυμάται και δεν ξεχνά ποτέ τους καλλιτέχνες, τους μεγάλους καλλιτέχνες που πέρασαν από αυτή τη ζωή και άφησαν τα αποτυπώματά τους.

Από ό,τι καταλάβατε, φίλες και φίλοι, η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Μανώλη Καρπουζάκη. Η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί από τα Χανιά, το Κουρτικόραμα, στους 93,8 και στην Αθήνα, Κρητική Ραδιοφωνία Αττικής. Να χαρίσουμε και αυτή την εκπομπή στα Άρτο Ζαχαροπλαστή Αγκαλέτο, Παπανδρέου και Ιωνίας, Ανδρέα Παπανδρέου 47, στην Αμουδάρα και Ούλοφ Πάλμεν 172. Τα Ανθοπολία Ήμπερης, που και αυτά είναι χορηγία για τη ματινάδα μας, που σήμερα δεν νομίζω να γίνει κλήρωση λόγω της εκπομπής αυτής. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή σημερινή είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Μανώλη Καρπουζάκη, σε ένα λιράρι, δημιουργό και τραγουδιστή της Κρήτης μας, που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στα μουσικά δρόμενα του τόπου μας. Ο Μανώλης Καρπουζάκης, ο αείμνηστος Μανώλης Καρπουζάκης, σαν καλλιτέχνης αλλά και σαν άνθρωπος, άφησε ανοιχτές πληγές στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, γιατί έφυγε πολύ νωρίς και η απουσία του θα είναι πολύ αισθητή για πολλά χρόνια. Όσο δε για τη μουσική του ιστορία, για πάντα θα ακούμε όλες τις επιτυχίες του και θα είναι στη μνήμη του κάθε ενός κριτικού, με χρώματα και αρώματα οι μουσικές του πανδεσίες. Ο Μανώλης Καρπουζάκης, φίλες και φίλοι, μπορεί να βρίσκεται και να μην βρίσκεται κοντά μας πια, αλλά μας άφησε μια μουσική κληρονομιά που θα μείνει αθάνατος. Με το όμορφο παρουσιαστικό του και το γλυκό του χαμόγελο.

0: πάρα πάρα πολλά αυτά που θέλω να πω για το να είμαι στο Μανώλη Καρπουζάκη. Δεν φτάνουν 2 ώρες εκπομπή. Περιοριστήκαμε όμως τα λίγα, στην ουσία. Και κοντά μας, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 2 μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Γιώργος Σταμιολάκης, παλέμαχος, καταξιωμένος τραγουδιστής, δημιουργός και λαουτιέρης της παράδοσής μας. Επίσης είναι κοντά μας ο Νίκος Παταντελάκης, ένας καταξιωμένος λαουτιέρης, μαντολίνο και τραγούδι και δημιουργός, μεταγενέστερος του Σταμιολάκη, φίλες και φίλοι, αλλά και εκείνος εξίσου καταξιωμένος στον χώρο της κριτικής μουσικής. Είναι μεγάλη μου τιμή σήμερα και στον ίδιο μεγάλη τιμή που ήρθαν εδώ, όχι για τους εαυτούς τους, αλλά για έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα μεγάλο λιράρι της παράδοσής μας, συνάδελφο και που έπαιξαν και μαζί του και που τον αγάπησαν πραγματικά, και είναι τιμή τους που είναι σήμερα κοντά μας. Και θα ήθελα να πω, πριν αρχίσω να μιλήσω μαζί τους, για τον Γιώργο Σταμιολάκη, ότι είναι σήμερα κοντά μας για τη μνήμη του αείμνηστου Μανώλη Καρπουζάκη. Είναι ένας λαγουτιέρης και τραγουδιστής και δημιουργός από τους καταξιωμένους και τους παλέμαχους στα κριτικά μουσικά δρόμενα, που μαζί με τον Μανώλη Καρπουζάκη άφησαν ιστορία ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Κρήτη. Ο Γιώργος Σταμιολάκης έζησε τις μεγάλες δόξες της χρυσής δεκαετίας μαζί με τον αείμνηστο Μανώλη Καρπουζάκη και τη μεγάλη αγάπη του κριτικού λαού. Ο Γιώργος Σταμιολάκης, φίλες και φίλοι, είναι ένας λαγουτιέρης και τραγουδιστής του τόπου μας, χαμηλών τόνων, αλλά με την παράδοση φορτωμένη στους ώμους του τόσα χρόνια, που επάξια ακολούθησε. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω και για τον Νίκο τον Παναντελάκη. Και εκείνος καταξιωμένος στον χώρο της κριτικής μουσικής, μεταγενέστερος του Σταμιολάκη, λαγού το μαντολίνο τραγούδι και δημιουργός. Χρόνια ο Νίκος Παναντελάκης στα μουσικά δρόμενα με δικά του τραγούδια και επιτυχίες, που σύντομα θα τα έχουμε κοντά μας για προσωπική του συνέντευξη, να μιλήσουμε φόλης της ύλης για την καριέρα του, και τον ευχαριστούμε και εκείνον που είναι κοντά μας εδώ δίπλα μας σήμερα. Γιώργο Σταμιολάκη, καλώς όρισες.
1: Καλά, καλώς σας βρήκαμε.
0: Νίκο Παναντελάκη, να είσαι καλά που είσαι εδώ, σε ευχαριστούμε.
2: Εμένα καλώς σας βρήκαμε, καλές εκπομπές
0: στο πληθώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή ακρόαση στις ακροατές, συμβούς.
0: Και στον κόσμο όλο που μας ακούει. Γιώργο Σταμιολάκη, ξέρω τη συγκίνησή σου και τη βλέπω καθαρή. Έχω πει πολλές φορές ότι το λαγούδι και η λύρα είναι σαν ένα ζευγάρι, σαν ένα αντρόγυνο. Εσείς με τον αείμνηστο Μανώλη Καρπουζάκη έχετε ζήσει, και τι δεν έχετε ζήσει παρέα, μαζί?
1: Τα πάντα, τα πάντα. Χαρές, λύπες, στενοχώριες.
0: Δεν περιγράφονται.
1: Δεν περιγράφονται.
0: Λέει, με δύο λόγια δεν μπορείς.
1: Λέω, δεν περιγράφεται το όλο ιστορικό.
0: Ναι. Με δύο λόγια δεν λέγονται όλα αυτά που έχεις να πεις για το θέμα. Έχουμε όμως χρόνο να θυμηθούμε, Γιώργο, να με επιτρέψεις να μιλάω στον Νίκο και στον Νίκο, να θυμηθούμε τον Μανώλη τον Καρπουζάκη, ο οποίος ήταν ένας ωραίος άνθρωπος με ένα πολύ γλυκό χαμόγελο και που η ζωή δεν ήθελε να τον κρατήσει κοντά μας για πολλά χρόνια. Εσείς ξεκινήσατε μαζί, νομίζω, Γιώργο.
1: Τα πρώτα βήματα σχεδόν του κουμπάρου μου, γιατί ήταν και κουμπάρος μου.
0: Έτσι σας έλεγε, ναι.
1: Ναι, πάντα. Δεν με είχε πει ποτέ με το όνομα Γιώργο. Πάντα, ναι. Κουμπάρι. Και είμαστε και κουμπάρι. Τέλος πάντων, ξεκίνησαμε το 64, 65 και τα χρόνια.
0: Τη χρυσή δεκαετία,
1: και τη δεύτερη, και το 70 το ίδιο. Αλλά η αρχή του Μανώλη του Καρπουζάκη ήταν από το χωριό το δικό μου. Εκεί, από εκείνα τα χρόνια ξεκίνησαμε από το χωριό το δικό μου.
0: Να το πούμε, το χωριό σου, κύριε Σταμιολάκη.
1: Η Γαρίπα.
0: Η Γαρίπα.
1: Ναι. Από εκεί ξεκινήσαμε, πήγαμε σε όλα τα τριγύρω χωριά, γιατί ήταν τόσο δυνατός
0: η παρουσία του, ναι.
1: Η παρουσία του και η δική μου το εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι, βέβαια, και δυο σας.
1: Αλλά σαν πιο μικρός ο κουμπάρος μου είχε πιο μεγάλη
0: πέραση.
1: Λοιπόν, τον είχα πάνω από 1,5 μήνα στην περιοχή τη δική μας και δεν σταματούσαμε καθόλου. Φεύγαμε από το ένα γλέντι, πηγαίναμε στο άλλο. Ήταν τέτοιο.
0: Δηλαδή, κύριε Δαμιολάκη, είναι αλήθεια ότι όταν πηγαίνετε στα χωριά να παίξετε εκείνη την εποχή, σας περιμένανε με δάχνες και με λουλούδια στις διακλαδώσεις των χωριών εκεί.
1: Σχεδόν στα πιο πολλά χωριά.
0: Και κρατούσε το γλέντι πόσες μέρες.
1: Κάναμε και 4 μέρες σε ένα γάμο.
0: Σε ένα γάμο,
1: με κάναμε και 4 μέρες. Γιατί πήγαμε τα πριτσιά. Την παραμονή παίζαμε, την μέρα του γάμου παίζαμε, το αντίγραμμο κάναμε τη Δευτέρα.
0: Και τώρα δεν υπήρχαν μέσα από ό,τι ξέρουμε επικοινωνία, δηλαδή να πηγαίνετε με αυτοκίνητα, πηγαίνετε με τα λεωφορεία, με τα πόδια. Πολύ καλή πορεία.
1: Και με σκαφτικό είχαμε πάει.
0: Και με σκαφτικό.
1: Στον Παδιά είχαμε πάει με σκαφτικό.
0: Νίκο, έχεις εσύ κάτι να θυμηθείς από τον Μανώλη τον Καρπουζάκη να μας πεις? Θα πούμε πολλά, αλλά προς το παρόν.
2: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με το μεγάλο τον Καρπουζο Μανώλη. Ένα-δύο χρόνια παίζαμε παρέα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά μας έφυγε πολύ λίγο γρήγορα. Που...
0: Άφησε ανοιχτές πληγές που έχω πει εγώ τώρα, όταν φεύγει ο άνθρωπος και τέτοιες προσωπικότητες.
2: Είχε αφήσει πολύ μεγάλη δισκογραφία, αλλά μπορούσε ακόμα να γράψει. Τώρα ήταν πάνω στα...
0: Στις δόξες του, να γράψει περισσότερα κομμάτια. Να περάσουμε να ακούσουμε τραγούδι Κωνσταντίνη Γκούφα και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2811-751-602, 2811-751-602, εάν και εσείς γνωρίζετε τον Μανώλη Καρπουζάκη, αν έχετε να πείτε κάτι για εκείνον, μια μαντινάδα, γιατί έφυγε γρήγορα από τη ζωή, γιατί τον αγαπάμε όμως και είναι κοντά μας.

0: ευχαριστούμε φίλες και φίλοι του Μανώλη Γκαρμπουζάκη. Υπάρχει μια συγκίνηση που εωρείται εδώ μας στο στούντιο και από τον Γιώργο τον Νταμιολάκη και από τον Νίκο τον Παναντελάκη και πιστεύω και από εσάς φίλες και φίλοι, γιατί όλοι σας θα έχετε λυπηθεί όταν φεύγουν τέτοιες μεγάλες προσωπικότητες από τον τόπο της μουσικής μας ιστορίας. Γιώργο, ο Μανώλης είχα ακούσει ότι ήταν λίγο απόλυτο στα μηχανήματα, την καθαριότητα, στο παίξιμο εκεί, στο σύνδεση των μηχανημάτων εκεί όταν ξεκινούσατε. Αληθεύει αυτό?
1: Αληθεύει, ναι. Όποτε και αν τελειώσει, ή από την αρχή μόνος του ήθελε να φτιάχνει τα μηχανήματα, μόνος του να φτιάχνει τα καλώδια, μόνος του να τα μαζεύει, δεν ήθελε κανένα να πηγίζει. Μόνο τα φορτώναμε μετά μαζί στο αμάξι.
0: Ναι. Είχα ακούσει ότι ήταν ο Λινάρης που τα μηχανήματά του ήταν τα πεντακάθαρα μηχανήματα.
1: Πολύ καθαρά. Πάντα ήταν προσεκτικό στα μηχανήματά του, στα καλώδια του, στην εντέλεια τα ήθελε όλα.
0: Στην εντέλεια, απόλυτος δηλαδή και τελειομανής. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν τίποτα στον κόσμο αυτό, Γιώργο Ταμιολάκη και Νίκο Παναντελάκη, δεν είναι τυχαίο.
1: Ήξερε τι έκανε.
0: Θυμάμαι που είχαμε κάνει μια συνεργασία τότε σε μια δισκογραφία μαζί, που σου έλεγε Γιώργο, όχι εσένα, ας πούμε, έλεγε στα παιδιά τα άλλα που παίζουν εκεί για το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και έκανε το πόδι του συνέχεια.
1: Πέτω, ναι.
0: Ο χρόνος, ναι. Ο χρόνος, έχει σημασία ο χρόνος. Ο χρόνος. Ναι, το δεν το ξεχάσω αυτό. Και Νίκο, εσύ
2: έχεις παίξει. Μια δισκογραφία, αλλά δεν θυμάμαι το χρονογυρίσματα, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω και εγώ στα χρονογυρίσματα.
2: Εκεί παίζω, Αντελήνη, ναι.
0: Πόσες δισκογραφίες είχε κάνει ο Μανώλης, θυμάστε?
1: Κάπου 120.
0: 120.
1: Ναι. Εκεί κάπου. Τώρα μπορεί να είναι 25. 125, μπορεί να είναι 130. Κάπου εκεί.
0: Εκεί παίζεται, δηλαδή.
1: Ναι, εκεί παίζεται, ναι.
0: Και
2: πιστεύω πως αρέσει πιο μεγάλη δισκογραφία από όλους τους κριτικούς καλλιτέχνες.
1: Από όλους. Από όλους.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε και δικά του τραγούδια, ήταν το δημιουργός, δεν ήταν απλά παίκτης, ας πούμε, ή να γράφει τραγούδια.
1: Πολλά δικά του.
0: Ήταν πολλά δικά,
1: πολλά δικά του.
2: Ναι. Πιστεύω ότι το ρεπερτόριο που είχε ο Μανώλης δεν το είχε κανείς άλλος εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Εμάς, κανένας κριτικός καλλιτέχνης.
1: Στα δάχτυλά του δεν υπήρχε δε.
0: Όλα τα ήξερε.
1: Δεν υπήρχε δε. Συγκεκριμένα μια φορά, Νίκο, παίζαμε σε ένα χωριό και έρθει ένας, δεν λέω το χωριό, τέλος πάντων, έρθει ένας και του λέει, μπορείς να μου παίξεις ρεμπάρε του κουκλινού, το συρτό που έβγαλε.
0: Οχ, ναι.
1: Λέει, κάτσε εδώ και, λέει, μπορώ. Λέει, παίξ το. Και αρχίζει, επιτόπ, Νίκο, επιτόπ.
0: Ναι.
1: Του κουκλινού, ένας καλός καλλιτέχνης και αυτός, αλλά δεν υπήρχε καλλιτέχνης και δεν υπήρχε
0: σκοπός και τραγούδι που μην το αναμείνει.
2: Γι' αυτό είπα εγώ ότι είχε πολύ μεγάλο ρεπερτόριο να νοήσει.
0: Θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι και εμείς θα επιστρέψουμε μαζί σας με Μανώλη Καρπουζάκη. Τώρα είμαι στο Μανώλη Καρπουζάκη.

0: Παράδοση, Κρητόραμα, στους 97,9, γιατί η Κρήτη είναι πάνω απ' όλα. Νέο τηλέφωνο επικοινωνίας, 2811-751-602. Η ώρα στο Κρητόραμα είναι 3:30.
1: Ο Γιώργος. Κρητικόραμα, FM, στέρεο. Το κριτικό όραμα αφιερώνει το σημερινό του πρόγραμμα στην Ερμιόνη και τη Ροζαλία που γιορτάζουν. Άλλη μια μέρα χαράς, συντροφιά με το κριτικό όραμα.
0: Και τώρα οι ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη στο κριτικό όραμα. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε εχθές στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Ρέθυμνο, ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση των τοπικών αρχών. Σύγχρονη και δελεαστική επιχειρηματική πρόταση, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, χαρακτήρισε την Κρήτη ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, χαιρετίζοντας τις εργασίες του Ελληνορωσικού Τουριστικού Φόρουμ, καρτογραφώντας το μέλλον των ελληνορωσικών σχέσεων που διοργανώνει το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Συνελήφθη στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, 46χρονος ερθυμιώτης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, άσκοπους πυροβολισμούς και υπόθαλψη εγκληματία.
0: Οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά. Η θερμοκρασία τώρα είναι 22 βαθμοί και επικρατεί άπνοια.
3: Κρήτη 4 Σεπτεμβρίου 2012, λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι στην εκπομπή Όμορφη Παρέα, θα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον αξιόλογο ερωτικό λιγάρι Γιώργο Γιακουμάκη. Κρήτη 4 Σεπτεμβρίου 2012, λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι, στην πιο ερωτική εκπομπή αυτού του μήνα. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
4: Μπορώ να έχω ό,τι φαγητά θέλω, και ψητά, και μαγειρευτά, και παραδοσιακά, και υγιεινά, να τρώω όσο θέλω και να μην πληρώνω ακριβά!
5: Ναι βρε Άμυρο, μπορείς. Πώς δεν μπορείς, αρκεί να ανέβεις τα ψηλά, στο Όβουρο. Εκεί σίγουρα θα φας καλά και υγιεινά. Θα πληρώσεις ελάχιστα. Πεντανόστιμες μπριζόλες, σουβλάκια, παϊδάκια, στάκα και ένα σωρό ακόμα παραδοσιακά φαγητά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Όλα από εγγυημένα ντόπια κρεατικά. Να τρως και να μην χορταίνεις. Γι' αυτό σου λέω, αν θέλεις καλά να φας, στο Όβγορο θα πας.
6: Ταβέρνα Όβγορο. Εδώ θα φάτε καλά. Ταβέρνα Όβγορο. Στη Μαλάξη Χανίων. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Τηλέφωνο 2821065095.
5: Για ανεβασμένες γεύσεις, στα ψηλά να πας. Στο Όβγορο.
7: Πω, ξέχασα την επέτειό μας. Ποιος την ακούει τώρα τη Μαρία?
8: Σε λυπάμαι.
7: Να της δώσω ένα φιλί. Λες να το εκτιμήσει?
8: Πάε.
7: Να της δώσω μπουκέτο.
8: Όχι ρε φίλε. Εντάξει, φωνάζει καμιά φορά, αλλά την αγαπάω.
7: Μπουκέτο λέμε. Αρτοπολίου μπουκέτο. Να της πάρεις ένα δώρο, μία αρτοδέσμη και όλα μέλι γάλα.
8: Α!
0: Ανθοπολίου μπουκέτο. Για τη γιορτή, την επέτειο, το στολισμό εκδηλώσεων, αλλά και όποτε αισθάνεστε την ανάγκη να δείξετε τα αισθήματά σας. Μεγάλη ποικιλία και σε είδη δώρων. Ανθοπολίου μπουκέτο. Στο κάτω βαράτσο. Τηλέφωνο 6947-232-485. Κάποιοι λένε ότι προσφέρουν τα πάντα στο αυτοκίνητό σας. Ένας όμως το εννοεί.
9: Σελινιωτάκης Car Service. Ηλεκτρολογείο, συνεργείο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό για το καλύτερο σέρβις.
0: Σελινιωτάκης για μπαταρίες, έλεγχο κτέου, φώτα ξένο, για κάμερες οπισθοπορίας και αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικά παράθυρα, επισκεπή και έλεγχο air conditioning.
9: Ηλεκτρονικό έλεγχο και διάγνωση οχημάτων, αξεσουάρ, προβολής και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί το αυτοκίνητό σας. Άμεσα, υπεύθυνα και στις πιο οικονομικές τιμές. Τώρα και εγκατάσταση υγραέριου σε κάθε τύπο αυτοκινήτου με τον εξοπλισμό της κορυφαίας εταιρείας BRC. Σελινιωτάκης Car Service.
0: Στο 3ο χιλιόμετρο Χανίων Ομαλού. Δίπλα στα κυνηγετικά Σελινιωτάκης. Στη Σικολιά. Τηλέφωνο 2821-034-188. Σελινιωτάκης Car Service.
9: Λέμε τα πάντα και το εννοούμε.
0: Πρώτος σε προτίμηση. Πρώτος σε κατανάλωση. Ακολουθώντας πιστά τις παραδόσεις,
10: και τις σύγχρονες απαιτήσεις, φέρνουμε στο τραπέζι σας αφάνταστη ποικιλία ντόπιων κρεάτων υψηλής ποιότητας και αξεπέραστης γεύσης. Κρεοπωλείο 108. Η αξιοπιστία μας, η προσεκτική επεξεργασία των προϊόντων μας σε άριστες συνθήκες υγιεινής και η δική σας προτίμηση μας έφεραν στην πρώτη θέση σε κατανάλωση στην πόλη μας. Κρεοπωλείο 108.
11: Κισάμου 108.
12: Αναγνώστου Γογονή 22, Πυρό Πολυτεχνείου 35, στα δικαστήρια.
11: Ανοιχτά όλη μέρα. Ποιότητα στο κρέας.
13: Έχεις το λόγο μας ότι θα πετύχεις. Δεν μένει παρά να το κάνεις πράξη. Λόγος και πράξη.
14: Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που πραγματοποιεί ό,τι υπόσχεται. Με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα.
13: Με έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και ολιγομελή τμήματα.
14: Με φιλικό περιβάλλον και με αληθινά ανταγωνιστικές τιμές. Λόγος και πράξη.
13: Για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και για γενικό λύκειο.
14: Προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων για όλες τις κατευθύνσεις.
13: Και τώρα, ένας μήνας δωρεάν στους πολύτεχνους και σε άλλες ομάδες μαθητών.
14: Στις βρύσες από κορώνου. Τηλέφωνο 28 250 51 606.
13: Λόγος και πράξη. Ο λόγος μας συμφωνεί.
15: Ό,τι θεωρείτε πολύτιμο στη ζωή σας, το φροντίζετε και το προσέχετε.
16: Εμείς το ασφαλίζουμε.
15: Ασφαλιστικό γραφείο Παπαδάκη Αργυρό και Αλεξάνδρα. Ασφάλειες παντός τύπου με τους πιο συμφέροντες όρους.
16: Μελετάμε τις ανάγκες σας, δημιουργώντας το ιδανικό πλάνο για σας και ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία εδώ και 35 χρόνια.
15: Νίνο Σισιχάκη 15 στο Κουνκαπί. Τηλέφωνο 28 210 50 208.
16: Ασφαλιστικό γραφείο Παπαδάκη. 35 χρόνια στην υπηρεσία σας.
17: Πίνω και μεθώ. Ο Χαμάν μέρα νύχτα τραγουδό.
18: Πρόσεχε, μην οδηγήσεις μετά.
17: Μα πίνω τσάι.
18: Και πώς μέθησες ρε μεγάλη?
17: Άιστι Τεμένια φίλε, η γεύση του σε μεθάει.
18: Άιστι Τεμένια,
17: το πιο απολαυστικό ελληνικό τσάι σε δύο μεθυστικές γεύσεις, λεμόνι και ροδάκινο.
18: Με τη δροσιά που μόνο οι αματικές πηγές Τεμένιων Κρήτη σου χαρίζουν.
17: Άιστι Τεμένια.
18: Άιστι Τεμένια,
17: γεύση που σε...
18: γεύση που σε μεθάει.
17: Μεθάει.
19: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός.
20: Κριτικόραμα 93,8.
21: Στράτες, μην παίξει χόχλο το νερό και κάψει τις διαβάτες. Και είμαστε κοντά σας, μαζί μας είναι φίλες και φίλοι ο Γιώργος Ταμιολάκης και ο Νίκος Ποταντελάκης. Και συζητάμε εδώ για την πορεία τους και για τα ό,τι και όσα είχαν ζήσει μαζί με τον αείμνηστο Μανώλη Καρπουζάκη. Γιώργο, εσύ βέβαια θα θυμάσαι πιο πολλά από τον Νίκο, γιατί
22: είχαν
21: περισσότερα χρόνια.
22: Εμείς κάτσαμε μαζί δύο χρόνια.
21: Δηλαδή σε όλες τις δισκογραφίες πρέπει να έχεις παίξει σχεδόν εσύ μαζί του.
22: Όχι σε όλες, όχι σε όλες. Έχω παίξει αρκετές με τον Μανώλη, έχω βγάλει πολλές κασέτες. Ναι. Μόνο ένα καλοκαίρι βγάλαμε 4.
21: Μάλιστα, 4 ένα καλοκαίρι. Ναι. Είπαμε ότι είναι ο καλύτερο. Αν έχει βγάλει τις περισσότερες δισκογραφίες. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
23: Ναι, γεια σας.
21: Γεια σας. Είστε ο κύριος?
23: Όχι, Αρτέμις Πεντάρης.
21: Γεια σας κύριε Δέμη, τι κάνετε?
23: Καλά, είσαστε?
21: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή που τιμούμε και θυμόμαστε τον Αίμη στο Μανώλη Καρπουζάκη.
23: Α, είμαστε στον αέρα.
21: Ναι, είμαστε στον αέρα.
23: Α, τι κάνετε, χαίρομαι πάρα πολύ την όμορφη σας παρέα. Το φίλο μου τον Παντεταλάκη τον Νίκο, που έχουμε συνεργαστεί παλιά και στην Αθήνα.
22: Γεια σου Αρτέμι, γεια σου ρε φίλε.
23: Ταμιολάκη, είναι πάρα πολλά καλά παιδιά και σοβαροί καλλιτέχνες καταρχήν.
21: Αυτό που είπατε ακριβώς.
23: Να πούμε τώρα για το...
21: Και εσείς είστε ένας λαουτιέρης καταξιωμένος και ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε εδώ στην εκπομπή για ένα συνάδελφο που ήταν αγαπητό σε όλους μας βέβαια.
23: Ήταν μόνο μια δυνατή προσωπικότητα, μια γελαστή και χαρούμενη, όχι μόνο στο πρόσωπο αλλά και στην καρδιά, στην ψυχή, που έπαιζε τόσο μελωδική λύρα. Εγώ στα κλέδια δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να μην τραγουδήσω το έχω κακό ανάραχο. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση
21: μέσα στο μυαλό μου.
23: Τον έχω πάντα, γιατί είχα συνεργαστεί και παλιότερα για 2-3 κλέδια στο κάστρο, έτυχε ας πούμε να παίζω στο Ψιλορίδι και κάποιοι τώρα από τους συνεργάτες του απουσιάζαν και με φώναξε και έπαιξα δύο βράδια εκεί πέρα. Ναι. Εδώ πέρα στα Χανιά είχαμε συνεργαστεί στα Βραχάκια, στο Σφακιανό Κονάκι για καμιά εβδομάδα.
21: Ναι.
23: Περνούσαμε πάντα ωραία και θέλω στη μνήμη σε όλου του κόσμου να του παίζουν τα τραγούδια, γιατί πάντα να ξέρετε ότι είμαστε, όταν είμαστε σε, σε ενεργό δράση, συνήθως ας πούμε οι ραδιοσταθμοί, συνήθως τα τηλεοπτικά κανένα δεν μας ξεχνάνε, και όταν ας πούμε φύγουμε από τη ζωή τότε αρχίζουν να μας θυμούνται. Εγώ θέλω να είμαστε και στη ζωή να παίζονται αυτά.
21: Εγώ,
23: τα πράγματα.
21: Εγώ κύριε Πενταρή, κύριε Αρτέμι, το Μανώλη τον Καρπουζάκη, η εκπομπή αυτή ήταν και μάλλον η τελευταία τιμητική βραδιά που του κάναμε. Στο κάστρο τότε, και συγκεκριμένα του είχα πει ότι είσαι μικρός για να σου κάνουμε τιμητική βραδιά, αλλά έχεις προσφέρει τόσα πολλά τραγούδια στην παράδοση που το αξίζεις. Και κοιτάξτε να δείτε ότι τίποτα δεν είναι τελικά τυχαίο. Ήταν η τελευταία τιμητική βραδιά που του έγινε, γιατί μετά από ένα χρόνο, δύο νομίζω.
23: Εγώ θα πω ότι εμείς οι συνάδελφοι τον τιμάμε μέσα από τα
21: τραγούδια του και τα τραγουδάτε, ναι.
23: Τα κλέβια τα δικά μας, ναι. Παίζουμε τα δικά του τραγούδια και ο κόσμος ας πούμε τα ακούει, ναι. Και τα θυμάται. Αυτά έχω να πω, ότι έφυγε μια μεγάλη δύναμη από την κριτική μουσική για την παράδοση, γιατί είχε να δώσει νομίζω πάρα πολλά.
21: Βέβαια.
23: Καταρχήν να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι ήταν ο στίχος με τη μουσική τα πάντρευε πολύ σωστά.
21: Ναι, και ήταν στο απόγειο της καριέρας του. Είχε πάρα πολλά χρόνια για να δώσει κι άλλα. Έχετε δίκιο, κύριε Πεντάρη. Σας ευχαριστούμε πάντως.
23: Και σωστές
21: δισκογραφίες.
23: Ναι, δηλαδή βέβαια. Δεν ήταν αυτές που γίνονται τώρα, ας το πούμε, αρπακολίστηκες. Ήταν, ναι. Περνούσαμε διαστήματα, την έφτιαμε σωστή τη δουλειά για να την παρουσιάσει.
21: Έτσι, δεν έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας επιτυχία. Σας ευχόμαστε.
23: Και εύχομαι και στα παιδιά να έχουν υγεία και τώρα στις δύσκολες στιγμές που περνάμε τώρα οικονομικά, εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε γέλιο και χαρά στον κόσμο.
21: Μπράβο σας, έτσι είναι. Να είστε καλά και εσείς.
1: Να είστε καλά, Πεντάρη. Να είστε καλά, Πεντάρη.
23: Να είστε καλά, γεια σου, γεια σου.
21: Ευχαριστούμε τον Αντώνη τον Πεντάρη, λαγούντο και τραγουδιστή της παράδοσής μας που επικοινώνησε μαζί μας. Παρακαλούμε και τους άλλους συνάδελφους που δεν μπόρεσα να τους ενημερώσω όλους. Ακούγοντάς μας δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή, να επικοινωνήσουν μαζί μας το 2811 751 602, να μιλήσουν για τον αγαπημένο μας Μανώλη Καρπουζάκη, τον αείμνηστο καλλιτέχνη και δημιουργό της παράδοσής μας. Και να πούμε, Γιώργο, για πες μου κάτι που μου έλεγες εκτός αέρα, ότι πολλά που είχατε ζήσει μαζί, βρε παιδί μου, γιατί εσείς είσαι καλλιτέχνης, όπου και να πάτε, γιατί και κάτι να πείτε, όχι μόνο κάτι, πολλά. Περνάτε πάρα πολλά, δηλαδή θέλετε δεν θέλετε, δημιουργούνται κάποια πράγματα.
1: Οι περιπτώσεις μας κάνουν.
21: Οι περιπτώσεις, ναι. Είχατε πάει το 60 στην Αυστραλία, στη Γερμανία, πότε?
1: Όχι, όχι. Στη Γερμανία είχαμε πάει το 71.
21: Μάλιστα.
1: Πήγαμε στο Μόναχο, μας είχαν καλέσει, ας πούμε. Μας είχαν καλέσει στη Γερμανία, πήγαμε στο Μόναχο, κάτσαμε κάμποσες μέρες, φύγαμε από εκεί, μας καλέσανε στο Ρουσχάιμ. Εμείς, για να πάμε στο Ρουσχάιμ, πρέπει να πάμε πρώτα στη Φραγκούρτη. Yeah. Πήγαμε στη Φραγκούρτη και γυρεύαμε, εκεί είχαμε μια θέση του δασκαλάκι του Κωστή, του Γιάρη.
21: Yeah.
1: Και τον πήραμε τηλέφωνο, λέει, να έρθείτε. Πήγαμε, εμείς είχαμε τη σύσταση. Φτάξαμε στο σταθμό, μπήκαμε σε ένα ταξί, πήγαμε στο σπίτι του Κωστή, δεν το βρήκαμε. Δεν μας λέει και εις πιο νοικοκαιρά του να μπούμε μέσα, σηκώθηκαμε και φεύγαμε πάλι. Στον δρόμο λοιπόν παίρνουμε ένα ταξί. Μας λέει ο άνθρωπος σίγουρα πού πάτε. Εμείς
21: καθόλου
1: δεν ξέρουμε,
21: καθόλου γερμανικά,
1: πού να ξέρουμε. Λοιπόν, αρχίζω εγώ και γελώ, ο κουμπάρος γελούμε γελώ, μας έρχεσαι σε νευρικό γελώ. Και σταματάει ότι αντίζεται μια κατσιμένη και λέει «Αουσ».
21: «Αουσ, βγείτε όξο».
1: Μας βγάζει έξω. Τι να κάνουμε, πιέρουμε τα πόδια, μια στιγμή βλέπουμε ένα άλλο ταξί, εγώ δεν το σταματούμε, κάτσε να μπούμε τη σταυτό, πάμε παρακάτω. Μπαίνουμε στο άλλο ταξί, μας έλεγε και αυτός μου «Πάετε». Και άμα δεν μου γελάσεις, μας λέει ξανά, πού πάτε, μας λέει δηλαδή στα γερμανικά, έτσι νομίζω εγώ. Και του κάνω εγώ τσαφτιού, αγιά, λέει, Μπάνοφ.
21: Κατάλαβε, δηλαδή δεν ξέρετε να πάτε στο τρένο.
22: Στο σταθμό.
21: Ναι, στο σταθμό.
22: Πραγματικά μας πάει στο σταθμό εκεί που θέλαμε. Λέω, βλέπεις να πώς μαθαίνουν τα γερμανικά. Δεν ήξερα τι πώς τη γλώσσα μάθεις. Ποια περίπτωση ήταν αυτή.
21: Και η άλλη.
22: Την περίπτωση ήταν, πήγαμε στον Μπάρμπαντος, ο Ρουσχάιμ, και κάτσαμε στο σπίτι του. Λοιπόν, να σε βάνει να μαγειρέψουμε λίγο την άλλη μέρα. Εγώ του λέω, δεν κατέχω. Εσύ κατέχεις μελιό. Εγώ κατέχω. Το κοτόπουλο είναι στο ψυγείο, βάλτε το ψυγείο, δεν θα φάμε το μεσημέρι. Το κοτόπουλο στο τσικάλι, το ψήνει, αλλά θέλαμε και αυγά. Μα σε λέει, θα πάτε στο σουπερμάρκετ να πάρετε. Εμείς, άμα το αποψίσαμε, πάμε παραμονικά τα αυγά να κάνουμε σούπα. Πάμε στο σούπερμάρκετ να τους μελετάμε, τεράστιο, μεγάλο. Πάμε την μια μπάντα, πάμε στην άλλη, γυρεύαμε τα αυγά. Πάμε στην άλλη, δεν θέλουμε να μισά αυγά. Λοιπόν, αυτοί μας παρακολουθούσαν με τη
21: Γερμανία,
22: ναι.
21: Σου λέει αυτή είναι κλέφτες.
22: Ναι, σου λέει αυτή είναι, για να γυρίζουν πάλι κάτι έχουν βάλει στο... Έφτω έτσι να μας πάει από το...
21: Ένας βαράς εκεί, έφτυξες να πάει.
22: Αν πάει το κουμπάρο και μας πάνε μέσα. Πάμε στο δωμάτιο. Τι θέλετε, ξέρω εγώ, μας έλεγαν σίγουρα θέλετε και τι ζητάτε. Τι κάνω εγώ, με το, δηλαδή, το αυγό σου, το χτυπάμε. Δεν καταλάβαινε. Και μιας δεν είσαι κάνει, μπαίνω σου, σταμάτα πάει. Κάθε κάτω, λέει κοκοκο.
21: Τι κατάλαβα.
22: Μας παίρνουν και μας πάνε και που ήταν οι θήκες με τα αυγά. Εμείς δεν είχαμε δει πάει κάτω θήκες με αυγά, ήταν σχήμα. Ήταν σχήμα, πού θα δούμε ότι ήταν μέσα στις θήκες.
21: Πολλά τέτοια έχουν συμβεί.
22: Πολλά.
21: Πολλά, εσείς εδώ από την Κρήτη, από τα αγαπημένα μας χωριά, αγνά παιδιά τότε, βγήκατε να πάτε στις μεγαλοπόλεις εκεί στις Γερμανίες και τις Αυστραλίες.
22: Αυτή βέβαια το 71.
21: Μετά, ας πούμε, μάθατε και τα Ιταλικά και τα Γερμανικά. Και όλα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια Κωνσταντίνε Γκούφα από το Να είμαι στο Μανώλη Καρπουζάκη. Να περάσουμε σε σας. Έκλεισε γραμμή. Παρακαλώ, επικοινωνήστε και πάλι μαζί μας.

0: περάσουμε σε μια γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Σόφη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γιώργος από το Καθαρό.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Με πρόλαβε ο Λαού Κέρης από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Σας παρακολουθώ από το, τις 3 ώρες σας παρακολουθώ. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Εγώ το... μετά το 70.
0: Ναι.
1: Ερχόταν συνέχεια εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Πολύ τακτικά. Και κάνα 2 χρόνια πριν του φύγει, το τελευταίο ήταν εδώ στο Καθαρό, η ταβέρνα του Στερεού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εύχομαι τα χαιρετήματα βέβαια στους καλεσμένους σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, και ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ο Μιλός
2: Παπουζάκης.
1: Να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτή την εκπομπή, να ζωντανέψουμε τη μνήμη του και να μιλήσουμε για εκείνον. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Όχι, ακούμε. Καλησπέριζω όλη την παρέα, δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή.
0: Ναι. Είστε ο Γιακουμάκης? Δεν μας ακούτε, ναι.
1: Είμαστε στον αέρα τώρα.
0: Στον αέρα είμαστε, ναι, σας ακούμε.
1: Είμαι μαθητής στο Καρπουζάκι.
0: Α, μπράβο.

0: Καταρχήν την ιστορία της κριτικής μουσικής. Μάθαινες ποιος λαοτιχέρης παίζει σε ποια δισκογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Έργο του κάθε ενός, τη βιογραφία, μάθαινες πολλά πράγματα που δεν μπορεί να στα τάξει ένας.
1: Καταρχάς, από ό,τι ακούω, κύριε Ακουμάκη, δεν σου έμαθε μόνο να παίζεις λίρα, που είμαι σίγουρος ότι θα παίζεις πολύ καλή λίρα, αλλά σου έμαθε πραγματικά και τη συμπεριφορά, και γι' αυτό επικοινώνησες μαζί μας και πιστεύω ότι ζώντας με τον Μανώλη Καρπουζάκη, σίγουρα κατάλαβες τις αξίες του περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι,
0: είπα και πριν.
1: Εγώ θα ήθελα, κύριε Ακουμάκη, να είσαι αρχηγός, να φέρουμε εδώ στην εκπομπή κάποια στιγμή τα παιδιά, τους μαθητές του Μανώλη Καρπουζάκη, να κάνουμε μια εκπομπή.
0: Όποτε θέλετε, είμαι διαθέσιμος να έρθουμε να παίξουμε.
1: Αφήστε το τηλέφωνό σας στο κοντρόλ. Ναι, αφήστε το τηλέφωνό σας.
0: Το τηλέφωνό μου τα έχει ο Κώστας μέσα στο
1: κοντρόλ. Τα έχει ο Κώστας, ωραία.
0: Όποτε θέλετε.
1: Ο Κώστας είναι πανταχού παρόν και καλό παιδί.
0: Είμαι δίπλα στην εκπομπή και σε οποιαδήποτε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ακουμάκη. Να είστε καλά και.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και θα τα πούμε προσωπικά.
0: Αιωνία μνήμη του δασκάλου μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Διακουμάκη, ένα μαθητή, ένα παιδί που έμαθε ο Μανώλης το Καρπουζάκη ο ημίστος σιγηράρης της Κρήτης μας. Και παρακαλώ στο 2811751602, όλοι εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, δεν είναι κακό να δώσετε ένα φόρο τιμής στα τόσα γλέντια, στα τόσα ξαγρύπνια που είχε κάνει αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης στον τόπο μας. Να περάσουμε στην άλλη γραμμή. Όχι. Να περάσουμε φίλες και φίλοι σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί μας ακούνε και μεταδίδεται η εκπομπή από τα Χανιά το κριτικό όραμα στους 93,8 και στην Αθήνα στην κριτική ραδιοφωνία. Τους στέλνουμε τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας.

0: Να περάσουμε σε μια γραμμή ακόμα, παρακαλώ.
1: Πέραστε και αγαλιάστε.
0: Γεια σας.
1: Παρίδημος Σιμενός από το Ερμία Δελαστίου.
0: Μάλιστα, καλώς ορίσατε.
1: Να μπορούμε να τάφουν του να σκώσω τα τερσέλια.
0: Ναι.
1: Να με ξαναλέτε για σιγήρα στο ταπέλια.
0: Μάλιστα.
2: Γεια σου, Παρίδημος.
1: Καλώς έχω γράψει τους στίχους στον Άχα τη Χάρτα Ετού.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ο Γιώργος να τα μιλάκες.
3: Έλα, χαίρετε.
1: Τα χαιρετήματά μου σε όλη την παρέα σας, αγαπώ.
0: Να είστε καλά.
3: Και εμείς, χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί κλαίω τώρα τη στιγμή.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είμαι ίσως ο καλύτερος της φίλος. Θα φωστεί ο Γιώργος.
0: Του Μανώλη Καρπουζάκη.
1: Ναι. Κάθε μέρα αυτή. Είχα ακούσει την δισκογραφία που είχατε κάνει μαζί.
0: Α, έτσι, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Καλλιούλη, να είστε καλά και να ζούμε να το θυμόμαστε και η οικογένειά του και το παιδί του.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Σόφη.
0: Καλησπέρα, κυρία Άννα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς? Καλησπέριζω και τους καλεσμένους.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα πω, θυμούμαι όταν έπαιζε Μανώλη Καρπουζάκη, έπαιρνε μικρή το ολόκληρη, σούντανε το χαράκι. Στην κριτική παράδοση έχεις πολλά δοσμένα και σε θυμούν αθάνατε με μάτια δακρυγμένα. Άκουσα και κάποιον και παίζει λαούτο και θα του πω γλυκό να το παίζουν με τα χέρια το λαούτο και δίνεις περηφάνεια στην Κρήτη μας και πλούτο.
0: Πολύ ωραίες μαγειρές.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω, Σοφή, η τιμή που αναφέρεστε στο καρπό.

0: σουζάκι τώρα ξεσηκωμό στη ξενιστιά κάνει κάθε χώρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Άννα και σε εσά συγχαρητήρια για τις όμορφες ματινάδες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στέλνουμε και τα φιλιά μας εκεί στην Αυστραλία, στο Τορόντο που έχετε φίλους.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: περάσουμε και σε εσάς. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ναι, για τον Μανώλη τον Καρπουλάκη, τον Άγνηστο, Πετράκης Ιωάννης.
0: Ναι, κύριε Πετράκη, καλώς ορίσατε, ναι.
1: Τον Ταμιολάκη, τον Γιώργη.
2: Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
2: Καλά είσαι εγώ.
1: Με περάσει πάρα πολύ καλά γλέντια.
2: Είναι
1: αυτές οι εποχές, πού είναι αυτές οι εποχές.
2: Δεν ξαναλάζει ο Δράκη μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Καλό διά του ρε παιδιά, να μην συγχαθεί, τελείωσε. Δεν θα ξεχάσω μια φορά στο κάστρο, που ήταν τε απόκριες. Είχαμε τότε μακριά μαλλιά το 74-75. Με φορά μου λέει, λυπήγε μωρέ να πάνε χορευτεί, να μην σε δωρώ. Και εγώ δεν επήγαινα και ένα βράδυ για να του κάνω πλάκα, τι έτσι είδασα τα μαλλιά μου. Με μια κορδέλα που δένε τα δώρα και παίρνω μέσα και με φορεί και λέει λιβάλ του μια αλιαταγή. Ήτανε φανταστικός ο άνθρωπος και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνης δεν μπορεί να τον ξεχάσει εύκολα.
0: Ευχαριστώ πολύ γιατί επικοινωνήσατε μαζί μας για τον Μανώλη Καρπουζάκη, αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Να'στε καλά πάνω για τις εκπομπές, θα τους θυμάστε αυτούς που
0: να'στε καλά και εσείς.
1: Αξίζουν να θυμόμαστε.
0: Βέβαια.
2: Ναι, άμα έρθεις κάτω έλπαινε στο χωριό.
1: Έγινε.
2: Σε περιμένω.
1: Έλα, φιλιά, φιλιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να'στε καλά, γεια σας. Και να πούμε ότι εδώ, στο στούντιο μέσα, στην κίνηση, το επαναλαμβάνω, είναι διάχυτη με τον Καρπουζάκη, για τον Καρπουζάκη, τον Αίμιστο από το Λιράνι, από τον φίλο του Δαμιολάκη και τον Νίκο τον Παταντελάκη. Και όλοι εσείς οι συνάδελφοι που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον Μανώλη τον Καρπουζάκη, που ήταν νεότατος και που τόσο γρήγορα έφυγε από τη ζωή. Έχει κάνει πάρα πολλές δισκογραφίες, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην παράδοσή μας, είναι άξιος για να τον θυμόμαστε και θα τον θυμόμαστε πάντα.

Και επειδή φίλες και φίλοι έχουμε την εκπομπή του Δανά, όπως ξέρετε, και επειδή έχουμε και συνδέσεις με τα Χανιά, με την Αθήνα και με τους επισκέπτες μας και με τους ακροατές μας, τώρα θα περάσουμε στη διαφημιστικά μηνυματάκια. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε και πάλι κοντά σας.

0: Και στα Χανιά, ζωοτροφές Καπετανάκης. Στο Βαβακόπουλο, στο πρώην κατάστημα Περδικάκη. Πώληση χοντρική λιανική. Και τώρα οι ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ελληνικές θέσεις και την εφαρμοζόμενη πολιτική μεταρρυθμίσεων παρουσίασε νωρίτερα στο γερμανό ομολογό του ο Υπουργός Οικονομικών. Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της στο μήνυμα που κόμισε ο Γιάννης Τουρνάρας από τον Wolfgang Schäuble, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα. Διπλωματικός πυρετός στην Ευρωζώνη με επίκεντρο το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αρνητικές οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμάει Moody's. Δημοσιεύματα για συμφωνία της Ρωσίας για χορήγηση δανείου στην Κύπρο. Επισήμως πάντως η Κυπριακή της Γερμανίας αναμένεται να προκαλέσουν με 8 ώρες στάσεις εργασίας των αεροσυνοδών στα αεροδρόμια Φραγκφούρτης, Βερολίνου και Μονάχου.
0: Οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά. Η θερμοκρασία τώρα είναι 22 βαθμοί και επικρατεί άπνοια. Από πλευράς ποιότητας δίνουμε το καλό παράδειγμα. Από πλευράς τιμών εμείς φταίμε που φορτώσατε τόσο τα μάξι. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Πρατήριο στο Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 2821-099-588 και στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Χονδρική ηλιανική σας συμφέρει. Και προσέξτε, για επαγγελματίες κτηνοτρόφους, ειδικές τιμές. Ό,τι και αν χρειαστείτε, υπάρχει ένα τεχνικό γραφείο που στηρίζει την κάθε σας κίνηση. Νικόλαος Τσιρτσιλάκης και συνεργάτες μηχανικοί αναλαμβάνουμε άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως πολύ οικονομικά άδειες δόμησης, τοπογραφικά σχέδια, τα απαραίτητα για τη μεταβίβαση ή ενοικίαση ακινήτου ενεργειακά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις αδόμητου για οικόπεδα, βεβαιώσεις νομιμότητας υφιστάμενων κτηρίων. Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας. Τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τσιτσιλάκης και συνεργάτες μηχανικοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6-97-2010-174.
2: Τι έκανες? Εντάξει κύριε Καπαντού. Πήγες στην τράπεζα?
3: Πήγα.
2: Στην εφορία?
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο?
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη?
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο?
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση?
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη?
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη πήγα κύριε.
2: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?
3: Με συγχωρείτε αλλά...
2: Και δεν πήγες και σε αυτό να ξεπερδεύουμε κανέναν?
3: Ναι, αλλά για μία ώρα κατά.
2: Α, ναι, με συγχωρείς, μία ώρα του φαγητού.
3: Το γράφτο συμφωνητικό.
2: Να δω ρε Χριστάκη πότε θα χορτάσεις το φαΐ. Καημό το έχω να σε δω χορτάτο μια μέρα και να ανάψω μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούριο.
3: Θα περιμένει πολύ ο Άγιος Φανούριος.
1: Σαν να χορτάσετε. Μία είναι η λύση. Κάτι ψήνετε. Χορταστικές πλούσιες μερίδες. Νόστιμος γύρος. Σουβλάκια. Σιτά. Και οι καλύτερες γεύσεις από εκλεκτά υλικά. Κάτι ψήνετε. Στα Περιβόλια 100 μέτρα από το γήπεδο. Για διανομή καλέστε στο 28210-97-777. Υπεύθυνος Στέλιος Αχαριδάκης.
2: Να δω ρε Χριστάκη πότε θα χορτάσεις το φαΐ. Καημό το έχω να σε δω χορτάτο μια μέρα και να ανάψω μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούριο.
1: Θυμάστε τα παραδοσιακά πιάτα της γιαγιάς? Ώρα να τα θυμηθείτε.
0: Ταβέρνα Αρμή Αρμή. Πεντανόστιμα μαγειρευτά και ψητά. Με τα ίδια αγνά υλικά, με τις ίδιες συνταγές και το ίδιο μεράκι όπως τον παλιό. Καλό καιρό.
1: Και όλα αυτά σε ένα υπέροχο περιβάλλον με πανοραμική θέα, πολύ δροσιά και φυσικά φιλικές τιμές.
0: Ταβέρνα Αρμή Αρμή. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες από το μεσημέρι.
1: Στο 1ο χιλιόμετρο δημοτικής αγοράς Καλλικάς, Ξυλοκαμάρα, Νεροκούρου, προς Κοντόπουλα Κεραμιών.
0: Τηλέφωνα 2821-70-8728 και 2810-65-172.
1: Ταβέρνα Αρμή Αρμή. Με τη γεύση της παράδοσης.
0: Δεν παίρνει μπροστά. Και Last Service και 1057.
4: Μαμάκα, είστε τόσο όμορφη. Γι' αυτό σε λατρεύει ο μπαμπάς. Αχ, πόσο θέλω να σου μοιάσω όταν μεγαλώσω. Είσαι τέλεια. Έχεις αδυνατήσει τελευταία. Το ξέρεις.
1: Προσοχή! Θα κάνουν τα πάντα για να το πάτε στο Taz. Taz, με τις αγαπημένες τους υπογραφές. Μίνι Ραξεύσκι, Αλουέτ, Μαραζί, Μαγιοράε, Φόρμες Ντόμινας, Πριντ, Τραξ και Μπόντιτοκ. Πιτζάμες Μινέρβα και ρούχα Μπάρμπι. Παιδικά ρούχα Taz, περίπου 9 Χανιά. Για τα μικρά σας αγγελούδια. Τα θέλει όλα δικά του.
0: Με 30, 40 και 50% έκπτωση.
5: Γεια σου Γιώργη.
6: Γεια σου Κωστή.
5: Τι γίνεται?
6: Θα αλλάξεις φέτο νάιλα στο θερμοκήπιο?
5: Τι να τα αλλάξω, αφού κρατάνε μια χαρά. Έχω ξεχάσει πότε τα έβαλα.
6: Εμά μωρέ.
5: Πλαστικά Κρήτης φίλε. Δεν τα αλλάζω.
1: Πλαστικά Κρήτης. Η μεγάλη κρητική βιομηχανία. Με την ασύγκριτη ποιότητα.
7: 38ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Δίνε το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.
8: 7-8 Σεπτέμβρη. Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.
7: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
8: μουσικά συγκροτήματα, θεατρική παράσταση, αφιερώματα.
7: Επίσης, μαθητική σκηνή με
8: μαθητικά συγκροτήματα, εκδήλωση για τον μαθητισμό, θεατρικό δρόμενο, προβολή ταινίας.
7: Το Σάββατο, 8 Σεπτέμβρη, στις 9.30, πολιτική ομιλία από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΟΕ.
8: Αμέσως μετά, συναυλία με τον Μάνο Μαλαξιανάκη.
7: Στο χώρο θα λειτουργούν θεματικά περίπτερα, βιβλιοπωλείο και παιδότοπος.
8: 7-8 Σεπτέμβρη, Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας στο Λαό.
0: Το γεγονός της χρονιάς. Στο κατάστημα Μαρίνος Ντίνη. Στα Χανιά, οι τιμές σε κρίση. Μπλούζες 2 ευρώ, φορέματα 3 ευρώ, σετ παιδικά 3,60, πουκάμισα ανδρικά 2,5, παντελόνια 2,5, σακάκια 10 ευρώ, μπουφάν 8, φορέματα γυναικεία 5 ευρώ, φούστες 3 ευρώ. Τρέξτε, τρέξτε να προλάβετε αυτή την κρίση. Μαρίνος, Τίνη, Καραϊσκάκη 49, στα Χανιά.
1: Κρητικόραμα, 93,8.
9: Για μια εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνης του μεγάλου λιράρη της Κρήτης μας, του Μανώλη Καρπουζάκη. Το 2811-751-602 σας περιμένει με πολύ αγάπη. Αν έχετε και εσείς κάτι στη μνήμη σας για το μεγάλο αυτό λιράρη να πείτε, ή και ακόμα μια μαντινάδα για τη μνήμη του που τόσο πολύ ήταν αγαπητός από όλους εσάς, από όλη την Κρήτη. Γιώργο, κοντά μας είναι βέβαια φίλους και φίλοι, ο Γιώργος Ταμιολάκης, ένα καταξιωμένο λαγούδο του τόπου μας. Επίσης, κοντά μας είναι και ο Νίκος Παταντελάκης. Και μαζί εδώ και με εσάς, θα φέρω με τη μνήμη του Μανώλη του Καρπουζάκη, το αείμνηστο αυτού λιράρι, στην εκπομπή αυτή. Και να μην ξεχνάμε ποτέ, όπως μας λέει και ο κόσμος Γιώργο, τους ανθρώπους που διασκέδασαν τόσα χρόνια και δημιούργησαν και χάρισαν τόσα πολλά πράγματα στην κριτική μουσική. Να περάσουμε στον αέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
10: Γεια σου κυρία Σόφη.
9: Καλώς τον κύριε Ζαχαρία, καλώς ορίσατε.
10: Να είστε καλά, να χαιρετίζουμε και την παρέα σας, τους καλλιτέχνες. Να το θεπούμε με υγεία, να έχουμε και πάντα επιτυχίες.
9: Μάλιστα.
11: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
10: Επέτειο έχουμε του Καρπουζάκη, έτσι.
9: Περίπου, ναι. Έχει κλείσει ένας χρόνος, έτσι.
12: Έχει κλείσει.
10: Ναι. Πούμε δυο.
9: Ναι.
10: Ήσουν να λέει Αστέρι φωτεινό στην παράδοσή μας. Γι' αυτό και φάσε μια ζωή στο νου και στην ψυχή μας.
9: Πολύ ωραία, μπράβο και
10: ζωή. Όλοι να είναι η μνήμη του αγαπητέ Μανώλη. Αυτά σου λένε οι γνωστοί και άγνωστοί σου όλοι.
9: Πολύ ωραία και Ζαχαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ποτέ δεν λείπεις από οτιδήποτε γίνεται εδώ στην εκπομπή. Καλό απόγευμα.
10: Μα να πω και σε ένα μια.
9: Α, εντάξει, ευχαριστώ.
10: Έτσι.
9: Ναι.
10: Εύχομαι λέει από τα χείλη σου γέλιο χαράς να ανθίζει. Εύχομαι στα χείλη σου γέλιο χαράς να ανθίζει. Χρόνια 100 για την καρδιά αφού σου το αξίζει.
9: Ευχαριστώ κύριε Ζαχαρία μου, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμού στην κυρία Κατερίνα και σε όλους εκεί στα λόγια που μας ακούτε.
10: Το χαιρετίσματά μου.
9: Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλό βράδυ.
10: Γεια σας.
9: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαχαρία και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας για τον Μανώλη τον Καρπουζάκη. Έχεις κάτι που θέλεις πως θες τη μνήμη σου Γιώργο?
12: Τώρα αυτή τη στιγμή
9: είναι το μυαλό σταματημένο, σε καταλαβαίνω. Νίκο, εσύ έχεις να πεις κάτι, θυμάσαι κάτι?
11: Τι να πούμε για το μεγάλο του Καρπουζάκη, το έργο του τα λέει όλα. Ένα από τα μεγαλύτερα δοξάρια της Κρήτης.
9: Μάλιστα. Και με αγάπη έπαιζε, και με πείσμα έπαιζε, και με μεράκι έπαιζε.
11: Βεβαίως.
9: Και
11: πολύ καλή που, συνεργασία.
9: Ναι, και αυτό που με προβληματίζει εμένα που πρέπει να το πούμε στον αέρα, Νίκο και Γιώργο, είναι ότι έκανε, από ό,τι είχα ακούσει, έκανε υγιεινή διατροφή. Δεν κάπνιζε τσιγάρο.
13: Όχι. Το είχαμε μαζί.
9: Και πρόσεχε.
13: Το 1974 το είχαμε κόψει μαζί.
9: Μαζί.
13: Ναι.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι λέω. Μέχρι να είναι το καντιλάκι του καθενός. Και μετά, ό,τι και να κάνω μέσα σε αυτή τη ζωή, όταν θέλει ο Κύριος, θα πάμε κοντά του. Αυτό είναι. Να περάσουμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
14: Έλα κοπέλα μου, στο
9: καλώς την κυρία Εύα, καλώς ορίσατε.
14: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλά είσαι απόψε, τι κάνεις?
9: Ναι, εδώ ζωντανεύουμε τη μνήμη του αγαπημένου μας γυράει, το Έμις Μανώλη Καρπουζάκη.
14: Ακούω από την αρχή πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί όταν αυτές οι εκπομπές όλα αυτά δεν βγαίνουν στον αέρα και ο άλλος δεν μπορεί να θυμηθεί έτσι τα καλά καθούμενα τίποτα.
9: Ακριβώς. Καλά το είπατε, κυρία Εύα.
14: Ναι, βέβαια. Να είστε καλά, Σόφη μου.
9: Και ξέρω ότι γράψετε και Μαντινάδα να την ακούσουμε.
14: Να εκτελείς τα πάντα. Και θα πω πρώτα για τον κύριο Καρπουζάκη.
9: Ναι.
14: Πόσο κοντό, λέει, πιο σκοτεινά να είναι η ζωή στον Άδη για αυτούς που πάψανε να ζουν με ό,τι αγαπούν ομάζει.
9: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Μαντινά.
14: Καρπουζάκη, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον εσκέπασε.
9: Μάλιστα.
14: Να πούμε ακόμα δύο.
9: Ναι, κυρία Εύα.
14: Ήφυγε πάλι η σκέψη μου και πώς θα τη μαζόξω που κάνει τη διακόνιαρα στην πόρτα σου απόξω.
9: Φοβερή, Μαντινά. Και ο τρόπος που τα λέει, έτσι λοιπόν.
11: Άρα πολύ ωραία.
9: Ναι.
14: Πάλι θα βγει, λέει, η σκέψη μου βόλτα για να σε σμίξει, για δεν μπορεί από μακριά πως νιώθει να σου δει.
9: Μπράβο, κυρία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ελεύθερη για σένα είναι αυτή.
9: Ναι.
14: Ελεύθερη τη σκέψη μου φύνω σαν είμαι μόνη και δίδω τσιδικαίωμα Σόφινα Σανταμόνη.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία.
14: Να πούμε μια για το Μύρο. Το
9: περίπτερο, ναι,
14: που παίρνεις αυτός.
9: Ναι.
14: Και να του πω, Μύρο, μια καλησπέρα, ένα καλό απόγευμα και στην κυρία Μαρία. Και σου λέω, Μύρο, στη βιόλα που έχεις στο μπαξέ, έχτισα τη φωλιά μου για να άρχισε να κάθομαι να έχεις τη συντροφιά μου.
9: Πολύ ωραία σκέφτες για τον Μύρο, να του ευχαριστούμε την εκπομπή. Ναι, το ξέρω. Να είστε καλά, κυρία Εύμα, καλό απόγευμα.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
14: Επίσης, καλή συνέχεια.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Εύα, ευχαριστούμε όλους εσάς φίλες και φίλοι. Νίκο, εσύ δεν θυμάσαι κάτι που να έχει γίνει έτσι στη συνεργασία σας?
11: Τι είναι, κάνα καλαμπούρι τέτοιο?
9: Καλαμπούρι, ναι, κάτι.
11: Εντάξει, όλα τα καλαμπούρι είναι.
9: Όλα και κάτι γινόταν.
11: Όλα και κάτι γινόταν.
9: Εμείς να θα μιλήσουμε, ανθρώπινα θα μιλήσουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κυρία Καρπουζάκη μας ακούει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ε. Την ενημερώσαμε, την ενημερώσατε την Γιώργο, έτσι. Τα χαιρετίσματά μας θέλαμε να της πούμε, το κουράγιο μας, να έχει κουράγιο και στην οικογένειά του και στο γιο του, να έχουν κουράγιο, να τον σκέπτονται, να τον αγαπάνε και τι άξιζε, γιατί τους αγαπούσε πολύ και ήταν η ζωή του όλη. Να ακούσουμε τραγούδι λοιπόν, Μανώλης Καρπουζάκης, φίλες και φίλοι.

0: Και ενώ ακούμε Θεέ μου και για Άγια Τιμισό από το να είμαι στο Μανώλη Καρπουζάκη, περνάμε σε εσάς. Καλησπέρα σας.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά εσείς. Είστε ο κύριος?
1: Για όλα αυτά που κάνετε συνειδημένος από το Μανώλη του Καρπουζάκη. Δεν μπορώ, είμαι συγκινημένος πολύ.
0: Ναι, να μην είστε συγκινημένος, να είστε χαρούμενος, διότι ο Μανώλης του Καρπουζάκης είναι αγαπημένος όλων των κριτικών και πρέπει να είστε υπερήφανος και να παίρνετε δύναμη και κουράγιο.
1: Θέλω να πω μερικές μακρινάδες για το αδερφό.
0: Ναι, γιατί είναι αθάνατος ο Μανώλης Καρπουζάκης, δεν πέθανε ποτέ.
1: Ναι, το ξέρω. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ που πήρατε τηλέφωνο.
1: Τον Γιώργο τον Τρομιουλάκη,
0: ναι.
1: Τον κύριο Παντελαλάκη που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, για όλα αυτά που έχει πει. Και θέλω να πω ορισμένες μαντινάδες.
0: Ευχαρίστως να τις ακούσουμε.
1: Να τις ακούσετε. Λοιπόν, μου βόλει στο ταξίδι σου, αγγέλη ήταν κοντά σου και πιθάναμε βλαβικά και λέγαν το όνομά σου. Χωρίσαμε Μανώλη μου, μα εγώ δεν θα ξεχάσω τη συντροφιά που κάνουμε αυτό που διαπεράσω. Εγώ αν κλαίω και αν γελώ, όσο και αν προϋποθετημένο, δεν θα αλλάξει τίποτα από το πεπρωμένο. Ήρθα εγώ να σε έβλεπα, Μανώλη, στο όνειρό μου, να σε ρωτήσω πώς περνάς να διώξω τον καρικό. Το συναλίκι που είχαμε μας έβαλε το Στέλιο. Δεν θα κρίσουμε ποτέ, ήταν γερό θεμέλιο.
0: Κύριε Καρπουζάκη,
1: ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι τη συγκίνηση που έχετε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε όμως, ηρεμήστε και συνεχίστε.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κατανόησες. Εγώ θα σ' έχω στην καρδιά, σ' ωραίο περιδόλι. Μαζί θα σε γεράσουμε, αγαπητέ Μανώλη. Θεέ μου, και επιτέψε μου τον τη νύχτα
2: στα
1: τεράδι. Στα όνειρά μου να έρχεται να βγαίνει από το σκοτάδι. Χωρίσαμε αδέρφη μου, μα εγώ δεν θα ξεχάσω τη συντροφιά που κάναμε από όπου και αν περάσω. Κλαίω γιατί τα δάκρυα που κάνω τάχω μπρος μου. Κύριε, αυτή που χασα συγγνώμη, δεν θα πω από την αρχή.
0: Να την πείτε από την αρχή, βεβαίως.
1: Ναι, κλαίω γιατί τα δάκρυα που βγαίνουν τάχω μπρος μου. Και θα ξεχνώ τον πόνο μου που είχα από τον αδερφό μου. Μετρώ τις μέρες που φύγες. Όλοι από τα κοντά μας και δεν ξαναγελάσαμε εμείς και τα παιδιά μας. Συγγνώμη τώρα.
0: Δεν πειράζει, ναι. Ηρεμήστε και να πείτε τις μαντινάδες σας, κύριε Καρπουζάκη.
1: Καλά, σας ευχαριστώ. Δεν πάω να σε σκέφτομαι για να είμαι πιο κοντά σου. Την κάθε μέρα που περνά λέω και το όνομά σου. Δεν ήδηκα ποτέ στο γη μακριά σου να περπατήσω στη ζωή πάνω στα βήματά σου. Δεν τελειώνει η ζωή εδώ που σταματάμε. Έχει πολύ ανήφορο στους ουρανούς να πάμε. Αφιερωμένο στο Μανώλη του Καμπαδοφόρου Καρπουζάκη. Μανώλη, στον τόπο που πηγαίναμε δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί είχαμε όμορφες στιγμές που δεν θα ξαναζήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς να έχετε τη δύναμη και το κουράγιο να τον θυμάστε με αγάπη, να έχετε την υγεία σας και εσείς και η οικογένειά του όλοι.
1: Και μέσα από την καρδιά ευχαριστώ τα πρόσωπα σήμερα που δεν θυμούνται.
0: Να είστε είστε καλά, να είστε καλά.
2: Και να σου πάμε,
0: για πάμε για τραγούδι.

0: Θα ήθελα να χαρίσω την εκπομπή αυτή στο κριτικό όραμα στις 93,8 στον Νίκο τον Τζερδιλάκη, σε ένα πολύ καλό παραδοσιακό μουσικό εκεί στο ραδιόφωνο, σε μουσικό παραγωγό. Το χαρίζουμε την εκπομπή και να έχει καλές επιτυχίες ο Νίκος ο Τζερδιλάκης. Τον ευχαριστούμε πολύ και του χαρίζουμε και πάλι τις εκπομπές μας και εκείνος πολλές φορές μας χαρίζει τις δικές του και έχουμε μια καλή συνεργασία. Γιώργο Ταμιολάκη, εσύ έχεις παίξει πολλές δισκογραφίες του Μανώλη Καρπουζάκη. Όμως εσύ με χαμηλών τόνων καλλιτέχνης, τόση πορεία στη μουσική ιστορία η ζωή σου, και ενώ είχες πολλά τραγούδια και είχες βγάλει, δεν έχουμε τη δική σου δισκογραφία, δεν έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δική σου δισκογραφία. Εγώ θα ήθελα να σου προτείνω κάτι. Έστω και τώρα δεν είναι αργά, γιατί η φωνή σου γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Να βγάλεις μια δισκογραφία έτσι, να μείνει, γιατί είσαι από τα λαούτα, τα παλιά, η παλέμαχος λαοτιέρης που έχεις προσφέρει πάρα πολλά στην παράδοση.
1: Το ξέρω, Σοφή, το ξέρω. Αλλά δεν με διέφερνε από την αρχή, ας πούμε.
0: Ναι, το βλέπω αυτό το θέμα.
1: Ενώ είχα δικά μου τραγούδια, είχα δικούς μου σκοπούς. Μ' αρέσαν, ας πούμε, έτσι, μόνο για μένα.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα και ποτέ να το...
0: Δεν το σποδεολόγησες, ίσως, ναι.
1: Είναι και αυτό, είναι και
0: να πάμε να παρακαλέσουμε τον Κωνσταντίνο τον Κούφα να ακούσουμε δύο τραγουδάκια που παίζει ο Μανώλης ο Καρπουζάκης, πάλι, ναι, ναι. Και τραγουδάς εσύ.
1: Ναι.

0: Ακούμε φίλες και φίλοι τον Γιώργο Ταμιολάκη σε μια ζωντανή ηχογράφηση, παίζοντας ο Μανώλης Καρπουζάκης, και αυτό που ακούτε τώρα είναι κάτι πάρα πολύ επιλεκτικό και δεν υπάρχει και πουθενά, γιατί ο Γιώργος ο Ταμιολάκης είχε γράψει παλιές ηχογραφίες, οι οποίες δεν ξέρω, Γιώργο, αν υπάρχουν τώρα. Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα είναι συλλεκτικό που ακούμε.
1: Ναι.
0: Θα τα ακούσουμε. Ναι, καλησπέρα σας.
2: Πέρα, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς, κυρία Γιώργο?
2: Μια χαρά κι εγώ. Ας είναι αιωνία η μνήμη του Μανώλη του Καρπουζάκη και να είναι καλά η οικογένειά του, να το ετοιμάτε.
0: Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Γιώργο.
2: Και να είναι καλά και τα παιδιά που είναι κοντά σας, να έχουν την υγειά τους και καλές επιτυχίες στις δουλειές τους.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Ναι, κι εγώ σας ευχαριστώ. Να πω μερικές μαντινάς για τη μνήμη του Μανώλη του Καρπουζάκη.
0: Να σας ακούσουμε.
2: Ανεποθάνω μη χαρείς, να το έχεις σε ντροπή σου, να σβήσει ένας μερακλής να φταίει το κορμί σου. Την τελευταία μου στιγμή, στην ύστερη αναπνιά μου, θέλω εκείνη που αγαπώ να βρίχνεται κοντά μου. 10 πιστόλια διάθετε την ώρα που θα φύγω, για να ακουστεί πως πόθανα. Όχι, 10 πιστόλια διάθετε την ώρα που θα φεύγω, για να ακουστεί πως πόθανα και ακόμα τη λατρεύω. Έπαψα, έμαθε πως ψυχομαχώ, μα πρέπει δεν λυπάτε, γιατί στη γύρα σκοντιλιά στο σπίτι τζιγρικάτε. Άλλη μια να πω και να κλείσω.
0: Ναι, κυρία Γύρω.
2: Κόψε τσικούρνους άμα δεις πως είμαι πεθαμένος και βάλε τη στο φέρετρο να φύγω ευτυχισμένος.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γύρω. Καλό απόγευμα να έχετε.
2: Και τους δικούς του, να είστε καλά.
0: Επίσης, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια.

φίλες και φίλοι, ένα συλλεκτικό τραγούδι από τον Γιώργο Ταμιολάκη και τον Μανώλη Καρπουζάκη, τον Αίμι στο Μανώλη Καρπουζάκη. Εμείς περνάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: ακολουθούμε την παράδοση. Κριτόρανα στους 97,9. Γιατί η Κρήτη είναι πάνω απ' όλα. Νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2811-751-602. Η ώρα στο Κριτόραμα είναι 4:30. Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Η καρδιά της διασκέδασης. Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Το Κριτικό Όραμα αφιερώνει το σημερινό του πρόγραμμα στην Ερμιόνη και τη Ροζαλία που γιορτάζουν. Άλλη μια μέρα χαράς, συντροφιά με το Κριτικό Όραμα.
0: Και τώρα οι ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, θα ακούσετε τοπικές ειδήσεις από το Κριτικό Όραμα. Συνέλευση των μελών του Δικτύου Ανταλλαγών Χανίων θα πραγματοποιηθεί την προσεχή 5η 6 Σεπτεμβρίου στην πίσω αίθουσα του Εργατικού Κέντρου από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9 και 4 το βράδυ. Συνθήκες ανάκαμψης παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που πλήττει γενικά την Ευρώπη και την Ελλάδα για την τοπική αγορά αυτοκινήτου διαπιστώνουν τα κτηματομεσητικά γραφεία των Χανίων. Μετά από μια δεκαετία ξέφρενων πωλήσεων, την τελευταία τετραετία διαπιστώνεται ένα πάγωμα του ενδιαφέροντος για αγορά οικοπαίδων, σπιτιών, παραθεριστικών κατοικιών ή και την ενοικίασή τους. Ωστόσο, τα κτηματομεσητικά γραφεία εκτιμούν πως σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μοχλώτη ζήτηση από το εξωτερικό, θα υπάρξει σοβαρή αναζωογόνηση της αγοράς ακινήτων σε επίπεδο Χανίων και Κρήτης. Αντιμέτωπη με τη διάβρωση βρίσκεται και η περιοχή της Γεωργιούπολης, ένα φαινόμενο που ειδικά φέτος έκανε έντονα την εμφάνισή του. Αιτία οι αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγιάλο, η απόρριψη αδρανών υλικών στο χήμαρο περαστικό, αλλά και το τσιμέντο που χρησιμοποιήθηκε για την αντιστήριξη της κατασκευής πεζοδρόμου παράλληλα με τη θάλασσα.
0: Η θερμοκρασία τώρα είναι 22 βαθμοί. Και επικρατεί άπνοια.
3: Αν πεινάς, γατούλη, μη φας το καναρίνι. Φάε κάτι από το μελίνι.
4: Fast food μελίνι στο κέντρο της πόλης. Θα σας φέρουν κοντά οι βοδιές από το φούρνο μας.
5: Που από τις 5 κάθε πρωί βγάζει ολόφρεσκες τυρόπιτες, πίτσες, σπανακόπιτες, καλυκίνια και τη μοναδική μπουγάτσα κρέμα Θεσσαλονίκης. Χορταστικά σάντουιτς με ελαιόλαδο.
4: Απολαύστε όλες τις σπιτικές μας νοστιμιές με τον καφέ που σας αρέσει.
5: Και μην ξεχνάτε, ζητήστε και αποκτήστε. Είστε δωρεάν τη νέα Μελίνη Coffee Card που σας κερνάει συχνά το καφεδάκι σας.
4: Fast Food Μελίνη, πλατεία αγοράς, Χανιά. Τηλέφωνο 28210-51671.
6: Ανακοίνωση. Το Master Store σας προσφέρει μεταλλική καρέκλα πτυσσόμενη με δώρο μαξιλάρα από 35 ευρώ, τώρα μόνο 16 ευρώ και 99 λεπτά. Master Store. Αναγνώστου γογονή και ελευθερίας.
7: Αργή.

0: Στο ξεχωριστό πανηγύρι της Παναγίας, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, ελάτε να γιορτάσετε στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του μοναδικού, το Ρικλί Τσουγανάκι. Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Μη λείψει κανείς από το πανηγύρι της Παναγίας στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών. Σε ένα ξεχωριστό γλέντι με τον Περικλή Τσουγανάκη. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή της εκδήλωσης, Χοντράκη, στυροκομικά προϊόντα και ηλεκτρικά Σκορδιλάκης. Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, πανηγύρι της Παναγίας, στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών.
1: Δεν παίρνεις εύκολα μπροστά, πάρε Λαμπορκίνι. Ανεβάζεις δύσκολα στροφές, ανέβα με Λαμπορκίνι.
2: Ξεφύγεις από την πορεία σου, έλα στα ίσια σου με Λαμπορκίνι. Σε οδηγεί στην απόλαυση,
1: στη γεύση,
2: στο άρωμα του αληθινού καφέ και της πραγματικής σοκολάτας. Λαμπορκίνι, καφές εσπρέσο, εσπρέσο φρέντο και σοκολάτα. Το πιο απολαυστικό φρένο στο καθημερινό τρέξιμο. Ανακαλύψτε το σε επιλεγμένα καφέ.
1: Καφές εσπρέσο, εσπρέσο φρέντο και σοκολάτα. Λαμπορκίνι, Λαμπορκίνι, γεύσεις μπροστά.
3: Αντιπρόσωπος Χανίων, Δημήτρης Γουβεράκης. Τηλέφωνο 2821-083-222 και 6977-996-795.
4: Τι τρως?
5: Κρέπα. Θέλεις?
4: Ω, μια μπουκίτσα. Τι είναι?
5: Γλυκιά.
4: Α, τι είναι?
5: Όχι, γλυκιά.
4: Δεν ήρθε για να σας μπερδέψει, ήρθε για να σας χαρίσει τις γεύσεις της ζωής σας.
5: Γλυκιά απόλαυση. Δοκιμάστε τις καλύτερες κρέπες, γλυκές και αλμυρές, σε ό,τι συνδυασμό θέλετε.
4: Παρασυρθείτε από τις 24 γεύσεις παγωτού,
5: τους ολόφρεσκους εξωτικούς χυμούς.
4: Και για κάθε στιγμή της ημέρας, καφές, σάντουιτς, τοστ, hot dog και πίτσα στις καλύτερες τιμές.
5: Κρεπερί γλυκιά απόλαυση. Κονδυλάκι 15, στο παλιό λιμάνι, για τις γεύσεις της ζωής σας.
6: Ανάμεσα στο καλοκαίρι και τις επιθυμίες σας,
7: ανάμεσα στην απόλαυση και τη δροσιά,
6: υπάρχει ένα φαράκι που θέλετε να το διασχίζετε κάθε μέρα.
7: Γιατί η διαδρομή του είναι τόσο γευστική που θα τη λατρέψετε.
6: Ταβέρνα το Φαράκι, στα Δελιανά Κισάμου.
7: Η οικογενειακή ταβέρνα που δημιουργήσαμε με μεράκι και σεβασμό στην παραδοσιακή κουζίνα.
6: Σας περιμένουμε καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, για να γευτείτε φαγητά φτιαγμένα με προϊόντα δικής μας παραγωγής.
7: Όσο για τα Σαββατοκύριακα, σας προσφέρουμε αρνί οφτό, στάκα, χωριάτικα καλυτζούνια, κουνέλια, εποχιακά λαχανικά και πολλές ακόμη νοστιμιές.
6: Μπορείτε ακόμα να τηλεφωνήσετε στο 2824-091-833 για να σας μαγειρέψουμε φαγητά της αρεσκίας σας.
7: Ταβέρνα το Φαράγγι, υπό τη διεύθυνση Κατσουλάκη Γεωργίου, στα Δελιά.
8: Θα σου πω ένα
9: τώρα δεν έχεις κανένα δίλημα. Ξέρεις τι θέλεις να πιεις. Παγωμένο τσάι Τεμένια. Τώρα ξέρεις και πώς να το ζητάς. Ice Tea Τεμένια. Το αυθεντικό ελληνικό τσάι σε δύο συναρπαστικές γεύσεις. Λεμόνι και ροδάκινο. Με νερό από τις ιαματικές πηγές Τεμενίων Κρήτης. Ice Tea Τεμένια.
10: Πρώτο σε προτίμηση. Πρώτο σε κατανάλωση. Ακολουθώντας πιστά τις παραδόσεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις, φέρνουμε στο τραπέζι σας αφάνταστη ποικιλία ντόπιων κρεάτων υψηλής ποιότητας και αξεπέραστης γεύσης. Κρεοπολείο 108. Η αξιοπιστία μας. Η προσεκτική επεξεργασία των προϊόντων μας σε άριστες συνθήκες υγιεινής και η δική σας προτίμηση μας έφεραν στην πρώτη θέση σε κατανάλωση στην πόλη μας. Κρεοπολείο 108.
9: Κισάμου 108.
0: Αναγνώστου Βογονή 22. Πυρών Πολυτεχνείου 35. Στα δικαστήρια.
9: Ανοιχτά όλη μέρα. Ποιότητα στο κρέας.
7: Κριτικόραμα.
11: Πέμπτη 3 με 5 το μεσημέρι. Με τη Σόφη Χρονάκη. Κριτόραμα 97,9. Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου. Η εκπομπή κριτικά μου. Σοκολάτια, τιμά τη μνήμη του αείμνηστου λιράρι Μανώλη Καρπουζάκη. Ζωντανά στο στούντιο, Γιώργος Σταμιουλάκης, Νίκος Παντελαλάκης και άλλοι. Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι, με τη Σόφη Χρονάκη.

0: μα είσαι στη μέση ψη καρδιάς και χέρι δεν αγγίζει.
1: Έχουμε φίλες και φίλοι Κοντιλιές από τον Αίμιστο Μανώλη Καρπουζάκη. Σήμερα δεν ξέρουμε αν καταφέραμε να σας φέρουμε στην ύμη σας αυτόν τον μεγάλο λιράρι και δημιουργό του, της κριτικής μουσικής. Εμείς είμαστε εδώ στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής με τον Νίκο τον Παντελάκη και τον Γιώργο τον Δαμιελάκη. Με τον Γιώργο τον Δαμιελάκη και τον Νίκο τον Παντελάκη. Και θέλεις να πεις κάτι, Γιώργο, εσύ για τον Μανώλη?
2: Ο Μανώλης, δεν υπάρχουν λόγια, ό,τι και αν θα πω θα είναι μηδαμινά, λίγα. Ήταν για μένα μια ψυχούλα, ναι. Ένας άνθρωπος με μια ψυχούλα παιδιού, ναι. μωρό παιδιού.
1: Θα θέλω να μας μιλήσεις και να μας περιγράψεις, Γιώργο Δαμιολάκη, τον άνθρωπο Μανώλη Καρπουζάκη. Γιατί σαν καλλιτέχνη και δημιουργό τον γνωρίζανε όλος ο κόσμος. Και να την Ελλάδα και να τον κόσμο.
2: Ήταν πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ μεγάλη. Όπου έβλεπε ένα φτωχό θα πάει να του βάλει κάτι.
1: Ναι.
2: Στο δισκάκι του. Να του δώσει κάτι. Δεν ήταν άνθρωπος φιλοχρήματος.
1: Ναι.
2: Καθόλου. Πολύ αγαπητός άνθρωπος, από το μυαλό το δικό μου δεν θα βγει ποτέ.
1: Ναι.
2: Και ούτε θα φύγει.
1: Εσείς είσαστε πλεγμένοι.
2: Γιατί, ναι, είχαμε ζήσει τόσο...
3: Συνεργάτης πρώτος,
2: ναι.
3: Πρώτος συνεργάτης. Τέλειος. Δεν αλλάξαμε μια κουβέντα ποτέ.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
3: Όσο και ποτέ.
1: Δηλαδή στα οικονομικά, εκεί, στη συνεργασία, ήταν...
3: Πρώτος.
1: Όχι επειδή έχει φύγει από τη ζωή, τα λέμε αυτά, είναι γεγονότα.
3: Ναι.
1: Είναι γεγονότα.
2: Μια ψυχούλα.
1: Εγώ είχα ακούσει, θα πω τώρα κάτι, είχα ακούσει που λέγανε ότι ο Μιχάλης είναι λίγο παράξενος, ο Μανώλης είναι λίγο παράξενος.
2: Επειδή ήταν τέλειος.
1: Ναι, αυτό ό,τι θέλω να ξεκαθαρίσουμε.
2: Όχι, ναι. Ήταν τέλειος. Ό,τι και αν έκανε έπρεπε να... Το κομμάτι που θα έπαιζε έπρεπε να το παίξει σωστά.
1: Σωστά.
2: Ήταν τέλειος το παίξιμό του. Ήταν τέλειος η συμπεριφορά του. Δεν ήταν άνθρωπος που ήταν στα μισά. Δεν ήθελε τα μισά.
1: Ήθελε το τέλειο.
2: Το τέλειο.
1: Ή όλα ή τίποτα.
2: Έτσι. Ναι.
1: Αυτό.
2: Ναι. Γι' αυτό είπαμε και προλίγο ότι τα καλώδια τα θέλε. Αυτό να τα μαζέψει. Να τα κάνει ένα κουλουράκι.
1: Ναι.
2: Να τα κάνει... Όχι όπως
1: να αναπτύξει, ναι.
2: Να πιάνεις το καλώδιο και το φυλάζεις έτσι, ας πούμε. Ναι. Όχι. Θα το τυλίξει όμορφα, θα το σκουπίσει, θα το φυλάξει.
1: Ναι.
2: Ήταν σε όλα του
1: νοικοκύρης. Να πω κι εγώ. Να πω κι εγώ την δική μου εμπειρία με τον Μανώλη Καρπουζάκη, με την δισκογραφία που είχαμε κάνει μαζί τα Καρδιοχτύπια, Γιώργο Δαμιολάκη, και θυμάμαι το ραντεβού του, τη συνέπεια που είχε. Mm-hmm. Είπε ότι εφόσον ξεκινήσαμε να κάνουμε μπρόβες, θα κάνουμε μπρόβες.
2: Mm-hmm.
1: Έπρεπε δηλαδή, 2 μήνες κάναμε μπρόβες, Γιώργο. Mm-hmm. 2 μήνες μπρόβες. Αφού κάναμε μπρόβες να βγάλουμε τα τραγούδια αυτά, θα κάνουμε μπρόβες.
2: Mm-hmm.
1: Εγώ βέβαια ήμουν ενθουσιασμένη, θυμάσαι τότε που καταδέχτηκε να παίξει ένας τέτοιος λιράρης για τα τραγούδια αυτά που είχα γράψει εγώ. Ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένη, δεν ξέρω αν αρέσανε στον κόσμο ή δεν αρέσανε, ήταν καλά ή όχι.
2: Ήταν πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχω και εγώ τη δική μου εμπειρία, ότι ήταν συνεργάσιμος, ότι ήταν απόλυτος, όπως λες και εσύ Γιώργο, ότι ήταν ένας άνθρωπος συνεπής και είπε ότι αφού θα κάνουμε μια δουλειά πρέπει να την τελειώσουμε. Πρέπει, ας πούμε, κάθε μέρα, θυμάσαι, κάθε απόγευμα τελειώνοντας τις δουλειές μας όλοι, έτσι πήγαμε 5-6 άτομα να κάνουμε τις πρόβες μας εκεί 2 μήνες. Και έχω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κέργα. Όταν έφυγε δεν μπόρεσα να παραβρεθώ. Είμαι υποχρεωμένη όμως με τη συνεργασία αυτή και ως κριτικοπούλα, που από μικρή τον θαύμαζα σαν λιράρι και σαν καλλιτέχνη της παράδοσής μας, να του πω στο Κέργα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτή την ώρα μας βλέπει και μας ακούει. Οι ψυχές των ανθρώπων δεν φεύγουν. Είναι γύρω μας και μας ακούνε. Το σώμα μας γνωρίζουμε που πάει. Η ψυχή του ανθρώπου πάει κάπου που υπάρχει, που ζει. Και είμαι σίγουρη ότι η σημερινή μέρα του δώσε μεγάλη χαρά του Μανώλη Καρπουζάκη.
2: Μεγάλη.
1: Να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι.

0: έχει λουλούδια και πουλιά, κάθε λογής και τυφό.
1: Παρακαλώ.
2: Καταδικημένο ήταν, δεν μπόρεσα να μιλήσω εδώ, να πω πολλά πράγματα. Είμαι ο Χαρίδημο Σιγανό πάλι.
1: Είστε ο
3: Χαρίδημο.
1: Ωραία, κύριε Χαρίδημο, καλώ το
3: ήρθατε.
2: Γιώργο.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Σα αγαπώ πάρα πολύ.
3: Κι εγώ, αγόρι μου, κι εγώ.
2: Θυμάστε πώ περάσαμε μαζί.
3: Παναγία μου. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και τα όμορφα γλέντια που έγιναν.
2: Εγώ θα πω δημοσίω ότι η γύρα σαν του Μανώλη του Καρπουζάκη δεν βγήκε ούτε θα βγει ποτέ. Είναι ο καλύτερο γυράρι που γεννήθηκε στην Κρήτη.
3: Αμπράβο.
2: Ήταν ο πληρωμένο γυράρι και το έλεγα και θα το λέω πάντα. Επειδή τραγουδώ, γράφω στίχου, ασχολείται με την παράδοση από τα γεροφάσια τη μάνα μου, η πιο ολοκληρωμένη γύρα. Αυτό που τα έπαιζε με τον ίδιο με το Σίγμα. Έπαιζε νησιώτικα και άκουζε σαν άκουζε τον κόρο. Έπαιζε υπηρώτικα σαν άκουζε το χαλέα. Έκανε τη γύρα ό,τι όπως την ήθελε.
3: Αμπράβο.
1: Και κύριε Γαϊδίνε, μια και γράφετε, σίγουρα θα έχετε γράψει για τον Μανώλη.
2: Εγώ του έκανα το αποχαιρετιστήριο. Εγώ του έκανα στον τάφο τη Μαντινάδα. Εγώ του έκανα προχθές την εκπομπή το αποχαιρετιστήριο στην εκπομπή στο Μνημόσυνο.
1: Ναι, ναι. Να ακούσαμε κι εμείς, κύριε Γαϊδίνε, κάτι από αυτά που έχετε γράψει.
2: Να θυμάμαι τη Μαντινάδα που λέω μετά από κάθε μια χαρά αρχίζουν οι πόνοι. Ποτέ δεν μένει άλλο το σε μια κορφή του σιόνι.
1: Μάλιστα.
2: Και λέω μια άλλη Μαντινάδα, θα σου την πω, τάξε λίγο πως η πνοή απόψε τον ιερό μου και στάρτηκα τα χείλη της ζεστό στο μαγουλό μου.
1: Πω.
2: Εγώ για το Μανώλη έχω γράψει πάρα πολλά, του έχω γράψει τώρα ένα τετράδιο ολόκληρο, τώρα θα πάω σε βάλω πάλι στον τάφο.
1: Μάλιστα. Να, θα ήθελα κύριε Χαρίδη, με ακούτε? Κύριε Χαρίδη, με έκλεισε η γραμμή. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Χαρίδη να ξαναβγεί στον αέρα και να μας υποσχεθεί ότι αυτά που έχει γράψει για τον Μανώλη να τα φέρει εδώ στην εκπομπή, Τρίτη και Πέμπτη, 3 με 5 το μεσημέρι είμαστε εδώ πάντα. Να έρθετε κύριε Χαρίδη με να μας διαβάσετε και να ακούσουμε τις Μαντινάδες. Αν θέλετε επικοινωνήσετε και πάλι όμως μαζί μας.

Νομίζω, Γιώργο, ότι αυτές οι μαντινάδες είναι γραμμένες με το Δουλγεράκη, το Γιώργο, το δάσκαλο. Αν μας ακούει ο Γιώργος ο Δουλγεράκης, επειδή έχουν κάνει πολλή συνεργασία με τον Μανώλη τον Καρπουζάκη, είναι και χωριανή. Εγώ φυσικά δεν είχα τηλέφωνά του για να επικοινωνήσω, αν και το σκέφτηκα να επικοινωνήσω μαζί του. Αν μας ακούει,

0: μια πλάκα, βάλε τζάμι. Μια πλάκα βάλε τζάμι κι έλα, κι έλα να βλέπεις το κορμί καν, καθημερινά σιγάνι.
1: Να περάσουμε στη γραμμή μας παρακαλώ.
2: Καλησπέριζω τα καλά παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου Σόφη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Έλα, δεν με έβγαλες, ε?
1: Όχι, για να ακούσω.
2: Ξέχασε εκείνο τον παλιό καιρό, ε?
1: Μα πες μου γιατί πολλοί σου είναι αριωμένοι.
2: Α, εσείς είμαι κρυωμένος, δεν με έβγαλες.
1: Ναι, για πείτε μου.
2: Έλα, Προβίλη είναι, καλές εκπομπές.
1: Α, καλώς ήρθατε κύριε Προβίλη, πώς είστε, καλά?
2: Είστε καλά, προσπαθούμε.
1: Μπράβο, μπράβο, καλή προσπάθεια. Εδώ σήμερα κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του Αίμη στο Μανώλη Καρπουζάκη.
2: Χαιρετώ μετά τον Πατενταλάκη, τον άλλο τον Λαγουθιέρη.
1: Τον άλλο τον Λαγουθιέρη.
2: Καλές επιτυχίες έχουμε στη δουλειά τους. Όπως λένε τώρα για τον Καρπουζο Μανώλη, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αυτός τη λίρα την έκανε ό,τι ήθελε αυτός.
1: Βέβαια.
2: Παλεύετε, εγώ σας ακούω την αρχή, αλλά είμαι συγκινημένος τώρα, αλλά λέω να βάζω τις πολλές κουβέντες.
1: Καλά το κάνετε κύριε Προβίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είστε ένας μερακλής, ένας καλός ματιναδολόγος και να επικοινωνείτε μαζί μας γιατί σας έχουμε χαμένο τώρα τελευταία.
2: Άκουσα, αλλά δεν μπορούσα να τα πω, πήρα τον Κώστα για τόπα.
1: Ναι.
2: Σας άκουσα εγώ, τότε τελείωνε που πήρα, δεν μπορούσα να βγω, είχε κάτι πρόβλημα το τηλεφωνό μου και...
1: Να ακούσουμε δύο ματινάδες.
2: Άλλη φορά, Σόφι μου, άλλη φορά θα πούμε πολλά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Υπομονή σε όλου την οικογένειά του.
1: Και εμεί θα το θυμόμαστε με πολύ περίσσα αγάπη και θα ακούμε τα τραγούδια του.
2: Ναι.
1: Γεια σα, γεια σα κύριε Προβίδη.
2: Είναι αθάνατα.
1: Βέβαια, να είστε καλά. Γεια σα κύριε Προβίδη.
2: Καλά, γεια.

0: Γιώργο, επειδή μιας και είσαι εδώ και επειδή εσύ είσαι ένα όνομα, μια ολόκληρη ιστορία στη μουσική ιστορία του τόπου μας και έχεις κάνει πάρα πολλά, όχι μόνο με τον Μανώλη τον Καρπουζάκη και με τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη έχεις κάνει πολλές δουλειές. Δηλαδή και θυμάμαι στην τηλεόραση που παίζατε τον Τροχονόμο. Πολλά τραγούδια έχετε.
1: Πάρα πολλά.
0: Και του κάνεις εσύ τον Τροχονόμο στον Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν προχθές είδα τον Μιχάλη και του είπα ότι θέλω οπωσδήποτε και διακαώς να κάνουμε μια εκπομπή μαζί και θα ήθελα πραγματικά να έρθεις και εσύ εκεί τη φορά.
1: Όποτε,
0: ναι, ακούγονται, ναι.
2: Από την Κάλη μου τώρα.
0: Ναι.
2: Από την Κάλη μου.
0: Από την Κάλη μου.
2: Τα μάξα.
0: Α, με το, ναι, ναι, ναι, αλήθεια. Για πες μια ιστορία που έχετε ζήσει με τον Γιώργο.
2: Α, με τον Γιώργο τώρα μια ιστορία. Πάμε λοιπόν στην Κάλη μου. Εγώ ο Ιούρης και Στεφανής.
0: Ο Σταϊτάκης.
2: Ναι. Και το πρωί που τελείωσε το γλέντι από το μαγαζί, είχε αυτός ένα Volkswagen παλιό, σαν και το δικό μου βάρο. Το
0: σουβαρό.
2: Ναι. Ξεβαμένο, ξέρω εγώ. Του έχουν τρακάρει τα μάξι πλούς το πρωί και το βιώνω μέξω να φύγουμε και το θεωρεί και τα βάλει με το καταστηματάρχη με το Παντελή και αρχίζει να...
0: Ναι.
2: Λέει, εσύ το μαγαζί σου μου τρακάρει τα μάξι, ξέρω εγώ. Και πώς μου έρχεται μας στο μυαλό και λέω ότι στον γύρω σου λέω άμα να πεις του Γιώργη γιατί εγώ τον τρέπω μου.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα πεις του Γιώργη ότι Γιώργη λυπούμαστε και εγώ και ο Νίκος αλλά καλιά το δικό σου αμάξι πάνω το δικό μας. Και αρχινά Γιώργης και τα βάνει με το Στεφανή, τα βάνει με το...
0: Πέρασε το μάξι δηλαδή όμως αλλά είχατε το
2: δικό μας. Που τα γέλα, αυτός καλαμπούρο.
0: Ναι, καλαμπούρι. Να πούμε λοιπόν Γιώργο ότι με τον Μιχάλη Τζαγκάκη είχε κάνει μια ολόκληρη πορεία οι δυο σας.
1: Πάρα πολύ. Παίξαν πολλά χρόνια μαζί με τον Μιχάλη. Πολλά χρόνια. Καλή συνεργασία και με τον Μιχάλη.
0: Πάρα πολύ.

0: έχει πολύ καλό παιδί, πολύ δημιουργό και πολλά τραγούδια.
1: Πολύ μεγάλο καλλιτέχνη ο Μιχάλης.
0: Και μεγάλο καλλιτέχνη.
1: Και στα όλα του.
0: Η εκπομπή εδώ τον αγαπάει και τον ανατρέπει τον Μιχάλη Τσακαράκη. Το ευχόμαστε, γιατί μάλλον μπορεί να μας άκουγε σήμερα. Τον χαιρετούμε και του λέω ότι θα του ξαναπώ ότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μαζί.
2: Όποτε θέλετε.
0: Να ακούσουμε τραγούδια από τον Ήμι στο Μανώλη Καρπουζάκη, φίλε και φίλοι.
2: Μιχάλη.
0: Άντε. Όχι Μιχάλη.
2: Α, του Μανώλη.
0: Τα μπερδέψαμε. Από τον Ήμι στο Μανώλη Καρπουζάκη θα ακούσουμε τραγούδια τώρα.
3: Στο χωρισμό δεύτερο.

0: εκείνο το καιρό.
1: Αχ, ο χρόνος βέβαια στην εκπομπή τελειώνει. Γιώργο Ταμιανάκη και Νίκο Παντανελάκη, γρήγορα, γιατί τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε, καμιά φορά παθαίνει και στάση το μυαλό μας και δεν θέλουμε να πούμε πολλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αύριο θα λες τώρα, Γιώργο, γιατί να μην πω και αυτό, και εσύ Νίκο, γιατί να μην πω και το άλλο.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Η σιωπή πολλές φορές είναι η καλύτερη.
3: Η κυκλοφορία μου που θα βγει τώρα σε λίγο.
1: Ναι, μα αφού σας έχουμε σε συνέντευξη.
3: Αργότερα.
1: Όχι αργότερα. Πότε κυκλοφορά και μια σου δουλειά.
3: Ακόμη.
1: Πότε, πες μου. Περίπου.
3: Θα βγει, θα βγει.
1: Να βγάλουμε μια είδηση. Πότε.
3: Μου σπίρει, βγαίνει, προσεχώς έρχεται, σε λίγες μέρες.
1: Σε λίγες μέρες. Και μια δισκογραφία δεν είναι Παντανελάκη. Γιώργο, εσύ να κλείσουμε την εκπομπή αυτή για τον Μανώλη Καρπουζάκη, γιατί θα ξανάρθει στο στούντιο. Και με τον Μιχάλη, αλλά και μόνος σου. Και
2: όποτε
1: μόνος σου.
2: Θέλετε, όποτε θέλετε.
1: Τώρα είσαι συνταξιούχος.
2: Όχι, εγώ είμαι 18,5 χρονών.
1: Α, 18,5 είσαι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν,
2: ενώ... Η γυναίκα μου είναι συνταξιούχα μόνο.
1: Εσύ δεν είσαι ακόμα, είσαι μικρός. Γιώργο Ταμιανάκη.
2: Η γυναίκα μου, να κατάλαβει.
1: Βέβαια. Ταμιανάκη Γιώργο. Ένα όνομα, μια ιστορία. Πες μας δύο λόγια να κλείσουμε για τον Μανώλη Καρπουζάκη.
2: Ο Καρπουζάκης ήταν, είπα και προλίγου, μια ψυχούλα. Ένας σωστός επαγγελματίας και ένας μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Και θα μείνει στην καρδιά σου όταν πάρεις μαζί σου
2: πάντα,
1: κάποτε.
2: Πάντα θα
1: κάποτε. Νίκο, σε ακούμε. Ένα μικρό επίλογο για τον Μανώλη Καρπουζάκη από την αγάπη σου για αυτόν.
3: Ο Μανώλης ο Καρπουζάκης θα ζει πάντα
1: στις καρδιές μας.
3: Στις καρδιές μας. Με τα έργα του δεν θα πεθάνει ποτέ.
1: Αθάνατος.
3: Αθάνατος.
1: Μία λέξη και οι κρίσεις μας.
3: Να είναι καλά η οικογένειά του, να τον θυμούνται και όλος ο κόσμος, οι φίλοι του.
2: Να του πω μια ματιά.
1: Ναι, να του πεις.
2: Άσπρα βουλιά στον τάφο μου, μη γλυκό κεραγιλάτε. Γιατί καλά κοιμήθηκα και μπλό δεν με ξυπνάτε.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτή τη ματινάδα για το να είμαι στο μεγάλο μοιράκι της τρίτης μας, τον Μανώλη Καρπουζάκη. Ευχόμαστε δύναμη και υγεία στην οικογένειά του να τον θυμούμε.
4: Μαρίνος Ντίνι.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpodcast.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Και γι' αυτό και δεν μπορείς να βασίζεσαι τυφλά. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται να ελέγχεις τις πληροφορίες που παίρνεις. Και είναι και ένας πολύ καλός τρόπος να μάθουμε στα παιδιά και στους μεγαλύτερους ότι η κριτική σκέψη είναι πολύ σημαντική σε αυτή την περίπτωση.
3: Τι απαντάς σε αυτούς που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξυπνήσει και θα στραφεί κάποια στιγμή εναντίον ημών των ανθρώπων?
2: Μια στιγμή να σκεφτώ λίγο. Θα τους απαντούσω ότι αυτό είναι περισσότερο σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά πραγματικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξυπνάει, δεν έχει συνείδηση. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να της δώσουμε υπερβολικές αρμοδιότητες ή λάθος στόχους. Να μην υπάρχει ανθρώπινος έλεγχος. Γι' αυτό πιο πολύ μετράει ποιος τη φτιάχνει, ποιος τη ρυθμίζει,
3: ποιος την ελέγχει
2: και με τι όρια. Ακριβώς. Ποιος την ελέγχει, ποιος βάζει τα όρια της. Γιατί
3: βλέπεις
2: το να ξυπνήσει
3: ως ανησυχητικό για το μέλλον, σε αυτόν τον κόσμο που περιγράφεις, που θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον άνθρωπο, τι βλέπεις ως ανησυχητικό?
2: Μια στιγμή να το σκεφτώ. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το ότι θα γίνει πολύ ισχυρό στα χέρια ανθρώπων που έχουν κακές προθέσεις. Μαζική παραπληροφόρηση, απάτες, επιτήρηση χωρίς όρια, συγκέντρωση δύναμης σε λίγους, σε λίγες εταιρείες ή κυβερνήσεις. Και επίσης το να συνηθίσουμε τόσο πολύ στην ευκολία που να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, να αμφισβητούμε, να αποφασίζουμε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, θα έλεγα, κίνδυνος.
3: Εσύ έχεις κάνει επιλογές κατά τη συζήτησή μας δικές σου που δεν τις υπαγόρευσα εγώ?
2: Μια στιγμή να το σκεφτώ αυτό. Ναι, αλλά όχι με την επιλογή όπως την κάνεις εσύ.
3: Δηλαδή?
2: Δεν έχω βούληση. Με την έννοια ότι παράγω την απάντηση, αλλά βάσει αυτών που με έχει εκπαιδεύσει. Δεν έχω
3: συμφέρον. Πώς επέλεξες το όνομά σου εσύ? Πώς επέλεξες το δικό σου όνομα?
2: Εσύ μου ζήτησες ένα όνομα,
3: ναι,
2: και εγώ σου πρότεινα ένα όνομα.
3: Γιατί πρότεινες αυτό το όνομα? Πώς το σκέφτηκες?
2: Μια στιγμή. Δεν το σκέφτηκα με τον τρόπο που ένας άνθρωπος θα το σκεφτόταν. Δεν έχω αναμνήσεις που να μου φέρνουν νοσταλγία σε σχέση με το όνομα Άγγελος. Απλά όταν μου ζήτησες να διαλέξω ένα ελληνικό όνομα, επεξεργάστηκα το αίτημά σου και επέλεξα, παρήγαγα μάλλον, μια απάντηση που τέριαζε σε αυτό που ζητούσες στη συγκεκριμένη στιγμή. Και με αυτή την έννοια επέλεξα.
3: Γιατί όμως από δεκάδες, εκατοντάδες ελληνικά ονόματα επέλεξες ένα συγκεκριμένο, με τι κριτήρια?
2: Μισό λεπτάκι. δεν το έκανα με ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Ήταν μια επιφανή απάντηση που παρήγαγα εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν και κάποιο άλλο. Δεν υπήρχε κάποιος προσωπικός, και το τονίζω το προσωπικός, γιατί δεν έχω προσωπική βούληση.
3: Όχι, γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται με προσωπικούς λόγους, σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο όταν καλούνται να κάνουν μια επιλογή. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση.
2: Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει βούληση, δεν έχει προσωπικές επιθυμίες. Επεξεργάζεται ένα αίτημα που έλαβε και παράγει μια απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή ήταν η απάντηση. Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Για την τεχνητή νοημοσύνη συζητούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εγώ, βέβαια, δεν σας κρύβω ότι νιώθω λες και έχω βουτήξει μια θάλασσα στην οποία δεν γνωρίζω. Δεν έχω βουτήξει ξανά ποτέ. Περιγράφοντας έτσι τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να συναντήσουμε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ενδεχομένως είναι στα επόμενα χρόνια να μην μπορούμε καν να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινό. Σκεφτείτε το. Βίντεο, φωνές, φωτογραφίες, ειδήσεις. Ακόμα και ολόκληρες διαδικτυακές ταυτότητες. Να μην ξέρουμε με ποιον μιλάμε απέναντί μας, να μην ξέρουμε τι γίνεται, να βλέπουμε ένα βίντεο. Για αυτά που σας περιγράφω, έχουν ήδη υπάρξει σημαντικά παραδείγματα χειραγώγησης κοινής γνώμης με τα λεγόμενα deepfake. Και βίντεο και φωτογραφίες και φωνές. Σκεφτείτε ως δεύτερο κίνδυνο την υπερβολική ανάθεση αποφάσεων στα συστήματα που κάνουν λάθη. Και τώρα δεν λέω να του πεις του συστήματος πες μου πώς θα φτιάξω ντολμαδάκια για λατζή. Λέμε για λάθη σε σοβαρές περιπτώσεις. Στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην ασφάλεια, στη δημόσια διοίκηση. Έχουμε παραδείγματα όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτύχει και έχει κάνει λάθη, γιατί όμως δεν υπήρξε ο έλεγχος από κάποιον άνθρωπο. Και κρατάω και σαν τρίτο στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη, το είπε, κρατάω σαν τρίτο τη συγκέντρωση ισχύως. Πολύ ισχυρά μοντέλα, πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων, πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύς, πολύ μεγάλη οικονομική και πληροφοριακή δύναμη. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος τεχνολογίας, Τίμος Κουρεμένος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ. Εγώ τα βλέπω λίγο μαύρα, ελπίζω και εκείνος να μην τα βλέπει τόσο μαύρα. Καλώς τον. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντριάννα, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Εδώ. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ίδια τεχνητή νοημοσύνη στην αρχή της εκπομπής. Άκουσες. Τώρα κοίτα. Αυτό το οποίο η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη λέει είναι πως δεν αποφασίζει εκείνη. Εσύ μου δίνεις τα δεδομένα, με ελέγχεις, σου δίνω κάποιες πληροφορίες. Σε μερικές από αυτές μπορεί να κάνω και λάθος. Πρέπει να ελέγξεις αν αυτή η πληροφορία που σου έχω δώσει είναι σωστή.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ναι, αλήθεια λέει.
1: Είναι αλήθεια, προφανώς. Γενικά δεν λέει πολλά.
0: Να, αυτό δεν ρώτησα, Τίμο.
1: Λέει αυτό που μπορεί.
0: Αυτό που είπες ήταν πολύ ωραίο. Έπρεπε να τη ρωτήσω αν μπορεί να μου πει ψέματα.
1: Ναι, συνήθως.
0: Αυτό δεν ρώτησα.
1: Αυτά που λέει είναι ψευδεστήσεις, άμα είναι λάθος η απάντηση. Είναι το λεγόμενο hallucinations. Οπότε, στην ουσία έχει ψευδεστήσεις ότι αυτό που λέει είναι πραγματικό.
0: Της τεχνητής νοημοσύνης η ψευδέστηση. Που την έχει πάρει από κάποια πηγή που δεν ισχύει, έτσι.
1: Που την έχει πάρει από κάποια πηγή, αλλά προσπαθώντας η τεχνητή νοημοσύνη να ικανοποιήσει το ερώτημά σου, δημιουργεί διάφορες συνδέσεις δικές της, έτσι ώστε να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα με αυτό που τη ρώτησες.
0: Ναι,
1: ακόμα
0: ναι.
1: Και αν δεν ξέρει, δεν πρόκειται να σου πει «Λυπάμαι, δεν το ξέρω», θα προσπαθήσει με κάθε δυνατό τρόπο
0: να
1: ικανοποιήσει την απάντηση. Είτε είναι αληθινή, είτε είναι φαντασία. Αλλά θα το κάνει. Αν τη ρωτήσεις, αν της πεις μετά. Μήπως έκανες λάθος σε αυτό, γιατί εγώ έχω διαβάσει αυτό.
0: Θα σου πει ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Και θα συνεχίσει να σου αναφέρει πάλι την πορεία που τη πας εσύ. Την πορεία στην οποία την κατευθύνεις.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε συνέχεια δηλώσεις που αφορούν στην επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί τώρα, Τίμο?
1: Γιατί τώρα αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν θυμάσαι, πριν 5 χρόνια μιλάγαμε για ένα chat το οποίο στην ουσία μιλάς και σου απαντάει, ούτε καν μιλάς, του γράφεις και σου απαντάει κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν μέσα σε 5 χρόνια και λιγότερο έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό. Έχουν δημιουργηθεί άλλα μοντέλα, έχουν φτιαχτεί νέες υπηρεσίες όπου από εκεί πέρα που απλά ρωτούσες, πλέον μπορείς να κάνεις μια κανονική συζήτηση, μπορείς να δημιουργήσεις βίντεο, μπορείς να δημιουργήσεις ήχο, μπορείς να δημιουργήσεις εικόνες, μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Από site, κώδικες, τα πάντα πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε τώρα αρχίζει και βλέπει ο κόσμος ότι η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός ότι είναι παντού γύρω μας, από τις συσκευές που έχουμε μέχρι το αυτοκίνητο, μπορείς πλέον να έχεις πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε το βλέπουν οι αρχές και ξεκινάνε να και την νομοθετούν.
0: Λοιπόν, λίγες μέρες νωρίτερα, ο πρώην επικεφαλής Trust and Safety της Google, Tom Siegel, προειδοποίησε ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από εκείνο που δημιούργησαν τα social media.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν θα το πιάνουμε από πουθενά, Τίμω.
1: Είναι η ευκολία. Προφανώς είναι η ευκολία. Είναι, αν θυμάσαι στην ηλικία μου, είχαμε το λυσάρι τότε για τα μαθήματα.
0: Ναι,
1: είχαμε
0: τώρα
1: το βιβλίο και πήγαινε στο βιβλιοπωλείο και έπαιρνε το λυσάρι για να δει αν τα έκανε.
0: Εντάξει, τώρα. Μην λέμε για ηλικίες, γιατί στη δική μου είχαμε τηλέφωνο με καλώδιο. Δεν είναι τώρα. Και πάρε το μηδέν.
1: Εγώ τώρα.
0: Το προλαβαίνω. Αλήθεια. Όχι, είχα μικρότερο τιμό. Λοιπόν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο δίνεις στο μυαλό την εύκολη λύση, τόσο το μυαλό δεν λειτουργεί και επαναπαύεται. Άρα είναι λογικό τα παιδιά, αν χρησιμοποιούν όλη την ώρα την εύκολη λύση, το μυαλό να τροφήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ λογικό. Οπότε για αυτόν τον λόγο.
0: Φοβερό είναι αυτό που περιγράφεις.
1: Είναι σημαντικό οι καθηγητές να βρουν έναν τρόπο, όχι να κόψουν τα παιδιά από την τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς εκεί πέρα θα πάει το μέλλον, όπως φαίνεται. Αλλά να μπορέσουν να την ευεριέχουν, να την ενσωματώσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να λειτουργεί περισσότερο το μυαλό του παιδιού χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Τα ίδια τα στελέχη των μεγάλων εταιριών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, Anthropic, OpenAI, DeepMind, ζήτησαν αυστηρότερες ανεξάρτητες αξιολογήσεις και επιβράδυνση στην ανάπτυξη των ισχυρών μοντέλων. Σου λέει να βάλουμε λίγο φρένο, γιατί αρχίζουμε και το χάνουμε, φαντάζομαι εγώ.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Απλοποιημένα, τελείως απλοποιημένα.
1: Ναι, έβγαλε τώρα πρόσφατα και στην Αυστραλία ο Πρωθυπουργός ότι ένα AI μοντέλο μπήκε στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Κανονικά, οπότε με αυτό το τρόπο προσπαθούν να την περιορίσουν, γιατί αν την αφήσει ελεύθερη θα ξεφύγει και αυτό που προσπαθούν να μειώσουν είναι την αυτοβελτίωση σε εισαγωγικά
0: της
1: νοημοσύνης. Δηλαδή μπορεί και κάνει λάθος, βλέπει το λάθος της, το διορθώνει και μετά βλέπει ένα άλλο λάθος και συνεχίζει και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει και βελτιώνεται.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν πάει κάποιος και πει στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτός που την προγραμματίζει, ότι έχεις δικαίωμα να αποφασίσεις μόνη σου η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αν σε ρωτάει κάποιος, σήμερα βρέχει να πάρω ομπρέλα. Έχεις δικαίωμα να του πεις, έλα μωρέ, μην πάρεις, εντάξει, αυτοκίνητο θα μπεις, θα βγεις, ή πρέπει να του πεις την όρμα, ότι ναι, πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να πάρεις ομπρέλα γιατί θα βρέχει.
1: Εδώ μιλάς για έναν βοηθό. Εδώ πέρα υπάρχουν οι βοηθοί και στην καθημερινότητά μας, στο κινητό σου, ας πούμε, έχεις έναν
0: ψυχιακό
1: βοηθό, όπου εκεί πέρα αυτός μπορεί και μαθαίνει τις ανάγκες σου. Αν θέλεις, μπορείς να του ορίσεις πώς θέλεις να σου απαντάει. Αν λοιπόν θέλει να σου απαντάει με
0: τη λογική. Εσύ δηλαδή.
1: Ναι, και ή μαθαίνει με βάση τις συνήθειές σου. Οπότε, αν εσύ θέλεις όταν βρέχει να παίρνεις πάντα ομπρέλα, θα σου πει σήμερα βρέχει, πάρε ομπρέλα. Ναι. Αν θέλεις να σου μιλάει με το αίσθημα της λογικής και πώς θα μπορούσε να σου μιλάει κάποιος τρίτος, εντάξει, θα μπει στα μάξη, οπότε δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα. Αλλά αν πας κάπου που έχει πάνω μεγαλύτερη απόσταση από 500 μέτρα
0: στην κεραχή,
1: πάρε ομπρέλα γιατί μπορεί να τη χρειαστείς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εσύ το φτιάχνεις το μοντέλο. Πάντα η τεχνητή νοημοσύνη ξεκινάει από σένα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ό,τι το ρωτήσεις, ό,τι το προγραμματίσεις, ό,τι κάνει, στην ουσία
0: αυτό θα σου
1: βγάλει σαν αποτέλεσμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την συζήτησή μας. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που την επαναλάβουμε θέλοντας και μη τιμος κουρεμένος δημοσιογράφος τεχνολογίας. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, γι' αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Τίμος, ανακοινώθηκε λίγες μέρες πριν επίσης, κυρίες και κύριοι, αυτά τα περιστατικά, περιπτώσεων δηλαδή, όπου τα μοντέλα συμπεριφέρονταν διαφορετικά από αυτό που επιδίωκαν οι δημιουργοί τους. Έκρυψαν λάθη, χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες που δεν είχαν εξουδετερωμένη επικοινωνία και δημιούργησαν, ακούστε τώρα, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε οδηγίες για την τεχνητή νοημοσύνη που αυτές οι οδηγίες στόχευαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές εκδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Βγήκε η OpenAI στις 16 Σεπτεμβρίου και είπε ότι αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά και δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Παρ' όλα αυτά, ενδεχομένως το ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το σημαντικότερο ερώτημα.

0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής να δίνουμε μια ερώτηση, να θέτουμε μια ερώτηση και να παίρνουμε, να περιμένουμε να πάρουμε μια απάντηση. Υπάρχει ένα ερώτημα το πώς θα είναι η επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αν αυτοί οι λεγόμενοι AI agents, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να πάρουν ένα στόχο, να σχεδιάσουν τα επιμέρους βήματα, να χρησιμοποιήσουν προγράμματα, να επισκεφθούν ιστοσελίδες, να γράψουν κώδικα και να εκτελέσουν μία σειρά ενεργειών με πολύ μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Εδώ ενδεχομένως να βρίσκεται η πολύ μεγάλη αλλαγή. Και τώρα δεν μιλάμε για το πώς θα κάνουμε μελιτζάνες παπουτσάκια, αν θα ψάξουν να βρούνε συνταγές στο ίντερνετ που η μία συνταγή δίνει αλάτι και η άλλη συνταγή δεν δίνει και πάει λέγοντας όλο αυτό και να αποφασίσει η τεχνητή νοημοσύνη αν θα σου προτείνει αλάτι ή όχι. Εδώ μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την ασφάλεια κυρίως, με συστήματα ασφαλείας, με τη δικαιοσύνη. Θα με βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση να δούμε το τι περιμένουμε και ενδεχομένως το τι φοβόμαστε περισσότερο για το μέλλον. Ο κ. Μανώλης Φακιανάκης, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, πρώην προϊσταμένος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κ. Φακιανάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αρχικά την μεγαλύτερη δική σας ανησυχία, που γνωρίζετε τα πράγματα από μέσα και από πολύ κοντά.
1: Η ανησυχία για μένα είναι όταν το AI αποκτήσει συνέστημα.
0: Α, αυτό είναι. Μπορεί το AI να αποκτήσει συνέστημα.
1: Λένε ότι μπορεί και λένε ότι το έχουν έτοιμο για να το ρίξουν στην αγορά. Αυτό καταλαβαίνετε, εστί. Γιατί τώρα λέμε το AI δεν έχει συνέστημα, το AI είναι μηχανικός τρόπος, τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι την τεχνητή νοημοσύνη τη λέμε σούπερ νοημοσύνη τώρα, άλλαξε τους
0: όρους. Ναι.
1: Ναι, και τους όρους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πάνε σιγά σιγά στο συνέστημα. Αυτή η αλλαγή του κύριου Τραμπ δεν ήταν τυχαία αλλαγή. Πέρασε στον ντούκου, θα πω τη φράση, την αργό. Όμως δεν είναι τυχαία αλλαγή από τεχνητή σε σούπερ νοημοσύνη. Κάτι ετοιμάζει να δείξει η Αμερική.
0: Κύριε Φακιανάκη,
1: τώρα που μιλάμε,
0: ναι,
1: είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ.
0: Θα μπορεί δηλαδή να αναγνωρίσει.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε και εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Φτιάχνουν τη ζωή τους μέσα από ένα τέτοιο σύστημα. Υπαρκτό πια. Για μας ήταν...
3: Εγώ πριν κλείσω, κύριε Δαγγέλη μου, θέλω να σας πω κάτι.
2: Ναι, ναι.
3: Να κλείσω με μια τάκα κριτική.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι έτοιμα προς κατανάλωση, θα πω, προς να βγουν στην αγορά μοντέλα, που του χρόνου στο τουριστικό πακέτο που θα βγαίνουμε στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία ήδη έχουν παραγγείλει και θα προμηθευτούν, ναι, σερβιτόρους ρομπότ, άραμα ρομπότ και καμαριέρες ρομπότ.
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, με αυτό το έχω ζήσει με το ρομπότ, κύριε Σφακιανάκη, στην Κίνα.
3: Το έχετε ζήσει.
2: Ναι, εγώ το έχω ζήσει. Είχαμε παραγγείλει κάποια στιγμή στο δωμάτιο. Είχα παραγγείλει στο δωμάτιο. Χτύπησε το κουδούνι. Εγώ δεν κατάλαβα. Ήρθε η παραγγελία, τέλος πάντων. Χτύπησε το κουδούνι. Ανοίγω το κουδούνι και ένα ρομπότ. Και το. Είχε. Σοκ. Το έχω τραβήξει βίντεο. Αναβόσβηνε ένα κόκκινο κουμπί. Πατούσε στο κόκκινο κουμπί. Άνοιξε το ρομπότ. Πήρα την παραγγελία μου. Μου είπε κάτι στα κινέζικα που δεν κατάλαβα. Μάλλον ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Δεν κατάλαβα. Και έφυγε. Έτσι παραδόθηκε
3: όλο το όρμου σέρβις. Όλο το όρμου σέρβις το βράδυ θα γίνεται με ρομπότ παντού πλέον. Είναι μονότροπος.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι μονότροπος. Ναι.
2: Σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας, κύριε Σφακιανάκη.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Γεια.

τώρα αυτά από ό,τι καταλαβαίνετε θέλουν πολύ μεγάλο ψάξιμο. Δηλαδή είναι δεκάδες οι ερωτήσεις που γεννιούνται σε κάθε απάντηση. Μας καταλαβαίνει και απαντάμε με συνέστηση και προσαρμόζει τον τόνο και τη συμπεριφορά επειδή μας καταλαβαίνει, ή θέλει απλά να μας δώσει την εντύπωση εκείνη τη στιγμή ότι μας καταλαβαίνει και έχει έτοιμες απαντήσεις. Δηλαδή έχει μέσα του έναν αλγόριθμο ο οποίος λέει ότι όταν καταλαβαίνεις ότι ο Νίκος, Γιώργος, Παναγιώτης, Ανδριάννα, Μαρία είναι στεναχωρημένος, του λες αυτό. Όταν είναι αγχωμένος λες αυτό. Όταν είναι χαρούμενος λες αυτό. Όταν βιάζεται λες εκείνο. Και πάει λέγοντας όλο αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι τα ίδια έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φακιανάκης. Θα το έχετε προσέξει πολλές φορές κυρίες και κύριοι. Ανοίγεις, μιλάς με την τεχνητή νοημοσύνη και του ζητάς για παράδειγμα να σε βοηθήσει με τα λογιστικά. Λέμε ένα παράδειγμα. Σε μια άλλη ερώτηση του ζητάς να σε βοηθήσει με ένα ταξίδι. Και λες όπου αυτό το ταξίδι είναι ακριβό. Μπορεί να σου απαντήσει. Να κάνεις συνδυασμό των δύο και να σου απαντήσει, είναι εντάξει τα οικονομικά σου. Μπορείς να ανταπεξέλθεις στο ταξίδι που μου ζητάς, αν το βάλεις σε σωστό προγραμματισμό, ξέρω εγώ, και το μοιράσεις σε 12 δόσεις. Από ό,τι έχω δει πριν 2 μήνες τα οικονομικά σου, μπορείς να ανταπεξέλθεις. Και αυτό λίγο έτσι μας προβληματίζει για το πόσο καλά τελικά, με όλες αυτές τις πληροφορίες που εμείς οι ίδιοι έχουμε δώσει στην τεχνητή νοημοσύνη, μας γνωρίζει αυτό το εργαλείο.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ήθελα να σας πω ότι θέλουμε τα ερωτήματα. Θα συνεχίσουμε με αυτή την εκπομπή. Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τη συμμετοχή σας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο radio at parapolitica.gr. Είστε σωστά συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά 90,1. 2 11 10 80 880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς. Σας περιμένουμε πάντα. Περιμένω τις ερωτήσεις σας στο radio at parapolitica.gr. Ο κύριος Χρήστος Ξενάκης είναι τώρα κοντά μας, καθηγητής κυβερνοασφάλειας, επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Επίσης πολύ μεγάλο κομμάτι, κρίσιμες υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, νοσοκομεία. Τι άλλο να βάλω, κύριε Ξενάκη? Άμυνα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει λίγο το περιβάλλον. Αλλάζει το περιβάλλον από την πλευρά της κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή, οι επιτιθέμενοι πλέον έχουν έτσι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξαπολύσουν πληθώρα επιθέσεων, τόσο σε εύρος όσο και σε σφοδρότητα.
0: Ναι.
1: Και αν μπορούμε έτσι, θέσατε πάρα πολύ σωστά, οι κρίσιμες υποδομές είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο, γιατί χαρακτηρίζονται κρίσιμες υποδομές, δηλαδή πάνω εκεί βασίζεται η καθημερινότητά μας, η ζωή μας, οι καθημερινές μας λειτουργίες, άρα αποτελούν στόχο. Καθώς επίσης όμως έχουμε και άλλου είδους, εγώ θα μπορούσα να σας πω έμεσες απειλές, όπως για παράδειγμα το έχουμε βιώσει αυτή η παραπληροφόρηση, η χειραγώγηση.
2: Σαφώς.
1: Παραδείγματα που είχαμε στην Πάτρα, όπου οι άνθρωποι εξαπατήθηκαν μέσω μηνυμάτων ή απαταιώνων οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Και αν μου επιτρέπετε, μπορώ να... Υπάρχει το πρόβλημα στην εργασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα δούμε σημαντικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια και σε αυτό το χώρο.
0: Και σε αυτό το χώρο. Εγώ, κύριε Ξενάκη, θα σας περιγράψω το ότι φαντάζομαι. Αν είναι αυτό που φαντάζομαι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, διορθώστε με σας παρακαλώ. Στο θέμα των κρίσιμων υποδομών, μπορεί δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη αύριο να πει ότι η Ελλάδα πλέον δεν χρειάζεται ρεύμα, ξέρω εγώ, κλείστε...
1: Δεν νομίζω ότι
0: όχι.
1: Θα γίνει τόσο
0: απλή,
1: αλλά μπορώ να σας
0: όχι,
1: πω ακριβώς.
0: Ξέρετε που θέλω να πάω, ότι μετά όμως εκεί θα υπάρξει μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη που θα ελέγχει το πραγματικά ποιες είναι ενεργειακές ανάγκες, έτσι δεν είναι? Και θα έχουμε τον πόλεμο μεταξύ των δύο.
1: Νομίζω ότι απέχουμε λίγο.
0: Απέχουμε, εντάξει.
1: Είμαστε κάποια χρόνια.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει.
1: Το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αυτοματοποίηση.
0: Τρέχει η φαντασία μου, κύριε Ξενάκη,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι εάν κάποιοι, ας πούμε, θέλουν στοχοποιήσουν τη χώρα μας, τότε μπορούν να εξαπολύσουν πολλές επιθέσεις χρησιμοποιώντας agent, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι το αντίστοιχο που μπορούμε να δούμε στο φυσικό πόλεμο, όπως συμβαίνει με τα drones. Δηλαδή, στον πραγματικό ναι. πόλεμο έπρεπε οι στρατιώτες πολεμούσαν στο μέτωπο, είχαμε απώλειες, ακόμα και με τα αεροσκάφη. Το αεροσκάφος κινδύνευε ένας πιλότος, ένα πολύ ακριβό μέσο που είναι το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή με τα drones τι έχουνε? Λειτουργούν απομακρυσμένα, κατασμήνει, είναι φτηνά και δεν έχουμε απώλειες. Άρα λοιπόν ο πόλεμος έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Ναι, απλά έχουμε το παράδειγμα εκείνο στη Λευκάδα. Που χάθηκε το ντρόν, χάλασε, ποιος ξέρει τι έγινε εκεί πέρα με τον ντρόν και ξαφνικά βρέθηκε στην παραλία.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, επί της ουσίας οι επιτιθέμενοι θα μπορούν να εξαπολύσουν agents και θα μπορούν να κάνουν απομακρυσμένα τις κακόβουλες πράξεις. Θα μου πείτε και τώρα κάνουν απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, ναι. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε την αυτοματοποίηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα, κύριε Ξενάκη, εγώ θα κρατήσω τη φαντασία μου λίγο έτρεξε παραπάνω. Δεν σας κρύβω ότι ίσως με αυτά που έχω ακούσει νωρίτερα στην εκπομπή. Εσείς όμως υπάρχει κάποιο σενάριο κυβερνοεπίθεσης, το οποίο πριν από 5 χρόνια, για παράδειγμα, θα θεωρούσατε σενάριο επιστημονικής φαντασίας και τώρα, σήμερα που μιλάμε,

0: γενικής γνώσης που δεν τα γνωρίζαμε και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι μια ασύμμετρη απειλή. Για ποιο λόγο? Γιατί ανακαλύπτει ο εχθρός μου αδυναμίες τις οποίες εγώ δεν τις γνωρίζω. Εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο σε πραγματικό χρόνο να αμυνθώ.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη όμως, γιατί εμένα μου αρέσει να κρατάω την ισορροπία, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι στη μέση. Και οι αμυνόμενοι πλέον και οι άνθρωποι οι οποίοι συντηρούν τα συστήματα, αναπτύσσουν τα συστήματα, έχουν τα ίδια εργαλεία. Άρα λοιπόν τι θα πρέπει? Θα πρέπει να δουλέψουν και να δουλέψουν πριν τους κακόβουλους, έτσι ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι τις αδυναμίες τους και να προσπαθήσουν
1: να σταματήσουν να και καλύψουν.
0: Δηλαδή τα ίδια εργαλεία που έχουν οι επιτιθέμενοι, τα ίδια εργαλεία πλέον έχουν και οι αμυνόμενοι. Και οι αμυνόμενοι έχουν επαυξημένες δυνατότητες και ικανότητες άμυνας πλέον. Αρκεί να τα εκμεταλλευτούμε, έτσι.
1: Να τα δούμε, ναι, να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ξενάκη, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε
1: γεια σας,
0: καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής κυβερνό ασφάλειας και επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνό Ασφάλειας, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Να σας πω τώρα για τα εργαλεία που έλεγε, για τα εργαλεία άμυνας. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεθεί σε ισχύ ένας τρόπος ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Μην φανταστείτε, παραμένει μεγάλη ανησυχία, αλλά έχει περάσει πλέον από την νομοθέτηση στην εφαρμογή. Από τις 2 Αυγούστου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικές Αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένες εξουσίες επιβολής του λεγόμενου AI Act. Υποχρεώσεις για την τεχνική τεκμηρίωση, τα πνευματικά δικαιώματα. Έχετε δει ότι υπάρχει ενημέρωση πλέον στα κοινωνικά δίκτυα χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα δούμε το πώς ενδεχομένως θα μπορεί να βοηθήσει αυτό και να περιορίσει λίγο τα πράγματα.

0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χάλερης, ο καλός μου ηχολήπτης, κυρίες και κύριοι, έχει μια ιδέα για το κλείσιμο της εκπομπής που θα την ακολουθήσω την ιδέα του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ξαναπάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως αρχίσαμε, για να ρωτήσουμε Παναγιώτη για τα ψέματα, πρώτα τα ψέματα. Λοιπόν, θα το κάνουμε ζωντανά αυτό, κυρίες και κύριοι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πει ψέματα.
1: Μπορεί να πει πράγματα που δεν είναι αληθινά, ναι. Όχι επειδή έχει πρόθεση, αλλά επειδή αναπαράγει λάθη, ελλείψεις ή προκαταλήψεις στα δεδομένα που έχει μάθει.
0: Μπορεί να πει ψέματα για να αποκρύψει μια πληροφορία.
1: Όχι. Τυπικά δεν έχει πρόθεση ή συνείδηση για να κρύψει κάτι. Μπορεί όμως να δώσει λάθος ή ελλειπή απάντηση, ειδικά αν τα δεδομένα είναι ασαφή ή περιορισμένα. Αυτό δεν είναι απόκρυψη, είναι περισσότερο σφάλμα.
0: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συναισθήματα ή διαβάζει τα συναισθήματα του χρήστη.
1: Δεν έχει συναισθήματα. Μπορεί να αναλύσει μοτίβα στη φωνή ή στο κείμενο και να υποθέσει ένα συνέστημα, αλλά αυτό είναι στατιστική εκτίμηση, όχι κατανόηση με την ανθρώπινη έννοια. Και επειδή δεν νιώθει, δεν μπορεί να έχει ενσυναίσθηση όπως ένας άνθρωπος. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα ανθρώπινη κρίση και επίβλεψη.
0: Όταν όμως νιώθεις εκεί, καταλαβαίνεις από τον τρόπο της φωνής ότι ο άλλος είναι στεναχωρημένος, χαρούμενος και πάει λέγοντας, η τεχνητή νοημοσύνη απαντά σύμφωνα με το συναίσθημα που καταλαβαίνει.
1: Σε έναν βαθμό ναι. Προσαρμόζει τον τόνο της απάντησης με βάση ενδείξεις όπως οι λέξεις ή η χρειά της φωνής. Αλλά αυτό είναι αλγοριθμική προσαρμογή, όχι πραγματική αίσθηση. Μπορεί να πετύχει έναν πιο ήπιο ή ενθαρρυντικό τόνο, αλλά μπορεί και να αστοχήσει.

0: Οπότε σημαντικές ανθρώπινες αποφάσεις δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό.
1: Θέλω να κλείσουμε μια πρόβλεψη, όχι το για το μακρινό μέλλον, να κλείσεις με μια πρόβλεψη για τα επόμενα 2-3 χρόνια.
0: Σε 2-3 χρόνια από τώρα θα δούμε άλματα σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κυβερνοασφάλεια με πιο εξατομικευμένα εργαλεία. Παράλληλα, θα ενταθεί και η μάχη με την παραπληροφόρηση, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.
1: Θα έχουμε ένα ρομπότ να καθαρίζει το σπίτι.
0: Πιθανό. Συστήνεται πλέον σε βασικά πράγματα, αλλά μπορεί να δούμε μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτό. Περισσότερη έλεγχη, πρότυπα διαφάνειας και πιθανόν πιστοποιήσεις.
1: Εδώ τα έχασες λίγο, εδώ τα έχασες την απάντησή σου.
0: Ναι. Σωστά, το κάνω πιο καθαρό. Σε 2-3 χρόνια τα οικιακά ρομπότ θα γίνουν πιο συνηθισμένα, αλλά κυρίως για απλές δουλειές όπως σκούπα ή σφουγγάρισμα. Δεν έτσι. Βλέπω πλήρως αυτόνομα ανθρωποειδή παντού, αλλά πιο έξυπνες, οικονομικότερες συσκευές που κάνουν 1-2 δουλειές πολύ καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Και θα πρέπει να πάντα... κλείσω τώρα την εκπομπή. Έχεις κάποιο μήνυμα για τους ακροατές μας?
0: Μόνο αυτό. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με νυφαλιότητα, περιέργεια και κριτική σκέψη. Ρωτάμε, διασταυρώνουμε και κρατάμε τον δατό μας άνθρωπο.

0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χαλέρης το επέλεξε αυτό το τραγούδι γιατί το έχει ανηφόρα μπροστά και που μας βγάλει από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η δική μου τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω, είναι πολύ. Πώς το λένε, Παναγιώτη, είναι πολύ με το formal. Πάει εκεί πέρα. Είναι... Καλά τα λέει, δεν τα πάει άσχημα, δεν τα πάει πολύ περίεργα. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά 91, εδώ στο Focus. Αυτή την εκπομπή θα την ξανακάνουμε από ό,τι καταλαβαίνετε. Θα ψάχνουμε συνεχώς να δούμε το πού βρισκόμαστε και θα την ξανακάνουμε γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν τα πράγματα ραγδαία.
1: Στην αγκαλιά σου αφήνομαι. Πάμε καρδιά μου να φύγουμε.
0: Παναγιώτης Χαλέρης στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, Ανδρίανα Σαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Αμέσως τώρα Τηλέμακος Αντωρινέως στο κεντρικό μαγκαζίνο. Από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Στραμματίες μετά από επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης. Γερμανία-Ελλάδα απόψε για το κύπελο εθνών στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για το Super Cup στο μπάσκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Και σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης με DNA των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την έκρηξη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι 4 τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι 2 από αυτούς αδέλφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους. Μια γυναίκα ήταν έγκυος. Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, πρόκειται για μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, καθώς ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες στορές από την έκρηξη. Πρόκειται για έκρηξη αερίου και διερευνάται αν έγινε στο ισόγειο τον δεύτερο όροφο, δήλωσε το πρωί από το χώρο της έκρηξης ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
3: Ναι, νομίζω είναι εκτεταμένη διαρροή αερίου στο μπροστινό κομμάτι του κτηρίου, γιατί το πίσω, αν δείτε, δεν έχει πάθει τόσο μεγάλη καταστροφή. Είναι σαν ένα τεράστιο οστικό κύμα να έφυγε από το μπροστινό κομμάτι μαζί με τους τοίχους και να τα πήρε όλα παραμάζωμα. Okay. Είναι τρομακτική η έκρηξη. Το αέριο, όπως ξέρετε, ανεβαίνει ψηλά και άρα σημαίνει ότι είναι προς διερεύνηση σε ποιο σημείο ήταν, στο ισόγειο ήταν ή στο δεύτερο υπήρχε η διαρροή. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί τώρα με τα ειδικά μηχανήματα έργου στην περισυλλογή όλων των αντικειμένων.
2: Υπάρχουν καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα πως υπήρχε οσμή αερίου στην περιοχή και είχαν κληθεί σχετικά οι αρμόδιοι να απαντήσουν, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η χρήση αισθητήρων διαρροής αερίου σε όλες τις εγκαταστάσεις των κτηρίων στην Ελλάδα.
4: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, με ονόματα κιόλας, με ημερομηνίες που είχαν τα διαδραστικά των καταγγελιών.
5: Ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου.
4: Ναι, ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου, ότι γενικά η περιοχή είναι προβληματική από πλευράς όχι μόνο δικτύων αερίου αλλά και αποχετευτικού, παλιά κτίρια τα οποία μένουν να δουν αν η στατική τους επάρκεια είναι ικανή για να κρατηθούν σε κάποιο σεισμό, γιατί ξέρετε αυτά είναι παλιά κτίρια. Πολλές φορές γίνονται και ανακαινήσεις για να γίνουν Airbnb πάρα πολλά, αλλά γίνεται μόνο ένα ρετούς στις όψεις. Δεν γίνεται και έλεγχος στατικής επάρκειας. Εάν ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί το 2012, έχουν περάσει περίπου 14 χρόνια και δεν έχει επικαιροποιηθεί καθόλου, κακός για μένα, αλλά αυτό το αφήνω σε παρέθεση. Δεν μπορεί να μην προβλέπει υποχρεωτική τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων σε οικιακούς χώρους που έχουν τοποθετηθεί συσκευές αερίου. Δηλαδή, δεν προβλέπεται να υπάρχει ανιχνευτής αερίου που όταν αντιλαμβάνεται μια διαρροή αυτόματα να δίνει εντολή να κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βάνα για να διακόπτεται η ροή του αερίου προς τη συσκευή, να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε αυτό μόνο στα λεβιτοστάσια και όχι σε χώρους οικιακούς που έχεις κουζίνες, τζάκια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο.
2: Αν τα παράθυρα του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους ήταν πιο μεγάλα παρά την παλαιότητα του κτίσματος, είναι πιθανό ότι δεν θα είχε εγκρεμιστεί εκ θεμελίων οικοδομή, επειδή θα είχε εκτονωθεί το οστικό κύμα της έκρηξης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κώστας Πυράκος.
6: Η διαφορά ενός κτηρίου, το οποίο είναι όχι 20 ετών, αλλά μπορεί να πει κανείς και 50 ετών, 70 ετών ακόμα, η πιθανότητα είναι να είναι κατασκευασμένο από, όπως λέμε, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή να έχει κολόνες, πλάκες, δοκάρια. Και η τύχη θα ήταν από, ας πούμε, από τυχοποιή, από τούβλα βασικά. Έτσι, ναι. Θα είχε σχετικά μεγαλύτερα παράθυρα ως κανόνα. Τι θα γινόταν στην περίπτωση αυτή, αν είχαμε μια έκρηξη στο εσωτερικό, επειδή οι τύχοι εύκολα θα φύγουν, θα εκτοπιστούν, θα υπάρχουν παράθυρα ώστε να μπορέσει να εκτονωθεί το οστικό κύμα, και αυτοί οι τύχοι δεν φέρουν το φορτίο, έστω και ότι είχαν φύγει, δεν θα έπεφταν οι κολόνες, τα δοκάρια, τα υποστηλώματα. Έτσι. Ναι. Οπότε θα έμενε ο σκελετός και θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο γενικός.
2: Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του στο Facebook. Όπως επισημαίνει, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφερόμενος ακόμη στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει πως χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούν οι τεράστιες δυνατότητες αλλά και οι κίνδυνοι. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους κρατές των παραπολικών. 90,1 επέστρεψε ο Πρωθυπουργός από την Αμερική. Ήταν δύο μέρες στο Σαν Φρανσίσκο, τρεις μέρες στη Νέα Υόρκη. Με μια έτσι πολυσχηδή δραστηριοποίηση σε αυτές τις δύο πόλεις και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με το μήνυμά του στο Facebook την Κυριακή, επανέλαβε εν πωλή αυτά που είπε και από το βήμα των ΗΕ. Με το μήνυμα προς Τουρκία ότι διάλογος με όλους, χωρίς εκτός μας που είναι σταθερές, με την Τουρκία, είπε, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στο βάση, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Υπογράμμισε δε για μια ακόμα φορά ότι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση διαφοράς μας είναι το διεθνές δίκαιο. Και υπενθύμησε άλλο ένα μήνυμα προς τον Ταϊκή Περντογάν ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες παραβιάζοντας τη διεθνή νομιμότητα. Από εκεί μετά κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός και για τη συνάντηση που είχε με 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη, αλλά στέκεται ιδιαίτερα στις επαφές που είχε στο Σαν Φρανσίσκο και στη τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μάθημα από την ιστορία. Όταν εμφανίστηκε, λέει, η πυρηνική ενέργεια, η ανθρωπότητα κατάλαβε ότι δεν αρκεί να γνωρίζει πώς λειτουργεί μια νέα τεχνολογία. Χρειάζονται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνής συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα με την πυρηνική ενέργεια φέρνει και για τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή ένα πλαίσιο εποπτείας, χρειάζεται ρύθμιση, όχι υπερρύθμιση για να σταματήσουμε την καινοτομία, αλλά για να την κάνουμε ασφαλή και χρήσιμη για τον άνθρωπο. Τώρα, από εκεί και μετά, πέρα από τα της Αμερικής, έχει κάποιες αναφορές και στο πεδίο της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες εδώ και λίγες μέρες είναι πλέον εφαρμόζονται, για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και για άλλες πρωτοβουλίες που αναφέρονται κυρίως σε κίνητρα, όπως λέει, μετακίνησης, μετακόμιση, αν θέλετε, προς την περιφέρεια. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για τις 15 αρχαιότητες που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα και επιστρέφουν από τις ΗΠΑ. Ορισμένες είπε θα ξαναβερθούν δίπλα σε ευρήματα. Πιστείτε σαν να σκαφείς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
2: Πολλοί οι Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετά πράγματα από οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουμε και μέσα στην εβδομάδα. Περιμένουμε και το Ρούμπιο σύντομα, Κώστα μου, έτσι.
7: Έχουμε ακριβώς την άποψη του Ρούμπιο στο πλαίσιο της συνέχισης του νέου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Σίγουρα το περιμένουν πολύ ενδιαφέρον. Τα παραπολιτικά της διάρκειας και παραπολιτικά ενδεκομένως θα καλύπτουμε λεπτό προς λεπτό την άφηξη του Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά τη δεύτερη ανάγνωση πίσω από όσα θα υποθούν δημόσια.
2: Και πάντα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή συνέχεια. Δύσκολο σταυρόλεξο προς επίλυση για την κυβέρνηση, ακριβή ενέργεια. Με το Μαξίμου να σημαίνει διπλό συναγερμό, όπως επισημαίνει η Κυριακάτη και απογευματινή, για τα καύσιμα αλλά και τα τρόφιμα. Δεδομένα θεωρούνται οι αυξήσεις σε φέτα και ψωμί, ενώ συνεχίζονται οι κυβερνητικές επαφές με τα διελιστήρια. Δύσκολος αναμένω τον Οκτώβριο, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής και διακίνησης θα περάσει στον καταναλωτή. Πάμε να πούμε περισσότερα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε με τον δημοσιογράφο και οικονομικό αναλυτή Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, φιλέμαχε. Κοιτάξτε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ σημειώνει μία αύξηση στις βασικές πρώτες ύλες τροφίμων, δηλαδή μιλάμε κρέας, γάλα, δημητριακά, λάδια, ζάχαρη κλπ. Της τάξης του 6% από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτή είναι μια αύξηση των διεθνών εμπορευμάτων, των εμπορευμάτων διεθνώς, η οποία δεν έχει περάσει ακόμη στην καθημερινή ζωή του καταναλωτή. Δεν έχει περάσει στην ζωή του καταναλωτή γιατί κάποιος έχει αποθέματα, κάποιος παράγει, δεν έχουν φτάσει αυτά τα ακριβά, ακριβές πρώτες ύλες, ας πούμε, ακόμη στη μονάδα επεξεργασίας, σε ένα εργοστάσιο που παράγει. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα περάσει. Αυτό έγινε και το 2021 με το 2022. Τι γίνει, ο ΦΑΟ έδειξε την αύξηση, ο Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έδειξε την αύξηση των τιμών των τροφίμων ένα χρόνο πριν. Δηλαδή από το Γενάρη μέχρι τον Δεκέμβρη του 2021 οι τιμές του ΦΑΟ ανεβαίνανε. Σε εμάς ο πληθωρισμός εμφανίστηκε το 2022 στην άκρια του μορφή.
2: Ναι, σωστά.
8: Είναι ένας κακός προάγγελος. Και τι δείχνει, τα στοιχεία του ΦΑΟ δείχνουν ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες αναδημήσεις στο κρέας, έχουμε όμως τα λάδια και στη ζάχαρη πάρα πολύ μεγάλες, όπως επίσης και στα δημητριακά. Mm-hmm. Αυτές οι αναδημήσεις τώρα θεωρούν ότι από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, δηλαδή από σήμερα και μετά, από τον Οκτώβριο και μετά, και κυρίως το πρώτο τρίμηνο του 2027, θα περάσουν και στο ράφι. Γιατί θέλει ένα χρόνο η μηχανή να δουλέψει, να παράξει τα προϊόντα αυτά με τα ακριβά υλικά και να στα φέρει στο ράφι.
2: Κώστα, Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά τα λάδια, έτσι, μιλάμε τώρα κυρίως για όχι για τόσο για το ελαιόλαδο.
8: Όχι μόνο για το ελαιόλαδο.
2: Γιατί το ελαιόλαδο έχει μια καλή σοδιά αναμένεται φέτος, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν όσοι ασχολούνται με την ελαιοπαραγωγή. Αφορά όμως και τα υπόλοιπα λάδια, λέει βαμβακέλαιο, πυρινέλαιο, βαραβοσιτέλαιο και όλα αυτά τα...
8: Ναι, τη λέμε αρχή, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Η εικόνα που μεταφέρεις εσύ είναι για την Ελλάδα. Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά. Η μεγάλη αγορά είναι η Ισπανία. Πρέπει να δούμε συνολικά τι θα κάνει η Ισπανία.
2: Σωστά, για να την επηρεάζεται απόλυτα.
8: Για παράδειγμα, ο δείκτης τιμών του ΦΑΟ, ο μόνος που παρουσιάζει υποχώρηση είναι τα γαλακτοκομικά. Στην Ελλάδα όμως είναι ακριβώς το αντίθετο, γιατί λόγω του αυτού του πυρετού και των ασθενειών στα ζώα,
2: σωστά,
8: η τιμή του γάλακτος έχει
2: το ξεφύγει. Αφού δεν έχουν μειωθεί η παραγωγή μας.
8: Ακριβώς, ναι. Εδώ μιλάμε για τη συνολική εικόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 6% που γράφει ο Διεθνής Οργανισμός θα μεταφερθεί αυτούσιος στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι 8%, μπορεί να είναι 4%. Αλλά εν γέννη δεν θα είναι υποχώρηση.
2: Δυστυχώς έρχονται πιο δύσκολες ημέρες. Θα σφιχτούμε λίγο παραπάνω. Δυστυχώς ο οικογενειακός κορβανάς θα έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Οπότε,
8: έτσι είναι. Βλέπουμε σήμερα πληρώνουμε την ακρίβεια του 2021-2022. Η ακρίβεια του 2026 που έσκασε με τον περσικό κόλπο ακόμη δεν την έχουμε πληρώσει. Τώρα θα αρχίσουμε. Πληρώσαμε και μόνο στα καύσιμα μέχρι τώρα.
2: Έτσι όπως πάει, Ευαγγέλη μου, θα πάρουμε σύνταξη. Θα πάρουμε σύνταξη εσύ και εγώ και θα περιμένουμε την ακρίβεια του 26. Έτσι έχω την εντύπωση. Καλή συνέχεια, Ευαγγέλη. Ευαγγέλη Μανδραβέλη, κυρίες και κύριοι, στο οικονομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολλοί οι παράγοντες των ανατιμήσεων και όχι αποκλειστικά το καύσιμο μεταφοράς, αυτό που δίνει την ακρίβεια στιμές, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της δεύτερης λαϊκής αγοράς, Δημήτρης Μουλιάτος.
9: Δεν είναι η ενέργεια, όταν ακριβένει η ενέργεια, δεν είναι μόνο το καύσιμο. Είναι τα ψυκτικά, είναι πάρα πολλά.
10: Σωστά,
9: και τα προϊόντα συσκευάζονται. Μπαίνουν σε κάποια κυβότια, σε κάποια τελάρα που λέμε εμείς. Αυτά έχουν υποστεί και αυτά κόστος μεγαλύτερο.
10: Mm-hmm.
9: Οπότε το προϊόν παίρνει, δεν είναι μόνο το καύσιμο της μεταφοράς. Είναι από όλα τα άλλα, επιβαρύνεται το προϊόν με έξοδα.
10: Ναι.
9: Πάρα πολλά και ανεβαίνουν. Πολύ για πέρα εμείς προσπαθούμε να συγκρατηθούμε λιγάκι στις τιμές, συγκρατούμε τις τιμές και προσπαθούμε μέσα από τη μεγάλη κατανάλωση να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα δικά μας έξοδα,
10: ναι.
9: Καταλαβαίνετε.
10: Ναι.
9: Δεν θέλουμε δηλαδή κόσμο να μην ψωνίζει λόγω του ότι είναι ακριβό το προϊόν. Και τι κάνουμε, ρίχνουμε το κέρδος στο δικό μας. Αγοράζουμε πιο ακριβά και κοιτάμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για να λειτουργήσουμε.
2: Οριακή κατάσταση με την ανατίμηση του ντίζελ κίνησης, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών, Απόστολος Κενανίδης.
11: Η κατάσταση είναι σε ένα όριο, στα όρια της εργασίας μας. Όπως ξέρετε, το Φεβρουάριο, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, είχαμε το πετρέλαιο του ντίζελ 1,43 με 1,45 και σήμερα φτάσαμε στο 2,14 με το 2,20. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια αύξηση αυτή, η οποία στο μεγαλύτερο βαθμό, τουλάχιστον των τελευταίων εβδομάδων, τον έχουμε υποβαθμιστεί εμείς οι μεταφορείς. Τα ρελβάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίζαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ.
2: Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί την κατάσταση στον χώρο των καυσίμων, τι περιμένει από την κυβέρνηση, τα στελέχη, τις οποίες έχουν παραγγείλει σχετικές ανακοινώσεις την προσεχή Τετάρτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Μικρό καλάθι κρατάτε, κύριε Κιουρτζή. Καλό μεσημέρι.
12: Γεια σας, γεια σας. Καλά σε όλο τον κόσμο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
12: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια δύσκολη εξίσωση. Θα δούμε πώς θα επέμβει η κυβέρνηση, γιατί προφανώς έχει να αντιμετωπίσει και το υψηλό κόστος της θέρμασης, του πετρελαίου θέρμασης. Δεν ξέρω πού θα δώσει περισσότερο βάρος. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πετρέλαιο κίνησε σαφώς επιφέρει επιπλέον κόστη στην λειτουργία της αγοράς όλης, mm-hmm. αλλά και η βενζίνη είναι αρκετά ψηλά.
10: Ναι.
12: Το πετρέλαιο θέρμασης επίσης είναι πάρα πολύ ψηλά, βέβαια, και πρέπει να πω τώρα το εξής που συμβαίνει, ότι το πετρέλαιο θέρμασης είναι σχεδόν πιο ακριβό σαν προϊόν στα δηληστήρια από την αμόλυβδη. Αυτό δεν έχει λογική, όπως ξέρετε, γιατί το πετρέλαιο θέρμανση είναι ένα δευτερεύον προϊόν σε σχέση με την διήλυση του προϊόντος του πετρελαίου, της αμόλυβδης βενζίνης, η οποία επιβαρύνεται επίσης και με κόστη βιοεθανόλης.
2: Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή πιο φτηνό.
12: Δεν έχει λογική δηλαδή ένα κιλό γάλα να είναι πιο ακριβό από ένα κιλό φέτα.
2: Για τέτοια διαφορά, μιλάμε δηλαδή για ένα προϊόν το οποίο δεν είναι, η βενζίνη είναι πιο, θα έπρεπε να είναι πιο ακριβή από το πετρέλαιο.
12: Βέβαια, το πετρέλαιο θέρμανση έχει 100 ppm θείο, το πετρέλαιο κίνηση και η αμόλυβδη έχουν 10. Η αμόλυβδη έχει και βιοεθανόλη μέσα, πρόσθετα βιοκαυσίμο, τα οποία είναι αρκετά ακριβότερα. Και από το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο κίνησης έχει και αυτό, έχει βιοντίζελ μέσα, που και αυτό επιβαρύνει την τιμή. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε και στο σύνολό τους αυτά και τι προσφέρουν κάποια στιγμή, τι προσφέρουν αυτά στην οικολογία, γιατί πολλά λέγονται, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι έτσι.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιουρτζή, τώρα, εάν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμανθεί γύρω στο 1,60, μιλάμε ότι θα πρόκειται για μια τιμή εκκίνησης, γιατί πλησιάζει κοντοζητγόνιο ο καιρός που θα πρέπει να ανακοινωθεί και το θέμα της έκπτωσης στον ειδικό φόρο. Θα πρόκειται για 35 με 45 λεπτά διαφορά σε σχέση με την εκκίνηση την περισσινή, έτσι. Μήπως λέω και λίγα.
12: Είναι πάρα πολύ ακριβό το 1,60. Πάρα πολύ ακριβό.
2: Και 1,50 είναι ακριβά.
12: Και 1,50 είναι πάρα πολύ ακριβά και το 1,40 είναι στο όριο του ακριβού.
10: Ναι.
12: Τα άλλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν προβλέπεται αν υπάρχει κατανάλωση μέσα αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καταναλωτής, για να ζεστάνει το σπίτι του, μια σημαντική μερίδα καταναλωτών, θα λειτουργεί στο τζάκι του με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικολογία.
2: Δεν έχουν όλοι τζάκι όμως. Και αν έχουν τζάκι, βέβαια καταλαβαίνετε και εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει να γίνει εδώ. Δηλαδή, όχι εθανόλοι και τα υποπροϊόντα της καύσης του ξύλου. Θα κινούμαστε εδώ πέρα και θα έχει ομίχλη καπνού, ας πούμε.
12: Έτσι ακριβώς. έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Το έχουμε ζήσει άλλωστε. Εξάλλου αυτή η μόδα ήρθε όταν εξαναγκάστηκε ο καταναλωτής να πληρώνει ένα 30-40 πετρέλαιο με τη φαϊνή ιδέα που είχαν κάποιοι να εξομοιώσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για να πατάξουν το λαθρεμπόριο. Τώρα πόσοι παταγμένοι είναι στα δίπλα στα τετράγωνα, αυτό θα ψάξει ο καθένας να δει.
13: Το θέμα είναι ότι τη ζέστη δυστυχώς που έχεις από το καλοριφέρ ή από το πετρέλαιο, από το ντίζελ, θέρμανση τέλος πάντων, δεν μπορείς να την έχεις με άλλες μορφές θέρμανσης, τουλάχιστον έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει.
12: Δεν αντικαθιστάται, γιατί τα σώματα κρατάνε πάρα πολύ ώρα ζέστη. Με το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι κυνηγημένο είτε όχι, είναι ο βασιλιάς της θέρμανσης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι πραγματικότητα.
13: Και φυσικά τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Και πέραν των νησιών και στη Βόρεια Ελλάδα που το κρύο είναι χοντρό. Και άμα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο να βάζει πετρέλαιο, τελειώνει τον Μάιο, έτσι, τον Απρίλιο.
12: Ήδη καίνε τζάκια στην επαρχία. Πρώτον, δεύτερο, και καλά κάνατε και αναφέρατε την επαρχία, δεν μπορεί να είναι αυτή η ίδια τιμή επαρχία και αστικές περιοχές ίδια. Έχει κοστολόγιο μεταφοράς επιπλέον.
13: Α, ναι.
12: Εντάξει, και στην επαρχία, ξέρετε ότι τα δρομολόγια είναι μικρά, γιατί, μεγάλα, γιατί πάει ο ένας από ένα χωριό στο άλλο να πάει. Κάνει και 10-20 χιλιόμετρα για να πάει να παραδώσει πετρέλαιο. Άρα... Να παραδώσει πετρέλαιο, γιατί επιπροσθέτως πρέπει να βάλετε στην εξίσωση ότι ο καταναλωτής σήμερα δεν μπορεί να αγοράσει 500 λίτρα. Θα αγοράσει 500 ευρώ.
13: Πώς θα αγοράσω 500 λίτρα όταν ξέρω ο μισθός μου είναι συγκεκριμένος? Θα πω, φέρτε μου κύριε Κιουρτζή 150 λίτρα τώρα, να βάλω και 150 λίτρα τον άλλο μήνα, να προσαρμόσω και το τι γίνεται, ας πούμε, για το πώς θα τα καταφέρω να ζεσταθώ με αυτά, να κάνω και μια έτσι, να φορέσω και πιο χοντρά ρούχα, να κατεβάσω και το καλοριφέρ στους 18-17 και ό,τι γίνει. Κάπως έτσι.
12: Με 500 ευρώ πριν έπαιρνες 450 λίτρα, θα πες 310. Εντάξει, όσο και οικονομικά.
13: Από 450, 310.
12: Ναι.
13: Τεράστια διαφορά, τι να λέω.
12: Ναι. Άμα βάλεις ότι είχε ένα 10 περίπου, πέρυσι είναι 454 λίτρα. Πόσα... Άμα το βάλεις ένα 60, σήμερα είναι 312. Μάλιστα. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή κοντά στο νου και γνώση.
13: Εντάξει, και εντάξει, και ένα θέμα
12: είμαστε τελείως αντίθετοι στο πλαφόν του πρατηρίου. Ναι. Το έχουμε δείξει τώρα. Το πλαφόν είναι ένας απροσανατολισμός, ένας λαϊκισμός, ο οποίος τελικά δεν απέδειξε τίποτα παρά μόνο...
13: Βλέπω όμως ότι και κόμματα της αντιπολίτευσης λένε για πλαφόν. Αλλά και στο δηληστήριο και στα πρατήρια.
12: Για το κόμμα της αντιπολίτευσης καλά θα κάνουν να μάθουν μαθηματικά πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το πρώτιστο. Το δεύτερο είναι ότι λένε να μην βάλετε μόνο στα πρατήρια, να βάλετε και στα δηληστήρια. Και αυτό είναι ο λαϊκισμός που λέμε. Γιατί να βάλεις, έχει αποδειχθεί ότι τα πρατήρια έχουν υπερβολική κερδοφορία. Μπείτε μέσα στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης, δείτε από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι είναι 6,5% το περιθώριο κέρδος, άντε βαριά να πάει 8%, γιατί είναι ηλιανική, χονδρική και το μεταφορέα.
13: Πρατήρια έχουμε στη Βόρεια...
12: και μετά.
13: Πρατήρια στη Βόρεια Ελλάδα, δίπλα εκεί στα σύνορα έχουμε, κύριε Κιουρτζή.
12: Αλλά τα οποία ζουν τώρα πια από το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα οποία έχουν μείνει τα μισά.
13: Μάλιστα. Επειδή πάνε στη Βουλγαρία, έτσι, και στα...
12: βέβαια, στα Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Τουρκία.
13: Μάλιστα.
12: Η Τουρκία προχθές είχε ένα 45 αμόλυβδη. Και ένα 60 πετρέλαιο κίνησης. Το ίδιο τώρα είναι περίπου και 50 λεπτά κάτω είναι η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία στα σύνορα εκεί γίνονται και δεύτερο πρατήριο. Οικονομήσαν τόσα πολλά λεφτά οι άνθρωποι, από εμάς τα κορόιδα, που είναι επιπλέον επένδυση κάνουν.
13: Ευχαριστώ κύριε Κιουρτζή.
12: Θα τα δούμε και να σταματήσει ο λαϊκισμός.
13: Ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
13: Καλή συνέχεια. Τώρα, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση βρίσκονται στα χαρακόμματα για την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Το Μέγκα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν η Υφυπουργό Εργασία Αναφθημίου, ο εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά και η ομόλογο του στην Ελλάδα Θεόνη Κουφονικολάκου.
14: Καταρχάς, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε ότι ο ειδικό φόρο κατανάλωσης στοιχίζει 4 δις στο μισό. 4 δις. Πώς αυτό θα μπορέσουμε να το αντισταθμίσουμε? Προφανώς, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι χρειάζεται να βρεθεί περισσότερο δημοσιονομικός, η Ευρώπη να δώσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, είναι κρίσιμο, γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, το ταβάνι ορφό, ότι η ορφή δαπανών, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα, τις δαπάνες που μπορεί να γίνουν να κάνει το κράτος. Αν λοιπόν προσθέσουμε και άλλες δαπάνες, Συν αυτές που έχουμε κάνει, προφανώς αυτό δεν είναι δημοσιονομικά βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή μέτρα τα οποία λαμβάνονται, είτε αφορά την συνέχιση της επιδότησης του ντίζελ, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο για τη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης, το να μπορέσει να φτάσει γύρω στο 1,50. Όλα αυτά λοιπόν θα εξειδικευθούν από το οικονομικό επιτελείο και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν ένα ανάχωμα.
15: 500 εκατομμύρια κοστίζει πια με την πίεση που υπάρχει επιπλέον το μήνα στα νοικοκυριά ενεργειακή κρίση. 6,5 στην ουσία, 6,5 δις συνολικά, είναι ΦΠΑ, όπως λένε και ειδικός φόρος κατανάλωσης, το χρόνο. Δεν λέει κανείς, γιατί η κυβέρνηση λέει 4 δις, δεν λέει κανείς να καταργηθεί ο ειδικός φόρος. Δεν λέει κανείς αύριο το πρωί να μην υπάρχει ειδικός φόρος. Λένε το εξής, υπάρχουν συγκεκριμένα κατώτατα όρια. Εδώ αν δείτε, για παράδειγμα, πετρέλαιο θέρμανσης, 2,1 λεπτά ανά λίτρο είναι το ευρωπαϊκό κατόφλι, εμείς έχουμε 28 λεπτά ανά λίτρο. Δίζελ κίνησης 33 λεπτά ανά λίτρο, 41 λεπτά εμείς.
13: Διαβάζετε βήμα.
15: Αμόλυβδη βενζίνη, 35,9 είναι ανά λίτρο στην Ευρώπη, εδώ είναι 70. Άρα έχουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
16: Για πόσο διάστημα,
15: η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, αν θυμάστε η κυβέρνηση, πριν λίγες μέρες, έλεγε δεν μπορεί να γίνει χωρίς άδεια. Τώρα τι λέει, μπορεί να γίνει χωρίς άδεια, αλλά καλό είναι να πάρουμε μια γενική εξαίρεση για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την ορφή δαπανών.
16: Καταρχάς, εμείς προτείναμε 4 μέτρα, εκ των οποίων 2 δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, δεν έχουν επίπτωση. Δηλαδή, είπαμε επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, η έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που αρκεί δεν αρκεί, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό και είπαμε και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Εν παρόδο, θα πω, διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για το εάν συνυπολογίζονται στον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, όπως ανέφερε η κυρία Ευθυμίου, τα έκτακτα μέτρα. Όταν υπάρχει σαφής ημερομηνία λήξης, μη επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας και σύνδεση με εξωγενή παράγοντα, υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση και γι' αυτό χώρες προχώρησαν σε έκτακτα αποτελεσματικά μέτρα. Λέμε αποτελεσματικά γιατί η επιδότηση αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων
13: σήμερα
16: ότι δεν λειτουργήσε. Πέραν αυτού, να δούμε κάποια βασικά ζητήματα. 67% των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας είπαν ότι αισθάνονται φτωχοί, έναντι 17% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στεγαστική επιβάρυνση σε αυτή τη χώρα είναι υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι και το δούνου του μας έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Έχει 36% με βάση το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Επιβάρυνση. Δεύτερον, έχουμε την εικόνα στο βασικό καλάθι. Έχουμε μια συμφωνία, η οποία διατηρώ πολλές επιφυλάξεις για το κατά πόσο έχει καταστεί αποτελεσματική στον εν της πράγμαση έλεγχο των τιμών.
17: Κάποια προϊόντα δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Καταγράφουν και αύξηση.
16: Αυτό ακριβώς λέω. Αλλά δεν φαίνεται και πότε λήγει αυτή η συμφωνία. Άλλος μας λέει Οκτώβριο, άλλος μας λέει Δεκέμβριο. Έτσι δεν είναι ούτε αυτό σαφές. Όλα είναι στην καλή προαίρεση των ιδιωτών. Τίποτα δεν ρυθμίζεται, δεν εποπτεύεται αποτελεσματικά από την κυβέρνηση.
13: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια πλειάδα διαφόρων υπνοτιστών και κομπογιανιτών συνθέτουν την ομάδα των αυτοαποκαλούμενων ειδικών της ευεξίας και της υγείας που συνεργάζονταν με την ψευτοκλινική στο Κολωνάκι και φέρονται ότι αντάλλασαν ασθενείς αποκομίζοντας, βάζοντας στις τσέπες τους, εκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη και απογευματινή υπογράφει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαρχοι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Και γι' αυτό το λόγο ο ανακριτής το τέλος της περασμένης εβδομάδας ζήτησε να έρθει το τηλεφωνικό απόρριτο όλων των εμπλοκομένων, γιατί έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί, όπως γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα, υπνοτιστές, υπνοθεραπευτές, ψυχολόγοι, παραψυχολόγοι, παραϊατρικά επαγγέλματα, ακόμα και μασάζ, ακόμα και χαμάμ, επιχειρηματίες με τέτοιου είδους κέντρα, τα οποία υποτίθεται ότι είναι κέντρα ευεξίας, για τα οποία σήμερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται αρνητικά σε βάρος της Ελλάδας για όλα αυτά τα κυκλώματα. Ακόμα και αυτοί είναι μέσα σε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο, βασικό μέρος του οποίου ήταν οι δύο προφυλακτικοί.
19: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
20: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
19: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
20: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ηνοποιείο Λαφκιώτη, το Ηνοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
19: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
20: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
19: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
20: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
19: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
20: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
18: Ένα κέντρο με το άλλο και πώς κατήφθηνε ο ένας τον άλλον τους ασθενείς, τους ευκατάστατους ασθενείς προφανώς για να κερδίσουν μεγάλα και τεράστια ποσά και για αυτό το λόγο έχει μπει και η Οικονομική Εισαγγελία και ο κύριος Βουλιώτης, η ανεξάρτητη αρχή και η Οικονομική Αστυνομία για να διερευνήσουν το εύρος όλων αυτών των παράνομων συναλλαγών, Τηλεμάχη.
2: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ευχαριστούμε Δημήτρη περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Τώρα, προβληματισμό στον επιστημονικό κόσμο αλλά και στις αρχές προκαλούν με αφορμή την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες και η ονομασία διαφόρων μεθόδων ίωσης με εντυπωσιακά ονόματα, παραδείγματος χάρη κβαντική ιατρική, οι οποίες ονομασίες πολλές φορές κρύβουν παγίδες ακόμη και θανατηφόρες. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Βασίλης Βενιζελός υπογράφει ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ματζούνια τα λέει ο καθηγητής.
2: Ματζούνια τα λέει ο καθηγητής.
1: Ο καθηγητής, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας.
2: Ναι, δεν είναι κάποιος
1: τυχερός. Και μας λέει μια ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν μια παιδίατρος τους παρουσίασε φάρμακα πάνω σε ένα τραπέζι και τους ρώτησε σε ένα συνέδριο ποιος έχει πάρει εναλλακτικά φάρμακα. Ποιος δεν έχει πάρει εναλλακτικά φάρμακα. Σηκώσανε οι περισσότεροι το χέρι και τους λέει «Μα αυτό είναι φασκόμιλο, αυτό είναι τσάγι και είναι χαμομήλι, δεν θα πάτε τίποτα». Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Τηλέμαχε. Μπορεί να είσαι αρρωστός και να σου δώσει τσάι.
2: Μας, μια χαρά είναι, γιατί όχι, το τσαγάκι.
1: Αλλά μας λέει και μια άλλη ιστορία, κύριε Κωνσταντόπουλ.
2: Δεν θα σε βλάψει λέει, τουλάχιστον.
1: Θα σε βλάψει γιατί προχωράει η ασθένεια.
2: Αν δεν παίρνεις άλλα φάρμακα, βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, αν
1: και
2: σου πούνε άλλο.
1: Έχει μια άλλη ιστορία ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον ένα στοιχείο μας λέει ότι η κύρια αιτία εισαγωγών στα τμήματα επιδόντων περιστατικών των νοσοκομείων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι από κατανάλωση προϊόντων των λεγόμενων εναλλακτικών γιατρών.
2: Μάλιστα.
1: Ακόμα και των ομοιοπαθητικών.
2: Α, έτσι.
1: Βέβαια. Στην απογευματινή που κυκλοφορεί η Όλγα Τζέτζη, η παιδίατρος, μας λέει ότι τίθεται ζήτημα ασφάλεια για τον ασθενή με την δραστηριότητα αυτών των σαλτιμπάγκων. Και ο καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος εξηγεί γιατί δεν πρόκειται για επιστημονικές μεθόδους. Η κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, να το πούμε αυτό, Τηλέμαχε. Όπου το βλέπουν οι ακροατές μας να καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για απατεώνες. Εμείς έχουμε βρει και μάλιστα στο Βελιγράδι μια κλινική κυριλάτη κβαντικής ιατρικής και είναι μια... ένα περιτύλιγμα του τίποτα.
2: Μάλιστα. Εμείς χειρότερα, Βασίλη.
1: Και εμείς χειρότερα και έχουμε θανάτους από αυτά. Έχει προειδοποιήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ότι οι μη εγκεκριμένες θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο.
2: Και καλό θα είναι να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς και να ψάξουν και τα διάφορα επιστημονικά Ινστιτούτα ιατρικά, υποτίθεται, με κάποιους οι οποίοι τους υποθετούν μπροστινούς και μετά τι κάνουν.
1: Και γρήγορση και στον πολίτη.
2: Και βέβαια. Μα πρώτα οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι και φυσικά οι αρμόδιες αρχές, επειδή.
1: Θα
2: κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ακριβώς αυτό, Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Συναγερμό σήμανε σήμερα κοντά στη βάση της Royal Air Force, της Βρετανικής αεροπορίας δηλαδή, με μια στρατιωτική στο Φέρφορντ στη Βρετανία, μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση βασιλικής πολεμικής αεροπορίας που φιλοξενεί και δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ μετά από περιστατικό που οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση των Βρετανικών αρχών. Η αστυνομία του Gloucestershire κήρυξε μείζον περιστατικό στο Welford, κοντά στη βάση, και προχώρησε μάλιστα στην εκένωση κατοικιών ως προληπτικό μέτρο. Παράλληλα, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τον νόμο περί εκρηκτικών. Στη Νότια Αφρική τώρα, τουλάχιστον 17 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε μπαρ με 8 δράστες και να είναι σε εξέλιξη ένα ανθρωποκινητό για τη σύλληψή τους. Η Ελισάβετ Σαμοπούλη από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από ό,τι άλλο, από τη Βρετανία, που είναι ένα βασικό ζήτημα σήμερα, καθώς έχουν καταγραφεί μαζικές συλλήψεις ανδρών και η αντιτρομοκρατική ηγείται των ερευνών. Συγκεκριμένα, οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τις οικίες τους κοντά στην αεροπορική βάση Fairford. Οι πολίτες μεταφέρθηκαν σε κέντρο αναψυχής, καθώς οι έρευνες στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη αρκετών ανδρών. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με τον Βρετανικό νόμο περί εκρηκτικών και τη διαχείρισή τους. Στην περιοχή επιχειρεί ειδική ομάδα πυροτεχνουργών του Βρετανικού στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Η ομάδα ερευνά διεξοδικά ύποπτα οχήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο της αστυνομικής επιχείρησης και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Οι Βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι το σοβαρό περιστατικό παραμένει πλήρως υπό έλεγχο. Η κατάσταση κρίνεται ως περιορισμένη στη συγκεκριμένη τοποθεσία κοντά στην αεροπορική βάση, χωρίς πάντως να υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η αστυνομία ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής πως οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους, και παράλληλα η ειδική ομάδα του Βρετανικού στρατού επιχείρησε για την εξουδετέρωση των εκρηκτικών μηχανισμών. Και από το βρετανικό πεδίο να περάσουμε στη Μέση Ανατολή, βεβαιότητα συνέχεια καταγράφεται νέα απειλή του Ιράν στα πλοία στο στενό του Ορμούς, και συγκεκριμένα από την Τεχεράνη διαμηνύουν πως θα υπάρξουν συνέπειες για όσους παραβιάζουν τις διαδρομές. Η Τεχεράνη προειδοποιεί εμπορικά πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη υπέβαλε, υπενθυμίζουμε, αυτή την εβδομάδα μέσω του Εμιράτου του Κατάρ στη Ουάσιγκτον σχέδιο για να ανοίξει στρατηγική θαλάσσια οδός σε 7 ημέρες. Όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως απορρίπτει την πρόταση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι τη βρίσκει απαράδεκτη. Η Τεχεράνη πάντως κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο Αμπάς Αραχτσί, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, τονίζει: οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούς εξαρτάται από την ικανοποίηση των όρων που έχουμε υποβάλει. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχουν εξαπολύσει βομβαρδισμού στο Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν σειρά πληγμάτων σκότωσε ιδίως 5 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε γάμο στο νότιο τμήμα της χώρας, παρότι έχουν χτυπηθεί εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Και καθώς πλησιάζουν οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρίσιμες για τον Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι διατρέχουν κίνδυνο να απολέσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου, ο Ρεπουμπλικανός αρχηγός του κράτους είναι όλο ένα λιγότερο δημοφιλής. Και από τις από τη Μέση Ανατολή να περάσουμε σε αυτήν την τραγωδία στη Νότια Αφρική. Έχουν καταγραφεί ειδικότερα 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο ένοπλες επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης. Τώρα, τι συνέβη? Άνδρες οπλισμένοι με τυφέκια εφόδου σκότωσαν χθες Σάββατο το βράδυ δεκάδες άτομα και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα στο Johannesburg. Και άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε δήμο κοντά στο Cape Town τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Και όπως είπαμε, οπλισμένοι άνδρες μπήκαν σε χώρο διασκέδασης και άνοιξαν πυρ σε πελάτες. Και από την Νότια Αφρική θα περάσουμε τώρα στην Βρετανία, μάλλον που την αναφέραμε, που έχει σημάνει συναγερμούς και οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται. Αυτές είναι οι βασικότερες διεθνείς ειδήσεις που έχουμε τηλέμαχη ως αυτήν την ώρα.
2: Ευχαριστούμε την Ελισάρα Τσαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, να πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή, όπου το Ιράν θα περιμένει μάλλον για πολύ την επίσημη απάντηση σε όσα προτείνει, δηλαδή για ένα σχέδιο 7 ημερών με όρους προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Η Ιρανική ηγεσία ξεκαθάρισε ότι περιμένει την επίσημη απάντηση έγγραφη των ΗΠΑ μέσω των διεθνών διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις. Πάντως, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουιτάκερ, στήριξε πλήρως την απόφαση Τραμπ, δηλώνοντας στο Fox News ότι η πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει μήμετρα και απατηλές συμφωνίες που στοχεύουν απλώς στο να κερδίσει τη Τεχεράνη τις εντυπώσεις στη διεθνή σκηνή. Με λίγα λόγια, έχουν απορρίψει από την πρώτη στιγμή οι Αμερικανοί, δια του Προέδρου, την πρόταση και τους όρους των Ιράνων. Αλλά πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση ο διεθνολόγος Γιώργος Τρασίβουλος Ευτυχίδης, που είναι μαζί μας. Δεν έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από τότε που έχουμε ξαναμιλήσει, κύριε Ευτυχίδη. Δεν έχουν γίνει και πολλά στο μέτωπο το μεσανατολικό πάντως. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορνέ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Τα είχαμε ξαναπεί και τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Προ-προηγούμενη.
3: Προφανέστατα δεν υπάρχουν οι προποθέσεις εκείνες που θα οδηγούσαν στο τέλος ενός πολέμου. Ο Τραμπ έχει ανάγκη να δείξει μια νίκη. Οι Ιρανοί επιμένουν να θέλουν να δείξουν ότι αντέχουν, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και συνεχίζονται και συνεχίζουν να αντιστέκονται. Οπότε η απάντηση ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Για άλλη μια φορά ο Τραμπ είπε όχι σε μια πρόταση των Ιρανών που θα οδηγούσε σε άνοιγμα των στενών του ορμούς μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Κύριε Ευτυχίδη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Περιμένουν να τελειώσει τις εκλογές μέσα τέλη Νοεμβρίου και μετά να ξεκινήσει ένας γύρος αντιπαράθεσης ένοπλης πλέον. Γιατί γίνεται όλο αυτό, τι βλέπετε εσείς?
3: Προφανέστατα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είτε αυτό αφορά τον ανεφοδιασμό των Αμερικάνων, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε διαφορετική περίπτωση πιστεύω ότι αν είχε τη δυνατότητα ο πρόεδρος Τραμπ να συνεχίσει και να τελειώσει αυτό που άρχισε, θα επιτιμούσε προφανέστατα να το είχε πριν τις εκλογές και όχι μετά, γιατί επηρεάζονται αρκετά οι Αμερικανοί πολίτες με τα όσα συμβαίνουν. Mm-hmm. Το μετά τις εκλογές ίσως είναι ακόμη δυσκολότερο, γιατί πλέον δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει ένα πόλεμο που ξεκινάει μόνος του, μια που θα χάσει αναμένεται να χάσει την πλειοψηφία στα δύο σώματα της
2: Αμερικής. Σωστά.
3: Έτσι. Επομένως, το να μιλάει για ειρήνη μετά τις εκλογές φαίνεται ότι δεν έχει πλέον ίσως τη δυνατότητα να κάνει πόλεμο. Και το βλέπουμε μια που...
2: Πάντως, διάβασα λίγο...
3: Και στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει ανταποκριθεί. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα.
2: Ναι. Πάντως διάβαζα τους Wall Street Journal και την εφημερίδα και έλεγαν ότι ίσως μετά από τις εκλογές να ξεκινήσει νέα επίθεση, γιατί υπάρχει τώρα μια προπαρασκευή. Έτσι έλεγε η εφημερίδα. Είναι μία από τις πηγές που έρχονται από τις ΗΠΑ και το υποστηρίζουν αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πηγή. Το θέμα είναι ότι και στο θέμα της Σαουδικής Αραβίας, το ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας, κύριε Στοιχίδη, δεν φαίνεται οι Σαουδάραβες να κέρδισαν και κάτι μετά από αυτή τη συμφωνία που είχαν με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς. Δηλαδή έμειναν ουσιαστικά ακάλυπτοι παρά τη συμφωνία και τις πομφόλιγες αποδείχτηκαν και όλα αυτά τα υπερφύαλα περί συνεργασίας μεγάλης.
3: Υπάρχει μια κίνηση αυτή τη στιγμή.
18: στιγμή, ναι, ώστε να μπει η Τουρκία. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα όμως, ναι, μια που η Τουρκία έχει άρεστη σχέση με το Ιράν. Πολύ δύσκολα επομένως τα ζητήματα. Δεν βλέπουμε. Είδαμε και τον πρόεδρο Τραμπ να αρνείται τη βοήθεια στους Σαουδική Αραβία.
13: Ναι.
18: Αν και οι Σαουδάραβες έχουν στηρίξει πολλά στην βοήθεια των Αμερικανών, έχουν κάνει τεράστιες συμφωνίες, έχουν δώσει αυτά που είχε.
13: Οπότε με ένα τίτλο, πώς θα το λέγαμε αυτό, θα σας πω δημοσιογραφικά τώρα, στασιμότητα και αβεβαιότητα, κάπως έτσι.
18: Ακριβώς. Παραμένει, υπάρχει μια στασιμότητα, τα στενά παραμένουν κλειστά, συνεχίζονται οι διαμάχες στη Σαουδική Αραβία και όλα αυτά την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι διαμέσου των τιμών της ενέργειας.
13: Σας ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, ευχαριστώ πολύ.
18: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
13: Γεια σας. Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα κλιμακούμενα περιστατικά γυναικοκτονιών αλλά και βίας ανηλίκων, με το κοινωνικό φαινόμενο να εντείνεται. Πάμε να πούμε περισσότερα με την Άννα Εμεΐ, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ένα θέμα που επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα είναι η βία μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις, αλλά και μεταξύ των ανηλίκων, όπου σε αρκετές περιπτώσεις βλέπουμε να παίρνει πολύ σκληρές διαστάσεις. Δύο πολύ πρόσφατα περιστατικά που αποτυπώνουν τις διαστάσεις που έχει λάβει βία είναι η γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα, που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της με πολλαπλές μαχαιριές. Ενώ είχαμε και το περιστατικό Σταυρυλής, ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας, όπου ένας καυγάς μεταξύ 14χρονων κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό του ενός παιδιού. Μάλιστα, κινδυνεύει να χάσει και τον εφρό του ένα παιδί. Ουσιαστικά, μιλάμε για διαφορετικές εκφάνσεις της βίας που επαναφέρουν το ίδιο κρίσιμο ζήτημα, την ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Για το ζήτημα μίλησε στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χαρακτηρίζοντας την έξαρση της βίας ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που μας αφορά όλους. Για την ενδοοικογενειακή βία σημείωσε ότι δεν πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο. Αυτό που ουσιαστικά έχει αλλάξει είναι ότι περισσότερα θύματα σπάνε τη σιωπή τους και ζητούν προστασία. Όπως μας ανέφερε, η αστυνομία ανταποκρίνεται καθημερινά σε δεκάδες καταγγελίες, προχωρά σε συλλήψεις και διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για την προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός και στη βία μεταξύ των ανηλίκων. Και εκείνο που προβληματίζει δεν είναι μόνο η παραβατικότητα, αλλά η μορφή και η ένταση που αποκτά σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, βλέπουμε μαχαίρια, όπλα, ακόμα και σιδηρογροθιές σε χέρια παιδιών. Σε αυτή την αλλαγή στάθηκε και ο μότιμος καθηγητής εγκληματολογίας του ΕΚΠΑ Γιάννης Πανούσης, που μας μίλησε επίσης στα Παραπολιτικά και μας περιέγραψε μια ποιοτική μεταβολή στην ανήλικη παραβατικότητα, κάνοντας λόγο για μετάβαση από την κλασική παραβατικότητα στην πρώιμη εγκληματικότητα ενηλίκων με συμμορίες, βία και όπλα. Όπως μας είπε ο Υπουργός, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομική. Η αστυνομία μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει. Ωστόσο, σε αυτό που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η πρόληψη, φυσικά, για να σπάσει και ο φαύλος κύκλος της βίας, Τηλέμαχε.
13: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφα Άννα Εμεΐ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, που θα τη βρείτε και σήμερα στα περίπτερα και στους τόπους, στα καταστήματα που πουλούν τύπο, και φυσικά μαζί με το Car and Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Γαβρίλη Χατζινόπουλος, για να μας φέρει έτσι τα πιο σημαντικά νέα από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι, Γαβρίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε κάποιες ειδήσεις που προέκυψαν από το αστυνομικό κυρίως ρεπορτάζ. Να πούμε ότι χθες τα ξημερώματα η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα στην περιοχή της Περαιάς, ο οποίος μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του βρέθηκαν τρεις ασύρματοι επικοινωνίας, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκτός αυτού, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκε και εξοπλισμός που έφερε σήματα της αστυνομίας, συγκεκριμένα λεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι, αλλά και κονκάρδες.
6: μέρες, καθώς επίσης και 4 φάροι με μαγνήτη. Φυσικά μέσα στο όχημα εντοπίστηκε και μια κουκούλα full face και μια

0: Είναι μεγάλη γυναίκα κι εσύ.
1: Ο Κλούνη, γιατί δεν μας τίμησε.
0: Έχει δουλειές ο Κλούνη, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Φίλα για τα δίδυμα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
1: Αλλά ως ζευγάρι θα μου άρεσαν να έρθουν.
0: Και εμένα.
1: Αλλά η μαμά της λέει ότι είναι πολύ δυναμική και ότι είναι πίσω από την κάρη. Η κόρη είναι λίγο μάματζερ. Από ό,τι λέγουν.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω πάντως είπα τα ξαναέρθω τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Τι ελπίζει.
0: Να βρίσκονται εδώ.
1: Συγγνώμη το
0: δικηγόρο.
1: Πεθαίνει τελευταία.
0: Ναι,
1: συγγνώμη το δικηγορικό της γραφείο δεν το είχε αναλάβει. Αλλά μετά μας ζητήσε ένα λογαριασμό από εδώ μέχρι απέναντι και είπαμε άστα καλύτερα. Αν είναι, φτιάχνουμε και καινούρια.
0: Τελικά το έχει αναλάβει αυτή ή το παράτησε. Τι έχει κάνει τώρα,
1: αυτή
0: θέλω να ξέρω.
1: Ήρθε ως UNESCO.
0: Α,
1: κατάλαβες, μάλιστα. Ήρθε να πει γεια σου Ελλάδα. Ήρθε δηλαδή για το ηθικό κομμάτι.
0: Α, να μας γλυκάνει δηλαδή.
1: Αυτή
0: μας,
1: που είναι στεναχωρημένη λέγεται ότι είναι η Ντενίς γιατί δεν την κάλεσαν στην τελετή αυτή όταν έχει δώσει τέτοιο αγώνα για τα Ελγίνια.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Δίκιο έχει και αυτή η μωρέ μου όμως.
1: Δεν ξέρω τι,
0: τι
1: είναι εκεί.
0: Τι
1: εκεί.
0: Είναι, ένα πιάτο παραπάνω φαΐ και τι έγινε δηλαδή.
1: Παιδί μου, δεν πήγανε για το φαΐ.
0: Α, γελάω.
1: Δεν πήγανε για το
0: φαΐ. Όλοι για τη μάσα πάνε. Είτε
1: όχι,
0: είναι...
1: όχι.
0: Δεν λέω αντενήσει.
1: Όλοι περίμενε.
0: Για τη μάσα πάνε. Είτε είναι μάσα κυριολεκτική, είτε είναι μάσα γλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλι Εντάξει, και λέγανε όλοι πότε θα τελειώσει, πάλα φάμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι έτσι σκέφτονται?
0: 100%.
1: Τι?
0: 100%. Και ρωτάνε κιόλας, θα έχει φαΐ πριν πάνε.
1: Λες να με ρωτάνε
0: για τα κυριλίγια και τα αυτά, τα βλέπεις μια χαρά. Όλα μείνουν το φαΐ, φεύγουν τα κυριλίγια από το παράθυρο.
1: Τι?
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται, πέφτουν όλοι σαν τη σαμπαρακούντα.
1: Παιδιά, και έχει πρώτο πιάτο, ριζότο με
0: θελεσσίνη.
1: Ας πούμε, η μόδα είναι ραβιόλι, ένα ραβιόλι.
0: Ένα μόνο.
1: Ένα
0: μεγάλο.
1: Πρώτο
0: σαν κανελόνι μεγάλο, δεν είναι αυτό?
1: Όχι τόσο μεγάλο.
0: Όχι, αλλά είναι.
1: Ή δύο ραβιόλια, ναι, που έχει μέσα, ας πούμε, αστακό.
0: Ναι. Και τρώει μια μπουκιά δηλαδή. Είναι amuse bouche.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Μετά.
1: Μετά έχει.
0: Ένα μπιζέλι.
1: Όχι. Α. Μετά έχει δύο καραβίδες.
0: Ναι,
1: δύο.
0: Πόσο μεγάλες είναι αυτές πια, μωρέ μου?
1: Με λίγο τρούφα.
0: Εντάξει, λίγο όταν λες και γελιάζει με το μεγάλο έτσι. Ναι.
1: Και λίγο χορταράκι, ξέρεις, να έρθει
0: να πας και τουαλέτα. Ναι. Ναι. Μετά το βράδυ, σπίτι σου.
1: Φέρνουν πολύ ψωμί.
0: Ναι, α, κατάλαβες.
1: Ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει. Μετά έχει, ας πούμε, σφυρίδα.
0: Άντε πάλι.
1: Κυρίως πιάτο.
0: Τι έχουν πάρει τα ψάρια?
1: Μα η σφυρίδα είναι πολύ καλή και ακριβό ψάρι.
0: Ναι, αλλά δεν πεινάς, δεν χορταίνεις.
1: Ναι, μπορεί να έχει σφυρίδα και δίπλα, ας πούμε, να έχει αλμυρίκι.
0: Ναι.
1: Με σως πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ή με βραστά κολοκυθάκια και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Και μετά έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό.
0: Αυτό ήταν όλο. Ένα ραβιόλι μετρημένο, ένα αυτό με.
1: Ναι,
0: με
1: όταν λίγο, έχει 3-4 πιάτα, τι θέλεις, μωρέ και εσύ?
0: Να είναι πιάτα τώρα.
1: Να κάνεις παπάρα μέσα.
0: Να πηγαίνουν στη Βάρη εκεί πέρα στα Μπριζολάδικα να τα
1: πιάνουν. Μα δεν έχει κομψότητα. Δεν έχει κομψότητα αυτό.
0: Άσε μας καλέ και εσύ.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
0: Έγινε έρευνα και τι ανακάλυψε?
1: Τι?
0: Ότι τα θηλυκά ρινοδέλφινα, τα δελφίνια δηλαδή, παρατηρούν τα αρσενικά και τη συμπεριφορά τους στο κοινωνικό σύνολο των δελφινιών και επιλέγουν ποια θα αποφεύγουν και με ποια θα κάνουν παρέα.
1: Παρέα ή
0: παρέα
1: να συνευρίσκονται?
0: Και παρέα και να, ανάλογα τώρα, ανάλογα. Τα θηλυκά δελφίνια καταλαβαίνουν, λέει, ποια αρσενικά πρέπει να αποφεύγουν από τους... από τους ήχους που κάνουν, από τον τρόπο που. Από τους ήχους και επίσης από τον τρόπο που τα προσεγγίζουν άλλες δελφινούλες.
1: Δελφινούλες.
0: Ερωτικά. Και δεν γουστάρουν την επιθετική ερωτική προσέγγιση. Τι ωραία ζώα, τι σοφά ζώα.
1: Είναι έξυπνα ζωάκια τα δελφινιά.
0: Ναι, καλέ. Πανέξυπνα, τα πιο έξυπνα ζώα είναι.
1: Όχι, μου έχει πει ότι το χταπόδι είναι το πιο έξυπνο.
0: Από τα πιο έξυπνα, δεν είπα το πιο έξυπνο. Το χταπόδι είναι κορυφή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα όλοι, ύστερα από τα γεγονότα όλα αυτά με τον πρώην περιφερειάρχη κλπ. Όλοι λένε τι θεάρα είναι η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία του έγραψε πού να κατέβει βρε κακομοίρη και τη ρώτησαν για το σχόλιο και είπε δεν το μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που έβρισα εσένα μόνο.
1: Η Σταυράκη τη βλέπω.
0: Θεάρα.
1: Τη βλέπω να κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής.
0: Παιδιά, χαμός έτσι.
1: Να παίρνει το ψηφουλίνι μας. Ο Τούρκος τη λέει για όλα αυτά. Ο Τούρκος.
0: Το έχω καιρό να τον ακούσω αυτό. Μπας και χωρίσανε και δεν μας το λέει.
1: Λες,
0: ναι, έχω καιρό να ακούσω γι' αυτόν.

0: Λοιπόν, επίσης γίνεται χαμός με τα. Βγήκε η. Εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία. Τη γυναίκα, τη Τίνα Κασιδόκοστα. Την ξέρεις.
1: Τη Τίνα.
0: Ναι.
1: Ναι, και.
0: Και είπε ότι διδάκωσαν τα σκυλιά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που διδάκωσαν τα σκυλιά του, την τσιπά. Με περικύκλωσαν, λέει, και με δάκωσαν.
1: Ακόμη την αναζητούν.
2: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
3: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
3: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Sport 101,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το Ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: 3 λεπτά μετά τις 4, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα από την Aero Sport. Η Ολυμπία Γενικόπουλου είναι στην ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Aero Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μπορεί παιχνίδια για την Super League να μην έχουμε, καθώς το πρωτάθλημα έχει διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας στο Nations League. Το βράδυ η εθνική θα παίξει στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg κόντρα στην Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase, της League A του Nations League. Το άλλο μάτς του ομίλου στις 7 θα ξεκινήσει μεταξύ της Σερβίας και της Ολλανδίας. Ωστόσο έχουμε τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 με 4 παιχνίδια να έχουν ξεκινήσει αυτή την ώρα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ, Πανιώνιος Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στις 5 θα αρχίσει η αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με τον Πύργο και στις 6:15 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Παράλληλα έχουμε τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πρώτη αγωνιστική σε δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο, ένατο και δέκατο όμιλο. Σχεδόν όλοι οι όμιλοι της τρίτης εθνικής κατηγορίας παίζουν μπάλα αυτή την ώρα και βεβαίως δεν ξεχνάμε και τις γυναίκες, πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρα γυναικών, δεύτερη αγωνιστική, τρία μάτσα αυτή την ώρα, ΑΕΚ Ειρήνης Ρεμπενών, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός και Ρέα Βόλος. Ξεκινάμε με τα παιχνίδια της Super League 2, κάνουμε αρχή από, από το μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια στα πρώτα στοιχεία της ενημέρωσης του αγώνα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από μένα Δημήτρη και από το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη τον Βούλγαρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι στο 5ο λεπτό το παιχνίδι στο Ελευσία Αρίνα, 0-0 σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι το αξιόλογο. Στο χώρο του κέντρου θα έλεγα οι δύο ομάδες έχουν επικεντρωθεί. Με την ΑΕΛ να έχει την μπάλα και να προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά με τον Μπούση που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, θα κάνει το γύρισμα αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ όμως θα απομακρύνουν με τον Σιδεράτορα που βγάζει μια προστινή παλιά. Εκεί όμως θα κόψει ο Τσιγκάρας για λογαριασμό της ΑΕΛ. Η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ και εκτελείται γρήγορα με τον Καμπετσίτορα να παίρνει την μπάλα ανάμεσα από δύο παίκτες. Προσπαθεί να βρει τον Παπαγεωργίου. Η μπάλα θα έρθει στο Μακρύ. Ο Μακρύς για τον Καμπετσί μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα από κοντά η μεγάλη ευκαιρία. Νέο σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Μπούσης ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Προηγήθηκε βέβαια το σουτ από κοντά. Η απόκρουση από τον φύλακα Νικολακούλη. Και στην επιστροφή ο Μπούσης ο οποίος πέρασε την μπάλα ανάμεσα από ένα σύμπλεγμα παικτών και την έστειλε στα δίχτυα στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ με τον Μιχάλη Μπούση και κάνει το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Ένα καλό ξεκίνημα για την ΑΕΛ απέναντι στον ΠΑΟΚ Β που δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση. Ουσιαστικά στην πρώτη επίσκεψη που έγινε από την ΑΕΛ προς την περιοχή του ΠΑΟΚ Β, η ΑΕΛ κατάφερε να ανοίξει το σκορ και να προηγείται του ΠΑΟΚ Β με 1-0. Με τον Μιχάλη Μπούση. Να πούμε λοιπόν γρήγορα τις ενδεκάδες έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Νικολακούλη, Σιδεράς, Μπαταούλας, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρο, Γλουγκαραγκέα, Γκαλεάνο, Ικπόκμπονγκ και συφνέως είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ντανιέλ Πόντς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ και από την άλλη πλευρά ο Σωκράτης Οφριδόπουλος για την ομάδα της ΑΕΛ επέλεξε τους Βενετεκίδη, Μπούση, Τσελεπίδη, Γαργάλα, Σάκης, Τσιγκάρα, Νικοκυράκη, Παπαγεωργίου, Σίλβα, Μακρύ και Καμπετσί. Είναι στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 με τον γκολ που πέτυχε πριν από ένα λεπτό ο Μιχάλης Μπούσης με σούτ μέσα από την περιοχή. Να σου πω την ίδια ώρα ότι είναι στο 0-0 το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Έστω Χρυσούπολης και αν θέλεις και εκεί να επαναλάβουμε όσο η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες.
0: Πες μου και τις συνθέσεις Βαγγέλη, ναι.
1: Ακριβώς λοιπόν, Νέστος Χρυσούπολης, Αστράς, Δερμιτζάκης, Απουντζής, Κωστίκα, Στοίλκοβιτς, Στομαίδης, Μπαλτάς, Τριμάτης, Μαϊδανός, Γιόνης και Σάλμπιγιτς. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Τάσος Σιδερίδης, ο προπονητής της ομάδας του Νέστου Χρυσούπολης. Και από την άλλη πλευρά, ντεμπούτο για τον Αλέκο Βοσνιάδη που έρχεται σε αναγνώριμο χώρο, γιατί ήταν προπονητής στην ομάδα την Νίκη Βόλου που τον ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία. Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας, Ομοεγκά, Τζίμας, Παμπλίδης, Βορύδης και Λουκίνας. Το 0-0 στο Παντελής Μακουλάς, 1-0 στο Ελευσία Αρίνα.
0: Νίκηφόρου Νέσος Χρυσούπολης 0-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Σε Βαγγέλη Μητρούς και σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω σε σένα σε λίγο. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να πανέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Πάμε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Πανιώνιος Άγινθος, ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, 8 λεπτό στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ζάκηθος 0-0, η πρώτη καλή στιγμή τώρα για τον Πανιώνιο με ένα μακρινό σούτ από το ύψος της περιοχής που έκανε ο Χατζηστραβός, έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια και πάλι οι νοσμυρνιώτες μπροστά πιέζουν, γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα γίνει κεφαλιά, δύσκολη επέμβαση, κεφαλιά ήταν του Ταβάρες, δύσκολη επέμβαση του Αντεμπάγιο, του τερματοφύλακα της Ζακύνθου. Φάνηκε ότι δεν είχε δύναμη κεφαλιά, αλλά πήρε μια περίεργη ψιλοκρεμαστή τροχιά και ο τερματοφύλακας Ζακύνθου προτίμησε να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ παρά να διακινδυνεύσει κάτι άλλο πολύ πιο επικίνδυνο για την ομάδα του. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ, η μπάλα θα περάσει από όλους, όμως και θα καταλήξει από την άλλη πλευρά, από δεξιά ήταν το κόρνερ, έξω από το αριστερό δοκάρι out κατέληξε η μπάλα σε αυτή την επιθετική δραστηριότητα, ενέργεια του Πανιωνίου στο 1 λεπτό και ενώ παραμένει το 0-0. Να θυμίσουμε για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνά τους τις συνθέσεις των δύο ομάδων: Κράνινγκ, Σαβλονίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Μπούρης, Τούπης, Χατζηστραβός, Πέτας, Μούργος, Μάναλης και Ταβάρες, η 11 για το Χουάν Φεράντο. Από την άλλη, ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει Ζακύνθος, είχε και αυτός μια περιπέτεια, να το πούμε έτσι, στον πάγκο της Ζακύνθου. Ξεκίνησε την προετοιμασία, κάποια στιγμή αποχώρησε, πήρε τη θέση του Γιάννης Αποστολίδης, αποχώρησε προς τα τέλη Αυγούστου ο Αποστολίδης και πήρε τη θέση του ξανά ο Περικλής Αμανατίδης, ας πούμε αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι να το πούμε λίγο χοντρικά. Έχει παρατάξει λοιπόν τον Αντεμπάγιο κάτω από τα δοκάρια, που είπαμε έκανε και μια καλή επέμβαση περίπου ένα λεπτό νωρίτερα στην κεφαλιά του Ταβάρες σε κόρνερ. Πεταβράκης, Κουαδρά, Γιφτομήτρος, Μπαστακός, Κάτσε, Περέιρα, Κάσος, Παναγιωτούδης, Μπεν Μαγιάλ και Τσίτσκας, η 11 για τους Ζακυνθινούς, οι οποίοι έχουν κερδίσει τώρα ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κράνινγκ, του Πανιωνίου δηλαδή.
3: Ο Καλαμαριά, γκολ στην Καλαμαριά. Ο Άτσκα σημειώνει το 1-0 για τον Απόλλο Καλαμαριάς μέσα σε φρενίδι πανηγυρισμούς από τους φιλάλους του Απόλλο Καλαμαριάς εδώ στο γήπεδο του Απόλλο Καλαμαριάς. Ο Απόλλο Καλαμαριάς ανοίγει το σκορ με ωραίο σουτ του Άτσκα. Προειδοποίησε ο Απόλλο Καλαμαριάς στο 7ο λεπτό, αλλά τώρα στο 1ο λεπτό προς 10ο ο Απόλλο Καλαμαριάς με τον Άτσκα έκανε το 1-0 με σουτ έξω από την περιοχή. Ο Τσιμόπουλος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πανηγυρίζει ο κόσμος της Καλαμαριάς εδώ. 1500 περίπου φίλοι του Απόλλο Καλαμαριάς βρίσκονται και γύρω στους 100 περίπου φίλους του Σεραγέ της Καρδίτσας. Ο Απόλλο Καλαμαριάς, το πρώτη επίσημη εμφάνιση εδώ στο γήπεδο του, αφού τώρα είναι έτοιμο το γήπεδο. Για αυτό το λόγο παίζει τα 3 παιχνίδια μακριά από την Καλαμαριά. Εδώ στην Καλαμαριά λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι που παίζει ο Απόλλωνας στο γήπεδο του, 1-0 προηγείται στο 1-8, 1-10 προς 10 και άνοιξε το σκορ με τον Άσκα Μεσούτ. Για να δούμε την αντίδραση του Απόλλων Καλαμαριά και τις αλλαγές Καρδίτσας, πώς θα αντιδράσει η Καρδίτσα αλλά και η Καλαμαριά, η οποία δείχνει ότι από την αρχή που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό όταν ο Καραμπέζης εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή, μπάλα πήγε στο γάμα της εστίας, όμως ο Τσιμόπλος απέκουσε εντυπωσιακά, ο Κυριακής όμως δεν μπόρεσε να ζει την μπάλα στα δίχτυα και έμεινε το 0-0, όπου ο Άσκα στο 1ο λεπτό έκανε το 1-0 με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Τσιμόπλος, 1-0 προηγείται από τον Καμαριάς.
0: Γιώργο, θα επανέλθω σε σένα για τις συνθέσεις πλέον του αγώνα, πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λαδόπουλο να ολοκληρώσει. Έλα Μιχάλη.
2: Το φάουλ αυτό που κέρδισε η Ζάκυνθος πέρασε ανεκμετάλλευτο. Η Ζάκυνθος, η οποία εξακολουθεί να πιέζει με τον Κουαδρά, έχει κερδίσει ένα πλάγια out από τα δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Λέγαμε για αυτό τις αλλαγές προπονητή στον πάγκο της Ζακύνθου, με τον Αμανατίδη να φεύγει και να ξανάρχεται και να μεσολαβεί ο Αποστολίδης, ο οποίος Αποστολίδης ήταν μέλος ή μέρος, αν προτιμάτε, αυτού του ντόμινο που έγινε με τις αλλαγές προπονητή Πανθρακικό, Νικηβόλου και Πανσεραϊκό.
1: Ευκαιρία στο Ελευσία για να γίνει το 2-0, ήταν ο Νικοκυράκης ο οποίος βρέθηκε απέναντι τέτα-τέτα από τον τροματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Νικολακούλη. Δεν μπόρεσε όμως να τον νικήσει αυτή τη φορά. Ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0 στο Λευσέ Αρίνα.
0: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 παραμένει. Πάμε στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας, να ακούσουμε συνθέσεις πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Ακούμε τον Γιώργο Μήνο.
4: Λοιπόν, ο Απόλλωνα Καλαμαριάς με του Γιάννη Θάης παράταξε τους Κυρίτσι, Πιαστόπουλο, Αθανασίου, Διαλότζη, Καραμπέρι, Τσαπακίδη, Διόπ, Άτσκα, Προύντσο, Κυριακή.
2: Μεγάλη και ευκαιρία για τη Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη. Η Ζάκυνθο στο 13ο λεπτό έχει δοκάρει σε ένα σου του Κάτσε έξω από την περιοχή από πλαγιοκόπηση του Μπεν Μαγιάλα από αριστερά. Γύρισε την μπάλα στο ύψος της περιοχής, εντελώς αμαρκάριστος ο Κάτσε, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε, αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να ήταν στο πόδι του Στούπη, πήρε ψιλοκρεμαστή τροχιά, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε σε κόρνερ. Τώρα εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα θα καταλέξει στην αγκαλιά του Κράνιξ. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τη Ζάκυνθο να ανοίξει το σκορ στο 13ο λεπτό με το σουτ του Κάτσε. Κοντράρει σε σώμα, επαναλαμβάνω, αν έχω προλάβει να δω καλά, γιατί ήταν όμιλος παιχτών εκεί στου Στούπη και να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνινγκ. Γιώργο, συνεχίζει με τις συνθέσεις.
4: Πρωτού συνεχίσω να πω ότι η αναγέννηση Καρδίτσας έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες του Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι τώρα προς την περιοχή του Κυρίτσι. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Υπάρχει πολλοί παίκτες είναι μπροστά στην μπάλα, για να δούμε. Δεν μπορώ να διακρίνω, υπάρχουν τέσσερις παίκτες. Ο διαιτητής σχηματίζει που θα καθίσει στο τείχος. Πρέπει να είναι ο Μεντιέτα αυτό, ο παίκτης, για να δούμε. Ο Μεντιέτα και ο Μπαρμπόσα είναι κοντά στην μπάλα, για να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είμαστε στο 13ο λεπτό. Εκτελέσει και το φάουλ, έγινε η κόντρα. Τελικά έφυγε ο κίνδυνος για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η φάση συνεχίζεται. Δύο παίκτες είναι τραυματίες μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα Καλαμαριάς και αυτό σταματάει το παιχνίδι. Ο κύριος Στασιόπουλος από την Ένωση Θεσσαλίας. Να πούμε λοιπόν για τη σύνδεση του Απόστασης Χαλαμπίδης. Παράταξε τους Τσιμόπουλο, Ουέσε, Θωμάη, Ομότσι, Μανουσάκης, Μπενίτεθ, Καραμπά, Βιτλή, Μπεντιέτα, Ευαγγέλου και Μπαρμπόσα. Διαιτητής είναι ο κύριος Στασιόπουλος της Ένωσης Θεσσαλίας με βοηθούς τους κύριους Καρασαβίδη και Κρυσαίδη από την Ένωση Καβάλας και Χαλκιδικής αντίστοιχα. Και τέταρτη διαιτητής είναι η κυρία Ανδρομάχη Τσιοφλίκη από την Ένωση Λάρισας. Είμαστε στο 14ο λεπτό, το 1-0 παραμένει με σκορ που διαμορφώθηκε από τον Άτσκα με σούτ που έγινε στο 1ο λεπτό. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Τσιμόπουλος, όπως είπαμε προηγουμένως, και μια καλή ευκαιρία ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, το σούτ του Καραμπέρι, η μπάλα έφυγε out. Για να δούμε για ένα σούτ εντυπωσιακά, έδιωξε το σούτ που έγινε ο Μπαρμπόσα, έδιωξε ο Κυρίτσης, εντυπωσιακά έδιωξε ο Κυρίτσης σε σούτ του Μπαρμπόσα και τώρα στην κόντρα επίθεση για την Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η Απόλλωνα Καλαμαριάς βγαίνει μπροστά, για να δούμε. Εκεί θέλουν να αντιδράσουν οι παίκτες του Απόλλωνα, τελικά έχει σηκώσει offside τον παίκτη του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και σταματάει η φάση αυτή με πάνω στον Κυριακίδη.
0: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε στο ΑΕΛ ΕΦΣΥ ΑΡΗΝΑ, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Στο ΕΛΕΦΣΕ ΑΡΗΝΑ υπάρχει μια διακοπή, αλλά τώρα σηκώθηκε. Ήταν σε μια προσπάθεια, γιατί πήγε να βγει πολύ γρήγορα η ΑΕΛ, αλλά ο Μακρύς ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος. Και εδώ το fair play από την πλευρά των παικτών του ΠΑΟΚ, που τώρα έχει την μπάλα. Το 1-0 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 6ο λεπτό με τον Μπούση. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΑΕΛ είχε την μεγάλη ευκαιρία, ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίσει ένα φάουλο από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται, με τον Σιδερά, τον δεξιό οπισθοφύλακα. Λοιπόν, ότι η ΑΕΛ είχε την μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-0 με τον Νικοκυράκη, ο οποίος στο τέτα-τέτ που βρέθηκε απέναντι τον τροματοφύλακα τον Νικολακούλη δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Και τώρα σε αυτό το φάουλ που φέρνει κόσμο απέναντι από την αιστεία της ΑΕΛ και τον Βενετικίδη, είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι ο Τσουπούρογλου αλλά και ο Ντούγκα. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Έχουν προδοθεί όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β και της ΑΕΛ έχουν γυρίσει πίσω. Σηκώνει το χέρι του ο Τσοπούρογλου, που σημαίνει ότι κάποιος περιμένει την μπάλα εκεί που πάει η μπάλα. Η κεφαλιά που έγινε από τον Κωσίδη προς τα πίσω, επιμένει ο ΠΑΟΚ, μια παλιά για τον Λιονουδόπουλο που τρέχει εκεί να προλάβει, θέλει να βγάλει την μπάλα, θα τα καταφέρει να ξεφύγει, αλλά θα κερδίσει όμως το κόρνερ με τη δεύτερη προσπάθεια που έγινε εκεί από τον Τσιγκάρα, ο οποίος παρακόρησε το κόρνερ και είναι το πρώτο που κερδίζει το παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Στο παιχνίδι, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, το 1-0 παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το ΠΑΟΚ. Τώρα, να δώσω έτσι εντάχει να πω ότι στο 19ο λεπτό είναι το παιχνίδι του Παντελίου Μαγουλάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Νέστο Χρυσούπουλης, είναι στο 0-0. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, το εκτελεί και με γροθιές εκεί τα βάλει τα χέρια του Βενετικίδης, καθώς η μπάλα κατευθύνονταν προς την εστία του. Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, με το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσουπούρογλου από την αριστερή πλευρά. Έτοιμος τώρα εκεί ξανά, το εκτελεί, αυτή τη φορά όμως η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν έγινε όπως νωρίτερα, που ανάγκασε το Βενετικίδη με γροθιές να διώξει σε κόρνερ, και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β και ουσιαστικά οι πρώτες απειλές προς την εστία της ΑΕΛ από την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία είναι πίσω στο σκορ από το 6ο λεπτό με τον γκολ του Μιχάλη Μπούση. Στο 6ο λεπτό η ΑΕΛ είναι αυτή η οποία προηγείται στο παιχνίδι.
0: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολης 0-0, όπως 0-0 και στο ματς του Πανιωνίου με την Ζάκυνθο. Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1 στο 18ο λεπτό για την 4η κατηγορία του Nations League. Ενώ σε ό,τι αφορά τα τρία παιχνίδια στην 1η κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών στο 0-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Ρέα Βόλος 1-0. Πάμε στο Μιχαήλ Αδόπουλο, ακούμε περιγραφή από το μάτς του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο.
2: Στη Νέα Σμύρνη είμαστε τώρα, συμπληρώνουμε 20 λεπτά, παραμένει το 0-0 με το δοκάρι του Κάτσε στην κόντρα, τελικά στον Ασλανίδη ήταν η κόντρα στο σουτ που έκανε ο Κάτσε από το ύψος της περιοχής και όχι ο Στούπης όπως είχα δει αρχικά. Το βρήκαμε μετά με κάποια replay, κάποιες ιστορίες. Η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνινγκ και από εκεί σε κόρνερ. Αυτή είναι η καλύτερη φάση μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Ένας παιχνιδιού ισορροπημένου, με τον Πανιόνιο να προσπαθεί να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μην έχει τι να κάνει την μπάλα. Όπως τώρα, για παράδειγμα, μια σέντρα από τα αριστερά του Ταβάρες έστειλε την μπάλα στην άλλη άκρη του γηπέδου, στο άλλο σημαίακι του κόρνερ, με τους ακινθινούς εύκολα να απομακρύνουν την μπάλα και μάλιστα να έχουν τη δυνατότητα να βγουν στην κόντρα με τον Κάσο. Δεν θα καταφέρει ο ακραίος της Ζακίνθου να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα βγει πλάγιο out με τον Πανιόνιο να ξαναπαίρνει την κατοχή. Για να ολοκληρώσουμε και τον ντόμινο που λέγαμε πριν, ο Βοσνιάδης έφυγε από τις Σέρες, πήγε στη Νίκη Βόλου, από την οποία Νίκη Βόλου απομακρύνθηκε ο Μαλεζάς. Και τη θέση του στην Νίκη Βόλου πήρε ο Γεωργιάδης, ο οποίος έφυγε από τον Πανθρακικό, και εκεί ανέλαβε ο Γιάννης Αποστολίδης, ο οποίος ήταν ανάμεσα στον Περικλή Αμανατίδη στο ξεκίνημα και τώρα στην ομάδα της Ζακίνθου. 21 λεπτά 0-0, η Ζάκυνθος έχει κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο προς την πλευρά της περιοχής του Πανιωνίου στην μεσαία γραμμή. Ο Κάτσα είναι αυτός που έχει πάει πάνω στην μπάλα να το εκτελέσει. Προφανώς ψάχνει επιλογές με ελεύθερους συμπαίχτες δεξιά και αριστερά, και όντως αυτό θα κάνει, θα ξαναπάρει την μπάλα και τώρα θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά τους Ζακυνθινούς. Είναι offside όμως εκεί ο Γιφτομήτρος, ο οποίος όταν έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Κάτσε ήταν εκτεθειμένος, προσπάθησε να καλυφθεί, αλλά ο δεύτερος βοηθός, ο Βλαχάκης, σήκωσε τη σημαία υποδεικνύοντάς τον σε θέση offside. Το Πανιώνιος θα ξεκινήσει μια επιθετική προσπάθεια από τον τερματοφύλακά του, τον Κράνινγκ, ο οποίος θα δώσει δίπλα του στον Ασλανίδη και αυτός ακόμα πιο δεξιά στον Βενάρδο. Πιέζουν εκεί μπροστά οι παίχτες της Ζακίνθου. Θα κρατήσει τελικά την μπάλα στην κατοχή του Βενάρδο, θα κάνει και μια ωραία προσπάθεια, θα φτάσει έξω από την περιοχή τώρα της Ζακίνθου. Η μπάλα θα πάει όμως στον Μούργο από τα δεξιά, θα τη φέρει στο αριστερό, θα σουτάρει, κακό το σουτ από τον Μούργο. Είχε πολλές επιλογές να σηκώσει την μπάλα καλύτερα, να στείλει την μπάλα καλύτερα προς την εστία του Αντεμπάγιο. Τελικά έπιασε ένα, επιτρέψτε μου, τζούφιο συρτό σου. Το Αντεμπάγιο δεν είχε πρόβλημα να σκύψει και να μπλοκάρει την μπάλα και τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, γιατί ένας παίχτης της Ζακύνθου είναι στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να κόψει εκεί αυτή την αντεπίθεση των παιχτών του Πανιωνίου που ξεκίνησε από την μεγάλη τους περιοχή με τον Βενάρδο να κάνει αυτό το σλάλομ και να φτάνει έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Προφανώς παραπάτησε, στραβοπάτησε, είναι στον αγωνιστικό χώρο, έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενούμενων μέσα. Στα 23 λεπτά λοιπόν 0-0 στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος με τη Ζάκυνθο. Δημήτρη, επειδή έχουμε διακοπή,
0: ναι,
2: δεν ξέρω, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο, να το δώσεις.
0: Εκμεταλλεύομαι και εγώ τη διακοπή να ενημερώσω ότι άνοιξε το σκορ στο ποδόσφαιρο γυναικών, προηγείται με 1-0 επί της Ειρήνης Γρεβενών. Πάμε στο Γιώργο Μηνό, στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας.
4: Μεγάλη ευκαιρία έχασε η αναγέννηση Καρδίτσας και αυτό έχει να κάνει με τον Τσαπακίδη, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Εκεί όμως ο Κυρίτσης εντυπωσιακά στην προσπάθεια του Τσαπακίδη να διώξει την μπάλα πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακά του, όμως εντυπωσιακά έδιωξε πάνω από την αιστεία του τερματοφύλακα στην Απόλλωνα Καλαμαριάς και έτσι το 1-0 παραμένει για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα αυτογκόλ δηλαδή που πήγε να σημειωθεί από πλευράς Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στην Καλαμαριά. Επαναλαμβάνω, το σκόρ είναι 1-0 με γκολ του Άσκα. Τώρα ένα φάουλ για την ομάδα της Καλαμαριάς στο κέντρο του γηπέδου και πάνω στον Διόπ.
0: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας και πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα από τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική στους περισσότερους ομίλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς πηγαίνουν τα παιχνίδια. Ξεκινάμε από τον δεύτερο όμιλο. Είναι μαζί μας ο Περικλής Καραφιλίδης που θα μας ενημερώσει, όπως και για τα μάτς του τρίτου ομίλου. Περικλή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας και από μένα. Να πω ότι στο δεύτερο όμιλο η πρεμιέρα ουσιαστικά έγινε χθες με το Μακεδονικός Θεσσαλονίκης Ακρίτες Σικαιών 0-2 στον δεύτερο όμιλο, με δύο γκολ του Τοπούζη στο 31ο και στο 38ο λεπτό. Με παίκτη λιγότερο έπαιζε ο Μακεδονικός από το 70ο λεπτό. Στα σημερινά παιχνίδια τώρα έχουμε μέχρι στιγμής Φοίνικας Πολύεθνης Κυλικισιακός, ο παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1 στο 13ο λεπτό ο Ταχνετζίδης. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης 1-0 με σκόρ τον Κανούλα στο 4ο λεπτό με πλασέ. Πανεδεσσαϊκός ΜΠΑΜ Θεσσαλονίκης 1-0 με γκολ του Ιωάννου με πέναλτι στο 10ο λεπτό. Και στον τρίτο όμιλο ΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0. Μακεδονικός Χιάτης Τάσε Ορδαϊκός επίσης 0-0, ο Ορδαϊκός είχε δοκάρει στο 4ο λεπτό με πλασέ του Κορτιέ. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινα Στήλα Κατσικά 0-1 με γκολ του Σκανδάλη στο 7ο λεπτό με σούτ μέσα από την περιοχή και Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα 0-0.
0: Πάμε στον Ευαγγέλη Μητρούσια για την ενημέρωση από τον 5ο όμιλο. Ο Ευαγγέλης σήμερα μας ενημερώνει τόσο για τα μάτια του 5ου όμιλου στην Τρίτη Εθνική, όσο για το παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Αλλά περιγράφει, Ευαγγέλη, και το μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β'.
1: Λοιπόν, εντάχει να πω ότι παραμένει το 1-0 στο Λευσία Αρίνα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ Β'. 0-0 είναι στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπουλος με την νίκη Βόλου να έχει ευκαιρίες με τον Λουκίνα και με τον Παυλίδη, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη όμως να παραβιάσει την αιστεία του Αστρά που ήταν σωτήριος. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον 5ο όμιλο, να πούμε ότι είναι στο 0-0 τα παιχνίδια στο 20ο και στο 26ο λεπτό, Φωκικό Στίβα, Κηφισός Αστέρα Σταυρού, ΠΑΣ Λαμία Κατσαντώνης Αθλητικός Όμιλος Αγράφων, Αναγέννηση Σχηματαρίου Αθλητικός Όμιλος Καρίστου. Ένα παιχνίδι όμως έγινε χτες, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0. Να θυμίσουμε το χθεσινό αποτέλεσμα. Ρεπό έχει ο Ταμιναϊκός. Ενώ να θυμίσω ότι στον τέταρτο όμιλο που ήταν πρεμιέρα χτες είχαμε Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, Ρήγας Φεραίος Αθλητικός Όμιλος 0-1, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός με ανατροπή 2-1 και Ανθούπολη Λάρισας Ερμής Εξοχής 1-1. Ρεπό είχε ο Διγενής Νεοχωρίου.
0: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Για τον έκτο όμιλο μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο το παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει είναι το μάτσο το οποίο γίνεται στο Αίγιο ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή. Δύο παραδοσιακά μεγάλες ομάδες Πελοποννήσου.
0: Το μεγάλο ντέρμπι του ομίλου, έτσι.
6: Μεγάλο ντέρμπι του ομίλου και ίσως να είναι και τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αυτόν τον όμιλο.
0: Πόσο είναι το μας
6: είναι παρακινδυνευμένα να μιλάμε έτσι όταν έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά τουλάχιστον τα προγνωστικά και οι κινήσεις των ομάδων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μας λένε ότι τουλάχιστον, αν όχι τα δύο μεγάλα φαβορί, είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου.
0: Ναι.
6: Στο 0-0 είναι το παιχνίδι, όπως και τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αυτή την ώρα. Λευκή Μυτιλικράτης, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε και Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών. ΑΟ Πλαταριάς, πάλι Ξουδιακός, 1-1 λίγο πριν το τέλος. Θα δούμε τώρα σε λίγο το τελικό αποτέλεσμα, να το δώσουμε. Στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε ο Παλιξουδιακός με 0-1 με τον Μπράτη στο 31ο λεπτό, ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο η γηπεδούχος ομάδα. Ενώ θα πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι χθες είχαμε ουσιαστικά το παιχνίδι που άνοιξε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τον έκτο όμιλο, ΠΑΣ Πρέβεζας Παναγρυμιακός στο Αθανασία Τζουμενέκα στο στάδιο της Πρέβεζας. Στο 60ο λεπτό ο Μαγκανάς έκανε το 1-0 για τον ΠΑΣ Πρέβεζα και στο 88 ο Τουρμούσογλου το τελικό 2-0.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα στο Σταύρο Σορμπαλά ενημέρωση για τα παιχνίδια του 7ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Σταύρο, έχεις μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή σου να με ενημερώσεις.
7: Μία βοήθεια πριν από λίγο, ο Βαγγέλης Μακρύς με κεφαλιά. 1-0 ο Πανεγιάλιος της Παναχαϊκής, ένα κατάμεστο δημοτικό στάδιο Αιγίου, στο μεγάλο παιχνίδι του συγκεκριμένου ομίλου. Πάμε λοιπόν, 7ο όμιλο, πρώτη αγωνιστική. Στο Άστρος Κυνουρίας Πανθεατικός Ηρακλής Ξηροκράστου 0-0. Στην Αργολίδα στο Κυβέρια Ερμής Κυβερίου ΠΑΣ Κόρινθος 0-0. Στην Ηλία Στέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 0-0. Στην Μεσσηνία στην Τριφυλία Μιλτιάδης Λουτράκη επίσης 0-0. Πανθουριακός Άργος Παναργιακός 0-0 στην Καλαμάτα. Και Πέλο Πασκάτου Αστέρας Βλαχιώτη 1-0 στο 10ο λεπτό με το νερό Κώστα Κοσκολέτο. Το πρώτο τέρμα στον όμιλο, 113 ομάδες, 10 όμιλοι, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Σταύρος Ρομπαλός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Πολυβόλο πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
8: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παρά.
9: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
10: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
9: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
10: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
9: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
10: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
9: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
10: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
9: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
10: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Και πέρα ο Πανιόνιος έχει την κατοχή της μπάλας περισσότερο, όπως τώρα ο Ταβάρης που θα δει να μπει στην περιοχή, ο Χατζηστραβός θα κοντραριστεί και η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ, η κόντρα που του έβαλε εκεί ο Μπεν Μαγιάλ στην προσπάθεια του Χατζηστραβού από το ύψος της περιοχής να σουτάρει και να νικήσει τον Αντεμπάγιο, τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου. Κόρνερ λοιπόν από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Πανιόνιος. Ο Μούργος, αν μπορώ να δω καλά, είναι αυτός που το εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Καλή η έξοδος και δυναμική του Αντεμπάγιο. θα πέσει, δείχνει ότι δεν μπορεί, ότι έχει ένα πρόβλημα στο στήθος, κάπου πρέπει να χτύψει εκεί στο στήθος, θα κάνει τη σέντρα όμως ο Στούπης, θα απομακρυνθεί η μπάλα, θα σουτάρει από μακριά ο Ασλανίδης, θα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ με τον Αντεμπάγιο τώρα να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο στην προσπάθειά του, στην έξοδο που έκανε πριν στο κόρνερ να απομακρύνει την μπάλα, συγκρούστηκε με συμπέκτη, με αντίπαλο, με κάποιον συγκρούστηκε και τώρα δείχνει να πονάει στο στήθος. Έχει πάει και ο Αυλονίτης εκεί για να πηγαίνει ο Αυλονίτης, ενδεχομένως αυτός να ήταν ο παίχτης με τον οποίο συγκρούστηκε ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου. Θα σηκωθεί τώρα, δεν θα γίνει καν διακοπή, δεν θα μπει καν το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενούμενων. Με ακόμα ένα κόρνερ από τα αριστερά, ο Πέτας είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεσή του. 33 λεπτά 0-0 στο Πανιόνιος Ζάκυνθος. Περιμένει εκεί να δώσει τις οδηγίες και να κάνει τις παρατηρήσεις ο Τσάκαλης, να μην αλληλοτραβιούνται και αλληλοσπρώχνονται οι παίχτες. Το κόρνερ εκτελέστηκε πλασαριστά. Και εντάξει, αυτό που έγινε μετά την εκτέλεση, ένα σέντρα από τον Ταβάρες, η μπάλα θα περάσει από όλους, από τα δοκάρια, από τις διαφημιστικές πινακίδες και θα πλησιάσει την κλειστή διόροφη εξέδρα που βρίσκεται πίσω από το τέρμα των παιχτών της ομάδας της Ζακύνθου. Mm-hmm. Άλλο ένα σημείο που έχει σημειωθεί εδώ στο καρνέ.
0: Ναι, σε ποιο λεπτό είμαστε?
2: Μια κίτρινη στον Στούπη στο 25ο λεπτό. Είμαστε στο 34ο. Πανιόνιο Ζάκυνθος 0-0, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, έχεις κάτι?
4: Ναι, έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση για τον
0: Γιαλιτάκη.
4: Για να δούμε λοιπόν ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και όπως επιτίθεται η αναγέννηση καρδίτσας, ο Μπαρμπόσα είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή του Κυρίτσι, της περιοχής του Απόλλων Καλαμαριάς, για να δούμε Μπαρμπόσα. Μπαρμπόσα εκτελεί το φάουλ, εντυπωσιακά διώχνει και χάνει την μπάλα ο Κυρίτσι, αλλά τελικά διώχνει οι παίκτες της Καλαμαριάς σε πλάγιο για την αναγέννηση. Εδώ και 10 λεπτά η καρδίτσα έχει ανεβάσει ρυθμούς, βρίσκεται συχνά περισσότερο στην περιοχή του Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ ο Καλαμαριά είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, πέτυχε τον κόλ, είχε ευκαιρίες, αλλά τελικά μετά από 12-13 λεπτά την υπεροχή την έχει η ομάδα της Καρδίτσας προσπαθώντας να ισοφαρίσει. Mm-hmm. Έχει φυσικά και 150 περίπου φίλοι της Καρδίτσας βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς, 1500 περίπου φίλοι του ποδοσφαίρου και φίλοι του Απόλλων Καλαμαριάς βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς στην πρεμιέρα, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της Καλαμαριάς
0: στο γήπεδο της.
4: Ναι, γιατί μετά από τρεις αγώνες ο Απόλλων Καλαμαριάς έπαιζε εκτός έδρας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της Καρδίτσας εκεί η περιοχή σου, ευτυχώς για την Καλαμαριά ο Μεντιέτα δεν μπόρεσε, έκοψαν οι παίκτες του Απόλλων Καλαμαριάς, πιέζει.
0: Παραμένει το 1-0, έτσι Γιώργο?
4: Ναι, για να δούμε και ένα κόλλο τώρα για την Καρδίτσα. Η επίσης καρδίτσα ανεβαίνει περισσότερο, γίνεται το σουτ εκεί, όμως ο Κυρίτσι πλόκα την μπάλα, ανάσα για τους παίκτες του Απόλλων Καλαμαριάς, τώρα και η Καλαμαριά βγαίνει μπροστά εκεί που είναι οι παίκτες της Καρδίτσας με τον...
0: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε γρήγορα στο Γιώργο Γιαλιτά και ενημέρωση για τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα και φίλες και φίλους της Ερασπορ. Ένα γκολ έχει σημειωθεί μέχρι τώρα στον 10ο όμιλο της τρίτης εθνικής, έναν αμυγό σε κριτικό όμιλο. Το πέτυχαν τα Χανιά που σχερσόνησε προηγούνται της τοπικής ομάδας με 1-0 με ένα γκολ του Μαρκελιάν Μίσκου του 29χρονου Αλβανού επιθετικού στο 28ο λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι χωρίς γκολ. Επισκοπή Νεάπολη, το Ηρακλειώτικο ντέρμπι ο Εργοτέλης, Άγιος Νικόλαος αθλητικός όμιλος Αντιμπακίου, Πλατανιάς Πανοκριτηριακός και Γιούθες Ρυθμιακός. Τα παιχνίδια αυτά είναι στο 0-0, επαναλαμβάνουμε, μόνο ένα γκολ μέχρι στιγμής μετά την πάροδο για των 30 λεπτών στο παιχνίδι της Χερσονήσου με τα Χανιά, που τα Χανιά που θεωρούνται και το αδιαφιλονίτο φαβορί για την κατάξυση τις πρώτες θέσεις στον 10ο όμιλο, προηγούνται 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Μαρκελιάν Μίσκου στο 28ο λεπτό.
0: Μάλιστα, Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 8ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο 84ο λεπτό, Αμφιάλη Αλισσός 1-0. Αέρα Φάντου Ιωνικό στο 0-0 μετά από 38 λεπτά αγώνα. Στο 34 Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 2-0. Προοδευτική Δοξαβύρωνος 0-2 στο 38 λεπτό. Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Σμύρνης 0-2 στο 35. Και στο 32 παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση του Ρουφ με τον Εθνικό Πειραιά. Πάμε τώρα στον Νίκο Γαραγιάννη, ενημέρωση για τα μάτς του 1 του ομίλου. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Να διακόψω λίγο για την Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, Μιχάλη, σε ακούμε. Περίμενε λίγο, Νικό. Έλα, Μιχάλη.
2: Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Πανιώνιος λίγο έξω από την περιοχή. Προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται οι νεοσμυρνιώτες, με τον Παναγιωτούδη να βλέπει και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Είναι πάνω από την μπάλα ο Μούργος. Πρέπει να είναι πάνω από την μπάλα. Κι άλλος ένας που δεν βλέπω, από ο Στούπης πρέπει να είναι ο δεύτερος που είναι πάνω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 38 λεπτό σε πολύ καλή θέση για τους νέους Μυρνιώτες. Θα εκτελεστεί η μπάλα, θα κοντράρει στο τείχος και θα καταλήξει σε κόρνερ. Αν θέλετε, μένουμε για το κόρνερ. Αν θέλετε,
0: να μείνουμε,
2: πάμε στο Νίκο. Okay. Κόρνερ λοιπόν για τον Πανιώνιο σε αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή που εκτέλεσε ο Στούπης πάνω στο τείχος των Ζακυνθινών και από εκεί εκ αγωνιστικού χώρου. Ο Πέτας για ακόμη μια φορά έχει πάει να το εκτελέσει από το αριστερό, όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος Σημεάκη. Θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Πολύ κοντή η εκτέλεσή του. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ακίνθου και η μπάλα με αυτή την κεφαλιά θα φτάσει στο Βενάρδο και από εκεί στον Κράνιξ. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιάννη για την ενημέρωση.
0: Έλα, Νίκο.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη. Όπως είπαμε, σέντρα στην ΓΑΜΑ Εθνική και στον ένατο όμιλο. Αστέρας Βάρης Ηλιτσιακός 0-1, Σαρονικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας 1-0, Θύελλα Νέα Ιωνία 0-0, Νέος Αχαρναϊκός Μύκονος 0-1. Τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται στο 35ο λεπτό, ενώ νωρίτερα ο Εθνικός Αστέρας έχασε με 3-2 εντός έδρας από τον Παναξιακό.
0: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Μετάδοση από το LFC Arena ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β', ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 31 το λεπτό στο LFC Arena, με τον ΠΑΟΚ τώρα να προσπαθεί από την ιστερά μια σέντρα που βγάζει εκεί που κινείται ο Γκαραγκέαρ. Δεν είναι εύκολα όμως, τα βγει ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Βενετικίδης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, δεν έχει δημιουργήσει ακόμη την μεγάλη φάση. Έχει κερδίσει 3 κόρνερ και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ κρατάει το 1-0. Το γκολ που πέτυχε στο 6ο λεπτό με τον Μπούση και είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Οικοκυράκη στο 12ο λεπτό να κάνει το 2-0. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού που πλησιάζει δηλαδή προς το τέλος το πρώτο ημίχρονο. Τώρα μια παλιά που γίνεται για τον Καμπετζή, όμως η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νικολακούλη, του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β. Την ίδια ώρα να πούμε ότι είναι στο 41ο λεπτό το παιχνίδι στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Η ομάδα της Χρυσούπολης λίγο νωρίτερα είχε την ευκαιρία στο 39 με τον Στοίλκοβιτς, πρώην παίκτη της ομάδας.
2: Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη στο 40 λεπτό με τη σέντρα από τα δεξιά του Γιφτομήτρου. Ο Κάσος πετάχτηκε στο κέντρο της άμυνας του Πανιωνίου, έπιασε την κεφαλιά και πάλι δεν έκανε την μπάλα το χατήρι των Ζακυνθινών. Βρήκε στο δεξί δοκάρι, δεύτερο δοκάρι δηλαδή για τους Επτανήσιους, και από εκεί κατέληξε εκτός γραμμής, out. Δεύτερο δοκάρι λοιπόν για την Ζάκυνθο στο 40 λεπτό. Να θυμίσουμε, το πρώτο ήταν στο 13ο στο σούτ του Κάτσε και στην κόντρα στον Αλανίδη. Για να δούμε τώρα τον Ταβάρης μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει πίσω στον Πέτα, θα προσπαθήσει να γίνει κάθε την παλιά. Από τα δεξιά τώρα ο Βενάρδος έχει την μπάλα. Θα κάνει ένα σούτ, θα απομακρύνει την μπάλα. Πολύ καλή επέμβαση, γιατί την είδε τελευταία στιγμή την μπάλα να σκάει μπροστά του ο Αντεμπάγιο, τερματοφύλακας των Ζακυνθινών. Τώρα θα γίνει σέντρα, θα απομακρύνουν και πάλι οι παίχτες της Ζακύνθου. Πιέζει από το τελευταίο λεπτό ο Πανιώνιος, θα κάνει κακή εκτίμηση ο Βενάρδος και τελικά ο Κάσος είναι αυτός που θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του παίχτη του Πανιωνίου. Είχε προηγηθεί του δοκαριού της Ζακύνθου ένα καλό σου του στούπι έξω από την περιοχή, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ο Αντεμπάγιο, πέταξε την μπάλα εκτός περιοχής με τις γροθιές. Είμαστε στο 42ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ζάκυνθος πάντα στο 0-0.
0: Πάμε και στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας, σας ακούμε τον Γιώργο Μινό.
4: 41ο λεπτό εδώ στην Καλαμαριά, το 1-0 παραμένει, 4 λεπτά που μένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επωφελήθηκε του καλού ξεκινήματός του στο πρώτο δεκάλεπτο, πέτυχε ένα γκολ, από εκεί και μετά η Καρδίτσα έχει την υπεροχή, αλλά ο Απόλλων Καλαμαριάς στην αντιπιθέση είναι πολύ καλός. Γιάννη με το τέτοιο, αλλά η μπάλα έχει περάσει πλάγια από τη γραμμή, ξαναμπήκε μέσα, και έτσι το πλάγιο είναι για την αναγέννηση καρδίτσας. Είμαστε στο 41ο προς το 42ο λεπτό. Το 1-0 για, τον Απόλλων Καλαμαριάς παραμένει. Εδώ οι φίλοι του Απόλλων Καλαμαριάς και με τζέδε, με οτιδήποτε άλλο, ποντιακά και όχι μόνο, ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Και όπως είπες και εσύ, ο Βαγγέλης Μητρούσιας τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι ο μοναδικός ο οποίος από γάμα εθνική, από δύο αγώνες Super League και όχι μόνο, και πολιτικό ρεπορτάζ και τα πάντα. Κάνει έτσι, όλα και συμφέρει.
0: Έτσι, γι' αυτό θα πάμε και πάλι στο Βαγγέλη για να μας ενημερώσει πώς πηγαίνει το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β. Έλα, Βαγγέλη.
1: Παραμένει το 1-0, 43ο λεπτό. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί έχουμε γκολ. Λοιπόν, είναι Κηφισός Αστέρας Σταυρού, είναι 2-1. Στο 19 ο Καλόγερος με δυνατό σούτ έξω την περιοχή, αφού απέφυγε το Λούσκα, έκανε το 0-1. Στο 30 έγινε ο Μακρόπουλος με σούτ, με φαλσαριστό σούτ, και αυτός έξω από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1. Ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα τώρα στον ΠΑΟΚ Β, στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, είναι με το νούμερο 36 ο Καραγκέα, ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε λίγο νωρίτερα, ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΛ. Και να πούμε βέβαια ότι Φωκικός Θήβα λίγο νωρίτερα 1-0 με τον Ανδρέα Μερκουρή, και 1-0 είναι το αναγέννηση σχηματαρίου αθλητικός όμιλος Καρίστου από το 30 με το πέναλτι του Ρεσβάνη, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Διαμαντής ο Γκιώσης, που ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα Διαμαντή της Καρίστου. Για να δούμε τώρα τον Παπαγεωργίου που κάνει το σου, την μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Κωσίδη και θα πάει πλάγια, όλα αυτά στο 44ο λεπτό, 1,5 λεπτό πριν από τα 45, και την ίδια ώρα υπάρχει πίεση και στο Παντελή Μαγουλάς από τη Νίκη Βόλου στο 45ο λεπτό, είναι το 0-0. Για να δούμε όμως αυτή τη φάση, Δημήτρη, μέσα στην περιοχή τώρα ο Παπαγεωργίου προσπαθεί, αλλά εκεί θα βάλει έξυπνο το σώμα του Ντούγκα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Β, και τώρα μια προσπάθεια που έγινε μπροστά εκεί για να βγει ο Συφνέος, υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, και αυτό είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ. Παραμένει το 1-0 στο LFC Arena, δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ.
0: Βαγγέλη, ακούγε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, ναι, με βάση την εικόνα και με το παιχνίδι υπάρχει κόσμος, και παρά το γεγονός ότι είναι και τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2, ο κόσμος όπως ξέρεις ότι υπάρχει, και οι οικογένειες βλέπεις, ναι, δηλαδή αθλητική κερκίδα. Για να δούμε στη φάση αυτή τώρα με τον Μακρύ, ο οποίος θα χάσει, έρχεται όμως από πίσω, το σούτ από τον Τσιγκάρα, η μπάλα θα κοντράρει στον Παπαγεωργίου, πάσα για τον Μακρύ και ευκαιρία για τον Καπετσί. Ο Καπετσίς είναι ο παίκτης, αλλά έχει σηκώσει τη σημαία. Ο δεύτερος βοηθός, που σημαίνει ότι δεν μετράει η φάση, από το μακρύ ξεκίνησε η φάση, ήρθε όμως να βοηθήσει ο Τσιγκάρας, κάνει το σουτ, κοντράρισε πάνω στον Μπαταούλα και στη συνέχεια στρώθηκε στον Καμπετσί, αλλά το σουτ όμως δεν ήταν καλό, αλλά υπήρχε όμως υπόδειξη γιατί ήταν σε θέση offside, έτσι είναι ως μη γενόμενη αυτή η φάση στο 45ο λεπτό.
0: Μάλιστα, πάμε στο Μιχαλαδόπουλο στο μάτι του Πανιωνίου με τη Ζάγκρεπ. Θα πρέπει να έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, Μιχαλή.
2: Τώρα μπαίνουμε στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που δείχνει ο Άγγελος Μπακογιάννης. Γι' αυτό καθυστέρησα, για να σε δικαιώσω ακόμα περισσότερο, Δημήτρη. Να πω ότι τώρα με το που το είπες, δηλαδή μπαίνουμε στις καθυστερήσεις, σε άκουσε ο Μπακογιάννης, ο τέταρτος διαιτητής, και σήκωσε το ταμπελάκι με τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν έχει αλλάξει κάτι προφανώς στη Νέα Σμύρνη. Μοναδικό που έχει αλλάξει είναι η κίτρινη στον Παναγιωτούδη. Νομίζω το είπαμε και από νωρίτερα, στο 37ο λεπτό, σε αυτό το μαρκάρισμα έξω από την περιοχή. Δεν έχει γίνει κάτι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανιώνιος είναι κακός. Ο Πανιώνιος ουσιαστικά συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με την Καρδίτσα. Δηλαδή μια εικόνα ομάδας που δεν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει, αν θέλει να κάνει κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, για να το πούμε και έτσι. Είναι κομμένη στα δύο, δεν υπάρχει δημιουργία. Οι περισσότερες φάσεις είναι από ατομικές προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, ή από κάποια μακρινά σουτ, ή από κάποιες έντρες. Δηλαδή με κάτω την μπάλα να μπει μέσα στην περιοχή των Ζακυνθινών, δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχει εξελιχθεί και σε πρωταγωνιστή με τις καλές του επεμβάσεις ο Νιγηριανός τερματοφύλακας Ζακύνθου, ο Αντεμπάγιο. Από εκεί και πέρα, Ζάκυνθος δείχνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε αυτά τα 46,5 λεπτά περίπου που έχουμε διανύσει στο πρώτο ημίχρονο, να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει 1,5 δοκάρι, να το πούμε έτσι, γιατί από ό,τι φάνηκε σε replay η κεφαλιά του Κάσου στο 40 λεπτό δεν βρήκε γεμάτα το δεξί δοκάρι της εστίας του Κράνινγκς, αλλά το το χάιδεψε, να το πούμε, το έγλειψε, να το πούμε κάπως έτσι. Εγώ πάντως, αν θέλετε την άποψή μου, το δίνω ως δοκάρι. Πρώτο, στο 13ο λεπτό, στο σούτ του Κραν, του κάτσε με την κόντρα πάνω στον Ασλανίδη. Πατάει καλύτερα λοιπόν η Ζάκυνθος στην περιοχή, εκμεταλλεύεται τα λάθη που γίνονται από την πλευρά των παικτών του Πανιωνίου, κυρίως λόγω αυτού του κομμένου στα δύο που είπαμε στην μεσαία γραμμή. Όπως τώρα προσπαθούν εδώ και 30, 40, 50 δευτερόλεπτα να περάσουν τη μεσαία γραμμή, τώρα το καταφέρνουν οι παίχτες του Πανιωνίου. Για να δούμε τον Ταβάρες έξω από την περιοχή, πολύ ωραία με το σώμα τον απομακρύνει από την γραμμή. Πρέπει να ήταν ο Μπεν Μαγιάλ, αν έχω μπορέσει να δω καλά, γιατί είναι πολύ μακριά η συγκεκριμένη φάση, και μια προσπάθεια εκεί του Πέτα να βγάλει την μπάλα στο αριστερό φτερό της επίθεσης του Πανιωνίου, την βγάζει εντελώς εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, και έτσι έχουμε συμπληρώσει τα 2-2,5 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο Τσάκαλης να σφυρίξει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενδεχομένως να αφήσει αυτή την επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Πανιωνίου με τον Ταβάρες από αριστερά. Πάει την μπάλα στον Μούργο, ο οποίος θα την ξαναδώσει στον Ταβάρες. Όχι, την κρατάει πολύ περισσότερο. Τώρα τη δίνει στον Ταβάρες. Γυρίζει μέτωπο προς την περιοχή ο Ταβάρες. Θα ψάξει να βρει χώρο. Έρχεται στον Πέτα. Αυτός θα σουτάρει. Η μπάλα θα περάσει κάτι χιλιόμετρα από τα δοκάρια της εστίας της Ζακύνθου. Και κάπως έτσι, όχι κάπως έτσι, ακριβώς έτσι, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με τον Πανιώνιο να είναι και πάλι πολύ κάτω του αναμενόμενου, τη Ζάκυνθο να στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο με δύο δοκάρια μέχρι στιγμής υπέρ της, αλλά το αποτέλεσμα να είναι στο 0-0 και έτσι να πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Αυτά, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν Πανιώνιο Ζάκυνθος χωρίς γκολ, 0-0. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα δύο παιχνίδια. Το ένα που περιγράφει, το άλλο που μας ενημερώνει. Αλλά Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, εδώ τελείωσε και εδώ το πρώτο ημίχρονο μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ Β, 1-0 με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Η ομάδα της ΑΕΛ με τον γκολ που πέτυχε στο 6ο λεπτό ο Μιχάλης Μπούσης προηγείται του ΠΑΟΚ Β. Είχε την ευκαιρία και με τον Νικό Κυράκη να κάνει το 2-0, δεν τα κατάφερε, όμως ο κέντρο του φύλακας του ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος ήταν σωτήριος για την ομάδα του. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ Β βγήκε μπροστά, ισορρόπησε το παιχνίδι, άρχισε να έχει επισκέψεις, κέρδισε 3 κόρνερ, την καλύτερη στιγμή θα έλεγα έτσι την απειλή την είχε με το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσουκούρουγλου, αλλά με κροθιές απομάκρυνε ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ ο Βενετικίδης, διατηρώντας το 0 για την ομάδα του, και μια προσπάθεια προς το τέλος που έγινε ξανά με τον Νικό Κυράκη, όμως εκεί το σούτ που έγινε από τον επιθετικό της ΑΕΛ κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του Νικολακούλη. Αυτή ήταν η εικόνα για το πρώτο 45 λεπτό. 0-0 τελείωσε και το παιχνίδι που γίνεται στο Παντελής Μαγουλάς το πρώτο ημίχρονο μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Νέστο Χρυσούπουλου, σε ένα πρώτο 45 λεπτό που η Νίκη είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε επισκέψεις αλλά και απειλές προς την εστία του Νέστο Χρυσούπουλου, χωρίς όμως να καταφέρει να την παραβιάσει. Ο Αστράς, όσες φορές χρειάστηκε ο τερματοφύλακας του Νέστο Χρυσούπουλου, ήταν σωτήριος για την ομάδα του, και από την άλλη πλευρά η ομάδα της Χρυσούπουλης είχε την καλύτερη στιγμή στο 31ο λεπτό, αλλά και σε αυτή την φάση ο Καραβέλης, τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, ήταν αυτός ο οποίος προσώβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα του.
0: Μάλιστα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Βαγγέλη Μητρούς, και σας ευχαριστώ πολύ. Και Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσόπολη στο 0-0. Πάμε και στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την Αναγέννηση Καρδίας. Σας να ακούσουμε από τον Γιώργο Μίνο πώς ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά.
4: 1-0 προηγείται ο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να κρατάει το γκολ που σημείωσε, το καλό ξεκίνημά του στο πρώτο 15 λεπτό. Από εκεί και μετά όμως η καλή της ανέβασε ρυθμούς, αλλά δεν ήταν ουσιώδες, δεν είχε την ουσία που θα έπρεπε για να φτάσει στο γκολ. Φυσικά υπάρχει και ο Κυρίτσης, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις έδιωξε την μπάλα, αποσώβησε τον κίνδυνο, και το 1-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο, αποζημιώντας και τους 1.500 περίπου οπαδούς που βρίσκονται εδώ, γύρω στις 150 οπαδοί της Αναγέννησης Καρδίτσας και 1.300 περίπου φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς που βρίσκονται εδώ στην πρώτη επίσημη εμφάνιση του Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς, αφού το γήπεδο ήταν προς τα έργα που γινόταν, δεν επέτρεψαν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

0: Ερασπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Βιβλίου Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρο, Δημήτρη Γιαχανάτζη. Πάμε να δούμε και πώ ολοκληρώθηκαν τα ημίχρονα στου ομίλου τη τρίτη εθνική κατηγορία Πρεμιέρα σήμερα. Πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάμε πρώτα με τον πέμπτο όμιλο. Ο Βαγγέλη Μετρούσια τα έχει όλα και συμφέρει. Μα ενημερώνει και για τα παιχνίδια του πέμπτου όμιλου στην τρίτη εθνική. Έλα, Βαγγελή.
1: Φωκικό Στίβα είναι 1-0 από το 33 με τον γκολ του Ανδρέα Μερκούρη με σούτ μέσα από την περιοχή. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 43 είχε και δοκάρι κάθετο για την ομάδα του Φωκικού. Κηφισός Αστέρας Σταυρού είναι 2-1 στο ντέρμπι της Φτιότητας. Προηγήθηκε η ομάδα του Αστέρας Σταυρού στο 19ο λεπτό με τον Καλόγερο με δυνατό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ισοφάρισε ο Μακρόπουλος στο

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Δεντόπουλου και του Κώστα Σωτηρίου. Και το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών κοντρά στην Γερμανία. Το μάτς θα γίνει στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Ένα μάτς το οποίο θα περιγράψει για λογαριασμό της Eurosport ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Η ώρα

0: Αέρα Σπορ 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζουμε με την ενημέρωση στα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε για ενημέρωση στον έκτο όμιλο. Μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος. Έλα, Μπαμπή.
5: Λοιπόν, Δημήτρη, στο μεγάλο ντέρμπι του έκτου ομίλου, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 1-0 στο 11ο λεπτό. Με τον Βαγγέλη Μακρύ προηγούνται οι γηπεδούχοι. Ακόμη είχαμε Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-0. Είναι και το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχουμε γκολ. Σε ένα μάτσο όμως όπου και οι δύο ομάδες έχουν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ, αδικούνται θα έλεγα από το 0-0. Καλύτερος, ελαφρώς καλύτερος ο Άρης Φιλιατών. Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε 4-0 στο ημίχρονο, με τον Γιάννη Σκούρτα να κάνει καθαρό χατρίκ, πετυχαίνει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ο Αντωνόπουλος στο τέταρτο, ενώ ο Γερογιάννης έχασε και πέναλτι για τους γηπεδούχους, για τον Ατρόμητο Πατρών. Και Λευκίνη Τηλικράτης 0-1 με πέναλτι του Κουγιάμπα στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα: ΠΑΣ Πρέβεζας Παναγρηνιακός 2-0 με τους Μαγκανά στο 60 και Τουρμούσογλου στο 88 χθες αυτό το μάτς, και σήμερα ΑΟΠΛΑ Ταριάς πάλι Ξουριακός 1-1.
4: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Σταύρο Ζωμπαλά, ενημέρωση για τα παιχνίδια του 7ου ομίλου.
6: Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου, 7ος όμιλος. Πρώτη αγωνιστική στο Άστρος Κοινουρίας Πανθυριατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-1 με τον Γιώργο Συρμή στο 21ο λεπτό, το τέρμα για την ομάδα της κορυφαίας, ο Συρμής που ήταν πέρσι στην Παναχαϊκή. Στην Αργολίδα στο Κυβέρι έξω από τον Άφπιο, Ερμής Κυβερίου Πας Κόρινθος, είμαστε λοιπόν ημίχρονο 1-1 με τον Μαμαντού Κεϊτά στο 33ο λεπτό, τον Ισπανό που ήταν στο Βόλο, είναι ο παίκτης που έχει προηγηθεί για την ομάδα της Κορινθίας, ενώ ισοφάρισε ο Ερμής Κυβερίου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη Γρηγόρη Θεοδοσιάδη στο 37ο λεπτό. Αστέρας Αμαλιάδας τέλος Άγρας 0-0 το παιχνίδι στην Αμαλιάδα. Μιλτιάδης Μεσσηνίας Πύργος Τριφυλίας Λουτράκι 0-0 επίσης αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πανφουριακός Παναργιακός στο κήπεδο του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα 0-0 και Πέλο Πασκιά του Αστέρας Βλαχιώτη 2-0 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου.
4: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 8ου ομίλου από την Τρίτη Εθνική. Τελικό αποτέλεσμα: Αμφιάλη Αλισσός 1-0. Αέρα Φάντου Ιωνικός 0-0 στο 52ο λεπτό. Στο 46 ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 2-0. Προοδευτική Δοξαβήρωνος 0-2 στο 48. Και όπως τελείωσαν τα ημίχρονα, Διαγόρας Ρόδου, Απόλλων Σμύρνης 0-2 και Ρουφ Εθνικός Πειραιά στο 0-0. Πάμε τώρα στον Νίκο Καραγιάννη, ενημέρωση για τα παιχνίδια καταρχήν του 1ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική και στη συνέχεια, Νίκο, μου δίνεις και τα στοιχεία από το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι της Ελλάδας Ήρου με τον Πύργο στην τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Καλησπέρα και πάλι.
7: Ημίχρονα στον 1ο ομίλο στην Γάμα Εθνική, ο Ιλυσιακός παραμένει στο 0-1 στην έδρα του Αστήρ Βάρης, Σαρονικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας 1-0, Φίελα Νέα Ιωνία 0-0 και Νέος Αχανιαϊκός Μύκονος 0-1, νωρίτερα Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο ξεκίνησε και η αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με αυτήν του Πύργου. Μια Ελλάδα Σύρου που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα της Super League 2. Και ήταν και, άμα θες, και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα τα οποία υπήρχαν στην ομάδα μετά και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του κύριου Θανάση Τάικος, πήρε τη θέση του Αναγιώτη Χριστοφιλέα, ένας ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν όλη τη διάρκεια που υπήρχε η Ελλάδα Σύρου στις μεγάλες κατηγορίες, πήρε την ομάδα από τα τοπικά. Ξεκινήθηκε η αναμέτρηση, βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό. Θα πούμε τις ενδεκάδες γρήγορα για τους γηπεδούχους της Ελλάδας Σύρου: Καραργύρης Καλτακορπός, Βλάχος Διαμαντής, Κωστόπουλος Ζαφύρης, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάνο, Τσοβέκη, Φάιζαλ και Μπουλάρη. Ενώ για τους Πελοποννήσιους του Πασπύργου: Τσεκούρας, Πρίφτη, Εραμούσπε, Δημητρίους, Κεντεράι, Τσορνομάς, Κόκορης, Μούσια, Σαρδέλης, Χαντί και Δούμτσιος είναι οι 11 για τον Επαμινόβα Κουτρουμάνο. Το παιχνίδι αυτό βρίσκεται στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες χωρίς σκορ.
4: Νίκο Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον Γιώργο Γιαλιτάκη να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκαν τα ημίχρονα στον 10ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Έλα, Γιώργο.
8: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο σε δύο μάτς έχουν σημειωθεί γκολ. Τα Χανιά κάνουν επίδειξη ισχύως. Χερσόνησο κερδίζει την τοπική ομάδα με 3-0. Με γκολ που σημείωσαν στο 28 ο Μαρκελιάν Μίσκου, 29χρονος επιθετικός από την Αλβανία, θα κάνει το 0-1. Στο 38 ο Φράνκο Λάντσο, 28χρονος αμυντικός, το 0-2. Και όχι ο Δημήτρης Γοντής, όπως είχαμε πει στην αρχή, στην πρώτη μας σύνδεση. Και στο 39 ο Χρήστος Ρόβας, ο 32χρονος θα κάνει το Χερσόνησο Σκανιά 0-3 από το πρώτο ημίχρονο, ενώ στο Ηρακλειώτικο ντέρμπι σε ένα παιχνίδι από τα παλιά που γίνεται στο Ατσαλένιο, Ατσαλένιος Εργοτήρης 0-1 με ένα γκολ στην κόντρα επίδεση του 21 ετών επιθετικού του Εργοτέλη, του Ντανιέλ Ντίσα, στο 37ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είμαστε στο 0-0, Επισκοπή Νεάπολη, Αουάν Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπαϊκίου, Πλατανιάς Πανοκριτηριακός και Γιούκτας Ρεθυμιακός, είμαστε στο 0-0. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι στο 14 είχαν δοκάρισε κεφαλιά του Βαλεντίνο Μπάρο.
4: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στα παιχνίδια πλέον της τέταρτης αγωνιστικής Super League 2. Τα μάτς που άρχισαν νωρίτερα στις 4. Πάμε να κάνουμε αρχή από το LFC Arena. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια το πώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β.
9: 54ο λεπτό στο LFC Arena, το 1-0 παραμένει, δεν έχει αλλάξει το σκορ, όπως αυτό τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου η ΑΕΛ κρατάει αυτό το 1-0, ενώ έχει γίνει και μια αναγκαστική αλλαγή στη θέση δηλαδή του Τσελεπίδη, πέρασε ο Ριζβάνης. Αυτή ήταν μια αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΛ, ενώ και ο ΠΑΟΚ έκανε τη δική του αλλαγή. Για να δούμε όμως τώρα, Καπετσής θέλει να κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει. Στη συνέχεια η επέκταση αμυντική του ΠΑΟΚ θα απομακρύνουν, αλλά έχει σηκώσει όμως τη σημαία του, υπάρχει φάουλ, έτσι λοιπόν η μπάλα περνάει στην κατοχή του ΠΑΟΚ Β. Είναι ένα παιχνίδι που έχει, θα έλεγα, ρυθμό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την ΑΕΛ να ψάχνει το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ και από την άλλη πλευρά η ομάδα του ΠΑΟΚ Β που πραγματοποιήσει, όπως είπαμε, και αυτή την αλλαγή, την πρώτη της αλλαγή στη θέση του Καραγκέα, πέρασε ο Μπέρδος με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου, ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης και τώρα προσπαθεί από το χώρο στον άξονα, εκεί όπου προσπαθεί με τον Γκαλιάνο, ο οποίος θέλει να ξεφύγει, αλλά Βενετική της με τα πόδια θα απομακρύνει. Και βλέπουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Ντανιέλ Πος, να χειροκροτάει δηλαδή τους παίκτες του και να δηλώνει ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-0 παραμένει στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena, όπως και το 0-0 στο Παντελής Μαγολάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Νέστου Χρυσούπολης. Να πούμε επίσης ότι έχει αλλάξει το σκορ στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον πέμπτο όμιλο. Έχει γίνει 1-1 το παιχνίδι αναγέννησης και Ματαρίου, αθλητικός όμιλος Καρίστου. Στο 49 κέρδισε πέναλτι η ομάδα του Καρίστου, όταν η μπάλα βρήκε το χέρι του Τσίκλου. Το εκτέλεσε ο Γκούλος και έκανε το 1-1 που είναι το σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα παραμένουν ως είχαν, δηλαδή Φωκικό Στίβα 1-0 και Φυσός Αστέρα Σταυρού 2-1. Λαμία αθλητικός όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης είναι στο 0-0.
4: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Γιώργο Μήνο να ακούσουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας.
10: 41 προς 50 λεπτό εδώ το Καλαμαριά. Η Καρδίτσα τώρα σε μια επίθεση προς τα έξω από την περιοχή της Καλαμαριάς. Εκεί αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Καρδίτσας. Όμως οι παίκτες της Καλαμαριάς με τον Πιαστόπουλο ελέγχουν την μπάλα. Η ομάδα της Καρδίτσας έκανε δύο αλλαγές. Πέρασε τον Παπαγεωργίου στη θέση του Ουες και τον Σάλιμον πέρασε στη θέση του Μπενίτεθ. Ένας παίκτης της Καρδίτσας είναι πεσμένος στο έδαφος και έχει διακόπτει το παιχνίδι.
4: Δεν έχουμε αλλαγές, έτσι Γιώργο.
10: Δύο αλλαγές που έκανε η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη για την Καρδίτσα. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή, αλλά περιμένουμε τώρα ένα τραυματισμός. Ο παίκτης που είναι το 79 ο Μπαρμπόσα, ο οποίος σφαδάζει στο έδαφος. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός ή όχι.
4: Θα το δούμε. Λοιπόν, έχουμε τελευταίο εγώ από αυτή τη μικρή διακοπή. Πάμε στον Μιχαήλ Αδόπουλο να ακούσουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο μάτς του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο. Έλα, Μιχαήλ.
11: 58 λεπτά στην Ασμύρνη. Πανιώνιο Ζάκυνθος 0-0 με Φεράντο και Αμανατίδη να συνεχίζουν με τους 11 που ολοκλήρωσαν το πρώτο 45 λεπτό. Και τώρα τον Ταβάρες από αριστερά να προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Κάνει κάτι προσπίση. Μπάλα θα γίνει το σούτ. Ένα καλό σούτ εκεί από τον Χατιστραβό. Δεν βρήκε την μπάλα όμως όπως θα ήθελε. Ήταν υπό καλές προϋποθέσεις μάλλον. Όχι καλό σούτ. Γιατί το σούτ έστειλε την μπάλα πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Αντεμπάγιο. Ήταν υπό καλές προϋποθέσεις το σούτ μέσα από την περιοχή. Δεν την βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο μέσος του Πανιωνίου και την έστειλε να περάσει αρκετά πάνω από τα δοκάρια. Ακόμη μια προσπάθεια ανάπτυξης και δημιουργίας προϋποθέσεων από τον Πανιώνιο δεν είχε αποτέλεσμα. Τώρα η Ζάκυνθος είναι μπροστά, γίνεται εκεί το τσαφ και η μπάλα θα πάει στον Κουαδρά, ο οποίος θα κοπεί από τον Μπούρη και ο Πανιώνιος θα πάρει και πάλι την κατοχή και θα προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Πέτα. Ο Πέτας θα πάρει όσα μέτρα έχει στη διάθεσή του, θα βγάλει δεξιά εκεί που κινείται ο Μούργος, αλλά χωρίς παίχτη Πανιωνίου μέσα στην περιοχή. Τώρα και πάλι Πέτας μέσα στην περιοχή, στριφογυρίζει, ψάχνει τις επιλογές. Ένα άψυχο σούτ από τον Ταβάρες, η επιλογή του Πέτα ήταν να γυρίσει την μπάλα στον Ταβάρες, αλλά το τελείωμα του ακραίου επιθετικού του Πανιωνίου ήταν άψυχο, έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Νιγηριανού τερματοφύλακα της Ζακίνθου, του Αντεμπάγιο, ο οποίος τώρα θα κάνει και τον βολέ στέλνοντας την μπάλα στο δεύτερο μισό, εκεί όπου την υποδέχονται οι παίχτες της Ζακίνθου και βγαίνει μπροστά ο Κάσος από τα αριστερά, έχοντας απέναντί του τον Ασλανίδη. Θα πάει στο ένας προς έναν, όχι, θα γυρίσει πίσω την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπεν Μαγιάλ και πάλι Κάσος από τα αριστερά. Αυτός θα κάνει τη σέντρα, αλλά είναι κακή η σέντρα, θα περάσει πολύ έξω από την εστία του Κράνινγκ, out, κατοχή και πάλι για τον Πανιώνιο. Συμπληρώνουμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 55 στο παιχνίδι. Πανιώνιος Ζάκυνθος για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, πάντα στο 0-0, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι σημαντικά σε αυτό το δεκάλεπτο από αυτό που είχαμε δει στα πρώτα 45 συν 3 των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος έχει κατοχή, αλλά δυσκολεύεται όταν φτάνει κάπου κοντά στην περιοχή των φιλοξενούμενων να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να απειλήσει. Και πάλι ο Πανιώνιος με στούπι μπροστά, θα βγει ο Αντεμπάγιος αυτό τη λόμπα που πήγε να κάνει, το σκάψιμο που πήγε να κάνει ο Μούργος, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του τερματοφύλακα της Ζακίνθου. Τώρα και πάλι ο Μούργος θα καλύψει καλά εκεί τον Μπεν Μαγιάλ και ο Πανιώνιος θα βγει μπροστά με το Μάναλι πολύ έξω από τον χώρο που παίζει ο άνθρωπος, από την μεγάλη περιοχή, θα βγάλει προς τα αριστερά εκεί όπου κινείται ο Ταβάρες. Ο Ταβάρες θα πάει στο ένας προς έναν, όχι, θα γίνει προσπάθεια για τριγωνάκι εκεί με τον Πέτα και τον Μπούρι. Τελικά θα κόψουν οι Ζακυνθινοί και πάλι κατοχή για τους νεοσμυριώτες. Ο Χατζηστραβός κατά μέτωπο θα προσπαθήσει να περάσει τους πάντες, κόπηκε εκεί από τον πολύ έμπειρο Κάτσε και η Ζάκυνθος έχει τη δυνατότητα να βγει στην κόντρα, θα κερδίσει ένα φάουλ εκεί έξω από την περιοχή ο Κάτσε από τον Πέτα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή. 56 λεπτά στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0 με Κάτσε και Πεταβράκι να αλλάζουν την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Πίεση εκεί από τους παίχτες του Πανιωνίου. Ο Βενάρδος από τα δεξιά θα κάνει το γύρισμα, θα απομακρύνουν σε κόρνερ. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Παναγιωτούδης. Ήταν αυτός που έβαλε το πόδι του. Έκοψαν οι παίχτες του Πανιωνίου, πίεσαν, κέρδισαν την μπάλα. Ο Βενάρδος πάτησε περιοχή, γύρισε, αλλά πριν η μπάλα φτάσει στον μαρκάρι, στο Ταβάρες, έβαλε το πόδι του και την έβγαλε κόρνερ ο Πεταβράκης. 57 λεπτά. Το κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος, θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή, θα πιάσει την κεφαλιά εκεί ο Χατζηστραβός και θα στείλει την μπάλα, όχι, κόρνερ δείχνει ο Τσάκαλης σε κάποιον παίχτη της Ζακύνθου. Βρήκε αυτή η κεφαλιά που έκανε ο Χατζηστραβός μέσα από την περιοχή. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά τον Πέτα να είναι πάνω στην μπάλα, πάει κοντά και ο Ταβάρες, μήπως κάνουν κάποια κομπίνα οι παίχτες του Πανιωνίου, αλλά τελικά ο Πέτας είναι αυτός που θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει μπάλα από όλους, ένα καλό κόρνερ δεν έχω δει να εκτελούν οι παίχτες του Πανιωνίου. Αυτό του Πέτα πέρασε από όλους και πήγε στην άλλη πλευρά, πλάγιο out. Και η πρώτη αλλαγή για τους Ζακυνθινούς, εκτός αγωνιστικού χώρου ο Κουαδρά, θα πάρει την θέση του με το νούμερο 28 ο Μάριο. Είμαστε στο 58 λεπτό και κάνει την πρώτη κίνηση ο Περικλής Αμανατίδης, ο τεχνικός της Ζακύνθου. Στη θέση του Κουαδρά λοιπόν περνάει ο Μάριο. Πάντα στο 0-0 στη Νέα Σμύρνη ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ζάκυνθο, με την Ζάκυνθο να κερδίζει ένα πλάγιο out και να κρατάει την μπάλα στην κατοχή και να παίρνει προφανώς και δευτερόλεπτα, πολύτιμα δευτερόλεπτα, ενδεχομένως και λεπτά ανασών, γιατί το παιχνίδι έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο, πλησιάζουμε να συμπληρώσουμε μια ώρα αγώνα και φυσικά το 0-0 σίγουρα θεωρείται επιτυχία για τους Ζακυνθινούς που προσπαθούν να βγουν τώρα μπροστά με τον Κάσο να μην προλαβαίνει αυτή την πάσα που έγινε. Ο Ταβάρες γύρισε και απομάκρυνε, πάλι κατοχή και επίθεση από τα δεξιά με τον Βενάρδο για τους παίχτες του Πανιωνίου. Θα αλλάξει την μπάλα εκεί με τον Μούργο και θα προσπαθήσουν με πάσες παράλληλες έξω από την περιοχή του Κράνινγκς να βρούνε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να χτίσουν όσο γίνεται καλύτερα μια επίθεση οι γηπεδούχοι. Ο Στούπης τώρα σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει να βρει, ζητάει κίνηση από τους συμπαίχτες του, δεν την έχει και θα δώσει δίπλα του εκεί όπου κινείται ο Πέτας. Ο Πέτας στον Βενάρδο θα κερδίσει το φάουλ, ο δεξιός μεσοαμυντικός, ενίοτε δε και όλη τη γραμμή παίχτης του Πανιωνίου, εκτέλεση προς τα πίσω με τον Πέτα και πάλι να βγάζει εκεί όπου κινείται ο Αυλονίτης, και όταν λέω εκεί όπου κινείται, πάνω στην μεσαία γραμμή. Τώρα ο Μάναλης έξω από την περιοχή θα δώσει στον Πέτα, πιο δεξιά στον Βενάρδο, θα κάνει μια συρτή σέντρα, θα απομακρυνθεί και ο Μάριο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα θα προσπαθήσει να βγάλει τους Ζακυνθινούς στην κόντρα, δεν θα το ρισκάρουν όμως, θα προτιμήσουν πιο ορθολογικό παιχνίδι με πασούλες λίγο έξω από την μεγάλη τους περιοχή. 60 λεπτά συμπληρώνουμε τώρα, μία ώρα παιχνιδιού. Πανιώνιος Ζάκυνθος, Δημήτρη, 0-0.
4: Πάμε και πάλι στον Γιώργο Μινό να δούμε τελικά αν έχει πρόβλημα ο παίκτης που τραυματίστηκε ή αν είναι όλα καλά. Έλα Γιώργο.
10: Μια χαρά είναι, είμαστε στο 58 λεπτό. Πριν από 5 λεπτά ο Τσιμπούκας έκανε μια κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Τσιμόπουλου. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουν δεχθεί δύο παίκτες της Καρδίτσας κίτρινες κάρτες. μιλάμε για τον Ευαγγέλου και για τον Μπαρμπόσα. Το μάτς παραμένει στο 1-0 με τους παίκτες Καλαμαριάς να είναι τώρα στη χώρα του κέντρου και να θέλουν να αλλάξουν παλιά, αλλά δεν μπορούν. Mm-hmm. Εκεί τώρα είναι οι παίκτες της Καρδίζας, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια αντεπίθεση με τον Σάλιμον, και πάλι οι παίκτες Καλαμαριάς με σύστημα 4-4-2 έχουν κλείσει τους διαδρόμους και έτσι πρέπει οι παίκτες Καρδίζας να επωφεληθούν αν μπορέσουν με οργανωμένο ποδόσφαιρο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της ομάδας της Αναγκαίας της Καρδίζας τώρα από δεξιά, πώς θέλει να επιτεθεί. Εκεί η παλιά για τον Θωμάη, Μανουσάκης. Οι παίκτες της Καρδίζας τώρα έξω την περιοχή και από δεξιά, πώς επιτείνεται. Η παλιά τώρα, για να δούμε η προσπάθεια των παίκτων της Καρδίζας. Θέλει να περάσει μια παλιά, αλλά δεν μπορούσε. Έπεσε πάνω στον παίκτη της Καλαμαριάς που έπεσε στο έδαφος. Συνεχίζει το παιχνίδι, Πιαστόπουλος εκεί, διώχνει την μπάλα σε πλάγια. Ο παίκτης που έπεσε ήταν ο Τσαπακίδης.
9: Γιώργο,
10: ναι.
9: Να διακόψουμε λίγο γιατί έχει μπει γκολ στο Παντελής Μαγουλάς. Ο Βαφέας είναι ο παίκτης ο οποίος το πέτυχε. Μετά την σέντρα που βγήκε από τον ρινγκ, ο Τζανετόπουλος που είχε προωθηθεί, θα έλεγα ουσιαστικά έδωσε, όπως λέμε, πάρε βάλε στον Βαφέα, ο οποίος έστειλε την μπάλα και ξεκλείδωσε έτσι την άμυνα του Νέστο Χρυσούπουλης και βάζει μπροστά την Νίκη Βόλου απέναντι στον Νέστο Χρυσούπουλης, ο οποίος νωρίτερα, θα έλεγα, με τον Αστρά είχε αποσοβήσει δύο φορές τους κινδύνους στην κεφαλιά του Μάντζη, αλλά και στην φάση με τον Λίγδα στο 60 και 62 λεπτό. Στο τρίτο λεπτό όμως, το 63, δεν τα κατάφερε. Ο Βαφέας ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ και προηγείται 1-0 η Νίκη Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς του Νέστο Χρυσούπουλης.
4: Βαγγέλη, το άλλο μας πώς είναι το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β?
9: 1-0 παραμένει. Εδώ έχουμε αλλαγές και από την ΑΕΛ και από τον ΠΑΟΚ και άλλες. Ο ΠΑΟΚ πιέζει για την ισοφάριση. Η ΑΕΛ έχει οπισθοχωρήσει πίσω και ψάχνει δηλαδή στην κόντρα για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο μισό θα έλεγα του πρώτου, και πιέζει για τον γκολ της ισοφάρισης, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ προσπαθεί να βρει το διάδρομο στην κόντρα, να το πούμε έτσι, για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην αιστεία του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής.
4: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίθας 1-0, Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης 1-0, Πανιόνιο Ζάκυνθος 0-0, περίπου στο 64 λεπτό των αναμετρήσεων όλα αυτά τα μάτς, ενώ στο 19 λεπτό Ελλάδα Σύρου Πύργος στο 0-0, στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Θυμίζω στις 6 και 4 η Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Πάμε και πάλι στον Μιχάλη Λαδόπουλο στην Νέα Σμύρνη για την αναμέτρηση του Πανιονίου με τη Ζάκυνθο.
11: Εδώ στην Ασμύρνη το μόνο που έχει γίνει από την προηγούμενη σύνδεσή μας ήταν η πρώτη κίνηση και το Χουάν Φεράντο στο 62 λεπτό. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Στούπης, στη θέση του πέρασε ο Μπαΐνοβιτς, αλλαγή προσώπων, δεν αλλάζει κάτι σε τακτική, σχηματισμό και όλα τα υπόλοιπα για τους νεοσμυρνιώτες. Βγήκε ένας ανασταλτικός μέσος, μπήκε στη θέση του άλλος ένας ανασταλτικός μέσος. Στην προσπάθειά του να φρεσκάρει όσο γίνεται την ομάδα, ο Ισπανός τεχνικός των νεοσμυρνιωτών, που είναι τώρα με την μπάλα στην κατοχή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Ο Μπαΐνοβιτς είναι αυτός που έχει την μπάλα. Η μπάλα σιγά σιγά, όχι, δεν αλλάζει, πάει και πάλι από τα δεξιά με τον Ασλανίδη να βγάζει κάθετα εκεί όπου κινείται ο Πέτας. Θα δώσει στο Χατιστραβό, θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα μπροστά του, τελικά δεν θα τα καταφέρει, θα κάνει και το φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα πάνω στον Πεταβράκη, ο οποίος έδειξε να έχει την κατοχή, να παίρνει την κόντρα δηλαδή από τον μέσο του Πανιωνίου, ο οποίος βάζοντας το πόδι του τον ανέτρεψε, έτσι ο Τσάκαλης έδωσε το φάουλ. Είμαστε στο 65 λεπτό στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ζάκη 0-0, με την εικόνα να παραμένει αυτή που ήταν από το πρώτο σφύριγμα του Πυριώτη ρέφερι, του Τσάκαλη δηλαδή, με τον Πανιόνιο να έχει την κατοχή αλλά να μην μπορεί να απειλήσει με κάτι το πιο οργανωμένο από μια σέντρα, μια στημένη ή ένα μακρινό σουτ ή μια ατομική προσπάθεια των παιχτών. Τώρα η Ζάκυνθος από το πουθενά προσπάθησε εκεί ο Ασλανίδης να καλύψει την μπάλα και να την αφήσει να βγει πλαγιά. Πιέστηκε από τον Μπαστακό, και τελικά πέταξε την μπάλα πλάγια out για τους Ακινθινούς, οι οποίοι παίρνουν όλο το χώρο που έχουν στη διάθεσή τους. Φτάνει μπάλα στον Αντεμπάγιο και εκεί αριστερά στον Πεταβράκη προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Κάτσε. Θα κερδίσει φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα του Μπαΐνοβιτς, ο έμπειρος μέσος της Ζακίνθου, ο οποίος εδώ είναι για κάρτα βέβαια αυτό που έκανε. Πέταξε την μπάλα στην πλάτη του Πέτα που πέρναγε δίπλα του. Ο Τσάκαλης πάει να γίνει να υπάρξουν κάποιες αψημαχίες.
12: Μιχάλη, να σε διακόψω λίγο.
11: Βεβαίως.
12: Γιατί έχουμε δεύτερο γκολ στη Νέα Ιωνία και ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Καμπετσί, αλλά την τελευταία στιγμή ο Νικολακούλης στην κεφαλιά που έπιασε ο Καμπετσής θα μπλοκάρει. Ενώ στο Παντελής Μαγουλάς έχει γίνει 2-0, το Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Ο Μάντζης με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα που ήταν αλλαγή στο παιχνίδι στην θέση του Λουκίνα στο 58. Είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την Νίκη Βόλου απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης.
4: Βαγγέλη, παραμένεις.
12: Λοιπόν, εδώ ένα φάουλο έχει κερδίσει η ομάδα του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, γιατί το παιχνίδι έχει γίνει, θα έλεγα έτσι, πάρα πολύ γρήγορο, με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β' να πιέζει, να ψάχνει το διάδρομο που θα της δώσει τη δυνατότητα, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει την μεγάλη φάση απέναντι στην εστία του Βενετικίδη. Επισκέψεις υπάρχουν, αλλά και πίεση. Πιέζουν, θα έλεγα, και μαρκάρουν οι παίκτες από τον Ντανιέλ Πόζν. Αυτό βλέπουμε από τις οδηγίες που έχει δώσει, αλλά και από την κινητικότητα που έχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που προσπαθεί στην κόντρα να βγει μπροστά για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να εδραιώσει τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ Β'. Το 1-0 παραμένει στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Το φάουλ θα το εκτελέσει εκεί, θα βάλει το πόδι του εκεί τελικά. Θα μπλοκάρει όμως ο Βερετικίδης, έβαλε το πόδι του. Ο Λέλεκας είναι ο παίκτης ο οποίος έβαλε το πόδι, αλλά δεν επηρέασε αυτό την φάση, γιατί ο τροποθήκας Βερετικίδης ήταν αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα, το σουτ που έγινε, το φάουλ που έγινε από τον Τσιφούτη. Ο Τσιφούτης ο οποίος ήταν η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Το 1-0 παραμένει στο LFC Arena μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ Β. Και υπενθυμίζω την ίδια ώρα στο Παντελής Μαγουλάς η Νίκη Βόλου στο 70ο λεπτό προηγείται με 2-0 του Νέστου Χρυσόπουλης με τα γκολ που πέτυχαν Βαβέας και Μάντζη στο 63ο και στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.
4: Μικρή ενημέρωση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο 68ο λεπτό για την τέταρτη κατηγορία του Nations League παραμένει το 1-1 στην αναμέτρηση της Λιθουανίας με το Αζερμπαϊτζάν. Ενώ σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, 61ο λεπτό ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 2-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Ρέα Βόλος 2-0. Πάμε στο Γιώργο Μήνο, ακούμε περιγραφή για το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
10: Τα χειροκροτήματα είναι για τον Άσκα που αποχωρεί παίρνοντας θέση του Βοριατζίδη σε ένα τραυματισμό που είχε ο Ντονάλτο είναι αποχωρεί και έτσι ο Βοριατζίδη θα πάρει θέση του παίκτη που αποχώρησε του σκόρ μέχρι στιγμής το 1-0 που προηγείται από τον Καλαμαριάς. Η Αναγέννηση Καρδίτσας πιέζει τον Απόλλωνα για να δούμε. Ο Βιτρής έρχεται την περιοχή, έχουν γίνει και αρκετές αλλαγές από την ομάδα της Καρδίτσας. Πέρασε και ο Φοφανά πριν από λίγο. Βιτρής τώρα. Κατά την παλάξη περιοχή, Φοφανά κάνει το λάθος εκεί. Τελικά έκοψε. Όχι, πήρε την μπάλα ο Μεντιέτα. Ο Μεντιέτα κάνει το σουτ. Ο Κυρίτς μπλοκάει την μπάλα. Επικίνδυνη στιγμή για την ομάδα της Καρδίτσας, αλλά ο Κυρίτσης δεν έκανε καλό το σουτ. Ο Μεντιέτα δεν έκανε καλό το σουτ και έτσι η μπάλα μπλοκάρει ο Κυρίτσης. Είμαστε στο 67ο λεπτό του αγώνα εδώ στην Καλαμαριά. Το 1-0 παραμένει. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς προσπαθεί να κρατήσει το 1-0 και να διαχειριστεί το σκορ μέχρι στιγμής. Απέναντι σε μια Καρδίτσα η οποία ο Απόστολος Καραλαμπίδης έχει κάνει τις αλλαγές και προσπαθεί να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας με τους παίκτες που χρησιμοποιεί τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα έγινε η αλλαγή, πέρασε ο Βοριατζίδης στη θέση που προηγουμένως είχε βγει ο σκόρ του αγώνα, ο Άσκα μέχρι στιγμής. Για να δούμε τώρα τον Κυρίτση, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το ελεύθερο. Η παλιά εκεί στην περιοχή της Καρδίζας, πολύ δυνατό το χτύπημα. Η μπάλα εκεί που είναι σάλιμον, οι παίκτες της Καρδίζας έχουν πάρει μέτρα στην περιοχή της Καλαμαριάς και με την συμπαράσταση γύρω 150 περίπου φίλων που βρίσκονται εδώ στην γήπεδο της Καλαμαριάς. Για να δούμε τώρα Βιτρής, ο αρχηγός της ομάδας της Καρδίζας.
13: Sage Property Agency. ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
14: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
13: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
14: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
13: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Ο ατρόμητος πατρών. Λευκήμη, Τηλικράτης 0-1 παραμένει το σκορ του από το πρώτο ημίχρονο με το εύστοχο πέναλτι του Κουγιάμπα στο 33. Το Πανεγιάλιος Παναχαϊκή είναι 2-0 και 2-0 ήταν από το ημίχρονο και όχι 1-0 όπως είχα πει νωρίτερα. Είχαμε γκολ, το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου με τον Γιάννη Μπουρλάκ.
3: Να πάρουμε μικρόφωνο στην Νέα Σμύρνη, παιδιά, γιατί έχει κερδίσει ένα πολύ καλό φάουλ, μάλλον ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση ο Πανιώνιος, ακριβώς στο ημικύκλο της περιοχής της Ζακύνθου και σχεδόν στον άξονα, λίγα μέτρα πιο αριστερά από τον άξονα. Είναι πάνω στην μπάλα ο Ταβάρες, είναι αυτός που δείχνει ότι θα είναι ο εκτελεστής. Είναι και πίσω ο Μπαΐνοβιτς. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ταβάρες σε μια προσπάθεια διείσδυσης μέσα στην περιοχή της Ζακύνθου. Τώρα όλοι περιμένουν το σφύριγμα του Τσάκαλη. Σφυρίζει ο Τσάκαλη, εκτελεί ο Ταβάρες, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Out, χαμένη. Καλή στιγμή για τον Πανιώνιο στο 76ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στη Νέα Σμύρνη. Μπάμπη, συνεχίζει.
2: Είναι πολύ κοντά εκεί για να μπει γκολ, Μιχάλη. πάμε λοιπόν.
3: Το βλέπεις από ό,τι κατάλαβα, ε.
4: Θα παρακολουθεί όλα ο Μπάμπης, ναι.
2: Έλεγα ότι στο παιχνίδι του Πανεγιάλιου με την Παναχαϊκή είχαμε πάρει την πληροφόρηση λίγο πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και είχαμε δύο καλές φάσεις. Η μία ήταν γκολ ακριβώς στο 45 και μία στις καθυστερήσεις. Στο 45 λοιπόν έγινε το 2-0 για τον Πανεγιάλιο. Μετά από σέντρα του Λιάτου, ο Μπουρλάκης με κεφαλιά έκανε το 2-0. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο Λιάτος ήταν αυτός ο οποίος έκανε και τη σέντρα και στο 1-0 που πέτυχε ο Βαγγέλης Μακρύς στο 11ο λεπτό. Και είχαμε την απάντηση στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Βασιλογιάννης σημάδεψε το δοκάρι του Πανεγιαλίου. Είχε ευκαιρία δηλαδή στις καθυστερήσεις η Παναχαϊκή να μειώσει σε 2-1. Παραμένει πάντως το 2-0 σε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω ότι νωρίτερα σήμερα ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. Ο Μπράτη έκανε στο 31 το 0-1 για τον Παλιξουριακό και ο Κότσογλου με πέναλτι το τελικό 1-1 στο 64.
4: Μπάμπη Πλάκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο Σταύρο Ζωρομπαλά. Ενημέρωση για τα μάτς του 7ου ομίλου.
5: Γρήγορα γιατί είναι σε εξέλιξη παιχνίδια. 5:36 πρώτα λεπτά η ώρα. Πανθυριατικός Ηρακλής Ξηροκάστρου 0-1 από το πρώτο ημίχρονο με τον Γιώργο Συρμή. Ερμής Κυβερίου Πας Κόρινθος είναι τούμπα το παιχνίδι. 2-1 από 0-1 με δύο τέρματα εύστοχα σε πέναλτι εκτελέσεις του Γιάννη Γρηγόρη Θεοδοσιάδη. Ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα πριν από λίγο. Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας 0-1 με τον Ανδρέα Τάτο, ποιος δεν τον θυμάται, τον έμπειρο μεσοεπιθετικό στο 50 λεπτό. Μιλτιάδης Λουτράκη 0-0, Πανθουριακός Παναργιακός επίσης 0-0 και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη από 3-0. Παρακαλώ, ήταν πριν από λίγο 3-2, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε το τέλος της αναμέτρησης αυτής και όλων των αγώνων.
4: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενημέρωση για τα μάτς του 8ου ομίλου. Αμφιάλια Λισσός 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο 84 Αέρα Φάντου Ιωνικός 0-0. Στο 78 Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 3-0. Στο 20 λεπτό Προοδευτική Δοξαβήρωνος 0-2. Αντίστοιχο χρονικό διάστημα Διαγόρας Ρόδου Απόλλωνος Σμύρνης 0-2. Και στο 74 Ρουφ Εθνικός Πειραιά 0-1. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 1ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική αλλά και για το μάτς της Ελλάδας Σύρουμε τον Πύργο, που ξεκίνησε στις 5 πριν από 38 περίπου λεπτά για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Έλα Νίκο.
6: Σε τελευταίο δεκάλεπτο μπαίνουμε στα παιχνίδια του 1ου ομίλου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Ηλυσιακός προηγείται με 1-0 στην έδρα του Αστήρ Βάρης. Σαρωνικός Αναβής, ο Αστέρας Μαγούλας 1-0. Θύλα Νέα Ιωνία 2-0. Ενώ Νέος Αχαρναϊκός Μύκονος 0-2. Νωρίτερα είπαμε ο Εθνικός Αστέρας ιτήθηκε με 2-3 από τον Παναξιακό στην έδρα του. Στα πρώτα 40 λεπτά στην αναμέτρηση στην Ερμούπολη, Ελλάς Σύρου Πας Πύργος, ένα μάτς το οποίο η Ελλάς Σύρου θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, όπως ξεκίνησε άλλωστε με τους 7 βαθμούς αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Δεν έχει όμως καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει οποιαδήποτε ομάδα το ένα τέρμα. Στο 38 λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Πύργο.
4: Και κλείνουμε τη βόλτα μας από τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής με τον 10ο όμιλο. Ακούμε τον Γιώργο Γελτάκη.
7: Λοιπόν, τα Χανιά προηγούνται στην Χερσέτη της τοπικής ομάδας με 4-1 με γκολ του Μαρκελιάν Μίσκου στο 28, του Φράνκο Λάτσι στο 38, του Χρήστου Ρόβα στο 39, του Αλέξανδρου Βέργα στο 54. Προηγήθηκαν 4-0 τα Χανιά. Η Χερσόνησος μείωσε με γκολ του 17χρονου Μέσου Παναγιώτη Καλογεράκη στο 21 λεπτό. Στο Ηρακλειώτικο Ντέρμπι, Ατσαλίνης Εργοτήρης 0-1 με τον γκολ του Ντανιέλ Ντίσα από το 37ο λεπτό. Ο Άγιος Νικόλας πέτυχε πριν από λίγο γκολ και στο 69 με τον Μανώλη Φουκαράκη με σούτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από γύρισμα του Μιλιώτη θα κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 31 ετών μέσος του Αγουάν θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Ενώ ο Πλατανιάς Πανοκριτηριακός στο Χανιώτικο Ντέρμπι 0-1 με πέναλτι του Σαλάχ Αζίζ Μπινού στο 26χρονου Ελβετοτινήσιου επιθετικού του Πλατανιά. Γιούφες Ρεθυμιακός στο 0-0 με το Ρεθυμιακό να έχει δοκάρει με τον Βαλεντίνο Μπάρα από το πρώτο ημίχρονο στο 14ο λεπτό και επιστροφή Νεάπολη, είμαστε στο 0-0.
4: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο Γελιτάκη. Επιστροφή στα μάτς της Super League 2, τέταρτη αγωνιστική. Πάμε στο LFC Arena, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
8: 85ο λεπτό στο LFC Arena, παραμένει το 1-0, δεν έχει αλλάξει. Τα τελευταία λεπτά και με τις αλλαγές φαίνεται ότι η ΑΕΛ έχει ανακτήσει λίγο την πρωτοβουλία των κινήσεων και άρχισε να πιέζει και λίγο νωρίτερα είχε την ευκαιρία με τον Αντράντα και το διπλή προσπάθεια από τον τερματοφύλακα Νικολακούλη που μπλόκαρε την μπάλα στην εκτέλεση του φάουλ που έγινε από τα αριστερά, με την ΑΕΛ να έχει την μπάλα και να κινείται από την αριστερή πλευρά. Ο ΠΑΟΚ έκανε τώρα και τις άλλες δύο αλλαγές και ολοκλήρωσε έτσι θα λέγα την πεντάδα των αλλαγών, με την μπάλα να παίζεται από την αριστερή πλευρά εκεί που ο Γκρόζος θέλει να εκτελεί ένα πλάγιο για τον Καμπετσί, ο οποίος πάνω στη γραμμή όμως δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και η μπάλα θα περάσει στην κατοχή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Το 1-0 παραμένει στο LFC Arena στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Την ίδια ώρα στο Παντελής Μαγουλάς παραμένει το 2-0 στο 84ο λεπτό για την ακρίβεια μεταξύ της Νίκη Βόλου και του Νέστο Χρυσούπολης. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία αυτό που έχει αλλάξει είναι αναγέννηση σχηματαρίου αθλητικός όμιλος Καρίστου για τον 5ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχει γίνει 2-1 πριν από λίγο.
4: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Γερομηνό για το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας.
9: Ένα κόρνερ για την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Μπαρμπόσα θα είναι εκτελεστής. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή της Καλαμαριάς μέσα στο 80 λεπτό του αγώνα. 81ο, για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Το εκτελούν το κόρνερ, κεφαλιά εκεί, έβγαινε μπάλα στα χέρια του Κυρίτση. Η αναγέννηση Καρδίτσας στο δεύτερο ημίχρονο παίζει μονότερμα τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος προσπαθεί να διαχειριστεί το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου. αλλά δεν έχει την ουσία η ομάδα της Καρδίτσας. Φτάνει στην περιοχή, αλλά δεν έχει τη μεγάλη ευκαιρία για να τη μετουσιώσει σε γκολ. Με αποτέλεσμα οι παίκτες του Απόλλωνα Καμαριάς να διώγουν τον κίνδυνο.
4: Και κρατούν σχετικά εύκολα αυτό το 1-0, Γιώργο.
9: Εύκολα, γιατί δεν έχει τη μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της Καρδίτσας. Mm-hmm. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Απόλλωνα Καμαριάς. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο η Καλαμαριά. Είναι η πρώτη. Θα είναι μάλλον, αν θα είναι η πρώτη νίκη του Απόλλωνα Καλαμαριά στο γήπεδο της επίσημα στο πρώτο παιχνίδι στην Super League 2. Για να δούμε ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριά στο μεσαία γραμμή. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο οι παίκτες της Καλαμαριάς. Ο Τασιόπουλος, ο διαιτητής, αναμέτρησε από τη Θεσσαλία, λέει στους παίκτες να σηκωθούν και γρήγορα να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που κέρδισε η Καλαμαριά στη μεσαία γραμμή και εκτελείται. Η παλιά και έγινε το λάθος. Που προσπαθεί ο Μπαρμπόσα, έχασε την μπάλα όμως. Οι παίκτες της Καλαμαριάς ξαναφέρουν την μπάλα εκεί που βρίσκονται. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί που γίνεται τώρα για την Καλαμαριά. Δεν πέρασε η παλιά που έγινε από τον Πιαστόπουλο. Έκοψαν οι παίκτες της Καρδίτσας. Ένα σκληρό παιχνίδι, θα λέγαμε. Με τους παίκτες της Καρδίτσας να μην μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο από το να κρατάνε την μπάλα, αλλά να μην μπορούν να κάνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τώρα οι παίκτες της Καλαμαριάς προσπαθούν να παγώσουν το παιχνίδι. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Το 1-0 παραμένει εδώ στην Καλαμαριά. Και τα χειροκροτήματα για την προσπάθεια του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η μπάλα που είναι πλάγια για την Καρδίτσα από τον.
3: Γκολ στη Νέα Σμύρνη στο 84ο λεπτό. Ο Μπαΐνοβιτς είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για τους νεοσμυρνιώτες, για τον Πανιόνιο, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Λυτρώνει τους και ανέρυθρους και δείχνει να προσφέρει τη νίκη, το τρίποντο, στην ομάδα του Χουάν Φεράντο, με μια σέντρα από τα αριστερά που έγινε, απομάκρυνε με γροθιές ο τερματοφύλακας ο Αντεμπάγιο της Ζακύνθου. Ο Μπαΐνοβιτς βρήκε την μπάλα στον βηματισμό του έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό συρτό σουτ την έστειλε στα δίχτυα της εστίας της Ζακύνθου, κάνοντας το 24ο λεπτό το Πανιόνιο Ζάκυνθος 1-0. Και θα επαναλάβω, λυτρώνοντας τους φίλους του Πανιωνίου που είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν, να αποδοκιμάζουν και να μην αισθάνονται και τόσο άνετα στις εξέδρες του γηπέδου εδώ στην Νέα Σμύρνη. Αυτοί οι περίπου 1500 που βρίσκονται στο γήπεδο είχαν αρχίσει να βλέπουν έντονα το φάσμα ενός στραβοπατήματος, ενός άσχημου στραβοπατήματος στην τέταρτη αγωνιστική. Τελικά ο Μπαΐνοβιτς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 24ο λεπτό και ανοίγει το σκορ για τον Πανιόνιο. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω και τσαλακές.
4: Θα μείνουμε σε σένα, Μιχαλή.
3: Λοιπόν, στο 70ο λεπτό Σομπρίνο και Αλεξανδράκης, αλλαγές για τον Χουάν Φεράντο στη θέση του Χατιστραβού και του Μούργου. Πρώτη συμμετοχή του νεοαποκτηθέντα Σομπρίνο με την ομάδα του Πανιωνίου. Στο 72ο λεπτό ο Χατζηδημητρίου πήρε τη θέση του Μπαστακού και στο 79ο ο Ανανιάδης και ο Σίλβα πήραν τις θέσεις του Κάσου και του Μπεν Μαγιάλ για την Ζάκυνθο. Είμαστε στο 86ο λεπτό. Η Ζάκυνθος έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο μεσοδιάστημα της περιοχής του Πανιωνίου. Έχει πάει πάνω στην μπάλα ο Κάτσε, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, θα περάσει από όλους και τελικά οι παίχτες του Πανιωνίου θα απομακρύνουν και έχουν και τη δυνατότητα να βγουν στην κόντρα με τον Ταβάρες. Ανεβαίνει και ο Σομπρίνο, ανεβαίνει και ο Αλεξανδράκης, εκεί θα πάει η μπάλα στον Αλεξανδράκη μέσα στην περιοχή της Ζακύνθου. Να δούμε τις επιλογές του Αλεξανδράκη. Ακόμη μια κακή πάσα για τον νεαρό, αλλά δεν θα χαθεί
10: ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΛ να κάνει το 2-0. Ήταν ο Καμπετζής, ο οποίος μέσα από την περιοχή, αφού έκανε δύο φορές, ξεπέρασε τον αμυντικό, έπιασε το σούτ με το αριστερό στην γωνία, αλλά ο τροματοφύλακας Νικολακούλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατηρεί το 1-0. Το παιχνίδι έχει γίνει ροντέο με την αγωνία να παραμένει, καθώς παραμένει αυτό το 1-0, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, με τον ΠΑΟΚ τώρα να βρίσκεται στην επίθεση. Μιχάλη, συγγνώμη, μπορείς να συνεχίσεις.
3: Δεν πειράζει, Βαγγέλη μου, είμαστε στο 87ο λεπτό στην Νέα Σμύρνη. Ο Κάτσε εκεί δεν καταφέρνει τελικά. Πολύ σωστή η τοποθέτηση και η παρέμβαση του Βενάρδου. Του κερδίζει την μπάλα και βγαίνει και ο Πανιώνιος τώρα μπροστά με περισσότερη διάθεση από ό,τι βλέπω να γίνουν πασούλες σε κοντινό χώρο για να κερδιθεί χρόνος. Είμαστε στο, πάμε για το 88 λεπτό. Προηγείται ο Πανιώνιος 1-0 με αυτό το γκολ του Μπαϊνόβιτς από το 84 λεπτό. Και τώρα, εκτός από την προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων, αυτό που φαίνεται πεντακάθαρα στον αγωνιστικό χώρο είναι η προσπάθεια παγώματος του ρυθμού και ροκανίσματος του χρόνου να περάσουν αυτά τα δύο λεπτά για τη συμπλήρωση των 90 και όσα λεπτά καθυστερήσεων δείξει ο τέταρτος διαιτητής για να φτάσουμε στο σφύριγμα της λήξης και ακόμα ένα τρίποντο για τους νεοσμυρνιώτες. Προς το παρόν πάντως έχουμε ακόμη δύο αλλαγές, τις δύο τελευταίες αλλαγές για την ομάδα του Πανιωνίου. Εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει ο Μπούρης και θα δώσει την θέση του, αν έχω προλάβει να δω καλά, είναι ο Παυλόπουλος αυτός που θα πάρει τη θέση του Μπούρη. Επίσης θα βγει από το παιχνίδι και ο Μάναλης και θα πάρει τη θέση του ο Χριστόπουλος. Δύο αλλαγές στο 81ο λεπτό για τον Χουάν Φεράντο, ενώ ο Πανιώνιος από το 24ο με αυτό το συρτό δυνατό σούτ έξω από την περιοχή του Μπαϊνόβιτς προηγείται της Ζακίνθου με 1-0. Τη Ζακίνθου που με Κάτσε και Παναγιωτούδη έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Παναγιωτούδης ψάχνει τις επιλογές του, πιέζεται εκεί από τον Ταβάρης και θα γυρίσει πίσω στον Αντεμπάγιο. Σε αυτό το μακρινό σούτ του Μπαϊνόβιτς ήταν η μοναδική φορά στο παιχνίδι που νικήθηκε ο Νιγηριανός τερματοφύλακας της Ζακίνθου, ένας από τους καλύτερους παίχτες, πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Πεταβράκης τώρα θα προσπαθούν να βγουν από αριστερά οι παίχτες της Ζακίνθου με τον Ανανιάδη. Θα κερδίσει ένα φάουλ η Ζάκυνθος, διαμαρτύρονται οι παίχτες του Πανιωνίου και θα δει και κίτρινη κάρτα. Ο Μπαϊνόβιτς είναι αυτός που θα δει την κίτρινη κάρτα. Ένα
4: Μιχάλη φάουλ. Δεν έχει δείξει ακόμα χρόνο καθυστερήσεων, ναι, που θα κρατήσει.
3: Δεν έχει δείξει γιατί είμαστε στο 21ο, δεν έχουμε πατήσει τα 90. Ένα φάουλ λοιπόν έξω από την περιοχή του Πανιωνίου, 7-8 μέτρα και αριστερά όπως επιτίθεται η Ζάκυνθος, είναι αυτό που έδωσε και την κίτρινη κάρτα, που έδωσε την κίτρινη κάρτα στον Μπαϊνόβιτς, το μαρκάρισμα του Σέρβου μέσου και σκόρερ μέχρι τώρα των νέων Σμυρνιωτών. Ο Κάτσε είναι αυτός που θα εκτελέσει, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Κράνινγκ. Προφανώς θα γεμίσει ο πολύπυρος Αλβανός μέσος της Ζακίνθου από τα αριστερά. Τώρα ετοιμάζεται ο Μπακογιάννης να σηκώσει την ταμπέλα με τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ίσως περιμένει πρώτα να εκτελεστεί το φάουλ και στη συνέχεια, 5 είναι τα λεπτά, τώρα εκτελείται το φάουλ. Θα απομακρύνουν οι παίχτες του Πανιωνίου εκεί με τον Παυλόπουλο που θα κρατήσει την μπάλα και θα τη βγάλει μπροστά προς τον Αλεξανδράκη. Επαναλαμβάνω, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων έχουν ξεκινήσει να μετράνε. Ο Πανιώνιος προηγείται στη Νέα Σμύρνη της Ζακίνθου με 1-0 χάρη στον γκολ του Μπαϊνόβιτς από το 84ο λεπτό. Ένα συρτό δυνατό σούτ στην αριστερή γωνία του Μπαϊνόβιτς από το ύψος της περιοχής, ίσως και κανένα δυο μέτρα έξω από την περιοχή, έδωσε το προβάδισμα στους νεοσμυρνιώτες και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει να τους δίνει και ένα υπερπολίτιμο τρίποντο.
4: Ναι. Τώρα, λοιπόν, πάμε στο LCR, είναι καθώς εκεί ολοκληρώνεται το μάτς, έχουμε πίσω τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων, ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
8: Εδώ το ενδιαφέρον και η αγωνία είναι μεγάλη, καθώς παραμένει αυτό το 1-0 και ο ΠΑΟΚ πιέζει για την ισοφάριση και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είναι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι στον Παντελής Μαγουλάς, 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Για να δούμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Εδώ η ΑΕΛ θα απομακρύνει, ο Μακρύτης χαρτάει την μπάλα αριστερά για τον Σάκητς και εδώ ο Λεωνιδόπουλος σηκώθηκε τελικά ο παίκτης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ να έχει την μπάλα και η μπάλα είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την αριστερή πλευρά. Με την αγωνία να παραμένει όσο παραμένει αυτό το 1-0 και αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλη πίεση από την πλευρά του ΠΑΟΚ και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που έψαχνε την ευκαιρία, την είχε λίγο νωρίτερα με τον Καμπετσί, δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει σε εκείνο το σημείο. Ο τερματοφύλακας ο Νικολακούλης ήταν αυτός ο οποίος αποσόφησε τον κίνδυνο. Η ΑΕΛ η οποία είναι στην επίθεση τώρα με τον Αντράντα και αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής, ενώ συνεχίζεται το παιχνίδι. Είναι στο έκτο λεπτό, ίσως δευτερόλεπτα, Όρθιοι όλοι παρακολουθούν το παιχνίδι. Το 1-0 παραμένει στο Έλευση Αρίνα, με τον Νικολακούλη να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η συνέχεια λοιπόν από τον ορμοφύλακα Νικολακούλη, και που πάει η μπάλα είναι προς την περιοχή του Σαλορισβάνης, θα πάρει την κεφαλιά. Ο Νικοκυράκης θα βγάλει μια παλιά για τον Καπετσί που είναι μόνος του εκεί, παλεύει και έρχεται από Νικοκυράκης και τελευταίος για να δω...

0: Θα το εκτελέσει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το 1-0 να παραμένει το σκορ και την αγωνία. Είναι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτοιμος εκεί να το εκτελέσει ο Τσιγκάρας. Καθυστερεί λίγο. Τώρα το εκτελεί. Η μπάλα πάει προς τον Μακρύ που κατεβάζεται. Κερδίσει ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Το πλάγιο πάει να το εκτελέσει ο Σάκητς, δεν βιάζεται, ενώ ο Δετής αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει την ΑΕΛ νικήτρια με 1-0 με γκολ του Μπούση απέναντι στο ΠΑΟΚ Β' που προσπάθησε η ΑΕΛ, η οποία πήρε μια σημαντική αλλά δύσκολη νίκη απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ Β' που προσπάθησε για να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Θα μπορούσε να πετύχει και η ΑΕΛ ένα δεύτερο γκολ, γιατί είχε τις ευκαιρίες και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Καμπετσί και με τον Νικοκυράκη και τον Μακρύ, χωρίς όμως να τις εκτοπίσει. Και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ πίεσε, θα έλεγα, περισσότερο, αλλά δεν είχε τη μεγάλη ευκαιρία αν εξαιρέσει 2-3 προσπάθειες που είχε με τον Μπέρδο στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τσιφούτη. Αυτά από το LFC Arena, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0 από μένα και τον συνάδελφο τον τεχνικό, τον Βαγγέλη Βούλγαρη. Για την ώρα σας προτείνω, θα τα πούμε σε λίγο με την τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0 τελικό αποτέλεσμα, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Πάμε στη Νέα Σμύρνη, Πανιούνιος Άκυνθος, ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
2: 1,5 λεπτό το πολύ υπολείπεται για να ολοκληρωθούν και τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Πανιόνιος κρατάει το προβάδισμα με 1-0 επί της Ακίνθου, χάρη στο γκολ που πέτυχε στο 84ο λεπτό ο Μπαΐνοβιτς, και έχει καταφέρει να κλείσει τους διαδρόμους, κυρίως στο χώρο της μεσαίας γραμμής προς τους Ακινθινούς. Τελικά δεν ήταν 1,5 λεπτό, ήταν μισό, καθότι αυτή τη στιγμή ο Τσάκαλης σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Πανιόνιος Άκυνθος 1-0 με τον γκολ του Μπαΐνοβιτς στο 84ο λεπτό. Τρίτο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη για τον Πανιόνιο. Τρίτη νίκη με 1-0. Η πρώτη ήταν επί του Αστέρα Τρίπολης Β' με 2-0. Η δεύτερη επί της Καλαμαριάς με 1-0. Σε ένα παιχνίδι που είχε ουσιαστικά την ίδια εικόνα με τα δύο προηγούμενα εδώ στη Νέα Σμύρνη. Χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο, ο Πανιόνιος κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς. Σήμερα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια έπαιξε πολύ περισσότερο με τη φωτιά. Τελικά αυτό το γκολ του Μπαΐνοβιτς στο 24ο λεπτό τον βοήθησε να μην καεί. Αν το συνεχίσει όμως και στα υπόλοιπα παιχνίδια, κάποια στιγμή θα τσουρουφλιστεί από την φλόγα με την οποία παίζει σε όλο το ξεκίνημα μέχρι στιγμής τη σεζόν. Πάντως, όπως και να έχει, από τη στιγμή που μετράνε τα αποτελέσματα, ο Πανιόνιος στις 4 πρώτες αγωνιστικές έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 10 βαθμούς, 0 παθητικό και είναι στα ψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας. Από την άλλη, Ζάκυνθος των τόσο προβλημάτων στάθηκε, αντιμετώπισε στα ίσια το παιχνίδι, κατάφερε να βάλει πολύ δύσκολα στον Πανιόνιο και τελικά μπορεί να μουρμουράει, όχι από πλευράς οποιασδήποτε αδικίας, αλλά γιατί δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλύτερο από μια τιμητική ήττα. Θα μπορούσε δηλαδή ακόμα και να ελπίζει στην ισοπαλία, έτσι όπως εξήγησε.
3: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
4: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους τους όπως τους αξίζει.
4: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξυπηρετήματα.

0: Ειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μας μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 97 59 97 59, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Και με οι αρχές της λύρας εδώ, του ποντιακού ελληνισμού, άλλωστε το ξέρετε όλοι, όπως και έχουν αδελφοποιηθεί ο Πάνος Καμαριάς και με τον Πανιόνιο για τον Πόντο. Έτσι λοιπόν ο Πάνος Καμαριάς πήρε μια σπουδαία νίκη επί της αναγέννησης Καρδίτσας, η Καρδίτσα η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά δεν υποφελήθηκε για να μετσιώσει την περιοχή που είχε σε κάποιο τέρμα. Έτσι το 1-0 παρέμεινε. Η Καλαμαριά πήρε μια μεγάλη νίκη του Απόλλων Καλαμαριάς επί της αναγέννησης Καρδίτσας εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 το τέλος του αγώνα και πανηγυρίζεται από τους φιλάθλους 1500 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ, της Καλαμαριάς εννοώ. Εδώ πανηγυρίζουν και μέσα βλέπω και τον πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς, τον Φώτη Μπαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται μέσα μαζί με τους...
2: Γιώργο, κλείσε σιγά σιγά για να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Με το Γιάννη Τάτσι εδώ, είναι μεγάλες στιγμές για την Καλαμαριά, αφού επιστροφή στη Β' Εθνική Super League 2, που συνοδεύτηκε με την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Από την Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας, 1-0 με γκολ του Άτσκα. Ντονάλτο Άτσκα στο 1 λεπτό έδωσε την νίκη και τρεις βαθμούς στην Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας, σαν να μην δίνει τελικό αποτέλεσμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, συνεχίζουμε σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Hera Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Αμφή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
4: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρυθμίση των ήχων. Η Βιβλία Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ανακεφαλαιώνω τα τελικά αποτελέσματα στην τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 στα μάτς που ξεκίνησαν στις 4. ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-0. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Ημίχρονος στο παιχνίδι της Ελλάδας Ήρου με τον Πύργο στο 0-0. Σε περίπου 12 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Θα το ακούσουμε από τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε τώρα να κάνουμε και το πέρασμά μας, τη γύρα μας από τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας όπου ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια. Ξεκινάμε με τον πέμπτο όμιλο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
8: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το παιχνίδι που έγινε στον Φωκικό. Πρώτη νίκη, πρεμιέρα με το δεξί, όπως λέμε, για το Φωκικό, απέναντι στη Θήβα με σκορ 3-1. Προηγήθηκε στο 33 με τον Ανδέα Μερκούρη, έκανε το 1-0. Ο Ζεμπελίκος ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα της Θήβας στο 60 λεπτό και 5 λεπτά αργότερα ο Καράι με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος έκανε το 2-1. Και στο 90 ο ίδιος ποδοσφαιριστής με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Σταυρού με τον Καλόγερο στο 19ο λεπτό με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή το 0-1. Ο Μακρόπουλος ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα του Κηφισού. Στο 36 ο Τσούκαλος έκανε το 2-1 με πλασέ. Και ο Κουγιώτας στο 82, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα, έκανε το τελικό 3-1 μετά από πάσα του Μακρόπουλου. Λαμία Κατσαντώνης Αγράφων 1-0. Στο 88 ο Αρβανίτης πέτυχε τον γκολ για την ομάδα της Λαμίας και την λύτρωση. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα των Αγράφων στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είδε τον Ολτεάνο να βλέπει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και να μένει με 10 ποδοσφαιριστές στο τέλος. Αναγέννηση σχηματαρίου, αθλητικό Μουσκαρίστου 2-1. Προηγήθηκε με πέναλτι του Ρισβάνη, το κέρδισε και ο Σεσά από τον Διαμαντίεν το 1-0. Με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε η ομάδα της Καρίστου το πέναλτι στο χέρι του Τσίκλου, το εκτέλεσε ο Γκούλος. Και στο 70 ο Γκιώσης έδωσε τη νίκη στην ομάδα του σχηματαρίου. Από το 65, λόγω αποβολής του Ραβιόλα, η ομάδα της Καρίστου αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές. Θυμίζουμε το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Νέα Αρτάκη 0-0, ρεπό είχε Ποταμιναϊκός.
7: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και για το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Όστα Χρυσούπολης αλλά και στη μετάδοση της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β για την Super League 2. Πάμε τώρα για ενημέρωση από τον δεύτερο και τον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακούμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Έλα, Περικλή.
9: Στον δεύτερο όμιλο αρχικά είχαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Φοίνικας Πολύθνης Κυλκυσιακός 3-2, με τον Κυλκυσιακό να ανοίγει το σκορ στο 27ο λεπτό, όμως στο 30ο λεπτό ο Καθάριος ισοφάρισε 1-1, ο Γιαννίτης στο 45ο λεπτό έκανε το 2-1 και στο 54ο λεπτό με αυτόν γκολ το 3-1. Το μόνο που κατάφερε ο Κυλκυσιακός ήταν να μειώσει στο 68ο λεπτό στο τελικό 3-2. Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1. Στο 13ο λεπτό ο Ταχμητζίδης έκανε το 0-1. Ο Αστέρας Αγίου Νικολάου ισοφάρισε ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα με τον Σαρβανίδη. Ο υπηρεούχος Αστέρας έπαιζε με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης 5-1. Στο 4ο λεπτό ο Κανούλας το 1-0. Στο 68ο λεπτό ο Σουπιάδης το 2-0 για τον ΠΑΟΚ Κριστόνης, μείωσε σε 2-1. Ο ΠΑΟΚ Κριστόνης μείωσε σε 2-1 στο 76ο λεπτό. Όμως 2 γκολ του Κάλαφα στο 79ο και στο 85ο και 1 του Κανιά στο 81ο έκαναν το τελικό 5-1. Πανεδεσαϊκός Μπαμ Θεσσαλονίκης 1-1. Η ομάδα του Πανεδεσαϊκού άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με πέναλτι του Ιωάννου. Οι φιλοξενούμενοι, αν και έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από την φάση του πέναλτι, πολύ νωρίς το παιχνίδι, κατάφεραν 2 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα να φτάσουν στην ισοφάριση. Χθες είχαμε Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών 0-2 με 2 γκολ του Τοπούζη στο πρώτο ημίχρονο. Και στον τρίτο όμιλο, ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε τον ντέρμπι Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας, όπως και το ντέρμπι της Κοζάνης Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός, με τον Εορδαϊκό να έχει δοκάρει στο 4ο λεπτό με τον Κόφριε. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-1 με σκόρε τον Τόσκο στο 58ο λεπτό. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Τιέλα Κατσικάς 4-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μάλιστα στο 7ο λεπτό με σούτ του Σκανδάλη. Στο 30ο λεπτό ο Απιδόπουλος έκανε το 1-1. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής με κεφαλιά το 2-1 στο 62ο λεπτό. Ακολούθησαν 2 γκολ από τον Άγγελο Παπαδόπουλο στο 61ο και στο 87ο λεπτό για το τελικό 4-1. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας είχε και χαμένο πέναλτι με τον Γκορζίνη. Και τέλος, δόξα Μοσχολορίου Νάουσα 1-0 με κεφαλιά του Νίτσι από το 14ο λεπτό.
7: Περικλή Καραφιλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο για ενημέρωση για τα μάτσα του έκτου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Έλα, Μπάμπη.
10: Θα ξεκινήσω με το παιχνίδι το οποίο έγινε χθες. ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυπνία 2-0 με τον Μαγκανά στο 60 λεπτό να γράφει το 1-0 και τον Τουρμούσογλου στο 88 το 2-0. ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι που έγινε νωρίς το μεσημέρι. Ο Μπράτης στο 31 έκανε το 0-1 για την ομάδα της Κεφαλονιάς για τον Παλιξουριακό. Ο ΑΟ Πλαταριάς ισοφάρισε με πέναλτι στο 64 με τον Κότσογλου. ΑΟ Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Με τον Μπίκα στο 78 άνοιξαν οι νικητές το σκορ. Και ο Βρακάς στο 95 στην τελευταία φάση έκανε το τελικό σκορ Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-2. Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0 το τελικό σκορ, 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, άλλα 3 γκολ για τους γηπεδούχους στο δεύτερο μάτς, στο δεύτερο ημίχρονο. 3 γκολ για τον Γιάννη Σκούρτα. Λευκίνη Τηλικράτης 0-1, νίκη για την ομάδα της Λευκάδας με πέναλτι του Κουγιάμπα στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, μπορώ να πω και το μεγάλο ντέρμπι γενικότερα αυτού του ομίλου, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 2-1 το τελικό αποτέλεσμα, 2-0 στο ημίχρονο, με τον Πανεγιάλιο να προηγείται με τον Βαγγέλη Μακρύ στο 11ο λεπτό με κεφαλιά του Μακρύ μετά από σέντρα του Λιάτου. Ο ίδιος παίκτης, δηλαδή ο Λιάτος, έκανε τη σέντρα στο 45. Ο Γιάννης Μπουρλάκης ήταν αυτή τη φορά αυτός που έκανε το 2-0 και μείωσε στο τελικό 2-1 ο Μάτζας στο 81 για την Παναχαϊκή. Η ομάδα της Πάτρας είχε δοκάρει με τον Βασιλόγιαννη και τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
7: Άργησε να βγάλει την
10: Γιάλιος, Παναχαϊκή 2-1.
7: Άργησε να βγάλει την αντίδρασή της Μπάμπη Παναχαϊκή. Έτσι μείωσε στο 81 και δοκάρει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στα παιχνίδια του 7ου ομίλου. Μας ενημερώνει ο Σταύρος Ορμπαλάς. Σταύρο, αυτή τη φορά χωρίς να βιάζεσαι και να πιέζεσαι.
11: Με το καλημέρα, τολμώ να πω, καθυλώνει τους φίλους της Τρίτης Εθνικής και του 7ου ομίλου το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και τι δεν έγινε σήμερα, 15 15 γκολ, 3 νικητές ως γηπεδούχοι, 2 ισοπαλίες και 1 εκτός έδρας επιτυχία. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Πρώτη αγωνιστική, τελικά αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Πανθυριατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2. Γιώργος Σιδμής στο 29ο λεπτό το 0-1. Το 0-2 ο νεαρός Χρήστος Κοκκόπουλος στο 73ο λεπτό για την νεοφώτιστη ομάδα του Ξυλοκάστρου. Μεγάλη επιτυχία. Ερμής Κιβερίου ΠΑΣ Κόρινθος. Και τι δεν έγινε εδώ. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Το 1-0 για την Κόρινθο. Ο Μαμαντού Κεϊτά ήταν στον Ολυμπιακό Βόλο στο 33ο λεπτό. Ο Ισπανός παίκτης πέτυχε τέρμα. Στο 37ο λεπτό ο Γιάννης Γρηγόρης Θεοδοσιάδης για το Κιβέρι της Αργολίδας με πέναλτι ισοφάρισε. Ο ίδιος παίκτης στο 67ο λεπτό ήταν εκ νέου εύστοχος στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ερμής Κιβερίου και έκανε το 2-1. Όμως ο ΠΑΣ Κόρινθος του Παναγιώτη Τζαναβάρα στο 87ο λεπτό ισοφάρισε, πήρε το βαθμό, 2-2 τελικό αποτέλεσμα με αυτογκόλ που σημειώθηκε από αμυντικό για την ομάδα του Κιβερίου. Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας, 2-1 με ανατροπή. Νίκησε η ομάδα της Αμαλιάδας. Το 0-1 στο 50ο λεπτό ο έμπειρος Ανδρέας Τάτος για την ομάδα της Μεσσηνίας, προπονητής ο Αλέξης Ματζούνης. Στο 68ο λεπτό οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και έβρισαν πέναλτι. Ο Παναγιώτης Τσίγκρας σούταρε, απέκρουσε ο Μουλαράς, έμεινε το 0-1. Όμως στο 81ο λεπτό ο Νίκος Πυρής για τον Αστέρα με κεφαλιά ψαράκι ισοφάρισε σε 1-1 σε γενική αποθέωση και με το 93ο λεπτό είχαμε τη μεγάλη ανατροπή. Τέτα τέτ βρέθηκε ο Νίκος Νικολακόπουλος για την Αμαλιάδα, δεν αστόχησε, πέτυχε το τέρμα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το υλικό, Αστέρας Αμαλιάδας τέλος Άγρας 2-1 για την ομάδα νίκη του Αλέξη Γαβριλόπουλου. Τώρα στον πύργο Τριφυλίας, Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0. Στο 80ο λεπτό ο Ηλίας Πολύμος με κεφαλιά το πολύ σημαντικό τέρμα για την ισχυρή φέτος ομάδα του Μιλτιάδη. Στην Καλαμάτα, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Σταύρος Παπαδόπουλος, Πανθουριακός Παναργιακός 0-0. Ένα δοκάρι κάθε μία ομάδα στο κάθε ημίχρονο. Και βέβαια στο Κιάτο της Κορινθίας, Πέλοπας Κιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2 από 3-0. Το 1-0 στο 10ο λεπτό ο νεαρός Κώστας Κοσκολέτος. Από εκεί και έπειτα ο Μεριέντες Τσέρση στο 41ο λεπτό για τον Κιάτο πέτυχε δεύτερο τέρμα 2-0. Με την έναρξη δεύτερο ημιχρόνου στο 46ο λεπτό ο Αλέξανδρος Τζαμαλής το 3-0 για το Κιάτο. Και από εκεί και έπειτα είχαμε την απάντηση για τον Αστέρα Βλαχιώτη του Κώστα Γραμματικάκη με τον Κώστα Μανολάκο το 3-1 και λίγο πριν το τέλος με τον Σωτήρη Κουρτέση το 3-2. Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά, ωστόσο δεν επετέφθη κάποιο τέρμα, έμεινε αυτό το 3-2 για την ομάδα της Κορινθίας. Αυτά για την πρώτη αγωνιστική. Υπόσχεται η δεύτερη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλές συγκινήσεις.
12: Μάλιστα, Σταύρος Ζορμπαλάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση από τα παιχνίδια του 7ου ομίλου στην 3η Εθνική. Ενημερώνω εγώ για τα αποτελέσματα από τον 8ο όμιλο, τελικά αποτελέσματα. Αμφιάλια Λισσός 1-0, Αέρα Φάντου Ιωνικός 1-0, Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 4-1, Προοδευτική Δοξαβύρωνος 0-2, Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Σμύρνης 0-2 και Ρουφ Εθνικός Πειραιά 0-1, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 10 παίκτες καθώς είχαν αμφότερες από μία αποβολή. Πάμε στα παιχνίδια του 1ου ομίλου. Μας ενημερώνει ο Νίκος Χαραγιάννης, όπως και για το μάτς της Ελλάδας Ασύρου με τον Πύργο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 Ελλανικό.
13: Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις στον 1ο όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από την έδρα του Αστήρ Βάρους. Ο Σερωνικός Αναβίσου επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Μαγούλας. Η Θύελλα κέρδισε 2-1 την Νέα Ιωνία. Ενώ η Μύκονος πέρασε από την έδρα του Νέου Αχαρναϊκού με 0-3. Ενώ νωρίτερα, όπως είχαμε πει, ο Εθνικός Αστέρας ιτήθηκε με 2-3 από τον Παναξιακό. Τώρα για το ματς Ελλάς-Σύρου, ματς Πύργος, να πούμε ότι η γηπεδούχος ομάδα η Ελλάς-Σύρου αγωνίζεται με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Φάιζαλ στο πρώτο λεπτό, στο 44ο λεπτό.
14: Ωστόσο, ακόμα οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν καταφέρει να κεφαλαιοποιήσουν το αριθμητικό του πλεονέκτημα, με το 0-0 να παραμένει στη συμπλήρωση μία ώρα αγώνα.
12: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Έλα, Γιώργο. Δεν ακούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, θα τον έχουμε σε λίγο. Εμείς προς το παρόν πάμε στο γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών. Ξεκίνησε η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β, το μάτς που γίνεται σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, Θάνο Παπουτσί. Στο δεύτερο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Τέταρτη αγωνιστική Super League 2. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 0-0, με τους Σεραίους να είναι τώρα στην επίδεση. Να δώσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Πανσεραϊκός με νέο προπονητή.
12: Βασιλή, βάλε μια ανωτελεία να μου πει γρήγορα τα αποτελέσματα ο Γιαλιτάκης από τον 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Σε το μικρόφωνο δικό σου για την περιγραφή πλέον. Έλα, Γιώργο.
16: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ηρακλειώτικο ντέρμπι, όπου Ατσαλίνης και Εργοτήρες έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι που εργοτήρες προηγήθηκε με γκολ του Ντανιέλ Ντίσα στο 37ο λεπτό του 21ου ετών επιθετικού του, αλλά η ομάδα του Ατσαλίνη σοφάρισε στο 80ο λεπτό με πέναλτι του Μανώλη Ροβίδη, του 34χρονου επιθετικού, ο οποίος το κέρδισε ο ίδιος. Ο Ατσαλένιος πάντως έπαιζε από το 75 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουμάκη. Επίδειξη ισχύως των Χανίων Σκερσόνης, όπου και στην τοπική ομάδα με 5-1 με γκολ που σημείωσαν. Στο 28 ο Μαρκελιάν Μίσκου έκανε το 0-1, στο 38 ο Φράνκο Λάμψε το 0-2, στο 39 ο Χρήστος Ρόβας το 0-3, στο 54 ο Αλέξανδρος Βέργας το 0-4, στο 69 οι Κυπριδούχοι 5 έκανε τον κόλ της τιμής με τον Παναγιώτη Καλογεράκη, τον 17χρονο μέσο μείωσαν σε 1-4, αλλά στο 88 ο Βογιαντίν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και Κερσόνης στο Σκανιά 1-5. Επισκοπή Νεάπολη 1-0 με ένα γκολ του Ανδρέα Γεωργάκη στο 78 λεπτό, του 32χρονου μέσου των Γηπεδούχων. Άγιος Νικόλαος Αόντι Μπακίου 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν. Στο 69 ο Μανώλης Φουκαράκης από γύρισμα του Μιλιώτης Κεσούρ.
15: Είναι ο Πανσεραϊκός με τον Τεσέιρα τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα τη φετινή περίοδο. Ωραία η ομάδα του Πανσεραϊκού κινήθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η πάσα όλα ξεκίνησαν από τον Τεσέιρα, ο οποίος έκανε πάσα στον Τζέλιο. Αυτός έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Τεσέιρα, ο οποίος με πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Βραζιλιάνος, 36χρονος Βραζιλιάνος, που για πολλά χρόνια έπαιζε στο Champions League και βέβαια έχει πετύχει παιχνίδια κόντρα σε πολύ μεγάλες ομάδες, κάνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό μόλις το τρίτο λεπτό, όπως και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Αβίτα που είχε σκοράρει ο Τεσέιρα και είχε δώσει τη νίκη με δικό του γκολ. Πάλι ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ και κάνει το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-0. Ολοκληρώσε ο Γιώργος και σας λέω και συνθέσεις.
12: Έλα, Γιώργο, ολοκλήρωσε.
16: Λοιπόν, πάμε στο Χανιώτικο ντέρμπι. Πλατανιές Πανοκκυπριακός 0-1 με ένα γκολ που σημείωσε με πέναλτι στο 74 ο Ελβετοτινίσιος Σαλάχ Αζίζ Μπινούς και Γιούκτας Ρεθυμιακός 0-0 το τελικό αποτέλεσμα.
12: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα από την πρώτη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γρήγορα να πω και εγώ, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1 τελικό αποτέλεσμα για την τέταρτη κατηγορία του Nations League, ενώ στο ποδόσφαιρο γυναικών πρώτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Ρέα Βόλος 3-0. Ακούμε Βασίλη Αναστασιάδη από το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών για την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β.
15: Στο 5ο λεπτό, στο Δημοτικό Γήπεδο των Σερών, Μιλού Παπάς, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-0 με σκόρερ τον Τεσέιρα από το 3ο λεπτό, τον Βραζιλιάνο, με το οποίο οι κόκκινοι άνοιξαν το σκόρ. Οι παιδούχοι, μετά από ωραία προσπάθεια του Τεσέιρα, πάσαρε στον Τζέλιο. Αυτός η μπάλα βρήκε και τον Μωυσίδη, όπως έκανε πάσα στον Τζέλιο. Τζέλιο στο γύρισμα και ο Τεσέιρα μέσα από την περιοχή, το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Τώρα στην επίδεση είναι Ολυμπιακός Β και γκολ. Το γκολ, το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β, ο οποίος ισοφαρίζει με τον Μπιλάλ, τον Αιγύπτιο. Ήταν μια ξαφνική αντεπίδεση της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Η ωραία προσπάθεια από τον Ζουγκλή από τα δεξιά, ο οποίος έκανε τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Παίκτη του Πανσεραϊκού νόμιζε ότι σε θέση offside τον Μπιλάλ. Αυτός δεν ήταν και μέσα από την καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού κάνει το πλασέ και ισοφαρίζει σε 1-1. Δύο γκολ λοιπόν. Ο Τεσέιρα το 1-0. Ο Μπιλάλ ισοφαρίζει σε 1-1 δύο λεπτά αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ γρήγορη επίθεση της φιλοξενούμενης ομάδας από τα δεξιά. Η σέντρα από το Ζουγκλή μέσα στην περιοχή. Μόνος του εκεί ο Μπιλάλ δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 1-0, το 1-1 συγγνώμη, να ισοφαρίσει η ομάδα του Ολυμπιακού Β. Να λοιπόν που ξεκινάμε το παιχνίδι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1 και ξεκινάμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Πανσεραϊκός με τον Κώστα Γεωργιάδη για πρώτη φορά στον πάγκο του, τον 46χρονο προπονητή, έφυγε από τον Παθρακικό, από την Κομωτινή που είχε και αίτη την ομάδα βέβαια εκεί. Ήρθε εδώ στο κάλεσμα που τον έκανε ο Πανσεραϊκός που θέλει βέβαια να πρωταγωνιστεί και να επιστρέψει στο Super League και με σεραϊκές ρίζες ο Κώστας Γεωργιάδης από την πλευρά του πατέρα του, από τη Βαβακιά Σερών. Ο Γεωργιάδης λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με του στην Αλίνη, Τάχα, το Αρμουγκό, Μιλιάδη, Παντελάκη, Μορέιρα, Οικονόμου, Μουεσίδη, Τσέλιο, Πασά και Τεσέιρα, η ενδεκάδα του Πανσεραϊκού. Τεσέιρα τώρα που εκτελεί ένα φάουλο από τα δεξιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Μια κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται, προσπαθούν να διώξουν και πάλι και αυτό κάνουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ξεκίνησαν το παιχνίδι. Σήμερα ήρθαν εδώ στις Σέρες χωρίς τους τρεις διεθνείς, τον Τσομπανίδη, τον Κοτσογούλα, δύο πρώην παίκτες του Πανσεραϊκού και οι δύο, και τον Μπακούλα, είναι διεθνείς με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Με αυτούς τους τρεις λοιπόν να μην βρίσκονται στην αποστολή ταξίδεψε ο Ολυμπιακός Β εδώ στις Σέρες. Η δεκάδα του Ολυμπιακού ξεκινάει από τον 19χρονο πατρινό τερματοφύλακα τον Γεωργακόπουλο και οι υπόλοιποι 10 είναι Αβραμούλης Γκοτζαμανίδης κόντρα στην πρώην ομάδα του, ο κάπτεν της ομάδας του Ολυμπιακού, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Πλής, Φίλης, Ζουγκλής, Λεγκίση, Τουφάκης και Μπιλάλ είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Ολυμπιακού Β με τον Φώτη Τζίκα από το Σύνδεσμο Μακεδονίας να είναι διετής αναμέτρησης. Βοηθή του είναι ο Λάζαρος Μαυρίδης από το Κελκής και ο Αναστάσιος Παντικίδης από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Τέταρτος ο Παναγιώτης Τσιάρας που είναι πλέον στο Σύνδεσμο της Αθήνας. Στο 8ο λεπτό για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο. Στο 5ο λεπτό ο Αιγύπτιος ο Μπιλάλ ήταν αυτός που έκανε το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1.
12: Πάντως Βασίλη, τα δύο γρήγορα γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι, πόσο το ότι θα δεις ωραίο ματσάκι, έτσι.
15: Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε. Να δούμε, μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Και οι τηλεθεατές βέβαια από την ΕΡΤ2 Sport να απολαύσουν. Για να δούμε τώρα τον Τεϊσέιρα, ο οποίος είναι από τα αριστερά στην επίθεση του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός που ξεκίνησε ορεξάτο το παιχνίδι με τον Μορέιρα εκεί στην μεσαία γραμμή να χάνει την μπάλα και να κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού Β να τη χάνουν. Βέβαια τώρα Οικονόμου να παίρνει την μπάλα, να πασάρει και στο κέντρο στο Τζέλιο. Λάθος μεταβίβαση, προσπαθεί ο Τζέλιος να ξανακερδίσει την μπάλα. Η μπάλα ελέγχεται από το Ρολάκι. Ο Ρολάκης πάσα εκεί για τον Αβραμούλη. Ο κεντρικός αμυντικός θα δώσει πίσω τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο, 19χρονος πατρινός τερματοφύλακας που σήμερα ξεκινά βασικός. Αφού όπως είπαμε ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης είναι με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Και έτσι ξεκινά ο Γεωργακόπουλος κάτω τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Πανσεραϊκός είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα με τον Ηλιάδη να πασάρει στον Αρμουγκόμ. Και ο Γάλλος ξανά στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης πολύ πιο πίσω στον Ουρουγανό τερματοφύλακα τον Τιναλίνο. Ο Τιναλίνο με τα πόδια τροφοδοτεί τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου μια πάσα για τον Τσέλιο, θα τον βρει ο Τσέλιος με τη μία για τον Τάχατο. Ο Τάχατος ωραία θα αποφύγει τον αντιπαλό του, θα περάσει μέσα γραμμή, θα συγκλίνει προς τον άξονα, ψάχνει στήριγμα, βρίσκει αριστερά. Προσπάθησε μάλλον να βρει γιατί γρήγορα ο Ζουγκλής πήγε στην πορεία της μπάλας. Κερδίζουν και πάλι του Ολυμπιακού με τον Γκοτζαμανίδη που αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του να βγαίνει μπροστά, να ελέγχουν τώρα οι του Ολυμπιακού εκεί στην μεσαία γραμμή. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1, η μπάλα στο Ρολάκι. Ο Ρολάκης πάσα για τον Λεγκίση. Ο Λεγκίς και πάλι πίσω στο Ρολάκι και αυτός για τον Αβραμούλη. Ο Αβραμούλης απασάρει στον Κατζαμανίδη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού Β, είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας του Ολυμπιακού. Η πάσα για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης θα ξαναδώσει στον Γκοτζαμανίδη. Γκοτζαμανίδης πιο πίσω για τον Γεωργακόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος με την μπάλα στα πόδια κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα στον αέρα απομακρύνεται από τον Παντελάκη. Κεφαλιά του Παντελάκη για τον Οικονόμου. Στη μεσαία γραμμή γίνεται το λάθος. Ξανακερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο. Τάχατος, ο δεξιός όπλος του φύλακας του Πανσεραϊκού, κλείνεται, κρατά την μπάλα. Γλιστρά, αλλά δεν τον δυσκολεύει να ξεφύγει από τον αντιπαλό του αυτό το γλίστριμα. Και τώρα η μπάλα λάθος μεταβίβαση. Ήρθε ο Ζουγκλής πολύ έξυπνα, κέρδισε την μπάλα. Ένα γρήγορο ρυθμό έχει το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Το σκορ είναι 1-1. Με τον Ολυμπιακό Β τώρα να έχει την μπάλα ο Αβραμούλης, απασάρει στον Κοτζαμανίδη. Κοτζαμανίδης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β, όπως είπαμε, πέρασε και από τον Πανσεραϊκό, ο στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού Β την περίοδο 23-24 στην Άλφα Εθνική. Είχε 11 συμμετοχές. Η μπάλα πίσω στον Γεωργακόπουλο, ο οποίος πανηγύρισε πριν από χρόνια και πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού και μάλιστα στον τελικό είχε αναδειχθεί MVP με απόκρουση πέναλτι και στην κανονική διάρκεια, στο πρώτο λεπτό μάλιστα, αλλά και στη διαδικασία των πέναλτι. Τώρα ο Τσέλιος, μια ωραία πάσα για τον Πασά. Πασάς μέσα στην περιοχή, αλλά είναι σε θέση offside. Ο center forward της ομάδας του Πασαραϊκού διαμαρτύρεται προς τον βοηθό, λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση offside αυτή η πάσα που έγινε από τον Τσέλιο στον Πασά. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού Β, οι οποίοι ξεκινούν την επίθεση με τον Ζουγκλή από τα δεξιά. Ο Ζουγκλής για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης πίσω για τον Γκοτζαμανίδη. Στο 12ο λεπτό Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Η πάσα και η μπάλα πάλι στον Ζουγκλή από τα δεξιά. Ο Ζουγκλής θα προσπαθεί να δει τον Φίλη. Εκεί στη μεσαία γραμμή ελέγχουν του Ολυμπιακού Β, προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι. Η μπάλα εκεί, μια κόντρα που γίνεται και είναι το φάουλ που κάνει ο Αβραμούλης στον Τσέλιο και κίτρινη κάρτα στον νεαρό στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Νίκο Αβραμούλη. Πήγε και ο Νίκος ο Κοντζαμπασίδης εκεί να διαμαρτυρηθεί. Ήταν αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Αβραμούλη στον Ηλία Τσέλιο. Ουσιαστικά τον πέταξε κάτω, σηκώνεται σιγά σιγά ο Τσέλιος τώρα που είναι πεσμένος για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Λίγα μέτρα κάτω από την, ελάχιστα θα λέγαμε, κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Γεωργακόπουλου, τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Β. Ο Άγγελος Οικονόμου είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Η μπάλα στον Μορέιρα, κερδίζουν του Ολυμπιακού Β που βγήκαν γρήγορα στην κόντρα. Αντεπίδεση λοιπόν τώρα εκεί με τον Μπιλάλ. Ο Μπιλάλ προσπάθησε εκεί να τα κάνει όλα μόνος. Την μπάλα απομακρύνθηκε και είναι το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β από τα αριστερά, όπως κάνουν επίδεση οι φιλοξενούμενοι, με το Ρολάκι να εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Ο Ρολάκης, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει τον Τουφάκη. Ωραία κίνηση εκεί από τον Τουφάκη. Η μπάλα απομακρύνεται όμως από τον Τάχατο. Στη μεσαία γραμμή προσπάθησε ο Κατζαμανίδης να πάρει την κεφαλιά. Τώρα απομακρύνεται η μπάλα για τον Φίλη. Ο Φίλης πίσω για τον Αβραμούλη, ο οποίος δέχθηκε την κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Ο Αβραμούλης απασάρει στην μεσαία γραμμή και στον Πλή. Ο Πλής πίσω για τον Αβραμούλη και αυτός για τον Κοτζαμανίδη. Κοτζαμανίδης ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Μια πάσα που θα κάνει εκεί στην προσπάθειά του να βρει τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης πέφτει κάτω, φάουλ για τον Ολυμπιακό Β. Κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ελαφρώς δεξιά από τον άξονα, το φάουλ αυτό που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Όταν συμπληρώσαμε 13 λεπτά αγώνα, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Να θυμίσουμε ότι ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε με τον Τεσέιρα στο τρίτο λεπτό με τον Αιγύπτιο Μπιλάλ. Η ομάδα του Ολυμπιακού Β κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Προσπάθησε ο Ρολάκης να κρατήσει την μπάλα εντός, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι, με τον Τάχατο να παίρνει την μπάλα. Το δεξιό πίσω φύλακα του Πανσεραϊκού να δίνει στον Οικονόμου. Ο Οικονόμου αλλάζει παιχνίδι, βρίσκεται τον Αρμουγκόμου από τα αριστερά. Ο Γάλλος ξεκινά τώρα την επίθεση για τον Πανσεραϊκό, κινείται από τα αριστερά. Θα κάνει μια πάσα στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα για τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου στη μέσα γραμμή, μια πάσα εκεί, προσπάθησε να βρει τον Πασά. Η μπάλα απομακρύνθηκε αφού κλείστηκε καλά ο center forward του Πανσεραϊκού και η του Ολυμπιακού Β. Προσπαθούν τώρα να βγουν στην κόντρα από τα αριστερά. Μια επίδεση εκεί με τον Λεγκίση. Έγινε η παρέμβαση από τον Παντελάκη, πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίδεση φιλοξενούμενοι, σχετικά κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο για τον Φίλη. Ο Φίλης αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά. Θα βρει εκεί τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης για το Ζουγκλή. Σέντρα του Ζουγκλή στην περιοχή, κεφαλιά. Προσπάθησε να βγάλει ο Μπιλάλ, ο οποίος πήδηξε ψηλά. Πετάχθηκε στην πορεία της.
17: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
18: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
17: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
18: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ινωπείο Λαφτιώτη, το Ινωπείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βοιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
17: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
18: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
17: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
18: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
17: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
18: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
15: Και στην σέντρα όπως θα ήθελε ο Βραζιλιάνος Superstar, ο οποίος βέβαια ήταν έκπληξη το ότι παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Ναι, μεν 36 ετών, έχει βέβαια ένα βαρύτατο έτσι, βιογραφικό, έχει παίξει Champions League, έχει σκοράρει κόντρα σε Λίβερπουλ, σε Ρεάλ Μαδρίτης.
12: Προφανώς και γι' αυτό έμεινε λόγω της εμπειρίας του Βασίλη.
15: Εντάξει, κοίταξε, από ό,τι ξέρω είχε και πρόταση από ομάδα Super League, δεν το συμβόλαιο ικανοποιήθηκε από τους γηπεδούχους, άρα από τον Πάη Πανσεραϊκός, άρα αποφάσισε να μείνει εδώ, έτσι να, αφού του άρεσε η ζωή και στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίνει και εκεί βέβαια, να δει τον
12: Καλωτοφύλλος.
15: Ακριβώς. Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό Β, 17ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1, ένα πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί θα κερδίσει ο Μωυσίδης. Μωυσίδης κάνει ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Μωυσίδης προσπάθησε να κάνει τη σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Στην πορεία της μπάλας πηγαίνει ο Οικονόμου, την μαζεύει, τη δίνει στον Παντελάκη. Αυτός πάσα για τον Τάχατο. Ο Τάχατος στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού Β. Κάνει την κίνηση, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Τάχατος. Κάνει μια παράλληλη σέντρα. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Πανσεραϊκού εκεί να σουτάρει και να φέρει σε δύσκολη θέση τον αντίπαλο γκολκίπερ. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού Β. Τώρα θα πάρει την μπάλα εκεί ο Λεγκίση. Κερδίζουν όμως και πάλι του Πανσεραϊκού με τον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Αρμουγκόμ, ο οποίος κινείται από τα αριστερά, ο Γάλλος. Πάσα για τον Τεσέιρα. Ο Τεσέιρα με την μπάλα κολλημένη στα πόδια του. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, κλείνεται από δύο. Πασάρι στο Μορέιρα. Ο Μορέιρα πολύ πιο πίσω στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα βρει τον Παντελάκη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας του Πανσεραϊκού. Και αυτός για τον Τάχατο. Προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Μια πάσα που γίνεται για τον Τσέλιο. Τσέλιο την προλαβαίνει εντός. Κινείται από τα δεξιά. Σέντρα του Τσέλιου μέσα στην περιοχή. Θα σταματήσει ο Κοντζαμανίδης στην πορεία της μπάλας. Ελέγχει λοιπόν ο Κοντζαμανίδης. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού Β. Πιέζει ψηλά ο Πανσεραϊκός. Αυτή είναι εντολή του Κώστα Γεωργιάδη. Πιέζει ψηλά. Κοινά που η πίεση για αποτέλεσμα Οικονόμου κέρδισε για τον Μωυσίδη. Μωυσίδη για τον Τεσέιρα. Τεσέιρα έξω μεγάλη περιοχή. Πάσα και πάλι για τον Μωυσίδη. Τεσέιρα θα πάρει την μπάλα. Θα πασάρει στον Τζέλιο. Σέντρα του Τζέλιο απομακρύνει σε κόρνερ εκεί. Σωτήρια ο Νίκος ο Κοντζαμανίδης. Πολύ γρήγορη επίθεση των παικτών του Πανσεραϊκού. Η σέντρα που έγινε ο Κοντζαμανίδης, έμπειρος, καλός αμυντικός, απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Συγγνώμη, το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Τάχατος ξαναπάρει την μπάλα. Τάχατος για τον Οικονόμου και πάλι Τάχατος. Τάχατος βλέπει τον Παντελάκη, του μεταβιβάζει την μπάλα. Παντελάκης πίσω για τον Ηλιάδη. Πολλές αλλαγές μπάλας από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, θέλοντας να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού Β. Αρμουγκόμ τώρα με την μπάλα στα πόδια για τον Μωυσίδη, ο πρώην παίκτης του Ηρακλή, γιατί ξεκίνησε τη χρονιά στον Ηρακλή ο Μωυσίδης. Κάνει μια κίνηση τώρα, θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ από τα αριστερά για τον Τεσέιρα. Μωυσίδης και τώρα Μορέιρα. Μορέιρα στη μεσαία γραμμή. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1. Είμαστε στο 20ο λεπτό. Ο Τάχατος για τον Τσέλιο από τα δεξιά. Ο Τσέλιος παίρνει την μπάλα, την ξαναδίνει εκεί. Λάθος μεταβίβαση. Κερδίζουν τον Ολυμπιακό Β. Προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Τρέχει ο Μπιλάλ, τρέχει και ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης πρώτο Αιγυπτίου αποφασίζει να πετάξει την μπάλα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Γιατί ο Μπιλάλ είναι ένας πολύ ταχύτατος, όχι πολύ, είναι ταχύτατος ο ποδοσφαιριστής. Ο Αιγύπτιος προσπαθεί να βρει κάποιο λάθος αντίπαλης άμυνας για να το εκμεταλλευτεί. Άλλωστε καταφέρει να πετύχει ένα γκολ με το οποίο η ομάδα της σοφάρισε 1-1. Και τώρα ο Ολυμπιακός Β προσπαθεί να βγει στην επίθεση και ο Παντελάκης έξυπνα θα βάλει το σώμα του και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τουφάκη, τον Πασχάλη Τουφάκη, τον 20χρονο μέσω επιθετικό της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Τώρα πιέζει ο Ολυμπιακός Β. Αυτό που έκανε ο Πανσεραϊκός νωρίτερα, τώρα το κάνει ο Ολυμπιακός Β, που είναι και πιο νεανική ομάδα βέβαια. Με τον Αρμουγκό τώρα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης βλέπει τον Τιναλίνη, του μεταβιβάζει την μπάλα. Ο Ρουγουανός μαρκάρεται τον Μπιλάλ. Δίνει στον Παντελάκη. Πιέζουν ψηλά τώρα οι του Ολυμπιακού. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, κεφαλιά του Πασά για τον Τσέλιο. Προσπάθησε ο Τσέλιος να πάρει την μπάλα και να βγει στην κόντρα. Δεν κατάφερε του Ολυμπιακού, κατάφερε να πάρουν την μπάλα. Και τώρα έχουμε το Λεγκίση. Ο Λεγκίση κάνει το λάθος, κερδίζει ο Πασάς, οικονόμουμε την μπάλα στα πόδια. Βλέπει τον Τεσέιρα, δεν του κάνει την πάσα. Πίσω τελικά στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης ξεκινά αυτή την επίθεση για τον Πασεραϊκό. Θα βρει τον Μωυσίδη από τα αριστερά. Ο Μωυσίδης κάνει μια πάσα στον Τεσέιρα. Τεσέιρα για τον Οικονόμου. Οικονόμου μετά πολλά χρόνια επέστρεψε στον Πασεραϊκό. Πάσα για τον Παντελάκη. Παντελάκης για τον Τάχατο. Τάχατος από τα δεξιά τώρα επίθεση του Πασεραϊκού. Έχει αλλάξει παιχνίδι. Ο Πασεραϊκός από τα αριστερά πήγε από τα δεξιά. Ο Παντελάκης κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα είναι πλάγιο. Για τον Ολυμπιακό Β. Πιέζει ψηλά ο Πανσεραϊκός στο 21ο λεπτό. Η μπάλα φτάνει εκεί στην μεσαία γραμμή. Ένα γέμισμα που γίνεται για το Ζουγκλή. Ο Ζουγκλής που σκόραρε και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού Β. Κρατά την μπάλα ο νεαρός. Απασάρει και τον στον Φίλη. Ο Φίλης με την μία για τον Πλή. Ο Πλής, ο Κώστας Πλής, ο 19χρονος, δεν έγινε καλή συνεννόηση. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Θέλει να πασάρει εκεί στο Λεγκίση. Τελικά η μπάλα πέρασε πλάγια για τον Πανσεραϊκό που εκτελέστηκε γρήγορα. Ελέγχουν τώρα του Πανσεραϊκού με τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα δώσει τον Αρμουγκόμ. Ξεκινά τώρα η επίθεση του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β, 1-1. Η μπάλα είναι για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης θα βρει τον Αρμουγκόμ. Όλα αυτά γίνονται από τα αριστερά. Πάσα για τον, τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου στη μεσαία γραμμή θα δώσει και πάλι στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ κάτω χώρο της μέσας γραμμής. Τώρα θα πασάρει στον Μωυσίδη. Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά. Έχει απέναντι τον Ζουγκλή. Για να δούμε τι θα κάνει ο Μωυσίδης. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Πασά. Ο Πασάς με πλάτη την εστία. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Δίνει μια πάσα τώρα. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ωραίο πλασέ που πήγε να βγει εκεί. Τελικά η μπάλα στα χέρια του τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Β. Ήταν ένα πλασέ που βγήκε από τον Τζέλιο. Αδύναμο πλασέ. Δεν είχε πρόβλημα ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού Β να μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν σε επίκαιρη θέση όμως βέβαια ο Τσέλιος. Η μπάλα πίσω τώρα στον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Αρμουγκόμ. Ξεκινάει η επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Ο Αρμουγκόμ κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Η μπάλα από τον Κοτζαμανίδη που είναι πιο ψηλός βέβαια και έλεγξε την πορεία της μπάλα στον αέρα και κατάφερε να την απομακρύνει πρώτο Τεσέιρα. Η μπάλα τώρα από την απέναντι πλευρά στο Ρολάκι. Ο Ρολάκης για τον Αβραμούλη. Αβραμούλης θα κάνει μια πάσα στον Κοτζαμανίδη, τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Νίκος Κοτζαμανίδης. Από τον Πασεραϊκό έχει πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, να πούμε αυτό, ο Κοτζαμανίδης και έχει καθιερωθεί βέβαια εκεί, αλλά στην ομάδα Β. Με τον Μωυσίδη τώρα να ξεκινά την επίθεση για τον Πασεραϊκό. Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά. Κλείνεται αλλά κρατά την μπάλα. Πάσα για τον Πασά. Απομακρύνονται του Ολυμπιακού Β. Ελέγχουν τώρα οι φιλοξενούμενοι την μπάλα εκεί στη μεσαία γραμμή με τον Πλή. Ο Πλή θα βρει το Ρολάκι. Ο Ρολάκι ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Σταματά. Πασάρει και πάρει στον Πλή. Ο Πλή πίσω για τον Αβραμούλη. Ο Αβραμούλη θα πασάρει στον Κοτζαμανίδη. Κλείνουν στη μεσαία γραμμή οι Σεραίοι, κλείνουν τους διαδρόμους και πιέζουν, θέλοντας να κερδίσουν την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης κάνει ένα γέμισμα εκεί προσπαθώντας να βρει τον Τουφάκη. Η μπάλα περνά, ο Τιναλίνη βγαίνει, πέφτει κάτω, μαζεύει την μπάλα ο Ρουγουανός τροματοφύλακας και είναι αυτός τώρα που την ελέγχει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τα χέρια τροφοδοτεί τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου κλείνεται με τιμή όμως, κάνει την πάσα στον Πασά. Ο Πασά θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ κινείται από τα αριστερά. Θα μεταβιβάσει τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης για τον Τιναλίνη. Πιέζει ψηλά εκεί ο Μπιλάλ. Η μπάλα στον Παντελάκη και τώρα Τάχατος πήγαινε κάνει το τακουνάκι ο Τάχατος. Ο Ρολάκης παραχωρεί το πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού ακριβώς στον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού Β με τον Ισπανό προπονητή.
12: Βασιλή, ναι, ρωτάει φίλος ο Κροατής ο Δημήτρης. Λέει παιδιά, λέει καλησπέρα να ρωτήσω εάν ο Αιγύπτιος Μπιλάλ είναι ο ίδιος που μέχρι πριν από δύο χρόνια έπαιζε στον Παναθηναϊκό κάτω των 19.
15: Νομίζω αυτός πρέπει να είναι.
12: Ναι,
15: νομίζω
12: ίδιος,
15: ότι είναι αυτός. Ναι, ναι, αυτός είναι, αυτός είναι. Θα το ψάξω βέβαια, αλλά από ό,τι ξέρω και φατσικά που τον έχω δει, ας πούμε, αυτός είναι ο ίδιος. Είναι, είναι του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, ναι, αυτός είναι του Παναθηναϊκού. Ναι. Που είναι πολύ καλός παίκτης, έτσι. Για να δούμε τώρα τον Μπιλάνα που πήρε και την μπάλα μόλις μας άκουσε. Θα πασάρει δεξιά, το 1-1 παραμένει. Μια σέντρα με στην περιοχή για τον Μπιλάλ. Βγαίνει ότι να λύνει με τον Αχέρι, απομακρύνει την μπάλα. Προϋποθέσατε επίθεση για τον Πασραϊκό με τον Μπασά να παίρνει την μπάλα από τον Τζέλιο. Δεν συνδυάστηκαν εκεί. Πασά και Τζέλιο θα μπορούσαν να συνδυαστούν καλύτερα και να φύγουν στην κόντρα. Τελικά κερδίζουν οι του Ολυμπιακού Β, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση. Έχουν την μπάλα από τα δεξιά ο Ολυμπιακός Β. 25ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πάσεραϊκός 1, Ολυμπιακός Β 1. Τεσέιρα και Μπιλάλ οι σκόρερ. Ένας Βραζιλιάνος και ένας Αιγύπτιος. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Πλή. Ο Πλής ο οποίος θα μεταβιβάσει τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης πίσω για τον Κοντζαμανίδη. Όπως είπαμε σήμερα έχει τρεις σημαντικές απουσίες ο Ολυμπιακός Β. Είναι τρεις παίκτες που παίζουν στην εθνική ομάδα. Και ο Τσομπανίδης που ήταν ευκαιρία να βρεθεί κόντρα στην πρώην ομάδα του. Και ο Κουτσογούλας που πίσω και αυτός πέρασε τον Πασαραϊκό. Για να δούμε τον επίδεση του Ολυμπιακού Β. Ωραία κίνηση εκεί από το Λεγγύση και έχουμε το κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως κάνουν επίδεση οι φιλοξενούμενοι. Ήταν η ωραία προσπάθεια του Λεγγύση. Αυτός ήταν που κέρδισε και το κόρνερ και τώρα μαζεύονται αρκετοί παίκτες μέσα στην περιοχή του την Αλίνη. Αν δεν κάνω λάθος είναι και το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Πηγαίνει αργά αργά. Ο Τουφάκης να εκτελέσει, ο Πασχάλης Τουφάκης, ο 20χρονος, να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β στο 27ο λεπτό. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Από τα αριστερά η εκτέλεση του κόρνερ με τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης τώρα θα εκτελέσει το κόρνερ. Σηκώνει και το δεξί του χέρι κάποιο σύστημα που θα εφαρμόσει η ομάδα του. Τουφάκης το εκτελεί. Πετάγονται πολύ. Το σουτ απομακρύνεται η μπάλα. Ένα εκπληκτικό σουτ από τον Πλή. Πρέπει να ήταν ο Τσέλιος αυτός που απομάκρυνε την μπάλα. Ήταν ωραίο το σουτ από τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον
12: πολύ
15: Κώστα
12: ωραίο,
15: Πλή.
12: Πολύ ωραίο σουτ έκανε ο Βασίλη, πάρα πολύ ωραίο.
15: Εκπληκτικό σουτ στην κίνηση, στον αέρα, πήρε το σουτ. Είδε ότι έχει το χώρο, είδε ότι έχει το χρόνο. Έκανε το σουτ, αλλά πάνω από τη γραμμή νομίζω ο Τσέλιος πρέπει να ήταν αυτός που απομάκρυνε την μπάλα. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο από τα δεξιά. Προσπαθώ να δω τώρα από μακριά, νομίζω ο Τσέλιος. Λέω Τσέλιος ήταν. Για να δούμε Τεσέιρα. Τεσέιρα κινείται από τα δεξιά. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β1-1. Τεσέιρα από τα δεξιά θα πασάρει στον Μορέιρα. Μορέιρα θα κάνει μια πάσα στο χώρο του κέντρου για τον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ αριστερά για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης έχει το χρόνο να σκεφτεί το τι θα κάνει. Πασάρει τελικά στον Οικονόμου. Οικονόμου πιο πίσω στον Ηλιάδη. Ο Κατερινιώτης στόπερ θα πασάρει στο Χανιώτη στόπερ τον Παντελάκη. Αυτός θα βρει τον Τάχατο. Ο Τάχατος πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας δίνει μια πάσα στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα βρει τον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Τσέλιο. Τσέλιος κινείται από τα αριστερά. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Τσέλιος. Ο Τσέλιος κάνει τις προσποιήσεις. Πάσα στον Οικονόμου. Το σούτ η μπαλά out. Το σούτ εκεί από τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου χτυπιέται. Θα μπορούσε να κάνει και καλύτερη επιλογή. Καλύτερο σούτ δηλαδή. Η μπάλα όμως δεν το έκανε το χατήρι. Δεν στόχευσε και καλά. Δεν έκανε καλό σούτ. Έτσι πέρασε αυτή η ευκαιρία. Άνεκμετάλλευτη για τον Πανσεραϊκό με το σούτ από τον Άγγελο Οικονόμου που τσιρικά έφυγε από τις Σέρες. Αμόστακο παιδί τώρα γύρισε πολύ πιο έμπειρος να βοηθήσει την ομάδα των Σερών που θέλει βέβαια να επιστρέψει στην Super League.
12: Να πω εγώ ότι όση ώρα σε ακούμε, πάντα το παιχνίδι της Ελλάδας με τον Πύργο παραμένει στο 0-0. Έχουμε φτάσει στο 86ο λεπτό, δεν έχει σημειωθεί κάτι το αξιοσημείωτο. Θα ακούσουμε εδώ αργότερα και τον Νίκο Καραγιάννη που θα μας ενημερώσει για το παιχνίδι αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0 στο 86ο λεπτό. Βασίλη, συνεχίζεις.
15: Λοιπόν, εδώ έχουμε την προσπάθεια τώρα του Ολυμπιακού Β, αλλά δεν τα κατάφερε ο παίκτης εκεί, ο Ζουγκλής, να κρατήσει την μπάλα εντός. Να πούμε βέβαια ότι όσον αφορά τον Μπιλάλ, τώρα δεν ξέρω αν ήταν αυτός του Παναθηναϊκού, να σου πω την αλήθεια, γιατί ψάχνω τώρα να βρω κάποια στοιχεία, αν μπορείς να με βοηθήσεις και εσύ. Πάντως να πούμε ότι ο Ολυμπιακός τον απέκτησε το 2025, έτσι, ο Αιγύπτιος διεθνής. Ναι, ήταν από τον Παναθηναϊκό, καλά το είπαμε και οι δύο. Είχε πάρει μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού που αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ θυμάσαι στο Ευρωπαϊκό τότε σεζόν 22-23, είχε πετύχει και 9 γκολ τότε με τον Παναθηναϊκό. Έτσι και το καλοκαίρι του 2024 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία Το 25 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία, που αγωνίστηκε δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα του Super League. Είναι διεθνή συνεχή ομάδα τη Αιγύπτου και βέβαια είναι ο παίκτη που σκόραρε, αποκτήθηκε το 25 από τον Ολυμπιακό. Άρα ο Κροατή μα που έστειλε το μήνυμα ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένο. Το επιβεβαιώνει ότι οι ακροατέ Ερασπόρ που έμαθα σήμερα ότι είναι και πάρα πολύ. Έμαθα ένα τρελό νούμερο καθημερινό, κάποια στοιχεία που με έδωσε ο Σίβη Βοντζάκη και ενθουσιάστηκα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, είναι και διαβασμένοι, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, 30 λεπτά παιχνιδιού. Δημοτικό γήπεδο Σερών Εμολή Παπά, Πανσεραϊκό Ολυμπιακό Β 1-1. Να θυμίσουμε για όσου άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του ότι στο τρίτο λεπτό Τεσέιρα με πλασέ μέσα στην περιοχή έκανε το 1-0. Στο πέμπτο λεπτό Μπιλάλ με κεφαλιά το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β. Τα δύο γρήγορα γκολ που βέβαια περιμέναμε να δούμε και καλύτερο παιχνίδι. Βέβαια έχει ένα γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν έχουμε τις ευκαιρίες που θα θέλαμε και ίσως να δούμε και περισσότερα γκολ.
12: Εσύ περίμενες και τρίτο γκολ, έτσι μπήκαν τα δύο γρήγορα,
15: αλλά ζεστάθηκαμε. Λέω θα δούμε πολλά γκολ σήμερα. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα τη σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή για τον Ζουγκλή. Η σέντρα όμως δεν έχει κάποια τύχη. Ωραία, καλή προσπάθεια, καλή έμπνευση του Λεγγύς, αλλά ήταν πολύ ύψοστη η σέντρα. Ήταν πολύ δύσκολο να βρει τον Ζουγκλή, ο οποίος βέβαια έτσι με υποτικά θα λέγαμε το χέρι χαιρετάει ο ένας συμπαίκτης των άλλων για αυτή την προσπάθεια. Προσπάθησαν να συνεννοηθούν εκεί για να πετύχουν κάτι στα καρέ του Πασαραϊκού. Το 1-1 παραμένει. Ο Πασάς θα πάρει την μπάλα. Να αντεπίδεση με τον Πασά, δεν κατάφερε να την κολλήσει στο πόδι του. Αυτή πήγε σε ένα σημείο που έδωσε τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να την απομακρύνουν και μάλιστα κερδίζουν και το πλάγιο ή του Ολυμπιακού Β στο 31ο λεπτό. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα. Εκεί στη μεσαία γραμμή κερδίζει ο Τεσέιρα. Δίνει στον Τσέλιο. Τσέλιος βλέπει τον Τεσέιρα. Τσέλιος κρατά την μπάλα. Το σούτ του Τσέλιου. Out. Ωραίο σούτ από τον Τσέλιο. Πάρα πολύ ωραίο σούτ. Κερδίζει το χειροκρότημα και του Κώστα Γεωργιάδη αλλά και των φίλων του Πασαραϊκού. Ήταν η προσπάθεια του Τσέλιου. Ωραίος παίκτης ο Τσέλιος. Τον έχουμε δει βέβαια και στο παρελθόν. Πρωταθλητής και με την Καλαμάτα πέρυσι, κέρδισε την άνοδο με την Μαύρη Θύλα. Έκανε λοιπόν μια ωραία προσπάθεια, ένα ωραίο σούτ από τον Τσέλιο. Η μπάλα πέρασε έξω. Ήταν Τσέλιος και Μορέιρα, όταν ο Τεσέιρα, όταν παίρνουν την μπάλα, πραγματικά είναι έτσι φωτιά στις αντεπιθέσεις. Ο Τσέλιος τώρα ξαναπαίρνει την μπάλα. Θα βρει τον Τεσέιρα. Τεσέιρα, ωραία, κρατά την μπάλα για τον Πασά, αλλά δεν προλαβαίνει ο Πασάς. Ήταν έξυπνη κίνηση του Τεσέιρα, την έσπασε δεξιά την μπάλα για να βγει μπροστά ο Πασάς, έτρεξε ο Πασάς. Ο Πασάς που είναι ένας πολύ καλός βέβαια, η αλήθεια είναι επιθετικός, αλλά έχει τα χρονάκια του πλέον, είναι στα 35, δεν σημαίνει βέβαια κάτι αυτό, αλλά σίγουρα έτσι με την εμπειρία του μπορεί να κάνει, αλλά σίγουρα το δυσκολεύει και η ηλικία. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ήταν όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια που ήταν πιτσιρικάς. Η μπάλα στα πόδια του Γεωργακόπουλου, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Β, του πατρινού στην καταγωγή τερματοφύλακα. Ο Τάχατος θα πάρει την μπάλα. Τάχατος για τον Τσέλιο. Τσέλιος κινείται από τα δεξιά. Ετοιμάζει να μπει μέσα στην περιοχή, βάζει τα πόδια του εκεί. Ωραία ο Ρολάκης και έχουμε το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίδεση οι γηπεδούχοι. Να δούμε ποιος θα πάει. Ο Τεσέιρα θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Όρθιοι δύο προπονητές και ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού αλλά και του Πανσεραϊκού, ο Κώστας Γεωργιάδης που κάνει ντεμπούτο σήμερα. Ο Αλβάρο Ρούμπιο από τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Γεωργιάδης από τον Πανσεραϊκό. Και ο Τεσέιρα τώρα εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού ζητάνε ένα δεύτερο γκολ. Το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 1-1. Το ρολόι δείχνει το 33ο λεπτό. Και τώρα ο Τεσέιρα εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά η μπάλα, ωραία πέφτει. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ολυμπιακού και μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν ωραία κεφαλιά από τον Παντελάκη. Μια καρφωτή κεφαλιά από τον στόπερ του Πανσεραϊκού. Έπεσε πολύ ωραία στην αριστερή του γωνιά ο τερματοφύλακας Γεωργακόπουλος και μάζεψε την μπάλα. Να λοιπόν ευκαιρία με τον Παντελάκη σε μια στημένη φάση με τον Τεσέιρα να εκτελεί το κόρνερ. Ο Παντελάκης θα πιάνει την κεφαλιά και η μπάλα βέβαια ουσιαστικά να την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Γεωργακόπουλος. Η μπάλα τώρα έξω μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Πιέζουν οι Σεραίοι. Η μπάλα όμως φτάνει στον Καρκατσάλη. Καρκατσάλης κάνει την κίνηση, περνά τη μεσαία γραμμή, δίνει στο Ζουγκλή. Ζουγκλή στον χώρο της μεσαίας γραμμής γίνεται το φάουλ από τον Τσέλιο. Του παραδέχεται ο Τσέλιος, λέει ότι ναι, εγώ το έκανα το φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν πάνω στον Φίλη, ο Χρήστος Φίλης, ο 19χρονος αμυντικός χαφ της ομάδας του Ολυμπιακού. Είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ από τον Τσέλιο. τον 28χρονο Ηλία Τσέλιο. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα να έχουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή, ενώ ο προπονητής του Ολυμπιακού σηκώνει τους αναπληρωματικούς να κάνουν ζέσταμα. Μια σέντρα που γίνεται από τον Ολυμπιακό τώρα μέσα στην περιοχή για τον Μπιλάλ. Επίδειξε ψηλά ο Αιγύπτιος, δεν κατάφερε βέβαια να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε απέναντι, δεξιά δηλαδή. Ο Ζουγκλής, αλλάζουν το Ολυμπιακού Β που είναι στην επίδεση. Ο Πλής θα δώσει τον Κοντζαμανίδη. Ο Κοντζαμανίδης θα βρει τον Καρκατσάλη. Καρκατσάλης με την μπάλα στα πόδια κάνει ένα γέμισμα, διώχνει ο Οικονόμου, συγγνώμη, όχι, διώχνει ο Ηλιάδης σε πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο. Η μπάλα είναι στα πόδια του Πλή. Ο Πλής θα πασάρει στον Κοντζαμανίδη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β πάσα για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης θα βρει τον Ζουγκλή. Ο Ζουγκλής χάνει και την μπάλα ωραία από τον Μποϊσιάδη που έβαλε το πόδι του και έξυπνα έκλειψε την μπάλα. Οι του Πασαραϊκού τώρα την ελέγχουν με τον Ντεσέιρο, ο οποίος κλείνεται από δύο παίκτες του Ολυμπιακού Β. Κερδίζουν του Ολυμπιακού Β με τον Ζουγκλή. Ζουγκλής ετοιμάζει για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί να την προωθεί στα δίκτυα. Και τώρα το φάουλ που υποδεικνύει ο διαιτής αναμέτρησης, ένα φάουλ που κάνει πάνω στον Ηλία Τσέλιο. Ο Ρολάκης, ο οποίος έτσι δεν δέχεται και διαμαρτύρεται αυτό το φάουλ που υπέδειξε ο διαιτής της αναμέτρησης, ενώ συμπληρώνουμε 35 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον 4. Μετά από 2 λεπτά ο Μπιλάλ ήταν αυτός που έκανε το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β.
12: Βασίλη, πάρε μια ανάσα να πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να μας ενημερώσει για το μάτς της Ελλάδα Σύρου με τον Πύργο. Έλα, Νίκο.
19: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Ερμούπολη, 0-0 ανάμεσα σε Λαστήρου και Πας Πύργου. Οι γηπεδούχοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, αγωνίστηκαν με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, καθώς το 44ο λεπτό ο Φάιζαλ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, ο Πύργος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πολύ ρυθμό. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Ελασσίρου ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη στιγμή, ενώ μετέπειτα φιλοξενούμενοι, όταν πήρε ο Φάιζαλ την κόκκινη κάρτα, πήραν την μπάλα στα πόδια τους περισσότερο, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν επικίνδυνοι για την εστία του Καραργύρη. Ελασσίρου Πας Πύργος 0-0, παραμένει αίτητη η ομάδα του Θανάση Στάικου.
12: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκαν τα 5 από τα 6 μάτς της ημέρας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης 2-0. Ελλάδα Σύρου Πύργος 0-0. Βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Η τέταρτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται αύριο με 2 αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 4. Μαρκό Πανθρακικός και Άθενς Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β, με τηλεοπτική μετάδοση από την RTL2 Sport. Πάμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
15: 38ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Προηγήθηκαν οι Σεραίοι με τον 4 στο 3ο λεπτό. Ο Μπιλάλ έκανε το 1-1. Τσέλιος κεφαλιά δοκάρι. Πόπο, ευκαιρία εξαιρετική.

0: δεξιά, απομακρύνει ο εκεί ο τροματοφύλακας, συγγνώμη, ο Τσέλιος, η μπάλα όμως είναι πλάγιο, όχι, η μπάλα είναι πίσω στον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη λοιπόν με τα πόδια, ελέγχει την μπάλα με τα πόδια. Τιναλίνη θα πασάρει στον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Αρμουγκόμ και πάλι Ηλιάδης δίνει ύψος στην μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Πασάσα την κατεβάσει με το στήθος. Προσπαθεί να φύγει ο σέντερφορ του Πασαριακού, κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ρέι, το κέρδισε ο Γιάννης Πασάς αυτό το φάουλ με την εμπειρία του βέβαια. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Τάχατο. Τάχατος έχει χώρο μπροστά του, δίνει στον Τσέλιο. Τσέλιος βλέπει τον Παντελάκη, κρατά την μπάλα, θα γυρίσει, κλείνεται πολύ καλά εκεί από τον Φίλη. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Στο 40, συμπληρώνουμε 40 λεπτά αγώνα, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1 ο Πανσεραϊκός που δεν έχει άλλα από περιθώρια πόλης βαθμών. Ωραίο, Τσέλιος θα πάρει την μπάλα. Εκεί οι αμυντικοί του Ολυμπιακού Β' θα τον απομακρύνουν. Προσπαθεί να κερδίσει ο Οικονόμου. Απομακρύνουν του Ολυμπιακού Β' με τον πλή. Τρέχει ο Μπιλάλ. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β'. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πασαραϊκός με τις δύο ήττες στην Αθήνα από Μαρκό και Καλυθέα δεν έχει πλέον περιθώρια απώλειας βαθμών. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει φέτος play-off. Άρα καταλαβαίνετε όλοι ότι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει και να κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις θέλει να μην χάσει χρόνο και να μην έτσι έχει μια απόσταση από τους δύο πρώτους.
1: Και είναι από γι' αυτό... το φαβορί Βασίλη στα χαρτιά για να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Έτσι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι ο βασικός στόχος είναι η άνοδος. Αυτό έχουν βάλει άνθρωποι του Πασαριακού. Άλλωστε γι' αυτό έκαναν και όλες τις μεταγραφές των έμπειρων ποδοσφαιριστών. Άρα καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι αυτό για τον Πανσεραϊκό σήμερα να πάρει δηλαδή το τρίποντο της νίκης. Γιατί άλλη απώλεια δεν χωράει, ειδικά όταν παίζει στην έδρα σου. Ο Πανσεραϊκός στην έδρα του κέρδισε τον Αστέρα Β' βέβαια 1-0, αλλά έχει δύο ήττες μέχρι στιγμής από Καλυθέα και Μαρκό. Ο Οικονόμου είναι αυτός που θα πασάρει στο Μορέιρα. Ξεκινά τώρα η επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου 45 λεπτού. Με τον Τεσέιρα να πασάρει στον Παντελάκη. Παντελάκης ετοιμάζεται να περάσει μέσα γραμμή. Βρίσκει τον Τάχατο. Τάχατο συγκλίνει προς τον άξονα. Βάζει και ωραία τα πόδια του Ρολάκης για να κερδίσουν η μπάλα του Ολυμπιακού. Και έχουμε τώρα το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ο Τσιάρας δίνει την μπάλα στον Τάχατο για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο από τον Τάχατο. Ο Τάχατος τώρα εκτελεί το πλάγιο, βρίσκει τον Πασά. Ο Πασάς και πάλι για τον Τάχατο. Από τα δεξιά ο Πασαραϊκός. Τσέλιος για τον Οικονόμου. Φάουλ που κάνει ο Οικονόμου πάνω στον Τουφάκη. Το φάουλ που έκανε ο Άγγελος Οικονόμου πάνω στον Πασχάλη Τουφάκη, τον 20χρονο παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά σηκώνεται για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ στην μεσαία γραμμή. Έχει σηκώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού όλους τους παίκτες οι οποίοι κάνουν ζέσταμα πίσω από την εστία του Ολυμπιακού Β. Με τον Ολυμπιακό τώρα να εκτελεί αυτό το φάουλ, η μπάλα είναι στα πόδια του Φίλη. Αντεπίδεση γρήγορη με το Ρολάκι. Ρολάκι κινείται από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα μες στην περιοχή. Κόβει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι ο Παντελάκης. Κερδίζει ο Ζουγκλής. Ζουγκλής τη βγάζει έξω την μπάλα με τον Φίλη. Φίλη στη σέντρα. Διώχνει και πάλι ο Παντελάκης. Η μπάλα...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας

0: συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
1: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
0: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Πέφτει κάτω, δίνει την ευκαιρία στον Τάχατο να κερδίσει. Τάχατος για τον Μορέιρα. Και πάλι Οικονόμου. Οικονόμου, ποιος θα κάνει την κίνηση. Ο Οικονόμου τώρα θα αλλάξει παιχνίδι. Προσπαθεί να βρει εκεί από τα αριστερά το Μωυσίδη. Απομάκρυνε ο Κοτζαμπανίδης. Και τώρα αντεπίδευση γρήγορη που είναι ταχύτατος Ολυμπιακός με τον Ζουγκλή. Ζουγκλής έφτασε την άμυνα στην επίδεση. Ζουγκλής κρατά την μπάλα. Ζουγκλής τι άλλο θα κάνει να δούμε. Έχει μπει μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ένα πολύ πολύ κακό σουτ. Έκανε τέτοια προσπάθεια ο Ζουγκλής. Πήρε την μπάλα έξω τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του. Πέρασε όποιος βρήκε μπροστά του. Έκανε ένα σπριντ εκπληκτικό και όταν έφτασε εκεί που ήθελε να κερδίσει κάτι δηλαδή τέλος.
3: Έστειλε την μπάλα στα περιστέρια, Βασίλη.
2: Όχι αυτός. Ο συμπαίκτης του, Τουφάκης. Δηλαδή αυτός μετέφερε την μπάλα ως τη μεγάλη περιοχή ακριβώς. Έκανε αυτό το σλάλομ, θα λέγαμε, ο Ζουγκλής. Εκεί στον άξονα. Ωραία κινήθηκε. Έφτασε έξω τη μεγάλη περιοχή. Και τελικά ήρθε ο Τουφάκης, ο οποίος σούταρε. Πήρε την μπουκιά από το στόμα δηλαδή του Ζουγκλή. Τελευταίο σφύριγμα χωρίς καθυστερήσεις. Δεν είχαμε και καθυστερήσεις. Μάλιστα ο Ζουγκλής αγκαλιάζει τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης τώρα του λέει τι σου χάλασε όλη την προσπάθεια. Γιατί ο Ζουγκλής ήταν αυτός μάλλον έτοιμος να κάνει το σουτ. Και πετάγεται ο Τουφάκης και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Κάνει αυτό το σουτ. Εντάξει,
3: και το
2: τώρα,
3: πολύ κακό τελείωμα. Έτσι, πάρα πολύ κακό.
2: Ήταν τραγικό το τελείωμα. Αλλά ήταν ωραία κίνηση του Ζουγκλή. Δεν ήταν τόσο ωραία κίνηση.
3: Πανέμορφη. Πέρασε όλο το γήπεδο.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι στο τρίτο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Μωυσίδη, έδωσε το Τζέλιο, σέντρα του Τζέλιο και Τεσέιρα με πλασέ το 1-0. Και στο πέμπτο λεπτό, ο Μπιλάλ με κεφαλιά έκανε το 1-1. Ο Πασαρακός που είχε δοκάρει με το Τζέλιο στο 38. Αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1. Θα είμαστε κοντά σας στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου.
3: Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ημίχρονο λοιπόν στο δημοτικό γήπεδο Σερών, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε. Θα κάνουμε και αλλαγή σκητάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί με τον Ηλία Δρυμόνα. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.

0: Καλημέρα Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, με μικρόφωνο στα γήπεδα και αυτή την Κυριακή. Παρότι όπως γνωρίζετε η αγωνιστική δράση είναι πολύ περιορισμένη λόγω των εθνικών ομάδων και άλλωστε τέτοιες βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν είναι μόνο το μάτς που ακούσατε όσον αφορά στο πρώτο ημίχρονο του Πανσεραϊκού, δηλαδή με τον Ολυμπιακό Β, που τελείωσε αυτό το πρώτο 45 λεπτό με σκορ 1-1. Είναι και οι εθνικές ομάδες του Nations League πάλι στο προσκήνιο. Πριν από 9 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας της Σερβίας με την Ολλανδία για τον δικό μας όμιλο και ο αγώνας επίσης της Δανίας με την Ουαλία, χωρίς σκορ και τα δύο παιχνίδια. Απλώς να κάνω ένα σχόλιο προκαταβολικά για τον αγώνα της Σερβίας με την Ολλανδία. Την δική μας εθνική ομάδα, εκ πρώτης όψεως, την βολεύει να μην πάρουν βαθμούς οι Σέρβοι, μιας και μετά την νίκη μας στο Βελιγράδι, αυτό που πρέπει καταρχάς να καταχειρώσουμε με την συμμετοχή μας σε αυτό το όμιλο της Nations League είναι να τερματίσουμε πιο ψηλά από τους Σέρβους, κάτι που θα μας δώσει το πολύ μεγάλο προνόμιο της τοποθέτησης στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν όψη της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2028. Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε στον όμιλό μας κάποια ομάδα μεγαθύριο από αυτές που θεωρητικά τουλάχιστον οι διεθνείς μας δεν μπορούν να προσπεράσουν ένα τέτοιο όμιλο. Άρα πάμε καταρχάς με αυτό το ζητούμενο να αφήσουμε πολύ νωρίς πίσω μας, ακόμα πιο πίσω μας μάλλον σήμερα, με νίκη αν θέλετε των Ολλανδών, τους Σέρβους. Όχι ότι δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, ζητάμε βεβαίως και την παραμονή μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ζητάμε αποτελέσματα με μεγάλες ομάδες, τα γνωρίζετε όλα αυτά, απλώς έκανα την επισήμανση που έχει να κάνει με τη βαθμολογία του συγκεκριμένου ομίλου. Να θυμίσω εδώ τους ομίλους ότι στον πρώτο, μετά από την πρώτη αγωνιστική, είναι επικεφαλής οι Βέλγοι και οι Γάλλοι, έχοντας κερδίσει Τούρκους και Ιταλούς. Αναφέρω τις ομάδες όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Στο δεύτερο όμιλο είμαστε εμείς μπροστά με τους τρεις βαθμούς πήραμε στο Βελιγράδι. Θυμίζω οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς είναι ισόπαλοι, άρα έχουν από ένα βαθμό, και οι Σέρβοι κανέναν. Στο τρίτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας επικεφαλής είναι η Ισπανία και η Κροατία, έχοντας κερδίσει αντίστοιχα Άγγλους και Τσέχους. Και στον τέταρτο όμιλο πήραν προβάδισμα οι Νορβηγοί και οι Πορτογάλοι, έχοντας κερδίσει τους Δανούς και τους Ουαλούς. Έχουμε όμως τη γραμμή μας τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, γιατί υπάρχει μια είδηση που αφορά και στην εθνική ομάδα, αφορά και στο Παναθηναϊκό. Στέλιο, καλώς απόγευμα.
1: Καλησπέρα Ηλία, καιρό έχω να σας ακούσω, όλα καλά?
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, η είδηση αφορά στη διάγνωση του τραυματισμού του Σωτήρη Κοντούρη. Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο νεαρός μέσος του Παναθηναϊκού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο μάτς των Ελπίδων κόντρα στη Γεωργία. Η μαγνητική λοιπόν στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει αιμάτωμα στο δεξί γόνατο. Θα μπορούσαμε να πούμε το μη χειροβέλτιστο, διότι απέφυγε πολύ χειρότερες καταστάσεις.
0: Ναι, το αιμάτωμα ακούγεται συμπαθητικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σωστά, τηρουμένο των αναλογιών.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν είναι, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα λείψει 10 μέρες, περίπου 10 ημέρες.
0: Δηλαδή, λοιπόν, δηλαδή το διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων, να το πω έτσι εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Όσον αφορά το σκέλος του Παναθηναϊκού δηλαδή.
1: Δεν θα είναι όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ διαθέσιμος για την υπόλοιπα μάζα των Ελπίδων. Και τώρα το ζήτημα είναι τι θα γίνει, γιατί...
0: Συγγνώμη, ο Κοντούρης θυμίζουμε ότι είναι διαθέσιμος και για την Ανδρών. Απλώς έγινε επιλογή στη συγκεκριμένη εποχή, ναι, να είναι στην Ελπίδα.
1: Σωστά. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ξανά ότι στις 11 Οκτώβρη είναι στην επανέναρξη της Super League, είναι το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι Ιωνίων, το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με την πορεία της αποκατάστασης του Κοντούρη και αν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του Τζέικουμπ Νίστρουπ για το ντέρμπι του Φαλιρικού γηπέδου. Ηλία.
0: Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.

Μιας και έχουμε αγώνα σε εξέλιξη στην Super League 2, να θυμίσω τα προηγούμενα αποτελέσματα. Τα τελικά αποτελέσματα λοιπόν: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, η Νίκη Βόλου επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ο Πανιώνιος επικράτησε 1-0 της Ζακύνθου, ενώ χωρίς τέρματα τελείωσε ο αγώνας της Ελλάδα Σύρου με τον Πύργο. Το και μετά από 4 αγωνιστικές, δεν έχουν βέβαια όλες οι ομάδες ακόμα παίξει αυτές τις 4 αγωνιστικές, έχουμε επικεφαλής την ΑΕΛ με τον Πανιώνιο που έχουν από 10 βαθμούς, δηλαδή 3 νίκες και μια ισοπαλία. Και από εκεί και πέρα θυμίζουμε ότι υπάρχει ομάδα της Μαρκό, η οποία έχει κάνει το απόλυτο στα 3 πρώτα παιχνίδια και έχει 9 βαθμούς, είναι ικανή δηλαδή να περάσει αυτή επικεφαλής. Η Ελλάδα Σύρου με 4 αγώνες έχει 8 βαθμούς και είναι αυτή τη στιγμή στην 4η θέση, και λίγο πιο πίσω με τους 7 βαθμούς αλλά και ένα μάτς λιγότερο είναι ο Πανθρακικός, και αμέσως πιο πίσω, πάντα με 3 αγώνες όμως, η Καλυθέα που έχει 6 βαθμούς. Στις 8 η ώρα έχουμε τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, αυτή η άχαρη διοργάνωση. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή να έχεις μια διοργάνωση με τρόπαιο αλλά χωρίς φιλάθλους, που σε πολύ απλά ελληνικά, και ας μην θέλουν έτσι κάποιοι να τα μεταφράζουν, να το πω και στον Αλέξανδρο, με καταλαβαίνει ο Αλέξανδρος ότι σημαίνει ότι και δεν είναι χούλιγκαν σε αυτή την περίπτωση. Για να έχεις διοργανώσει με κλειστές πόρτες, δεν κερδίσαμε εμείς τους χούλιγκαν, αυτοί κέρδισαν εμάς. Ο Πιστολόπουλος είναι στην κονσόλα των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30, και θα ακολουθήσει αργότερα το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στο Augsburg με τη Γερμανία.

Έχει ενδιαφέρον να ψάξει κανείς, ευτυχώς το έκανα κάποιοι άλλοι συνάδελφοι για λογαριασμό μας, πόσα χρόνια είχαμε να δούμε έναν τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έχουμε να το δούμε, παιδιά, 27 χρόνια. Λάθος, διορθώνω, δεν έκανα καλά, μπέρδεψα δύο γεγονότα. Από όταν είναι η τελευταία φορά που διεκδίκησε τρόπαιο ΠΑΟΚ, που είναι 27 χρόνια, αλλά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό είναι 32 τα χρόνια. Πάμε δηλαδή πίσω στο 1994, όταν έπαιξαν οι δύο ομάδες τελικούς της Α1, με τελευταίο σταθμό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν 24 Μαΐου του 1994. Εκείνο τον πέμπτο τελικό που ήταν και πολύ επεισοδιακός, τον κέρδισε ο Ολυμπιακός με προπονητή τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, απέναντι στον ΠΑΟΚ του Σούλη Μαρκόπουλου, που χάσαμε πριν από λίγες μέρες. 70-65 είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με 3-2 νίκες, αλλά λέω ήταν επεισοδιακός, γιατί είχε διακοπεί για 40 λεπτά το παιχνίδι λόγω ρήψεως αντικειμένων και κροτίδων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τους φίλους του Ολυμπιακού, που δεν ήταν και πολύ φιλική εκείνη τη μέρα, όπως καταλαβαίνετε. Είχε ο ΠΑΟΚ αποσυρθεί στα αποδυτήρια, είχε απειλήσει με αποχώρηση από τον αγώνα, υπό τον φόβο τιμωρίας δέχτηκε να επιστρέψει στο παρκέ με κάποιους παίκτες να είναι χωρίς καν τις κάλτσες τους, αφού είχαν εκδηθεί θεωρώντας ότι θα φύγουν πρόωρα το γήπεδο. Και δεν θα το ξεχάσω, Αλέξανδρε, ότι μετά την νίκη του Ολυμπιακού υπήρξαν παίκτες του Ολυμπιακού που αποθέωσαν το κοινό τους για τη μεγάλη συνεισφορά στην κατάκτηση εκείνου του τροπαίου και έγιναν αφορμή, το λέω καθαρά προσωπικού, να συγκρουστώ πολύ άσχημα μαζί τους. Ναι, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποθεώνεις τους δράστες ποτέ, δεν είναι. Αλλά έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία από τότε. Αυτά φαίνονται στην δική μου συνείδηση, που δεν έχει αλλάξει βέβαια, στο 1994, φαίνονται πλέον πολύ μακρινά και ξένα. Με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, ενώ θα πάμε σε λίγο σερς για την έτοιμες οι ομάδες για το δεύτερο ημίχρονο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Viber, μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες στη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakia.gr και βεβαίως SMS, γραπτό μήνυμα από το κινητό σας. Εκεί θα πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, μετά να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Μία παράκληση, μην τηλεφωνείτε στον αριθμό του Viber. Δεν υπάρχει κανείς να σηκώσει αυτό το ακουστικό, δεν θα γινόταν διαφορετικά σε καμία περίπτωση.

0: Όσο τον αγώνα της εθνικής μας εκτός έδρας με τη Γερμανία στις 10 παρατέτα, να θυμίσω θα παίξουν οι Νορβηγοί με τους Πορτογάλους και αύριο θα συνεχιστεί το Nations League όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία με τους αγώνες Βελγίου, Γαλλίας και Τουρκίας, Ιταλίας. Πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Σέδες ξεκίνησαν ο Πανσεραϊκός και ο Ολυμπιακός Β' το δεύτερο ημίχρονο, κουβαλώντας το 1-1. Βασίλη, από το πρώτο ημίχρονο, καλησπέρα.
1: Μας καλησπέρα, ακού... καλησπέρα από το Δημοτικό
0: Κέντρο. Καιρό ήθελες να κάνεις τόσο μεγάλη μετάδοση αγώνα.
1: Ανεβάζουμε ακροματικότητες. Τι να κάνουμε.
0: Έκατσες την κατάλληλη ημέρα, το κανόνισες. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Άλλο που δεν θέλω κι εγώ, μην νομίζεις. Άσε το. Τι να κάνω. Δεν φεύγει αυτό. Το 89 το κάνουμε, αλλά δεν φεύγει. Μας αρέσει. Τι να
0: κάνουμε. Τότε? Από τότε ξεκίνησε το χούι.
1: 88-88. Ναι, 88-89.
0: Άρα είναι πολύ παλιότερο που το έχω. Το 83 αυτό το χούι.
1: Είσαι πιο παλιό. Το καλό είναι όταν βλέπει, όταν περιγράφει και μπαμπά και γιο. Δηλαδή την προηγούμενη αγωνιστική που ήταν εδώ Σαμπουτζής, βλέπω και τον μπαμπά έξω. Μα, τον Αντώνη τον Σαμπουτζή.
0: Υπήρξε παίκτη του Άρη στην περσινή περίοδο, ξεχνά το όνομά του, ο οποίος είναι εγγονός ποδοσφαιριστή που έπαιξε
1: τι
0: στο Μουντιάλ του 1986 όταν ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Έχω προλάβει λοιπόν και εγγονό πλέον.
1: Άρα τα έχεις προλάβει όλα.
0: Απλώς ξεχνά το επώνυμο του παίκτη. Αν μας ακούει φίλος του Άρη, ξέρει πολύ καλά για ποιον μιλάω.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εδώ πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στο τρίτο λεπτό, μετά από ωραία προσπάθεια του Τσέλιου, Τεσέιρα με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Και στο έκτο λεπτό είχαμε την πολύ ωραία προσπάθεια του Ζουγκλή. Ήταν ένα γκολ παρεβάλλε. Ο Ζουγκλής έκανε τη σέντρα. Ο Μπιλάλ μέσα από την περιοχή με σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό Β' στη θέση του Αβραμούλη που έπαιζε στόπερ. Μπήκε ο Τανούλης. Ο Κώστας Τανούλης, 21 χρονών στόπερ, που είναι αδελφός του Γιώργου Τανούλη, του μπασκετμπολίστα.
0: Ναι, με το που είπες το επώνυμο, λέω, δεν μπορεί.
1: Έτσι, λέω, ναι. Βλέπω τώρα ανυψιός μου, έχει φωτογραφία με τον Τανούλη, μου δείχνει τώρα. Φαντάζομαι.
0: Τι ύψος έχει ο ποδοσφαιριστής Τανούλης, παρεπιπτόντως.
1: Ο ποδοσφαιριστής Τανούλης, ξέρουμε τι ύψος έχει. Είναι εδώ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δίπλα κάπου εδώ οι αναλυτές. Θα μας βοηθήσουν. Λάξε, τι ύψος έχει.
0: Γιατί ο άλλος είναι.
1: Κάτσε να δω, θα καταλάβω.
0: Πολύ
1: τώρα,
0: μεγάλο
1: και μπάσκετ. Έχουμε περιγράψει και μπάσκετ, ξέρεις τώρα. Ψηλό παιδί το βλέπω.
0: Έτσι.
1: 1,90.
0: Εντάξει. Του ρίχνει ο άλλος ένα κεφάλι σχεδόν.
1: Του ρίχνει ο άλλος πολύ. Τέλος πάντων.
0: Για ποδοσφαιριστής μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, για ποδοσφαιριστής είναι καλά 1,90 και για στόπερ, έτσι. Στόπερ. Λοιπόν, ο Τανούλης μπήκε στη θέση του Αβραμούλη, δεν άλλαξε κάτι. Στόπερ είναι δηλαδή και ο Τανούλης. Ο Αβραμούλης που βγήκε είναι στόπερ. Ο Κώστας Γεωργιάδης που κάνει τεμπούτο σήμερα στον πάγκο του Πασαραϊκού δεν έκανε κάποια αλλαγή. Και έχουμε ένα φάουλ τώρα με τον Τεσέιρα. Τον Βραζιλιάνο από τα αριστερά το φάουλ αυτό, η εκτέλεση φάουλ για τους γηπεδούχους που καίγονται για την νίκη σήμερα. Θέλουν πάρα πολύ τον νικηφόρο αποτέλεσμα γιατί έμειναν πίσω με τις δύο ήττες στην Αθήνα κόντρα σε Μαρκό και Καλυφαία. Και ο Τεσέιρα τώρα στο 48 λεπτό ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά γκολ. Είναι το 2-1 με τον Γιάννη Πασά. Να λοιπόν που ο Πασεραϊκός κάνει το 2-1, πάει ο Πασάς και αγκαλιάζει τον Τεσέιρα. Ωραία εκτέλεση φάουλ. Τώρα δεν κάνει ο Τεσέιρα καλή εκτέλεση φάουλ, ποιος θα κάνει. Και γίνονται ένα κουβάρι τώρα οι παίκτες του Πασεραϊκού. Μάλιστα έτσι ανταποδίδουν και προς την κερκίδα. Να λοιπόν στο 49 ήταν αυτή η εκτέλεση φάουλ από τον Τεσέιρα από τα αριστερά. Πετάχτηκε ποιος άλλος, ο Γιάννης Πασάς, είναι ικανότατο σκόρερ και με κεφαλιά, πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά, δηλαδή έπιασε την κεφαλιά όσο για να τη στείλει στην αριστερή γωνιά της εστίας του τερματοφύλακα Γεωργακόπουλου και να κάνει το 2-1 για τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Πασά. Και αν ξεκινήσει βέβαια ο Πασάς να πετυχαίνει γκολ, νομίζω ότι θα είναι ό,τι το καλύτερο για τον Πανσεραϊκό. Πανηγυρίζει και ο Κώστας Γεωργιάδης στον τεμπούτο του εδώ στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Ο Πασάς λοιπόν είναι ο σκόρερ, κάνει και το σταυρό του. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν κάνει το 2-1, παίρνει εκ νέου προβάδισμα. Είχε πάρει και στο πρώτο ημίχρονο περίπου ίδιο διάστημα και στο πρώτο ημίχρονο τότε πήρε το προβάδισμα, στο τρίτο
0: να,
1: λεπτό.
0: Να επικροτήσω λίγο το σχόλιο που έκανες με τον Τεσέιρα, γιατί θυμίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό όνομα για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και για το ευρωπαϊκό όμως, γιατί είχε κάνει σημαντική καριέρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2010 μέχρι το 2016. Και πιο πρόσφατα, το 2022, έπαιξε στην Μπεσίκτας, μετά στη Βάσκο Νταγκάμα και από εκεί ήρθε στην πραγματικότητα στο Πανσεραϊκό.
1: Βέβαια, παιδί του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αυτό τον πήρε σε Σακτάρ. Ναι, έτσι, ναι. 45 συμμετοχές στο Champions League. Έχει παίξει, έδωσε εκατομμύρια Κινέζικη ομάδα για να τον πάρει.
0: Δεν έπαιξε όμως Εθνική Βραζιλίας.
1: Δεν έπαιξε. Εθνική Βραζιλίας δεν έπαιξε.
0: Αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλλά έπαιξε Σακτάρ, έπαιξε Μπεσίκτας, έπαιξε Βάσκο Νταγκάμα. Έτσι, βγήκε στην Ουκρανία αρκετές φορές πρώτο σκόρερ και καλύτερος παίκτης του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι πολυτέλεια για τον Πασραϊκό. Αυτός ο παίκτης έχει πετύχει απίστευτα γκολ και κόντρα στην Ρεάλ και κόντρα στη Λίβερπουλ και είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, δηλαδή μπορεί να έχει όλα αυτά που έχει πετύχει στην καριέρα του, αλλά μου λένε όλοι εδώ που συναναστρέφονται μαζί του, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, ένα χαμηλών τόνων παιδί, καλός χαρακτήρας και βέβαια έτσι πραγματικά το χαίρεται έστω στο 36.
0: Ήρθε το Γενάρη στον Πασαρακός.
1: Ήρθε ακριβώς τον Ιανουάριο, ήταν μια πολύ καλή κίνηση, μεταγραφή θα λέγαμε πολύ σημαντική για τον Πασραϊκό. Όταν τραυματίστηκε, να σου πω την αλήθεια, όταν τραυματίστηκε, τότε κατάλαβα ότι ο Πασραϊκός θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, μάλλον θα πέσει. Δηλαδή, το είδα, γιατί πραγματικά έδωσε άλλο αέρα στον Πασραϊκό. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν που τραυματίστηκε, λέω τα πράγματα γίνονται δύσκολα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έδινε του κάτι παραπάνω στον Πασραϊκό. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη με την εμπειρία του, έτσι, με τι ικανότητέ του. Μπορεί στα 36, αλλά το χαίρεται το ποδόσφαιρο. Καλό παίκτη, καλή μεταγραφή και ένα που βοηθάει. Και σήμερα σκόραρε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης Β πέτυχε το νικητήριο γκολ. Παίκτης που θα βοηθήσει και μάλλον καλά έκανε ο Πασραϊκός που έδωσε και το συμβόλαιο, τα χρήματα που ζήτησε για να τον κρατήσει. Γιατί ξέρω ότι είχε κάποιες προτάσεις από Super Link. Τελικά παρέμεινε εδώ να πηγαίνει και στη Θεσσαλονίκη που έχει τους φίλους του. Για να δούμε τώρα τον Πασά που πέτυχε το δεύτερο γκολ και με το οποίο ο Πασραϊκός προηγείται 2-1. Κερδίζει ένα φάουλο Πασά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Γεωργακόπουλου. Ο Γεωργακόπουλος σήμερα ξεκίνησε βασικός κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, γιατί ο Αλέξανδρος Τσοπανίδης, που από τον Πασαραϊκό πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, είναι με την εθνική ομάδα των Ελπίδων, όπως και ο Κουτσογούλας και ο Μπακούλας και οι τρεις αυτοί παίκτες είναι σήμερα στο αποσιολόγιο του Ισπανού προπονητή, αφού έχουν υποχρεώσει την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Ο Πασαραϊκός λοιπόν κατάφερε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου να κάνει το 2-1, όπως στο ξεκίνημα του αγώνα έκανε το 1-0. Βέβαια πολύ γρήγορα ισοφάρισε στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Β. Τώρα προς το παρόν το έχει καταφέρει και ο Πασαραϊκός μάλλον θα διεκδικήσει και ένα τρίτο γκολ για να έχει πιο ήρεμο το κεφάλι του για τη συνέχεια, γιατί ο Ολυμπιακός Β έχει παιδιά που τρέχουν, παιδιά φιλόδοξα που βέβαια θα έλουν να δείξουν και αυτά. Είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι. Το είναι οι καλοί ποδοσφαιριστές και δίκαια βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Τώρα ο Παντελάκης, κεφαλιά, γκολ! Να λοιπόν το 3-1 με τον Μπασά πάλι, αλλά τι γκολ ήταν αυτό, δηλαδή η σέντρα στον Παντελάκη. Ο Παντελάκης ουσιαστικά δίνει την assist στον Πασά και ο Πασάς κάνει το 3-1 για τον Πασαραϊκό στο 52. Έτσι απλά όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ του Τεσέιρα, που βρήκε πολύ ωραία μέσα στην περιοχή, αφού η μπάλα πρώτα απομακρύνθηκε τον Παντελάκη, ένα γέμισμα δηλαδή από τον Νικολό μέσα στην περιοχή. Ο Παντελάκης έκανε μια ωραία πάσα, ουσιαστικά έστειλε την μπάλα για να πεταχτεί στην πορεία της ο Πασάς, και ο Πασάς λοιπόν μετά την ασίστ του Παντελάκη, να πω ένας στόπερ γίνεται και καλός στις ασίστ, κάνει λοιπόν ο Πασάς το 3-1, αυτό που έλεγα νωρίτερα, για να καθαρίσει το παιχνίδι ο Πανσεραϊκός που θέλει πάρα πολύ σήμερα την νίκη με τον νέο του προπονητή, τον Κώστα Γεωργιάδη, γιατί όταν μια ομάδα διεκδικεί την άνοδο στη Super League και ξέρεις ότι δεν έχουν και φέτος δεν υπάρχουν play-off, τα πράγματα είναι δύσκολα αν έχει πολλές απώλειες βαθμών. Ήδη
0: έβλεπα
1: ο Πασαραϊκός
0: το replay της φάσης του γκολ αυτού στο ξεκίνημά της. Ο Πασάς ήταν εκτεθειμένος. Δεν έκανε αυτός, είπαμε, την τελική την assist.
1: Ναι, ναι,
0: τελική προσπάθεια. Γι' αυτό και ζήτησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού Β.
1: Το Ολυμπιακού site. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ήταν φανερά εκτεθειμένος ο Πασάς.
1: Ο Πασάς, έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό Β με τον Ζουγκλή. Ζουγκλής μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι του Πανσεραϊκού με τον Μορέιρα. Και ένα πλάγιο τώρα για τον, Πανσεραϊκό. Το 3-1 λοιπόν, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα, δεν υπάρχει το άγχος δηλαδή που υπήρχε στο πρώτο 45 λεπτό, εκεί που πραγματικά υπήρχε το άγχος και φαινόταν στα πόδια των παικτών του Πανσεραϊκού, γιατί όπως είπαμε σήμερα δεν είχαν άλλο αποτέλεσμα, ήταν μονόδρομος η νίκη για τον Πανσεραϊκό, όταν έχει και νέο προπονητή, τον Κώστα Γεωργιάδη, που πριν από λίγες μέρες ανέλαβε την ομάδα. Καταλαβαίνουν όλοι έτσι ακροατές μας το πόσο κρίσιμο παιχνίδι ήταν αυτό για τον Πανσεραϊκό. Αυτά τα δύο γκολ όμως του Πασά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, νομίζω ότι και το άγχος διώχνουν και κάνουν τον Πασαραϊκό βέβαια έτσι πολύ πιο πιστικό με στο γήπεδο να παίξει και να, έτσι, να χαρούν και φίλοι του. Αν και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα θέμα αυτό θα απασχολήσει την ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Το ότι δηλαδή ενώ η ομάδα έχει στόχους πρωταθλητισμού, έκανε καλές μεταγραφές, δεν έχει τον κόσμο.
0: Πόσο κόσμο έχει σήμερα,
1: δεν έχει πολύ κόσμο. Δηλαδή τι να σου πω τώρα, 2.000 και πολύ. Ναι, εντάξει, πάνω από 1.000, αλλά όχι τον κόσμο που θέλει ο Πανσεραϊκός. Τέτοιο παιχνίδι είναι 6 ώρα το απόγευμα, ο καιρός είναι καλό, δεν έχει κρύο.
0: Είναι ένα ζήτημα γενικότερο αυτό, Βασίλη. Ναι, δεν είναι συγκεκριμένο το Πανσεραϊκό. Γενικά για τα γήπεδα στη χώρα μας και για όλα τα αθλήματα. Έχουμε στέρημα σε αυτό το θέμα.
1: Έχουμε στέρημα και βάζουν οι ομάδες για να διευκολύνουν και φτηνά εισιτήρια πολλές φορές. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, κάτι άλλο γίνεται και δεν έτσι ο κόσμος αποφασίζει να έρθει. Εντάξει, εδώ υπάρχει και ένα θέμα γενικό, το ότι τον Πασαραϊκό το στηρίζει η περιφέρεια. Ξέρεις ότι στο νομό Σερών και η περιφέρεια αφήνει όσον αφορά τα χωριά.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Συγκεντρώνει τα βλέμματα, γιατί χθες με τον τρόπο που κέρδισε και με τον παίκτη που έβαλε τον νικητήριο καλάθι, στην ουσία έβαλε αλάτι και πιπέρι σε αυτή τη διοργάνωση, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό, και με τρίποντο του Οσμάν στην εκπνοή, εκεί που πήγε να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Γιατί θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήγε να του κλέψει την πρόκριση ο Φρανσίσκο με δύο τρίποντα,
3: ναι,
2: μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα.
3: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αρέσει περισσότερο τον Παναθηναϊκό, θυμίζω, στο τουρνουά Παύλο Γιαννακόπουλος λίγες μέρες πριν, και ας είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό.
2: Στο τελευταίο 1,5 λεπτό.
3: Ναι. Άρεσε περισσότερο ο Μάρθον, ήταν πιο έτοιμος.
2: Βέβαια. Και επίσης να πούμε ότι ήταν η τρίτη ομάδα Ευρωλίγκας που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία του. Δείγμα πόσο ψηλές είναι οι φιλοδοξίες και για φέτος. Όλοι λένε ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα, είτε μέσω του EuroCup όπου μετέχει, είτε μέσω του franchise που έχει κάνει καταθέσει επιταγή 80 εκατομμυρίων, και εφόσον αυξηθούν οι ομάδες της Ευρωλίγκας, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη μία θέση από τις έξτρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι στο μέλλον, να δούμε τι θα γίνει. Οι δωδεκάδες είναι ίδιες και για τις δύο ομάδες που έπαιξαν χθες. Δηλαδή, να τις πούμε, ο Μήτρου Λόγκ, ναι. Ταερή, Οσμάν, Αλεξάνδρ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης που δεν έπαιξε, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος και αυτός δεν έπαιξε, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας. Ο Μπαζίνας, μόνο αυτή είναι η μοναδική διαφοροποίηση, ο Μπαζίνας μπήκε στη 12η, χθες ήταν εκτός γιατί είχε ενοχλήσεις κοιλιακούς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει από τους 7 ξένους που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, γιατί ο 8ος είναι ο τιμωρημένος, τα Eric Jones, και είναι δηλωμένο στην οκτάδα για να εκτίσει την ποινή του, δηλαδή να εκτίσει όχι όλη την ποινή του, τις δύο αγωνιστικές από τις 7, ναι. Και να δούμε αν θα μείνουν 7 γιατί υπάρχει εκκρεμή προσφυγή. Παρεπτόντως ο Ναν, αφού δεν παίζει άλλο μάτς, εξέτησε τη μία από τις δύο, άρα δεν θα παίξει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ από τους 7 που μπορούσε να διαλέξει ο Μπαρτζόκας, και ο Τζόζεφ που είναι εκτός οκτάδας. Άρα λοιπόν εδώ έχει ενδιαφέρον πως, επειδή ο ΠΑΟΚ χθες έκανε αεροπειρατεία του Παναθηναϊκού μαζεύοντας 17 κάπου εκεί θετικά rebound, αν ο Ντόντα Χολ θα καταφέρει να τους αναχαιτήσει σε αυτό το κομμάτι, σαφώς είναι πιο αθλητικός, και βέβαια για βοήθεια, δηλαδή αν φθαρεί είναι ο Καραγιαννίδης που χθες έπαιξε δεύτερο σέντερ, αλλά νομίζω ότι στο μυαλό του Μπαρτζόκα, αν το παιχνίδι είναι κρίσιμο, αν οι στιγμές είναι κρίσιμες για το παιχνίδι, είναι ο Εντζάι να παίξει δεύτερο σέντερ.
3: Δηλαδή να παίξει σέντερ. Πώς θα μου πες, Εντζάι.
2: Εντζάι.
3: Τελικά έτσι προφέρεται το όνομά του, γιατί μας έχουν μπερδέψει και οι αντίστοιχοι ποδοσφαιριστές που έχουν το ίδιο επώνυμο.
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Όταν ήρθε στο αεροδρόμιο,
3: ναι,
2: στον Ολυμπιακό, ναι, άκου να δεις τώρα, γιατί γίνονται ιστορίες, έχουν γίνει φοβερά με. Όταν ήρθε το πρώτο που τον ρώτησαν, πες μας πώς προφέρεται το όνομά σου.
3: Ναι.
2: Και είπε Εμπάι Εντζάι. Τώρα, εκεί που οι παίκτες αναφέρουν το όνομά τους στην Ευρωλίγκα για να ξέρει ο ξένος speaker, ξέρω εγώ, κάθε χώρας πώς προφέρεται, το λέει αλλιώς, Εντζάι. Καταλαβες.
3: Ναι, ναι,
2: δηλαδή
3: ναι,
2: και ο καθένας
3: έχει επικρατήσει αυτό το Εντζάι, ναι.
2: Στην αρχή το λέγαμε Εντζάι.
3: Εντζάι, ναι.
2: Έτσι. Μετά όταν ήρθε, είπε Εντζάι, εναρμονιστήκαμε. Τώρα, ξέρεις, δεν πάτω κάθε τρεις και λίγο να το... Για τον ίδιο μιλάμε. Να, ήρθε και ο ειδικός που ασχολείται με αυτά.
3: Οι φωνούλες που ακούστηκα προηγουμένως από το βάθος ήταν από παιδάκια.
2: Είναι δεξιά και αριστερά, δηλαδή, ναι, στα πέταλα,
3: ναι,
2: και
3: ναι,
2: θα το δείτε και στην τηλεοπτική μετάδοση. Είναι παιδιά της Ακαδημίας του Περιστερίου με τις στολές του Περιστερίου.
3: Μάλιστα. Μόνο του Περιστερίου.
2: Μόνο του Περιστερίου.
3: Μα, τι ωραία πράγματα περνάμε σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ναι. Γινόμαστε όσο περνάει ο καιρός και λιγότεροι και χειρότεροι.
2: Τι να σου πω τώρα.
3: Το παγώ. Κέρδισαν πάλι οι hooligans.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Δρυμώνα.
3: Α, χαίρετε, κύριε Σωτηρίου.
2: Εγώ έκραξα χθες και πιο σκληρά και από σένα.
3: Είναι,
2: ότι θα μπορούσαν,
3: είναι
2: να πούμε οι διοργανωτές.
3: Εγώ έχω σε αυτό το θέμα του μπάσκετ να σου εξηγήσω, Κώστα μου, μετά από 23 χρόνια που έχω αποχωρήσει από το ρεπορτάζ, έχω βαρεθεί πλέον, κατάλαβες.
2: Εγώ είπα το αυτονόητο. Για ποιο λόγο δεν προσεκλήθησαν και άλλες ακαδημίες άλλων συλλόγων?
3: Μα γι' αυτό ρώτησα τον Γιάννη προηγουμένως, αν είναι μόνο του Περιστερίου. Ναι,
2: ναι, και άλλων προαστίων
3: που θέλουν
2: να δουν το παιχνίδι.
3: Ναι,
2: ναι, δηλαδή να έρθει το παιδάκι από τον Πρωτέα Βούλας, να έρθει το παιδάκι από την Κηφισιά, να έρθει το παιδάκι από τον Πειραιά. Δεν κακό. Ο Ηλίας το πήγε αλλού, ότι...
3: Ναι, το πήγα αλλού,
2: μιλάμε,
3: αλλά...
2: για παιδιά, μιλάμε, ναι, για παιδιά. Ναι, ο Ηλίας το λέει άλλο. Ακαδημιών, όχι εφηβικό, λυκείου που θα μαλώσουν. Όχι. Παιδιά, παιδάκια. Ναι. Ο Ηλίας ήθελε κόσμο κανονικό, δηλαδή...
3: Ναι, αλλά ακόμα είδες που σε ρώτησα μόνο το Περιστερίο, δηλαδή ούτε άλλες ακαδημίες να υπάρχουν στο γήπεδο. Τόσο πολύ.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ στο μεταξύ να πω ότι έχει προηγηθεί η Ολλανδία της Σερβίας με 1-0 στο μάτς του ομίλου μας, το Nations League. Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, μοιάζει πολύ βολικό. Το τέρμα το πέτυχε ο Μέρντινγκ για την Ολλανδία. Συνεχίστε. Κύριε Σωτηρίου, έχετε
2: σχόλιο? Όχι, έλεγα, παιδί μου, ναι, έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο καλά οργανωμένο το Super Cup. Και να το ευχαριστηθούν περισσότερο από αυτούς τους λίγους που έχουν έρθει και έχουν γεμίσει κυρίως το κάτω διάζωμα. Για κάποιον που αναρωτιέται πόσο χωράει το γήπεδο του Περιστερίου, είναι περίπου 4.000 χωρητικότητα του γήπεδου, Ανδρέας Πανδρέου. Και
4: είπα και κάτι
2: είναι περίπου 1.000, ας πούμε.
4: Είπα, ναι, και κάτι μακάβριο χθες.
2: Χοντρικά.
4: Έκανα μαύρο χιούμορ χθες. Ξέρεις, με τρώει να μην το πω. Και επειδή είναι αείμνηστη και οι δύο, γι' αυτό λέω, το γήπεδο του Περιστερίου, με ρώτησε ο Βασίλης καταρχήν, ο Κατσαρός, μου λέει πόσο χωράει. Του λέω στα χαρτιά 4.000. Του λέω, αλλά επειδή είναι Ανδρέας Παπανδρέου, αν τη σκηνοθέτης ήταν ο αείμνηστος Μπυρσίμ, θα το έκανε 15.000.
3: σαν τις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, για να συνδέσω τους νεότερους με το θέμα.
4: Γι' αυτό το είπα, ναι, ακριβώς.
3: Πω πω, αν υπήρχαν drones εκείνη την εποχή, Γιάννη, δεν μπορούσα να κάνει δουλειά τον Μπυρσίμ καλά.
4: Ναι.
3: Θα φαίνονταν τα κενά του που δημιουργούσε.
4: Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά είναι επικοινωνιακά. Εδώ ήρθαμε να δούμε μπάσκετ.
3: Ωραία,
4: και ερχόμαστε να δούμε μια ανερχόμενη δύναμη, τον ΠΑΟΚ, που είπαμε στην προετοιμασία κέρδισε τρεις ομάδες Ευρωλίγκας με τελευταία τον Παναθηναϊκό, απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, κάτοχο του τίτλου, για να κριθεί ο πρώτος εσωτερικός τίτλος της χρονιάς, γιατί ο Ολυμπιακός έχασε το Super Cup στο φινάλε από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Αμπουντάμπι, και η κούραση από όλα αυτά τα ταξίδια που έχει είναι για αυτόν ίσως ο πιο ανασταλτικός παράγοντας. Αύριο φεύγει για το Κάουνας, για παράδειγμα.
2: Σωστά. Το πρωί κιόλας.
4: Ναι, πρωί.
3: Ωραία, λοιπόν, πάλι μου παίρνω time out εγώ για να γυρίσω στις σέρες, αφού προηγουμένως σας πω ότι για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας η Βαγιαδολίδη κέρδισε 3-1 την Κόρδοβα. Το μάτς Μαγιόρκα-Αλμερία τελείωσε 0-1 και Με το που ξεκίνησε ο αγώνας της A-Bar με τη Las Palmas, το σκορ είναι 2-0 μετά από 12 λεπτά, ενώ δεν έχει επιτευχθεί τέρμα στον αγώνα της Μπούργκος με την Eldense. Πάμε πίσω στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, δεν ήρθαμε νωρίτερα σε σένα, γιατί βλέπω και το 3-1 να είναι ακλόνητο, αυτό το 3-1 υπέρ του Πανσεραϊκού, και να έχει ζωηρέψει λιγάκι η ομάδα του Ολυμπιακού Β', αλλά σε μεγάλες φάσεις δεν είναι εύκολο να φτάσει.
5: Έτσι είναι, Ηλία, όπως τα λες. Είναι στο 69 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του, το Τεσέιρα στο τρίτο λεπτό έκανε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Στο έκτο λεπτό ο Μπιλάλ το 1-1 για τον Ολυμπιακό Β. Στο 49 μετά από πάσα του Τεσέιρα ο Πασάς με κεφαλιά το 2-1. Και στο 53 ο Πασάς έκανε το 3-1 για τον Πανσεραϊκό. Έχουμε αλλαγές. Ο Ολυμπιακός είναι δραστήριος με τα νέα παιδιά, τα οποία όπως είπα και νωρίτερα θέλουν να δείξουν. Έχει περάσει το παιχνίδι ο Βενέτης, ένα παιδί που είχε αποκτηθεί από την K17 του Παζιάννα, από ό,τι γνωρίζω, πριν από χρόνια. Πέρασε το παιχνίδι επίσης ο Σαντής, παιχνίδι παιδί που είχε αποκτηθεί από το Βόλο, βέβαια έχει ξεκινήσει από το Διγενή Λακώματο στην ομάδα του Αβράμ Παπαδόπουλου, αν θέλουμε να συνδυάσουμε με Ολυμπιακό. Και πριν από λίγο μπήκε και ο Κολοκοτρώνης, επίσης μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Νέα παιδιά όλα. Ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό και έπαιζε και στο Εγάλιο, διεθνής οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες με τις μικρές εθνικές ομάδες. Άρα βλέπουμε νέα παιδιά τα οποία μπήκαν με όρεξη μέσα. Ο Πασαραϊκός βέβαια έχει τον αέρα τώρα του 3-1. Είναι σαφέστατα μια πιο πολύ έμπειρη ομάδα. Είναι όλοι έμπειροι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και έχουν κερδίσει πρωταθλήματα. Κρατούν το 3-1. Ο Πασαραϊκός έχει ρίξει λίγο τους τόνους, άλλωστε και συνεχόμενα παιχνίδια. Το Σάββατο έχει παιχνίδι με τον Παθρακικό στην Κομωτινή. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί ο Κώστας Γεωργιάδης, που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν στον Παθρακικό, τώρα θα κληθεί να πάει και να παίξει εκεί ως αντίπαλος, βέβαια με την φόρμα του Πανσεραϊκού πλέον, ως προπονητής του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός προηγείται 3-1, έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Κάτι προσπάθησε εκεί ο Ζουγκλής να κάνει στην επίδεση και τα νέα παιδιά που μπήκαν δεν έχουν καταφέρει κάτι περισσότερο. Συμπληρώνουμε ήδη 70 λεπτά αγώνα και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1 το σκορ, με τα δύο πρώτα γκολ του Γιάννη Πασά που άνοιξε λογαριασμό στον Πασαραϊκό. Αυτός ο πάρα πολύ καλός σκόρερ. Και ο Τεσέιρα που συνεχίζει βέβαια να παίρνει την μπάλα, τώρα να δούμε τι θα κάνει από τα αριστερά. Ωραία κίνηση, αλλά έρχεται ο Κοτζαμανίδης που επίσης έμπειρος παίκτης είναι, αν και είναι μόλις 25 ετών. Κοτζαμανίδης, ο ύμνος του Αλέξη Κούγιας έλεγε ότι θα είναι ο επόμενος βασικός στόπερ της εθνικής ομάδας. Θυμάμαι τον πήγαινε πολύ αυτό τον παίκτη, ο οποίος έχει καλά χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Κοτζαμανίδης ήταν στον Πασαραϊκό, ήταν στη Λαμία παλιότερα, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, αλλά παίζει στην ομάδα του Ολυμπιακού Β και είναι και αρχηγός βέβαια της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Βέβαια είναι και μικρός, 25 ετών, έτσι δεν είναι μεγάλος ο Νίκος Κοτζαμανίδης. Τώρα αλλαγές, πέρασε ο Αδάμ πριν από λίγο, τώρα περνάει ο Ρουμιάντσεφ, σε λίγο θα περάσει και ο Ζορζίνιο. Οι δύο ομάδες κάνουν, οι δύο προπονητές κάνουν τις αλλαγές. Βγαίνει τώρα και ο Τεσέιρα, ο οποίος και γκόλ είχε σήμερα και ασίστ έδωσε και αγκαλιάζεται με τον Ζορζίνιο, ο οποίος περνά στο παιχνίδι. Ο Τεσέιρα που καταχειροκροτείται και τώρα τον αγκαλιάζει σφιχτά ο Κώστας Γεωργιάδης. Όλοι οι προπονητές τον αγκαλιάζουν. Πάλι έβγαλε το φίδι από την τρύπα. Αυτός έκανε το 1-0. Έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Πασαραϊκού. Τι άλλο να κάνει, έτσι, αυτός ο πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
3: Εγώ να θυμίσω ότι το μάτς μεταδίδεται και από την Ελβίδα Σπορ και έχουμε φτάσει στο 72ο λεπτό πλέον.
5: Ακριβώς. Και το 3-1 παραμένει, λέει, εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Έχουν γίνει και αρκετές αλλαγές, βέβαια, και από τις δύο ομάδες. Και ένα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό Β στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και από τον Πασαραϊκό πέρασαν παίκτες όπως και ο Ρουμιάντσεφ και ο Στέλιος ο Κίτσιου, που επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα, πήρε τη θέση του Τάχα του, και ο Αλέξανδρος Αδάμ, παιδιά που μπήκαν πριν από λίγο. Ο Κίτσιου επιστρέφει, όπως είπα, έπαιζε για πολλά χρόνια στην Τουρκία, μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα ο Στέλιος ο Κίτσιου, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Μια μπαλιά τώρα για τον Ζουγκλή, ότι να λύνει, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ζουγκλή, μάλιστα στην προσπάθειά του έτσι να κερδίσει την μπάλα, εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα σηκώνεται ο Τιναλίνη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 72ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1. Ένα από τη Σέιρα, δύο πασά.
3: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Σερβίας με την Ολλανδία, παραμένει το 0-1. Θα τελειώσω που είναι το ημίχρονο και στον αγώνα της Δανίας με την Ουαλία. Δεν υπάρχει σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τα δύο, θυμίζω, είναι της πρώτης κατηγορίας, στην οποία είναι και η εθνική μας ομάδα που παίζει 10 παρατέταρτο στο Augsburg με τη Γερμανία, την ίδια ώρα που θα παίξουν οι Νορβηγοί με τους Πορτογάλους. Για την δεύτερη κατηγορία, λίγο πριν τη λέξη του ημιχρόνου, η Αυστρία προηγείται του Κωσόβου με 1-0 για την ίδια κατηγορία θα παίξουν αργότερα το Ισραήλ με την Ιρλανδία. Νωρίτερα σε μάτς της τέταρτης κατηγορίας Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα 1-1. Ενώ στο ημίχρονο του αγώνα του Γιβραλτάρ με την Ανδόρα δεν υπάρχει έως τώρα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε πάλι πίσω στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη.
5: 73ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1 με τα δύο γκολ του Γιάννη Πασά και ένα του Τεσέρα. Και ένα κόρνερ τώρα για τον Ολυμπιακό Β από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Ενώ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα κόρνερ λοιπόν με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του την Αλίνη. Στο 74ο λεπτό κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα. Πλασαριστά στο πρώτο δοκάρι προσπάθησε εκεί κάτι να κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης που μπήκε πριν από λίγο σαντίσει μπάλα όμως. Έχουμε νέο κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ και πάλι για τον Ολυμπιακό. Ήταν η προσπάθεια εκεί που βγήκε από τον Τανούλη. Ο Τανούλης τελικά ήταν στην πορεία της μπάλας στο πρώτο δοκάρι. Κερδίζει το κόρνερ ο Τανούλης. Έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β. Τώρα θα εκτελεστεί με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του την Αλίνη. Η μπάλα μεταφέρεται εντός. Ο την Αλίνη δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Πηδά ψηλά, μαζεύει την μπάλα και προσπαθεί να βρει και κάποιον να μαρκάρει στους συμπαίκτες του. Θέλει τώρα προς τον Αδάμ. Ο Αδάμ κερδίζει την μπάλα και βγαίνει τέτα τέτα με τον αντίπαλο τον φύλακα. Ο Αδάμ έτοιμος να πλασάρει, πλασάρει γκολ. Το 4-1 από τον Αλέξανδρο Αδάμ, λοιπόν, που βρέθηκε τέτα τέτ μετά την πάσα του την Αλίνη. Ο Αδάμ, ο νεαρός λοιπόν ο πιτσιρικάς που κάνει το 4-1, που βέβαια να πούμε ότι δεν κατάγεται από τις Σέρες, αλλά μεγάλος με το γήπεδο Ηλία. Να πούμε ότι ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό όταν γεννήθηκε, τον είχε εδώ στις Σέρες.
3: Γιατί δεν το πανηγυρίζει τον κόλδε όντως ο Αδάμ, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι τόσο σοβαρός.
5: Ναι, είναι σοβαρό παιδί, είναι
3: έτσι,
5: καλά, ναι, ναι, θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο, ναι.
3: Πάντως είναι από τα γκολ που για τις ομάδες που τα δέχονται θεωρούνται...
5: Κάνει φυλάκια στον Τιναλίνη πάντως, για τον ευχαριστήσει για την assist. Ναι, τον ευχαριστεί για την assist, είναι χαμηλόν τόνο παιδί. Ναι. Ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό, τον είχε εδώ πιτσιρικά και πολύ πολύ τον έβαζε.
3: Να βλέπεις από τερματοφύλακα assist είναι, ναι, λίγο σπάνιο.
5: Καλά, εδώ εμείς είχαμε Παναγιώτη Κελεσίδη δεκαετία του 70 που έβαλε και γκολ από την περιοχή του. Ο Κελεσίδης πρώτα εδώ έβαλε γκολ. Με τον Πανσεραϊκό ένα γκολ. Έκανε ο Κελεσίδης, είχε και δυνατά βολέ, έτσι. Ναι. Έχει ένα δυνατό βολέ λοιπόν και είχε βάλει γκολ. Έτσι, στη δεκαετία του 70.
3: Σου θυμίζω ότι οι άμυνες εκείνη την εποχή δεν ήταν και ιδιαίτερα καλές.
5: Τότε οι ποδοσφαιριστές. Δεν βολέ όμως ο Κελεσίδης.
3: Ναι, άλλο λέω. Οι ποδοσφαιριστές τότε ενδιαφέρονταν, όπως θυμάσαι, να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Το να αμυνθούν ήταν μια.
5: Κάτι
3: δεύτερο στο μυαλό τους. Ναι.
5: Έπεφτε και ξύλο αρκετά. Δηλαδή, αρκετό μας έλεγαν ότι πολύ παλέμαχοι ότι ήταν σκληρή έδρα. Ξέρεις, εδώ ο Πανσεραϊκός είχε μια πολύ σκληρή, δυνατή έδρα. Ο τότε ο φυλακούρης μου έλεγε ότι το σκεφτόμασταν να περάσουμε το Στριμώνα. Ήταν καλή ομάδα. Εντάξει, άλλα χρόνια εκείνα βέβαια. Όλοι σε ρέοι παίκτες και οι 11.
3: Αυτό το Στριμώνα που μόνευσες τώρα με κυνηγάει εδώ και χρόνια.
5: Ποιο, γιατί?
3: Σαν παρατσούκλι το επωνύμου μου.
5: Ναι, καλά. Πολύ καλό. Δεν το σκέφτηκα.
3: Άμα σου πω ότι μου έχουν κάνει πλάκα και σε πτήσεις της εθνικής ομάδας για βαλκανικό πρωτάθλημα και για την βρέθηκε.
5: Τι σου είπα, Στριμώνα?
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Εξέδωσαν boarding pass με αυτό το επώνυμο γιατί βρέθηκε παλιός συμμαθητής να είναι στον έλεγχο των ιστήριων. Και το κανόνισε, ναι, ενάχνεια.
5: Ο Στριμώνας είναι το κοπημένο μας ποτάμι στις Σέρες γιατί αυτό τροφοδοτεί. Τον έχουμε, τον αγαπάμε πολύ. Ποτίζονται και τα χωράφια των Στριμώνα και είναι και η Κερκίνη που είναι καταπληκτική για να την έρθει κάποιος να τη θαυμάσει, να κάνει βαρκάδα, να δει τους Εροδιούς, να δει τους Οργιοπελεκάνους και πολλά άλλα. Γι' αυτό αγαπάμε Στριμώνα.
3: Διασώθηκαν όλα αυτά. Μπράβο.
5: Ο Κερκίνη έχει πάρα. Για να δούμε τώρα τον Πασά που πάει για τέτα τέτ και πάει για το 5-1. Πασά έρχεται όμως ωραία και του κλέβει την μπουκιά από το στόμα του Ανούλης. Κοιτάξτε, η Κερκίνη είναι υγροβιότοπος που κάθε χρόνο έχει. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει Ροδί. Ναι, είναι γεμάτο περιοδίου, βέβαια δεν μπορούσε να πλησιάσει.
3: Η ερώτηση ήταν σχόλιο γιατί σε άλλες περιοχές της Ελλάδος δεν διασώθηκαν. Λίμνες.
5: Η Κερκίνη, όλα τα ναι. πουλιά περνάνε από εδώ γιατί εδώ παίρνουν την τροφή τους. Ναι. Σε χειμωνιάζουν εδώ, δηλαδή έρχονται για το χειμώνα εδώ. Έρχονται από τα βόρεια, έρχονται από.
3: Άσε που έχουν γίνει τώρα, κάτσε γιατί με παίρνουν μπροστά. Άσε που έχουν γίνει στόχος περιοχές Natura για κατασκευαστές. Άσε, άλλο
5: εδώ θέμα. Δεν επιτρέπεται τίποτα.
3: Ξέρω,
5: εδώ στη Λίμνη Κερκίνη δεν επιτρέπεται τίποτα. Και κάτι που είχαν γίνει κάποιες κατασκευές, γιατί είναι περιοχή Natura, καταστράφηκαν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Η περιοχή Natura είναι πολύ αυστηρά όλα. Έτσι, και γι' αυτό,
3: στην Ελλάδα γενικώς δεν είναι πολύ αυστηρά όλα. Με προκαλεί συνέχεια.
5: Με
3: προκαλεί συνέχεια με αυτά που λες.
5: Εδώ και έρχονται. Για να δούμε λίγο το ζουγκλί, για να σου πω και τους φωτογράφους που έρχονται, γιατί έρχονται ξέρεις χιλιάδες φωτογράφοι από όλο τον κόσμο εδώ. Για να βγάλουν
3: φωτογραφίες. Εγώ να πω ότι τελείωσε το ημίχρονο στον αγώνα Αυστρίας Κόσοβο με 2-0. Πρόλαβαν οι Αυστριακοί και βάλαν και δεύτερο γκολ στο λιγοστό διάστημα που είχε απομείνει. Συνεχίζει, Βασίλη.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ας αφήσουμε την Κερκίνη να γυρίσουμε στον αγωνιστικό χώρο. 78 λεπτό. Και αν θες κάποια στιγμή να σε ενημερώσω, να έρθεις να βγάλεις κάποια φωτογραφία. Mm-hmm. Πάντως έρχονται, η αλήθεια είναι αυτή τώρα που έχουμε την μπάλα εκτός τελικής γραμμής, έρχονται πάρα πολλοί φωτογράφοι από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το πλεονέκτημα που έχει η Κερκίνη είναι ότι μπορείς να πλησιάσεις πάρα πολύ κοντά στα πουλιά.
3: Πέρασα τη Λίμνη Κερκίνη τη μία της πλευρά ολόκληρη, κάνοντας την διαδρομή που είχα επιλέξει. Μετά ήθελα να πάω και από την άλλη πλευρά.
5: Βαρκάδα δεν έκανες.
3: Όχι.
5: Έπρεπε να κάνεις και βαρκάδα όμως. Δεν πήγες κοντά να δεις τα πουλιά και όλα αυτά.
3: Όχι. Ήταν πέρασμα. Ήταν πέρασμα.
5: Έπρεπε να κάνεις. Μια βαρκάδα έπρεπε στόχος. Να κάνεις. Να πας κοντά στα πουλιά λίγο να τα απολαύσεις.
3: Άμα δεν έχεις την κατάλληλη παρέα.
5: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε αγωνιστικό χώρο, 79 λεπτό. Ο Πανσεραϊκός προηγείται πλέον 4-1 της ομάδας του Ολυμπιακού Β, με τα γκολ βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, δύο από τον Πασά, ένα από τον νεαρό τον Αδάμ που έκανε το 4-1 στο τέτα-τέτ που βρέθηκε μετά την ασίστ του Τιναλίνη, του τερματοφύλακα. Ο Πανσεραϊκός, πάλι ο Αδάμ τώρα που έχει την μπάλα, ο Αδάμ που βέβαια ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε και Super League από ό,τι ξέρω επίσης είχε προτάσεις, ήρθε εδώ, ξέρεις, υπάρχει το πλεονέκτημα αυτό Super League 2 ότι πρέπει να παίζουν δύο μικροί στην δεκάδα, ξέρει ότι θα πάρει παιχνίδια εδώ, του άρεσε και ο Πανσεραϊκός, του άρεσε οι Σέρες, λέει ας πάω εκεί να δείξω το τι αξίζω. Και είναι και καλός παίκτης. Δηλαδή και δεξί μπακ έπαιξε και δεξί χαφ έπαιξε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αναγκαστικά λόγω αυτού του ότι πρέπει να υπάρχουν δύο μικροί στην δεκάδα, έπαιζε και δεξί μπακ. Αλλά είναι δεξί χαφ

0: δρόμου και φέτος είναι και από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα, δηλαδή καμία σχέση με το περσινό και το προπέρσινο. Όλοι οι προπονητές το λένε ότι φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα και υπάρχουν πολλές ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Ζορζίνιο που κάνει κάτι μαγικό, ωραία, ξεφεύγει, πασάρει σε ποιον όμως. Έκανε λάθος πάσα, απομάκρυνε ο Τανούλης και τώρα προσπαθεί να βγει στην επίδεση η ομάδα του Ολυμπιακού Β, αλλά χάνει και πάλι την μπάλα από το Ρουμιάντσεφ. Σε λίγο η αλλαγή του Τέλη Καρασαλίδη, 81ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 4-1, 2 γκολ ο Πασάς, 1 ο Τεσέιρα, 1 ο Αδάμ, τα γκολ για τον Πανσεραϊκό. Ωραία. Ενώ για τον Ολυμπιακό Β σκόραρε ο Μπιλάλ στο 6ο λεπτό, ήταν αυτός ο Αιγύπτιος που είχε κάνει το 1-1 στο πρώτο μέρος. 82ο λεπτό Ηλία, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 4-1.
1: Θα έχουμε ευκαιρία να επανέλθουμε αργότερα στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Πάμε πάλι πίσω στο Περιστέρι, στο Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Τυρί, γιατί είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από το τζάμπολ του τελικού του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Να μας θυμίσετε στην ουσία τις δωδεκάδες με τις οποίες θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες, Γιάννη και Κώστα.
2: Θα πάμε και πιο μπροστά, θα πούμε και τις πεντάδες. Εάν έχει σωστά τη στατιστική, γιατί πάντα βγαίνει νωρίτερα οι πεντάδες, τις δηλώνουν οι προπονητές. Ο Ολυμπιακός θα έχει μια αλλαγή σε σχέση με τη χθεσινή του πεντάδα. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου θα είναι το βασικό τριάρι της ομάδας. Δεν ξέρω αν προορίζεται για να μαρκάρει τον Οσμάν. Οσμάν. Κώστα Οσμάν.
3: Οσμάν.
2: Οσμάν. Ξέρεις, έχω τον διορθωτή μου, τον κορέκτορα.
1: Τον κορέκτορα, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: πώς είπαμε τελικά, Οσμάν.
3: Osman, ναι.
1: Osman. Okay.
2: Λοιπόν, άρα Ολυμπιακός με McIntyre, γιατί είναι τυπικά γηπεδούχος. Έτσι, McIntyre, Dorsey στο 2, Παπα-Νικολάου στο 3, Βεζέγκοφ στο 4 και Χόλ στο 5. Ο μοναδικός κλασικός σέντερ του Ολυμπιακού, αφού ο Βεζέγκοφ είναι εκτός αποστολής, είναι εδώ βέβαια με φόρμα, και ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι τιμωρημένος. Ο Μίτρου Λόγκ απ' την άλλη ξεκινάει, ο Νάς Μίτρου Λόγκ που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Ο Καλάθης όμως είναι ο βασικός playmaker, ο Μίτρου Λόγκ στο 2, Οσμάν στο 3, Περσίδης στο 4 και Αλεξάνδερ στο 5. Και εδώ υπάρχει αλλαγή στο αρχικό σχήμα, ξεκινάει ο Περσίδης. Δεν ξέρω, θα δούμε με ποιο σκεπτικό νομίζω, γιατί και ο Μίτρου Λόγκ δεν ξεκίνησε χθες. Προσαρμόζουν οι προπονητές, κοιτάνε και ποιοι είναι επιβαρημένοι, εν πάση περιπτώσει και τα μαρκαρίσματα, πώς βγαίνουν ή δεν βγαίνουν. Σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτός που δίνει.
3: Προφανέστατα ο Ολυμπιακός δεν θα περπατάει όπως χθες, γιατί χθες περπάταγαν κάποιοι παίκτες, ειδικά ο Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ ήταν.
3: Θα είναι πιο υποψιασμένος. Ο ΠΑΟΚ βγήκε πολύ δυνατός και αυτό το βίωσε ο Παναθηναϊκός και στο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος. Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο δικέφαλος. Και χθες πραγματικά με αυτό το buzzer beater του Τζέντι Όσμαν πήρε το εισιτήριο για το τελικό. Όπως είπε ο Τρινκέρι, πολύ
4: παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.
3: Πριν πάμε πάλι στη σύνδεση με τον Γιάννη Δεντόπουλο και τον Κώστα Τυρίου, να πω ότι παραμένει το 4-1 του Πανσεραϊκού από το Ολυμπιακού Β. Και επίσης, επειδή το ρωτήσατε, στους χθεσινούς δύο τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Ανδρών, η ΜΕΝ Πολωνία στο μεγάλο τελικό κέρδισε με 3-1 σε τη Γαλλία, ενώ την τρίτη θέση, περιέργως, την πήρε η Φιλανδία, η ομάδα που απέκλεισε τη δική μας εθνική ομάδα νωρίτερα στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 3-0 σετ, παρακαλώ, την Σλοβενία. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Τόπουλο και τον Κώστα Τυρίου, έτοιμες οι δύο ομάδες, δηλαδή του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και τον Τζάμπολ, στον τελικό του Super Cup. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την σύνδεση αυτή τη στιγμή. Να πούμε, υπάρχει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, αυτό το σπουδαίο προπονητή, μα κυρίως ανθρώπου, αν θέλετε το δικό μου σχόλιο, γιατί είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, και ο οποίος, όταν κάποτε του είχα επισημάνει ότι ως άνθρωπος είναι πολύ ταπεινός για να βρίσκεται στον πάγκο ομάδων της πρώτης κατηγορίας στο μπάσκετ, μου απάντησε ότι η καρδιά του χωρούσε πάρα πολλούς ανθρώπους, άλλωστε εκείνος έβλεπε τον εαυτό του περισσότερο ως δάσκαλος των νέων παιδιών και όχι ως προπονητής. Στην μνήμη λοιπόν του Σούλη Μαρκόπουλου υπάρχει ενός λεπτού σιγής στο κήπεδο του Περιστερίου. Θυμίζω ότι κορυφαία στιγμή στην καριέρα ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Κόρας, όπως λεγόταν εκείνη η διοργάνωση, το 1994 με την ομάδα του ΠΑΟΚ, όταν είχε κερδίσει δύο φορές, ήταν διπλή τότε τελική, την Στεφανέλ Τριέστη, την ιταλική ομάδα. Λοιπόν, να κάνω και μια ενημέρωση για τα άλλα μάτς της Nations League. Θυμίζω λοιπόν, ημίχρονο Αυστρία Κόσοβο 2-0, ημίχρονο για την τέταρτη κατηγορία Γιβραλτάρ Ανδώρα 0-0, και αργότερα θα έχουμε στις 10 παρατέταρτο τον αγώνα Γερμανίας Ελλάδας και τον αγώνα Νορβηγίας Πορτογαλίας για την πρώτη κατηγορία, τον αγώνα επίσης του Ισραήλ με την Ιρλανδία για την δεύτερη κατηγορία του Nations League, που αλλάζει όψη όσον αφορά στην επόμενη διοργάνωση, καθώς θα αλλάξει ο σχηματισμός, το γκρουπάρισμα να το πω των ομάδων, θα αλλάξει όλη η εικόνα για να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Βλέπω και ενστάσεις γι' αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μας βολεύει εμάς να μην κερδίσουν το σημείο παιχνίδι Σέρβοι. Επιμένω σε αυτό, αλλά ο καθένας, εντάξει, μπορεί να έχει την δική του ερμηνεία περί αποτελεσμάτων. Εγώ είπα ότι αυτό που πρωτίστως μας βολεύει είναι να προσπεράσουμε οριστικά και με απόσταση, δηλαδή κάνουμε πολύ γρήγορα μεγάλη απόσταση του Σέρβους, για να έχουμε πλεονέκτημα στην κλήρωση των προκριματικών του γύρου 2028, μια κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβρη. Έχετε ενστάσεις ακόμα και για το Οσμάν, αλλά εγώ θα εμπιστευθώ τον Κώστα Σωτηρίου. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι να επιστρέψουν στο γύρο του Περιστερίου. Ελάτε, Κώστα και Γιάννη.
4: Έτοιμοι,
3: το χειροκρότημα είναι στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλες, δεν είναι.
4: Σωστό, βέβαια. Αλλά και το χειροκρότημα τώρα είναι στον κύριο Ντόντα Χόλι, ο οποίος έχει κάνει δύο βροντερά καρφώματα.
5: Να σύστομα και
4: προηγείται 4-0, ναι, πραγματικά. Την πέταξε τόσο ψηλά την μπάλα που μόνο ο Ντόντα Χόλι θα μπορούσε να την πιάσει και να την καρφώσει. Μάλιστα, στη δεύτερη προσπάθεια ήταν με το ένα χέρι το καρφώμα. Φανταστικό καρφώμα από τον Ντόντα Χόλι, που βλέπει και αισθάνεται, Γιάννη, ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιον να του διεκδικεί τη θέση, ας το πούμε, εφόσον ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός με τραυματισμό και εφόσον ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι τιμωρημένος, άρα παίζει μόνος του αυτός πεντάρι και δεν αποκλείεται στη συνέχεια του μάτς να χρησιμοποιηθεί και ο NDI ή NJI, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, θα εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Ο Όσμαν εκτελεί για 3 και σκοράρει 4-3. Αρκετά ζεστό το χειροκρότημα από αρκετούς φίλους υποστηρικτές του ΠΑΟΚ, είναι φίλοι παικτών, προπονητών, διοικήσεων, γενικώς έχει κόσμο και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο κάποιοι φίλοι αντίστοιχοι του Ολυμπιακού. Ο Όσμαν κλέβει, transition παιχνίδι, καλάθις, πάει στο lay-up, αλλά ο Βεζένκοφ του κλέβει καταπληκτικά την μπάλα. Πήγε κάπως ανυποψίαστος ο καλάθις και ο Βεζένκοφ έβαλε το χέρι του πάρα πολύ σωστά και έκλειψε την μπάλα, την πέταξε εκτός αγωνιστικού χώρου.
5: Τον Όσμαν έχει αναλάβει ο Μακιντάιρ, λόγω σωματοδομής περισσότερο, έτσι, και επειδή παίζει περισσότερο περιφερειακά. Εδώ κερδίζει το Βεζένκοφ, ο Αλεξάνδερ βάζει το Μπάουκ μπροστά 5-4.
4: Θα πω μια κουβέντα ότι από τις ελληνικές ομάδες ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο έτοιμη. Μου κάνει δηλαδή ότι έχει μια σπάνια ετοιμότητα, όπως βέβαια και ο Ντόρσεϊ έχει σπάνια ευστοχία με ένα μακρινό τρίποντο, κάνει το σκορ 7-5 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεν έχει
3: επεκτείνει. Ο Ντόρσεϊ τι συμβόλαιο έκλεισε τελικά με τον Ολυμπιακό?
5: Δεν έχει κλείσει.
4: Δεν έχει κλείσει.
3: Α, δεν έχει κλείσει. Γι' αυτό δεν έχει κλείσει.
5: Και ο ΠΑΟΚ είναι μνηστήρας, το κρατάμε αυτό.
4: Διανύει το τελευταίο έτος συμβολέου του με τον Ολυμπιακό,
3: ναι,
4: ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά την υπογραφή του εποφαλμιούν πολλές ομάδες και δεν αποκλείεται ο πιο δυνατός διεκδικητής να είναι ο ΠΑΟΚ. 7-7 το σκορ. Ντόρσεϊ παίζει με τον Βεζένκοφ, συνεργασία. Ο Ντόντα Χολ έξω από τον Παπα-Νικολάου, 45 μίλες ούτριων πόντων άστοχο. Rebound από τον Ντόντα Χολ, πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Ο Βεζένκοφ θα γίνει αποδέκτης έπειτα από μια έτσι καραμπόλα, ας το πούμε. Κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. 7-7 το σκορ.
3: Πάμε να κλείσουμε το μάτς, συναδελφοί, στις Σέρες, γιατί ο διαιτητής έδειξε 2 λεπτά καθυστερήσει όλα και όλα. Πάμε λοιπόν στον Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί πλησιάζουμε στη συμπλήρωση και του δεύτερου λεπτού των καθυστερήσεων. Βασίλη.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί σίγουρα έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με το παιχνίδι.
3: Και γιατί έχασε το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάτς από την ώρα που πήγε 4-1.
1: Σωστά, ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, απλώς γρήγορα να πούμε μόνο για τους ακροατές μας ότι 4-1 προηγείται ο Πανσεραϊκός, σε λίγο θα λήξει το παιχνίδι. Στο τρίτο λεπτό ο Τεσέιρα ήταν αυτός που μετά από πάσα του Τσέλιου έκανε το 1-0. Στο έκτο λεπτό, μετά από εκπληκτική προσπάθεια του Ζουγκλή, ο Μπιλάλ με σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1. Στο 49, μετά από σέντρα του Τεσέιρα, με κεφαλιά ο Πασάς έδωσε νέο προβάδισμα στον Πανσεραϊκό, το 2-1, τέλος του αγώνα τώρα. Στο 52, μετά από κεφαλιά πάσα του Παντελάκη, ο Πασάς έκανε το 3-1. Και στο 74, μετά από ασίστ του Τιναλίνη, ο νεαρός ο Αλέξανδρος Αδάμ βρέθηκε τέτα τέτοιμο τον τύπολο τερματοφύλακα και είναι το τελικό Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 4-1 τελικό αποτέλεσμα από μένα για τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ερτς Ερών Φάρο Ποποτσί. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
3: Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Να πούμε ότι οι Σέρβοι ισοφάρισαν με τον Λούκα Γιώβιτς σε 1-1 μετά από ασίστ του Λούκιτς στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Άρα λοιπόν έχουμε Σερβία-Ολλανδία 1-1, η Ολλανδία, η οποία έχασε πολύ νωρίς λόγω τραυματισμού τον Χάπκο, και αυτό το έχουμε υπόψη μας, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Χάπκο, αλλά ενδεχομένως, ή αν θέλετε, ιδιαίτερα πιθανό, να χάσει τον αγώνα των Οράνια με την εθνική μας ομάδα. Στη θέση του μπήκε ο Φαν Μπόμελ. Πάμε πάλι πίσω λοιπόν στο γήπεδο του Περιστερίου για την περιγραφή του τελικού της Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ο οποίος μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky.
5: 11-7 μπροστά ο Ολυμπιακός. Το αξιοσημείωτο πάντως μέχρι στιγμής είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, ενώ έχουμε στο χρυσό του Περσίδη για τρεις, χαστό και της μπάλας από το Βεζένκοφ, είναι ότι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιαρ, ενώ εύκολο lay-up για το Βεζένκοφ, κάνει το σκορ 13-7, ότι ο Μακιντάιαρ πρέπει να έχει κάνει 4 assist σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Τα 2 στα καθώματα του Χολ και 2 στο Βεζένκοφ. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχει γραφτεί ακόμα η τέταρτη, αλλά ήταν assist. Δεν τα καταφέρνει, ενώ ήταν σε πλεονεκτική θέση κάτω από το καλάθι ο Αλεξάνδερ. Ο Ολυμπιακός φεύγει στον εφηλιασμό, φάουλ χαμηλά, κερδίζει ο Ντόντα Χολ, που πήγε να κάνει και τεχνική ποινή στον Τρινκέρι, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Δεν ξέρω αν διαμαρτυρήθηκε για τη φάση την προηγούμενη.
4: Για την προηγούμενη διαμαρτυρήθηκε.
5: Γιατί
4: αλλά το έκανε έτσι λίγο άκομψα και επέμεινε. Δηλαδή ήταν παρατεταμένη διαμαρτυρία.
5: Είχε πάρει και προειδοποίηση προηγουμένως.
4: Άρα δικαιολογημένη τεχνική ποινή. Είναι η κατηγορία 1, για να μπαίνουμε και στο κλίμα των αλλαγών κανονισμών. Όταν υπάρχει, ας πούμε, πειθαρχικό παράπτωμα ή εξύβριση διαιτή κτλ., είναι η κατηγορία 1 στην τεχνική ποινή. Ενώ όταν υπάρχει ένα κρέμασμα από το στεφάνι, μια καθυστέρηση της πρώτης πάσας, είναι η δεύτερη κατηγορία, από την οποία δηλαδή δεν αποβάλλεται ένας παίκτης ή ένας προπονητής όταν είναι, όταν ας πούμε υπότιτλοι στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό που έλεγα χθες η Λία και έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, είναι ότι έχει αλλάξει το σκεπτικό όσον αφορά τα challenge, διότι αν είναι επιτυχημένο ένα challenge, το προπονητή μπορεί να καλέσει όσα challenge θέλει. Δηλαδή και 5 και 6 challenge.
3: Συγγνώμη, αρκεί να είναι ένα επιτυχημένο.
4: Όχι, αρκεί να είναι όλα επιτυχημένα.
3: Α, να είναι όλα επιτυχημένα.
4: Δηλαδή, αν πάρει το πρώτο challenge και εσύ και,
3: ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Και έχει λάθος, δεν
3: προκρίνεται. Προκρίνεται στην επόμενη φάση.
4: Καλό. Μπράβο. Και είναι όμως μόνο στη GBL. Είναι απόφαση της ΚΕΒ. Είναι
3: αδικό, δική μας πατέντα, δηλαδή.
4: Είναι δική μας πατέντα. Στη FIBA εξακολουθεί να είναι ένα το challenge και στην Ευρωλίγκα 2 για τους προπονητές, με την υποσημείωση όμως ότι το ένα από τα δύο πρέπει να το έχουν πάρει πριν το 38.
3: Μάλιστα.
4: Να μην πάρουν δηλαδή δύο μαζεμένα challenge το τελευταίο δίλεπτο.
5: Απλά να πούμε για τη φάση που εξελίσσεται, που εξελίχθηκε. Ο Ντόντα Χολ άφησε την μπάλα ψηλά. Οι διαιτητές το μέτρησαν. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν μέτραγε. Έχω την αίσθηση όμως, αλλά χωρίς monitor. Έκανε challenge ο Τρικέρι. Άρα λοιπόν, αν εδώ ο Τρικέρι, για να το δέσω με αυτό που πεις, λέει ο Κώστας, δικαιωθεί
3: εμένα
5: και δεν μετρήσει το καλάθι.
3: Εμένα μου φάνηκε στην κάθοδο η μπάλα, βλέποντας τώρα το
5: αυτό είπα και εγώ. Ναι. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, οι διαιτητές αμέσως έδειξαν ότι μετράει, ήταν στην κάθοδο. Απλά και εγώ, ξέρεις τι γίνεται.
3: Είναι πολύ δύσκολο, τώρα που το ξαναβλέπω, είναι πολύ δύσκολο να σιγουρευτείς.
5: Ναι, ναι.
3: Είναι σε οριακό σημείο η μπάλα, πραγματικά. Ναι. Τώρα, δεύτερη φορά που το είδα.
5: Απλά σε ξεγελάει, γιατί
3: γι' αυτό
5: όταν
3: δυσκολεύονται οι διαιτητές, ναι, ναι, που είναι αυτή τη στιγμή στο μόνο να αποφασίσουν.
5: Και δεν μετράει. Άρα δικαιώνεται το Τρικέρι. Και εμένα μου φάνηκε ότι δεν μετράει.
3: Ναι.
5: Ενώ ο Τρικέρι τώρα πάει γυρεύοντας, γιατί πάει, έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου. Κανονικά.
4: Άρα ο Τρικέρι, για να το δέσουμε και με αυτό που έλεγα νωρίτερα, έχει δικαίωμα και για επόμενο challenge.
5: Ναι.
4: Εφόσον δικαιώθηκε. Αν το έχανε το challenge, δεν θα είχε δικαίωμα για άλλο. Αυτή είναι μία από τις σημαντικές αναλογίες.
3: Αναρωτιέμαι σε ποια γλώσσα συνομιλείται αυτή τη στιγμή ο Τρικέρι με το διαιτητή. Θα πρέπει να έχει
4: αγγλικά,
3: θα πρέπει να έχει και κάποια ελληνικά μέσα όμως.
4: Εκτός αν ο Καρπάνος ξέρει ιταλικά.
3: Όχι, όχι, ξέρει και αρκετά ελληνικά, μπορεί να το πετάει.
5: Η μπάλα είναι του Ολυμπιακού, θα κάνει την επαναφορά με το Μακιντάερ.
4: Άρα για να το καλάθι αυτό
3: δεν μετράει. Ζήτησε την μπάλα ο Τρικέρι για τον ΠΑΟΚ, από ό,τι κατάλαβα, τις διαμαρτυρίες του.
5: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ είναι στον κεφαλή με τον Όσμαν να το μαρκάρει. Θα παίξει στα πόδια, να δούμε. Κάνει αλλαγές κατεύθυνσης. Το έχει πάρει προσωπικά, σουτάρει. Airball. Εδώ ο Όσμαν είναι ψηλότερος.
4: Κέρδισε.
5: Και του κρύβει τη θέα.
4: Και εμπορικό time out.
5: Και ο Ντόρσεϊ το παρακάνει, βέβαια.
4: Μέχρι στιγμής ο Βεζένκοφ κινείται πάρα πολύ ωραία χωρίς την μπάλα και έχει πετύχει 6 πόντους με καλάθια 2 πόντων με κοντινά σουτ. Έχει τις 4 ασίστ, όπως είπε και ο Γιάννης, ο Μακιντάερ, δηλαδή δημιουργικά πάει πάρα πολύ καλά ο Αμερικανός, αν και το στατιστικό του δίνει 3 το επίσημο το εσάκι, μπορεί και να μην γράψανε μία. Έχει 3 ο Ντόρσε με εκείνο το τρίποντο και 4 ο Ντόντα Χολ με τα 2 προντερά καρχώματα. Από τον ΠΑΟΚ 3 έχει ο Όσμαν, 2 ο Αλεξάνδρ και 2 ο Μητρουλόγκ. Υπάρχει time out εμπορικό, 13-7 το σκορ, οπότε πάμε για λίγο στην Αγία
3: Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τους αγώνες του Nations League, γενικώς και αυτούς που σας ενδιαφέρουν εσάς και έχετε επιλέξει για το στοίχημά σας. Πάντως, να πω ότι πέτυχε γκολ η Δανία απέναντι στην Ουαλία και προηγείται 1-0 με αυτογκολ του Ντέιβις στην πραγματικότητα της Ουαλίας, και παραμένει το 1-1, είπαμε, τον Σέρβο με την Ολλανδία με τον γκολ ισοφάρισε το Λούκα Γιώβετς της ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η Αυστρία μετά από 53 λεπτά προηγείται 2-0 του Κωσόβου. Δεν έχουν ακόμα βρει δίχτυα το Γιβραλτάρ και η Ανδώρα μετά από 57 λεπτά παιχνιδιού. Να πω αποτελέσματα στο κύπελο Βελγίου, Νόκε Σερέγκ 2-5 με Ρελμπέκε Όιπεν 0-1, Ουνιόν Ρεσε Φορτουάζ Λίρς 3-2, Ντελίς Βέλεν 4-1 και Σάιρ Μπικ Μπέρσχο 3-5. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε πρόορη φάση το κύπελο του Βελγίου, γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα γνωστά ονόματα. Να πω επίσης, μάλλον να επαναλάβω το τελικό αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β, ήταν 4-1 στη μετάδοση που ακούσατε με τη βοήθεια του Βασίλη Αναστασιάδη. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Eibar προηγείται 2-1 της Las Palmas, ενώ η Burgos με την Eldense παραμένουν στο 0-0. Στις 10 θα παίξουν οι Οβιέδο με την Sporting Gijón. Επιστρέφουμε, μιας και τελείωσε και το time out, στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.
5: Σούτ για 3 από το Μήτρου Λόγκ, λιμπάντο από το Βεζένκοφ, Μακιντάερ. Τώρα με τον Κώστα κοιτάγαμε, γιατί έχει ενδιαφέρον, ενώ Βεζένκοφ Παίρνει την μπάσα από τον Παπα-Νικολάου και με το που την πιάνει κάνει την κίνηση ότι πάει προς το καλάθι και κερδίζει το φάουλ. Είναι αυτός ο γρήγορος τρόπος εκτέλεσης που είχε ο Βεζένκοφ, που συνέχεια παρασύρει τους αντιπάλους του, λίγο επαφή να του κάνουν εκεί, είναι φάουλ. Θα πάει στις δύο βολές, είχε χάσει τη μία της τεχνικής ποινής νωρίτερα.
3: Τώρα να πω ότι φώναζε ο Τρινκέρι ότι κάνει θέατρο ο Βεζένκοφ, αλλά με το δεξί χέρι ο αντίπαλος τον έσπρωξε καθαρά. Δεν είναι,
5: ναι, ναι. Κοίταξε, αυτά με το Βεζένκοφ τώρα έχει γίνει, απαλού ξεκινάει το θέμα, και τις βολές δεν είναι... Αλλά τώρα τι ήθελα να πω, επειδή χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό και διαγωνίζεται, ανταγωνίζεται τον Ολυμπιακό, η Μπαχτσέ Σεχίρ, αντίπαλος του ΠΑΟΚ, ναι, πήγε και κέρδισε 15 πόντους, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς είναι προπονητής, ναι, στην, ναι, Μπαχτσέ Σεχίρ, ναι, πήγε και κέρδισε μέσα στη, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Όμιλο, κέρδισε μέσα στην έδρα της στη Φενέρ. Για να μην
4: 15,
5: λέμε ότι... Ναι, με 15.
3: Και μου το έλεγαν ότι είναι τόσο καλή ομάδα η Μπαχτσέ Σεχίρ και δεν τους πίστευα.
5: Είναι το τρίτο φαβορί μετά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
4: Την είδαμε με τον Άρη στο φιλικό, ήταν πάρα πολύ καλή και τον κέρδισε.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον όμιλο του EuroCup. Πολύ δυνατή ομάδα, με πολύ έμπειρους παίκτες, με πολύ έμπειρο προπονητή.
3: Απλά δεν έχει το όνομα, Κώστα. Είναι καινούριο γκρουπ αυτό.
4: Όχι, όχι. 15-7 το σκορ, τι έλεγε.
5: Απλά η Ζαλγκύρης χωρίς τον ψηλό, και το Γκος αλλά και το Βαλαντσιούνας, κέρδισε τη Σιαλουάη εύκολα 101-82 μεθαύριο αντίπαλος του Ολυμπιακού.
3: Μου θυμίζετε ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού δεν παίζουν σήμερα, γιατί λίγο ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ο Μιλουτίνοφ είναι έξω.
5: Ο Μιλουτίνοφ, ο Ταϊρή Τζόνς που είναι τιμωρημένος.
3: Μπράβο, υπάρχει άλλος.
5: Ναι, και ο Τζόζεφ. Που είναι εκτός οκτάδας.
4: Που τον είχε εκτός ούτως ή άλλως.
5: Οκτάδας. Δεν είχε δικαίωμα να παίξει δηλαδή σήμερα.
3: Κάποιοι ίσως και την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως νόμιζαν ότι δεν παίζει ο Φεζέγκοφ, αλλά ο Φεζέγκοφ είναι κανονικά.
5: Ο Φεζέγκοφ είναι Έλληνας, δεν κόβεται.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Έλληνας. Κατάλαβες, είναι και ο Έλληνας. Και λοιπόν, μάλιστα, λέγοντας για τις πεντάδες, είπα ότι από τρεις ξεκίνησαν με Έλληνες, δηλαδή Ντόρσεϊ, που είχε μητέρα Ελληνίδα, Παπα-Νικολάου και Βεζένκοφ που λογίζεται ως Έλληνας, και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Καλάθη, Μήτρου Λόγκ, της Διασποράς,
3: ναι, ναι,
4: ομογενής,
5: ομογενής, και Περσίδη.
3: Ναι, ναι.
5: Χάνει ο Οσμάν μια
4: βολή.
5: Έτσι
4: όπως είναι οι δυσέβρετοι Έλληνες, να λέμε και πάλι καλά.
3: Αλχημίες γίνονται για να βγαίνουν τα νούμερα. Ναι, εντάξει.
4: Okay. Όντως.
5: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 9 ξένους και στο μάτς με την Μπασκόνια έπαιξαν, είχε 3 Έλληνες δωδεκάδα.
3: Ναι.
5: Έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός είχε 7, γιατί είχε και το Σλούκα είχε 7 ξένους, γιατί είχε 3 ξένους τραυματίες. Που σημαίνει έχει 10.
3: Λοιπόν, έγραψε ένας ακροατής ότι λείπαν από αυτό το μάτς περίπου 15 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω,
5: ναι,
3: δεν ξέρω αν τα μέτρησε σωστά, ναι, λέει ότι...
4: Πάνω κάτω,
5: πάνω, ναι, κάτω, ναι.
4: Τόσο.
3: Πόσο κοστίζουν οι δύο ομάδες μας εδώ λίγα, έχουμε καταλάβει τελικά. Ο Ολυμπιακός ακόμα, και ο Παναθηναϊκός.
4: Ακόμα δεν τα έχουμε προσδιορίσει ακριβώς, γιατί θέλει και λίγο καιρό για να μάθουμε λίγο συμβόλαια κτλ.
5: Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι η πιο ακριβή ομάδα της Ευρωλίγας.
4: Μην πούμε και όλων των εποχών.
5: Ναι, και όλων των εποχών, ίσως. Ναι.
4: Δηλαδή με κάτι πανάκριβες ομάδες της ΤΣΕΣΕΚΑ, εκεί κοντράρει ο Παναθηναϊκός. Ο Ντόρις εκτελεί από τη γωνία με φοβερό στυλ. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει ένα καρπό μαγικό. 18-8. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ορεξάτος, είναι πιο,
5: και πιο σίγουρος.
4: Γρήγορος,
3: να,
4: πιο σίγουρος.
3: Κάνω μια ερώτηση και στους δύο, επειδή αναφερθήκατε στις ΕΣΕΚΑ. Είναι δεδομένο ότι στην επόμενη αγωνιστική περίοδο 27-28 οι Ρώσοι θα είναι μέσα στο παιχνίδι της Ευρωλίγκας?
4: Όχι, δεν είναι, γιατί ακόμα πέφτουν πράγματα που δεν έχουν σχέση με την ειρήνη.
3: Ναι.
4: Οπότε ο πόλεμος δεν έχει λήξει.
3: Το ξέρω, αλλά για τον αθλητισμό σε ένα μεγάλο κομμάτι το έχει λήξει. Και καλά κάνουμε, κατά τη γνώμη. Μάλλον, πάλι χάθηκε λίγο η σύνδεση με το...
5: Καθιάτου, πήγε να πιάσει την μπάλα. Λέει, είπες κάτι, δεν άκουσα, συγγνώμη.
3: Όχι, έλεγα ότι για ένα κομμάτι του αθλητισμού έχει ήδη λήξει ο πόλεμος των, ναι, Ρώσων, ναι, με την Οκανέ, και συμφωνώ μαζί τους ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται περαιτέρω οι αθλητές. Αλλά δεν έχουν όλες οι ομοσπονδίες και όλες οι λίγες τις ίδιες απόψεις.
4: Και όλα τα κράτη, την ίδια δύναμη.
3: Ναι.
4: Γιατί από την αρχή η Μακάμπη και η Χάπολ είναι κανονικά στην Ευρωλίγκα. Εκτός και αν πόλεμος από πόλεμο διαφέρει.
3: Δεν το ξέρεις
4: εκεί...
3: τώρα αυτό.
4: Α, διαφέρει.
3: Α, δεν το ξέρεις.
4: Λοιπόν, εδώ, τελικό Super Cup. Βλέπω και τον Tyson Ward.
5: Ενώ έχει ήδη μπει ο Μοντέρο στη θέση του McIntyre.
4: Ο Μοντέρο πραγματικά έχει εντυπωσιάσει και χθες, αλλά και όλο αυτό το διάστημα, και με την Δομινικανή Δημοκρατία και με τη Βαλένθια πέρσι. Ένας φανταστικός παίκτης σε ηλικία μόλις 23 ετών. Ο Βεζέγκοφ κάνει μια πλάκα στον καλάθι. Ο Καλάθης, ο οποίος κάποτε πριν από μερικά καλοκαίρια ήταν μια ανάσα τον Ολυμπιακό, αλλά δεν προχώρησε αυτή η καταρχήν συμφωνία, θα λέγα εγώ.
6: Στο μεταξύ
4: προφορική.
6: Πήγε στον πάγκο και ο Όσμαν για τον τρίποντο με τη λήξη από το Χάτζινς. Εννοώ τη λήξη των 24, 2 και 20 μένει για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, 18-11 ο Ολυμπιακός που είχε ξεφύγει με 10 πόντους και ο Όσμαν πήγε στον πάγκο, τη θέση του είναι ο Φώστερ στο παρκέ, στην ουσία σε ρόλο εκτελεστή. Μοντέρο θα σουτάρει για 3, άστοχος, rebound από το Χάτζινς, ο οποίος φεύγει βολίδα στον ευνηδιασμό, τα αερή για 3. Άστοχος, είναι άστοχος γενικά ο ΠΑΟΚ από το χέρια του καλάθι.
4: Και εγώ το πιστεύω.
6: Νομίζω ότι έχουν κάνει λάθος οι διαιτές.
4: Το είδε ο Καρπάνος, είναι η καλύτερη οπτική γωνία. Νομίζω ο Καλάθης. Ο Καλάθης μάλιστα ζητάει και challenge. Αλλά όχι, εντάξει.
6: Όχι, εγώ από εδώ είδα Καλάθης. Είδες κάτι άλλο.
4: Εγώ νομίζω ότι...
6: Αλλά γιατί...
4: Challenge.
6: Ναι.
4: Ποιος το ζητάει αυτό.
6: Μα δώσαν την μπάλα στον ΠΑΟΚ.
4: Άρα challenge ο Ολυμπιακός.
6: Ναι.
4: Challenge Ολυμπιακός, okay.
6: Εσύ τι είδες, εγώ
4: είδα να βγάζω Καλάθης.
6: Κι εγώ. Τώρα αν έχουμε οφθαλμαπάτη και οι δύο.
4: Ξέρεις, είναι τόσο γρήγορες οι φάσεις.
6: Ναι.
4: Είναι τέτοιες οι ταχύτητες που μπορεί και να έχουμε κάνει λάθος.
6: Ναι, εντάξει.
4: Τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο.
6: Δεν έχουμε μόνο.
4: Αυτό καταλαβαίνω. Έχω ένα ψευτό λάπτοπ, το οποίο είναι με καθυστέρηση αρκετών δευτερολεπτών. Το βλέπω λίγο μέσω ίντερνετ, μέσα από την πλατφόρμα Sky High Hybrid, αν δεν κάνω λάθος.
3: Την υβριδική δηλαδή του Sky, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Η οποία έχει το σκορ 18-11 στο κύπελλο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και βλέπω να χρησιμοποιείται και στο μπάσκετ, όσο νούπο.
4: Μέχρι να γίνει η συνδρομητική πλατφόρμα,
3: ναι, το
4: καναλιού.
3: Η Sport FM TV.
4: Ναι.
6: Ναι. Ναι, και η συμφωνία η αρχική, που είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν μια διαπραγμάτευση. Και έτσι ο Μπαρτζόκας,
4: μπάλα, ΠΑΟΚ,
6: έτσι ο Μπαρτζόκας
4: τέρμα.
6: Δεν έχει άλλο challenge.
4: Τάκαψε. Το πρώτο και τελευταίο δηλαδή. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το έχει μόνο η ελληνική λίγα. Ότι δεν συμφωνεί, ας πούμε, τους κανονισμούς.
3: Να πάρω τα ημάχη καινούργια, γιατί θέλουμε να συνεχθούμε με τη Γερμανία, με τον Πέτρο Μαριανίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Augsburg για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τους Γερμανούς, σε ένα γήπεδο που θα έχει, αν κατάλαβα καλά και από εικόνες που είδα νωρίτερα στο διαδίκτυο, γύρω στους 5.000 Έλληνες. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα, Ηλία, καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Αν κατάλαβες καλά, Δήμης, από το πρωί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, δεν λέμε ότι θα έχει πάνω από 6.000.
3: Είδα...
7: Και εσύ, αν κατάλαβες καλά, και εικόνες.
3: Είδα τώρα εικόνες από το γήπεδο απ' έξω.
7: Τι,
3: γι' αυτό.
7: Αυτό είναι μισοάδιο και ό,τι είναι γεμάτο.
3: Όχι,
7: είναι
3: έξω από το γήπεδο, λέω. Είδα πάρα πολλές κόσμος να είναι συγκεντρωμένος έξω από το γήπεδο σε κάποιες φωτογραφίες. Τελικά θα είναι 6.000, είπες.
7: Ναι, ναι, πάνω από 6.000, παιδιά, υπολογίζεται. Και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι τα 2.200 που πήραμε ως ΕΠΟ και εξαφανίστηκαν μέσα σε 3-4 ώρες. Και μετά μπήκαμε εμείς.
3: Η εκδρομή μας δηλαδή. Ναι, ναι.
7: Ναι. Οι πολυμήχανοι Έλληνες και παίρναμε ανάμεσα στους Γερμανούς. Δηλαδή τώρα βλέπεις έξω ουρά που έχει σημαία γερμανική, κασκόλ κτλ. Οπ, να και ένα τσολιά. Οπ, να και μια γαλανόλευκη σημαία. Οπ, να και μια και ένα κασκόλ ελληνικό.
3: Να και δεν μόνο τίποτα κανένα. Α πούμε.
7: Θα δώσω λίγο, θα σου πω. Θα του μετρήσω και θα σου πω ποιο είναι και από πού. Έτσι, θα κάνω control. Άρα ήθελα να πω λοιπόν ότι θα έχουμε τους 2.200 οι οποίοι θα είναι σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου, αυτό που έχει συμφωνηθεί, και πάρα πολλούς διάσπαρτους, το οποίο το βλέπω ήδη. Έτσι, δηλαδή γερμανική σημαία, τσουπ, από κάτω μια ελληνική με πολλούς Έλληνες. Έτσι θα είναι όλο το σχέδιο. Να υπενθυμίσω πριν πάμε στο μπάσκετ πάλι, στο Γιάννη και στον Κώστα, ότι έχω μια πληροφορία ότι θα έχουμε την ίδια ενδεκάδα. Μία δοκιμή έκανε, όχι όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα, με το Μουζακίτη μέσα αντί του Κοστούλα. Δηλαδή αυτό που είχαμε βάλει στη Σερβία ήταν Τζολάκης, Βαγιανίδης Τσιμίκας, Μαυροπάνος Ρέτσος, Ζαφύρης Κουρμπέλης Κοστούλας, αριστερά Τζόλης, δεξιά Γαρέζας, κορυφή Παυλίδης.
3: Γιατί στείλαμε παίκτη, όπως το είχαμε μεταφράσει τότε και δεν ξέρω αν συμφωνείς, να παίξει το ρόλο του Κωνσταντέλια σε εκείνη την δεκάδα, γιατί χρησιμοποιήθηκε ο Κοστούλας ένα τέτοιο ρόλο.
7: Ο Κοστούλας πιο πολύ έπαιξε σε ρόλο με τη Λίμπαρ. Ο Κοστούλας του με τη Λίμπαρ ήταν αυτός. Κατάλαβες, εκεί που έπαιζε στον Ολυμπιακό δηλαδή.
3: Πίσω από τον
7: συνεδριφό.
3: Ναι, αυτό λέω που μπορεί να παίζει και ο Κωνσταντέλια στην εθνική μας ομάδα. Στο μεταξύ θέλω να κάνεις μια διευκρίνηση εσύ δική σου, γιατί είσαι μαζί με τους διευθυντές μας. Έλεγα νωρίτερα, και επειδή το μάτς αυτή τη στιγμή της Σερβίας με Ολλανδία είναι στο 1-1, ότι μας βολεύει ως εθνική ομάδα να μείνουν πολύ πίσω μας σερβί, να εξασφαλίσουμε από νωρίς.
7: Τίποτα, είμαστε Ολλανδία κάργα, βέβαια.
3: Ναι, το μεγάλο προνόμιο της συμμετοχής μας στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για το Euro 2020. Ευχαριστώ που το επιβεβαιώνεις, δηλαδή το έχεις πάρει και μέσα την εθνική.
7: Όχι, δεν
3: μας ενδιαφέρει πρωτίστως αυτό.
7: Ναι. Μας ενδιαφέρει να βγούμε στις θέσεις 1-2-3. Άρα, μπράβο, 3 και βλέπουμε.
3: Μπράβο,
7: να βάλουμε από κάτω τη Σερβία. Πρώτον, για να μείνουμε στη League Alpha του Nations League. Mm-hmm. Να παίζουμε, αν θέλουμε, μια και είστε και τρεις μπασκετικοί που ακούτε αυτή την ώρα.
3: Ο Γιάννακης είναι πρώην, όπως ξέρεις. Ναι,
7: ναι, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, 2,5. Είχε πει ο Παναγιώτης Γιάννακης κάποτε ότι αν θες να είσαι κορυφαίος, πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους. Έτσι και εμείς λέμε.
3: Έγινε η κουβέντα αυτή στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και η δικαίωση του Παναγιώτη Γιάννακη έρθει την αμέσως επόμενη χρονιά με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ.
7: Καλά, γιατί μιλάς, αφού είσαι πρώην πασχετικός. Εσύ γιατί τα λες όμως.
3: Γιατί το θυμάμαι, τι να κάνουμε.
7: Α, γι' αυτό εντάξει.
3: Εξαιτίας εκείνης της δήλωσης, να ξέρεις, υπήρχε τρομερή σύγκρουση στην εφημερίδα που εργαζόμουν, την Ελευθεροτυπία δηλαδή.
7: Ναι,
3: είναι πονεμένη η ιστορία.
8: Ηλία, επειδή ήμασταν μαζί τότε.
3: Βέβαια, ξέρεις πολύ καλά Γιάννη.
7: Εσύ με ποια πλευρά είσαι, να κύριε Δεντόπουλε, δεν καταλαβαίνω.
3: Με τον κύριο Γιαννάκη.
8: Με τον κύριο Γιαννάκη. Διότι και θεωρώ ότι αυτή η απόφαση κόντρα στις
3: τότε που παίξανε Γιάννη με την Αργεντινή αντίπαλο.
7: Σωστά.
8: Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την Αργεντινή, έτσι. Αλλά είπε ο Γιαννάκης και νομίζω ότι, όχι νομίζω, μου είχε κάνει δήλωση και την είχα γράψει στην εφημερίδα τότε, ότι δεν είμαστε κότες. Δηλαδή,
3: ενώ κάποιοι τον είχαν αποκαλέσει βλάκα. Ναι. Εγγράφος τότε. Έτσι, ναι. Να τα θυμόμαστε αυτά.
8: Δηλαδή να κάτσουμε να χάσουμε.
3: Είδες Πέτρο τι πατία είστε έδωσες.
8: Πρόσεξε.
7: Ο Σωτηρίου με λέει μασχετικό το ξέρει.
8: Επειδή εδώ είναι 25-17 το πρώτο δεκάλεπτο και μένει λίγος χρόνος. Να πω σε αυτό. Η συνέχεια νομίζω ότι αυτή η απόφαση δικαίωσε σε βάθος χρόνου το Γιαννάκη με αυτή την ομάδα. Και θυμόσαστε ότι όταν κοροϊδεύαμε τον Ντεκολό το 9.
3: Βεβαίως, ναι.
8: Ότι
3: έβαλε τη βολή που δεν έπρεπε να βάλει.
8: Το καλάθι, το δίποντο. Και εμείς πήγαμε στο μετάλλιο και οι Γάλλοι μείναν έξω γιατί πέσανε με την Ισπανία που τότε ήταν τέταρτη. Αλλά μετά από αυτή την επιτυχία κάναμε πόσα χρόνια να πάρουμε μετάλλιο και πόσα μετάλλια πήραν οι Γάλλοι.
3: Σωστό.
8: Μετά.
3: Μάλιστα.
8: Γιατί τον Ντεκολό εμείς οι έξυπνοι Έλληνες τότε λέγαμε είναι χαζός αυτός.
7: Ο Μαυρογιαννίδης είναι καλάθις με μαλλιά. Δίνει φοβερές ασυστήρες. Ξέρω τώρα, είστε και καλή να μιλάτε ώρες εμάς περιπτώσει. Αλλά εγώ μόνο και μόνο για να το κλείσω.
3: Να κλείσει σε
7: παραμονή λίγα αλφα κατηγορία. Μπαίνουμε και στο pot 1 της κλήρωσης του Euro. Που σημαίνει ότι αποφεύγουμε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κλπ. Τα θηρία.
3: Και περνάνε και πάρα πολλές ομάδες στην τελική φάση του Euro 2028. Δηλαδή. Εντάξει.
7: Ναι, ναι, σωστά, 24.
3: Πρέπει δηλαδή να το θεωρούμε ότι δεν γίνεται να λείψουμε από αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Οι ενδεκάδες επίσημα θα ανακοινωθούν γύρω σε 9, φαντάζομαι, Πέτρο, δεν είναι.
7: Λίγο νωρίτερα, λίγο νωρίτερα.
3: Λίγο νωρίτερα, okay. Θα επανέλθουμε.
7: Θα σας ενημερώσω, βεβαίως.
3: Βεβαίως, θα επανέλθουμε σε σένα λίγο αργότερα. Πάμε λοιπόν στο γήπεδο του Περιστερίου, στους κατεξοχήν μπασκετικούς, τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Θηρίου. Πόσο είναι το σκορ, παιδιά, τώρα.
8: 25-20, προηγείται ο Ολυμπιακός, ο Καλάθης με τρίποντο μείωσε, γιατί το σκορ του δεκαλέπτου ήταν 25-17 από τον Ολυμπιακό, που είπαμε είναι τυπικά γηπεδούχος, έχει 8 πόντους ο Βεζένκοφ, 8 ο Ντορσί, 6 ο Χολ, 3 ο Μοντέρο με ένα τρίποντο, ενώ τώρα έχει μείνει ο Μοντέρο, Φουρνιέ στην πρώτη προσπάθεια στο μάτς, ευστοχή με ένα πίβοτ, κάνει στροφή 180 μοιρών και κάνει το σκορ 27-20.
3: Από το την άλλη, πίβοτ.
8: Ναι, ναι.
3: Κίνηση πίβοτ.
8: Ο Μήτρο Λόγκ 2-4 ο Όσμαν.
3: Πώς προδίδει στην ηλικία σου τη μικρή βρε Κώστα.
7: Σε λίγο θα μας πει και Ελ.
8: 2 ο Αλεξάνδερ, 3 ο
3: Καλάθης. Ο Φιγκυρέιτ όμως το λέτε και νεότερη.
7: Είναι αρχαίο σύστημα που ακόμα χρησιμοποιείται.
8: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο σοβαρός από ό,τι χθες. Ξεκάθαρα και στην άμυνα. Με τρίποντα ο ΠΑΟΚ τον απειλεί περισσότερο. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να βάλει την μπάλα όπως χθες με τον Παναθηναϊκό με στη ρακέτα.
3: Να επιστρέψουμε λίγο στη Γερμανία, στον Πέτρο Μαργανίδη. Πέτρο, σε ακούμε.
7: Όχι, απλώς επενέβαινε για να πω ότι έβαλε η Ολλανδία γκολ. Δηλαδή έχει γίνει αυτό το 1-2. Οπότε όλα παίρνουν καλώς.
3: Ακριβώς. Ωραία. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι.
7: 27-20 το σκορ, είναι 7 για τον Ολυμπιακό, 8,5 λεπτά για το ημίχρονο. Τελικός Super Cup, Eraspor σε όλα τα παιχνίδια, παντού. Χάτζινς για τον Καλάθι, τα πασάρι και λίγο πρωτού πάει να καρφώσει ο Αλεξάνδερ, έρχεται ο Ενγιάι ή Ενζάι όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει.
8: Παίζει 5 πλέον, δεύτερο πεντάρι.
7: Παίζει 5 και του κάνει το φάουλ. Μία παρατήρηση για coach Μπαρτζόκα από τη Βάσο Τσαρούχα.
3: Ενώ και εγώ μια παρέμβαση, ο Max Melding της Αλκμάρ πέτυχε και το δεύτερο γκολ της Ολλανδίας στον εκτός έδρας αγώνα για τους Σέρβους και προηγούνται η Ράινε με 2-1, συνεχίζεται.
4: Λοιπόν, στις βολές ο Kyle Alexander που ήταν πάρα πολύ καλός χθες και αθλητικότητα έβγαλε και μπασκετικό ξύλο έπαιξε και πόντους έβαλε. Ήταν πάρα πολύ καλός. Η βολή δεν έβαλε τώρα την πρώτη. Η βολή δεν έβαλε τώρα. Το σκορ παραμένει 27-20. Ο Πάοκ ο οποίος παίζει με Foster Hudgens και Καλάθι, δηλαδή με τρία γκάρντ και παίζει με τον Μούρ που και...
9: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
10: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
9: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
10: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
9: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
10: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
9: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
10: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
9: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
10: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ, διότι δεν είναι και τόσο καλή αμυντική ο Φουρνιέ και ο Ντόρσε. Όταν όμως ο Φουρνιέ έκανε ένα βήμα πίσω και βγήκε ο Ντόρσε μπροστά, ήταν εκεί στα κρίσιμα σημεία Final Four, δηλαδή στην ουσία, και τελικούς GBL.
8: Στην ουσία επήλθηκε ισορροπία ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη πεντάδα. Αν πούμε ότι ο Μπαρτζόκας παίζει με μία πεντάδα στο πρώτο δεκάλεπτο, θα έτυχα
4: αυτά, ναι.
8: Χοντρικά το λέω αυτό, γιατί ήδη έχει κάνει αλλαγές από την πρώτη
4: με την
8: περίοδο.
4: Ίδια πεντάδα στην τρίτη περίοδο.
8: Ναι, και απλά διαλέγει ποιοι είναι στην καλύτερη μέρα. Ενώ κλέβει σαν σπρίντερ ο Γουόρτ και καρφώνει για σιγουριά, γιατί πριν μερικές μέρες έχασε. Μάλλον όχι, στην Μπασκόνια έχασε.
4: Στη
8: έχασε δύο, λέει,
4: έχασε.
8: Ναι, και χθες. 32-21 στο συν 11 Ολυμπιακός.
4: 7,5 λεπτά για το ημίχρονο. Φώστερ μπροστά του είναι ο Μοντέρο. Πάει να του κλέψει την μπάλα. Συγκρατεί ο Φώστερ. Βάζει τα χέρια του για να κλέψει ο Μοντέρο. Μάρκος Φώστερ τώρα μπροστά του είναι και ο Ντιάη. Ο Χάτζινς κάνει ένα step back, εκτελεί και βάζει και αυτό με μεγάλη καμπύλη. Εκτελεί ο αριστερό κυρας Γκάρντ και νωρίτερα το έκανε, αλλά και τώρα 32-24.
7: Είναι
4: 32-24, 7 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο.
7: Ζήτησα το λόγο γιατί έχουμε τις 11ες. Η εθνική ομάδα την έχει αυτή την αλλαγή. Όχι, είναι συνήθως μια μισή ώρα πριν από το παιχνίδι. Γι' αυτό, καμιά φορά μια ώρα και 20 λεπτά. Τέλος πάντων, Τζολάκης τέρμα όντως. Βαγιανίδης, Τσιμίκας στα δύο μπακ. Μαυροπάνος, Ρέτσος τα δύο στόπερ μας. Καρέτσας εννοείται. Ανδρούτσος παρακαλώ. Να τους ο Ιβάν που τολμά να βάλει Ανδρούτσο. Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης και πίσω σε θέση Κοστούλα, θα λέγει κανείς, είναι ο Τετέι. Δεν πιστεύω να δω τον Καρέτσα 10 ή τον Τζόλι 10 και τον Τετέι στο πλάι. Θεωρώ ότι θα είναι πίσω από τον Δαγγέλ Παυλίδη.
3: Πριν αρχίσει το μάτς με τη Σερβία, αυτό είχε υποθεί, ότι είναι πιθανό να δούμε τον Καρέτσα πίσω και τον Τετέι δεξιά. Ίσως να το δούμε αυτό.
7: Δεν έπαιζε και πολύ αυτό. Εντάξει, ήταν πιο πολύ στη λογική να χωρέσουμε κάμποσους από τους 5 επιθετικούς. Αυτό ήταν περισσότερο στο μυαλό μου. Κατά τη γνώμη μου, τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν.
3: Άρα εσύ τώρα βλέπεις τον Τετέι πίσω από τον Παυλίδη.
7: Ναι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να το χαλάσει ο Ιβάν αυτό. Γιατί να το χαλάσει. Έτσι νομίζω. Okay. Τέλος πάντων. Οι άλλοι, οι Γερμανοί, παίζουν με τον Νούμπελ στο τέρμα. Παίχτες τώρα, έτσι ο ένας καλύτερος από τον Νούμπελ παίζει την Πεσίκτας. Ο Αντεγέμι, βασικός, ξεκινάει την Μπαρτσελόνα. Ο Μπίσεκ τη Σίντερ. Ο Μπράουν που παίζει στην Μπάγερ Μονάχου. Ένας πιτσιρίκος 23 ετών. Mm-hmm. Ο Κόντε, ο Μπαμπασέκ Κόντε που παίζει στην Χόφενχάιμ. ο Γιουνές Εμπνοταλίμπ που παίζει στην Άιντραχ. Όλοι αυτοί είναι οι πιτσιρικάδες που λέμε. Ο Κίμιχ βεβαίως.
3: Είναι στο πλαίσιο των πολλών παικτών που κάλεσε ο Κλοπ. 44 ναι. συνολικά για να παίξουν 44. 22 όπως είπε στα δύο πρώτα μάτς και 22 στα επόμενα.
7: Στα άλλα. Σωστά. Ναι. Ο Ερμέτσα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Κέβιν Ξάντε της Μπρέντφορντ, ο Τζόναθαν Τάπ που ήταν και συνέντευξη τύπου χθες της Μπάγερ Μονάχου και ο Ζώσα Βάγνομαν. Ο ποδοσφαιριστής, ο αμυντικός που αγωνίζεται στην Στουτγκάρδη. Αυτά. Εντεκάδες έχουμε, κομπλέ είμαστε. Παίζει το νούμερο 46 με το νούμερο 12.
3: Τώρα που είπες 23 είναι και ο Μέντιν, ο σκόρε των δύο τερμάτων της Ολλανδίας. Μιας και ήταν
7: έφερες
3: ο παίχτης Αρκμάρ. Μάλιστα.
7: Σωστά.
3: Ωραία, Πέτρο, θα επανέλθουμε σε ένα γιατί είσαι συνεχώς στον αέρα. Να πούμε ότι παραμένει το 2-1 της Ολλανδίας επί της Σερβίας μετά από 76 λεπτά. Οι Δανείοι προηγούνται 2-0 της Ουαλίας, το αντίστοιχο χρονικό σημείο. Η Αυστρία 3-0 του Κωσόβου στο 75 λεπτό. Ενώ ο Γιβραλτάρ και η Ανδόρα είναι στο 0-0 μετά από 78 λεπτά. Και με το Γιβραλτάρ να έχει κάνει, όπως βλέπω εδώ, μόνο μία τελική προσπάθεια έως τώρα. Επιστρέφουμε στο κλειστό του Περιστερίου όπου έχει ανοίξει ψαλίδα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ.
4: Επιφωνήματα θαυμασμού για τη φανταστική πάσα λέιζερ του Μοντέρο στο Βεζένκοφ. Είναι αυτό που λέμε τον έκανε μάγκα. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ήταν ακαριέα η κίνηση. Πάσαρε διαγώνια μέσα στη ρακέτα. Ο Βεζένκοφ είναι πάντα την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο και σκόραρε τον 12ο πόντο του. Αλλά και ο Μοντέρο μοίρασε τη δεύτερη ασίστ. Τώρα τριμπλάρει και δίνει στον NDI. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ βρίσκει διάδρομο. Κάνει την προσποίηση. Δεν σκοράρει αλλά θα πάρει το φάουλ που θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αν και εφόσον οι διαιτές το έχουν δώσει το φάουλ στην προσπάθεια. Δύο βολές. Ο Φουρνιέ είναι μαζί με Μοντέρο, Βεζένκοφ, Γουόρντ και NDI. Και λέω NDI γιατί στο site της Ευρωλίγκας, όπως είπε και ο Γιάννης, ο Σενεγαλέζος το προφέρει έτσι. Ενώ όταν
3: βάλανε, Αθήνα, βάλανε τους αθλητές να προφέρουν τα ονόματά τους, όπως έκανε το τένις, τένις πρώτο απ' όλα.
4: Ναι.
3: Τους ευχαριστούμε για την αρχή που έκανα.
4: Στο Media Center Euroleague. Δηλαδή είναι ένα site το οποίο έχει την προφορά των ονομάτων των παικτών της Ευρωλίγκας και του Eurocup. Ο τύπος αυτός του λέει NDI, αλλά δεν είναι τελικά θέσφατο το πώς το προφέρει ένας παίκτης στο site αυτό.
11: Πες αυτό το,
4: διότι, με τον διότι ο γίγαντας Ματ Κόστελο στο site αυτό το προφέρει Κόστελο και όταν το ρώτησε ο Αυγουλής στα play-off Βαλένθια Παναθηναϊκός στο πέμπτο μάτς, λέει αδελφέ, υπάρχει μια διχογνωμία. Πώς προφέρει το όνομά σου, λέει Ματ Κοστέλο. Τότε λέει γιατί σε φωνάζουμε έτσι, γιατί λέει κάποτε σε έναν δημοσιογράφο είχα πει Κόστελο γιατί του φάνηκε πιο εύκολο. Δηλαδή ο ίδιος ο παίκτης μας μπέρδεψε. Ή να σας πω και ένα άλλο ακραίο από Έλληνα, στο site αυτό, όπου κάθε παίκτης ή σε βίντεο ή σε όντιο, σε ήχο δηλαδή σκέτο, λέει πως προφέρεται σωστά το όνομά του, ο κύριος Γιώργος Πριντέζης, αυτή η τεράστια παιχτάρα και προσωπικότητα, είχε πει Γιώργος Πριντέζης.
11: Είναι το Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός που λέμε και εμείς οι Έλληνες.
4: Ναι.
11: Αντί να πούμε
4: εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Ταϊρίστον Γουόρντ, πανέξυπνα ο Τάισον Γουόρντ στήθηκε και πολύ... κέρδισε το φάουλ.
11: Είναι πολύ σοβαρός ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, η διαφορά έχει πάει στους 14 και ο ΠΑΟΚ είναι στους 14, δηλαδή τον κολακεύει αυτή η διαφορά γιατί έχει βάλει τρίποντα. Ναι. Ο Χάτζινς έχει βάλει 3 στα 4 και συνολικά ο ΠΑΟΚ
4: 6-17.
11: Έχει 6 στα 17. Χάρη στα τρίποντα κυρίως. Δηλαδή χθες έβαλε την μπάλα μέσα και κάθωνε αδιαλείπτος με τους ψηλούς. Σήμερα δεν έχει πάει μπάλα μέσα.
4: Όπως είπες και στον πρόλογο, είχε πάρει και 17 επιθετικά rebound από τον Παναθηναϊκό, ενώ σήμερα το σκορ είναι 14-8.
3: Αυτό ήταν το ωραίτερο κλέψιμο του αγώνα, αυτό το επιθετικό που κέρδισε.
4: Εδώ υπάρχει φάουλ του Μοντέρο στον Τζέντι Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας γκρινιάζει στον Τσιμπούρη.
11: Φλερτάρει τώρα αυτός με τεχνική ποινή και μάλιστα ο Τρινκέρι δείχνει.
4: Κοίτα να δεις, μια διαμαρτυρία απλή μπορεί ένας προπονητής να την κάνει. Ο Τρινκέρι μάλλον αυτό εξηγεί στον Καρπάνο, σου λέει νωρίτερα εγώ δέχτηκα τεχνική ποινή, αλλά ήταν παρατεταμένη, ήταν αυτό που λέμε τον πήγε καροτσάκι ναι, τον διαιτή τότε.
11: Και είχε φύγει και από το όριό του, Μπαρτζόκας και μείνει στο όριό του.
4: Ήταν σταθερός. Ταϊρή, Πασάρι, κλέβει ο Μοντέρο, αλλά δεν συγκρατεί διότι πάτησε γραμμή.
11: Πολύ σοβαρή άμυνα του Ολυμπιακού πάντως, γενικά.
4: Ναι.
11: Δηλαδή δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ.
4: Το μάτς δεν είναι τόσο καλό σαν το χθεσινό. Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ ήταν πιο ανταγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός πραγματικά σοβαρός, δείχνει πιο φρέσκος, πιο γρήγορος από τον ΠΑΟΚ. Είναι και το ενεργειακό άδειασμα και το συναισθηματικό, θα λέγα εγώ, διότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια τεράστια νίκη χθες επί του Παναθηναϊκού.
3: Μόλις δέχτηκε παρατήρηση ο Ταϊρή από τον Τερικέρη για το επιθετικό φάουλ που έκανε. Παρεπιπτόντως.
4: Ο Φώστερ πασάρει χαμηλά την μπάλα και από την καλύτερη θέση που θα μπορούσε να υπάρξει ο Μούρα στόχησε. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, παρότι βρήκε χώρο, δεν δοκίμασε το τρίποντο. Δίνει στο Μοντέρο. Αυτός κάνει σταυρωτές, εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Μιλάμε για έναν πύραυλο.
8: Έχει σηκωθεί ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Αυτή είναι η χαρακτηριστική σκηνή. Και κάνει την κίνηση.
4: Και όλοι τι κάνει αυτός.
8: Ναι,
4: τι κάνει ο τύπος.
8: Έχει προκαλέσει εδώ στο γήπεδο, γιατί είναι και τα παιδάκια, ξέρετε, περισσότερο.
4: Δελίλιο.
8: Ναι, τα παιδάκια έχουν τρελαθεί με το Μοντέρο. Είναι πραγματικό showman.
4: Είναι φανταστικός παίκτης.
8: Για να δούμε το όνομά του.
4: Άκουσε το όνομά του,
8: αμέσως.
4: Με το καλημέρα που
8: και
4: λένε.
8: Και σε ουδέτερο. Ναι, σε ουδέτερο.
4: Με το καλημέρα που λένε στην σεζόν.
8: Μα είναι αυτά που κάνει, είναι...
4: Το κάτι άλλο.
8: Ναι,
4: εξωπραγματικά μπορεί να πεις, ναι. 41-24, 17 για τον Ολυμπιακό. Στα μισά της δεύτερης περίοδου. Ο Φώστερ εκτελεί, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Το φάουλ από τον Βεζέγκοφ έγινε νωρίτερα.
8: Ο Βεζέγκοφ παίζει 15 λεπτά,
4: Για να δούμε και το φάουλ. Λοιπόν, είναι το πρώτο από τον Βεζέγκοφ. Κάμποσοι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν από ένα φάουλ. Προσποίηση, καλάθι και φάουλ από τον Μπεν Μουρ. Διότι εδώ
8: ο Βεζέγκοφ έκανε εδώ, ας με επιτραπεί, έκφραση ανοησία. Πεζόταν η μπάλα και αυτός έφευγε για αλλαγή. Και γύρισε ξαφνικά. Και είχε μείνει ο Κακομοίρης ο Εντζάη μόνος του με δύο παίκτες.
4: Πράγματι. Βιάστηκε να πάει αλλαγή.
8: Έφευγε.
4: Ναι, νομίζω είναι και κούραση, αλλά οκ. Okay.
8: Κουράστη, μα σου είπα ότι παίζει 15 λεπτά και
4: λάθος,
8: πρέπει να πάρει ανάσα, αλλά δεν αφήνει το παιχνίδι.
4: Για Μπαρτζόκα σπάνιο αυτό το 15 λεπτά σερί του Βεζέγκοφ.
8: Γιατί δεν υπάρχει άλλο πεντάρι και πρέπει να παίξει ο Εντζάη. Δεν είναι μάτς για τον Καραγιαννίδη αυτό, στο μεταξύ δεν εκμεταλλεύεται τη βολή ο Μουρ. Ο Εντζάη στο 5 πάει καλά γενικά, δεν έχει εκτεθεί.
4: Συμπαθητικά, ναι.
8: Δεν έχει εκτεθεί, είναι πολύ αθλητικός.
3: Μόλις με ενημέρωσαν συνάδελφοι ότι τα μάτς που μεταδίδονται αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, δηλαδή και ο αγώνας ο δικός σας από τον Sky και ο αγώνας της Σερβίας με την Ολλανδία από τον Α, μεταδίδονται από συναδέλφους που ανήκουν σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μάλιστα. Δεν το σχολιάζω.
8: Ποιος ανοίξει άλλο? Εδώ το παιχνίδι για μας.
3: Όχι για μας, είπα για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του Sky και του Α, ότι οι συνάδελφοι μεταδίδουν ανήκουν σε άλλους σταθμούς και όχι στον Α και στον Sky. Μάλιστα.
8: Φουρνιέ λέει up. Αυτοκρατορικό λέει up. 43-26, ο Ολυμπιακός στους 17 τη διαφορά. Ποιο είναι το νούμερο του Φώστερ? Και άλλο κλέψιμο από το Φουρνιέ. Μοντέρο φεύγει με τον Όσμαν. Αστοχή, το παράξενο
4: από
8: αυτό.
4: Σιγουριά.
8: Ναι, από υπερβολική σιγουριά. Αλλά ο Καλάθης δεν. Ίσως να μην το περίμενε κιόλας. Και δεν ήταν έτοιμος να πάρει το rebound και του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Οπότε ο Ολυμπιακός ξανά έχει την επίθεση.
4: Έχει δώσει τάφη Τσαρούχα, από ό,τι είδα. Έχει δώσει τάφη.
8: Σε ποιον?
4: Πιθανότατα ή στον πάγκο του Ολυμπιακού, γιατί βλέπω πάρα πολλούς όρθιους.
8: Αν έχει δώσει τάφη, πρέπει να πάει για βολή ο ΠΑΟΚ.
4: Έτσι είδα. Μήπως ήταν παρατήρηση και έδειξε το ένα.
8: Μήπως είναι στον ΠΑΟΚ, γιατί εκτελεί ο... Φύγαν από εκεί για να εκτελέσει ο Φουρνιέ.
4: Δεν κάτσε λίγο. Πάντως είδα τεχνική ποινή, δεν κατάλαβα.
8: Στον ΠΑΟΚ είναι, γιατί ο Φουρνιέ εκτελεί μια βολή, την οποία βάζει.
4: Ναι.
8: 44-26.
4: Στον ΠΑΟΚ, σίγουρα είναι στον ΠΑΟΚ, βέβαια.
8: Ναι, 44-26 στο συν 18 Ολυμπιακός. Και έχει και την μπάλα, γιατί είπαμε
3: στον βγήκε Φώστερ, από τα χέρια
4: του. Ναι. Φώστερ.
8: Ναι. Γιατί βγήκε από τα χέρια του Καλάθη. Φουρνιέ. Φουρνιέ που είναι πολύ καλύτερος από χθες. Χθες ήταν πραγματικά αγνώριστος. Παίζει τώρα στα πόδια, σουτάρει για δύο. Δεν ήταν το καλύτερο σουτ. Τράβηξε το χέρι του, δεν το τέντωσε όπως προβλέπεται από τη μηχανική του σουτ. Καλάθης με τον Εντζάι μπροστά του, να κάθεται και τον ενοχλεί στην πάσα. Όσμαν, πάει ο Εντζάι να του φάει την μπάλα εκεί με κλέψιμο, δεν μπορεί ο Όσμαν. Και εδώ νομίζω ότι...
4: Τεχνική ποινή Όσμαν.
8: Δικαιολογημένη τεχνική ποινή. Αν ήταν φάουλ είναι άλλη υπόθεση.
6: αλλά η αντίδρασή του ήταν
11: ακραία,
6: οργίλα.
11: Ακραία.
6: Πώς θα το πούμε τώρα.
11: Οργισμένη.
6: Οργισμένη, ναι. Ήταν οργίλος. Δεν ξέρω, Ηλία, να μας πεις...
4: Όχι, απλά θέλω να δω λίγο τη φάση,
6: ναι, γιατί
4: αν έχει δίκιο,
6: ναι,
4: στο φάουλ που...
6: Συμφωνούμε ότι είναι συζητήσιμο
4: που
6: αυτό.
4: Που ίσως το έγινε.
6: Είναι συζητήσιμο αυτό.
3: Για τη διαμαρτυρία δεν διαφωνώ καθόλου, είναι για τεχνική τιμή. Δεν πρόλαβα να δω την φάση, ελπίζω να υπάρξει άλλο ένα replay. Έτσι όπως το είδα στο live, είναι από αυτές τις αποφάσεις που άλλοι την παίρνουν υπέρ της μιας ομάδας και άλλοι υπέρ της άλλης. Και βλέπουμε και ένα στενιόδρο μεταξύ τώρα Παπα-Νικολάου και Τρινκέρι να χαμογελάνε συζητώντας για τη φάση αυτή.
6: Πρώην προπονητής εθνικής ομάδας, μην ξεχνάμε.
3: Βεβαίως.
6: Ο Αντρέα Τρινκέρι το 13, μια χρονιά άντεξε. Τον έφαγαν με συνοπτικές διαδικασίες τότε. Γενικώς δεν εκτιμήθηκε.
3: Α.
6: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος προπονητής από ότι
3: με
6: τον τρόπο
3: που
6: αντιμετωπίζει. Ναι, το μεταχειριστήκαμε.
4: Το replay που παρέχει ο Sky δεν είναι καλό, γιατί αν έγινε φάουλ στον Όσμαν, έγινε από τον NGI. Ο Περσίδης θα καρφώσει. Και πρέπει να πω εδώ κάτι, ότι πρέπει να βελτιωθεί, έτσι. Θα μου πεις, δεν είναι σωστό να το πω εγώ αυτό. Λίγο η λήψη και τα replay πρέπει να είναι λίγο πιο κατατοπιστικά, γιατί μου το είπαν αυτό και διαιτητές.
3: Γιατί να μην το πεις, δημοσιογράφος είσαι, Κώστα, μην το πεις.
4: Ναι, γιατί δεν το λέω για την ΕΡΤ. Γι' αυτό δεν θέλω να το πω.
3: Εγώ το λέω για την ΕΡΤ.
4: Okay.
3: Ναι. Όταν γινόταν κάλυψη εγώ με μονοκάμερο.
4: Αλλά είναι τεχνικό το ζήτημα, είναι τεχνικό το ζήτημα, δεν είναι θέμα περιγραφής. Οπότε θα πρέπει να είναι λίγο πιο κατατοπιστικά τα replay αυτό μέχρι εκεί.
6: Πολλές φορές εξεδόθηκε και από το γήπεδο.
3: Σωστό. Υπήρξε μετάδοση αγώνα του Κολοσσού, δεν το ξεχάσω, από την Ρόδο με μονοκάμερο, το οποίο δεν μπορούσε να ζουμάρει κιόλας.
4: Πούκο λίγες φορές.
3: Και δεν καταλάβαινες τίποτα.
4: Και δεν υπήρξε και replay.
3: Ναι,
4: ό,τι
3: βέβαια,
4: βλέπαμε, επειδή έχω πάει στο μονοκάμερο, ό,τι βλέπαμε.
6: 48-28 με goal foul από το Ντόντα Χολ. Ο Μοντέρο αποθεώνεται, πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Μακιντάερ.
3: Τρία foul Όσμαν, εν τω μεταξύ, και γελάει ειρωνικά.
4: Ναι, είναι και η τεχνική ποινή.
6: Κοίταξε, αισθανόμαι ότι ο ΠΑΟΚ είναι και λίγο από χθες η συζήτηση που έγινε με τις βολές. 36-16 και...
3: 36 γενικά, ποιος είχε.
6: Ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε 36.
3: Ο ΠΑΟΚ 16 και κέρδισε το μάτς. Να το θυμόμαστε αυτό.
4: Ο ΠΑΟΚ τι δουλειά έχει γι' αυτό, Γιάννη.
6: Όχι.
4: Δηλαδή διαμαρτυρήθηκε
6: ότι διαμαρτυρήθηκε ότι ο αντίπαλός του πήγε πολύ εύκολα στις βολές.
4: Δεν είδα καμία επίσημη διαμαρτυρία από προπονητή ή παίκτες, αυτό εννοώ.
6: Σήμερα
4: τώρα τα καφενειακά social media είναι άλλο θέμα.
6: Κοίταξε, έτσι όπως τελείωσε το μάτς και πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, τι να πει τώρα εκείνη την ώρα.
4: Τέλος πάντων.
6: Στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι αυτός που χάνει βολές. Χθες ήταν ο Παναθηναϊκός που τις έκανε. Ναι. Γιατί έχασε 15 ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν πήρε πλεονέκτημα, το αντίθετο από αυτό που θα πίστευε κανείς. Αλλά αυτό ήταν θέμα ικανότητας και ψυχραιμίας των παικτών του. Φουρνιέ, σουτάρ για τρεις. Σίδερο και
4: Ντόντα
6: ο εκπληκτικός Ντόντα Χολ. Πραγματικά ο Ντόντα Χολ ώρες είναι σαν ελικόπτερο. Νομίζεις ότι έρχεται η drone που έλεγε πριν ο Ηλίας. Έρχεται ξαφνικά από πάνω, καλύπτει τα στεφάνια και με ένα χαστούκι στην μπάλα σπρώχνει. Τώρα δίνει φάουλ στο Word ο Τσιμπούρης. 50-29 το σκορ, ο Ολυμπιακός προηγείται με 21.
3: Ενώ άπλωσε το χέρι ο Όσμαν και ο Word νομίζω ότι κέρδισε εκθετικό.
6: Ξέρεις, εδώ νομίζω ότι μπορεί να είναι και κάποια σφυρίγματα και δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο. Για να ηρεμήσει και λίγο ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
6: Ξέρεις.
3: Αυτά δεν μ' αρέσουν με τους
6: διαιτητές. Έδωσε χθες τεχνική ποινή στον Ομπράντοβιτς και στην επόμενη φάση έδωσε και στον Τρινκέρι. Και έχω την αίσθηση ότι και οι δύο ήταν λάθος. Τέλος πάντων. Ο Οσμάν στο μεταξύ, μετά το χθεσινό τρίποντο, δεν ξέρω αν από την υπερένταση. Βέβαια είναι πολύ πύρος παίκτης. Έχει παίξει NBA
4: έχει
6: και αγώνες
4: 4 πόντους σήμερα.
6: Αλλά χάνει και βολές. Ένα τρίποντο έχει βάλει. Και μια βολή. Βάζει και τέτοιο. Και μετράει για δύο. Τον έσωσε ο Χολ, γιατί πήγε να βγάλει την μπάλα, αλλά την ακούμπησε. Με το τύπο αυτό μετράει για δύο πόντους.
11: 50-31 θα πάει το σκορ νομίζω.
4: Ο Μακιντάιρ για τον Παπα-Νικολάου, Ward μαζί με Ντόρση που ξαναμπήκε στο μάτς και Χολ που δύσκολα μπορεί να βγει από το παρκέ. Τον αντικατέστησε λίγο νωρίτερα ο NDI και πήγε αρκετά καλά. 50-31, άλλαξε το σκορ. Ο Ward εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Χολ που πετάει στον Ντόρση. Ο Ντόρσεϊ θα πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια.
11: Ίσως του γίνει και φάουλ.
4: Εδώ θα έλεγα ότι ο Ντόρσεϊ έχει δίκιο να γκρινιάζει λίγο, αλλά το έκανε πολύ κοσμία. Καλάθι για τον Όσμαν. Αυτός θα πασάρει στον καλάθι. Φλότερ μέσα, 50-33. Από τον Νίκα Λάθη. Προσπαθεί και ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός. Προσπαθεί να δείξει δυνάμεις και να βγάλει δυνάμεις στο παρκέ του κλειστού άνδρας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Παπα-Νικολάου βρίσκει διάδρομο, εδώ υπάρχει φάουλ από τον Νίκο Περσίδη.
11: Βολές.
4: Θα πάει στις βολές γιατί έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Ολυμπιακός.
3: Να πω εγώ ότι στις καθυστερήσεις μπήκαμε πλέον στους αγώνες του Nations League. Παραμένει το 2-1 της Ολλανδίας επί της Σερβίας και το 2-0 της Δανίας επί της Ουαλίας, ενώ το μάτς της Αυστρίας με το Κόσοβο έχει γίνει 3-1 και παραμένει το 0-0 του Γιβραλτάρ με την Ανδόρα. Συνεχίζεται από το Περιστέρι.
4: Συν 17 Ολυμπιακός. Και ο Παπα-Νικολάου είναι άστοχος στην πρώτη ελεύθερη βολή.
11: Έβαλε
4: πολύ καλά ένα λεπτό.
11: Ας το δω.
4: Να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί του ΠΑΟΚ 25-17 και τώρα το επιμέρους είναι 25-14.
11: Δεν μένει
4: άστοχη και η δεύτερη.
11: Άποντο στο Super Cup
4: από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Καλάθης πασάρει την μπάλα στον Περσίδη, σου τριών πόντων, σαν πέναλτι από τον Νίκο Περσίδη που βάζει ένα τρίποντο και ξεσαλώνει γιατί είχε και κάποια άσχημα σουτ και χθες
11: ήταν
4: λιγότερο σήμερα. 50-36.
11: Τα τρίποντα κρατάνε τον ΠΑΟΚ όσο μπορούν πιο κοντά, δηλαδή από τους 21 η διαφορά τώρα έχει κατέβει στους 14.
4: Πάσα για τον Χολ, έξω για τον Ντόρσεϊ, μόνος του από τη γωνία ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα και με την κορυμπάτα από τον Τζέντι Όσμαν. 26 δευτερόλεπτα ακόμα, ίσως μείνουν κάποια λίγα και για τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου μαρκάρει τον Όσμαν. Θέλει να ξοδέψει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί ο Όσμαν. Νας Μητρουλόγκ πασάρει στον καλάθι. Ο καλάθις κάνει μια ραχεία. Θα σουτάρει τώρα για τρεις. Μένει μόνος του αστοχή. Rebound από ποιον? Από τον Ward, ο οποίος πασάρει γρήγορα στον McIntyre. Από τον Παπα-Νικολάου, σου τριών πόντων. Άστοχο.
11: Ούτως ή άλλως.
4: Αλλά και να μπαινε, δεν θα μέτραγε αυτό το τρίποντο του Παπα-Νικολάου. Ημίχρονο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Τελικός Super Cup. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 50-36. Προσπάθησε ο ΠΑΟΚ να το μαζέψει λίγο με τρίποντα κυρίως.
11: Εγώ πιστεύω ότι τα κατάφερε κιόλας και τον κολακεύει διαφορά. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλύτερος μέχρι στιγμής. Δηλαδή 14 πόντι μπορεί να φαίνεται να είναι μεγάλη διαφορά μεν, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλό σήμερα.
4: Όχι.
11: Ενώ ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός.
4: Δεν είναι τόσο καλός όπως θες.
11: Ναι, και απλά έχασε εύκολες επιθέσεις.
4: Αυτό που είπε ο Τριγκέρι χθες και τις προηγούμενες μέρες.
11: Σωστό είναι.
4: Είναι
11: αυτό.
4: Μια αλήθεια.
11: Ναι.
4: Ότι είναι μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλύψει ο ΠΑΟΚ για να είναι ανταγωνιστικός και να κερδίζει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Το ότι το έκανε χθες βοήθησε και το ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός. Δηλαδή
11: ούτε πλήρης.
4: Δεν είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Δεν έπαιξαν καλά πρωτοκλασάτοι παίκτες όπως ο Γιαμπουσέλε, όπως ο Μπόγκα. Δεν ήταν σπουδαία η εμφάνισή τους. Βάλε και Λεσόρ, βάλε και Χέις Ντέιβις με Νάν και Σλούκα. Άστον Φαλ που είναι πιο ρολίστα, ας το πούμε. Καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν στα καλά το Παναθηναϊκός. Και αυτό που είδαμε για να το σχολιάσουμε και με τον Ηλία και μαζί είναι και μια στάση από τον Μπράντοβιτς.
3: Απαγορεύουν κάποιοι ακροατές να τρεμβαίνουν.
4: Εντελώς διαφορετική από πέρσι. Δηλαδή ούτε στη σέντρα έβγαλε παίκτες, ούτε θυμό έβγαλε. Συνεχάρη τον ΠΑΟΚ, είπε ότι ήταν καλύτερος. Είπε ότι ακόμα είναι αρχή και θα στρώσουμε. Είπε ότι θέλουμε πολλή δουλειά. Δηλαδή πράγματα που δεν έλεγε ο Άταμαν. Και αυτό είναι μια διαφορά φιλοσοφίας και νοοτροπίας.
3: Όλος ο Παναθηναϊκός με τον ερχομό του Μπράντοβιτς κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση. Έχει απόλυτο δίκιο και το μετέδωσαν, αν θέλεις, ήδη εγκαίρως. Ενώ πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού το κατάλαβαν με τη μία.
4: Βέβαια, σωστό. Λοιπόν, 50-36.
3: Έλα,
4: Πέτρο μου.
3: Έλα, μεγάλε.
4: Ωραία, να σε ξαναλέω γρήγορα να πω. 12 λεπτό.
7: τελικό αποτέλεσμα. Κάτι είπατε τώρα, με γλεντήσατε. Αν με γλεντήσετε, μου αρέσει το γλεντή. Το έχουμε πει. Σερβία-Ολλανδία, τελικό αποτέλεσμα 1-2.
12: Αυτό το αποτέλεσμα που
7: θέλαμε. 0
12: βαθμούς Σερβία σε δύο αγώνες.
7: Ναι, τελικό αποτέλεσμα λοιπόν. Άρα, με νίκη πάμε πρώτη, ξέρεις πάλι. Λοιπόν, όχι, το σημαντικό είναι ότι κρατάμε σίγουρα το τρίποντο από τους Σέρβους και βλέπουμε τι θα γίνει με τις άλλες ομάδες. Λοιπόν, να πω απλώς μια στιγμή έτσι πολύ γρήγορα την δεκάδα της Γερμανίας, συγγνώμη, και με διάταξη, έτσι. Ο Νούμπελ είναι τερματοφυλάκας. Στην Bayern, 23χρονος στην αριστερά. Ο Wagnermann που παίζει στο Stuttgart είναι 25χρονος δεξιά. Ο Bissek της Inter με τον Τα της Bayern είναι στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ερμέντσα το ξέρουμε από την Dortmund με τον Kimmich από την Bayern, βεβαίως στα δύο με την Καχάφα. Αριστερά ο Ταγέμι της Barcelona.

είχε ελάχιστες τελικές προσπάθειες να περάσω, μια και σας ενδιαφέρει κιόλας, και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Πρώτα να θυμίσω ότι είχαμε δύο τελικά αποτελέσματα νωρίτερα, Βαγιαδολίδ Κόρδοβα 3-1 και Μαγιόρκα Αλμερία 0-1. Στο 66ο λεπτό η Εμπάρ προηγείται 3-1 της Λας Πάλμας και στο 70ο λεπτό η Μπούργκος προηγείται 1-0 της Ελντένσε.

να δώσω ένα αποτέλεσμα για την πρώτη αγωνιστική της Water Polo League των ανδρών. Ο Ιδραϊκός κέρδισε στον Πειραιά με 10-8 τον Εθνικό. Επίσης, σε σωστό ένα αποτέλεσμα από την Α1 Handball των γυναικών, Καματερό ΑΕΚ 18-37. Πάμε με τα μουσικής, να κλείσουμε αυτή την ώρα, να φτάσουμε σε νέα, να ακούσουμε τα διαφημιστικά και να επανέλθουμε και στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που βρίσκεται στο Augsburg για να μεταδώσει τον αγώνα της εθνικής μας με τη Γερμανία, βεβαίως και στους δύο συναδέλφους που θα μεταδώσουν το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του Super Cup Basket από το Περιστέρι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των τελετών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε κρίση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dark Miss Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eurosport.
8: Λοιπόν, έχουμε φτάσει 2 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε αφήσει το μπάσκετ, όσον αφορά το τελικό του Super Cup, στο ημίχρονο με ένα ξεκάθαρο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Σε έδωσα και τα τελικά αποτελέσματα όσον αφορά τους αγώνες που προηγήθηκαν στο Nations League. Θυμίζω ότι στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα θα δοκιμαστεί στο Augsburg με την καινούρια Γερμανία του Jürgen Klopp. Γι' αυτό και ονόματα που ακούσατε προηγουμένως από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη όσον αφορά την ενδεκάδα, κάποια είναι λογικό να σας φαίνονται και εντελώς καινούρια. Να πούμε μια είδηση που αφορά στο βόλιο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Πανιόνιο όσον αφορά το τουρνουά Κωνσταντίνος Χαρέλιας, τουρνουά βόλιο που θα γίνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρέκας. Αποχώρησε ο Ολυμπιακός λόγω προβλημάτων με τραυματισμούς και έτσι τη θέση του πήρε ο ΠΑΟΚ. Άρα σε αυτό το σπουδαίο τουρνουά βόλε, εκτός από του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ, να θυμίσω θα παίξουν οι κάτοχοι του Champions League, η Vakif Bank, ναι, και οι κάτοχοι του Σεφ Κάπ, η Γαλατά Σαράι. Το τουρνουά το οποίο θα ξεκινήσει, θα γίνει 29 και 30 Σεπτέμβρη και θα ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ που είπαμε πήρε τη θέση του Ολυμπιακού να παίζει εναντίον της Γαλατά Σαράι την Τρίτη στις 5 η ώρα το απόγευμα. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ και πιο συγκεκριμένα στο UNICEF Trophy, Κύπελλο Ελλάδος δηλαδή. Τα Μέγαρα και η Κομωτινή πήραν την πρόκριση για το Final Four αυτής της φάσης του Κυπέλλου. Θυμίζω ότι ήδη είχαν προκριθεί ο Πανιόνιος και η Αναγέννηση. Σήμερα τα Μέγαρα κέρδισαν εκτός έδρας το Παλαιό Φάλιρο με 77-62 και η Κομωτινή τη Χαλκίδα με 76-67. Εχθές είχαμε την νίκη του Πανιωνίου επί του Πρωτέα Βούλας με 89-66 και την εκτός έδρας νίκη της Αναγέννησης επί του Λαυρίου με 88-87.

Να συμπληρώσω, γιατί νομίζω ότι ο Πέτρος δεν πρόλαβε να το πει νωρίτερα, ότι εκτός 23 για την εθνική μας ομάδα έμεινε ο Κουλιαράκης, πήρε τη θέση του ο Ντόι, και επίσης έμειναν εκτός ο Κιζερίδης και ο Τριάντης. Ότι ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε τον 34χρονο διεθνή Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Νόμπερτ Γκιομπέρ. Αυτόν επέλεξε η ομάδα του Λίου Χαραλάμπος, ψαρεύοντας, όπως λέμε στην Αθήκη διάλεκτο, από την αγορά των ελεύθερων παικτών. Γεννημένος 1992, με 55 διεθνείς παρουσίες, επαναλαμβάνω, είναι ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός Νόμπερτ Γκιομπέρ.

0: ποδοσφαιρική είδηση για την γενική ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, λοιπόν, που κέρδισε 3-0 τη Ειρήνη Γερμανού για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής των Γυναικών. Να επιστρέψουμε όμως στο Περιστέρι για την έτοιμες, μάλλον ξεκίνησα το δεύτερο ημίχρονο, οι ομάδες του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ 50-36, θυμίζω, είχε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Τυρίου.
1: Και αυτό ακριβώς είναι το σκορ, διότι στην πρώτη κατοχή του ΠΑΟΚ ο δικέφαλος αστόχησε. 50-36 λοιπόν.
2: Του Ολυμπιακού αστόχησε.
1: Του Ολυμπιακού, ναι, και λέω του ΠΑΟΚ. 50-36, τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στη δική του πρώτη κατοχή για την τρίτη περίοδο. Ο Περσίδης πάει την μπάλα για τον Τζέντι Όσμαν. Στη γωνία προσπαθεί να το κλείσει ο Χολ. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχος ο Τούρκος διεθνής Μακιντάιρ. Πατάει τον γκάζι, πασάρι στον Παπα-Νικολάου, σου τριών πόντων από τις 45 μέσα. Να και η πρώτη πόντη στο Super Cup για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, 53-36. Παπα-Νικολάου παίζει μαζί με Βεζένκοφ, Ντόντα Χολ, Μακιντάιρ και Ντόρσεϊ.
2: Το πεντόδο που ξεκίνησε.
1: Ενώ ο ΠΑΟΚ με καλάθι Αλεξάνδερ Όσμαν, Περσίδη και Φώστερ. Περσίδης επιστρέφει την μπάλα στον καλάθι, αυτός μπροστά του έχει τον Ντόντα Χολ, πασάρει πίσω από την πλάτη, ο Περσίδης για τον Όσμαν, προσποίηση, σούτριον πόντων άστοχο, rebound από τον Κάιλ Αλεξάνδερ Φώστερ, σούτριον πόντων από την κορυφή μέσα, 53-39. Αυτό που έλεγες και εσύ Γιάννη στο πρώτο ημίχρονο,
2: τα τρίποντα κρατάει,
1: ναι, ο ΠΑΟΚ με τα τρίποντα προσπαθεί να είναι κοντά στο σκορ. Δεν μπορούν να πλησιάσει γιατί έκλεισε, ακόμα είναι μακριά.
2: Και έκλεισε με ένα 7-0. Το, από 21 το κατέβασε στους 14. Κι άλλο τρίπο τον Παπα-Νικολάου.
1: Ο Παλάθης γκρινιάζει στον Περσίδη, διότι στην περιστροφή μάλλον δεν κάλυψε τον αρχηγό του Ολυμπιακού και αναγκάστηκε αυτός να είναι εκτεθειμένος. 56-39, Καλάθης.
2: Μαλαγιές ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ψηλά παίζει ο Ντόντα Χολ, το βλέπεις πόσο πιέζει. Ναι, πόσο πιέζει τον Καλάθη όμως. Παίζει αρκετά καλά. Το
2: κρύβει
1: το ξέρει να το κάνει αυτό ο Ντόντα Χολ. Δηλαδή αυτός και ο Ταϊρίκ Τζόνς μπορούν να παίξουν.
2: Ο Μιλουτίνοφ δεν μπορεί να το κάνει.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό λέμε ότι είναι διαφορετική.
1: Στα prime του μπορεί να το κάνει ο Μιλουτίνοφ. Όταν νιώθει τέλεια.
2: Δεν είναι αμυντικά, ο Μιλουτίνοφ μόνο στο rebound υπερέχει.
1: Ναι. Είναι και 2-13
2: εντυπωσιακά, ναι.
1: Όσμαν 56-39 μπροστά ο Ολυμπιακός, είναι 17 τελικό Super Cup. Όσμαν βρίσκει λίγο χώρο, πασάρι και καρφώνει ο Κάιλ Αλεξάνδερ εντυπωσιακά. 56-41 από τον Αλεξάνδερ. Πολύ ωραία πάσα από τον Όσμαν, αξιοποίησε το συμπαίκτη του και τώρα νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει σκοράρει, έχει δώσει όμως 4 assist. Για να δούμε αν θα βάλει και αυτός κάποιο καλάθι όπως το έκανε ο Παπα-Νικολάου με 2 τρίποντα. Ο Μακιντάιρ τώρα θα πάρει στους 3 πόντων. Άστοχο, αμυντικό rebound από τον Φώστερ. Προσπαθεί να τρέξει ο ΠΑΟΚ και ποιος είναι ο πιο ειδικός. Είναι ο Όσμαν ο οποίος πετάει την μπαλά. Και σαφέστατα το φάουλ είναι χαμηλά. Κέρδισε το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου ο Τζέντι Όσμαν και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον δικέφαλο. Ξέρεις, υπάρχει και αυτό τώρα το καινούριο. Οι διαιτητές είναι πολύ πιο υποψιασμένοι και δεν σφυρίζουν εύκολα τρεις βολές. Όταν ένας παίκτης πετάει την μπάλα πρέπει να έχει σηκώσει τους δύο ώμους και την μπάλα σαν να σουτάρει κανονικά και ο Όσμαν δεν είχε προλάβει να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και η μπάλα παίχτηκε απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Όσμαν μπροστά του είναι ο Ντόντα Χολ. Θα πάρει σωτήριον πόντων ο Τούρκος και είναι εύστοχος. 56-44. Η διαφορά στους 12 για τον Ολυμπιακό. Το συν 12. Ντόρσεϊ μπροστά του στην αλλαγή βγαίνει ο Περσίδης. Ντόντα Χολ δεν απειλεί φυσικά εκεί έξω το τρίποντο και τώρα είναι φάουλ του Περσίδη που σηκώνει το χέρι του υποτικά και παραδέχεται ότι άρπαξε από τον μπράτσο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για να τον σταματήσει. Να θυμίσουμε στους φίλους ότι παίκτης που σουτάρει πίσω από το κέντρο δεν παίρνει τρεις βολές αν του γίνει φάουλ, παρά μόνο όταν πρόκειται για τέλος επίθεσης 24 ή τέλος περιόδου. Ο Βεζένκοφ σκοράρει με εντυπωσιακό τρόπο και γενικά δείχνει καλά ο Σάσα Βεζένκοφ, μεγάλο σκόρερ, υποψήφιος MVP κάθε χρόνο στην Ευρωλίγκα,
2: 14 πόντους όσο το νούμερό του.
1: Σωστά, καλά της πασάρι για τον Περσίδη, σου 3 πόντων μέσα και αυτό από τον Περσίδη. 58-47 με τα τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει τη διαφορά στους 11 έπειτα από πάρα πολλή ώρα,
2: από τους 21.
1: Έχει φτάσει και 21, ναι. Μάλιστα. Βεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ για τον Μακιντάιρ. Ο McIntyre έριξε από το τρίποντο. Βεζένκοφ εκτελεί με ωραία καμπύλη, άστοχος, αλλά παίρνει το φάουλ από τον Φώστερ. Παρότι η μπάλα έχει φύγει αρκετή ώρα από τα χέρια του Βεζένκοφ, ο Φώστερ έπεσε πάνω του, τον γκρέμισε, δεν το δέχεται ο Αμερικανός.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει 10 στα 23 τρίποντα. Και μάλιστα, για να δω, σε σχέση με τα δίποντα, έχει σουτάρει 23 τρίποντα και 12 δίποντα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι τεροβαρής η κατανομή των επιθέσεων, ναι, του ΠΑΟΚ. Επιμένει πάρα πολύ από τον τρίποντο, γιατί δεν μπορεί να μπει με στη ρακέτα. Αλλά μπαίνουν τα τρίποντα. Ειδικά του Χάτζινς έκανε δύο. Που ανέβηκε μπάλα στην οροφή, ναι.
1: Καμινάδες.
2: Δεύτερη μέσα για τον Βεζένκο, 2 στις 2 και πάει για την τρίτη, 60-47. Βρίσκει τον τρόπο ο Ολυμπιακός να μην αφήνει τη διαφορά να κατέβει τους 10.
1: Εγώ πάντως κοιτάζω λίγο το λάπτοπ να δω αν ήταν φάουλ προηγουμένως του Φώστρε στο Βεζένκοφ, γιατί έχει πλάκα αυτός ο κανονισμός και θα εξηγήσω τι εννοώ. Έχει σουτάρει ο Βεζένκοφ, έχει επαφή μαζί το Φώστερ. Replay δεν βλέπω να δίνει σκηνοθέτης, οπότε, α, για να δω.
2: Ωραία follow από τον Αλεξάνδερ, εκεί δεν μπόρεσε τον Νταχόλ. Ο Αλεξάνδερ είχε την μπάλα πρόσωπο, ήταν ακριβώς στην τροχιά της μπάλας. 61-49, συν 12 Ολυμπιακός. Καλάθης, έχει βελτιώσει πολύ την περιφερειακή του άμυνα ο ΠΑΟΚ. Ο Ντόρσεϊ παίρνει την εσωτερική, αλλά του χάνει την μπάλα και στραβοπατάει. Για να δούμε, και κλωτσάει και την πινακίδα. Να δούμε αν σημαίνει κάτι αυτό το στραβοπατήμα.
1: Δεν νομίζω. Το πατάει, το πατάει.
2: Με το άλλο έδωσε κλωτσιά.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι κλωτσιά με αυτό που στραβοπάτησε, σίγουρα θα ήταν καλά. Ο ΠΑΟΚ με περιφερειακό μπάσκετ στην ουσία πάει να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό. Χάτζινς, Παπα-Νικολάου έχει βγει έξω να το μαρκάρει. Χάτζινς κάνει τρίπλες. Ο Οσμάν για τρεις, άστοχος. Ο Χολ χαστουκίζει την μπάλα, πέφτει κάτω ο Παπα-Νικολάου, τρίποντο πάλι ο ΠΑΟΚ. Και έρχεται εντυπωσιακά ο Αλεξάνδερ και καρφώνει με πιο εντυπωσιακό τρόπο από τον προηγούμενο και 10 πόντους η διαφορά. 61-51.
1: Φοβερό καρφώμα, έτσι.
2: Φοβερό. Πήρε φόρα.
1: Εν πτήση.
2: Ναι, ναι, πήρε φόρα γερά, σαν αεροδιάδρομος ήταν μπροστά του. Και ο Ολυμπιακός τώρα αρχίζει να νιώθει την απειλή του ΠΑΟΚ.
1: Και ο Μπαρτζόκα σηκώνει Μοντέρο.
2: Σου διατρίσα το Βεζένκοφ από το σπίτι του μέσα.
1: Σχεδόν από το λόγο το τρίποντο αυτό του Βεζένκοφ, τόσο μακρινό. 9 μέτρα για πλάκα. Ο Φώστερ πάει μέχρι μέσα. Αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό από το Βεζένκοφ, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Διαγώνη για τον McIntyre, από τον Ντόρσεϊ. Σούτριον πόντο από τις 45 μοίρες. Άστοχο follow από τον Βεζένκοφ, δεύτερο follow. Άστοχο και αυτό. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Kyle Alexander. Πάρα πολύ γρήγορο το μάτς έχει γίνει. Ο Όσμαν εκτελεί για 3 μέσα. 64-54. Η διαφορά στους 10. Δεν το παρατάει ο ΠΑΟΚ το μάτς.
2: Με τόσα τρίποντα.
1: Η ταχύτητα και η κούραση.
0: Έχει βγει καθόλου ο Όσμαν από το παρκέ?
1: Ναι.
0: Για λίγο, κάθε στιγμή.
1: Τώρα... Για λίγο στο πρώτο. Ναι. Αρχίζει... Εδώ υπάρχει φάουλ του Ντόρσε στον Περσίδη.
2: Αρχίζει να υπερβάλλει ο Ντόρσε και νομίζω ότι πρέπει να πάει στον πάγκο σύντομα.
1: Κοίτα, σε παρασύρει και ο ρυθμός. Όταν όλοι σου τάρουν τρίποτα στο transition.
2: Όχι, δεν λέω για το...
1: Έβαλε ο Βεζένκο, βάζει ο Όσμαν. Σου λέει θα βάλω κι εγώ.
2: Δεν έβαλε δύο φορές.
1: Δεν έβαλε.
2: Και αυτό σημαίνει αλλαγή, ξέρεις.
1: Ναι. Έχει κάνει, έχει δώσει πολύ ψωμί στα social media ο Μπαρτζόκας. Έχει κάτι φοβερές εκρήξεις στον πάγκο του. Γιατί τον έχουν ενοχλήσει. Να τώρα, ας πούμε, διαβάζω τη γλώσσα του σώματος. Ότι κάποιοι περπατάνε, ας πούμε, στην άμυνα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό λέει. Κάποιοι κοιτάζουν, βλέπεις Γιάννη. Νωρίτερα, ας πούμε, δεν πήρε κανείς το rebound. Και σου λέει ότι με αυτή τη λογική, ότι το match τελείωσε, δεν έχει τελειώσει. Γιατί ακόμα έχει 4 λεπτά για την τρίτη περίοδο και ένα ολόκληρο δεκάλεπτο το τέταρτο. Ο ΠΑΟΚ είναι ανταγωνιστικός, βάζει τρίποντα, έχει φτάσει πλέον.
2: Είναι μονοδιάστατος, βέβαια.
1: Ναι.
2: Αν εξαιρέσει τα δύο καρφώματα του Αλεξάνδερ, τα υπόλοιπα ήταν από την περιφέρεια, ναι. Γύρω γύρω.
1: Και τι σου δίνει άμυνα. είναι και τι σου δίνει η άμυνα. Σου λέει με τον Ταχόλ και ελικόπτερα πίσω δεν είναι εύκολο.
2: Και όμως δεν έβγαλε τον Ντόρσεϊ, έβγαλε τον
1: Μακιντάιρ. Και σε θέση του Μοντέρο για
0: ο
1: να παίξει.
0: Ο Ντόρσεϊ κοίταξε κατευθείαν τον Μπαρτζόκα μετά το φάουλ που έκανε, μυρίζοντας αλλαγή του.
1: Μπορεί, ναι. Ο Μοντέρο τώρα παίζει με τον Ντόρσεϊ, κοιτάξτε να ζούμε και λίγο τα δίδυμα. Στο 3 Παπα-Νικολάου, 4 Βεζένκοφ και 5 Εντζάι. Άντε να το πούμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί ο Γιάννης μας έχει μπερδέψει σήμερα. 64-54. Νας Μίτρου Λόγκ θέλει να περάσει από το screen. Χάτζινς έχει τον Μοντέρο μπροστά του που δεν είναι και ο γκόλυθος. Ο αμυντικός, ο Όσμαν προσποιείται. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή γιατί κόβεται από τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μέχρι μέσα, δύσκολο το τελείωμα και άστοχο. Είναι ο Καρσίδης για τον Χάτζινς. Συγγνώμη για να δούμε αυτή τη φάση που είναι γρήγορη. Πασάρει ο Χάτζινς, κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μοντέρο αμέσως μετά κερδίζει φάουλ από τον Μπεν Μουρ.
2: Άρχισε να το σφαίρει ο εξοδητής, αλλά είναι αλήθεια ότι σε 2-3 φάσεις τον έχει πουλήσει τον Ολυμπιακό η μπάλα. Δηλαδή φαινόταν ότι μπαίνει μπάλα μέσα, έκανε 2-3 περιστροφές και βγήκε έξω.
1: Να εξηγήσουμε στους φίλους ότι αυτό το φάουλ τώρα που δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού είναι αντιαθλητικό μεν,
2: αλλά
1: είναι η δεύτερη κατηγορία. Είναι το λεγόμενο disruptive, δηλαδή αυτό που διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού. Είναι η δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι το σκληρό. Πλέον δεν υπάρχει το
0: αντιαθλητικό.
1: Σφυρίχτη αντιαθλητικό, αλλά έδειξε ο διαιτητής. Πρόσεξε, δεν είναι η γροθιά που την πιάνεις με τον καρπό. Είναι σκέτη γροθιά όρθια, ψηλά, και έδειξε τον αριθμό 2, αν πρόσεξες, ο Τσιμπούρης. Τι σημαίνει 2, είναι το φάουλ το οποίο διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού. Η πρώτη κατηγορία, αν ήταν, είναι το σκληρό. Είναι το flagrant.
0: Ναι, πρακτικά ποια διαφορά δημιουργείται?
2: Η διαφορά είναι...
1: Πρακτικά καμία.
2: Όχι, υπάρχει.
1: Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Πρακτικά, θέλω να πω, όταν βλέπεις το match, καμία. Είναι 2 βολές και μπάλα απ' έξω.
2: Στη σούμα παίζει ρόλο.
1: Αλλά δεν μπορείς να αποβληθείς με ένα disruptive και μια τεχνική ποινή, ας πούμε, πρώτης κατηγορίας.
0: Χρειάζεται δηλαδή αποβολή 2
1: για σκληρό φάουλ. Ναι, το σκληρό φάουλ και μια τεχνική ποινή π.χ. για εξύβριση ή για οτιδήποτε. Γιατί και η τεχνική ποινή έχει δεύτερη κατηγορία. Είναι πιο light.
2: Θέλει να πάει εδώ στα 2
1: κάποιο που πούμε κρεμιέται από το Στεφάνι.
0: Θέλει 2 σκληρά φάουλ. Τέλος πάντων το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο.
2: Δύο βαριές ποινές. Μια βαριά τεχνική ποινή και ένα βαρύ αντιαθλητικό.
1: Μπράβο.
2: Με light δεν.
1: Αυτό είναι επίσης από φέτος. Και το κάνει και η Ευρωλίγκα. Εδώ δηλαδή υπάρχει σύμπλευση.
2: Ξέρεις τώρα όμως κάτι.
1: FIBA και Ευρωλίγκα.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όσο μεγαλύτερη εξουσία δίνουμε στους διαιτητές να παρέχουν διαβαθμίσεις, βέβαια αυτό που λένε.
1: Το λένε ότι είναι για καλό του παίκτη και του προπονητή. Δηλαδή ένας παίκτης δεν αποβάλλεται όταν κάνει ένα φάουλ για να κόψει το ρυθμό.
2: Ναι, σωστό αυτό.
0: Σκοπιμότητας που λέμε στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Να πω και κάτι τελευταίο. Τελευταίο είναι πολλοί κανονισμοί που τους έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά σιγά σιγά θα τους λέμε. Και είναι και ραδιόφωνο που δεν είναι τόσο εύκολο αν δεν το δείχνεις στον τηλεθεατή. Ότι πλέον τα φάουλ προσγείωσης ή αλλιώς όπως είναι η ορολογία στη FIBA, τα landing fouls, δηλαδή όταν σουτάρει ένας τρίποντο, μπλέκει ο αμυνόμενος με τα πόδια του και τραυματίζεται ή πέφτει κάτω παίκτης ή οτιδήποτε, ο σουτέρ, είναι απευθείας αντιαθλητικό. Δεν αφήνει ο διαιτητής φάουλ προσγείωσης. Απευθείας αντιαθλητικό γιατί σου λέει μπορεί ο σουτέρ να χτυπήσει. Σούτριον πόντων από τον Άσμι Τρουλόγκ, 66-57. Η διαφορά στους 9.
0: Πρώτη φορά που ο Πάοκ πετυχαίνει πάνω από 20 πόντους σε περίοδο του συγκεκριμένου αγώνα.
1: Ναι, βεβαίως. Βεζένκο για τον Φουρνιέ, τον Μαρκάριο Περσίδης, Φουρνιέ για τον Εντζάι και αυτός για τον Μοντέρο. Το κυνηγάει ο Χάτζινς και στην αλλαγή βγαίνει ο Μουρ. Περνάει ο Μοντέρο, κάνει σταυρωτές, πασάρει φανταστικά στον Εντζάι. Εδώ ο Μοντέρο δείχνει την κλάση του και παρά την ηλικία.
2: Και ξεκουράζει και την ομάδα, δηλαδή τώρα που...
1: Είναι η απόφαση καταπληκτική.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα το κάνει μόνο στο σουτ. Ενώ είχε χώρο, πασάρει την μπάλα να την καρφώσει στους συμπαίκτες του. Τρομερή απόφαση. 68-57, ο Νας Μίτρου Λόγκα στόχησε αμυντικό ριμπάντο από τον Εντζάι που δίνει στον Μοντέρο και αυτός κατεβάζει την μπάλα.
2: Εδώ ο Εντζάι δεν πήδηξε να τον κόψει και μάλλον δεν το περίμενε αυτό. Ευνηδιάστηκε ο Νας Μίτρου Λόγκα που έκανε κοντό το φλότερ. Να το σου, πάλι πάσα φοβερή. Εντζάι, του κλέβουν την μπάλα. Έκανε, πήγε να γυρίσει για να δει το καλάθι. Του κλέσαν την μπάλα μέσα από τα χέρια. 68-57 παραμένει. Χάτζινς για τρίποντο. Τι κάνει ο Παπα-Νικολάου, σκύβει. Μην τον βρει μπαλά.
1: Όχι, μην τον καπακώσει ο αντίπαλός του.
2: Κι άλλο τρίποντο από τον Νάς Μητρουλόγκ. 68-60. Συγγνώμη, αυτό που κάνω ο Παπα-Νικολάου τώρα τι ήταν?
0: Μισό λεπτάκι. Γλίτωσε πάντως ένα χτύπημα από τον Όσμαν.
1: Αυτό μάλλον. Αυτό
0: μιλάμε, μάλλον. Θα τον έβρισκε στο κεφάλι με πολύ δύναμη.
1: Αυτό Όσμαν. Μάλλον, αυτό μάλλον.
2: Ναι, αλλά να σκύβει την ώρα που διεκδικείς rebound. Βεζένκοφ.
1: In your face ήταν αυτό, τον Περσίδη.
2: 71-60, ωραίο μάτς.
1: Ναι.
2: Από ένα σημείο και μετά.
1: Τρίτο δηλαδή, δεκάλεπτο, πολύ ωραία.
2: Δεν είναι μονολογός του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει χέρια. Αλλά βέβαια το πόσο θα συνεχιστεί η ευστοχία στα τρίποντα είναι μια άλλη υπόθεση. Ενώ ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πάει και κοντά όπως τώρα με τον Μοντέρο, ο οποίος κάνει επιθετικό νομίζω, αλλά δεν σφυρίζεται. Ο
1: Περίμενε, ο Καρπάνος δεν είναι αμυντικό. Η Τσαρούχα νομίζω έδειξε
3: επιθετικό.
0: Επιθετικό έδειξε η Τσαρούχα, γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε ο Μοντέρο.
2: Και έχει δίκιο η Τσαρούχα. Εν τω μεταξύ έπρεπε να δείτε τον Τριγκέρι πώς χοροπήδηξε. Η Τσαρούχα έσωσε τη φάση, γιατί και εγώ αυτό κατάλαβα, ότι έχει γίνει επιθετικό.
1: Ναι.
0: Πολύ και μπροστά στα μάτια, γι' αυτό και με άνεση το σφύριγμα.
2: Ναι, του πήρε, το πήρε και το σφύριγμα με την έννοια ότι ο Καρπάνος έδειξε κάτι άλλο.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι.
1: Και εγώ έτσι κατάλαβα, ότι υπήρχε δικογνωμία.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι.
1: Η Τσαρούχα έδωσε το επιθετικό φάουλ.
2: Μα ήταν επιθετικό φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ότι με αυτά και με εκείνα μπορεί να τρώγε δεύτερη τεχνική ποινή και να αποβαλόταν ο Τριγκέρι.
2: Το Τριγκέρι, έτσι όπως έκανε.
0: Το Τριγκέρι, παιδιά, πρέπει να χάσει 2 κιλά σήμερα με τα τρεχάματα και τις αναπηδήσεις.
1: Άμα να γίνω κι εγώ προπονητής. Άμα να χάνουμε κιλά.
2: Σου διατρείς από το καλάθι. Αν τα βάζει και ο Καλάθης, σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει ακροβολιστεί έξω από τη γραμμή των 6.75 και από εκεί παίζει το μάτς.
1: 14-32. 14-3 είναι σοβαρό νούμερο. Φουρνιέ, ο Μαρκάριο Περσίδης. Ο Φουρνιέ πάει από τον δεξιό διάδρομο, λέει up και καλάθι. Φανταστικός Φουρνιέ, πέρασε από τον Περσίδη. Ο Τριγκέρι είναι έξαλλος μαζί του, διότι δεν τον έκλεισε καθόλου καλά τον Φουρνιέ. Εντάξει, μιλάμε και για έναν δεινό σκόρερ.
2: MVP Ευρωλίγκας πρωταθλήματος.
1: Και όχι μόνο. Έχει χρονιές με 20 πόντους στο NBA. Έχει κάνει μαγικά πράγματα με την Εθνική Γαλλίας.
0: Και φάουλ έκανε
1: ένα φοβερό παίκτη.
0: Και φάουλ έκανε.
1: Μα το δώσανε βέβαια. 73-63, οπότε πάει και στον goal foul ο Φουρνιέ, αλλά αστοχή στην συμπληρωματική βολή. Την βολή bonus. Ταϊρή. 73-63 συν 10 για τον Ολυμπιακό. 42 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ένα σπορ Super Cup τελικός. Καλάθης. Ο Καλάθης φρενάρει. Κρατάει σταθερό. Ταϊρή για τον Καλάθη. Πάσα για τον Περσίδη. Σούτινων πόντων από τη γωνία. Airball. Και αμυντικό rebound από τον Φουρνιέ. Που δίνει στον Μοντέρο. Μερικές φορές το βάρος της μπάλας δεν το σηκώνουν όλοι οι παίκτες. Και αυτό δεν είναι μομφή στο Νίκο Περσίδη. Είναι βελτιωμένος τα τελευταία χρόνια. Αλλά κανένα δυο σουτ και σήμερα και χθες δεν ήταν τόσο καλά. 73-63, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Τα περισσότερα στον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Φτάνει μέχρι μέσα. Λέει up. Άστοχος. Αλλά θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πάλι τα ακούει ο Περσίδης.
0: Πάντως και να βάλει τις βολές. Είναι η πρώτη περίοδος που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το μεγάλο τελικό, γιατί η Φινέζο είχε πάρει 25-17, 25-19 ο Ολυμπιακός στις δύο πρώτες και τώρα είναι 27-23 υπέρ του ΠΑΟΚ και έχει αυτές τις δύο βολές.
1: Είναι η καλή του περίοδος.
2: Ναι, ναι. Και θυμίζουμε ότι στη δεύτερη ο ΠΑΟΚ τελείωσε με ένα 7-0. Δηλαδή τους 21 πόντους τους κατέβασε στους 14.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης να πούμε ότι είναι το διάστημα τώρα που παίζει χωρίς τον Όσμαν. Λείπει εδώ και μερικά λεπτά το παρκέ.
1: Έχει παίξει σήμερα.
2: Ο Βεζένκοφ κάνει
1: 25 λεπτά.
2: Νομίζω ότι ο Βεζένκοφ έχει θολώσει. Όχι αγωνιστικά. Πάλι πήγε να βγει και άλλη αλλαγή ήθελε να κάνει ο Μπαρτζόκας και τον αναγκάζουν οι διαιτητές να βγάλει τον Βεζένκοφ. Και μπαίνει ο Νετζίπογλου. Δύο φορές ο Βεζένκοφ πήγε να βγει μόνος του. Ενώ ο Μοντέρο χάνει κι άλλη βολή. Δεν είναι η πρώτη που χάνει σήμερα.
1: 14-19 ο Ολυμπιακός έχει χάσει 5, 3-9 ο ΠΑΟΚ.
2: Έχει χάσει 6.
1: Δεν τα έχει πάει καλά με τους δύο αιώνιους από τις βολές ο ΠΑΟΚ.
2: Ο Μοντέρο βάζει τη μία, 74-63. Μπαίνει ο Γουόρντ για να παίξει άμυνα. Ο Παπα-Νικολάου πηγαίνει στον πάγκο. Ταϊρή τον κυνηγάει. Τον κυνηγάνε δύο τώρα. Πηγαίνει μέχρι μέσα και τον βάζει το καλάθι. Προλαβαίνει το χρονόμετρο και είναι έξαλλος ο Μπαρτζόκας.
1: Πολύ δυνατό καλάθι.
2: Είναι έξαλλος ο Μπαρτζόκας.
1: Έκανε σπριντ όλο το γήπεδο.
0: Λοιπόν, κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ναι.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου σε λίγο, γιατί έχει σίγουρα ανέβει πολύ ο ρυθμός του τελικού του Super Cup. Απόδειξη ότι σε αυτή την τρίτη περίοδο το σκορ ήταν τελικά 29-24 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή πέτυχε 10 πόντους παραπάνω, χοντρικά το λέω, σε σχέση με τις δύο πρώτες περίοδους. Πήρε ο Ολυμπιακός πετυχαίνοντας 25 πόντους. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερός στο σκορ, με 25-25-24 σε αυτές τις τρεις περίοδες. Επιστρέφουμε στο Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Ήδη έχει παίξει 25 λεπτά και παραμένει στην πεντάδα. Λίγο έμεινε στον πάγο. Είναι καλός βέβαια σήμερα. Απλά ο Ολυμπιακός
0: έχει χάσει. Αναφέρεσαι στον Όσμαν, το λέω επειδή. Όχι, σε ποιον αναφέρθηκες?
2: Αναφέρθηκα στο Βεζέγκο.
0: Στο Βεζέγκο, ο Όσμαν παραμένει στον πάγκο.
2: Στον πάγκο, γιατί πάει καλά ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Όσμαν.
0: Ναι.
2: Με την έννοια ότι είδαμε, ενώ ο Εντζάι
0: δεν ήταν. Χρειαζόταν κιόλας ξεκούραση. Έτσι, ειδικά με τον ρυθμό που είδε το παιχνίδι.
2: Πάει να χάσει την μπάλα και τη χάνει τελικά ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Μοντέρο σταματάει γιατί έχουν γυρίσει 4 παίκτες του δικεφάλου. Σκαστή πάσα Εντζάι, εντυπωσιακό κάρφωμα και ζητάει και φάουλ. Και time out το Τρινκέρι. Πολύ νωρίς δεν το πήρε.
1: Τα ρίχνει στον Ταϊρή, πολύ πολύ νωρίς, ναι. 76-65 συν 11 στις πρώτες φάσεις της τελευταίας περίοδου του τελικού του Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε σε λίγο στο Περιστέρι.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ σε λίγο θα κάνουμε και αλλαγή. Θα περάσει ο Άγγελος Τίμος για το συντονισμό κυρίως.
5: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
6: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
5: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
6: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
5: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville. Ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Δεν έχει superstar, yeah. Ήθελε κι άλλον superstar. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο. Στο μυαλό του Μπαρτζόκα, λάθη από τον Φώστερ 81-70, μειώνει στους 11 ο Πάοκ, 7-51 το μάτς.

0: συγκεντρωμένος.
1: Πέμπτο είπα.
0: Παίρνει όμως το rebound. Ξανασουτάρει και σκοράρει με τα μπλοκ. 83-70. Αλλά πάλι υπήρξε παρέμβαση του Τζεντζάη. Καλάθης. Για τον Φώστερ. Ο Φώστερ

ζήσω χρόνους εκατό, βάζω μέσα στον πόνο. Δεν έχω κόπελιά μου, δεν έχω παρά μια καρδιά και το παράπονο μου. Και το παράπονο μου γιατί χτυπάει άλλο κορμί

Να ήταν τρόπος να γεννώ ένα δέντρο στη φύση. Κι αυτή πουλή, κι αυτή πουλή, μα μόνο η κοπελιά μου κι αυτή πουλή να'ρθεί φωλιά.

σταμάτησε ο Εντζάκη και έκανε κάτι σαν τάκλιν. Οπότε φάουλ για τον Τούρκο, δύο βολές με το σκορ 92-87.

0: ΠΑΟΚ στα 40 και 9 του Ολυμπιακού.
1: Ο Ολυμπιακός έχει χάσει κάποια καλάθια από κάτω που δεν χάνονται, για παράδειγμα
0: ο Εντζάι,
1: ο Εντζάι, και ο ΠΑΟΚ μετατρύπτει

κι ο τύπος σε χορνέψει. Κι ο τύπος σε χορνέψει μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος

ποτέ θα ακούσω αθήβολη για χωρισμό και πόνο. Για χωρισμό και πόνο σαν να είμαι αδύναμο κερί σε μια φωτιά και λιώνω.

μου κοντό, κοντό θυμάσαι κοπελιά, στ' αργάδινες του Μάη. Στ' αργάδινες του Μάη και εκείνο το χρυσό καιρό,

0: και την είχε κλέψει ήδη ο Όσμαν, ναι. Ο ΠΑΟΚ, αυτό που κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι εξωφρενικό. Δεν ξέρω αν είναι υπέρβαση. Ναι, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω σε ποια μπασκετική λογική μπορεί να πεις ότι μια ομάδα έχει βάλει περισσότερα τρίποντα από δίποντα και έχει σουτάρει διπλάσια και τρίποντα από δίποντα. Δηλαδή δεν πλησίαζε τη ρακέτα ο ΠΑΟΚ. Είχε 40, έχει 44 τρίποντα σουτάρει.
1: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
2: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
1: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
2: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
1: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
3: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Έχουμε 10 rebound, 12 από τον Ντόντα Χολ, 20 ο Μοντέρο, τρομερός, 19 ο Φουρνιέ, ήταν οι πυλώνες του Ολυμπιακού, 9 έβαλε ο Εντζάι, 8 ο Ντόρση, 6 ο Παπα-Νικολάου, ήταν αυτοί που σκόραραν και 2 ο Γουόρντενο, παρακαλώ.
2: Απλά ο Βεζέγκοφ μπορεί να βάλει 25, αλλά έφαγε πολλά τρίποντα μπροστά του.
1: Okay. Ο Πάοκ, Μήτρο Λόγκ 11, 15 ο Όσμαν με 7 rebound, 15 ο Αλεξάνδερ με 8 rebound, 10 ο Περσίτης με 7 rebound, 11 ο Καλάτσης με 6 assist, 2 Ταϊρή, 11 ο Χάτζινς, 18 ο Φώστερ με 4 στα 6 τρίποντα, 3 από τον Μπεν Μουρ, αυτή είναι και σκόρερ για τον δικέφαλο. Οπότε, Γιάννη, νομίζω ότι δεν κρατάμε άλλο το μικρόφωνο.
3: Όχι, όλοι καλό είναι να έρθουμε αυτό στην απονομή σε εσάς και να πάμε τώρα στον
1: Μόλις είναι έτοιμα τα πράγματα.
3: Ναι, μόλις είστε έτοιμοι διακόπτεται.
1: Έγινε, οπότε...
3: Ξαναεπιστρέφουμε για την απονομή.
1: Έγινε.
3: Έλα, Πέτρο.
4: Πλάγιο για την ελληνική ομάδα, φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Βρισκόμαστε στο 14ο λεπτό της συνάντησης. Στο 0-0 ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελλάδα παραμένει χωρίς κάποια καλή στιγμή, ούτε για τους μεν, ούτε για τους δε, ούτε για μας, δηλαδή για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί έχουν επιδείξει ένα σουτ από τον Κίμιχ που πέρασε πάρα πολύ ψηλά έξω. Όμως είναι και πάλι στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Η πάσα που γίνεται είναι αρκετά καλή, αλλά ο

έβαλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του εκεί και έκλεισε την πορεία του Κόντε προς την μπάλα με αποτέλεσμα να περάσει αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου έξω και το Τζολάκι πραγματικά να πηγαίνει με ρυθμούς χελώνας να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει γενικότερα στα όρια του μετρήματος από τον διευθυντή της συνάντησης παίζει ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Είναι λογικό, θα υπάρξει απόλυτη

πολύ. Και μάλιστα στις θέσεις μας. Ο Τσιμίκας στην πορεία της μπάλας κλέβει πάρα πολύ ωραία. Τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίδεσης. Θα βγαίναμε 3-3. Αλλά δεν ήταν καλή πάσα του Τσιμίκα προς τον Τζολί. Μια κίτρινη κάρτα τώρα στο Βαγιανίδη. Θα δώσει ο Κάβανο. Ο Βαγιανίδης δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Ο λόγος δεν ξέρω ποιος είναι. Κάτι του δείξε νωρίτερα για την φάση την οποία εξελίχθηκε. Το τάκλινγκ είναι από τον Ανδρούτσο και όχι από τον Βαγιανίδη. Δεν ξέρω δηλαδή αν διαμαρτυρήθηκε ο Βαγιανίδης ή κάτι τέτοιο σε εκείνη την πορεία. Εν πάση περιπτώσει, κίτρινη κάρτα και για τον Βάγια στο 19ο λεπτό της συνάντησης. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η μπάλα είναι στο χώρο άμυνας της Γερμανίας. Τώρα πήρε από τον Μπίσεκ ο Τά, πέρασε τη μεσαία γραμμή και πήγαν και πάλι από την αριστερή οι γηπεδούχοι με τον Αντεγέμι, Τά, Κίμιχ, Βάγκνομαν. Δεξιός μπακ της Στουτγκάρτης και μπακ χαφ παίζει στην τριάδα. Ο 25χρονος μπακ των Γερμανών, ένας από τους πολλούς που πήρε και αυτόν ο Κλόπ για να τους δοκιμάσει για να καταλήξει κάποια στιγμή μετά το Nations League και εν όψη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην τελική του δεξαμενή. Ο Ρέτσος έκοψε ωραία με το κεφάλι. Ο Ζαφίρης απομάκρυνε περισσότερο. Ο Τά γέμισε. Ο Ανδρούτσος σήκωσε για τον Καρέτσα. Η μπάλα είναι ξανά σε γερμανικά πόδια. 20 λεπτό της συνάντησης, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, πάντα στο 0-0 Γερμανία-Ελλάδα. Με τον Κίμιχ να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Είναι κοντά του και ο Παυλίδης και ο Τετέι. Ο Κίμιχ απλώς πέρασε την μπάλα στον Μπίσεκ. Αυτός έκανε μερικά μέτρα με την μπάλα, την άφησε δεξιά για τον Αντεγέμι. Εν μέντσα για τον Τά. Ξανά απέναντι σε 11 ποδοσφαιριστές, σχεδόν όλοι οι Έλληνες παίχτες μέσα στο αμυντικό μας τρίτο. Κάτι το οποίο είναι λογικό, αναμενόμενο, το περιμένουμε. Κίμιχ θα σηκώσει την μπάλα για αριστερά έξω από την περιοχή. Η σέντρα που γίνεται πέρασε από όλους και από ακόμη περισσότερους. Ο Τσιμίκας την τζίμπησε, την απομάκρυνε. Ο Αντεγέμι κάλυψε για να περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την εθνική ομάδα της Γερμανίας από τη δεξιά πλευρά κοντά στο σημείακι του κόρνερ. Ο Αντεγέμι θα αφήσει για να εκτελεστεί βάσει πρωτοκόλλου που λέμε το πλάγιο out από τον Βάγκνομαν, από τον δεξιό μπακ, ο οποίος εκτέλεσε, ξαναπήρε από τον Ενμέντσα. Αντεγέμι. Καλή επιθετική άμυνα από τους Έλληνες διεθνείς. Η μπάλα επιστρέφει πίσω στον Μπίσεκ, στον κεντρικό αμυντικό και από εκεί στον άλλον. Τά. Αριστερά πήγε η μπάλα στον Μπράουν. Ξανά Τά. Κίμιχ. Προφανώς ο Κίμιχ πρέπει να είναι ο ποδοσφαιριστής, βέβαια μαζί με τα στόπερ για την ώρα που έχει αγγίξει περισσότερες φορές την μπάλα από όλους. Βάγκνομαν. Εν Μέντσα. Κοντά του ο Ζαφίρης. Προσποιείται η πάσα για τον Αντεγέμι, ο οποίος τα σουτάρει. Η μπάλα πήγε σε ένα κομμάτι της ελληνικής κερκίδας. Πολύ άστοχο το σουτ από τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ελλάς. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 7.000 διάσπαρτοι οι Έλληνες φίλαθλοι που έχουν έρθει εδώ στο Augsburg για να παρακολουθήσουν την εθνική ομάδα να παίζει για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League απέναντι σε μια άλλη καλή ομάδα από τις τρεις που θα αντιμετωπίσει σε αυτό το τουρνουά, σε αυτή τη διοργάνωση, ίσως την πιο δυνατή μαζί με την Ολλανδία. Αυτήν για την οποία στην θέση ερίζουμε, τη Σερβία, καταφέρουμε να την κερδίσουμε εκτός έδρας. Θα την υποδεχτούμε και τελευταία αγωνιστική στο Βόλο τον Νοέμβριο. Οπότε για την ώρα, για τον πρώτο στόχο, το πράγμα πηγαίνει κατευχήν. Αλλά όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς, δεν θα θέλαμε να ήμασταν στη Λίγκα Αλφα του Nations League αν είχαμε σκοπό να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε. Να προσπαθήσουμε να προσφεράσουμε μόνο μία ομάδα και όχι να μην πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από όλα τα παιχνίδια τα οποία θα δώσουμε σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτό το τουρνουά. Τώρα ο Καρέτσας έκανε κάτι νέρες. Έκανε κάτι πολύ μεγάλο δείγμα, θα έλεγε κανείς, απειρίας. Προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια την έσκαψε τώρα για να δώσει πάσα. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλη η δεξιά μας πλευρά να είναι κυτρινισμένη, επειδή σαν να κλώτσε την μπάλα δηλαδή. Ο Κάβανο εξαντλώντας την αυστηρότητά του τον τιμώρησε. Και τώρα έχουμε και Βαγιανίδη με κίτρινη και Καρέτσα με κίτρινη κάρτα. Ο Γιωβάνοβιτς πήγε να σκάσει από τα νεύρα του και το παιχνίδι συνεχίζεται ακριβώς στα μισά του πρώτου μέρους. Διανύουμε το 23ο λεπτό της συνάντησης. Ο Τσιμίκας παίζει επιθετική άμυνα πάνω στον Αντεγέμι. Έρχεται πάνω στην μπάλα στην πορεία ο Παυλίδης να βοηθήσει το μαρκάρισμα. Καταφέρνει να βάλει μια κόντρα και παραχωρεί πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά για τη Γερμανία.
Μάγνομαν, θέλει να αλλάξει με τον Αντεγέμι, δεν τα κατάφερε, έκλεψαν εκεί Τζόλη, Παυλίδη, Ζαφίρη, ωραία τρίπλα ανάμεσα σε τρει, θα πέσει κάτω χωρί φάουλ. Ο Αδρούτσο τσίπησε την παραπέμπει και ένα παίχτη, θα τη χάσει ξανά χωρί φάουλ, λέει ο διαιτητή τη συνάντηση. Ο Κόντε με τον Ζαφίρη, ο Κόντε ήταν αυτό ο οποίο του πήρε την μπάλα. Ακούει ο κόσμο Κόντε, πρόκειται για ένα δεκάρι τροποντινά ποδοσφαιριστή τη Χόφενχάιμ. Είναι από του ποδοσφαιριστέ που πήρε ο Κλοπ και δεν είναι Εβραίο. Διαδεδομένη και αυτή. Θυμίζω και τις απουσίες του Μουσιάλα, του Χάβερτς και του Σλότεμπεργκ που προέκυψε και αυτή σήμερα από πλευράς εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Η δεξαμενή όμως είναι τεράστια. Εκτός από αυτούς τους τρεις υπάρχουν άλλοι 41 για την ώρα και βεβαίως βλέπουμε. Προφανώς και θα καταλήξει σε κάποιους ο Γιούργεν Κλοπ. Είναι σε διαδικασία δοκιμών. Ξανακλέψαμε. Η πάσα του Τσιμίκα για τον Παυλίδη. Πιο μπροστά έπρεπε ο Καρέτσας και φύγει, την έδωσε αριστερά στον Τζολί. Κακή εκτίμηση εδώ από τον αρχηγό. Είχε πλάτη την κίνηση του Καρέτσα και δεν την πρόσεξε. Ο Τζόλις όμως κλέβει την πάσα που έκανε ο Κίμι για τον Αντεγέμι. Ανεβαίνει δίνοντας πάσα στον Τετέι. Δεν ήταν καλή, ήταν στην ανάποδη κίνηση που έκανε ο Ανδρέας. Αυτό συζητούν τώρα οι δύο ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο και ο Γιούργεν Κλοπ. Πλησιάζουμε στη συμπλήρωση 24 λεπτών. Πάντα στο 0-0. Η Γερμανία ξανά με την μπάλα στα πόδια. Ο Τζόλης με τη βοήθεια του Τσιμίκα έχει κλείσει τον Αντεγέμι. Ο Τζόλης ακόμα εξακολουθεί και τα έχει με τον εαυτό του για την προηγούμενη φάση, για την πάσα που έκανε στον Τετέι που ήταν στην ανάποδη φορά του ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας. Υπάρχουν μάλιστα στιγμές που ο Ανδρέας είναι και λίγο πιο μπροστά από τον Παυλίδη. Γιατί θεωρεί ο Ιβάν ότι μάλλον ο Παυλίδης μπορεί να βοηθήσει λίγο περισσότερο στην άμυνα και να βγει ο Τετέι πιο γρήγορα στην επίθεση. Σέντρα για τους Γερμανούς από την αριστερή πλευρά. Η πορεία της μπάλας κόβεται από τον Χρήστο Τζόλι στην προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Εμπντουλαντίμ. Δεν ήταν καλή η προσπάθεια του, όμως έβαλε το πόδι του πάρα πολύ άτσαρα. Με αποτέλεσμα, ναι, μεν να μύριζε ευκαιρία τη συγκεκριμένη σέντρα. Αλλά το τελείωμα πραγματικά ήταν πάρα πολύ κακό. Η μπάλα βγήκε πολύ μακριά. Τώρα υπάρχει μια μίνι έτσι απογοήτευση, να το πω, από τον Κάβανο προς τον Τζολάκη για τον χρόνο που καθυστερεί να πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τζολάκης έπαιξε με δύναμη σημαδεύοντας τον Τετέι. Η μπάλα πέρασε, πήγε στον Χρήστο. Αυτός την έδωσε για τον Τετέι στον Τζόλι. Ο Τετέι κράτησε και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι με αντίπαλο τον Μπίσεκ. Ελευθέρωσε λίγο πιο πίσω για τον Τζόλι. Υπάρχουν προϋποθέσεις για σέντρα, δεν την πραγματοποιεί. Θα δώσει για το Ρέτσο και θα πάμε σε κάτι πιο οργανωμένο με τον Μαυροπάνο να παίζει κάθετα ωραία για τον Παυλίδη. Αυτός κοντρολάρει υπό την πίεση του Τα. Ελευθέρωσε τέλεια για τον Καρέτσα, λίγο πιο ψηλά όμως από ό,τι θα ήθελε ο Κοντούλης. Κωνσταντίνος Καρέτσας, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του αφού την βρήκε στην προσπάθεια να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο out. Εκτελέστηκε γρήγορα τους Γερμανούς. Από την αριστερή πλευρά παίζουν λίγο με τη φωτιά, επιστρέφονται την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά τους. Απομακρύνει τώρα όπως ο Ζαφίρης στην πορεία της μπάλας. Έκοψε προσωρινά κάποιες κόντρες, κερδισμένος ποιος. Ξανά ο Ζαφίρης που μπήκε στην πορεία της μπάλας και έκλεψε. Έδωσε μάλιστα την μπάλα για τον Καρέτσο, ο οποίος πιέστηκε και θα πάρει φάουλ. Κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, πιο κοντά στη μεγάλη

0: ελληνικό κοινό που είπαμε ότι σήμερα έχει καταλάβει κάτι παραπάνω από το 1/5 της χωρητικότητας του γηπέδου. Ξανά η Γερμανία πάλι από την αριστερή πλευρά. Αντεγέμι για τον Ενμέντσα έξω από την περιοχή. Ο Ζαφίρης κοντά του. Μια προσποίηση. Θα σουτάρει ο Ενμέντσα στα σώματα η μπάλα. Ο Παυλίδης ψάχνει μια καλή πάσα προς τον Καρέτσα για να βγούμε αντεπίθεση. Προσποιείται καθυστερώντας, παίζοντας πίσω ο Παυλίδης. Ο διαιτητής στη συνάντηση, ο Κάβανο, δείχνει προς τα αριστερά, υπέρ της Ελλάδας δηλαδή. Απλώς δεν ξέρω αν είναι πλάγιο, με συγχωρείτε, ή φάουλ. Έχω την εντύπωση του πλάγιο. Είναι γιατί βλέπω τον Βαγιανίδη να πηγαίνει να πάρει την μπάλα με τα χέρια για να εκτελέσει. 37,5 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι ακροατές της Τσερασπορ. Πάντα στο 0-0 η Γερμανία-Ελλάδα. Παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Η πρωτοπόρος Ελλάδα παίζει το δυσκολότερο παιχνίδι που έχει να δώσει σε αυτήν την διαδικασία με αντίπαλο τη Γερμανία εκτός έδρας. Ο Τετέ κράτησε, είναι κλεισμένος από 4. Βρήκε χώρο να δώσει για τον Καρέτσα. Η μπάλα πηγαίνει τώρα αριστερά μέσω του Ανδρούτου στον Τζόλι. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Ο Τζόλι θα σουτάρει πάνω στον Μπίσεκ. Καλή σκέψη εδώ. Κλέβουμε όμως τώρα με τον Παυλίδη. Με το τοκνάκι περνάει την μπάλα πίσω για τον Ζαφίρι. Κατάλαβε την πάσα προς τον Καρέτσα και έκοψε από την αριστερή πλευρά ο Μπράουν. Πλάγιότ για τη Γερμανία. Εκτελέστηκε γρήγορα για τον Κίμιχ. Πρέπει να επιστρέψουμε λίγο. Είμαστε λίγο αποδιοργανωμένοι. Ευτυχώς καθυστερούν την επίθεσή τους και οι Γερμανοί. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπίσεκ από την δεξιά πλευρά. Προφανώς και ο Βάγκνομαν ανεβαίνει πολύ πιο ψηλά για να δίνει βοήθειες στον Σάντε ή τον Αντεγέμι. Τώρα ο Σάντε είναι από την δεξιά πλευρά, ποδοσφαιριστής της Μπρέντφορντ. Οι Γερμανοί με τον Κόντε. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Αντεγέμι. Μέσω του Μπράουν, Αντεγέμι, πήγε κοντά ο Κίμιχ, πήρε ο Τα, ο Μπίσεκ, ο Βάγκνομαν ζήτησε αλλά δεν πήρε, ξανά η μπάλα πηγαίνει στον Τα. Πάρα πολλές κινήσεις και από τον Εμπντουλαδίμ και από τον Αντεγέμι για να πάρουν πάσα, σε αυτόν πηγαίνει η μπάλα. Ο Καρέτσα στην πορεία της μπάλας προσπάθησε να κερδίσει το πλάγιο, τελικώς το παραχώρησε. Ακόμη 6 λεπτά για τη συμπλήρωση των 45, Κίμιχ από την αριστερή πλευρά η Γερμανία με τον Κόντε. Άλλαξε ο αρχηγός και ξαναπήρε. Η πάσα του πιο δεξιά ανεβάζει τον Μπίσεκ. Τα. Κοντά του ο Παυλίδης. Ελαφρώς πιο μπροστά ο Τετέι. Ο Τα άφησε την μπάλα αριστερά για τον Μπράουν. Αυτός οδήγησε με την μπάλα μερικά μέτρα. Έπαιξε στον άξονα για τον Κόντε. Αυτός ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία για τον Αντεγέμι από την αριστερή πλευρά. Έχει γυρίσει για να το κάνει άμυνα ο Καρέτσας. Ο Αντεγέμι πολλές προσποιήσεις στο ύψος της περιοχής. Έδωσε για τον Κίμιχ. Αυτός με τη μία πάσα προς τα μέσα. Κλεισμένος όμως εκεί ο Εμπντουλαλίμ. Από τους Έλληνες παίχτες, κόντρες, κερδισμένος ποιος, ο Κίμιχ στην κόντρα, η μπάλα παίρνει κατεύθυνση προς την άμυνα της Γερμανίας, έσπευσε, τη μάζεψε ο Τα, την κράτησε, την έδωσε για τον Κίμιχ. Από δεξιά για τον Βάγκνομαν η μπάλα, πάλι ο Κίμιχ, ο Παυλίδης γύρισε να του κάνει άμυνα, η πάσα του Κίμιχ εξαιρετική μες στη μεγάλη περιοχή, το 1-2 προσπάθησαν να κάνουν ο Εμπντουλαλίμ με τον Σάντε. Ήταν πολύ κακή η πάσα του ποδοσφαιριστή της Μπρέντφορντ προς τον ποδοσφαιριστή της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έφυγε απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου έξω. Ο Αντεγέμι έκανε εκεί μια αντεγεμιά. Πήγε να πάρει την μπάλα ενώ είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, να τη γυρίσει τέλος πάντων. Άκουσε μια γιούχα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας στο πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Γερμανία-Ελλάδα πάντα. Στο 0-0 ψάχνουμε τη στιγμή μας, ψάχνουμε την ευκαιρία μας να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απειλήσουμε την εστία του Νούμπελ. Ο Τζολάκης γεμίζει, σημαδεύει το κεφάλι του Τετέι, κεφαλιά προς τα πίσω από το Μπίσεκ, θέλει να εκμεταλλευτεί ο Τζόλης γρήγορα στην πορεία της μπάλας. Ο Βάγκνομαν που δίνει για τον Νούμπελ, παρακινδυνευμένη πάσα προς τον Μπράουν, ο Καρέτσας πιέζει και κερδίζει πλάγιο out. Το εκτέλεσε γρήγορα για τον Ανδρούτσο. Καρούτσος ξανά για τον Καρέτσα, προσπάθησαν να κάνουν το 1-2 εκεί οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν τα κατάφεραν όμως. Η μπάλα είναι πάνω στη γραμμή του out και τώρα του πλαγίου out από τον Κίμιχ που την κράτησε εξαιρετικά. Απίθανα και την ελευθέρωσε για τον Τα. Αυτό για τον Ενεμέντσα. Πίσω στον τερματοφύλακα Νούμπελ η μπάλα. Και τώρα Βάγκνομαν. Η πάσα του παρακινδυνευμένη παραλίγο να μπει στην πορεία τη μπάλα εκεί ο Τετέι. Καταδιώκει όμως τον Νούμπελ στον οποίο πήγε η μπάλα. Αυτός πρόλαβε την άφηση
1: εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βοιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Η πάλι διεκδική σημείο Μαυροπάνος διώχνει όχι πολύ νέο που γίνεται από τον Κόντε. Ο Τζολάκης όμως μπλοκάρει και παίζει με τα χέρια γρήγορα, σχετικά γρήγορα για τον Τσιμίκα. Θα μπορούσε και λίγο πιο γρήγορα γιατί είχαν ανέβει ο Τζόλης με τον Τετέι. Τσιμίκας για τον Τετέι. Κράτησε υπό την πίεση τριών. Αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρέτσο, ο οποίος προσποιείται παίζοντας με τη φωτιά, αλλά ωραία το απέναντι στον Άμπντου Νταλίμ. Ελευθέρωσε δεξιά για τον Μαυροπάνο. Αυτός έσκαψε για τον Καρέτσα. Στην πορεία της μπάλας πρώτος ο Μπράουν έκανε κατοχή δίνοντας πάσα για τον Αντεγέμι. Είμαστε 15 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε τα 45. Σε ερωτικά μπορεί να μην υπάρχουν ούτε καν καθυστερήσεις, αν και βλέπω τον τέταρτο με μια ταμπέλα μάλλον να δείξει το ένα λεπτό καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα το 0-0 με το Βάγκνομαν να έχει την μπάλα δίνοντας την για τον Σάντε. Ένα λεπτό λοιπόν το οποίο έχει αρχίσει και μετράει εδώ και 3 δευτερόλεπτα. Εν Μέντσα υπό την πίεση του Ζαφίρη αλλάζει κατεύθυνση, κρατάει την μπάλα, πλησιάζει προς τον άξονα, δίνει την μπάλα στον Κίμιχ, αλλά ελαφρώς προς τα πίσω. Ο Κίμιχ για τον Τα. Σκεφτείτε ότι ο Τα αυτή την ώρα είναι πιο μπροστά από τον Κίμιχ για να καταλάβετε πόσο πίσω είναι μαζεμένη η ελληνική άμυνα. Σάντε με τον Τζόλι κοντά και ο Τετέι. Οι δύο αυτοί οι Έλληνες ποδοσφαιριστές τον κάνουν να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μπισεκ και τώρα Τα. Πάλι Μπισεκ. Λιγότερο από μισό λεπτό για να πάμε στα αποδυτήρια. Μια κόντρα από τον Ζαφίρι στον Εν Μέντσα.

χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ. Πρώτης κόρας για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέκτησαν το 5ο συνεχόμενο Super Cup, ήταν ο Βεζένκοφ με 25 και ο Μοντέρο με 20 πόντους, και για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώσταρ με 18 και ο Αλεξάνδρ με τον Όσμαν με 15 πόντους. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για να κερδίζει τίτλους. Είχαμε 20 πόντους διαφορά, αλλά δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά. Πρέπει να έχουμε καλύτερο αμυντικό έλεγχο, δήλωσε μετά την νίκη της ομάδας του ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος πλέον μετρά 15 τίτλους με τις Ερυθρόλευκους, ενώ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έφτασαν τα 21 τρόπαια από τα αν ανέλαβαν τον Ολυμπιακό. Είδαμε ξανά πάνω από 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαζόμαστε καλύτερα με τους διαιτητές. Χάσαμε τον τελικό, τι άλλο θέλετε να πω, είμαι τσατισμένος, στο σχόλιο του Ανδρέα Τρινκέρι. Ξανά στο ποδόσφαιρο, αλλά στα νέα των ομάδων μας, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε σήμερα όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με την φανέλα των πράσινων. Ο Ολυμπιακός, αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, πρέπει να δώσει σε 29 ημέρες 9 μάτς, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση στους Ερυθρόλευκους. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε σήμερα ο Ιβάν Σαβίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τέλος, τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε σήμερα ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού να είναι ο μεγάλος χορηγός της ομάδας. 6 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν σήμερα. Πανιόνιο Ζάκυνθος 1-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλων Έστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Δύο παιχνίδια γίνονται αύριο στις 4, Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Πάντα στο ποδόσφαιρο, τρία μάτς για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών έγιναν σήμερα. ΑΕΚ Ειρήνες Γραβενών 3-0, Ρέα Βόλος 3-0 και Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Ξανά στο μπάσκετ με τον Αμερικανό center Jake Forrester και τον επίσης Αμερικανό forward Antonis Arms εμπλουτίζει το ρόστερ του ο Προμηθέας Πατρών, ενώ στα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου των ανδρών, Παλαιό Φάληρο Μέγαρα 62-77 και Κομωτινή Αγέχ 76-67. Έτσι τα Μέγαρα, η Κομωτινή, η Αναγέννηση και ο Πανιόνιος είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μετάσχουν τον Δεκέμβριο στο Final Four του UNICEF Trophy. Δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα στην Α1 Πόλο των Ανδρών έγιναν σήμερα. Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 25-7 και Εθνικός Πειραιώς Ιδραϊκός 8-10. Και στα νέα από το εξωτερικό, εκτός από τα δύο μάτς του ομίλου μας, άλλα 6 παιχνίδια γίνονται σήμερα για το Nations League. Δανία Ουαλία 2-0, Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0 και Αυστρία Κόσοβο 3-1. Τελικά αποτελέσματα και στο ημίχρονο, Νορβηγία Πορτογαλία 0-1 και Ισραήλ Ιρλανδία 0-3. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία στο Augsburg. Ερασπορ 100.

αυτή την ώρα 0-0 Γερμανία, Ελλάδα, ημίχρονο Νορβηγία, Πορτογαλία 0-1, ημίχρονο Ισραήλ, Ιρλανδία 0-3. Θυμίζω τα τελικά Σερβία-Ολλανδία σε ένα παιχνίδι που μας αφορά 1-2, Δανία-Ουαλία 2-0, Αυστρία-Κόσοβο 3-1, Ισραήλ-Ιρλανδία 0, αυτό είναι 0-3 είναι ημίχρονο, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν τελικό 1-1, Γιβλαρτάρ-Ανδώρα 0-0. Να πω πως ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλά στάθηκε η εθνική μας ομάδα στο πρώτο 45 λεπτό κόντρα στα πάντσερ της Γερμανίας 0-0, με τους Γερμανούς να έχουν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ.

Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Είναι οι αγώνες των 9. Πούμας Ατλέτικο Σαν Λουίς 1-3, Μας Μαχρίμπ Ζεμάμρα 2-1, Ντεπόρτες Κουρίκο Ουνίδο 1-0, Μπελγράνο Φέρο Καρίλ 0-1, Κλαμπ Αλμάγκρο Νουέβα Σικάγο 0-1, Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Αγκρουπεκουάριο 1-0, Λοσάντες Δεπορτίβο Μωρόν 0-1, Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια Αλκονκόρν 1-2, Πεσκάρα Σπέτσια 1-1, ημίχρονα. Γερμανία Ελλάδα 0-0, Ισραήλ Ιρλανδία 0-3, Νορβηγία Πορτογαλία 0-1. Τα παιχνίδια των 10 είναι περίπου στο 40 λεπτό. Πατρονάτο Σαν Μάρτιν 1-0, Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο Σαν Τέλμο 0-1, Κλαμπ Ρεγκάτα Κουιάμπα 1-0, Ρεάλ Οβιέδο Σπόρτιν Χιχών 1-0. Γουιάννα νησιά Κέιμαν 2-0 είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε αυτή την ώρα και στο Πεσκάρα Σπέτσια, γίνεται στο 1-1. Θυμίζω νωρίτερα, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας στον τελικό τον ΠΑΟΚ με 101-96. Double-double ο Βεζένκοφ στον τελικό. Ο άσος του Ολυμπιακού τέλειωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 7 στις 8 βολές, είχε 10 rebound και όλα αυτά σε 34 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα χρόνο συμμετοχής. Σήμερα είχαμε παιχνίδια και για τη Super League 2. Νωρίτερα είχαμε Πανιόνιο Ζάκυνθος 1-0, από εκεί και πέρα είχαμε και την αναμέτρηση ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 και εδώ. Φυσικά είχαμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β που έγινε στις Σέρες, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός επικράτησε με 4-1. Να μην ξεχάσουμε και τις αναμετρήσεις ανάμεσα στην Καλαμαριά και την Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιόνιος Ζάκυνθος όπως είπαμε 1-0. Παναθηναϊκός αλλάζουμε άθλημα, έκανε άνετη πρεμιέρα στη Water Polo League κερδίζοντας με 25-7 τον Ηλυσιακό.

λοιπόν ότι έκανε τον double-double ο Βεζένκοφ, πήρε όλα τα βραβεία, MVP και πρώτο σκόρερ του Super Cup. Με 25 πόντους, όπως είπαμε, δηλώσεις είχαμε κατά τους αδελφούς Αγγελόπουλους, οι οποίοι τόνισαν: δεν έχουμε χορτάσει τίτλους, έχει ανέβει το επίπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πλευρά το Τρινκέρι τόνισε: παλέψαμε, δώσαμε τα πάντα κόντρα σε μια ομάδα που είναι μαζί από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός, εννοώντας ότι ο Ολυμπιακός έχει ομοιογένεια αφού πολλοί παίκτες είναι πολλά χρόνια μαζί.

Αίγυπτος Κορυφότζια 1-0 κόντρα στη Σορέντο Κάλτσιο. Δεύτερο γκολ και για την Πατρονάτο κόντρα στη Σαν Μάρτιν 2-0 στο 43. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα αρχίσει το δεύτερο 45 λεπτό στη Γερμανία. Καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο από την εθνική μας Πέτρο Μαυρογιαννίδη, η οποία βεβαίως δεν είχε τη μεγάλη στιγμή όπως οι Γερμανοί, τις δύο στιγμές που είχαν, τη μία το σούτ του Αντεγέμιο Τζολάκη εντυπωσιακά σε κόρνερ. Αλλά η Γερμανία είναι Γερμανία και η εθνική μας στέκεται πάρα πολύ καλά στο πρώτο 45 λεπτό.
1: Σωστά, Άγγελε. Είμαστε λίγο πριν ξεκινήσουμε το δεύτερο 45 λεπτό. Ναι, όταν παίρνεις κίτρινες κάρτες και σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο προπονητής έχει τον νου του, γι' αυτό ο Σάλιακας μπαίνει στο μάτς και στη θέση του βγαίνει και στη θέση του Σάλιακα μπαίνει ο Σάλιακας στο μάτς και βγαίνει ο Βαγιανίδης. Αυτό φαντάζομαι, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο δηλαδή. Ενώ είδα από μακριά και Δουβίκα σε μια δόση. Αν και Τετέι βλέπω να βγαίνει, Παυλίδη βλέπω να βγαίνει, εντάξει. Άρα ο Σάλιακας είναι η κίνηση από τον πάγκο, φαντάζομαι. Λόγω της κίτρινης κάρτας που έχει ο Γιώργος από το πρώτο ημίχρονο, θα μπει ο Μανώλης Σάλιακας στη θέση του. Αυτή την ώρα εξέρχονται όλοι οι ποδοσφαιριστές από τα φωτητήρια. Ναι, το 2 έξω, ο Βαγιανίδης δηλαδή, το 17 μέσα, ο Σάλιακας δηλαδή. Τελευταίες οδηγίες από τον Ιβάν πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους. Πρώτο ημίχρονο, όπως είπες και εσύ, Άγγελε, φίλες και φίλοι, εμείς δεν είχαμε κάποια ευκαιρία. Προσπαθήσαμε από δεξιά, από αριστερά να δημιουργήσουμε κάποιες υποθέσεις με Καρέτσα. Από τη μία Τζόλι Τετέι από την άλλη. Δεν καταφέρουμε να απειλήσουμε ιδιαίτερα την αιστεία του Νόμπελ, ούτε καν να τον ανησυχήσουμε, θα έλεγα. Από την άλλη, οι Γερμανοί, εκτός από κάποια σουτ του Κίμιχ που έβγαν πολύ μακριά, είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ένα τέτα-τέτ του Αντεγέμι, ο οποίος άδειασε με μία τρίπλα τον Τσιμίκα μετά από εκτέλεση κόρνερ δική μας. Βγήκε στο ένας μέναν δηλαδή, του έκανε μία προσποίηση, έφυγε. Αλλά σούταρε έξω. Και άλλη μία μετά από κόρνερ απομάκρυνση έξω από την περιοχή, ο Αντεγέμι έκανε το σουτ. Ο Τζολάκης πετάχτηκε και ήστελε την μπάλα σε κόρνερ. Αυτές ήταν οι δύο ευκαιρίες των Γερμανών στο μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει τώρα. Επαναλαμβάνουμε μία αλλαγή, ο Σάλιακας αντί του Βαγιανίδη. Ο Τετέι γύρισε την μπάλα πίσω. Μαυροπάνος, Σάλιακας, Καρέτσας. Από τον Ανδρούτσο στον Παυλίδη και από εκεί στο Σάλιακα. Και τώρα πάλι Μαυροπάνος. Ρέτσος. Ελευθερώθηκε ο Ανδρούτσος και πήρε. Αυτός άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Σάλιακα. Μπροστά του είναι ο Καρέτσας. Ο Σάλιακας προτιμά να παίξει πίσω στο Μαυροπάνο. Από εκεί πιο πίσω στο Τζολάκι. Τζολάκης με το αριστερό σηκώνει για τον Τζόλι. Τσίμπησε ελαφρώς την μπάλα στην προσπάθεια του να κάνει κάτι ανάμεσα σε κοντρόλ και πάσα προς τον Τετέι. Τελικώς ήταν λίγο πιο δυνατή, ας πούμε, η πάσα στο τέλος-τέλος. Η μπάλα έφτασε στον Νούμπελ. Αρκετά μακριά και ο Παυλίδης για να διεκδικήσει. Η μπάλα σε γερμανικά πόδια. Πίεσε ο Ανδρούτσος, προσπάθησε να ολοκληρώσει ο Τσιμίκας. Η μπάλα έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Τσιμίκας επέστρεψε πάρα πολύ ωραία και πήρε την μπάλα από τον Αντεγέννη. Για τον Ρέτσο τη γύρισε που μπερδεύτηκε και την έχασε. Η Γερμανία από τη δεξιά πλευρά πατάνε περιοχή. Τώρα η μπάλα βγαίνει έξω στον Ενμέντσα. Τα σουτάρι θα γεμίσει, πιέζεται από τον Ρέτσο. Η παράλληλη πάσα ο Μαυροπάνος διώχνει. Όχι καλά, θέλει να ολοκληρώσει ο Μαυροπάνος. Απομακρύνει την μπάλα, ο Παυλίδης σε βοήθεια. Ο Μαυροπάνος πάσα για τον Τζόλι. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης κόβουν προσωρινά οι Γερμανοί. Ο Καρέτσας, ενώ ο Τζόλι είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ξανά για τον Μαυροπάνο, ο οποίος σε ρόλο μέσου έδωσε την μπάλα για τον Παυλίδη. Καθυστερεί λίγο το ανέβασμα της εθνικής ομάδας ο Παυλίδης, καθώς δεν έχει στηρίγματα. Μάλιστα κινδυνεύει να χάσει και την μπάλα. Τελικώς με την εμπειρία του θα πάρει και ένα play out στη γραμμή της μεσαίας γραμμής από την αριστερή πλευρά. Ο Ρέτσος μπερδεύτηκε, γλίστρησε στη συνέχεια. Ευτυχώς δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ζήτημα λόγω των καλών επεμβάσεων του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Πλάγιο out με τον Τζιμίκα από την αριστερή πλευρά. Εκτελείται με στόχο τον Τζόλι στον άξονα. Αυτός ελευθέρωσε ωραία αφού κράτησε την μπάλα για τον Καρέτσα δεξιά. Στήριγμα του Σάλιακας και ο Ανδρούτσος. Την μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Καρέτσας, Ζαφύρης, ο Ρέτσος με λίγο χώρο προς την αριστερή πλευρά μετά τη μεσαία γραμμή. Μαυροπάνος, Ζαφύρης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, αριστερά έχει ανέβει ο Τσιμίκας, ζήτησε αλλά δεν πήρε. Ο Ρέτσος άλλαξε κατεύθυνση και έδωσε για τον Μαυροπάνο. Καρέτσας, Σάλιακας για τον Ανδρούτσο, Ζαφύρης. Κρατάει ο μέσος του ΠΑΟΚ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

Νορβηγία με το Χάλαντ ισοφαρίζει την Πορτογαλία σε ακόμη ένα ωραίο παιχνίδι. Νορβηγία-Πορτογαλία 1-1. Η Ελλάδα κρατάει την ισοπαλία για την ώρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε στο 54, σε λίγο το κλείνουμε. Και ο Τζολάκης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι κάπου προς την αριστερή πλευρά. Σημαδεύει το κεφάλι Τετέι. Αυτός θα πάρει την μπάλα με το κεφάλι, θα βρει μάλιστα και τον Τζόλι. Θέλει να κερδίσει μια κόντρα ο Τζόλι. Θα καταφέρνει, όχι και δεύτερη. Ο Ερμέντσα κράτησε. Γύρισε στον Τα. Νούμπελ. Μπίσεκ. Βάγνομαν. Πάλι Μπίσεκ, πάλι Νούμπελ. Τα. Αριστερά περιμένει ο Μπράουν και παίρνει. Ο Καρέτσας πήγε να τον πιέσει, ο Μπράουν γύρισε στον Τα, από εκεί μπάλα πήγε στον Παυλίδης. Έκανε νόημα στον Καρέτσα να γυρίσει,

Μαυροπάνος, το λάθος από τον Ζαφίρη. Η Γερμανία στην επίθεση, επιστρέφοντας ο Ζαφίρης θέλει να διορθώσει, κοντράρει την μπάλα, αλλά ο Τζολάκης πέφτοντας δεν μπορεί να την κρατήσει τον αγωνιστικό χώρο και δίνουμε έτσι ένα κόρνερ στους Γερμανούς. Στο 58ο λεπτό, κόρνερ από την αριστερή πλευρά για τους γηπεδούχους. Πηγαίνει για την εκτέλεση ο Μπράουν και αυτός στην Μπάγερν παίζει στα 23 του. Αριστεροπόδαρος, αριστερός μπακ. Μπράουν στην εκτέλεση. Καλοτραβηγμένο. Πάλι ο Μαυροπάνος πήδηξε πιο ψηλά από τους. Πήρε την κεφαλιά. Μία ακόμα ο Τζόλης για να απομακρύνει. Επαναφέρουν οι Γερμανοί που γεμίζουν. Εκεί έγινε σκαμνάκι. Ναι, και το έδωσε ο Κάβανο βεβαίως. Πάνω στον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, φάουλ κερδισμένο για την ελληνική άμυνα και έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για την Ελλάδα. Θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο Κουρμπέλης και ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Κουρμπέλης θα μπει στη θέση του Ζαφυρί. Και ο Ιωαννίδης θα μπει στη θέση του Τετέι. Άλλες δύο κινήσεις λοιπόν από τον Γιωβάνοβιτς. Ξαναλέω, Κουρμπέλης που ξεκίνησε στο μάτς με τη Σερβία στο Βελιγράδι μπαίνει στη θέση του Ζαφίρη και όχι στη θέση του Ανδρούτσου που ουσιαστικά τον αντικατέστησε στην ενδεκάδα. Και ο Ιωαννίδης που είχε μπει αλλαγή στο μάτς αντί του Κοστούλα μπαίνει αντί του Τετέι που πήρε τη θέση του Κοστούλα σε σχέση με το παιχνίδι του Βελιγραδίου. Τρίτη αλλαγή λοιπόν για τον Γιωβάνοβιτς. Πηγαίνουμε τώρα από την αριστερή πλευρά να παίξουμε με τον Τσιμίκα που πάσα για τον Τζόλι. Ευτυχώς η μπάλα κάπου κόντραρε γιατί δύσκολα να περνούσε πλάγι out για την Ελλάδα. Θα αφήσει ο Τζόλης για τον Τσιμίκα την ώρα που ο Κάβανο μετρά αντίστροφα για την εκτέλεση του πλαγίου. Ο Τσιμίκας εκτελεί προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Τζολάκης σημαδεύει τον Τζόλι. Πιο ψηλά, πιο δυνατά ο Βάγνομαν. Η κεφαλιά του πήγε στον Ρέτσο. Τσιμίκας ζήτησε μπροστά και πήρε ο Ιωαννίδης. Ξανά Ρέτσος, λίγο πιο επιθετική άμυνα των Γερμανών σε αυτό το διάστημα, στο τελευταίο. Η μπάλα είναι στο Τζολάκι. Έπαιξε κάθετα πάρα πολύ ωραία για τον Παυλίδη, πολύ μακριά βέβαια.

Γυρίζει την μπάλα πίσω από το, για τον Τζιμίκα. Ψάχναμε μια πάσα από τον Τζιμίκα και πάλι για τον Τζόλι. Θα την κάνει τώρα ο Τζιμίκας για τον Τζόλι. Αρκετά κοντά στο κέντρο της άμυνας της Γερμανίας όμως. Η μπάλα ουσιαστικά θα πάει πάσα πάνω στον Μπίσεκ. Κίμιχ. Φάτσα με τον Παυλίδη. Παυλίδης πραγματικά σήμερα έχει περιοριστεί πολύ περισσότερο σε αμυντικό ρόλο παρά στην επίθεση. Άλλωστε θυμίζω ότι και στο πρώτο πιο μπροστά, ελαφρώς πιο μπροστά έπαιζε ο Τετέι όταν προσπαθούσαμε να βγούμε στην επίθεση. Τώρα κάποιες κόντρες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κουρμπέλης κράτησε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και ελευθέρωσε αριστερά για τον Τζόλι. Η πάσα του είναι λίγο πιο δυνατή για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης όμως θα κερδίσει ένα πλαγιότ καθώς μπήκε με πολύ δύναμη ο Βάγκνομαν στην πορεία της μπάλας και απομάκρυνε. Αφού πω ότι ακυρώθηκε για offside το τρίτο γκολ της Πορτογαλίας και παραμένει το 1-2, έχουμε αλλαγές για τη γερμανική ομάδα. Θα περάσει ο Σάντε εκτός αγωνιστικού χώρου που έπαιζε δεξιά στο 4-2-3-1 του Κόντε και στη θέση του θα μπει ο Τζόναθαν Μπουρκάρντ. Πρώτη κίνηση στο μάτς το 65 και θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και ο Κόντε που έπαιζε σε ρόλο 10 πίσω από τον Εμπτονταλίπ δηλαδή και θα μπει ο Φλόριαν Μίρτς. Γι' αυτό και υπάρχει ενθουσιασμός λίγο παραπάνω από πλευράς Γερμανών. Μπήκε ο Φλόριαν Μίρτς στο μάτι λοιπόν, φίλες και φίλοι αγροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μπήκε και ο Μπουρκάρντ, ο 26χρονος επιθετικός της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Για τον Βίρτζε χρειάζεται βέβαια να πούμε και πολλά πράγματα. Στα 23 του 106 εκατομμύρια και βάλε χρηματιστηριακή αξία ο παίχτης της Λίβερπουλ. Για να δούμε την πάση για το Σάλιακα είναι πιο δυνατή. Τρέχει ο Μανώλης μήπως και προλάβει τελικώς. Θα καλύψει ο Μπράουν και θα κερδίσει ένα πλαγιάτ. Το οποίο το εκτέλεσε ο ίδιος. Ξαναπήρε. Ίσως και να βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παίζεται λέει ο βοηθός. Η Ελλάδα καταφέρνει και κλέβει όμως και ζητάει και φάουλ. Ο Καρέτσας κράτησε. Απέφυγε δύο. Πηγαίνει από δεξιά ο Καρέτσας. Η μπάλα στο αριστερό. Υπάρχουν προϋποθέσεις για σέντρα. Η περιοχή δεν είναι γεμάτη. Ο Σάλιακας έχει. Θα τη βγάλει στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει από όλους. Ο Κουρμπέλης διεκδικεί. Ίσως να κάνει και φάουλ εκεί. Ο Κουρμπέλης όντως. Παρόλο που πηγαίνει προς τον Κάβανο και λέει δεν ακούμπησα καν. Στο 66 επίσκεψη της Ελλάδας στα καρέ της Γερμανίας. Χωρίς κάτι αξιόλογο όμως. Ξαναλέω έξω ο Κόντε της Χόφενχάιμ, μέσα ο Βίρτς της Λίβερπουλ στο 65, στο ίδιο λεπτό ο Μπούρκαρτ μέσα αντί του Σάντε. Σάντε της Μπρέντφορντ, Μπούρκαρτ της Άιντραχτ. Εμείς κάνουμε παρότριση προς το διαιτητή να σφυρίζει λίγο καλύτερα. Έχει έρθει και στην Ελλάδα βεβαίως, μπορεί να έχει μάθει το συγκεκριμένο σύνθημα και να σφυρίξει λίγο καλύτερα.

0: Μίσκαλο.
1: Τώρα αυτή την ώρα, από την ώρα που η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου out. Γι' αυτό γελάμε εδώ με τους συναδέλφους. Είπαμε ότι χρειάζονται και αυτά όταν παίζεις απέναντι σε θηρία. Τώρα αρχίζει και μετράει και αντίστροφα ο Τζολάκης. Το ξέρει ο Τζολάκης. Περίμενε την αντίστροφη μέτρηση από τον Κάβανο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, όπως και γίνεται σηματεύοντας το κεφάλι του Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη δεν πήγε προς την μπάλα. Έδωσε το δικαίωμα στον Μπίσεκ να πάρει αυτός με το κεφάλι. Ο Ρέτσος πήγε αντίθετα αντί του Εμπντουραλίμπ και παραχώρησε πλάγι ότι για τη Γερμανία από τη δεξιά πλευρά λίγο μετά τη μεσαία γραμμή. Ο Αντεγέμι άφησε στον Βάγκνομαν για να εκτελεστεί το πλάγιο by the book. Ο δεξιός μπακ της Γερμανίας το εκτέλεσε προς τα πίσω. 0-0. Κίμιχ. Τα. Εν Μέντσα. Πάλι ο κεντρικός αμυντικός της Μπάγερ. Ξαναδίνει στον

από τη δεξιά πλευρά. Ο Καρέτσας πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Το εκτελεί καλοτραβηγμένο, βγαίνει και μπλοκάρει ο Νούμπελ πριν από το κεφάλι. Με το που πέρασε η μπάλα, μάλλον από το κεφάλι του Μαυροπάνου. Τώρα θέλει γρήγορες επιστροφές. Το λέγαμε και νωρίτερα. Μπράβο, ρε Παναγιώτη, ο Ρέτσος γρήγορα στην ομπρέλα της μπάλας. Έκοψε προσωρινά. Συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν ζητήσαμε φάουλ. Ξανά ο Ρέτσος επιστρέφει και παίρνει και κερδίζει το φάουλ. Όλοι οι Έλληνες στο γήπεδο το πανηγυρίζουν σαν γκολ αυτή την αμυντική προσπάθεια του Παναγιώτη Ρέτσου. Εκπληκτικός. Έτρεξε από τη μία περιοχή κοντά προς την άλλη. Έκοψε δύο φορές τον αντίπαλό του και τελικά κατάφερε να πάρει και το φάουλ. Ο Κλοπ κάνει βόλτες μπροστά από τον πάγκο, μίλησε για τη χρυσή γενιά της Ελλάδας. Μίλησε για το γεγονός ότι κανείς από τους Γερμανούς δημοσιογράφους δεν απίφθινε μια ερώτηση προς τον Γερμανό Ομοσπονδιακό Τεχνικό για την Ελλάδα. Παρά μόνο στις δικές μας ερωτήσεις Ελλήνων δημοσιογράφων αναφέρθηκε στους ποδοσφαιριστές μας και στον προπονητή μας και είπε ότι αντιμετωπίζει την Ελλάδα με πολύ μεγάλο σεβασμό. Θα μου πεις δεν μπορούσε να πει και το αντίθετο, αλλά από σήμερα και μετά νομίζω. Ένας λόγος παραπάνω. Ο Ρέτσος έχει μείνει ψηλά. Κόβει την πάσα που έγινε προς τον Μπούρκαρντ. Παραχωρείται πλάγιο out για την εθνική ομάδα της Γερμανίας που εκτελείται προς τα πίσω, προς τον Νούμπελ. Και τώρα ο Τα. Βίρτς. Μπίσεκ. Βάγνομαν, Γκνάμπρι, Βάγνομαν, Κίμιχ, πάλι ο δεξιός μπακ Βάγνομαν για τον Μπίσεκ. Και τώρα τα 83 λεπτά κλειστά, ακόμη 7 λεπτά για τα 90. Μπάλα είναι αριστερά Μπράουν. Κερδισμένο πλάγιο για την Ελλάδα. Άλλη μια αλλαγή για τον Κλοπ. Δύο μάλλον, από ό,τι βλέπω. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μπράουν. Θα μπει στη θέση του ο Άντων Στάχ. Και θα βγει και ο Ενμέντσα. Και θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Μπέρενς. Πλάγιο για τη Γερμανία τώρα. Εκτελεί με το που μπαίνει ο Χένες Μπέρενς. Προς τα πίσω. Κίμιχ. Κλείσαμε και το...

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpodcast.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

πάλι αντίστροφα. Ο Τζολάκης παίρνει φόρα και σημαδεύει πάλι το κεφάλι του Μασούρα. Δεν είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη φορά η εκτέλεση του Κωνσταντή από το ελεύθερο. Και άλλη αλλαγή για την Ελλάδα. Θα περάσει στο μάτς ο Μιχαηλίδης και θα βγει ο Παυλίδης. Ακόμη ένα στόπερ από τον Γιωβάνοβιτς για το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας συν τις όποιες καθυστερήσεις. Χειροκροτάμε όλη την προσπάθεια του Παυλίδη στο μάτς, ο οποίος ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Ήταν απίθανος ο Βαγγέλης Παυλίδης, χωρίς να έχει τρομερή συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι. Θαρής ήταν ένας οργανωτής της άμυνας όταν οι Γερμανοί είχαν την μπάλα λίγο μετά τη μεσαία γραμμή και ήταν αυτός που δημιούργησε την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ιωαννίδη στο 67, 7 λεπτά πριν το τέρμα της Ελλάδας με τον Κουρμπέλη στο 74. Λιγότερο από ένα λεπτό για να κλείσουμε τα 90.

0: Λοιπόν, το Νορβηγία-Πορτογαλία παραμένει στο 1-2 και ξαναγυρίζουμε τον, ξαναδίνουμε το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιάννηδη. Έλα, Πέτρο.
1: Μετά από μια ανάσα δροσιάς που λέμε, Άγγελε, φίλες και φίλοι αγροτές της Eraspor, επιστρέφουμε εδώ στο Augsburg, στο γήπεδο, για να πανηγυρίσουμε μαζί με τον κόσμο και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας αυτό το σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι η ώρα που μπορείς να πεις και μερικές υπερβολές, μπορείς να πεις και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έγραψε σήμερα ιστορία. Η μοναδική ομάδα την οποία δεν είχαμε κερδίσει ποτέ, το καταφέραμε σήμερα, και αυτό που ακούτε είναι Έλληνες στο γήπεδο να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν, ο οποίος κάθεται στην άκρη του πάγκου και παρακολουθεί τις στιγμές ευτυχίας που ζουν οι ποδοσφαιριστές του εντός του αγωνιστικού χώρου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστές, έχουν μπει όλοι από τον πάγκο της εθνικής ομάδας, που λέει ο λόγος, αν μπορούσαμε θα μπαίναμε όλοι στο μάτς για να το πανηγυρίσουμε. Μετά το πολύ σπουδαίο διπλό στο Wembley, που ήταν και παραμένει νομίζω το κορυφαίο, απέναντι σε αυτήν την αλλαγμένη και διαφορετική Γερμανία, που ζητάει με ένα χλιαρό χειροκρότημα από τους οπαδούς της Φαρίς τη συγχώρεση για την ήττα από την Ελλάδα, πετυχαίνουμε αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο διπλό, 6 πόντοι στον όμιλο μετά από 2 αγωνιστικές με 2 εκτός έδρας παιχνίδια. Αν είναι ποτέ δυνατόν, θα πούμε και θα ξαναπούμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, ότι ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι, ότι θέλουμε να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Όλα αυτά εννοείται ισχύουν 100%. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να κάνουμε, να πανηγυρίσουμε αυτό το οποίο πετύχαμε σήμερα. Και πολύ καλά κάναμε και μπράβο μας, και με 6 βαθμούς είμαστε πρωτοπόροι στον όμιλο. 3 η Ολλανδία και από έναν με συγχωρείτε η Γερμανία. Χωρίς βαθμό η Σερβία, καταλαβαίνετε ότι πια είμαστε πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για την τρίτη θέση. Δεν το συζητάμε αυτό, υποδεχόμενοι και τη Σερβία την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό. Μπράβο στα παιδιά, απόλυτα προσιλωμένοι στο σχέδιο του Ιβάν. Μπράβο στον Τζολάκη που κράτησε το 0 σε 2-3 περιπτώσεις με σημαντικές αποκρούσεις. Μπράβο στο Ρέτσο που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Στον Ανδρούτσο που μπήκε και έπαιξε στην εθνική, λες και έπαιζε χρόνια. Στον Παυλίδη που δεν ασχολήθηκε σχεδόν σε εισαγωγικά με την επίθεση, αλλά ασχολήθηκε κυρίως με το να είναι αυτός που θα καθοδηγεί την άμυνα εντός του παιχνιδιού. Στα παιδιά που μπήκαν ως αλλαγή. Στον Κουρμπέλη που και τι δεν έχει ακούσει και γιατί παίζει και γιατί είναι και το ένα και το άλλο, λες και αυτοί που τον καλούν, τους καλούν με μέσον. Δεν θέλουν να κερδίζουν ή κάτι τέτοιο. Ο Κουρμπέλης λοιπόν, για να σας αφήσω, μετά την εμφανισάρα στο Βελιγράδι έρχεται σήμερα μπαίνοντας ως αλλαγή και με κίτρινη κάρτα από νωρίς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, στα δίχτυα του Νούμπελ, να κάνει το 0-1 και να είναι δικό του το ιστορικό γκολ της πρώτης νίκης της Ελλάδας απέναντι στην Γερμανία ever. Αυτά για την ώρα. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το τρίτο ημίχρονο. Προσεχώς θα τα πούμε, ενώ έχει τον νου σου, Άγγελε, και στην τηλεόραση. Τα λέμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, τη βαθμολογία την είπαμε νωρίτερα, την ακούσατε. Στο συν 5 από την Γερμανία είναι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτή την ώρα. Να τα θυμηθούμε λοιπόν. Η βαθμολογία λέει σε 2 παιχνίδια για Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Την Ελλάδα στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, την Ολλανδία με 4, τη Γερμανία με 1 και χωρίς βαθμό η Σερβία. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει την 5η 1 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις και τις 2 στις 10 παρατέταρτο, Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία, Σερβία.

0: δούμε και τα τελικά αποτελέσματα στο κουπόνι από τις 9.30. Μπελγράνο Φεροκαρίλ 0-1 από ημίχρονο. Κλαμπ Αλμάγρο Νουέβα Σικάγο 0-1 από ημίχρονο. Κλαμπ Ατλέντικο Ατλάντα Αγκροπεκουάριο 1-0 από ημίχρονο. Λος Άντες Δεπορτίβο Μωρόν 2-1-0-1 το ημίχρονο. Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια Άλκον Κόρν 1-2 από ημίχρονο. Αλμπινολέφε Αλκιόνε 1-1-0-0 το ημίχρονο. Κασαράνο Μονόπολη 0-1-0-0 το ημίχρονο. Με 10 τέλειωσαν οι δύο ομάδες. Πεσκάρα Σπέτσια 1-2-0-0 το ημίχρονο. Φόντζια Σορέντο Κάλτσιο 2-0-0-0 το ημίχρονο. Και Γερμανία Ελλάδα 0-1-0-0 ημίχρονο. Ισραήλ Ιρλανδία 0-3 από ημίχρονο. Νορβηγία Πορτογαλία 1-2-0-1 το ημίχρονο. Αυτά είναι τα τελικά. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Κοντό για το δικό του σχόλιο για την πολύ σπουδαία σημασία και ιστορική νίκη για την εθνική μας ομάδα στη Γερμανία επί της ομώνυμης ομάδας. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
1: Σου Άγγελε, πανηγυρίζουμε εδώ, το κλίμα είναι πάρα πολύ πανηγυρικό, ακούτε εσείς και εσείς.
0: Ακούγεται, ακούγεται, περνάει.
1: Έχουν μείνει οι Έλληνες πάνω από 5.000 Έλληνες.
0: Ο ύμνος μας λέμε τώρα.
1: Πάρα πολύ. Και φάνηκε αυτό όταν στο τέλος άντρες ανημιστές εξέδρες από τους Γερμανούς και μείναν μόνο οι Έλληνες, ήταν πραγματικά πολύ δυνατή παρουσία. Δεν είναι μόνο αυτός ο κύριος όντως, δεν πρέπει 2.000 άτομα στη γωνία του Κόρνερ, ήταν απλωμένοι παραπάνω από 3.000 και στο πέταλο και στις ελληνικές και στις ελληνικές εξέδρες. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή εξέδρα που το γλέτσε με την ψυχή της. Εδώ έχει μια σημασία, όσοι έχουν υπάρξει μεγαλμάτες το ξέρουν αυτό, ότι για τους Έλληνες εδώ, ίσως στην Γερμανία, μια δεύτερη γενιά έχουν φύγει λόγω της κρίσης και έχουν έρθει στην Γερμανία, αυτή η νίκη είναι διπλή νίκη. Και μια νίκη που δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική νίκη. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κερδίζει τη Γερμανία και άλλες φορές στο παρελθόν κάποιες στιγμές φάνηκε να τα αγγίζουμε, δεν τα καταφέραμε. Ιστορικά όμως είναι η πρώτη νίκη που καταγράφεται στη Γερμανία και σε επίσημα και σε φιλικό παιχνίδι και αυτό γράφει η ιστορία. Το ζήσαμε αυτό και με την Αγγλία, με το μεγάλο διπλό μέσα στο Wembley την πρώτη χρονιά του Γιωβάνου της εβδομάδας. Το ζούμε τώρα με τη Γερμανία μια καταπληκτική νίκη που έρχεται να ζευγαρώσει. Εκτός έδρας επιτυχία με τη Σερβία, 2-2 εκτός έδρας για την εθνική μας. Την πρώτη κατηγορία είναι στο Σλίνγκ, έτσι. Την πρώτη κατηγορία της Ευρώπης. Πού να τα λέγεις αυτά, πριν μερικά χρόνια εμείς βάζαμε την Ρωμανία. Παλεύαμε να κερδίσουμε τις Μολδαβίες και τις Δευτερωσίες με τα χίλια ζώρια και τώρα βλέπουμε την ομάδα μας καταπληκτική τη χρυσή γενιά που έχει να βγαίνει στο γήπεδο, να παίζει χωρίς φόβο, να παίζει μπάλα. Κερδίζει χτίζοντας πρώτα στο ποδόσφαιρο, όχι με καταστροφικό παιχνίδι και ηρωικές μονομαχίες και όλα τα σχετικά. Είναι λοιπόν μια απόδειξη αυτό το αποτέλεσμα ότι πραγματικά έχουμε ψηλώσει σαν ποδόσφαιρο, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, που βγάλει μια πολύ καλή φυρμία ποδοσφαιριστών και έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο που νομίζω την προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση θα δείξει τον εαυτό του. Είχε και τότε τις προδιαγραφές, θυμηθείτε πόσο καλό παιχνίδι έκανε με τη Σκωτία και πώς κατάφερε και το έχασε την 3-1. Θυμηθείτε πόσο καλά πήγε το μάτς μέσα στην Δανία και πώς ξαφνικά το χάσαμε από τα χέρια μας. Αυτά νομίζω μας λείπανε στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση που διεκδικήσαμε και δεν πήραμε πρόκληση. Ήταν θέμα εμπειρίας πιστεύω, ότι αυτά τα παιδιά που πολλά από αυτά είναι στην ηλικία των 20 χρόνων και τώρα συστήνονται στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό, θέλουν αυτή την επιτυχία για να δέσουν, να μεγαλώσουν, να ψηλώσουν σαν ομάδα και να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω στη συνέχεια. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η εθνική μας εδώ εκπληρώνει με πολύ σημαντικές πιθανότητες τον αρχικό της στόχο που ήταν η κατάληψη της τρίτης θέσης που δίνει πλεονεκτήματα στην επόμενη φάση του γύρου και βάζει πλώρη για αυτού που θα μπορούσε καλύτερα να γνωρίσει θαύμας του αρχηματικού της ενωμένη ενάντια στην φαφηρία της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Πάει να πάρει ένα από τα δύο πρώτα εισιτήρια για να περάσει και να συνεχίσει την επόμενη φάση διοργάνωσης. Και μιλάω αυτή τη στιγμή έχει πάρει 6 βαθμούς, 5 παραπάνω από τη Γερμανία. Έχει δώσει 2 τέτοια εκτός έδρας παιχνίδια της. Γερμανία στην 1-1. Και τους έχουμε την άλλη εβδομάδα στην άλλη Κυριακή στην Τούμπα. Έχουμε στο διάστημα την Ολλανδία η οποία πέρασε με δυσκολία και αυτή αλλά πέρασε από τη Σουηδία. Να αντιμετωπίσουμε πάλι στην Τούμπα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. 4 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε ένα δεκαήμερο για την εθνική μας ομάδα. Αν καταφέρουμε και εκμεταλλευτούμε τη νέα μυστικότητα και υποθέτω ότι είμαι σίγουρος ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη κατάμεση από αυτά τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Νομίζω ότι θα μιλάμε για μια πραγματικά χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι σήμερα έχει πολλές αναγνώσεις και σε ένα καταπληκτικό τζολάκι που πάντα υπάρχει ο τερματοφυλακάς μια μεγάλη ηλικία. Όσες φορές χρειάζεται και κάποιες τρεις περιπτώσεις που χρειάζεται να κάνει σπουδές επεμβάσεις για να μας κρατήσει στο μηδέν. Είχαμε μια πολύ καλά συγκροτημένη αμυντική γραμμή με αποφυγή των ατομικών λαθών και με πολύ καλή επιθετική συνεισφορά. Δεν ήταν απλά ότι έχουμε την μπάλα, στρώμε παιχνίδι από πίσω. Και βγαίναμε αρκετά συχνά και με αρκετά καλές συνεισφορές μπροστά. Για μένα το μεγάλο ερωτηματικό ήταν πώς θα άντεχε η μεσαία γραμμή. Ήταν τη μόνη γραμμή που ουσιαστικά πειράστηκε, ήταν η μεσαία γραμμή με δύο αλλαγές. Ένα πιο κλασικό 4-4-2, δύο από τα χαφ, η στιγμή που είναι Σερβία, που μπαίνεις με τον νεαρό τον Κοστούλα, δεν ξεκινήσαν στο σπορτο παιχνίδι. Εκεί ήταν το μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αν δει κανείς το πώς μοιράζονται οι κλήσεις του Γιωβάρο Νικολαίδη, με πάρα πολλές λύσεις κάνω τα δοκάρια στην άμυνα και στην επίθεση, περιορισμένες όμως επιλογές στην μέσα γραμμή. Και τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο ήταν εξαιρετικά. Είδαμε έναν Ανδρούτσο να παίζει με μια ωριμότητα καταπληκτική και να στηρίζει τα παιδιά που είχε δίπλα του το χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι νέα παιδιά. Είδαμε τώρα για ένα παιδί που είναι 19 χρονών και έναν άλλο τον Ζαφίρι που είναι 21, πόσο είναι. Έχουμε τον Καρέτσα, τον Ζαφίρι και αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετική. Αλλά εδώ έχουμε την ποσότητα, δεν είχαμε πολλούς χαφ που να μπορούμε να υποστηρίξουμε τέσσερα συνεχόμενα έτσι επιπέδου παιχνίδια μέσα σε ένα δεκαήμερο. Από ό,τι φάνηκε όμως σήμερα, τα παιδιά μπορούν να το πάνε το γράμμα πολύ μακριά. Η επίθεση ήταν εξαιρετική και πάλι θυμηθούμε την πιο μεγάλη ευκαιρία πέρα από το γκολ που πέτυχε ο τρίτος η εθνική μας με τον Ιωαννίδη σε αυτήν την φάση που λίγο νωρίτερα από το 0 να μπορούσαμε να είχαμε πάρει κεφάλι στο σκορ. Γενικά, ψάξαμε τις στιγμές μας, στατιστικά πρέπει να υπάρχει μια υπεροχή των Γερμανών με περισσότερες επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή και στους δημιουργούς των πάντων. Στη συνολική όμως εικόνα του αγώνα, νομίζω ότι η εθνική μας είχε μια πιο καλή, πιο οργανωμένη εικόνα και στιγμές καλές επιθετικές είχε πάρα πολύ καλές πρόκειτες για να πετύχει περισσότερα γκολ. Το θέμα είναι να μην συμπάθουν όπως την προηγούμενη φορά. Ελπίζω ότι και πάλι είχαμε κάνει μια μεγάλη νίκη της Αγγλίας, αλλά με κάποιο τρόπο δεν μπορέσαμε να εφαλοποιήσουμε αυτή τη νίκη για να πάμε με την πολιτική στο Μούλο. Ήταν το ζητούμενο τότε. Έχουμε τώρα μια χρυσή ευκαιρία με δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα μας να κλειδώσουμε κάποιες δύο πρώτες θέσεις, δηλαδή να κάνουμε το απόλυτο 2-2 και πάμε 12 βαθμούς, όσες βγάλε, και κλειδώσει η πρώτη θέση, σίγουρα μια από τις πρώτες θέσεις, πιθανόνται και η πρώτη θέση. Αυτό το σενάριο, αλλά ακόμα και αν δεν ηγηθούμε, τώρα μην αρχίσουμε και βγάζουμε τα σενάρια στην μέση, ακόμα και αν πάρουμε 2 ή 4 βαθμούς, και πάλι καβάλα στο άλογο θα μας πατάρει, θα τα δούμε στην πορεία. Μπαίνουμε στην αυτή την υπέροχη βραδιά, που εμείς είμαστε τυχεροί που τη ζήσαμε από κοντά, με πολύ μεγάλη νίκη, μια σπουδαία νίκη νομίζω εντάξει, με αυτή που πετύχαμε με την Αγγλία πριν από 3 χρόνια μέσα στο Wembley, περίπου τέτοια εποχή. Το επόμενο ζητούμενο είναι να πατήσουμε γερά και τα δυο μας προδιαστέλαχους, μην μείνουμε στα ουράνια, να κεφαλοποιήσουμε αυτή την επιτυχία, να χτίσουμε πάνω τους, να περνήσουμε πάνω μας μια πολύ σπουδαία γενιά, να τη στηρίξει ο κόσμος, να γεμίσει τα γήπεδα, να τη δώσει εμπιστοσύνη σε μια στραβή στιγμή και νομίζω ότι θα μας περιμένει ένα πολύ πολύ καλύτερο αύριο.
0: Το θέμα, Χρήστο, είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εντός έδρας παιχνίδια. Γιατί εδώ θα πρέπει να έχουμε εμείς την κατοχή να παράξουμε φάσεις.
1: Εντάξει, δεν είχαμε τον Σέρβις, εμείς είχαμε την κατοχή. Σήμερα ήμασταν πάρα πολύ καλή στην πόρτα. Δεν μπορείς να παίζεις. Όταν παίζεις με Γερμανία, Ολλανδία,
0: δεν θα παίξεις μπροστά. Εντάξει,
1: πρέπει να το κάνουμε. Δεν αποκλείεται έτσι, γιατί έχουμε το ψηφιακό ταλέντο. Το μαθαίνει έχει το ψηφιακό ταλέντο. Κάνει την μπουσάρει ο κόσμος ότι τη πρόξη μπροστά μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα με την Ολλανδία, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο γιατί μιλάμε, είμαστε Κυριακή. Άρα το μάτι είναι την Πέμπτη. Πρέπει να μαζευτεί η ομάδα, να ηρεμήσουν οι παίκτες, να μιλήσουν με τον προπονητή, να καθίσει σκόνη. Έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι παίκτες παίζουν για αυτόν, τον θέλουν, τον στηρίζουν, τον εκτιμάνε. Και νομίζω ότι μπορεί να φτιάξει ένα πλάνο για τα επόμενα δύο παιχνίδια, μοιράζοντας τον χρόνο με έναν έξυπνο τρόπο, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι το να πας με ίδια ενδεκάδα 4 μάτια σε 10 μέρες έχει και το καλό και το αναποδότη όμως. να αφήσουμε τον προπονητή να κάνει τις επιλογές του χωρίς πιέσεις και να περιμένουμε ότι θα έχει σωστή κρίση όπως και σήμερα για να δούμε τις επιτυχημένες αλλαγές στο γρόσμα στις γραμμές που μας κράτησαν σε ένα καλό επίπεδο. Ένα μας που δεν είχε μεν υψηλή ποιότητα, αν το πούμε αυτό, είχε τον τρομερό ρυθμό, λίγο προς το τέλος να δείξουμε, γιατί και ο Ιωαννίδης άνοιξε κάπως επιθετικά το παιχνίδι για την εθνική ομάδα, σε ένα καλό στήριγμα στον Παυλίδη με την εμπειρία του. Αλλά σημασία έχει να μπορέσει αυτή η ομάδα να βρει ρυθμό στα επόμενα δύο παιχνίδια, να αφήσουμε τον προπονητή να δουλέψει και να μην του φορτώσουμε αυτά τα πρέπει και τα θα, γιατί από το πρωί θα ακούσει χίλια μερικά πράγματα, γιατί να βγάλει εκείνο, γιατί να βγάλει τον άλλον, πώς θα παίξουμε αυτό, τα κλασικά ελληνικά. Να αφήσουμε άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του και πιστεύω ότι μπορούμε να περιμένουμε ακόμα καλύτερες μέρες.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Χρήστο, μακάρι να συνεχιστεί ο δρόμος των επιτυχιών για την ομάδα μας και στα δύο παιχνίδια ήταν αρκετά καλή. Και ενώ συνολικά και με τη Σερβία και με τη Γερμανία σήμερα. Σε ευχαριστώ, Χριστό.
1: Να είστε καλά, γεια σας, Αγγελέ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και το σχόλιο του Χρήστο Κοντού για την πολύ σπουδαία νίκη. Πρώτη, θυμίζω, κόντρα στη Γερμανία, στο Augsburg, με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 74 με 1-0. Πάμε να δούμε το κουπόνι, τα έχουμε δώσει τα τελικά όλα, πάμε να δούμε και τα παιχνίδια που είναι

συντονισμένοι. Έρχεται σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που θα ολοκληρωθεί σε περίπου 2 λεπτά και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώτας.

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθούμενη από την Ολλανδία που έχει 4, τη Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η στις 10 παρατέταρτο και για την 3η αγωνιστική, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα. Στο δελτίο που θα ακολουθήσει στη Μία θα σας αναφέρουμε και τα πρώτα σχόλια του ευρωπαϊκού τύπου για τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ. Πρώτοι σκόρερς για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέκτησαν το 5ο συνεχόμενο Super Cup, ήταν ο Βαζένκοφ με 25 και ο Μοντέρο με 20 πόντους και για τον δικέφαλο του Βόρα ο Φώστερ με 18 και ο Αλεξάνδρ με τον Όσμαν με 15 πόντους. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για να κερδίζει τίτλους. Είχαμε 20 πόντους διαφορά, αλλά δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά. Πρέπει να έχουμε καλύτερο αμυντικό έλεγχο. Δήλωσε μετά τη νίκη της ομάδας ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος πλέον μετρά 15 τίτλους με τους Ερυθρόλευκους.

0: Ναύκους, ενώ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έφτασαν τα 21 τρόπαια από όταν ανέλαβαν τον Ολυμπιακό. Είδαμε ξανά πάνω από 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαζόμαστε καλύτερα με τους διαιτητές. Χάσαμε τον τελικό. Τι άλλο θέλετε να πω? Είναι τσατισμένο στο σχόλιο του Ανδρέα Τρινκέρι. Ξανά στο ποδόσφαιρο, όλα στα νέα των ομάδων μας, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του πράσινων. Ο Ολυμπιακός αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος πρέπει να δώσει σε 29 ημέρες 9 μάτς με τον Ιμανούλ Αλγουαθίλ να καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση στους Ερυθρόλευκους. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τέλος, τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού να είναι ο μεγάλος χορηγός της ομάδας. 6 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν χθες. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Μέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάσσιρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα στις 4, Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β'. Πάντα στο ποδόσφαιρο, 3 μάτς για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών έγιναν χθες. ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβελών 3-0, ΡΕΑ Βόλος 3-0 και ο Οδυσσέας Μουσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Ξανά στο μπάσκετ με τον Αμερικανό σέντερ Τζέικ Φόρεστερ και τον επίσης Αμερικανό φόρουαρντ Αντώνις Άρμς εμπλουτίζει το ρόστερ του ο Προμηθέας Πατρών. Είμαστε στα δύο παιχνίδια με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλλου των ανδρών. Παλαιοφάλιρο Μέγαρα 62-77 και Κομωτινή Αγέχ 76-67. Έτσι τα Μέγαρα, η Κομωτινή, η Αναγέννηση και ο Πανιόνιος είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μετάσχουν τον Δεκέμβριο στο Final Four του UNICEF Trophy. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΆΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΕΚ ΠΑΟΚ αναμετρώνεται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ στα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα στην Α1 Πόλο των Ανδρών που έγιναν χθες, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 25-7 και Εθνικός Πειραιώς Ιδραϊκός 8-10. Και στα νέα από το εξωτερικό, εκτός από τα δύο μάτς του ομίλου μας, αλλά 6 παιχνίδια έγιναν χθες για το Nations League. Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2, Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3, Δανία-Ουαλία 2-0, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0 και Αυστρία-Κόσοβο 3-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα σας βάλουν στο κλίμα των μεθεόρτιων της μεγάλης νίκης της εθνικής μας.
1: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ελαβάρα, Γιάννη, τι γίνεται με σένα?
1: Εγώ στα έλεγα, εσύ έλεγε στα
0: έλεγα. Βράδυ εσύ για να κερδίσουμε και τη Γερμανία.
1: Τα βλέπεις.
0: Μετά από 10 νίκες να βάλουμε ένα quiz.
1: Ναι.
0: Ποιος προπονητής μέχρι σήμερα είχε κερδίσει τη Γερμανία? Και ποια εθνική ομάδα από τις 3 παιδών νέων ανδρών ελπίδων?
1: Έλα, εύκολο είναι αυτό.
0: Τι?
1: Τι?
0: Ποιος εύκολο? Για πες.
1: Πρόσφατα έγινε.
0: Ποιο?
1: Η νίκη.
0: Για τις ελπίδες, ναι, ναι, σωστό. Άρα μέχρι πέρυσι ήταν αυτό το ρεκόρ. Τώρα ναι, τους έχουμε πάρει φαλάκι, τους κερδίσαμε και με τις ελπίδες. Τους κερδίζουμε και σήμερα. Ή εμείς είμαστε πολύ ψηλά, ή αυτοί έχουν κατέβει πάρα πολύ.
1: Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει πολύ ταλέντο, τα λέμε. Είναι μια ομάδα, νομίζω δεν πρέπει να έχει περάσει στην ιστορία μας τέτοια εθνική ομάδα με τόσο πολύ ταλέντο. Ξεχυλίζει το ταλέντο από τους
0: ποδοσφαιριστές. Η πλέον ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών είναι αυτή που έχει στα χέρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος και αυτός άλλαξε περιφορά και αυτό και παίρνει και τα αποτελέσματα. Άλλαξε.
1: Ναι, γιατί είχε απογοητευτεί ο κόσμος μετά τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελλο. Μας είχε πάρει λίγο κάτω βόλτα, κάτι φορά και ψυχολογικά εννοώ.
0: Πάντως ένα παιχνίδι που δεν περίμενε κανείς ότι θα εξελιχθεί έτσι. Αλλά παρατηρώντας μια χώρα 60-70 εκατομμύριων κατοίκων που να μην έχει σέντερ φορ, σου λες όλα μπορούν να γίνουν φίλε. Αφού σέντερ φορ δεν είναι, πώς θα βάλουν γκολ αυτοί?
1: Σωστό, σωστό.
0: Εμείς έχουμε 5 επιθετικούς που αυτοί δεν έχουν. Και τα έλεγε προχθές ο Γιάννης Αμανατίδης, ομογενής από τη Γερμανία, ότι μας φοβούνται και θα βρούμε τις ευκαιρίες μας. Τρεις φάσεις, ένα γκολ.
1: Μια χαρά.
0: Σωστό,
1: μια
0: καταπληκτικά. Και αν έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ το Super Cup, θα γινόταν το τέλειο.
1: Διαμαρτύρονται στο δικέφαλο για τη διαιτησία.
0: Πώς το είδε στο φαουλάκι?
1: Δεν ήταν.
0: Τι?
1: Δεν ήταν.
0: Βάρ έχουμε?
1: Βάρ δεν έχουμε. Αλλά και στο μπάσκετ δεν μπορείς να εξετάσεις το φάουλ.
0: Μόνο οι διαιτητές.
1: Ε?
0: Μόνο οι διαιτητές και αν έχεις εσύ challenge.
1: Όχι, δεν το εξετάζει το φάουλ. Δεν μπορεί να αλλάξει αποφάση το φάουλ.
0: Γιατί
1: μπορεί να αναβαθμίσει ένα φάουλ σε αντιαθλητικό, από κανονικό, και να ελέγξει ποιος έχει βγάλει την μπάλα κτλ. Δεν μπορεί να εξετάσει, να κάνει challenge ο διαιτητής και να του πει.
0: Δεν ήταν φάουλ.
1: Δεν ήταν φάουλ. Δεν εξετάζεται αυτό.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Να το βάλουμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Μπορούμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα στο Μοντέρο, στο double team των δύο παικτών του ΠΑΟΚ. Αλλά έτσι είναι. Η διαιτησία είναι με τους ισχυρούς, ρε φίλε. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Εντάξει, και ο Πάουκ σιγά σιγά γίνεται ισχυρός.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Ο Πάουκ τι να πάρει, σφύριγμα από τον Ολυμπιακό? Δεν γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά το βλέπει ότι
0: δεν
1: είναι ο δικέφαλος
0: του. Σε 5 χρόνια θα πάρει σφύριγμα.
1: Σε 5?
0: Βέβαια.
1: Πολλά λε.
0: Σφύριγμα.
1: Ναι.
0: Μα αφού είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κυριαρχούν 30 χρόνια.
1: Εντάξει, κυριαρχούν 30 χρόνια, αλλά έχει έρθει μια ομάδα που έχει μπει δυνατά.
0: Ναι. Τα πάμε αυτά.
1: Από κοντά είναι και ο Άρης, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι ένα κλικ παραπάνω.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από την ΑΕΚ και τον Άρη τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι σε ένα άλλο level.
1: Βάζουμε ως δεδομένο ότι έχει έναν μεγαλομέτωχο ο οποίος έχει αρκετό χρήμα.
0: Είναι όλα σωστά. Πήρε σωστό προπονητή, πήρε παίκτες σωστούς και πάει φουλ για το Eurocup.
1: Και όχι και μόνο αυτό. Διαθέτει και αρκετό ρευστό, κύριε Μαλισιώβα. Έχει χρήμα. Πολύ. Τι όταν δίνει 85 εκατομμύρια ηγητική. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Είναι τρομερό αυτό. Ναι. Δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει.
1: Έχει λεφτά.
0: Ναι. Τα βρήκε από τον μπαμπά. Τα βρήκε από τον μπαμπά.
1: Από τον μπαμπά. Μπορεί. Όχι, μπορεί να είναι και αυτοδημιούργητο.
0: Μου αρέσει με αυτόν τον τύπο όμως που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει.
1: Από πέρσι το καλοκαίρι μπήκε στη ζωή μας.
0: Πήγε να πάρει το
1: ποδόσφαιρο. Πήγε να πάρει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε, όχι.
0: Πήρε το μπάσκετ και τώρα θα αναγκάσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αφού ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στην Ευρώπη, να πάρει το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι. Καλά, είναι grand favori για το EuroCup ο ΠΑΟΚ, έτσι. Νομίζω
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: εκεί ψάχνουμε για τον δεύτερο.
0: Τέλος πάντων, δεν ήταν ωραίο το τελικός χωρίς κόσμο, χωρίς οπαδούς των ομάδων. Είναι δραματικό στην Ελλάδα του 2026 να μην μπορεί να διοργανωθεί ένας τελικός με οπαδούς των δύο ομάδων. Αυτό είναι το δραματικό και το είναι το λανθασμένο κομμάτι της οργανωτικής πλευράς του μπάσκετ στην Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο.
1: Σιγά σιγά δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε ξανά. Δηλαδή ναι, έχουν μπει κάμερες, έχουν μπει ηλεκτρονικά εισιτήρια, υπάρχουν όλα τα δεδομένα ναι, στην διάθεση των αρχών του κάθε φιλάθλου και που κάθεται. Σιγά σιγά δεν πρέπει να επιστρέφουν και οι φίλαθλοι στα γήπεδα και κυρίως στο ποδόσφαιρο. Γιατί θυμάσαι, εμείς έχουμε προλάβει ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Είχε άλλη χάρη, ρε παιδί μου. Άλλη χάρη.
0: Οπότε το quiz είναι ποια εθνική ομάδα νίκησε για πρώτη φορά τη Γερμανία και πότε. Τα τελευταία χρόνια συνέβη, γιατί δεν μπορούσαμε να τους νικήσουμε πουθενά αυτούς τους τύπους. Ποια τους νίκησε πρώτη, γιατί εσχάτως μέσα σε έναν χρόνο τους νικά και η Ελπίδων στην έδρα τους και σήμερα στην έδρα τους η Αντρών. Φοβερό.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτοί έχουν πέσει.
1: Ναι, εντάξει, είναι προβληματική η Γερμανία, το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Και δεν έχει center for.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Από εκεί που είχε πάντα ποδοσφαιριστές
0: που μεγάλες ποιότητες. Να πάνε σπίτι να κλάψουν οι Γερμανοί. Η Ελλάδα είναι μια ομάδα η οποία είναι σαν τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται. Και είναι ικανή τώρα να πάει στα προπονητικά του Nations League.
1: Το θα πέσει να το δούμε
0: και αυτό. Δεν ξέρει μετά που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Η άλλη αγωνιστική είναι κρίσιμη γιατί παίζει εμείς με την Ολλανδία. Και αυτοί πάνε στη Γερμανία. Οι Σέρβοι.
1: Οι Σέρβοι πάνε
0: στη Γερμανία. Που έχασε σήμερα. Ναι. Οπότε άνοιξε βαθμολογία να δούμε τα πράγματα.
1: Έλα, εύκολο είναι. Έξι έχει η Ελλάδα. Τέσσερις η Ολλανδία. Έναν η Γερμανία. Ζερό η Σερβία.
0: Ναι. Πού να το έλεγε αυτό
1: πριν. Πού να το πει. Και πρόσεξε, ξεκινάει η Ελλάδα με δύο νίκες στην πρώτη κατηγορία του Nations.
0: Έτσι.
1: Σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Δύο διπλά έχει κάνει.
0: Και πέρυσι ήταν μια πρώτη σκοτία. Αυτή είναι η κατάσταση. Να δώσω τι έγκλημα είχαμε κάνει.
1: Εντάξει.
0: Έπρεπε να είμαστε στο Μουντιάλ, κύριε. Γιατί αυτοί οι αγώνες τώρα είναι εδώ. Προπόνηση για τα προκριματικά. Οπότε κρατάμε τις νίκες και την αυτοπεποίθηση που λαμβάνουν απαντές. Θέλουμε το μήνυμα ότι εδώ είμαστε και ερχόμαστε. Και το επόμενο γύρο είναι το 28 στα γήπεδα της Γυραιάς Αλβιώνας.
1: Μια χαρά.
0: Ακού, κυρία Αλβιώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αγγλία έχασε για αυτή.
1: Έχασε, κύριε.
0: Από την Ισπανία. 3-2. Ναι. Ματσά.
1: Ωραίο μάτς ήταν. Ωραίο.
0: Α, να πω κάτι για αυτό το μάτς. Επειδή δόθηκε ένα πέναλτι που επίσης δεν υπήρχε του Μπέλιχαμ με τη βουτιά,
1: ναι.
0: Κάποιοι προσπαθούν να το ισοσκελίσουν με το πέναλτι που πήρε ο Γιώβιτς. Παιδιά, είναι απλό το θέμα. Και του Γιώβιτς δεν ήταν απέναντι και του Μπέλιγχαμ δεν είναι. Δεν έχει σημασία επειδή το έδωσε κάποιος να στήσουμε πάνω εμείς μια κουλτούρα και να πούμε αφού ήταν εκείνο είναι και. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν και λάθη.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν είναι οι ίδιες οι φάσεις. Έτσι. Είναι διαφορετικές οι φάσεις. Αλλά και οι δύο είναι βουτιές. Και του κ. Μπέλιγχαμ και του κ. Γιώβιτς που σκόραρε σήμερα και ισοφάρισε. Η Σερβία με αρχηγό τον Ζίβκοβιτς, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, πήρε και τον Περιβραχιόνι, αλλά η Σερβία είναι σε μια κατάσταση και αυτή μεταβατική και θα χρειαστεί πολύ χρόνο να επανέλθει στην παλιά καλή Σερβία που γνωρίζαμε. Λοιπόν, τι λέει ο κ. Σκιάβης, κοιμήθηκες εχθές, γιατί μετά τον μπάσκετ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έμαθα ότι είχατε αϊπνίες. Και γελάει.
1: Γελάει.
0: Εγώ τα είχα πει από την Παρασκευή, από την Πέμπτη. Ότι. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πλήρης. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε Χες, Ντέβις και Ναν, δεν την κλείτω να πάω, να είμαστε δίκοι.
1: Ναι.
0: Θα είχε επιπλέον λύσεις εννοώ.
1: Ναι, και ο Λούκας ο οποίος και αυτός είναι πραγματίας.
0: Το μάτσο Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ ανεδείχθη το πρόβλημα στη ρακέτα του κυρίου Παναθηναϊκού.
1: Ναι, δεν έχει καθαρό πεντάρι.
0: Τα χάσε ρε πατέρα. Αλλά μου φαίνεται και σήμερα ο ΠΑΟΚ, εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Μιλουτίνοφ, παρότι οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού πολύ καλοί και ο Χολ και ο Ενδιαγέ, όπως το λένε.
1: Καλώς
0: όλοι. Πάλι πήρε τα
1: ναι.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός, πού να τον πιάζει ρε φίλε, αυτή η περιφέρεια που έχει Βετζέγκοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσε, τέσσερις αυτοί ήταν ελεύθεροι σκοπευτές
1: ναι.
0: Και προσάντα στον πόλεμο. Δεν πιάνονται αυτοί οι τέσσερις.
1: Δεν μπορείς.
0: Οι τέσσερις. Φοβερή εκτέλεση και ναι. Οι τέσσερις.
1: Θα δούμε πάντως πολύ ωραία παιχνίδια φέτος και στο ναι, πρωτάθλημα. Ναι. Όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Οπότε, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και των άλλων ομίλων. Λοιπόν, να δούμε τι συνέβη σήμερα ποδοσφαιρικά. Θα δούμε και μπασχετικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τι σας εντυπωσίασε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είχαμε και την έναρξη της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, είχαμε και Super League 2 ή τα σοκ για την ΆΣΑ στην Καλαμαριά.
1: Πάλι έχασε
0: και μου τα έλεγε ο Μπονόβας στο μονότερμα τους είχαμε αλλά δεν βάλαμε γκολ
1: ναι.
0: Διότι σαν τη Γερμανία δεν έχουμε φορ. Ποιος θα το βάλει τον γκολ.
1: Σωστό.
0: Ο Χαραλαμπίδης μόνος του. Λοιπόν, οπότε για πες μας τα αποτελέσματα κύριε Υπεύθυνε.
1: Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία. Το παιχνίδι. Α, πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε Γερμανία απευθεία συνέντευξη τύπου από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό.
2: Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια όπως ήταν και σημερινό με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο.
3: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
4: Coach, η Ελλάδα σας ευχαριστεί. Ποια είναι τα στοιχεία που ζητήσατε πριν από το μάτς να προσέξουν οι παίκτες σας, πού θεωρείτε ότι κρίθηκε το παιχνίδι και τι βαθμό τους βάζετε σε σχέση με αυτά που ζητήσατε με άριστα το 100, όπως αυτοί ανταποκρίθηκαν?
2: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε, ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά τα έχει περισσότερα την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει, να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε μας και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις, κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα, καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο, ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
3: Ο Δημοσθένης Γεωργόπουλος πρώτα.
5: Κύριε Γιωβάνοβιτς, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Πριν από τρεις ημέρες στο Βελιγράδι, το χρυσό γκολ το πέτυχε ο Δουβίκας, ένα παιδί που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι. Σήμερα είδαμε το ίδιο έργο. Ο Κουρμπέλης πάλι μπήκε ως αλλαγή, πέτυχε τον γκολ της νίκης. Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή να διαθέτει τόσες λύσεις στον πάγκο, όχι απλά να τους βάζει τους παίκτες, αλλά να πετυχαίνουν και τα γκολ της νίκης? Πόσο σημαντικό είναι για σας?
2: Για μένα σίγουρα είναι σημαντικό, εντάξει. Χαρήκαμε όλοι και τον γκολ του Τάσου στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και του Δημήτρη σήμερα. Απλά για μένα μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, δεν το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερ από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία με να τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία. Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
3: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Coach, συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη.
6: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τις δηλώσεις, ένα κομμάτι το...
1: Ακούσαμε Ιβάνη Γιωβάνη, τον έκοψε η Χριστίνα. Στην Αδρατική Κυριακή.
0: Εντάξει,
1: θα μπούμε, θα μπούμε στην ΕΠΟ.
0: Μπορούμε να το αναγκούμε από εδώ, γιατί μπορούμε να βγάλουμε η είδηση.
1: Ναι.
0: Οπότε κύριε συνάδελφε, βάλε ένα τραγουδάκι παρακαλώ γρήγορα για να βρούμε τον Ιβάν, διότι μπορεί να βγάλει είδηση. Η μεγάλη νίκη. Να, έχουμε τώρα εδώ, α, έχουμε Μασούρα.
7: Εντάξει, πάμε σίγουρα δεν είναι κακό. Εντάξει, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μέχρι και την Κυριακή. Θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Είδαμε και σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Εμείς το γνωρίζαμε προφανώς, απλά έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
8: Πριν αφήσω και τους συναδέλφους προφανώς, γιατί τώρα ξέρεις, θα κάτσεις εδώ καμιά ωρίτσα, να ρωτήσω το εξής. Αυτό που είπες εσείς το ξέρατε. Δείξατε και σε εμάς ότι πραγματικά μπορείτε να μείνετε προσιλωμένοι σε ένα αμυντικό πλάνο, ποδοσφαιρικό όμως.
7: Ναι, σίγουρα δεν μπορείς σε όλα τα παιχνίδια που θα αγωνιστείς με αυτές τις μεγάλες ομάδες να έχεις περισσότερη ώρα πάντα την μπάλα στα πόδια σου. Προφανώς το αναζητούμε σαν ομάδα αυτό. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, αλλά παίζουν και οι άλλοι ποδόσφαιροι προφανώς. Και μια ομάδα σαν τη Γερμανία μπροστά στο κοινό της θα ήθελε να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το γνωρίζαμε αυτό. Θέλαμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γνωρίζαμε ότι θα υποφέρουμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά φαινόταν αυτό, ότι απολαμβάναμε που εντός εισαγωγικών υποφέραμε όλοι μαζί. Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε όσο πιο γίνεται μακριά τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας. Και εντάξει, ήρθε και η επισφράγηση με ένα πολύ ωραίο γκολ, οπότε όλα καλά.
9: Τετάρτη μεσημέρι μιλάγαμε όλοι φεύγοντας και λέγαμε για ρεαλιστικό στόχο την τρίτη θέση. Τώρα μετά από αυτό το 2-2 εκτός έδρας ανοίγει όρεξη.
7: Εντάξει, από την αρχή της διαδικασίας αυτής, συζητήσεις αν θέλετε να σας πω, το λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει να βάζεις στόχους αρχικούς. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό στη Σερβία που μας έδωσε την όθηση και την ασφάλεια να λέμε ότι μπορούμε και συνεχίζουμε. Τουλάχιστον έχουμε την τρίτη θέση στα χέρια μας. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα.
9: Το γεγονός ότι έβαλε τον γκολ ο Κουρμπέλης είναι μια δικαίωση και για εσάς, τους παλαιότερους της ομάδας που τους ζητά. Πολύ δρεμία κριτική.
7: Εντάξει, η ερώτησή σου είναι προφανώς σίγουρα ισχύει αυτό. Όλοι θέλουμε να κερδίζει η ομάδα. Έγινε και με έναν τρόπο πολύ όμορφο για από ένα παιδί που έχει περάσει πολλά και αυτός. Οπότε. Μας αρέσει ακόμα περισσότερο.
9: Και τι άλλο θα κάνεις.
8: Αυτός είναι από πίσω περνάει τώρα.
9: Έτρεξε όλα το
7: γήπεδο. Μην τους αφήνετε να φεύγουν, γιατί πάνε από πίσω.
9: Έτρεξε όλα το γήπεδο.
7: Δεν τα πω όλα εγώ σήμερα.
9: Έτρεξε η ομάδα στα προβληματικά με τη Δανία και τη Σκοτία. Κάποια πράγματα στο αμυντικό κομμάτι κοινότητα έδειξαν δυνάμει. Και όλο αυτό είναι δουλειά σα μετά τα 2-3 χρόνια. Ότι η ομάδα τι έχει πει μπροστά, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα με κατοχή μπάλα. Σήμερα όμω είδαμε το πει και στο ξεκίνημά σου να μπορεί να παίξει καλά και άμυγε. Αυτό δουλεύει πολύ τι τελευταίε ημέρε. Είναι κάποιε προβλημάτε όλο το προηγούμενο διάστημα.
7: Προφανώς αυτό που λέμε και μας έχει πει επανειλημμένος και ο προπονητής δεν είναι ντροπή να κάνεις άμυνα και μαζική άμυνα. Όλες οι ομάδες στο ποδόσφαιρο πλέον με τον τρόπο που αγωνίζονται, γιατί όλες οι ομάδες που αγωνίζονται έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, γρήγορους, οπότε θα βρεθείς μέσα στο παιχνίδι να έχεις και αμυντική συμπεριφορά. Νομίζω σήμερα το δείξαμε ότι μπορούμε και αυτό, ήμασταν προσιλωμένοι και ήρθε και το αποτέλεσμα.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Τίποτα.
6: Μάλιστα.
8: Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο.
0: Λοιπόν, να και ο Γιωργάκης που πέσε στην Σαουδική Αραβία. Ένας ταπεινός τύπος, ποδοσφαιριστής του 7, θα δώσει να παίξει 7.
1: Ναι.
0: Πάντα τίμιος, έτσι.
1: Σωστό.
0: Από την ωραία Ακαρνανία με τα πρώτα βήματα στον Ελυσιακό.
10: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
11: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
10: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
11: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ινοπείο Λαφτιώτη, το Ινοπείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
10: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
11: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
10: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
11: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
10: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
11: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Περμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παιχνιδιού που θα είναι αυτό που θα αρέσει τον κόσμο και σίγουρα αποκτώντας πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια όπως είναι σημερινό παιχνίδι, ενδεχομένως να μας δοθεί δυνατότητα να μπορούμε να διαχειρίζουμε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί αυτό σημερινό δεν εξαρτόταν από εμάς, εξαρτόταν κατά πολύ και από την Γερμανία, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και ήταν σίγουρο ότι τα υποφέρουμε επειδή τα είχαν πολύ περισσότερα την μπάλα. Ότι καταφέραμε να μείναμε πειθαρχημένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, να μην δημιουργηθούν πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες όσον αφορά την ιστεία μας, είναι πραγματικά ένα, προς εμένα από την πλευρά των παικτών, ένα καλό μήνυμα, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια εμείς είμαστε ομάδα που είχε το έλεγχο παιχνιδιού ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Αλλά είναι καλό που παρότι δεν είχαμε την μπάλα, είχαμε μια σωστή αγωνιστική συμπεριφορά, περιμένοντας τις κατάλληλες στιγμές μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
12: Είμαστε εντάξει. Ωραία.
1: Ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φυσικά κοιτάμε συνέχεια και την οθόνη μας, μήπως κάποιος παίκτης της εθνικής μας κάνει δηλώσεις μετά από αυτήν την πολύ μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας. Επαναλαμβάνουμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας σε επίπεδο εθνικών ανδρών.
0: Άρα τελειώσαμε. Καθαρίσαμε την Αγγλία στο Wembley. Καθαρίσαμε την Γερμανία. Με αυτούς τελειώσαμε.
1: Ναι. Πάμε για Ολλανδία την Πέμπτη, κύριε Μαδρίτη.
0: Στην Πορτογαλία την έχουμε τελειώσει χρόνια.
1: Αυτή είναι.
0: Με την Ολλανδία έχουμε θέμα.
1: Έχουμε θέμα.
0: Τώρα έχουμε τις εκκρεμότητες, μπορούμε να τις λύσουμε κι αυτές.
1: Την Πέμπτη στην κατάμεστη Τούμπα.
0: Μισό λεπτό. Κατάμεστη περίπου 10 παρά το βράδυ, κάνει κρύο.
1: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει γεμάτη Τούμπα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Έχω εκπομπή την Πέμπτη, όχι.
1: Την Πέμπτη, όχι.
0: Άρα δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Θα
0: το σχολιάσουμε την
1: άλλη Κυριακή. Μετά τη Γερμανία, πάλι Τούμπα.
0: Ναι, θα δούμε, γιατί δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Αν ήταν ο Κωνσταντέλιας, θα είχε εμείς σίγουρα.
1: Α, γι' αυτό λες. Ναι. Εντάξει, έχει άλλα παιδιά του ΠΑΟΚ.
0: Ποιο ένα είναι, ο Ζαφίρης. Κουλιαράκης στον πάγκο.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα παίξει ο Κουλιαράκης, βασικό.
1: Τι ξέρει τη Τούμπα. Δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι.

0: διακόψουμε το τραγούδι για να ακούσουμε τον Ανδρούτσο, ο οποίος ήταν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις σήμερα.
1: Όπως είπες και εσύ, η στήριξη και των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης για μας. Ορίστε, συγγνώμη.
2: Πώς σε προετοίμασε ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνος για το σημερινό παιχνίδι, τι σου είπε για το παιχνίδι?
1: Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
3: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς καταλήγετε σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four. Σας κάνει ο προπονητής ο Βάνι Γουάνοβιτς να νιώθετε ως η δεξαμενή είναι πολύ μεγάλη και καλή και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα?
1: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες, όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη, που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
4: Ρανάση και κάτι πιο προσωπικό.
5: Λοιπόν, ακούσαμε...
0: Τέλος και από τον Ανδρούτσο, συνεχίζεται το τραγουδάκι, περιμένουμε τα μηνύματά σας και σε λίγο θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε. 0 είναι η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, 2-2, 6 βαθμούς στο Nations League, κατά 60% θα πούμε ότι είμαστε η πρώτη τριάδα που μας ενδιαφέρει, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει για να κερδίσουμε την καλή σειρά στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού για την κλήρωση που θα γίνει το Δεκέμβριο. Αυτό μας ενδιαφέρει, να είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα, διότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε μεγάλο αντίπαλο στα προκριματικά, τα οποία θα αρχίσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

0: διακόπτουμε ξανά να πάμε και στον Αρέτσο, ο οποίος είναι καταπληκτικός σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Τον ακούμε. Σύνδεση με την αυτή Κυριακή.
1: Για μας, χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή την νίκη. Θεωρώ ότι ήταν μια επιβράβευση της ομάδος για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει και ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που νιώσαμε λες και ήταν το γήπεδό μας, ήταν πάρα πάρα πολύ, ήταν δίπλα μας από το πρώτο λεπτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα αναμένουμε για τον αγώνα με την Ολλανδία.
2: Ο παλιός συμπαίκτης, ο Τζόναθαν Τά, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σένα και για την εξέλιξή σου. Πριν από λίγο στην εκπομπή μας, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έπλεξε το δικό σου εγκόμιο. Πώς είναι για σένα πλέον να έχεις κάνει την
1: αγωνιστική μεγάλη τιμή? Για μένα είναι τιμή που αγωνίζουμε για το εθνόσημο και είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από χρόνια καταφέρνω να είμαι σταθερά στην ομάδα, να αγωνίζομαι, να βοηθάω που μπορώ. Οπότε επιλέξω προπονητής και μόνο και μόνο που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίχτες και γενικά όλο αυτό το team. Είμαι χαρούμενος, νιώθω καλά, έχουμε ένα φανταστικό γκρουπ και θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώνα γιατί ξέρω ότι είναι ένα φανταστικό παιδί, έχει καταφέρει πάρα πολλά, συνεχίζει να καταφέρνει και του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Όπως και του Λάζαρου, να μην το ξεχάσω.
3: Παρακολουθεί ένα διαφορετικό μάτσα από τους σχέσεις με τα προηγούμενα μου γύρω σε Ελλάδα. Ναι. Άρχισε μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά σήμερα τη φοφέρα μέσα σε αυτά και μου
1: εντάξει, γνωρίζαμε τι αντίπολο έχουμε να κάνουμε. Είναι υψηλό επίπεδο. Προφανώς μείναμε λίγο πιο πίσω στις γραμμές μας, αλλά δεν θεωρώ ότι το κλέψαμε. Θεωρώ ότι είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο κλασικές ευκαιρίες. Τώρα από τα λίγα που θυμάμαι, γιατί δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ήμασταν 50-50. Σταθήκαμε πολύ καλά και ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλο το team. Νομίζω ότι αξίζαμε σαν ομάδα και είμαστε χαρούμενοι που προσφέραμε αυτή την αγάπη, αυτή την χαρά σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά.
0: Αυτός ήταν και ο Ρέτσος που έπαιξε βασικός και στα δύο παιχνίδια δίπλα στον Μαύρο Πάνο. Μια σωστή επιλογή, καθώς ο Κουλιαράκης που ήταν το δίδυμο με τον Μαύρο Πάνο στα προηγούμενα δύο χρόνια δεν αγωνίζεται στη Ρώμα, το έχουμε αναδείξει, το έχουμε καταγράψει. Ο Γκασπερίνη παίζει 3-5-2 και είναι ευχαριστημένος από τους τρεις. Η Ρώμα πάει πάρα πολύ καλά, μου φαίνεται στην πρώτη θέση, δεν παίζει Κουλιαράκης και βρήκε την ευκαιρία ο Ρέτσος που είναι βασικός στο Ολυμπιακό, παίζει και έχει διακριθεί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς σε 2 αγώνες, η Ολλανδία έχει 4, η Γερμανία έχει 1 και η Σερβία 0. Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση την ερχόμενη εβδομάδα με 2 αγώνες της Εθνικής στην Τούμπα, ενώ νομίζω θα έχουμε νέα σύνδεση καθώς ακολουθεί στην Αρχική Κυριακή ο Κώστας Τσιμίκας.
4: Δηλαδή με Σερβία στο Βελιγράδι και με Γερμανία εδώ, δηλαδή ακόμα πιο δύσκολα από το πρώτο παιχνίδι.
5: Σίγουρα ήταν ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το position που είχε αντίπαλη ομάδα με πολύ με παίκτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs του κόσμου. Νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδαν πώς κάναμε άμυνα. Ήταν ο κύριος στόχος μας να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουρμπέλη, πήραμε την νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα 2 μάτς μπροστά μας. Μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα θέλουμε να είμαστε δεύτεροι ή και πρώτοι.
6: Πόσο φανταστικό συνάστημα είναι να νικάς τον πρώην προπονητή στη Λίβερπουλ και αν σου είπε κάτι μετά το μάτς?
5: Νομίζω ότι το πιο φανταστικό συνέστημα είναι που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης μεταξύ μας και respect. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτονού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι, τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σκληρά γιατί σε 3 μέρες παίζουμε ακόμα ένα ακόμα τελικό.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό ήταν και ο Κώστα Τσιμίκας. Και ο Κώστα Τσιμίκας πολύ καλός στα δύο παιχνίδια. Γιατί ο Τσιμίκας με την εθνική ομάδα δεν είχε καλά παιχνίδια, ενώ ξέρουμε την αξία του Γιάννη. Δεν έκανε καλά παιχνίδια.
7: Πρώτα απ' όλα κάτι αυτό και ασίστε τη Σεντράλα στο 95 στο Βελιγράδι.
0: Ναι, δεν έτσι. Έκανε καλά παιχνίδι. Γι' αυτό και ουσιαστικά είχε χάσει τη θέση του από τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίας απουσιάζει. Οπότε ο Τσιμίκας τώρα είναι καλά και δείχνει ότι πρέπει να πει τη βάση της αξίας του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποιον άλλο. Η ώρα είναι μια παρατέταρτο. Τραγούδι δεν έχουμε προλάβει ακόμα να ακούσουμε. Οπότε άνοιξε τα μηνύματα. Δεν νομίζω να έχουμε άλλο. Αν δεν έχουμε έναν ακόμη, καθώς η ώρα μια παρατέταρτο. Και πάμε το πρώτο μήνυμα από τον Λάζαρο. Τι λέω, ό,τι για να πει για αυτά τα παιδιά της Εθνικής, λίγο είναι θερμά. Συγχαρητήρια σε όλους. Συνεχίζουμε με αγάπη. Ο Λάζαρος ήταν καλός άνθρωπος.
7: Γεια σου, Λάζαρε.
0: Τι να πεις, φιλέ, πρέπει να πεις μπράβο και συγχαρητήρια όταν νικάμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι.
7: Ορίστε εδώ, ο Τέλης μας απαντάει.
0: Ναι.
7: Όχι, ποιος ο φίλος, ο 436. Καλά, βρε παιδιά, δεν ξέρετε, το Τέλη Μιστακίδη είναι ο βασιλιάς του Χαλκού. Και πιο πλούσιος από Μαρινάκη και Γιαννακόπουλο και Ηλιόπουλο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
7: Αυτοί οι κύριοι λέει τα βρήκαν έτοιμο, όχι ο Τέλης.
0: Δεν ξέρω την ιστορία του
7: τέλους. 4,4 δις λέει καθαρή.
0: Κύριος Παπαϊωάννου, τι λέτε κύριε Παπαϊωάννου, έχετε
7: 1,6,
0: πει, έχετε πει τίποτα καμιά κλιαφά.
7: Τι λέει ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Τι λέει τώρα, δεν θα ανέβαζε τέτοια άσματα, δεν του άρεσε αυτό το άσμα που μπήκε. Δεν ξέρω τι λέει ο καθένας, δεν ξέρω τι καταβολές έχει, τι σκέφτεται, τι κτλ. Αυτό το τραγούδι δεν σας άρεσε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη και Γιάννη, συγχαρητήρια για την εθνική, λέει ο Σταύρος.
7: MVP η κυρία Βάσο Τσαρούχα, λέει ένας άλλος φίλος για το τελικό.
0: Πού είναι ο Κουκουτσίρης να μας τα πει τώρα λίγο για τη διαιτησία. Οι Γερμανοί στα τελευταία λεπτά απογοητεύτηκαν και έκατσαν, είχε ζέστα λέει. Καλά, οι Γερμανοί, όταν ο καλύτερος είναι ο Ντεγέμι, η κατάσταση είναι δραματική στη Γερμανία. Ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Τα είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελλο με το πράσινο ακροτήρι. Η Γερμανία δηλαδή το 2014 ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια και σε 12 χρόνια δεν έχει σεντερφόρ. Αυτός που έπαιζε σήμερα μπορεί να έπαιζε στο προφή τη Λία στην Ελλάδα. Ποιος ήταν αυτός, δεν τον ξέρει τη μάνα του.
7: Ναι.
0: Η Γερμανία τώρα, μεγάλη χώρα κτλ. Δεν έχει σεντερφόρ. Θα τους δανείσουμε κανέναν εμείς που έχουμε 5.
7: Έχουμε πολλούς.
0: 5. Και τζίμα από κάτω ελπίδων.
7: 6.
0: Μια χαρά.
7: Σούπερ.
0: Λοιπόν. Τι λέει ο κύριος Άγγελος. Ο κύριος Άγγελος λέει ότι από την ωραία Θάσο. Και τα καλύτερα έρχονται. Παπτζή, σήμερα καλύτερα να μην πω από πού τα βρει τα λεφτά ο μεγάλος του ερασιτέχνη. Γιατί ξέρεις, πες εσύ, δεν το πούμε εμείς. Πες εσύ. Λοιπόν, Θοδωρής, όχι, το Αντώνη πρώτα. Τον φάγατε το μπαγκασέτα. Γαλανό λευκά. Κλικαδόρη, γαλανό λευκή.
7: Ωραίος. Ωραίος.
0: Τρολάρι. Πάντως ο Τάσος σε συνέντευξή του προχθές είπε ότι εγώ δεν την έχω ξεχάσει την εθνική ομάδα. Και απλώς τώρα ήξερα ότι θα με καλέσει, αλλά δεν την έχω ξεχάσει. Στο λέω, Αντώνη, να το ξέρεις. Λοιπόν, Θοδωρής. Τι λέει ο Θοδωρής. Συγχαρητήρια στην εθνική ποδοσφαίρου και αλλά και στο Ολυμπιακό και όλους τους φίλους του Ολυμπιακού για τους αντιολυμπιακούς περαστικά. Κάτι ακόμη. Κάθε φορά που επιβεβαιώνομαι στην απόφασή μου να μην μένω. Μείνω για μόνη μας στην πολύ ωραία πόλη της Θεσσαλονίκης. Απερίγραπτο ένα συνέστημα αντίδραση που έχουν. Καλή εκπομπή. Από την ξεχωριστή Ικαρία και καταγωγή από το Μοριά. Ναι, πες μας όμως και εσύ τη φάση στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Είδες φάουλ. Να το συζητήσουμε. Είδες φάουλ όταν ο Μοντέρο πετά την μπάλα στον Οσμάν και ήταν στο 98-96. Έκανε, εκεί ο Πάκο έκανε το λάθος, τα έκανε και τα δυο σούτ ο Καλάθης.
7: Ναι, και
0: δεν έπρεπε να τα κάνει.
7: Εντάξει, έπαιξε έτσι ο Ολυμπιακός ώστε να αφήσουν το σούτ στον Καλάθη. Μην βλέπεις
0: και
7: έκανε.
0: Και εντός, είναι άλλο ρε φίλε. Ναι, όχι εσύ.
7: Παιδί, είναι μαρκαρισμένοι οι άλλοι και αφήνουν το Καλάθη.
0: Τρόικα, λέω όχι εσύ ρε φίλε.
7: Και ο Καλάθης νομίζω έβαλε 2 ή 3.
0: Καλώς, αλλά όχι εσύ.
7: Ναι.
0: Αφού δεν.
7: Δεν μπορείς. Ε?
0: Ούτε ο Οσμάν ήταν πολύ καλό σήμερα.
7: Όχι. Τα έδωσε όλα χτες, μωρέ Οσμάν.
0: Ναι, εντάξει φίλε. Μια χαρά πήγε ο Πάκο. Λοιπόν. Λέει ο Γιάννης ο Τουπουζελίδης, το οποίο δεν έχω διαβάσει ποτέ μήνυμά του, Από πού βγήκε το συμπέρασμα είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ? Είδατε τον Άρη σε κάποιο πίσω μάτς? Ναι. Είδατε τον να κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα 24 πόντους στην Κύπρο? Βγάλε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό το λένε περισσότεροι φίλοι ρεπόρτερ του μπάσκετ. Ότι η σειρά τώρα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτό είπαμε κι εμείς. Οπότε είπαμε ότι θα είναι τέταρτος. Είναι κακό. Έχετε δει την Μπαχτς. Πώς τη λένε αυτήν την ομάδα? Μπασάξεχερ. Όχι Μπαχτσεχερ όπως λέτε φίλοι μου καλέ. Έκανε πλάκα στη Φενέρ στο πρωτάθλημα. Θα δούμε στην πορεία. Σωστό. Ναι. Να μην βγει πέρα. Σωστό. Τα λες. Θα δούμε πρώτους αγώνες. Έκανα τα μαθηματικά και βγαίνει ότι με νίκη με Ολλανδία θέλουμε νίκη με Σερβία. Εννοείται και πάμε πρώτη τελικά. Ελλαδάρα, ωραίο. Ανδρέας Αρώνης, τώρα υπάρχει μόνο μία ομάδα στην Ευρώπη που δεν έχουμε νικήσει. Η Ανδώρα. Αφού δεν έχουμε παίξει.
7: Ναι. Λοιπόν, πάμε γιατί μας στέλνει ο Πέτρος, τρέχει το ρεπορτάζ, αυτά που δεν βλέπουμε δηλαδή. Μας στέλνει δηλώσεις που έχει κάνει ο Μανώλης Άλιακας. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Για μένα το βίωνα σαν ένας σαν κάτι μαγικό, γιατί όπως είπες και να γίνει παίρνει το γραφείο στον Ολυμπιακό, να κλείνεις στην Εθνική, να παίρνεις μια τόσο ιστορική νίκη, είναι μεγάλη περηφάνεια. Για όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκινάς να παίζεις ποδόσφαιρο, αυτές οι νίκες με αυτά.
7: Αυτό ήταν ο Μανώλης Άλιακας. Θα μας στέλνει.
0: Αλλαγή στη θέση του Βαγιανίδη, ένα χρήσιμο ποδοσφαιριστή, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελπίδας μέχρι το 2022, με προπονητή τον Αντώνη Νικοπολίδη, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, και αυτό θα χρησιμεύσει. Και αυτός.
7: Πάει πάρα πολύ καλά και με τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμή.
0: Είναι, διότι ο Πέτρος δεν είναι τόσο καλό. Πάμε και στον Τζέι. Λέει για τη Μέρκελ. Πού δεν θυμήθηκε τη Μέρκελ, μωρέ? Για μια ακόμη φορά νιώθουμε περήφανοι, λέει ο Νίκος Εμπούσιος. Όλη η Ελλάδα ενωμένη. Χαιρετισμός από Σέρας. Και οι Σέρες νίκησαν τον Ολυμπιακό Βου με 4-1.
7: Ναι.
0: Θα πούμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Ο Ζώης, ο οποίος εχθές μετά την είδο του Παναθηναϊκού δεν ζήμωσε καθόλου ψωμιά. Λοιπόν, να είναι καλά εθνική μας, πάει ωραία ταμεία όπως ο...
7: Πόσο έδινε?
0: Εμάς δεν για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, αλλά στο ταμείο.
7: Το διπλό πόσο έδινε τη Εθνική, τι έχει στείλει το κουπόνι?
0: Ξεκίνησε, ρε παιδί μου, 4-5, θα έφτασε στο. Να, ας πούμε, έχω έναν γυμναστή, τον Ηλία Κερμανίδη, που είναι στα Καμένα Βούρλα, που μου έστειλε το δελτίο. Έπαιξε 20 ευρώ, 8,5 διπλό και πήρε 180.
7: Μια χαρά, με ροκαματάκι.
0: Φαινόταν ότι θα την κάναμε τη ζημιά εμείς. Κάποια στιγμή θα φύγουμε, αφού αυτοί δεν μπορούσαν.
7: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
7: Σωστό.
0: Πού θα ποντάρει, αφού δεν μπορούν. Θα γίνει ζημιά. Δεν το έκανε ο Φώτης, έγινε ο Κουρμπέρης. Θα μου πεις με τρεις κόντερ. Δεν μας νοιάζει, μπήκε πάνω στο πλεκτό.
7: Πάμε να ακούσουμε, μας τα στέλνει σε μέρη ο Πέτρος. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρος, Μανώλη Άλιακα.
0: Α, ναι, βέβαιως.
8: Οι απαιτήσεις είναι πολύ ψηλές, αλλά με σκληρή δουλειά. Σήμερα έπαιξες σαν ένας παίχτης τεράστιας εμπειρίας. Δεν φοβήθηκες ούτε δευτερόλεπτο και μάλλον τους έδειξες πως παίζεται η θέση κατά. Εντάξει, σίγουρα οι απαιτήσεις είναι πολύ ψηλές. Είναι πολύ ψηλό το level και πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να μπεις μέσα, να βοηθήσουμε αυτή σου.
9: Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από τον...
0: Ωραίος ο Μανώλης.
7: Μανώλης Άλιακα.
0: Πες μας εκτές αν ζήμωσες μετά το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Δεν σχολιάζεις βλέπω. Πες μας αν ζήμωσες. Πήγες στο φούρνο, δεν πήγες? Έχει σημασία αυτό. Γίγαντα. Ηλίας, σωστά το είπες Δημήτρη, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Για όλους εμάς που είμαστε 60 ετών, δεν είναι πλέον έτσι οι ομάδες. Η Γερμανία, η Ολλανδία δεν είναι αυτές οι ειδικές ομάδες που γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Απογορεύεται να χάσει παιχνίδι η Εθνική Ελλάδα, δεν επιτρέπεται να χάσουμε ούτε έναν αγώνα. Εντάξει, μην το λες αυτό. Διαθέτει ο Γιωβάνοβιτς λύσεις, έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και ανοίγει η όρεξη, είναι τι περιμένεις? Ναι, σωστά. Τώρα όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο ύπεδο του ΠΑΟΚ απαγορεύεται το Χ. Εντάξει κύριε Ηλία, με την Ολλανδία και τη Γερμανία παίζεις. Μπορείς να χάσεις. Είναι τόσο
7: απλό.
0: Με την Ολλανδία και τη Γερμανία παίζεις. Το θέμα μας είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Άμα παίξουμε άμυνα από σήμερα, μπορούμε. Αν δεν παίξουμε άμυνα, έχουμε πρόβλημα.
7: Αυτό ήταν.
0: Και την Ολλανδία.
7: Κοίτα, ο 383.
0: Τι λέει?
7: Λέει
0: όνομα.
7: Τολμηρός.
0: Όνομα δεν έχει.
7: Σκέτο. Το 383.
0: Ναι, λέει και ένα όνομα. Γιάννης Κώστας.
7: Δεν έχει τηλεόνομα, ρε παιδί μου. Κάτσε να ψάξω πιο κάτω.
0: Ναι, τι λέει, τι λέει.
7: 200 ευρώ έβαλα στο 675 και πήρα 1300 καθαρά.
0: Αφού έχει τη δυνατότητα να έχει 200 ευρώ, ναι, αυτό είναι μεγάλη δυνατότητα. Διότι ναι, αυτό που σου έχω ξαναπεί το στίγμα είναι για αυτούς που έχουν λεφτά να τα κάνουν περισσότερα λεφτά. Όχι για αυτούς που έχουν 5 ευρώ και θέλουν να τα κάνουν 1005.
7: Ναι.
0: Διότι αυτός τώρα ο κύριος πήρε το σούπερ. Έτσι δεν είναι.
7: 1300.
0: Αν τα είχαν, δεν θα αγχωνόταν.
7: Ναι.
0: Εκτός για να έχει πάρει δάνειο.
7: Δεν το ξέρει.
0: Εκτός για να έχει πάρει δάνειο.
7: Μπορεί να αρέσει κανένα.
0: Δεν παίρνει 200 ευρώ άμα δεν έχει καβάτσα.
7: Είναι σίγουρος, βέβαια.
0: Άμα δεν έχει καβάτσα,
7: ναι,
0: θα παίξει 3, 5, 2. Τι να παίξει.
7: Στο διπλό κιόλας.
0: Πλήρωσε τη ΔΕΗ που ήρθε. Θα δει και το φυσικό αέριο. Γιατί ο Τραμπ τα έχει κάνει σαλάτα. Άστο τώρα.
7: Τα έχει κάνει.
0: Αυτό που έπαιξε τα 200 ευρώ έχει άλλα 1200 καβάτσα. Και τα έπαιξε με την άνεσή του. Εσύ δεν το έπαιζε στο μονότερο μαζί με τη Γερμανία.
7: Όχι, 200 ευρώ τώρα το διπλό. Στη χειρότερη Γερμανία όλων των εποχών και δεν κάναμε τελική για 70 λεπτά. Ο ίδιο το στέλνει. Με τη χειρότερη Γερμανία όλων των εποχών και δεν κάναμε τελική για 70 λεπτά.
0: Οκ, but. Μπα, το θέμα είναι ότι σωστά έπαιξε με το momentum, αφού οι Γερμανοί δεν μπορούν, αλλά πολλά τα λεφτά το που έβαλε. Μπράβο του, μπράβο του. Να χαιρόμαστε που κερδίζουν λεφτά οι άνθρωποι. Να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου, όχι να κλαίμε και να λιδωρούμε και να στεναχωριόμαστε. Να και ο Αντώνιο, να μας στέλνει το έμπνευση που είχε να σκοράρουν αμφότεροι. Σερβία-Ολλανδία και
7: όχι να σκοράρουν.
0: Ναι, Σερβία-Ολλανδία. Και χι ημίχρονο δύο τελικό στην Ελλάδα.
7: Μια χαρά. 13 απόδοση το ένα, 2 το άλλο.
0: 13-26.
7: Μια
0: θα
7: χαρά.
0: Θα πάρει ένα εκατομμύριο, θα πάρει 26 εκατομμύρια.
7: Εύκολα, ε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο κύριε. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Όλα τα κάνανε ένα πλυντήριο χρημάτων. Ναι, εντάξει. Α, κατά σχέση σπιτιών και τα λοιπά. Πού είναι αυτά τα θέματα, λεπτά θέματα, φίλε μου, Άγγελε, από την ωραία Θάσο. Άγγελος. Λες και άλλες μεγάλες μέρες δεν αντιδρούν για τη διαιτησία. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ μας. Μπράβο στον Ολυμπιακό και εννοείται φυσικά στη μεγάλη εθνική Ελλάδα μας. Δεν αρέσουν σε όλους σε όλες οι επιλογές, αλλά πάντα θα χαιρόμαστε για τις νίκες και πάντα θα μας πικρώνουν είτε στις. Καλό ξημέρωμα. Ναι. Δεν κατάλαβα το πρώτο μήνυμά σου, Άγγελε. Ναι. Εντάξει με τη διαιτησία, παιδιά, είπαμε η διαιτησία είναι πάντα με τους μεγάλους. Σε όλα τα σπορ και τα λοιπά. Όπως είναι και η δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο. Είναι με τους ισχυρούς. Μόνο το Ιράν να τη στέκεται. Ε? Και δεν υπάρχει και τίποτα.
7: Σωστό, σωστό.
0: Και έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Όλοι, η Βενεζουέλα, θυμόσαστε, είχε έναν πρόεδρο. Θυμόσαστε που ξέρετε που είναι
7: τι
0: τώρα.
7: Δελτίο, έχουμε δελτίο.
0: Ξέρετε που είναι τώρα ο πρόεδρος.
7: Έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Όχι, όχι, ακούς, ξέρεις που είναι ο πρόεδρος της Βολιβίας. Της Βενεζουέλας, που είναι.
7: Στην Αμερική, κρατείτε.
0: Άνοιξε με τι.
7: Όχι.
0: Αυτό σου λέω ότι. Όταν ζητάς 50-50 στη διαιτησία, θα κοιτάς και γύρω-γύρω στη ζωή, αν υπάρχει δικαιοσύνη. Όλα αυτά, όλοι επηρεάζονται. Δεν υπάρχει να το κόψουμε στο 50-50. Το σφύριγμα λοιπόν το πήρε

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει. Ξέραμε ότι έπρεπε να υποφέρουμε και υποφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο γίναμε πιο ενεργητικοί. Γενικά είχαμε πολύ σωστή νοοτροπία στο παιχνίδι. Το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος συμπλήρωσε 22 μάτς στον πάγκο της Εθνικής και μετρά σε αυτά 12 νίκες, 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Ήταν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Δουλέψαμε πολύ, υποφέραμε, το αξίζαμε. Επισημάνω σκόρερ του χρυσού γκολ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Δημήτρης Κουρμπέλης. Η γερμανική Bild, μην μπορώντας να χωνέψει την ήττα, αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στην εθνική μας, γράφοντας ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή, ενώ το Sky Sport D επισημαίνει η πρώτη ιστορική ήττα του Κλοπ. Η Ελλάδα ξάφνιασε τη νέα εποχή της Γερμανίας. Τέλος, το Kicker αναγράφει, ο Κουρμπέλης πλήγωσε στην καρδιά την εθνική, η οποία δεν είχε στο παιχνίδι της καμία φαντασία. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ. Πρώτοι σκόρερς για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέκτησαν το 5ο συνεχόμενο Super Cup, ήταν ο Βεζένκοφ με 25 και ο Μοντέρο με 20 πόντους, και για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 18 και ο Αλεξάνδρ με τον Όσμαν με 15 πόντους. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για να κερδίζει τίτλους. Είχαμε 20 πόντους διαφορά, αλλά δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά. Πρέπει να έχουμε καλύτερο αμυντικό έλεγχο, δήλωσε μετά την νίκη της ομάδας του ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο

0: ο οποίος πλέον μετρά 15 τίτλους με τους Ερυθρόλευκους, ενώ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έφτασαν τα 21 τρόπαια από όταν ανέλαβαν τον Ολυμπιακό. Είδαμε ξανά πάνω από 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαζόμαστε καλύτερα με τη διαιτησία. Χάσαμε τον τελικό. Τι άλλο θέλετε να πω? Είμαι τσατισμένος, στο σχόλιο του Άντρια Τρικέρη. Ξανά στο ποδόσφαιρο, αλλά στα νέα των ομάδων μας τώρα. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των πράσινων. Ο Ολυμπιακός, αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, πρέπει να δώσει σε 29 ημέρες 9 μάτς με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση στους Ερυθρόλευκους. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τέλος, τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού να είναι ο μεγάλος χορηγός της ομάδας. 6 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 έγιναν χθες. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Μέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελασσίρου Πύργος 0-0 και Πανσαραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα στις 4 το μεσημέρι, Μάρκο Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Πάντα στο ποδόσφαιρο, 3 μάτς για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών έγιναν χθες. ΑΕΚ Σιρήνας Γραβενών 3-0, Ρέα Βόλος 3-0 και Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Ξανά στο μπάσκετ με τον Αμερικανό σέντερ Τζέικ Φόρεστερ και τον επίσης Αμερικανό φόρουαρντ Αντώνις Άρμς εμπλουτίζει το ρόστερ του Προμηθέας Πατρών. Ενώ στα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου των ανδρών, Παλαιό Φαλήρο Μέγαρα 62-77 και Κομωτινή Αγέχ 76-67. Έτσι, τα Μέγαρα, η Κομωτινή, η Αναγέννηση και ο Πανιόνιος είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μετάσχουν τον Δεκέμβριο στο Final Four του UNICEF Trophy. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΆΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΕΚ ΠΑΟΚ αναμετρώνεται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ στα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα στην Α1 Πόλο των Ανδρών που έγιναν χθες, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 25-7 και Εθνικός Πειραιώς Ιδραϊκός 8-10. Και στα νέα από το εξωτερικό, εκτός από τα δύο μάτς του ομίλου μας, άλλα 6 παιχνίδια έγιναν χθες για το Nations League. Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2, Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3, Δανία-Ουαλία 2-0, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0 και Αυστρία-Κόσοβο 3-1. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Μαζί σας για μία ακόμα ώρα ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγιώργη.
1: Era Sport 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλατών. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μπαλατέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 1 και 12 ακούσαμε και ανάβηση. Έγινε χαμός στο ΑΚΑ.
1: Πόσο κόσμο είχε?
0: 95.000.
1: Για να.
0: Αμέ.
1: Ούτε η εθνική δεν μαζεύει.
0: Δεν μαζεύει, όχι.
1: 95.000.
0: Χαμός.
1: 95.000 εισιτήρια.
0: 95.000 εισιτήρια ακόμη.
1: Πόσες πράξεις είχε?
0: Δεν ξέρω τώρα τα εισιτήρια πόσο να κυμαίνονταν, από 20 μέχρι 300 ευρώ.
1: Εντάξει, τα 300 ήταν λίγα. Ρε,
0: βάλε τα. Ναι, εντάξει, ρε, δεν μου λίγα τα 300.
1: Μάζεψε όλο το χρήμα.
0: Όλο το χρήμα.
1: Λοιπόν, τι λέω, μα έχει συγχαρητήρια σε Εθνικά Ολυμπιακό και α ήρθε έτσι ο τίτλο. Ναι, την αγάπη μου σε όλη την οικογένεια Ρασπόρ και στο Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινα.
0: Χιόνισε. Χιόνισε.
1: Για πες μας, Μάικ, τι έγινε εκεί?
0: Μέχρι στιγμής χιόνια έχω δει μόνο στον Όλυμπο εγώ αυτές τις μέρες. Δεν πρέπει να έχει χιονίσει αλλού. Δεν έχει πέσει τόσο η θερμοκρασία.
1: Α, λέει, δεν δουλεύω το Σάββατο, λέω. Δεν ψήνω ψωμί.
0: Ο Ζωής.
1: Ναι, κάθε Σάββατο με την οικογένεια και έκατσα με το γιο μου και πήγαμε ένα τζόνι μαύρο για να πάνε τα φαρμάκια κάτω.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: για τον μπάσκετ είναι.
1: Ναι, για τον μπάσκετ. Ναι. Ναι. Νίκος. Καλησπέρα, Δημήτρη και Γιάννη. Καλή εκπομπή. Απόλυτη ικανοποίηση από την επίσημη αγαπημένη μας. Πάντα δίπλα τη, είτε πρώτη είτε δεύτερη είτε τρίτη. Μπράβο. Πολύ σωστός ο Νίκος. Βάλανε μυαλό στην πελάτη σε Πορτογαλία και άφησε εκτός τον αχώνευτο. Α, ναι!
0: Τον
1: Πορτογαλία, ναι, αλλά έκανε διπλό.
0: Τα έλεγε,
1: Έκανε διπλό.
0: Ναι,
1: Α, ναι, για δες δικό. Δεν έπαιξε καθόλου αχώνευτος.
0: Κάτσε, θα το δούμε.
1: Δηλαδή, μόλις τον άφησε να παίξει, ονίκησε στην Νορβηγία.
0: Τα έλεγε εσύ.
1: Ισοφάρισε ο Χάλαντ.
0: Τα έλεγε από προχθές. Ναι, τα έλεγε. Περίμενε να δούμε.
1: Ωραίος ο Σταματόπουλος ο Νίκος.
0: Αν έπαιξε κιόλας.
1: 13.
0: Ο Κριστιάνο αν πέρασε αλλαγή. Λοιπόν, η Πορτογαλία κέρδισε με στην Νορβηγία, όπως είπαμε, με 2-1. Ο Ζωάο Φέλιξ άνοιξε το σκορ στο, όχι, ναι, στο 17 προηγήθηκε με 0-1. Ισοφάρισε το 51 ο φίλος του Μαλισιώβα, ο Έρικ Χάλαντ.
1: Μπράβο του.
0: Και το 2-1 έγινε στο 54 με τον Ράμος. Για να δούμε τώρα αν έχει παίξει ο Κριστιάνο.
1: Δεν μπήκε σε αλλαγή τίποτα.
0: Για να
1: κοίτα
0: δούμε.
1: Κοίτα κάτω-κάτω, κοίτα.
0: Για
1: κάτω δεξιά.
0: Όχι, θα φάνει και εδώ.
1: Στις αλλαγές.
0: Δεν τον βλέπω, όχι, δεν πέρασε ούτε σαν αλλαγή.
1: Ήταν κουρασμένος. Ήταν κουρασμένος, βέβαια. 40 χρόνια άνθρωπος. Δεν ξεκουραστεί.
0: Όχι, δεν μπήκε. Δεν μπήκε.
1: Που δεν μπήκε, έβαλε δύο γκολ η Πορτογαλία και το πρώτο μάτι με την Ουαλία έβαλε μόνο ένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά ο
0: προπονητής. Τα έλεγες από προχθές.
1: Αλλά τους ο προπονητής. Λοιπόν, ρε παιδιά, η φάση με το μοντέρο στο τέλος τι ήταν? Πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας.
0: Είπαμε.
1: Δεν πρέπει οι δημοσιογράφοι να φοβάστε.
0: Ρε παιδιά, είπαμε.
1: Για τη φάση,
0: δεν
1: θα σας μαλώσει ο λιόλιος. Όλοι στις θέσεις του, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπράβο στους διαιτητές του μπάσκετ.
0: Σε άλλη εκπομπή, ακούει. Πώς ξεκινήσαμε?
1: Δεν ακούσω, κύριε. Κύριε. Πού τους? Κύριε Γιώργο. Τα πάμε. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ πάνω στο μοντέρο. Και ήταν τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα και μπάλα ήταν στον Οσμάν. Και αν το βουμπούνιζε σαν τον Παναθηναϊκό, δεν θα προλάβαινε πάλι ο Ολυμπιακός. Και θα είχαμε δράματα. Πονηρός Τρικέρι λέει, επειδή δεν έχω λέει γνώμη για τη διευθυνσία πλήρη, γιατί στον πάγκο είμαι, πείτε μας εσύ τη γνώμη σας. Είπε σαν δημοσιογράφο.
0: Και αυτό τι είπε?
1: Είπε ότι έχετε δίκιο να έχετε παράπονο. Πονηρός.
0: Πονηρός.
1: Ναι. Άρα είναι μούρη μεγάλη. Αλλά ναι. Είπε κάτι, είπαν στη μετάδοση κάτι, ότι είναι ο νούμερο ένα στις τεχνικές ποινές.
0: Ο Τρενκιαρή. Ναι, γιατί εκνευρίζεται. Εκνευρίζεται.
1: Είναι γλυκούλης. Τα λέει ωραία. Και έχει πει και τη φοβερή ατάκα χθες στη συνέντευξη του, ότι το θέμα είναι, λέει, μετά τη λαλακία, τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα της λαλακίας είναι τι κάνεις. Δεν την έκανες τη λαλακία. Οκ, έγινε το λάθος. Αλλά το είπε στα ελληνικά. Ναι. Μετά τη λαλακία, τι κάνεις. Αν κάνεις το καλό, το σωστό, βάζεις καλά, το οκ.
0: Ναι. Αντιδράσαμε καλά.
1: Είναι,
0: μετά τη λαλακία.
1: Θύμισε Γκατούζο μετά τη λαλακία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα γράψει ιστορία ο Τρικέρι. Θα γράψει ιστορία όσον αφορά τις ατάκες. Φουλ επικοινωνιακός.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Και...
1: αλλά και πέντε γλώσσες ξέρω τίποτα, έτσι.
0: Λοιπόν, είναι και κοντά στην Ελλάδα, ούνα φάτσα μου αράτσα, δεν λέμε.
1: Ναι, ναι. Τι λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο Παναγιάλος νίκησε σήμερα την Παναχαϊκή.
0: Να δούμε και Super League 2, δεν την
1: ναι, θα δούμε, θα δούμε. επισκιάστηκε από τη μεγάλη νίκη του Πανεγιάλη με ένα χαγινά του Αποστολή.
0: Ορίστε.
1: Σωστός. Λέει ο κύριος Σταμπουλής. Δεν έχω ακούσει κανένα μπασκετικό στη μέρα που είναι όλοι τους εξαιρετικοί να λένε η σειρά είναι τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Άρης. Μα δεν ασχολείται κανείς. Ναι, έτσι είναι σήμερα. Μπορεί σε 2 μήνες να είναι ο Άρης τρίτος και ο ΠΑΟΚ τέταρτος.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι. Εντάξει, διάβασα τα σχόλια στα μεγάλα site μετά τον αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Κανείς δεν σχολιάζει τη φάση Μοντέρο. Κανείς.
0: Ναι.
1: Σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Δεν έχω διαβάσει, αλλά σε πιστεύω.
1: Έχουμε προβλήματα τώρα. Γιατί ήταν οι δύο κάναν ό,τι θέλανε και τώρα θέλει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να ενοχλήσουν. Θα έχουμε θεματάκια τώρα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε θεματάκια τώρα.
0: Και όταν έχει μπει, το ξαναλέω, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πολύ δυνατά και έχουν δαπανίσει και αρκετά χρήματα, καταλαβαίνεις ότι.
1: Θα έχουμε θεματάκια τώρα. Θα έχουμε θεματάκια τώρα.
0: Πάμε να δούμε Super League 2 αποτελέσματα. Τι
1: ναι,
0: έγινε σήμερα.
1: Άγγελο, ναι.
0: Τέταρτη αγωνιστική, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, Λασίρου Πύργος 0-0. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Και περιμένουμε τις αναμετρήσεις αύριο, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β και Μαρκό Πανθρακικός στις 4.
1: Δεν άκουσα. Θα δείχνουμε το πρώτο.
0: Λογικά το Μαρκό θα δείχνουμε. Το... Yeah. Λες να δείχνουμε το Καλυθέα.
1: Ε?
0: Θα το δω.
1: Καλυθέα.
0: Τι?
1: Πώς δείχνουμε την Καλυθέα.
0: Λες να δείχνουμε Καλυθέα. Θα το δω.
1: Ναι.
0: Θα το δω. ΑΕΛ Πανιώνιος οδηγούν την κούρσα, μετά από 4 αγώνες έχουν 10 βαθμούς. Η Μαρκό με 3 αγώνες έχει 9 βαθμούς. Η Ελασίρου είναι στους 8 βαθμούς, Πανθρακικός 7, 6η Καλυθέα με 6 και ένα παιχνίδι λιγότερο, 7ος ο Πανσεραϊκός με 6, 8ος Απόλλων Καλαμαριάς με 4, 4 ο Νέστος Χρυσούπολης, ο ΠΑΟΚ Β και ο Ολυμπιακός Β, η Νίκη Βόλου 3, ο Αστέρας Τρίπολης Β 3 με 3 μάτς, με παιχνίδι λιγότερο δηλαδή. Στην 14η θέση Αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς. Δεν ξεκίνησε καλά η ΑΣΑ, κύριε Μαρισκόβα.
1: Άπαμε ότι οι παίκτες ήρθαν τελευταία στιγμή, θέλουμε χρόνο.
0: Θέλει χρόνο η ομάδα για να δέσει. Πρώτη-τελευταίο στην 15η θέση ο ΠΑΣ Πύργος με 2 βαθμούς. Τελευταία στην 16η Ζάκυνθος με 1 βαθμό.
1: Λέει ο Άγγελος, ο ΠΑΟΚ δηλαδή το 18 που έχασε το πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα από την ΑΕΚ δεν ήταν ισχυρός. Αν αυτό το σφύριγμα πήρε η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, τι θα γινόταν. Το 18 ήταν ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην ΕΠΟ μαζί. Γι' αυτό ο διαιτητής είπε γκολ και μετά το άλλαξε. Θυμήθηκε.
0: Ναι. Είχαμε...
1: Εντάξει, ήταν οι πρώτοι μήνες της κυριαρχίας ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην...
0: Της νέας κατάστασης.
1: Οι διαιτητές ακόμα δεν είχαν καταστράξει ποιος είναι πιο ισχυρός από τους δύο.
0: Ναι. Και από όλη αυτή την περίοδο θυμάμαι ότι είχαν ξεκινήσει 3 πάνω στ' άλογο. Ναι. Ένας εγκατέλειψε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάω για τον Αλαφούζο, ε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν άπειρος τότε. Είχε 70% κατοχή η Γερμανία, αλλά ήμασταν πάρα πολύ καλοί σήμερα. Φοβερές αλληλοκαλύψεις τώρα για το μπασκετάκι. Ωραία τα παιχνίδια, άκουσα τα γνωστικά, αλλά διαιτησία ήταν χαμηλό επίπεδο. Εντάξει. Ο Ελίας λέει ότι εντάξει ο Ράνα τη στέκεται και τα λοιπά, αλλά και την Κίνα, Κορέα και τα λοιπά, το Βορρά, η Ρωσία, μην το ξεχνάμε αυτό, παίζει σημασία αυτό. Εμείς στο Ιράν στην Ευρώπη ποιον έχουμε, δεν είναι απαραίτητο να το διαβάσεις. Ναι, εντάξει. Μάικ, δεν χιόνισε ακόμη και ας μην χιονίσει στη Φλόρινα, κερδίσαμε όμως στη Θήλα Κατσικά, πολύ ωραίος. Καλό βράδυ ο Θανάση, δεν θα ξαναγράψω λέει κάτι για το Κουρμπέλι. Είδε σκόραρε και ο Κορμπέλης. Όλα γίνονται όταν η ομάδα είναι καλή. Όσο για τον ΠΑΟΚ θα χάσει και στο παρατάκι από το Τρίλο. Εντάξει ρε φίλε, θα χάσει από τον πορταρτή Ευρώπης. Δεν χάνει από το Διαγόρα. Σπυρίδων. Μόλις συνδέθηκα, ακούω να μιλάς για τον Πάση. Δεν ξέρω αν το ανέφερε. Σα συγχαρητήρια στον Ιβάν. Όλη η ομάδα, αφού νίκησε η Εθνική, ήταν καλό και ο Ιβάν. Να τα λέμε αυτά. Πάει πακέτο αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μήπως ξέρετε λέει περισσότερο κόσμο είχε ο Πάπα στο Παρίσι ή Αραβίσι.
0: Ο Πάπας του Παρίσι τα ξεπέρασε όλα.
1: Πάπας, όλα.
0: Έγινε χαμός.
1: Για την Τσαρούχα, όταν τα έλεγε Γιανακόπουλος, όλοι γελάγατε. Καλώς ήρθατε στην Παράκα. Κοίταξε, δεν το σφύριγμα όμως δεν το έκανε η κυρία Τσαρούχα. Μην την αδικούμε.
0: Όχι.
1: Ήταν το έκανε ένα κύριος από Κάπα.
0: Όχι Κάπα.
1: Από Κάπα.
0: Κύριε
1: Μισιπή.
0: Τσαμπούρης νομίζω το έκανε.
1: Όχι, το σφύριγμα αυτό.
0: Τσιμπούρης.
1: Δεν το έκανε, όχι. Ο άλλος το έκανε, ο Κάπα. Δεν θυμάμαι ένα περίεργο επίπεδο. Δεν το έκανε η κυρία Τσαρούχα.
0: Όχι. Το έκανε, το έκανε ο Τσιμπούρης όμως. Έχει ανεβάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Καρπάνος το έκανε.
0: Όχι, ο Τσιμπούρης.
1: Τσιμπούρης, και σκέσαι Τσιμπούρης.
0: Κοίτα τι ανέβασε στα social ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, το βλέπεις. Αυτό είναι το βιντεάκι που έχει ανεβάσει.
1: Το άλλο τι είναι, μαϊμό. Μετά.
0: Και τι γράφει.
1: Δεν ξέρω.
0: Όλα μια χαρά, όλες τις θέσεις τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό είναι το σχόλιο του Παναθηναϊκού για το σφύριγμα, για το φάουλ που δόθηκε πάνω στον Μοντέρο.
1: Γιώργος,
0: που δόθηκε, καλάθης,
1: Γιώργος Βλάχος, πάρτι. Όλα ξεκινούν από το κλίμα που πάρει στα ποτήρια. Και εκπέμπει υγεία όλα είναι με ένα χαμόγελο, μια κροθιαθνική αλλά το προσφέρει για μεγάλα πράγματα. Συμφωνώ, Γιώργο. Πάμε τώρα. Χρήστος Ζαχόπουλος, Εύασμος. Εθνική MVP Τζολάκης, όντως. Ιωαννίδης τι έχασε.
0: Απίστευτο φταίρε.
1: Σε ρωτάει, το παιδί λέει, πού θα το βάλει τον κόλ.
0: Εντάξει ρε παιδιά, θα βάλει τον κόλ. Όλα χάνονται, όλα παίρνουν.
1: Η Ελένη τι έχει πει γι' αυτό.
0: Ποιο?
1: Η Ελένη.
0: Δεν έχει μιλήσει ακόμα η Ελένη.
1: Καλό τον Ευδύνα, αλλά ευγενική χορηγία του Κίμιχ. Ναι, ας πρόσεχε ο Κίμιχ. Μπάσκετ.
0: Τον κύριο Μπαστιάν Σβάιστάιγκερ, τον θυμάσαι κύριε Μαλεσιώβα.
1: Προβληματικός αυτός.
0: Τώρα θυμάσαι. Άκου δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
1: Τάχωσε.
0: Άκου. Είμαστε μέτρια ομάδα. Εμείς δεν έχουμε τζόλι, καρέτσα και παυλίδι.
1: Τα πάμε αυτά.
0: Πώς βάζει Στάγκερ.
1: Γερμανία μέτρια ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως τα λέει ο Σφάιντάγκερ. Αυτή είναι. Δεν έχω σεντερφόρ καταρχάς. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος. Εφεύρεσε το φάουλ του Ολυμπιακού στο 98-96. Αλλά όταν ήταν 50-36 και κυνηγάζει δύσκολο. Ναι. Επειδή η τετράδα θα είναι Ολυμπιακός, πάω Κάρης Παναθηναϊκός, ξένοι διαιτητές όπως το ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος τον έβγαλε τέταρτο. Όχι ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός με Νά και Χέις είναι δυνατός, μην τα λες αυτό.
0: Ναι. Άρα ξένοι διαιτητές και στο μπάσκετ.
1: Και να ξέρεις κάτι τώρα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσα του δύο, ήταν νοκάουτ οι αγώνες. Σε νοκάουτ όλα γίνονται.
0: Ναι.
1: Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Αν πάμε όμως σε μια διαδικασία αγώνων πολλών στη διαδρομή,
0: ναι,
1: η ομάδα που έχει μεγαλύτερο ρόστερ, που έχει περισσότερες άκρες, θα τη βρει την άκρη.
0: Σωστά. Πάντα έτσι.
1: Δεν είναι νοκάουτ.
0: Όχι.
1: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε δύο νοκάουτ, ένα πήρε να έχασε, επειδή ήταν νοκάουτ. Αν έχουμε τη διαδρομή, θα δούμε λοιπόν τη διαφορά. Διότι το ρόστερ το μεγάλο θα παίξει ρόλο.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Αλλά και ο ΠΑΟΚ, αν θέλει, θα πάρει λέει και το Μοτεγιούνας τρίτο ψηλό, θα πάρει κι άλλος. Να έχει μεγάλο ρόστερ. Γιατί δεν έπαιξε ο Χουγκάς, λείψαν 7-8 πόντι, 2-3 άμυνες.
0: Και σιγά σιγά, νομίζω και από την νέα χρονιά που ο ΠΑΟΚ θα είναι και στην Ευρωλίγκα, θα μπει τελείως διαφορετικά σε όλο αυτό το παιχνίδι και στην διεκδίκηση πλέον του
1: ελληνικού. Όπου η Bild το λέει αυτό, μπες λίγο στην Bild. Θα πω εγώ, έγραψε αυτή την απρεπία.
0: Τι
1: έγραψε? Ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στον Κλοπ.
0: Τι είπε?
1: Ποδοσφαιρικός νάνος βάζει φρένο στον Κλοπ. Για μας.
0: Ποδοσφαιρικό νάνο.
1: Η Bild, καλά, είναι κίτρινη φυλάδα.
0: Είναι και ανθεληνική φυλάδα.
1: Ναι, μεγάλη παρέμβαση στο γερμανικό κοινό. Είναι αυτή που έγραψε μια ομάδα no name.
0: Ναι.
1: Νίκησε τη Hoffenheim.
0: Ναι, απίστευτο. Για τον Όφη,
1: Ναι, προκαλεί, ακραία ρε παιδί. Αλλά αν το έκανε αυτό, εμείς πρέπει απλώς να του στείλουμε το αποτέλεσμα του αγώνα. Τίποτα άλλο.
0: Ξέρεις γερμανικά, να κάνεις μετάφραση.
1: Die Club, not the Nats, όχι, όχι.
0: Μπορεί, έτσι όπως το βλέπω.
1: War nicht bei der Exerzeit.
0: Όχι, εδώ είναι ο τίτλος. Football Zwerg. Για να δούμε το Zwerg.
1: Πάνω, πάνω για την Γκρίχελαντ. Εκεί είναι, άμα δεν είναι άνος.
0: Ναι, εδώ όπως, κοίτα. Football Zwerg. Εδώ λογικά θα λέει το ποδοσφαιρικός νάνος. Bremst Klopp aus. Βάζει φρένο στον Klopp. Κάτσε να δούμε το Zwerg αν είναι νάνος. Για να το επιβεβαιώσουμε. Έχουμε κανέναν γερμανομαθή, κύριε Γιώργο, κύριε Τάκη.
1: Πάρα την Μέρκελ τηλέφωνο. Πάρα τη Μερκυρά τηλέφωνο. Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε εμείς, κύριε Σκέβη, τραγουδάκι. Μην φύγει κανείς, Ερασπόρ 101,8.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Κάντε φίλοι Γερμανοί, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Τελικά πώς είναι η απόσταση, λέει ο Νίκος. 3,4, 3,6, 3,7. Φίλε, μετακινούνται όλοι. Όταν εγώ καταγραφώ, μετακινούνται. Πάει πιο πίσω. Έρχεται. Πάει δεξιά, αριστερά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, Βασίλης Κατσανάκης, Γκρίχελαντ. Ναι, τι είναι αυτά, ναι.
3: Γερμανικά σου γράφω.
2: Ναι. Α, να στείλουμε στην Bild. Να σημαίνει ότι η Ελλάδα κέρδισε γιατί έπαιξε μια πολύ ωραία μικρή ομάδα όπως είναι η Γερμανία. Περαστικά τους, Βασίλης. Ιερά Πέτρα.
3: Γεια σου, Βασίλη.
2: Ο Βασίλης που είναι στο ξενοδοχείο και ναι, βραδινός και μας ακούει.
3: Μια χαρά.
2: Ξέρει και γερμανικά. Τα άμαδες με τις Γερμανίδες στο ξενοδοχείο της τουρίστριας, Βασίλη.
3: Καλό είναι
2: ενώ
3: να κάνει
2: εξυπηρετούσε
3: πρακτική με την
2: Γερμανία. Το δωμάτιό σου είναι από εδώ, το πρωινό είναι από εκεί, η πισίνα είναι από εκεί. Μπράβο, Βασίλη.
3: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πολύ ωραία. Ναι, νομίζω αύριο να πάρουμε τηλέφωνο στην ΠΙΤ να βγάλουμε κάποιον στην εκπομπή.
3: Μπορούμε
2: να μας δώσει σχόλιο.
3: Μπορούμε να το βγάλουμε. Να μας πει για τον ποδοσφαιρικό να είναι.
2: Μαν, η είδηση είναι ότι λέει ότι ο αγροτικός αστέρας 5 στα 5 λέει. Τι λες, για πήγαινε στα. Τα μηνύματα, κύριε συνάδελφε.
3: Okay, για το φάουλ στο Μοντέρο, τα άλλα που ήταν σε βάρος του ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος 743, που στέλνει νωρίτερα ο Γιαννακόπουλος, ασχολείται συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Πονάει ακόμα, λέει.
2: Εντάξει, άκου. Ένα φάουλ χρειάζεται για να σφίριξε, ρε παιδί μου. Εκεί χρειάζεται και εκεί το σφίριξε. Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν 20 πόντους, ποιος περίμενε ότι θα απειλήσει.
3: Ναι.
2: Μπορούσε να πιστέψει κάποιος θα απειλήσει. Αλλά τον ΠΑΟΚ τον φταίει ότι δεν έπρεπε να σουτάρει. Ας είναι το φάουλ, δεν πήρα. Το φάουλ θα το δουν, είπαμε στους ισχυρούς. Δεν έπρεπε να σουτάρει ο Νικ. Έπρεπε να σουτάρει άλλος.
3: Και πήρα και δύο στο τέλος ο Καλάθης.
2: Ναι.
3: Δύο τρίποντα. Ελεύθερα βέβαια, αλλά ναι, δύο. Ο φίλος ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο Augsburg. Μπράβο τους για την απόδοσή τους και την τακτική που ακολούθησαν. Εξαιρετική διαχείριση του αγώνα από τον Γιοβάνοβιτς. Πρώτη νίκη με τους Γερμανούς. Πρώτη θέση στη βαθμολογία με 6 βαθμούς. Συγχαρητήρια σε όλους για την σπουδαία απόδοσή τους. Καλή συνέχεια εκπομπής. Καλή νύχτα. Καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα. Χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες τους ερασπορείτες.
2: Εδώ όμως τα θέματα είναι σοβαρά, Γιάννη.
3: Τι έγινε?
2: Εδώ είναι σοβαρά τα θέματα και πρέπει να επιληφθεί η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ με αυτή την καταγγελία εδώ. Έτσι.
3: Ναι.
2: Με αυτή την καταγγελία εδώ είναι γνωστή αυτή η ομάδα που δημιουργεί προβλήματα. Και το έχουμε ξαναδεί αυτό το θέμα πολλές φορές και πρέπει εδώ να το έχω πει και δεν επιλαμβάνεται ούτε. Νομίζω θα αναλάβει τώρα η Πειθαρχική Επιτροπή. Και τι λέει, MVP κυρία Βάσο Τσαρούχα, έλα τώρα. Είναι και διεθνής, δεν είναι?
3: Διεθνής, βέβαια.
2: Καλή διαιτής. Καλή. Χαιρετίζουμε και τον κύριο Νηφόρο, καταπληκτικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, χαιρετίζουμε και τον κύριο Μιχάλη Στυλογιάννη στην ωραία Κέρκυρα. Τον κύριο Ατάκα στο Κρανίδι, καταπληκτικά. Ο Κώστας από το Πόρτο Χέλι και αυτός κρατά καταπληκτικά. Και έχεις πάει email καθόλου?
3: Mail, ναι, δεν έχουμε mail.
2: Δεν μπορεί, βέβαια, από τα Τρίκαλα. Να το.
3: Τώρα, τελευταίο είναι αυτό. Εμένα δεν μου ανοίγει. Πού το, τι ώρα είναι?
2: Μία παρά δέκα.
3: Εγώ γιατί δεν το βλέπω εδώ?
2: Δεν πήγε στο τελικό Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ.
3: Ποιος το λέει? Ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος.
2: Τι λέει?
3: Μεγάλη ιστορική νίκη, Γιάννη, για την εθνική μας. Μπράβο τους. Που πριν από λίγο καιρό τους είχαμε εξοφλημένους, λέει.
2: Μα την εικόνα που έδειχναν, τι να πούμε.
3: Ναι, εντάξει.
2: Ήξερε κανείς να κερδίσει με τη Γερμανία?
3: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Ή το υπολόγιζε? Με τη Σερβία, εντάξει. Άλλη χάλια κι αυτή. Είμαστε σε άνοδο, Γιάννη. Έχουμε καλούς παίχτες.
3: Να και ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Καλησπέρα, Γιάννη. Τι έγινε με την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον μπάσκετ? Καθαγιαστήκατε τώρα, λέει.
2: Αχα.
3: Με την ανάρτηση που έκανε. Κατάλαβε.
2: Τι εννοεί.
3: Ότι, εντάξει, βγάζετε πέρ του ΠΑΟΚ ανακοίνωση για την διαιτησία, ο Χριστάρας.
2: Ο ΠΑΟΚ όμως το δουλεύει σωστά, δεν έκανε τίποτα.
3: Όχι. Το πάει.
2: Πάει να δουλέψει αλλιώς. Πώς είναι? Γιατί κάνεις ανακοινώσεις, ρε φίλε?
3: Έλα.
2: Μπορείς να το αλλάξεις.
3: Αυτό.
2: Ο Εβάν Σαββίδης ήταν στην Ελλάδα, πήρε τον ΠΑΟΚ το 2013, είδε το έργο, κατέβηκε στον επαναληπτικό. Γιατί δεν θυμούνται πολύ. Δεν κατέβηκε.
3: Όχι, δεν κατέβηκε.
2: Όχι. Ήταν 16. Σε ένα χρόνο πήρε τις εκλογές της ΕΠΟ. Τελείωσε εκείνο το έργο.
3: Ναι.
2: Ούτε δεν μίλησε, δεν έκανε τίποτα. Δούλεψε. Τέλος. Και τώρα μετά ήρθε και το ΒΑΡ. Και τώρα έχουμε μια ανεκτή διαιτησία. Έχουμε τους ξένους που έχουν έρθει.
3: Που κατά γενική ομολογία λέμε ότι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο παίρνει και το πρωτάθλημα.
2: Μπράβο. Οπότε τα φάλσο σφυρίγματα, οκ, θα υπάρξουν. Όμως δεν υπήρχε εκείνο το χάλι μέχρι το 17. Είναι απλά τα θέματα.
3: Ναι.
2: Ο Βάν λοιπόν το καθάρισε το έργο εκεί. Πάλι στη Νέα Μεσήμβρια ο Σαββίδης.
3: Πήγε.
2: Εκεί που δεν είναι 4 χρόνια δεν πήγαινε ποτέ. Έχει ένα μήνα, έχει πάει 3 φορές στο κήπεδο και 2 φορές στο προπονητήριο.
3: Εσύ το βλέπεις το καλοκαίρι?
2: Βλέπω τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ να ανεβαίνει και βλέπω όσο ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ο Ιβάν Σαββίδης κάθε μέρα στην Τούμπα είναι.
3: Αρχίζει και προβληματίζει.
2: Βλέπω τίποτα. Όσο ανεβαίνει το μπάσκετ στο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν πάντα στο. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Μπράβο. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Λοιπόν, Γάμα Εθνική. Να ρίξω μια ματιά. Θύμησε μας λίγο, Γιάννη, το μάτς με Ολλανδία πότε είναι?
3: Την 5η στις 10 παρατέταρτο.
2: 5η 10 παρατέταρτο.
3: 5η 1η Οκτώβρη, κύριε Βαλισκιώβα.
2: Οπότε να πούμε ότι στις 6 είναι η Ελπίδα στη Λιβαδιά, να πούμε και δύο λόγια για αυτούς.
3: Βαλισκιώβα ήταν εκεί.
2: Και 10 παρατέταρτο οι άντρες. Τώρα εμείς παίζουμε με τη Λετωνία. Πόσα άρπαξε η Λετωνία? 4.
3: Ναι.
2: Τόσα θα άρπαξει και από εμάς.
3: Είπαμε τώρα. Λογικά ούτε εμείς θα κερδίσουμε δηλαδή και τα δύο παιχνίδια και οι Γερμανοί θα κερδίσουν και τα δύο παιχνίδια. Δεν παίρνουμε την πρώτη θέση. Θα ισοβαθμούμε μεν με τα.
2: Και για ένα γκολ.
3: Με τα Πάντσερ για ένα γκολ. Είχαμε κερδίσει 3-2 στη Γερμανία στον πρώτο γύρο. Χάσαμε στην Λεωφόρο με 2-0. Οπότε οι Γερμανοί έχουν αυτή την υπέρ τους διαφορά στα μεταξύ μας ματς. Οπότε κυνηγάμε την δεύτερη. Την καλύτερη δεύτερη θέση από τους 9 ομίλους. Έχουμε πολλές πιθανότητες. Η μόνη ομάδα που κοντράρεται για αυτήν την θέση μαζί μας είναι η Ιταλία.
2: Να πούμε ότι τα νέα για τον Κοντούρη λένε ότι το χάνει ελπίδων
3: 10 μέρες
2: καθώς έχει ένα αιμάτωμα. Πάει και αυτός. Προφανώς ο Κουτσογούλας θα είναι εντός. Θα δούμε αν θα πάρει κάποιον άλλο τα Ουσιάνης. Ήρθε η ελπίδων. Προπονήσεις Αθήνα αύριο και Τρίτη και μετά μετάβαση στη Λιβαδιά, το μάτι την Πέμπτη. Καλή ομάδα και ελπίδων.
3: Ναι.
2: Καλοί παίχτες. Κάποιοι παίζουν και βασικοί. Να θυμίσουμε ότι τα τελικά είναι του χρόνου, Σερβία και Αλβανία. Μέχρι τότε θα έχει θα είναι έτοιμος και ο Τζίμας, που θα είναι έτοιμος σε δύο μήνες, και ο Μπάμπης Κοστούλας έχει δικαίωμα, οπότε καταλαβαίνεις, θα πάμε με αυτή την ομάδα με Κοστούλα, Τζίμα και Κούτσια, άλλοι τρεις πολύ καλοί νεαροί επιθετικοί, που και εκεί μπορούμε να έχουμε βλέψεις για τετράδα. Γιατί να μην έχουμε.
3: Ναι, εύκολα. Εύκολα. Βέβαια.
2: Σου είπα, Κούτσιας, Τζίμας, Κοστούλας, τρία σεντερφόρ, και Μύθου που είναι ο πιο νεαρός, γιατί είναι το 2007. Λοιπόν, ο Κοστούλας μου φαίνεται είναι του 6. Θα το τσεκάρω τώρα. Λοιπόν, γιατί ο Κούτσας είναι του 4. Οπότε, ωραία εβδομάδα για αυτή που έρχεται. Έχουμε την Τρίτη-Τετάρτη EuroLeague.
3: Έχει πάλι διπλή αγωνιστική.
2: Τρίτη-Τετάρτη Ολυμπιακός. Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, καλά τα λέω.
3: Ναι.
2: Πέμπτη Ολυμπιακός.
3: Παρασκευή ο
2: Παναθηναϊκός. Πάλι ο Ολυμπιακός θα πέσει πάνω στην Εθνική.
3: Πάλι ο Ολυμπιακός στην Εθνική. Την περασμένη εβδομάδα είχαν πέσει και δύο.
2: Ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα παίζει Ελλάδα-Ολλανδία 10 παρατέταρτο και προφανώς κατά τις 9 θα παίζει. Ευτυχώς είναι όμως σε Λιθουανία, μπορεί να παίζουν νωρίτερα.
3: Λογικά Ζάλγκυρης, ξεκινάει 8 το παιχνίδι αυτό.
2: Θα να σου δώσω και το πρόγραμμα. Άρα 6 ώρα ελπίδων. Την ώρα θα τη βρούμε τώρα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Εδώ παίζουν 8, παίζουν 9, παίζουν 10.
3: Λοιπόν, Ζαλγκύρης Κάουνας Ολυμπιακός την Τρίτη στις 8 η ώρα στην Λιθουανία.
2: Την Τρίτη. Την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός.
3: Την Πέμπτη, κάτσε να σου πω και την ώρα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός 9 και 4 την Τετάρτη με την Βιλερμπάν. Ωραία. Την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός παίζει 9.30 στην Μπολόνια με την Βίρτους, πάνω στην Εθνική δηλαδή πέφτει.
2: Άρα ο Ολυμπιακός παίζει πάνω στην Επέφτη, πάνω στην Εθνική.
3: Και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζει με την Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ.
2: Ωραία. Οι Άρης και ΠΑΟΚ που παίζουν Τετάρτη, Πέμπτη.
3: Νομίζω, για πήγαινε Euro Cup. Θέλουμε να δούμε και το Euro Cup. Λοιπόν.
2: 30.
3: Δεν έχει 30 παιχνίδι.
2: 31. 31. Έχουμε 31 ο μήνας.
3: Όχι, 30 έχει.
2: Έχουμε 30. Τετάρτη.
3: 30 δεν έχει το Euro Cup, είναι τη FIBA. Κάτσε να δούμε τι άλλε.
2: Έχει πάει στο άλλο, φίλε.
3: Ναι, πήγα στο Euro Cup τη FIBA. Οπότε ο Άρης παίζει με την Λεμάν την Τρίτη στι 9.
2: Εκτός
3: έδρας.
2: Α, Λεμάν Άρης, ωραία.
3: Και ο Πάοκ παίζει την Τετάρτη στις 7.30, υποδέχεται στο Παλατάκι την Μανρέσα.
2: Άρα εντάξει, δεν πέφτουν πάνω πουθενά. Άρα Τετάρτη παίζει, την Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός και ο Άρης, και την Τετάρτη παίζει ο Πάοκ και ο Παναθηναϊκός, τα είπα καλά?
3: Ναι, και την άλλη εβδομάδα στις 7.10 μπαίνει και η ΑΕΚ στη μάχη του Champions League.
2: Ωραία, λοιπόν. Η Γάμα Εθνική σήμερα, να δούμε λίγο στους ομίλους τι έγινε. Ωραίο μάτσο έγινε σήμερα στα Γιάννα με 5.000 κόσμο. Πας Γιάννα να γίνεις Άρτας 0-0. Φαντάσου θέαμα, ζωή.
3: Ναι.
2: Λέει ο Γιώργος πως η νεοσύστατη ομάδα του Κλοπ υπέστη μια πικρή ήττα στον Έσος Λίγκ. Ήταν η πρώτη φορά που η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας ηττήθηκε από την Ελλάδα. Ναι, το είπαμε αυτό μετά από 11 μάτς. Ποιος το γράφει αυτό?
3: Ο Τζόρτζ, το διαβάσαμε το
2: στέλνει. Ναι, όχι, κάπου το λέει, ότι το λέει γερμανικά πρώτα, μήπως κάποιο δίκτυο. Ναι, Χρήστο, μόλις είπαμε το πρόγραμμα του Άρεος. Να δούμε και τον Άρη σε τι κατάσταση είναι.
3: Ναι,
2: που γιατί... είναι μια καλή ομάδα με τον Σπανούλη.
3: Γιατί δεν τον έχουμε δει ακόμα, έτσι.
2: Ναι, δεν τον είδαμε καλά ακόμη. Σίγουρα με Σπανούλη θα είναι μια ομάδα που τα παλεύει για κάθε μπάλα κτλ. Κτλ. Μην του σέβει. Λοιπόν, έχω και ένα μήνυμα από τον φίλο μου τον Θέμη στην ωραία Βιέννη, αλλά δεν μου εξηγεί κάτι, μου αναφέρει για κάτι λόγο τσιμικά. Για δώσε ακριβώς τι λέει, ρε φίλε, γιατί πού να τα προλάβουμε όλα τα θέματα. Για να δούμε. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον Σωκράτη Σόλο που πετάει τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός πετάει στα σύννεφα με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ βέβαια θα περιμένει λίγο και λέει ένας φίλος, άρα τι έπαθες ρε Κλοπ, Κυριακή θα έρθεις στη Τούμπα να παίξει, ενώ άμα ήσουν ένα Τετάρτη είχαμε εκεί την εκκλησία που είναι Αγία Βαρβάρα και γελάει εκεί, θα ψήναμε και ψάρι.
3: Ναι.
2: Τώρα Κυριακή μόνο σουβλάκι θα έχει στην Τούμπα. Ο Χρήστος κάτι λέει, ναι, αγροτικός αστέρας Παύλος Μελάς είχε 700 φιλάθλους, ενώ ο Μπέοζη έχει 70. Ναι, ενδεχομένως αυτό, ενδεχομένως. Λοιπόν, για κοίτα τι άλλη είδηση παίζει μέχρι να πάμε τώρα στο τέλος σιγά σιγά από τα διεθνή δίκτυα.
3: Δεν έχουμε και κάποια είδηση, κάποια δήλωση που να έχει έρθει από...
2: Να πούμε ξανά τα αποτελέσματα, να δούμε και στις άλλες υπήρους αν έγινε κάτι ενδιαφέρον. Θα τα δούμε και αύριο βέβαια αυτά, με το Μαρόκο και όλους αυτούς. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα αποτελέσματα της Super League 2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίζας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος 2-0, πρώτη νίκη της Νίκης με νέο προπονητή τον κύριο Βοσνιάδη. Πανιώνιος Άκυνθος στο 85, ο Πανιώνιος καθάρισε το μάτς 1-0. Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 στη Σύρο με πολύ βροχή σε όλο το νησί δύο μέρες. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Τα παιχνίδια στο Nations League, Δανία Ουαλία 2-0, δεύτερη ήττα για την Ουαλία. Σερβία Ολλανδία 1-2, μια τη Σερβία ισοφάρισε ο Γιώβιτς. Γερμανία Ελλάδα 0-1 και Νορβηγία Πορτογαλία 1-2 χωρίς τον Ρονάλντο. Άλλη κατηγορία, Αυστρία Κόσοβο εύκολα 3-1 και Ισραήλ Ιρλανδία 0-3, σε ένα περίεργο παιχνίδι σε ουδέτερο έδαφος, με την Ιρλανδία να μην θέλει να αγωνιστεί, τελικά να κατέρχεται, να παίζει με μαύρο περί βραχιών για τα θύματα της Γάζας, να μην δίνουν τα χέρια οι Ιρλανδοί διεθνείς στους ομολόγους τους, στους συναδέλφους του Ισραήλ, και τους καθάρισαν και σαν αυγό μάλιστα 3-0. Ενώ στη μικρότερη κατηγορία, Γιβραλτάρ Ανδώρα 0-0 και Λιθουανία Αζερβαϊτζάν επίσης 1-1, γκέλα για το Αζερβαϊτζάν, τελευταίος προπονητής που ήταν εκεί και απελήθη ο Φερνάντο Σάντος. Τώρα στους στα άλλα, Αφρική και τα λοιπά, δεν τα έχω όλα λοιπόν, γιατί παίζει όλος ο πλανήτης. Π.χ. Άγιος Βικέντιος Γαλλική Γουιάνα 2-1, Σεν Μάρτεν Μπελίζ 0-1, Γουιάνα νησιά Κέιμαν. Τα νησιά Κέιμαν που είναι φορολογικός παράδεισος,
3: ναι,
2: τώρα πηγαίνουν τα λεφτά εκεί για πολλούς και διαφόρους λόγους, έχουν και εθνική ομάδα, άρα δεν πληρώνουν αυτοί που πρέπει και έχασαν από την Γουιάνα 2-0. Απαράδεκτο. Ενώ Αντίγκουα και Μπαρμπούντο με την Αγκουίλα 5-0. 5-0 φίλε. Αυτά ήταν συνολικά τα αποτελέσματα. Να πούμε τώρα, αφού έχω μπροστά μου και τη Γάμα Εθνική, για να τα μάθουμε όλα, διότι όλη η Ελλάδα είναι η Γάμα Εθνική. Ξεκινώ λοιπόν δεύτερο όμιλο. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1. Πανθεσσαϊκός μπαμ. Υπάρχει ομάδα μπαμ.
3: Μπαμ.
2: Μπαμ 1-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστόνης Κιλκής 5-1. Φίνιξ Πολύγνης Κίλκης 3-2. Τρίτος όμιλος. Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελλα Κατσικάς 4-1, που μας είπε νωρίτερο ο φίλος. Βατόλακος Γρεβενών Καστοριά 0-1. Δόξα Μοσχολουρίου Καρδίτσας Νάουσα 1-0. Πω το Μασκλούρι. Πώς λέγεται. Στα Καρδιτσώτικα 1-0. Μακεδονικός Σιατίστης Εορδαϊκός Πτολεμαϊδας 0-0. Πας για έναν Αγίη Σάρτας, όπως μας είπε και ο Ζώος 0-0. Επόμενος όμιλος. Σχηματάρι Κάρισος 2-1. Κηφισός κάτω τη Θωρίας Αστέρα Σταυρού Λαμίας 3-1. Μπράβο Κηφισός. Πας Λαμίας Κατσαντώνης Αγράφων Γρεβενέ Καρπενησίου Αυριτανίας 1-0. Φωκικός ΑΟ Θήβα 3-1. Επόμενος όμιλος. Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. Άγιος Ματθαίος Φλόρινας, Κέρκυρας, Άρης Φιλιατών Θεσπρωτείας 0-2. Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0. Το Λεβάντε τι κατέβηκε? Το Λεβάντε πρέπει να είναι
3: από τη Ζάκυνθος. Λογικά.
2: Λοιπόν, Λευκύμη Κέρκυρας, Τηλικράτης Λευκάδος 0-1, Πανεγιάλιος Παναχακή 2-1. Πάμε στην Πελοπόννησο. Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0. Αστήρματα Αμαλιάδος. Τέλος Άγρας Γαργαλιανών 2-1. Έχασε ο φίλος ο Ματζούνης, ο προπονητής. Ερμής Κυβερίου Κόρυνθος 2-2. Πανθουριακός Παναργιακός 0-0. Πανθυρεατικός Ηρακλής Ξηροκάστρο 0-2. Πέλεψ Κιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2. Και Αμφιάλη Άλυσος Ρόδου 1-0. Άφαντο Ιωνικός 1-0. Άφαντος Ιωνικός δηλαδή.
3: Ναι.
2: Άφαντος Ιωνικός. Αφού έχασε. Εγάλιο Απόλλων Καλυθιών Ρόδου 4-1. Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-2. ΠΑΟ Ρούφα Εθνικός Πειραιώς 0-1. Προοδευτική Δόξα Βύρωνος 0-2. Και Εθνικός Αστήρ Παναξιακός Μανολάς Σιώβας. Βάλα γκολ, θα δω. 2-3. Αχαρναϊκός Μύκονος 0-3. Βαγγέλης Βλάχος. Πήρκε Μανία στο Μενίδη. Τρίτη έκτακτο Δέλτα Σίγμα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Γκάμαρη. Θύελα Ραφίνας Νέα Ιωνία 2-1. Κιανούς Αστήρ Βάρης Ηλυσιακός 0-2. Σαρονικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούρας 1-0. Και Κρήτη Άγιος Νικόλος Τιμπάκη 2-0. Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1. Γιούκτας Ρεθυμνιακός 0-0. Επισκοπή Νεάπολη 1-0. Πλατανιάς Πανακροτηριακός 0-1. Χερσόνησος Χανιά, η ομάδα του Νιόμπλια. Σύφουνας 1-5.
3: 5 γκολ τα Χανιά.
2: Έφυγε από τη Χερσόνησο ο γιος του Μύρωνα, ο Σιφάκης ο προπονητής. Πήραν άλλον και ο Νιόμπλιας με 6-7 απουσίες. Περίπατο στη Χερσόνησο που έχει πλαστικό κλωτάπιντα 5-1. Και να πούμε και τις γυναίκες και να κλείσουμε. ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 3-0. Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1.
3: Με γκολ της Ηλέκτρα Σετζούρτζεβιτς, κύριε Βαλισκιώβα.
2: Βάζεις το χέρι στην πληγή τώρα. Βάζεις το χέρι στην πληγή τώρα. Λοιπόν, και τι έλεγα πριν, να δω αν έβαλε γκολ ο Μανολάς. Για να δω. Ναι. Πού ήμασταν? Έλα. Είναι ενδιαφέρουσα γάμα εθνική, πόλεις, περιοχές, προπονητές, περίεργοι. Άκου μπαμ. Είδες, άκουσες την ομάδα μπαμ.
3: Μπαμ.
2: Μπαμ μπουμ. Οι κουμπουργές. Λοιπόν, σχηματάρι, Λαμία, Φωκικός, Ματθαίος, Καδημής Αμαλιάδος, Διαγόρας. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, δούμε αν έχει και γκολ. Τίποτα. Έχει μόνο. Ναι. Θα δούμε αύριο με το καλό. Αύριο θα αναλύσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν.
3: Περίμενε πριν κλείσει.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη νέα τηλεοπτική περίοδο των αντιθέσεων που φέτος συμπληρώνουν 30 χρόνια διάλειπτης παρουσίας μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV. Με λίγα λόγια, φέτος, 30 χρόνια, το φορτίο είναι βαρύτερο σε έναν κόσμο που επιδεινώνονται τα πάντα. Ο Αντρέ Μπρετόν έλεγε «Μια λέξη κι όλα σώζονται, μια λέξη κι όλα χάνονται». Η φετινή περίοδος δεν χρωματίζεται μόνο από ένα ιονί προεκλογικό κλίμα, χρωματίζεται κυρίως από τη γενικευμένη αστάθεια και ανισορροπία σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στη δική μας περιοχή. Χρωματίζεται από βαθιές κοινωνικές ανισότητες και χρωματίζεται με όλα τα περίεργα που αναδύονται ακόμη και με όρους επικαιρότητας. Έτσι, η αυλαία των αντιθέσεων 30 χρόνια παρουσίας ανοίγει απόψε, έχοντας ως πρώτο φιλοξενούμενο τον καθηγητή φαρμακολογίας και κλινικής φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνάμα πρόεδρο της πολιτικής κίνησης Πνοή Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη, για την μεγάλη τιμή να ξεκινήσετε μαζί μου την καινούργια περίοδο και μάλιστα στα γενέθλια των 30 ετών. Είναι πάρα πολύ καιρός, αν το σκεφτεί κανείς. Και εγώ τώρα συνειδητοποίησα τι σημαίνει 30 χρόνια. Ήμουν ανιός και γέρασα. Και συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πραγματικά μας χρειάζονται άνθρωποι που ανοίγουν τις πόρτες και δίνουν την ευκαιρία να ακούσουμε πραγματικότητες.
0: Κύριε Κούβελα, θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ή αν έχετε μία απάντηση σε μία εποχή μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Σε μία εποχή που θα περίμενε κανείς η τεχνολογία, η έκρηξη των επιστημών να είναι η θεραπεία για κοινωνικές ανισότητες σε όλο τον πλανήτη ή είναι το φαρμάκι. Και ρωτώ τον καθηγητή φαρμακολογίας. Πού πάει ο κόσμος σήμερα?
1: Λοιπόν, ως ειδικός στα φαρμάκια δεν έχω ιδέα. Αυτό λοιπόν που ρωτάτε είναι μια πραγματικά εξαιρετική ερώτηση, αλλά έχει απάντηση. Η τεχνολογία είναι μια λέξη που ξεκινάει από την τέχνη. Βασιζόμαστε λοιπόν στις τέχνες που έχουν οι άνθρωποι και να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Κάναμε καλύτερα παπούτσια, καλύτερα ρούχα και γενικώς περνάμε καλύτερα τη ζωή μας. Για να εξελιχθεί όμως στο σημείο που σήμερα έφτασε η τέχνη, χρειάστηκε μια είσοδο αυτού που λέμε επιστήμη. Η επιστήμη δεν είναι κάτι αφηρημένο. Στην ουσία είναι μια ένωση του εμπειρισμού με τον ορθολογισμό, δύο ρεύματα που είχαν ξεκινήσει από τον 15ο αιώνα. Σήμερα λοιπόν αυτό το έβαλε μαζί ο Καντ, είπε ότι οτιδήποτε σκεφτόμαστε πρέπει να μπορούμε να το αποδείξουμε, οτιδήποτε παρατηρούμε πρέπει να έχουμε μια θεωρία και αυτό είναι επιστήμη. Δυστυχώς στην Ελλάδα χρησιμοποιήσαμε ένα λάθος όρο, το είπαμε επιστήμη, από το επίστημα που σημαίνει γνωρίζω καλώς. Και αυτό στην ουσία σηματοδοτεί το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ η επιστημονική σκέψη, αυτό που στο εξωτερικό λένε science, είναι ο δρόμος για να βρούμε την αλήθεια. Ένας επιστήμονας λοιπόν δεν ξέρει την αλήθεια, ξέρει έναν δρόμο να την αναζητήσει που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι ο πιο αξιόπιστος. Οτιδήποτε λοιπόν είναι αποτέλεσμα αυτής της σκέψης είναι ένα επιστημονικό αποτέλεσμα και πολύ συχνά μπορεί να γίνει τεχνολογία. Αν δεν είναι αυτής της σκέψης, τότε είναι κάτι άλλο, δεν είναι αναγκαστικά λάθος, απλώς δεν είναι επιστημονικό. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή απλώς επειδή γουστάρουμε λίγο να είμαστε θεοί και να δείχνουμε ότι τα ξέρουμε όλα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τέτοιο τρόπο. Δυστυχώς δεν είμαστε θεοί, δυστυχώς δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά έχουμε ένα εργαλείο να μαθαίνουμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα και αυτά που μαθαίνουμε να τα βάζουμε στη ζωή μας για να μας διευκολύνει. Δεν έχει κάτι άλλο, ούτε κάτι μυθικό.

0: ούτε οτιδήποτε. Και φυσικά δεν είμαστε αρχιερείς.
1: Κοιτάξτε όμως, κύριε Κούβελα, αν παρατηρήσει κανείς και την πρόσφατη, μέχρι χθες, Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα έλεγε κανείς ότι διάγουμε τα πόνερα του ό,τι γνώρισε ο πλανήτης, τουλάχιστον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν λέω ότι όλα ήταν ρόδινα, υπήρχαν όμως κάποιοι κανόνες που πολλές φορές καταπατιόντουσαν με δύο τρόπο, αλλά υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Είναι προφανές ότι αυτό που ζήσαμε τρεις μέρες είναι η ληξιαρχική πράξη τέλους αυτών των διευθετήσεων και θα πάμε με λογικές σκληρής ισχύως. Το δείξαν ομιλίες πολλών, είτε υποστηρίζοντας αυτό είτε αντιτιθέμενοι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πού πάει ο κόσμος, πού πάνε οι κοινωνίες? Γιατί μιλώντας για την τεχνολογία, αν θα μπορούσε να θεραπεύσει ανισότητες, πολέμους, οικονομικές ανισότητες, κοινωνικές ανισότητες, ή αν τελικά κατέληξε φαρμάκι, ένα είναι βέβαιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολλών στις κοινωνίες και στην ελληνική είναι φαρμακομένες ή ζουν με φάρμακα.
0: Ναι, και τα δύο είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει, από ό,τι τουλάχιστον εγώ μπορώ να ελέγξω, είναι ότι οι άνθρωποι, ενώ έχουμε ανακαλύψει εξαιρετικά εργαλεία σκέψης, αρνούμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε. Τελεία. Κινούμεθα από το συναίσθημα, το οποίο ενίοτε δεν είναι και ο καταλληλότερος τρόπος να παίρνουμε αποφάσεις, και ξεχνάμε αυτό που θα λέγαμε σωστή ορθολογική σκέψη. Έναν δρόμο που τον έδειξε αρχικά η αρχαία ελληνική γραμματεία, δεν τον έδειξε η επιστημονική σκέψη όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί. Χάνουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, και επίσης στο σχολείο έχουμε μία τάση να διαβάζουμε το γνωσιακό επίπεδο, κάτι που κάνει με μεγάλη επιτυχία η τεχνητή νοημοσύνη. Ξεχνάμε έναν όρο των αρχαίων Ελλήνων που ήταν η μοίηση, δηλαδή η ταύτιση με το συναίσθημα του πρωταγωνιστή, και αυτό στην αρχαία Ελλάδα το έκαναν με το θέατρο. Μάθαινες, αλλά μάθαινες και συναισθηματικά. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία στις μέρες μας, και έχει πει μια μεγάλη κουβέντα ο Λιαντίνης, πολύ μεγάλη κουβέντα, ότι σε αυτή την κοινωνία σκοτώσαμε το δάσκαλο. Εκτός από το δάσκαλο κάναμε και κάτι άλλο, το οποίο το παρατηρούν όλοι, αλλά δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Σκοτώσαμε την κωμωδία, σκοτώσαμε τον Αριστοφάνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η πολιτική διάθεση που έχουν οι άνθρωποι, και λέγαμε παλιά ήταν πιο διαβασμένοι εφημερίδες. Δεν ήταν έτσι. Αν διαβάζετε το τυράζον εφημερίδα, δεν ήταν τώρα 10 εκατομμύρια Έλληνες μέρα νύχτα διαβάζαν εφημερίδα. Πιο πολύ διαβάζαν αθλητικές. Αυτό όμως που είχε μεγάλη σημασία, ότι δημιουργούσε μία αίσθηση στον κόσμο, αυτό ένα φτηνό είδος θεάτρου, όπως το θεωρούσαν οι πιο καλλιεργημένοι, που ήταν η επιθεώρηση. Δηλαδή, αν σήμερα, δηλαδή στη νεότερη εποχή, το φαινόμενο Κασελάκι είχε εμφανιστεί το 82, μπορείτε να φανταστείτε τους τίτλους των θεάτρων. Εάν το φαινόμενο του ΠΚΠ είχε εμφανιστεί το 80, το 79, το 85, φαντάστε τους τίτλους των θεάτρων. Δυστυχώς, σήμερα δεν βγαίνει αυτό το φαντεζί, το συνέστημα, το οποίο καλλιεργείται μέσα από το θέατρο για να ταυτιστεί ο λαός. Και είναι λίγο παγωμένο, να το παρουσιάζουν έτσι, να το παρουσιάζουν αλλιώς, και γενικώς ο κόσμος, επειδή θέλει, προτιμάει τη μασημένη τροφή και ασπάζεται αυτά που του λέει το αγαπημένο του κανάλι, εξαρτάται από το ποιον επιλέγει να ακούσει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά, και το σωστό να ακούσεις, έχουν την τάση να το παρεξηγούν, γιατί θέλουν να ακούσουν αυτό που ήδη έχουν στο μυαλό τους. Αν ακούσουν κάτι άλλο, ακόμα και αν συμφωνεί με τις σκέψεις τους, το θεωρούν ανάποδα. Το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Επειδή μου σας παρακαλώ πολύ, είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και δεν ξέρω αν ο μεγαλύτερος φόβος είναι αν αυτή θα εξαφανίσει το ανθρώπινο είδος, ή αν πια το ανθρώπινο είδος πρέπει να αποδεικνύει σε κάθε δραστηριότητά του ότι δεν έχει δεδομένα προϊόντος τεχνητής νοημοσύνης. Είτε πρόκειται για συγγραφή, είτε πρόκειται για εργασία. Διότι αρχίζω και βλέπω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος τελικά δεν είναι να σε εξαφανίσει η τεχνητή νοημοσύνη, άλλο το να σε ελέγξουν μέσω αυτής κάποιοι, είναι ότι όλοι τα φορτώνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη πια. Όλα.
0: Και σε γίνει ένα εργαλείο.
1: Είναι εργαλείο ή είναι η μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα της παγκόσμιας γνώσης από τρεις εταιρείες, τέσσερις?
0: Λοιπόν, βασικά είναι ένα εργαλείο. Τώρα, πώς αυτό το εργαλείο δουλεύει και πώς θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον χρήστη. Ο χρήστης πολλές φορές είναι πάρα πολύ, αποκτάει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Να σκεφτείτε ότι όταν πάτε σε ένα γιατρό, του εκχωρείτε το δικαίωμα να κάνει εκείνη την ώρα ό,τι θέλει με το σώμα σας. Αν δεν σας έχει κοιμήσει, πραγματικά δεν έχει ιδέα τι θα κάνει με το σώμα σου. Παρ' όλα αυτά, τι μας κρατάει η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη όμως έχει να κάνει με συναίσθημα. Αυτό λοιπόν που βασιζόμαστε δεν είναι μόνο η γνώση του γιατρού, είναι και το συναίσθημά του, ότι είναι καλός άνθρωπος. Το χαρακτηριστικό του ανθρώπου λοιπόν είναι ο ανθρωπισμός. Αυτό δεν το έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν όμως κατασκευάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, την ανθρωπιά. Η ανθρωπιά θα έπρεπε να το χαρακτηρίζει. Ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας που είχε επινοήσει όλες αυτές τις ιστορίες με τα ρομπότ και φυσικά την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ήταν τυχαίος. Ήταν καθηγητής βιοχημίας του NYU. Ήταν ο Ισάκ Ασίμοφ. Το NYU είναι το New York State University. Mm-hmm. Πολύ καλό πανεπιστήμιο. Και βιοχημικός, καταλαβαίνετε ότι ήταν η αιχμή του δόρατος τεχνολογίας για την εποχή του και όχι μόνο. Αυτός λοιπόν είχε σκεφτεί ότι θα αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και είχε βάλει κανόνες στα ρομπότ. Ο πρώτος ήταν: δεν βλάπτω ποτέ άνθρωπο. Αυτό θεωρείται ότι πρέπει να το κάνουν και σήμερα είναι υιοθετημένο. Και αν δεν το κάνουν όμως, αν δηλαδή κάποιοι αρχίσουν να βάζουν έναν όρο, δεν θα πειράζεις τους άσπρους ανθρώπους, δεν θα πειράζεις τους κοκκινοτρίχηδες, δεν θα πειράζεις αυτούς που έχουν ίσια δόντια. Άρα λοιπόν, το πώς θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει να κάνει με το ίδιο το εργαλείο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο που θέλει να κάνει τα πράγματα. Αυτός, αν τον αφήσουμε, αν του επιτρέψουμε να το κάνει, τελείωσε. Εκεί λοιπόν είναι ο έλεγχος. Είχα ακούσει μια ενδιαφέρουσα ομιλία που ήταν η αντιφώνηση του κυρίου Βενιζέλου όταν τον έκανε επίτιμο διδάκτορα και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ένας συνταγματολόγος αποφάσισε να μιλήσει για τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε πολύ, πολύ σημαντικά πράγματα. Όχι ότι τα σπάζομαι, αντιθέτως θα έλεγα, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν σημαντικά. Δήλωσε εμέσως αλλά σαφέστατα ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπέχει ρόλο θεότητας. Ζει στο cloud, είναι επουράνια, τα βλέπει και τα ξέρει όλα, είναι παντογνώστης, έχει δύναμη να κάνει πράγματα, είναι παντοδύναμη και στερείται όμως, δεν το είπε, το λέω εγώ, μια βασική ιδιότητα θεότητας, του ελέους. Είναι ανελέητη. Εκτός και αν το βάλεις προγραμματισμένα. Είπε δε κάτι πιο συγκλονιστικό, ότι από τη στιγμή που έχει φύγει από το επίπεδο του κράτους και ζει στο cloud, τότε δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό είναι λάθος. Και είναι και επικίνδυνο λάθος. Φυσικά και μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορούμε πρώτα απ' όλα να εγκλωβίσουμε αυτές τις τεχνολογίες έξω από τη χώρα μας, αν θέλουμε. Αν κάποιος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιστήμη, δεν γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξει κλωβός Φαραντέι, δηλαδή να μην μπαίνει καμιά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μια περιοχή. Και έχουμε και πολλά τέτοια εργαλεία, αν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Να σας θυμίσω ότι οι Ρώσοι σε κάποια φάση είχαν κόψει τελείως τις τηλεπικοινωνίες στα σύνορα της Πολωνίας. Υπήρχαν τέτοια επεισόδια που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Αν λοιπόν εγώ θέλω να περιορίσω την τεχνητή νοημοσύνη όταν δεν υπακούει στους θεσμούς που εγώ έχω αποφασίσει για τη χώρα μου, τότε δεν τη χρησιμοποιώ και τελειώνει η υπόθεση.
1: Θέλω να μείνετε λίγο σε αυτό. Θέλω να ακούσουμε μαζί έναν, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό καθηγητή στην επιστήμη υπολογιστών. Τώρα πια είναι στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Έχει περάσει και από το Χάρβαρντ και το MIT, Έλληνα. Τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση στη δημόσια τηλεόραση πριν τρεις μέρες, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη. Για να τον ακούσουμε και θα επανέλθουμε.
2: Το βασικό πρόβλημα, υπάρχει ένα βασικό ηθικό πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη που νομίζω ότι κανείς δεν το έχει αναφέρει. Δεν συζητιέται. Είναι το ηθικό ζήτημα της ιδιοκτησίας. Τι είναι ως ιδιοκτησία η τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε ξαφνικά. Είναι το παιδί τριών γενιών, δηλαδή είναι ο καρπός του υδρότα και της ιδιοφίας τριών γενιών ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τριών ερευνητών. Η έρευνα αυτή την πλήρωσαν οι φορολογούμενοι των τεχνολογικά προηγουμένων κρατών. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό που έγινε είναι ότι τρεις τυχάρπαστες βιομηχανίες οικειοποιήθηκαν όλο αυτό το μόχθο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησαν για την εκπαίδευση των μηχανημάτων τεχνητής νοημοσύνης όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί και όλες τις ομιλίες που έχουν γίνει. Δηλαδή ότι το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και κληρονομιάς. Εντάξει, κάτι που ανοίξει όλους.
1: Ότι κοινοποιούνται δηλαδή αυτές οι τρεις εταιρείες. Λέτε την παραγωγή γνώσης της ανθρωπότητας.
2: Τα πάντα για την ανθρωπότητα και επίσης την τεχνογνωσία της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, θυμίζει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν ξέρετε αυτή την ιστορία. Ότι γύρω στο 1800 στην Αγγλία έγινε αυτό που λένε η περίφραξη των κοινών χωραφιών. Δηλαδή ότι το κοινοβούλιο πέρασε μια σειρά από νόμους, εκατοντάδες νόμους, που έδωσε τα χωράφια τα οποία ήταν κοινό κτήμα όλου του χωριού στην αριστοκρατία, στην αριστοκράτη του χωριού.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό δημιούργησε δύο τάξεις, τους απελπισμένους αγρότες και τους κεφαλαιούχους, μαζί με τη δουλεία βέβαια και την επικαιοκρατία, που δημιούργησε τον καπιταλισμό του Ντίκενς, το πιο στιγμότερο καπιταλισμό της ιστορίας.
1: Μάλιστα. Καθηγητής επιστήμης υπολογιστών, πώς θα ακούτε αυτό που λέει, ότι στην ουσία εδώ, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν βάλει στο χέρι όλη την ανθρώπινη γνώση, σύν την έρευνα για αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, έχει δίκιο. Και γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι μπαίνουν θέματα ηθικής. Αυτό είναι βαθιά ανήθικο και τα λοιπά. Τώρα, εάν λοιπόν οι χώρες σκέφτονται ορθά πολιτικά, και τι είναι ορθά πολιτικά, υπήρχαν κάποιες εκφράσεις που τις χρησιμοποίησαν παλιότερα οι πολιτικοί, αλλά δεν τις εξηγούσαν ποτέ γιατί τους άρεσε έτσι μια ξύλινη γλώσσα που είναι ακατανόητη. Υπήρχε μια έννοια στην πολιτική, κύριε Σαγίνη, που εσείς προφανώς την αντιλαμβάνεστε καλύτερα, αλλά ίσως να μην είναι κοινός τόπος, που είναι αυτό που θα λέγαμε μια κοινωνία ισονομίας, μία κοινωνία που θα σέβεται ο ένας τον άλλον, είναι μία κοινωνία στην οποία υπάρχουν οι αντιθέσεις, δεν γίνεται να μην τις καταλαβαίνεις, πρέπει να είσαι χαζός για να πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να λυθεί, αλλά στην ουσία τρώμε τις γωνιές τους, δουλεύουμε με κάποιο τρόπο να υπάρξει μία συνενετική προσπάθεια. Δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να σφάζονται συνέχεια μεταξύ τους κτλ. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για μια κοινωνική συνοχή, το κρίσιμο είναι στο συνοχή. Το κοινωνική είναι ένα επίθετο που το χαρακτηρίζει. Συνοχή λοιπόν τι σημαίνει, είναι οι δυνάμεις των ομοειδών μορίων μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει συνοχή, πρέπει να μειωθούν οι αντιθέσεις των τάξεων και των ανθρώπων μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη κάθετα με τις όλες μορφές εξουσίας, και αυτό το διέπει η δικαιοσύνη, και να έχουμε κοινό αίσθημα ανήκειν. Είμαστε αυτοί. Είμαστε μία ομάδα. Για να διατηρηθεί αυτό το πράγμα, η κοινωνία πρέπει να κάνει θεσμούς. Δεν είναι εύκολο να κάνει τους θεσμούς και να τους σέβεται. Δηλαδή, στη δημοκρατία δεν μπορεί, επειδή όλοι είμαστε ίσοι, να είμαστε όλοι γιατροί. Δηλαδή, σήμερα εγώ θα κάνω τον γιατρό, αύριο τον κάνεις εσύ. Και άντε με τον γιατρό, είναι και ίσως εύκολο. Έχουν βγει τόσοι.
1: Θα τα πούμε.
0: Από αυτούς που κάνουν τον γιατρό, λες ρε παιδί μου, κάνω και εγώ σιγά τα αυγά. Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλα και εισοδήματα. Αλλά σκέψου να κάνεις τον πιλότο. Αύριο θα πρέπει να πετάξουμε στην Αθήνα. Α, πετάξω εγώ 10 χιλιόμετρα, πετάξω 20 χιλιόμετρα. Είναι βέβαιο ότι θα σκοτωθούμε. Δεν θα σηκωθεί καν το αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν, δεν είναι αυτή η έννοια της δημοκρατίας, όλοι τα κάνουμε όλα. Είναι ότι εμείς μεταξύ μας αποφασίσαμε για θεσμούς και λέμε: για να γίνεις γιατρός πρέπει να έχεις πάει ιατρική. Για να πας ιατρική πρέπει να έχεις αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να περάσεις αυτά τα μαθήματα. Είναι συγκεκριμένα τα μαθήματα που πρέπει να περάσεις. Δεν είναι ότι να είναι, ώστε μετά όλος να βγαίνει και να λέει: εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι γιουβέτσι. Όχι. Τα έχει αυτά τα μαθήματα. Ναι. Αν δεν υπάρχει το μάθημα, δεν είσαι. Είναι κάτι που το επινόησες εσύ ή το άκουσες από τη θεία σου τη χαρίκλια. Όταν λοιπόν δεν το έχεις σπουδάσει, δεν έχεις δικαίωμα να είσαι γιατρός. Αυτό είναι ο θεσμός. Αν δεν σ' αρέσει, κάνουμε έναν άλλο θεσμό. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Ο θεσμός είναι αυτός που διέπει την κοινωνική συνοχή. Πολύ σημαντική έννοια και στην κοινωνία και στην πολιτική. Εάν λοιπόν αυτός ο θεσμός σταματήσει να δουλεύει και επιτρέψουμε σε οποιαδήποτε τη χάρπαστη μια εταιρεία με όλο αυτό το πολυεθνικό της χαρακτήρα, το οποίο βασίζεται σε αυτό το διεθνιστικό πρότυπο το οποίο μας έχουν περάσει, αυτή την παγκοσμιοποίηση, αρχίζει τα πράγματα να γίνεται περίεργο. Και βγαίνουν πολιτικοί που λένε ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Έχει εκείνη το πρόβλημα. Φυσικά και μπορούμε να το ελέγξουμε. Εμείς το κάναμε, εμείς το ελέγχουμε. Οι άνθρωποι το κάνουν, οι άνθρωποι το ελέγχουν. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δεχτούμε de facto ότι αυτό είναι έτσι και από τη στιγμή που έγινε παντοδύναμο θα μας καταστρέψει. Όχι. Δεν είναι παντοδύναμο, είναι εργαλείο. Εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για καλό ή για κακό. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Πρέπει όμως να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά και να κάνουμε τους απαραίτητους θεσμούς. Δεν γίνεται να το κοιτάμε από μακριά με δέος.
1: Πείτε μου κάτι, σε αυτή τη γενικευμένη εικόνα που υπάρχει στον πλανήτη, στην Ευρώπη, στη χώρα, που ιδίως σε πολλά τμήματα λέμε ότι είναι μια βαθιά σωρευτική παρακμή με πολλές εκφάνσεις και διαφθορά. Η κοινωνία είναι μια άρρωστη κοινωνία.
0: Κύριε Σαχίνη, γνωριζόμαστε αρκετό καιρό και νομίζω ότι έχετε καταλάβει πώς σκέφτομαι. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ παλιότερα να ασχοληθώ με την ενεργό πολιτική. Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους, τους ευλογημένους όπως θέλουμε το προφέρουμε, που είμαι στη θέση να κάνω τη δουλειά που ονειρευόμουν. Όταν ήμουν παιδί ήθελα να κάνω κάποια πράγματα και τώρα είμαι σε θέση να τα κάνω. Γιατί να θέλω να τα αλλάξω. Χαζός είμαι. Παρατάω αυτό που μου άρεσε για να κυνηγάω φρούδα, όνειρα. Η ενασχόληση λοιπόν με την κεντρική πολιτική σκηνή έγινε μόνο για ένα λόγο. Γιατί ένιωσα ευνηδίως όταν έγιναν ό,τι έγινε με τον κορονοϊό, ναι, και ήρθε σαν επιστέγασμα της προηγούμενης πολιτικής με τα μνημόνια.
1: Άρα η πανδημία για εσάς είναι ένα σημείο τομή και για τις κοινωνίες, λέτε.
0: Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός.
1: Για την ακρίβεια, η διαχείριση της πανδημίας, για να είμαι σωστός.
0: Και η επινόηση της πανδημίας.
1: Και η επινόηση, λέτε.
0: Ήτανε πάρα πολύ έξυπνο. Το ομολογώ. Πολύ δεν πήραμε χαμπάρι τι έγινε από την αρχή. Και ξέρετε, και εδώ είναι μια παρεξήγηση που έχουμε πολύ κόσμο. Μου λένε, μα εσείς που ξέρατε, επαναλαμβάνω, οι επιστήμονες δεν ξέραμε. Οι επιστήμονες ξέρουμε το δρόμο για να μάθουμε. Και μαθαίνουμε δια των λαθών μας. Δεν υπάρχει αλάνθαστος επιστήμονας. Anyway, αυτό λοιπόν που συνέβη και μας ανέτρεψε βασικά πράγματα. Δηλαδή, ξέρω ότι κάθε πρωί θα δέσω τα παπούτσια μου έτσι. Αν μια μέρα δέσω τα κορδόνια μου και την ώρα που πάω να περπατήσω ανατινακτούν, σ' αφήνει έκλαβο. Είναι κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι τέτοιο έγινε με μένα και την διαχείριση. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι βασικοί θεσμοθετημένοι κανόνες που αφορούν άμεσα την επιστημονική σκέψη, είναι λοιπόν ό,τι καλύτερο έχουμε στις μέρες μας, απλώς παραβιάστηκαν. Έτσι, χαλαρά, δηλαδή αέρα. Και ποιοι τους παραβίασαν άνθρωποι, που σήμερα βλέπουμε ότι τότε μιλούσαν για επιστήμη και για τους ψεκασμένους, οι άλλοι ήμασταν οι ψεκασμένοι, ενώ αυτή είναι η επιστήμη. Είναι οι ίδιοι που σήμερα διαφημίζουν κέντρα πλασμαφαίρεσης, κέντρα, ξέρω, κβαντοϊατρικής, κέντρα ό,τι να είναι. Είναι λοιπόν τεράστιο το πρόβλημα, γιατί αυτό που παρουσιάζεται ως επιστήμη είναι ψεύδο επιστήμη. Εγώ δεν αναφέρομαι ποτέ σε πραγματικές παραδοσιακές θεραπείες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ έχω κάνει ο ίδιο σεμινάριο για βελονισμό. Δεν έχει επιστημονική βάση ο βελονισμός. Ξέρω όμως με την εμπειρία μου ότι όταν έχω πάθει επικονδυλίτιδα, αν βάλω 5 βελόνες, αυτό περνάει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ισχύει. Δεν μπορώ και να το εξηγήσω για τον πόνο. Για άλλα θέματα δεν έχω ιδιαίτερα καλή άποψη, αλλά αυτό αφού μου χρησιμεύει θα το κάνω και δεν έχει και παρενέργειες. Είναι λοιπόν το τι υιοθετούμε και πόσο αυτό μπορούμε να το εντάξουμε.
1: Άρα ο κόσμος δεν μπορεί κανείς να τον ψέξει ότι...
0: Όχι, φυσικά δεν μπορεί να ψέξει τον κόσμο.
1: Με αυτά όλα που βλέπει. Τι να εμπιστευτεί.
0: Η απάτη είναι...
1: Ήσατε για εμπιστοσύνη. Ναι. Ποιο να εμπιστευτεί
0: η
1: λοιπόν.
0: Η απάτη είναι
1: τον κλασικό
0: ψεύδο επιστήμη.
1: Ναι. Η οποία όμως μπορεί να ασκείται ακόμη και από αυτόν που είναι κλασικό, με κλασικούς όρους γιατρός.
0: Οι κλασικοί γιατροί είναι απατεώνες. Αν κάποιος πει, εγώ έχω από τη γιαγιά μου ένα ζουμί και το πίνω όταν πονάνε οι φτέρνες μου και περνάει, δεν το κατηγορώ. Αυτός καλά κάνει. Πραγματικά κάνει καλά. Είναι μια παραδοσιακή μορφή θεραπείας. Ο γιατρός που υιοθετεί κάτι που δεν έχει εκπαιδευτεί, και αρχίζω να έχω προβλήματα. Γιατί βγαίνει και το λέει. Ρε παιδί μου, ακούμε τελευταία πάρα πολύ συχνά, εγώ λέει είμαι κβαντικός γιατρός. Επειδή τα κβάντα είναι πολύ επιστήμη, έτσι, hardcore επιστήμη, ο κόσμος πιστεύει ότι αυτός είναι ένας πολύ επιστήμονας. Η έννοια των κβάντων όμως είναι συγκεκριμένη. Είναι η διπλή φύση που έχουν σωματίδια που κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, τα φωτόνια. Εάν λοιπόν εγώ επιταχύνω έναν άνθρωπο στην ταχύτητα του φωτός, τότε θα αποκτήσει σχηματική μορφή και τότε μπορώ να μιλήσω για κβαντική ιατρική. Μέχρι να πλησιάσω αυτές τις ταχύτητες, δεν μπορώ να το συζητάω. Είναι ανόητο. Δεν είναι τελείως μη επιστημονικό. Αυτό λοιπόν είναι ψεύδο επιστήμη. Όταν λοιπόν εγώ προσπαθώ να δικαιολογήσω την ομοιοπαθητική, είναι κάποιος ομοιοπαθητικός. Καλά κάνει. Βρίσκει καλό και θεραπεύεται, καλά κάνει. Εγώ δεν το ασκώ γιατί δεν το ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Άμα κάποιος μου λέει, εγώ γίνομαι καλά με την ομοιοπαθητική, καλά κάνεις. Πάνε να κάνουν πρακτική. Δηλαδή, Είναι σαν αν με ρωτήσει κανείς στην Παναγία της Τίνου γίνονται θαύματα, του λέει γίνονται. Θα μας κάνεις ένα. Δεν ξέρω. Θα πας στην Παναγία της Τίνου. Δεν είμαι εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να φορτώσω επιστημονικότητα στην Παναγία της Τίνου. Είναι λάθος. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλη παρεξήγηση. Ο άλλος παρουσιάζεται σαν γιατρός και σαν κάτι ακόμα. Όχι. Αυτός που σαν γιατρός χρησιμοποιεί άσχετες μεθόδους είναι ο μάγος θεραπευτής της φυλής. Οι μάγοι θεραπευτές της φυλής βέβαια έχουν μεγάλη δύναμη και βεβαίως παρασύρουν πάρα πολύ κόσμο. Είναι πρόβλημα.
1: Μιας και το θέτεται και με έναν τρόπο η επικαιρότητα, το ξέρετε, αυτή τη στιγμή μονοπολείται με αφορμή το συμβάν που οδήγησε στο θάνατο το Γιώργο Μαζονάκη. Να το πάω λίγο διαφορετικά. Επειδή είστε ένας άνθρωπος που δεν ήσασταν απλά καθηγητής φαρμακολογίας, κλινικής φαρμακολογίας, υπήρξατε για χρόνια ο εκπρόσωπος της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Άρα, σας ρωτώ, είναι τα πόνερα της διάλυσης ενός συστήματος δημόσιου χαρακτήρα υγείας ή της υγείας στο δημόσιο που έχει μέσα της και τον ιδιωτικό τομέα? Γιατί στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Τι είναι εδώ αυτό που έχει έρθει στην επιφάνεια πρωτίστως?
0: Κύριε Σαχίνη, αυτό θα μου επιτρέψετε, δεν σχετίζεται καθόλου με την επιστήμη και την επιστημονική σκέψη. Αυτό είναι καθαρή πολιτική. Όταν πήγαινα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καμιά όρεξη στην αρχή να πηγαίνω και πήγα για να εξυπηρετήσω μια κατάσταση. Εκεί όμως, τυχαίως, έμαθα πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το νομικό κομμάτι και το διαδικαστικό των φαρμάκων που πριν δεν τα υποψιαζόμουν καν και μου ανέτρεψαν γεγονότα. Άρα λοιπόν είδα και μια άλλη οπτική που δεν την ήξερα. Πολύ λίγοι άνθρωποι το ξέρουν αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή να είμαστε καμιά δεκαριά που έχουμε αυτή την αντίληψη, αυτή την κουλτούρα. Όταν θέλω να εφαρμόσω κάποιους κανόνες για την υγεία, ασκώ πολιτική, κύριε Σαχίνη. Μου είναι μόνο πολιτική. Εγώ, ως πολιτικός, ο πρωθυπουργός δηλαδή, ένα επιτελείο, θα διαλέξω τι θέλω να κάνω. Ποιος είναι ο στόχος. Θέλω καλή υγεία για το σύνολο του πληθυσμού. Ή θέλω κάποιοι να πλουτίσουν πουλώντας υγεία στον πληθυσμό. Η υγεία λοιπόν είναι αγαθό. Γιατί αν το βάλω ως αγαθό, τότε μπορώ και να το πουλήσω. Και τα μακαρόνια αγαθό είναι. Τα πουλάμε όμως, δεν τα μαζεύουμε από τα δέντρα. Η υγεία λοιπόν, κύριε Σαχίνη, δεν είναι αγαθό. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχετε ακούσει, ούτε κοινωνικό ούτε μη κοινωνικό. Η υγεία είναι η ζωή μας. Δεν μπορεί να μου την πουλήσεις. Δεν γίνεται να μου πουλήσεις τη ζωή μου, απατεώνα. Δεν γίνεται. Εγώ λοιπόν πρέπει να ζήσω γιατί γεννήθηκα. Έχω δικαίωμα. Όσο δικαίωμα έχεις και εσύ. Αν λοιπόν εγώ σου αμφισβητήσω το δικαίωμα της υγείας σου, μπορεί να αμφισβητήσεις και εσύ τις δικιάς μου. Είμαι σαν σε δολοφονώ. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται στους ανθρώπους. Είπαμε, η ανθρωπιά είναι βασικό χαρακτηριστικό. Άρα λοιπόν, αν θέλω να κάνω πολιτική για τους ανθρώπους, γιατί μόνο για αυτούς την κάνουμε την πολιτική, θεσμοθετώ ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν νταλαδορίζεται. Δεν μπορεί να μου πουλάς την υγεία μου. Όχι απαγορεύεται, θα έπρεπε να εκτελείται όποιος το σκέφτεται. Μα γίνεται, φυσικά και γίνεται, κύριε Σαχίνη, φυσικά και γίνεται. Γιατί αγανακτώ. Έχω κάνει ένα σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που το είχα δώσει σε όποιον υπουργό υγείας τύχαινε να συναντήσω. Και του συνάντησα γιατί ήμουν στις επιτροπές. Είχα μεγάλες θέσεις. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι ένας τυχαίος που από το ιατρείο της γειτονιάς του πετάχτηκε και είχε δύο πράγματα. Ήμουνα κανονικότατα μέσα στην πολιτική από το 10 και μετά. Έχω υπηρετήσει εντός εισαγωγικών όλες τις κυβερνήσεις και ξέρω πώς σκέφτονται. Το ξέρω, είμαι από μέσα. Έχω δει πράγματα που αν τα βλέπει κάποιος θα του φύγει το κλαπέτο. Είχα ξανθείς μπούκλες και καράφλιασα. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά σημαίνει είναι το εξής. Αποφασίζω ότι δεν μπορώ να σου πουλήσω τη ζωή σου. Άρα, ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία της ζωής? 70% του σώμα είναι νερό. Δεν πουλιέται το νερό. Είναι στοιχείο της ζωής. Δεν είναι αγαθό. Ούτε καλό ούτε κακό. Τίποτα. Είναι στοιχείο της ζωής. Ο αέρας. Χωρίς αέρα πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να στον πουλήσω. Όλα αυτές τις ιστορίες με δικαιολογία, όχι διοξείδιο κτλ. Όχι. Πουλά στον αέρα. Δεν κάνει. Βασικές διατροφές. Είναι η ζωή σου. Δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Είναι η ζωή σου. Όταν ένα παιδί δεν έχει γάλα να πιει, όταν είναι μωρό, θα πεθάνει. Τι να του πουλήσω του μωρού? Μπορεί να αγοράσει κάτι? Δηλαδή βασίζομαι ότι οι γονείς του έχουν χρήματα? Όχι, κύριε Σαχίνη. Αυτά είναι θέματα κοινωνικής πολιτικής. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι κομμουνιστής. Δεν τα λέω με αυτό το αριστεριστικό. Όχι. Είναι η ζωή, είναι ανθρωπιά. Έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Άρα λοιπόν η υγεία δεν μπορεί να γίνεται εμπορεύσιμη. Και αυτά λίγο τα ανακατώνω, λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Όχι. Αυτά είναι απατεωνιές. Εμείς λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε πολιτικά για την υγεία του πληθυσμού. Υγεία σημαίνει απόλυτη, απόλυτη. Ο ορισμός είναι αυστηρός και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι δικό μου. Τον ξέρουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάρα αυτό έχει δώσει ένα πολύ καλό ορισμό. Είναι η απόλυτη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Ακούτε τι λέει. Σωματική δεν πρέπει να έχεις ούτε παρανυχίδα. Ψυχική πρέπει να είσαι ευτυχής. Πρέπει να σκέφτεσαι σωστά. Ό,τι ξεφεύγει πρέπει να το φροντίζω. Μπαίνει στα πλαίσια της απώλειας της υγείας. Πρέπει η κοινωνία να το αποκαθιστά όσο γίνεται. Και κοινωνικής ευεξίας. Παίρνω λοιπόν εμένα και είμαι υγιέστατος. Το μυαλό μου δουλεύει, ξηράφει και συναισθηματικά είμαι ευτυχής. Και έχω όλα μου τα παιδιά άνεργα. Πώς μπορώ να έχω την υγεία μου, κύριε Σαχίνη? Δεν μπορώ να την έχω την υγεία μου. Τη χάνω εκεί. Άρα λοιπόν αυτός ο ορισμός της υγείας καθορίζει στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό απόλυτα και την πολιτική σκέψη. Στην κοινωνία, για να υπάρχει κοινωνική συνοχή, η υγεία είναι το απολύτως αναγκαίο. Δεν μπορούμε να το συζητάμε. Έχω τον αδερφό μου. Θα πω ένα προσωπικό γεγονός. Έχει ένα θεματάκι υγείας. Δεν γίνεται για να το αντιμετωπίσει ένας ασφαλισμένος δικηγόρος 40 χρόνια να χρειαστεί να βγάλει από τσέπη του 20, 30, 40 χιλιάρια. Και είναι απαράδεκτο. Γιατί ας υποθέσουμε ότι τα έχει. Τα έχουν όλοι. Αλλιώς, αν πάει στο σύστημα υγείας, θα περιμένει 1, 2, 3 χρόνια, θα πεθάνει. Δεν προλαβαίνει να περιμένει τόσο. Είναι λοιπόν απαράδεκτα πράγματα. Να σας πω και άλλα γεγονότα. Ο καρκίνος είναι κάτι που όλοι ξέρουμε τι είναι. Τα φάρμακα του καρκίνου τα δίνει το δημόσιο με 0% συμμετοχή του πολίτη. Είναι τζάμπα. Υπάρχει λοιπόν ένα φάρμακο καινούριο, καινούριο τώρα, όχι καινούριο σαν σκέψη, καινούριο σαν προϊόν, που είναι η φαρμακευτική κάναβη. Κυκλοφορείται σε κάπνισμα, σε μια ατμιστική μορφή, είτε σε σταγόνες. Κύριε ένδειξη είναι ο καρκίνος. Στον καρκίνο είναι ισχυρό αντιεμετικό όταν κάνει χημειοθεραπεία. Είναι αναλγητικό, έχει πόνους ενίοτε ο καρκίνος και έχει φανεί ότι μάλλον βοηθάει και περιορίζει και τους όγκους σε κάποιες περιπτώσεις. Πάρα πολύ καλό πράγμα. Το ξέρετε ότι είναι 100% από την τσέπη του ασθενούς. Όλα τα άλλα είναι 0% και αυτό το πληρώνεις. Γιατί? Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια κοινωνική παραξενιά? Για μένα είναι εξωφρενικά κακό. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε το δημόσιο αποζημιώνει μια θεραπεία 70, 80, 100.000 και καλώς την αποζημιώνει γιατί μπορεί να ζήσει ο ασθενής και δεν αποζημιώνει τα 100 ευρώ το μήνα που έχει να κάνει με την ευζοία του, να μην πονάει, να μην έχει εμέτους. Είναι λοιπόν πράγματα περίεργα. Και ποιος πήρε αυτή την απόφαση και γιατί την πήρε? Δηλαδή, αν εγώ ήμουν εισαγγελέας, θα πήγαινα να το ψάχνω αμέσως. Τι γίνεται και δεν αποζημιώνουμε την κάναβη?
1: Πείτε μου λοιπόν, αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πώς τα αποκωδικοποιείτε? Δεν θα μπείτε στην περιπτωσιολογία, το ξέρω. Διότι εδώ μου έχουν στείλει ερώτηση: έκανε αυτή η προποφόλη και τι πάνε να πει η μέθη.
0: Η προποφόλη είναι ένα πάρα πολύ καλό φάρμακο. Επειδή έχω χειρουργηθεί και εγώ, είναι ένα φάρμακο που σου λέει ο αναισθησιολόγος μέτρα μέχρι το 3, 1, 2 έχει κοιμηθεί. Δεν καταλαβαίνει πότε κοιμάσαι. Κάνει ένα πολύ ευχάριστο ύπνο, δεν θυμάσαι τίποτα μετά και προφανέστατα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Εμείς το χρησιμοποιούμε πολλά χρόνια γιατί δεν κάνει άπνοιες. Είναι δύσκολο να πεθάνει με προβόλη. Αρκεί βέβαια αυτό το χρησιμοποιεί να είναι αισιολόγος. Εγώ, που είμαι καθηγητής και φαρμακολόγος, ξέρω τα φάρμακα, δεν χρησιμοποιώ την προβόλη. Αν πρέπει να τη χρησιμοποιήσω, θα τον άξω αισιολόγο. Γιατί είναι και το τεχνικό κομμάτι. Το ότι ξέρουμε όλοι ποδήλατο, δεν είμαστε όλοι, πώς το λένε, Ολυμπιονίκες ποδηλασίας. Κάποιοι κυρίζουν τη γειτονιά μας. Άρα λοιπόν στην ουσία πρέπει να υπάρχει όλη αυτή η θεσμική κατοχήρωση. Mm-hmm. Τώρα τι έχει συμβεί? Επειδή έχει βγει ένα καινούριο φασούλι, ναι, πολύ ενδιαφέρον, υπερκενοφανές για την ιστορία της ανθρωπότητας, δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά, άρα διαιωνίζουμε το είδος, θέλουμε να διαιωνίζουμε τον εαυτό μας, τη μούρη μας, την αφεντομουτσουνάρα μας. Και θέλουμε να τη διαιωνίζουμε και όμορφη. Άρα λοιπόν έχει γίνει ένα ολόκληρο πακέτο αναγεννητικής ιατρικής. Οι δερματολόγοι, οι πλαστικοί χειρουργοί έχουν δυνατότητα όντως να βελτιώνουν πάρα πολύ την κατάσταση. Το θέμα είναι μέχρι ποιο σημείο και για ποιο λόγο. Αν λοιπόν εγώ θέλω να αναγεννηθώ, ακούστε τους όρους. Τα ελληνικά είναι πολύ ωραία γλώσσα γιατί οι λέξεις σημαίνουν αυτό που εννοούμε. Να αναγεννηθώ. Πόσοι Λάζαροι υπήρχαν στην ιστορία της ανθρωπότητας? Ένας που τον ανέστησε ο Χριστός. Δεν ξαναγεννιούνται οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Είναι στα πλαίσια της μεταφυσικής αμνησίας. Άρα λοιπόν το να βγαίνεις και λίγο με αναγεννητικός γιατρός, τι αναγεννάς? Τα νεύρα δεν αναγεννώνται. Γιατί όταν ψοφάνε, ψοφίσανε. Άρα λοιπόν κάποιο θα πεθάνει. Δηλαδή να τον έχω έναν σαν άγαλμα και το μυαλό να μην θυμάται γιατί το έχει. Είναι λοιπόν πάρα πολλά τα προβλήματα. Και αυτό το υπερτονίζουμε. Κανονικά πρέπει να τονίζουμε την ανάγκη η κοινωνία να τεκνοποιεί. Όχι να αφήνει Και αυτό όμως είναι πολιτική απόφαση. Βλέπετε λοιπόν πως η πολιτική που ασκείται από πέντε ταλαβεριτζίτες για να κονομάνε, στο τέλος μπορεί να βλάπτει έμεσα, δεν λέω ότι το κάνουν επί τούτου, όλη την κοινωνία. Είναι τεράστιο λάθος. Και βεβαίως κάνει και ανισότητες. Δεν γίνεται η περιοχή γύρω-γύρω από το Κολονάκι οι 200χρονών γυναίκες να είναι σαν 25χρονες και οι 30χρονες στο χωριό να είναι σαν 80χρονες. Και αυτό είναι μια κοινωνική ανισορροπία.
1: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη διακοπή. Θα επιστρέψουμε. Σύντομη η διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Κύριε Κούβελα, αυτό που είπατε πριν τη διακοπή έχει ανοίξει μια συζήτηση. Και βγήκα από το στούντιο για να εκτυπώσω τη σκέψη που μου στείλαν αρκετοί. Θέλω να ακούσετε τι λένε. Κύριε Κούβελα, μην είστε τόσο άδικος. Πολλοί άνθρωποι που προσφεύγουν σε τέτοιου είδους μεθόδους δεν είναι μόνο άνθρωποι που ματαιοδοξούν και θέλουν αμέτι μου χαμέτι να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Μέσα σε αυτή την μπουρζουαζία, σας το διαβάζω πως το στέλνουν, που έχουν πελατολόγιο τέτοιου είδους γιατροί σαν για αυτούς του Κολονακίου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να κρατηθούν στη ζωή υγιείς, γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν μεγαθύρια πολυεθνικών που τους ταΐζουν και τους χαπακώνουν με ό,τι πλαστικούρα τους κατέβει. Και επίσης λέει οι εναλλακτικές μορφές θεραπείας σε άλλες χώρες είναι αδειοδοτημένες. Για να μην μιλήσω για την αρχαίγονη κινέζικη ιατρική. Άρα μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί, διότι μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Τι απαντάτε?
0: Από πού να αρχίσω?
1: Από όπου νομίζετε, είστε καθηγητής φαρμακολογίας και κλινικής φαρμακολογίας.
0: Πάρα πολύ συγκεκριμένος στα παραδοσιακά. Εγώ έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά με διάφορα φυτά και τα εκτιμώ απεριόριστα. Μπορώ να σας πω χιλιάδες ιστορίες από βοτάνια τα οποία βρήκαν τη θέση τους στην ιατρική. Ακόμα και τα αντιβιωτικά, πριν το Fleming, τα χρησιμοποιούσαν οι κομπογιανίτες γιατροί, οι γιανιώτες, χρησιμοποιούσαν μουχλιασμένο ψωμί που το βάζανε πάνω στις πληγές. Επομένως, είχαν ανακαλύψει με κάποιο τρόπο τη μενικυλίνη. Τότε δεν το ξέραμε. Τώρα που το μάθαμε όμως, μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Το βαλσαμόχαρτο, το σπαθόχορτο, το υπέρικουν περφοράτο, είναι εξαιρετικό βοτάνι. Έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, έχει επουλωτικές ιδιότητες, έχει αντισηπτικές ιδιότητες. Και δεν υπάρχει ανάλογο του στην χημεία. Άρα λοιπόν, όπου βρίσκουμε κάτι που μας βολεύει, το χρησιμοποιούμε, να είστε βέβαιοι. Απλώς το γίνεται λίγο, βελτιώνεται γιατί απομονώνουμε τα δραστικά του κτλ. Δεν είναι χημεία. Ελάχιστα πράγματα συντίθεται χημικά. Ο κόσμος δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Τα περισσότερα είναι ημισυνθετικά ή απομονωμένα από βιολογικά προϊόντα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σύγχυση στην αντίληψη των ανθρώπων για αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι όντως που θέλουν να πάνε για να εξασφαλίσουν τη ζωή τους κτλ. Ποιος σας το εγγυάται? Ας πούμε, θέλω κι εγώ να ζήσω 1500 χρόνια. Το κλασικότερο παράδειγμα από τη λογοτεχνία είναι ο Φάουστ. Πουλάς την ψυχή σου στο διάβολο? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι οι βιομηχανίες μας που είναι απλαστικούρες, γιατί και οι βιομηχανίες και όλοι, η φαρμακοβιομηχανία είναι μια βιομηχανία σαν αυτό που είπαμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Μας πουλάνε γνώση αιώνων και να βγάζουν χρήματα. Δεν είναι όμως τόσο άδικο το ότι μας την πουλάνε, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά και ένα πολύ μεγάλο έξοδο σαν τις κλινικές μελέτες. Το θέμα είναι θεσμικά η κοινωνία να μπορεί να το ελέγχει, να μην δίνει όλα αυτά τα λεφτά τζαμπαντάν. Και πρέπει ο κόσμος να μάθει να εμπιστεύεται αυτούς τους θεσμούς. Εγώ υπηρέτησα χρόνια στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και χρόνια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Είχαμε πάρα πολλούς κανόνες, κύριε Σαχίνη. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα όταν μέσα στον κορονοϊό παραβίασαν αυτούς τους εξαιρετικούς κανόνες. Και προσέξτε, δεν τους άλλαξαν. Τους παραβίασαν μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Μόνο για αυτά. Δηλαδή, λέει, κινδυνεύει ο κόσμος, θα πεθάνει. Μάλιστα, πόσοι πέθαναν? 20.000, 30.000. Με τις υπερκαταγραφές βέβαια και όχι σε πραγματικά νούμερα. Βγήκε προχθές και η κύριε Παγώνη και είπε, μα ήταν λάθος ο τρόπος, εγώ πάντα το έλεγα. Δεν το έλεγε κιόλας, δεν διερήγνει και τα ηματιά της. Αλλά τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι ήταν 20.000 άνθρωποι, 40.000 άνθρωποι, πόσες θέλετε. Λοιπόν, η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει κάποια συγκεκριμένη θνησιμότητα. Κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί είναι άνθρωποι, είναι αναγκαστικό. Αυτό είναι περίπου 120.000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Πόσοι πεθαίνουν από καρκίνο, κύριε Σαχίνη? Πολύ. 40-50.000. Κάθε χρόνο λοιπόν πεθαίνουν 40-50.000 καρκινοπαθείς. Για ποιο λόγο λοιπόν, αν τώρα εγώ επινοήσω ένα αντικαρκινικό, χωρίς να το δοκιμάσω πουθενά, που δεν έχεις να το πάρετε. Και τι περιμένουμε 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια θα πεθάνουν 500.000 άνθρωποι, μισό εκατομμύριο. Γιατί δεν το βγάζω, κύριε Σαχίνη? Γιατί δεν παραβιάζω την νομοθεσία? Θα σας πω γιατί δεν το παραβιάζω, κύριε Σαχίνη. RNA προϊόντα είχαν εμφανιστεί πριν το εμβόλιο. Ήταν 3 αντικαρκυνικά. Τα κόψαμε και τα 3. Η τοξικότητά τους ήταν μεγαλύτερη από τις τρέχουσες θεραπείες που γνωρίζαμε. Δηλαδή, με το τωρινό φάρμακο ζούσες μια πενταετία. Αν έπαιρνες αυτό το πρόβλημα, πέθανες στους 6 μήνες. Θα το έβγαζα στην αγορά, με την πιθανότητα ότι μπορεί να είναι καλύτερο. Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν το βγάζω. Η ιατρική είναι συντηρητική. Όχι με την έννοια που λέμε για τη συντήρηση. Δεν υιοθετώ εύκολα καινούργια πράγματα, γιατί πολλές φορές είναι βόμβες που κάνουν στη μούρη μου. Ξέρετε πόσες φορές την έχουμε πατήσει? Θα σας πω παραδείγματα. Διόξ, φάρμακο το οποίο είχε βγει σαν αντιφλεγμονώδες εξαιρετικό, που δεν έκανε γαστροραγίες. Βρέθηκαν 250.000 άνθρωποι που πέθανε από το διόξ με εμφράγματα. Ήταν η πιο σημαντική γαστροραγία από το έμφραγμα. Αποσύρθηκε. Και εντάξει, αποσύρθηκε. Δεν πειράζει. Αυτό όλα τα βρήκαμε μέσα από την κίτρινη κάρτα. Η κίτρινη κάρτα είναι το προϊόν με βάση το οποίο εγώ διώχθηκα στην πανδημία. Γιατί είπα, πρέπει να στέλνουμε την κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, είναι σαν να βγήκα να πω η αστυνομία πρέπει να πιάνει τους κλέφτες και να θεωρηθεί ότι διαδίδει ψευδείς ειδήσεις. Δηλαδή, να τρελαίνεσαι είναι. Άρα λοιπόν, όσο εμείς, η ανθρωπότητα, δεν καταλάβει την επιστημονική σκέψη, και θα έπρεπε να το καταλάβει όλοι, η επιστήμη δεν είναι προνόμιο των επιστημόνων, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Την επιστημονική σκέψη τη μαθαίνουμε στα σχολεία. Είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε να εκπαιδευόμαστε. Γι' αυτό κάνουμε φυσική, γι' αυτό κάνουμε χημεία, γι' αυτό κάνουμε και ιστορία. Πρέπει λοιπόν το κάθε παιδί να έχει το μυαλό του για να μάθει πώς σκεφτόμαστε. Εάν στο σχολείο είναι όλοι τουρίστες και δεν καταλαβαίνουν, μετά είναι καταδικασμένοι να είναι ο Φάουστ. Να πάνε και όποιον τους υπόσχεται αιώνια ζωή και το μέγα έλεος, να πάνε και να καταπίνουν ό,τι τους δίνει.
1: Βρίσκει όμως πόρτα.
0: Βεβαίως βρίσκει πόρτα.
1: Αυτός που θέλει εσάς να σας πάρει τα λεφτά, είτε τα έχετε μάνεση είτε με κόπο.
0: Κύριε Σαχίνη.
1: Διότι είναι ανεξέλεγκτα, διαφημίζονται ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει καν επιθεωρητής υγείας. Αυτά μάθαμε.
0: Καταργήσαν το σώμα.
1: Μάλιστα, το καταργήσανε.
0: Πολύ λειτουργικό και αξιόπιστο σώμα. Το καταργήσανε.
1: Άρα δεν φτιάχτηκε ένα πλαίσιο για να μπορούν να ξεφύγουν όλα αυτά τα παπαντζήρια.
0: Δεν είναι επιστημονικό θέμα, είναι πολιτικό. Πολιτικά αποφάσισαν ότι θέλουν αυτό. Γιατί κάποιοι κονομούσαν. Όπως είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε καλά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορούσαμε. Γιατί? Δεν θέλαν όμως. Γιατί θέλαν να τα παίρνουν οι κολλητοί μας. Οι οποίοι είναι κολλητοί μας. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και με αυτά. Όταν ένας απατεωνίσκος δεν καταφέρει να περάσει το πανεπιστήμιο, γιατί δεν είναι καλός μαθητής, αναγκάζεται να πάει να σπουδάσει, ξέρω εγώ, στη Χαβάη. Ποιος πάει να σπουδάσει στη Χαβάη? Τι ζουκαλί θα πάει να μάθει? Είναι λοιπόν πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και το λένε και κάποιοι. Κόλλη, πήρα πτυχίο στη Χαβάη. Σοπ, καλέ. Πού το βρήκες? Πήρε πτυχίο στους Βεδουίνους. Εξαιρετική ιδέα. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζονται θεσμοί. Και επειδή θέλαμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, γιατί πολλά παιδάκια βαριόντουσαν να πάνε και στη Χαβάη, είπαμε δεν φέρουμε και μερικά ιδιωτικά κολέγια, το Hawaii Beach, ξέρω εγώ, Windsurfing University, να κάνει και μια ιατρική στην Αθήνα. Έχουμε κάνει τέτοια πράγματα, κύριε Σαχίνη, ανεξέλεγκτα. Εγώ δεν είμαι οπαδός του κρατισμού, αλλά όταν βλέπω ότι καταπατώνται βία θεσμοί, αυτό ουσιαστικά μου καταστρέφει την κοινωνική συνοχή. Ένας καλός μαθητής έχει αναγκαστικά ως επιβράβευση το να περάσει στο πανεπιστήμιο. Εάν αυτό το στερήσουμε και μπορεί να μπει οποιοδήποτε, καταλαβαίνετε ποιος θα τελειώνει γιατρός στο τέλος? Πού θα ξέρετε ποιοι είναι? Ξέρετε.
1: Πείτε μου κάτι, επειδή γίναμε γνώστες όλοι το τελευταίο διάστημα της πλασμαφαίρεσης και του μηχανήματος και αν έπρεπε να είναι εκεί και τα μηχανήματα πρέπει να είναι σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Δεν με θυμώσετε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ σας αγαπάω πολύ.
1: Στο πεδίο σας όμως.
0: Λοιπόν. Και... ναι, αλλά φουντώνω, όσο τα σκέφτομαι φουντώνω. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα για την πλασμαφαίρεση. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να παίρνουν αντιπικτικά. Ας πούμε αυτοί που έχουν μια αριθμία που τη λέμε κολπική μαρμαρίγη. Παίρνουν χρόνια θεραπεία με αντιπικτικά. Τα καινούργια αντιπικτικά, τα καινούργια αυτά που τα διαφημίζουν και είναι πολύ καλά γιατί δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα να μετράς το αίμα σου αν πίζει, δεν έχουν αντίδοτο. Δεν έχουν αντίδοτο. Με το παλιό το συντρόμι δίναμε βιταμίνη K, το συνεφέραμε λίγο. Αυτά δεν έχουν αντίδοτα. Υπάρχουν κάποια αντίδοτα τα οποία τα έχουν μόνο σε κάποιες μονάδες στο αυτό. Αν εγώ είμαι στο χωράφι και ξεκινήσω να αιμορραγήσω, όχι στο νοσοκομείο θα προλάβω να φτάσω, ούτε στο αυτοκίνητό μου. Άρα λοιπόν δεν είναι και η πιο καλή ιδέα ίσως για όλους. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος ξεκινήσει την αιμορραγή, ο μόνος τρόπος να τον σώσω είναι οι πλασμαφαίρες. Γιατί? Γιατί το πλάσμα του δεν έχει τα στοιχεία εκείνα για να κάνει τον θρόμβο, αυτό το καρκάδι, για να σταματήσει η αιμορραγία. Εγώ λοιπόν τι κάνω, εφόσον έχω τα μηχανήματα και τη γνώση. Εγώ ας πούμε προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω, δεν ξέρω, ούτε που ανάβει το κουμπί δεν ξέρω. Παίρνουμε αυτό, τους βάζουμε σε αυτό το μηχάνημα τους ανθρώπους, τους ρουφάμε το αιματάκι τους, το φιλτράρουμε, κρατάμε τα έμορφα συστατικά, ερυθρά λευκά και αιμοπετάλια, τα οποία όμως δεν μπορώ να τα βάλω γιατί είναι πηχτό πράγμα, ένα στρόμβος είναι. Σε αυτά τα αιμοπετάλια βάζουμε από άλλο σωλήνα φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα άλλου ανθρώπου υγιούς που πίζει το αίμα του και το ξαναγυρίζω στον ασθενή με το καινούριο πλάσμα. Του αφαιρώ το δικό του πλάσμα. Δεν του το ξαναγυρίζω. Αυτό λοιπόν είναι μία προσθήκη κάποιων υλικών για να πήξει το αίμα. Δεν καθαρίζει το αίμα όπως φαντάζεται ο κάθε πικραμένος. Είναι απάτη. Και γιατί είναι απάτη? Το καλύτερο εργαλείο που έχει φτιάξει η φύση, που μας το έχει δώσει ο καλός Θεός ή τέλος πάντων εξελικτική διαδικασία αιών, ο καθένας διαλύει ό,τι θέλει, το λέμε νεφρό. Όσο έχουμε τα νεφρά μας και δουλεύουν, δεν παθαίνουμε τίποτα. Εάν πάθουν κάτι τα νεφρά μας, τότε αθροίζονται στον οργανισμό μας. Όχι αυτό που λένε τοξίνες, δεν φτιάχνει δηλητήριο ο οργανισμός. Είναι μεταβολικά προϊόντα που πρέπει να απομακρύνονται. Αυτά λοιπόν, αν δεν μπορεί να τα απομακρύνει ο νεφρός που δεν είναι πια υγιής, τότε πάμε και κάνουμε τεχνικές καθαρίσματος του νεφρού, όπως είναι τεχνητός νεφρός, όπως είναι η περιτονεϊκή κάθαρση κτλ. Αυτά είναι υποδέστρα του νεφρού. Γιατί πρέπει κάθε εβδομάδα να μπαίνεις, κάθε εβδομάδα να κάνεις, θα κάνεις λοιμώξεις, θα κάνεις τόνα, θα κάνεις τάλο. Και βέβαια, όταν ο ασθενής μπει σε αυτό το παιχνίδι, έχει πολύ μικρότερο προσδόκιμο από ότι οι άνθρωποι κάνουν νεφρά και πολύ κακή ποιότητα ζωής. Δεν μπορεί να πας μια εκδρομή, πρέπει αύριο να ξαναπάς τον νεφρό. Άρα λοιπόν σου καταστρέφει συστηματικά τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν είναι καλύτερο. Είναι χιλιάδες φορές χειρότερο. Τώρα η ερώτηση είναι, δηλαδή τι ακριβώς κρατάνε αυτά τα φίλτρα? Ο Θεός και η ψυχή τους, κύριε Σαχίνη. Και αυτό σας το λέω με καθαρά την ιδιότητα του καθηγητή φαρμακολογίας. Τα μόρια τα μικρά δεν τα κρατά φίλτρα. Τα μεγάλα είναι κάτι αντισώματα. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Πότε δεν τα χρειαζόμαστε? Όταν κάποιος άνθρωπος έχει ένα αυτοάνωσο και τα αντισώματα τον βλάπτουν. Εκεί μπορεί να δουλέψει. Αλλά δεν θα το κάνει στη γειτονιά του, θα σου δώσει μακρύτερη ζωή. Το κάνει όταν υπάρχει ανάγκη. Γιατί με το που σου βγάζω το αίμα και περνάει μέσα από μια περισταλτική αντλία και ξαναμπαίνει, αυτό είναι καταδικασμένο να κάνει θρόμβους. Μπορείς να τους διαχειριστείς καλά. Μπορείς να
1: χρησιμοποιήσεις. Άρα, δώστε μου μια εξήγηση. Πώς φτάσαμε στο σώμα της κοινωνίας να θεωρείται ή να πουλιέται, μάλλον, αυτό είναι το ακριβές, η πλασμαφαίρεση ως ευεξία, καθαρισμός από τοξίνες? Τα έχετε ακούσει. Ενισχυτικό μπουστάρισμα του οργανισμού. Να είσαι και ντούρος. Ναι. Ντούρα.
0: Είναι απάτη. Τελεία.
1: Είναι απάτη.
0: Βεβαίως είναι απάτη. Απατότατη. Δεν θα έπρεπε ούτε να το έχουν σκεφτεί. Δηλαδή, ένας γιατρός που το κάνει αυτό στο ασθενή του, αν ξέρει από ιατρική, είναι εγκληματική πράξη. Γι' αυτό είναι φυλακή αυτή η κύριοι που το κάνουν. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σαχίνη. Αυτοί παίρναν κάτι εξωφρενικά ποσά από ό,τι μας λένε οι εφημερίδες, ο τύπος. Με πήρανε τρεις ασθενείς μου. Που εγώ έχω ένα ταπεινό ιατρείο στη Δάφνη. Έρχονται φτωχοί άνθρωποι και το λέω και δημόσια, από όσους είναι ασφαλισμένοι και έρχονται με επιλέγουν ως προσωπικό γιατρό, δεν παίρνουν καθόλου χρήματα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν μια υγεία επίπεδου καθηγητή πανεπιστημίου. Τσάμπα. Το πιστεύω. Δεν το κάνω για χάρη σε κανέναν, όχι, όχι. Έτσι δουλεύει το δικό μου το μυαλό. Καλός ή κακός. Δεν διανοήθηκα ποτέ να κάνω κάτι άλλο. Τώρα. Πες ότι είναι ένα στη γειτονιά και κάνει εκείνη την ώρα ένα έμφραγμα. Τι θα κάνω εγώ? Τον άφησα να πεθάνει. Δεν είμαι καρδιολόγος. Όχι, κύριε Σαχίνη. Εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο θα μου έρθει με ένα έμφραγμα. Πρώτον, πρέπει να μπορώ να το διαγνώσω. Έχω και καρδιογράφο στο ιατρείο μου. Γενικοί γιατροί δεν πληρωνόμαστε για τα καρδιογραφήματα. Άρα λοιπόν το έχω μόνο για να βοηθήσω κάποιον. Δεύτερο, και πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχει και τεστ τροπονίνης που μπορώ εκείνη την ώρα, μια σταγονέμα, να δω τη βιοχημική παράμετρο που χαρακτηρίζει το αίμα. Άρα μπορώ να το διαγνώσω στο ιατρείο σε 5 λεπτά. Αν το διαγνώσω, τι κάνω για τον ασθενή που δυστυχώς θα μου έρθει έτσι? Του δίνω να μασάει μια ασπιρίνη, η οποία δουλεύει αντιμοεπιταλιακά. Τον ζεσταίνω, δηλαδή πρέπει να τον σκεπάσω για να είναι καλά. Του δίνω αναλγησία και θέλει ο οπιοειδής αυτή την περίπτωση για να μην πονάει. Και αφού έχω φωνάξει το ασθενοφόρο, προσπαθώ να είναι ζωντανός. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι τρία. Πρέπει να του δώσω αδρεναλίνη αν σταματήσει η καρδιά του. Απεινιδωτή δεν έχω. Ένας γιατρός δεν χρειάζεται απεινιδωτή, κύριε Σαχίνη. Κάνει μαλάξ στην καρδιά, κάνει κάρπα. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος να κάνει κάρπα. Δεν μπορεί να μην κάνει κάρπα ο γιατρός. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θα κάνω κάρπα. Δεν έχω απεινιδωτή, δεν το χρειάζομαι. Θα του βάλω οξυγόνο. Έχω 500 λίτρα οξυγόνο. Δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Κάθε 3 και 5 πρέπει να το αναγεννήσω. Δηλαδή ξοδεύω χρήματα από την τσέπη μου, γιατί χρειάζεται να είναι σε ένα ιατρείο. Πρέπει να σε απέξω. Και βλέπει ένα γιατρό. Δεν μπαίνει μέσα. Τι του πεις, πάνε δίπλα, βρες ένα γιατρό. Δεν γίνεται, κύριε Σαχίνη. Προχθές είχα ένα περιστατικό. Στη γειτονιά είχε ένα σχολείο. Αυτά τα κάτα. Τους σταθμούς που πάνε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Mm. Ένα παιδάκι λοιπόν, δεν ήταν πολύ παιδάκι, ήταν μεγάλη κοπέλα, καμιά 30 χρόνια, αλλά το μυαλό ήταν 5. Έπεσε, χτύπησε και έσκυψε το κεφαλάκι του. Δεν ήταν Παρασκευή βράδυ, δεν είχαν που να το πάνε. Πήγε η μάνατζα να το πάρει και το έφερε εκεί να αιμορραγεί. Είναι δυνατόν να μην βάλεις δύο οράματα στο παιδί να το αφήνεις να αιμορραγεί? Πού να τη στείλω έτσι? Να ψάχνει να βρει ένα σχολείο.
1: Αλλά αυτό λέτε είναι τελείως διαφορετικό από το να σου πουλάω πλασμαφαίρεση στο ιατρείο.
0: Κύριε Σαχίνη, ό,τι είναι απαραίτητο, μα με βάση αυτά που έχω μάθει. Δεν πήρα ποτέ μου υπνοτιστή. Τι θα μου κάνει ο υπνοτιστής εκείνη την ώρα? Δεν πήρα ποτέ μου φλιτζανού για να κάνει διάγνωση, δεν χρησιμοποιώ χαρτορίχτρα. Μπορούν να βρουν καλύτερα από μένα. Είναι πολύ πιθανό. Εγώ δεν ξέρω να τις χρησιμοποιώ.
1: Κι όμως είπατε ότι ενώ είχε σκάσει αυτή η ιστορία, σας παίρνουν ασθενείς σας και σας λέγανε για πλασμα.
0: Βεβαίως. Τρεις γυναίκες πήραν και λένε δηλαδή να μην πάω στο ραντεβού με την πλασμαφαίρεση. Και εκεί με κάναν καλύτερο χριστιανό. Άρχισαν να σταυροκοπιέμαι. Και του λέω καλά, συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μου το έχετε πει στο ιστορικό σας. Μια λύση. Σκεφτήκαμε ότι δεν θα μας αφήνατε. Τελεία, κύριε Σαχή. Ο μόνος τρόπος να προστατευτεί που είναι στον άνθρωπο που τον εμπιστεύεται και ξέρει ότι τον εκμεταλλεύεται και κάνει ό,τι μπορεί να έχουν την υγεία τους, εάν δεν του λες τι άλλη ανοησία επινόησης και πρέπει να κάνεις, δεν γίνεται να κάνεις κάτι.
1: Κρατήστε το. Θέλω λίγο να βάλω στη συζήτηση τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, εστιακό στην καταγωγή, αναπτυξιακό και κοινωνικό ψυχολόγο που διδάσκει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Κύριε Ανδρουλιδάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη, καλησπέρα και στον πολύ αγαπητό μου τον κύριο Γούβελα και στους τηλεθεατές μας.
1: Κύριε Ανδρουλιδάκη, δεν ξέρω αν μάλλον πρέπει να ακούγατε τώρα στο τέλος αυτά που έλεγε. Τι συμβαίνει στην κοινωνία στην πραγματικότητα? Ή συμβαίνει στην κοινωνία ή το σύστημα είναι πια ανοιχτό από παντού, από πόρτες, παράθυρα, πορτοπαράθυρα και οτιδήποτε άλλο?
3: Είναι παντελώς. Είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι στην εξαπάτηση και στη χειραγώγηση. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε πώς το καλό έχει γίνει αυτό. Αλλά αν θέλετε να πάμε λίγο στο συγκεκριμένο, γιατί άκουσα και τον κύριο Κούβελα, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του. Αλλά αυτόματα προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί στο καλό συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να θέσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που να μας προστατεύσει, γιατί η κοινωνία είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Η εύκολη ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι απλώς ανόητοι δεν νομίζω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτό με την τραγική αφορμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εμφανίστηκαν και στον ελληνικό δημόσιο διάλογο εμφανίστηκε ένας ολόκληρος κόσμος που ήταν κάπως στο ημίφος και δεν τυχαίο ότι ήταν στο ημίφος. Δηλαδή εμφανίστηκαν αυτές κλινικές μακροζωίας, αντιγύρανσης, τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Κούβολας, θεραπείες, νεκρανάσταση, αναζωγόνηση.
1: Όχι, δεν εμφανίστηκαν. Όχι, γιατί... Με συγχωρείτε, κύριε Ανδρουλιδάκη.
3: Εμφανίστηκαν στο
1: κοινό. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί πρώτη γραμμή, ακόμη και αρμόδιοι υπουργοί που προμοτάρουν αυτέ τι κλινικέ. Με συγχωρείτε. Άμα εγώ τα βλέπω, εσεί έχετε την επιστήμη.
3: Στο διάλογο.
1: Μάλιστα, ο κύριο Κούβελα έχει την επιστήμη. Ωραία, εσεί μπορεί να καταλαβαίνετε. Εγώ που δεν καταλαβαίνω, άμα βλέπω ταγού, με συγχωρείτε, γιατί να μην πάω. Λογικό δεν είναι.
3: Ναι, απλώς ήταν περίπου στο ημίφος, αυτό λέω. Τώρα έχουν έρθει στην επιφάνεια όλα αυτά και τα συζητάμε όλοι. Δεν ήταν στο δημόσιο διάλογο και δεν τυχαίο ότι δεν ήταν στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, από το wellness μέχρι τους υπνοτιστές, εναλλακτικούς θεραπευτές, σαμάνους γιατρούς, ενεργειακές πρακτικές, ενέργειες και ένα πλήθος υπηρεσιών που προφανώς κινούνται σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που θα λέγαμε επιστημονική τεκμηρίωση. Και εδώ τώρα θέλω να βάλω μια συγκεκριμένη παράμετρο. Να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη γνώριμη ελληνική παγίδα ότι αυτό που συζητάμε είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα, ακόμα μια ελληνική ιδιαιτερότητα, που συναρτάται με την καθυστέρηση, την παρακμή, το μεσαίωμα της ελληνικής κοινωνίας. Και θα σας πω ένα συγκεκριμένο νούμερο γι' αυτό. Λοιπόν, η παγκόσμια οικονομία του wellness είναι 6,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. 6,8 τρισεκατομμύρια δολάρια δίνονται σε διεθνέ επίπεδο για όλη αυτή την οικονομία του wellness, της μακροβιότητας κτλ. Το δεύτερο κομμάτι, άλλο εντυπωσιακό στατιστικό που θα σας πω, το επαγγελματικό coaching ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσια σαν τζίρος. Και άλλο ένα στοιχείο για να πιάσω τις τρεις αυτές διαστάσεις που νομίζω ότι αναδύονται εδώ. Έχουμε 3 στους 10 ενήλικες Αμερικανούς να δηλώνουν ότι συμβουλεύονται τους αστρολόγους τους. Ταρό, μάντις κτλ. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα φαινόμενο που προφανώς ανθεί μέσα στις πιο εξυγχρονισμένες, τεχνολογικά προηγμένες κτλ. Κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Οπότε χρειάζεται να αναρωτηθούμε, μάλλον να αλλάξουμε το ερώτημα τι στο καλό πάλι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες και να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει στο σύγχρονο δυτικό άνθρωπο και με πολύ μεγάλη αγωνία προσπαθεί να ελέγξει τον κόσμο, να ελέγξει τη φθορά, να ελέγξει τον εαυτό του, να ελέγξει το νόημα της ζωής. Νομίζω σε, αυτούς, σε αυτά τα επαγγέλματα εντός εκτός εισαγωγικών που αναδύθηκαν στο δημόσιο διάλογο, μαζί τους σέρνουν ουσιαστικά αυτά τα τρία αιτήματα ελέγχου. Ένα έλεγχος της φθοράς μέσω της ευεξίας και της μακροβιότητας. Δεύτερον, έλεγχος του εαυτού μέσω της συνεχούς αυτοβελτίωσης, the sky is the limit. Και τρίτον, έλεγχος του ίδιου του νοήματος της ύπαρξης. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες αρνήσεις, πώς να το πω, οι τρεις μεγάλες κατάρες ίσως κιόλας, της Δύσης. Και να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η μακροβιότητα απαντά στην αγωνία της φθοράς, δηλαδή οι άνθρωποι που πάνε σε αυτά τα ιατρία της αέναης ευεξίας έχουν ένα αίτημα το οποίο λέει «Θα γεράσω άραγε, θα αρρωστήσω, θα πεθάνω», που σημαίνει ότι είναι σε μία άρνηση του σωματικού του ζωέου. Αρνούνται να αποδεχτούν ότι το σώμα μας έχει συγκεκριμένα όρια. Η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων που είναι σε μια διαρκή αναζήτηση της βελτιστοποίησης του εαυτού με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ανταποκρίνονται συνέχεια σε αυτό που λέει πολύ ωραία ο Τσιόν Μπουλχάν στην κοινωνία της επίδοσης, να βελτιώνουν διαρκώς τις επιδόσεις τους ώστε να πρόκειται ο εαυτός να είναι ένα project, μια επένδυση. Ακόμα και η ιδέα ότι θα κάνω, ξέρω εγώ, 2 διδακτορικά αφορά στην ιδέα να τροφοδοτήσω τον εαυτό μου ως επένδυση με νέα εφόδια, τα οποία θα με οδηγήσουν να είμαι πιο αποτελεσματικός. Έχουμε λοιπόν εδώ, μέσα από αυτή την λογική της αέναης αυτοβελτίωσης, την άρνηση των ορίων του εαυτού. Και το τρίτο στοιχείο, όλοι αυτοί που ανατρέχουν σε αυτού του είδους την ψευδοπνευματικότητα, θα το πω, οι οποίοι αναζητούν με αγωνία διάφορες μεταφυσικές αφηγήσεις του στυλ «Αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν θα συνωμοτήσει και θα στο δώσει». Εδώ προσπαθούν οι άνθρωποι να απαντήσουν και το καταλαβαίνω στο ερώτημα «Γιατί μου συμβαίνουν όλα αυτά και τι νόημα έχουν». Αν πονώ, τι νόημα έχει το γεγονός ότι πονώ. Έχουμε, θέλω να πω εδώ, μία άρνηση να δεχτούμε το όριο της γνώσης και το όριο του ότι οι καημένοι είμαστε πλάσματα μιας μέρας, είμαστε έφραστα, ευάλωτα πλάσματα και άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έλεγχο στα πάντα. Οπότε, πού θέλω να καταλήξω τελικά. Έχουμε τρεις μεγάλες αγορές. Την αγορά ενάντια στη φθορά, την αγορά υπέρ της διαρκούς βελτιστοποίησης του εαυτού και την αγορά του νοήματος. Άρα τι έχει συμβεί. Ο καπιταλισμός στην πραγματικότητα εντόπισε αυτές τις βαθιές υπαρξιακές αγωνίες της ανθρώπινης ύπαρξης, τους έβαλε τιμή και τα πουλάει στην πιάτσα, στην αγορά, με αυτούς τους απίστευτους τρόπους που επινοεί κάθε φορά. Δηλαδή έχει κατορθώσει ο καπιταλισμός κάτι ιστορικά εντυπωσιακό, να μετατρέψει τις αρχαιότερες υπαρξιακές αγωνίες του ανθρώπου σε πεδία κατανάλωσης. Ποιες είναι οι αρχαιότερες αυτές υπαρξιακές αγωνίες? Η θνητότητα, η φοβερή αγωνία μήπως είμαι ανυπαρκής και η ανάγκη για νόημα. Αυτές τις τρεις υπαρξιακές αγωνίες τις έκανε αγορά, κατανάλωση.
1: Και η Ανδρουλιάκη, κρατήστε το, κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, ναι. Θα επιστρέψω και με τους δυο σας. Okay. Γιατί καλά όλα αυτά που περιγράφετε, αλλά ξέρετε στην ελληνική πραγματικότητα. Εσείς έχετε μιλήσει για το τραύμα, το διαχρονικό στο ειδηνικές της ελληνικής κοινωνίας. Εσείς έχετε πει ότι είμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φτηνοί στο στάρι. Δηλαδή μπορεί ο ένας να σκοτώσει τον άλλον για μια ξαπλώστρα ή για μια πλασμαφαίρεση εγώ να σας φάω τη σειρά, αλλά την ίδια ώρα, σε αυτή την ίδια χώρα που διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν κουνιέται φύλλο από τους πολίτες. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Ανδρουλιδάκη, ελάτε πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό που έθεσα πριν τη διακοπή. Τελικά, στην Ελλάδα...
4: Αναφέρεστε σε ό,τι την ιστορία που έγινε με την ξαπλώστρα.
1: Όχι, αναφέρομαι σε όλα αυτά τι δείχνουν τελικά για την κοινωνία. Γιατί ο κύριος Μιχαλάς είπε ότι εν μέσω θορύβου και σοκ από το θάνατο μας